Αυρίου του 2026 έπεσε ως κεραυνός εν εθρία η παρέτηση της κυρίας Γκυλφόιλ, όχι μόνο η παρέτηση και το ανάθεμα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αν και είχε αραβωνιαστεί ο γιος, το μεγάλος του γιος, την κυρία Γκυλφόιλ. Χθες μας είπε ότι δεν ήταν ποτέ, λέει, κοντά στην οικογένειά μας. Λέει, παλιά, πιο παλιά. Το 22 αραβωνιάστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν δεν είσαι δισεκατομμυριούχος, δεν μπορείς να αισθάνεσαι σίγουρος με τον Τραμπ. Αν δεν είσαι δισεκατομμυριούχος. Οι πολυδισεκατομμυριούχοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπό την προϋπόθεση ότι εκθιάζουν, αν δεν τον εκθιάζουν, και αυτοί είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το επόμενο διάστημα, από ό,τι διαβάζω, λένε, για να οριστεί και να εγκριθεί η τοποθέτηση νέου πρέσβη στην Αθήνα, θέλει μερικούς μήνες, γιατί είναι οι διάφορες διαδικασίες που γίνονται στο Κογκρέσο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το νέο έτος, δεν θα έχουμε Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα. Τι θα έχουμε? Θα διεκπεραιώνει τις εργασίες της πρεσβείας ο μέχρι τώρα νούμερο 2, ο οποίος θα ονομάζεται πλέον επιτετραμένος. Επιτετραμένος σημαίνει ότι θα έχει ανοιχτό διεύλο με το State Department, θα μπορεί να επικοινωνεί κυρίως με το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα, όμως δεν θα έχει απευθείας διεύλο στο Λευκό Οίκο, όπως είχε η απερχόμενη πρέσβηση κυρία Γκυλφόιλ, όπως έχει και ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης της των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Τουρκία, για τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως. Άρα εδώ υπάρχει μια ανισορροπία. Η Ελλάδα χωρίς Αμερικανό πρέσβη και χωρίς απευθείας πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, εννοώ η πρεσβεία, η Τουρκία και χωρίς ιδιαίτερα καλές σχέσεις, για να μην πω κακές σχέσεις, του Μαξίμου με τον Τραμπ, κακές σχέσεις, και από την άλλη πλευρά η Τουρκία με έναν πρέσβη ο οποίος είναι από τους βασικούς δισεκατομμυριούχους, από τους βασικούς υποστηρικτές του Τραμπ από την πρώτη τετραετία. Τώρα το ίδιο, γι' αυτό και τον επιβράβευσε με ένα πόστο, όπως λέμε διπλωματικά, αναβαθμισμένο, που στην ουσία λειτουργεί ως υπερνομάρχης Τουρκίας, Ιράκ, Συρίας, Λιβάνου στην περιοχή και όχι μόνο. Και από την ίδια στιγμή έχουμε και τον ίδιο τον Ερντογάν να μπορεί να έχει απευθείας επαφή με τον Τραμπ λόγω της ιδιαίτερης σχέσης που διαθέτουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το διαχειριστεί ο ελληνισμός. Γιατί είπα τη λέξη ελληνισμός και όχι η Ελλάδα? Η Ελλάδα, έτσι όπως τα έκανε, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ποιος μπορεί να το λύσει? Αυτή η Νικόλ Μαλιωτάκη που είναι ψυχωμένη, και οι υπόλοιποι, ας με συγχωρήσουν, δεν λέω τα ονόματά τους τώρα, δεν τα θυμάμαι και όλο, ο Πάπας, ο Κρις Πάπας, η Τάιτος, θα μου πεις είναι δημοκρατική αυτή, δεν έχει σημασία. Και ποιος είναι άλλος, ο Μαραφάτσος, ο άλλος Μαραφάτσος νομίζω. Είναι λοιπόν ορισμένοι ψυχωμένοι Έλληνες στις ΗΠΑ, οι οποίοι μπορούν σε ένα βαθμό αυτή την ανισορροπία να τη φέρουν στα ίσα. Τώρα, μέχρι το τέλος του έτους δεν θα έχουμε. Σας είπα, για τρία ονόματα μου είπαν από τις ΗΠΑ, δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Όποιος και να έρθει από τους τρεις θα είναι καλό για την Ελλάδα με βάση αυτά που γνωρίζω. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Όλοι αυτοί, δηλαδή, δεν πρέπει να κρατάμε λίγο και όταν σεβόμαστε τον εαυτό μας, ιδιαίτερα αυτοί που εκπροσωπούν τη χώρα, πρωθυπουργός, υπουργός εξωτερικών και άλλοι υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, όταν σέβονται τον εαυτό τους, τότε στην ουσία εξασφαλίζουν και το σεβασμό στη χώρα.
όταν δεν έχουν αυτοσεβασμό, δεν σέβονται τον εαυτό τους και εξευτελίζονται για μία φωτογραφία ή λέγανε κάτι ανοησίες από το Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, στα παιδάκια πείτε good morning την κυρία Γκυλφόιλ, κάτι ανοησίες. Όταν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, στην ουσία πλήττεις το σεβασμό που δικαιούται να έχει μια χώρα. Είτε είσαι πρωθυπουργός είτε υπουργός εξωτερικών με τις υποκλήσεις και με αυτές τις αθλειότητες. Και τώρα κάνουν όλη την πάπια. Λένε όχι εγώ, άλλωστε δεν αφορά τη συμπεριφορά της εδώ. Πώς δεν αφορά τη συμπεριφορά της εδώ? Διαβάζω ότι στο Κογκρέσο κάνουν έρευνα για δωροδοκία σε βάρος 2 Ελλήνων δισεκατομμυρίουχων. Και ξέρουμε ποιοι είναι. Πώς δεν αφορά το εδώ? Και το εδώ αφορά και έπρεπε να το ξέρει το κράτος και έπρεπε να είναι ενήμερη η κυβέρνηση. Για να πάρει και τις αποστάσεις, να μην εκτεθούν όλοι με το βαθμό, στο βαθμό που εκτέθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η ανισορροπία, χωρίς Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα και χωρίς πρόσβαση ο Μητσοτάκης στο Λευκό Οίκο απευθείας στον Τραμπ και στην Τουρκία με Αμερικανό πρέσβη που μιλάει απευθείας με τον Τραμπ και με τον Ερντογάν που μιλάει απευθείας με τον Τραμπ, έρχεται μια εξέλιξη, μια προσπάθεια που γίνεται στις ΗΠΑ να φέρουν πίσω τον Τόμ Μπάρακ. Και από ό,τι διαβάζω υπάρχει μια έρευνα με αντικείμενο τη δράση του Τόμ Μπάρακ στο Κογκρέσο εις βάρος του. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Μάικ Ρούμπιν για το θέμα του Τόμ Μπάρακ. Ο Τόμ Μπάρακ θα γκρεμίσει την κληρονομιά του Τραμπ. Έχει διαμορφώσει σχεδόν μόνος του την πολιτική των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή υπέρ της Τουρκίας. Άρθρο που δημοσιεύεται στο The Washington Examiner. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδεκάτησε χωρίς ενδιασμού στο σώμα των διπλωματών καριέρας, προτιμώντας πολιτικούς διορισμούς και απεσταλμένους της απολύτου επιλογής του. Πολλοί από αυτούς είναι παλιοί φίλοι και επιχειρηματικοί του συνεργάτες, πριν το πει ο Ρούμπιν. Το είπα εγώ, ασκεί εξωτερική πολιτική δισεκατομμυρίων με δισεκατομμυριούχους. Εντάξει, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ορισμένοι υπάλληλοι καριέρας του State Department το παρακάνουν όταν παρεστάνουν τους σκανδαλισμένους και μελούν για το πώς η υπηρεσία τους ήταν πάντα υπεράνω πολιτικής, ενώ πολλοί από τους ίδιους διέρεαν τακτικά πληροφορίες για να υπονομεύσουν πρωτοβουλίες με τις οποίες διαφωνούσαν προσωπικά. Ο Τόμ Μπάρακ, πρέσβης του Τραμπ στην Τουρκία και απεσταλμένος του για τη Συρία, το Ιράκ και κατά καιρούς και για το Λίβανο, σας το είπα, υπερνομάρχης, είναι από τους πιο επιδραστικούς συνεργάτες του Τραμπ. Ακόμη και οι επικριτές του Μπάρακ αναγνωρίζουν ότι έχει αναδιαμορφώσει σχεδόν μόνος του την πολιτική των ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή υπέρ της Τουρκίας. Ανατολική Μεσόγειος είναι και η Κύπρος, είναι και τα ύδατα πέραν της Ρόδου, της Κάσου και της Καρπάθου, εκείνα που διεκδικεί η Τουρκία. Ο Μπάρακ υπήρξε από τις κύριες φωνές υπέρ της πώλησης του μαχητικού F-35 στην Τουρκία και της εξαίρεσης της Τουρκίας από τις κυρώσεις για την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας S-400. Έχει υποβαθμίσει τόσο την εθνοκάθαρση που διαπράττει η Τουρκία στη Συρία εναντίον των Κούρδων, όσο και την παραβίαση της κυριαρχίας της Ελλάδας. Επικριτές τόσο στην Τουρκία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του για να πλουτίσει ο ίδιος. Όχι ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, υπόψη ότι στην κατοικία που έκανε στην Κωνσταντινούπολη ο Ερντογάν έχει και ένα υπόγειο και στο υπόγειο έχει κάνει, προσέξτε, θησαυροφυλάκιο με τείχους χαλίβδινους και ένα μέτρο και με μια πόρτα, σας τα λέω αυτά γιατί είδα φωτογραφία, και αυτή ένα μέτρο χάλιβας που κλείνει μέσα να κλείνει τα δισεκατομμύρια του Ερντογάν, και κάποιος από αυτούς που το κατασκεύασε το φωτογράφησε και το είδαμε και εμείς. Όπως και να έχει, η σύγχυση γύρω από το που γεννιέται η πολιτική αναπαράγει τις χειρότερες πτυχές της θητείας του Υπουργού Εξωτερικών, της Υπουργού Εξωτερικών Χίλαρη Κλίντον, όταν ξένοι αξιωματούχοι πίστευαν ότι η πρόσβαση απαιτούσε δωρεές αντάλλαγμα στο Ίδρυμα Κλίντον. Τώρα λέει τα έκανε και χειρότερα.
ο Μπάρακ και οι διάφοροι. Ο Τραμπ και ο Μπάρακ μπορούν να επικαλεστούν τα ηθικά παραπτώματα της Κλίντον ως προηγούμενο, όμως τα ερωτήματα για το πού γεννιέται η πολιτική απέναντι στην Τουρκία διαβρώνουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνονται στο State Department, ούτε στο Λευκό Οίκο, τα κάνει ο Τόμ Μπάρακ μόνος του. Με τα δις, που κερδίζει αυτός και η κολλητή του Τραμπ. Και ο ίδιος ο Τραμπ πιθανόν. Βέβαια ο Μπάρακ μπορεί και να πιστεύει ειλικρινά ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να στηριχθεί στην Άγκυρα ως αντιπρόσωπο για την υπεράσπιση των Αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας στην περιοχή. Το πρόβλημα με μια τέτοια θέση είναι ότι η σημερινή Τουρκία στηρίζει μερικές από τις χειρότερες σουνιτικές τρομοκρατικές οργανώσεις από τη Γάζα ως τη Λιβύη. Ο Μπάρακ φαίνεται να πιστεύει ότι μια περιφερειακή ισορροπία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ μπορεί να δημιουργήσει αρκετή σταθερότητα ώστε να μπορέσουν οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή. Σας θυμίζει κάτι? Είναι η επανάληψη της θεωρίας του Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή απαιτούσε ισορροπία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Άλλο δίπολο. Ολόκληρη η λογική του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης της Πυρηνικής Συμφωνίας του 2015 του Ομπάμα βασιζόταν στην ιδέα ότι η έξοδος του Ιράν από την απομόνωση θα έφερνε σταθερότητα, αναπαράγοντας την αμοιβαίως εξασφαλισμένη καταστροφή σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό που ο Ομπάμα δεν κατάλαβε ήταν ότι η ιδεολογία που τροφοδοτεί το μίσος της Ισλαμικής Δημοκρατίας ήταν αυτή που έκανε τη σταθερότητα αδύνατη. Η άρση των κυρώσεων και η ενθάρρυνση των επενδύσεων απλώς επέτρεψαν στο σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης να ξαναγεμίσει τα ταμεία του, να τροφοδοτήσει τους πολέμους στο μέσο αντιπροσώπων και να δώσει νέα όθηση στα προγράμματα πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Μέσα σε μια δεκαετία η περιοχή έζησε έναν μεγάλο πόλεμο. Η επιθυμία του Τόμ Μπάρακ να μετατρέψει την Τουρκία στη μόνη δύναμη ικανή να αντισταθμίσει την Ισραηλινή ισχύ πιθανότητα θα ακολουθήσει την ίδια πορεία. Ο Μπάρακ μπορεί να βλέπει τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ως σύμμαχο, όμως ο Τούρκος ηγέτης είναι ένας ιδεολόγος εξίσου αφοσιωμένος στην οικοδόμηση της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και στην καταστροφή του Ισραήλ, όσο ήταν και ο εκλοιπών ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Τα καμώματα του Μπάρακ, οι προσπάθειές του να βοηθήσει την Τουρκία να παρακάμψει τις κυρώσεις και η μονομανής προώθηση των αυτοκρατορικών φιλοδοξιών της Τουρκίας έχουν προφανώς τη στήριξη του Τραμπ και θα καταλήξουν να επισκιάσουν την περιφερειακή κληρονομιά του. Όπως κάθε συνετός ιστορικός βλέπει τη ρίζα του σημερινού πολέμου στις αποφάσεις του Ομπάμα και των Υπουργών Εξωτερικών του, έτσι και οι διαμορφωτές πολιτικής μια δεκαετία από σήμερα θα καταλάβουν ότι οι ρίζες των μελλοντικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στις αφελείς και λανθασμένες πολιτικές που προώθησε ο πρέσβης και ειδικός απεσταλμένος στον Μπάρακ στο όνομα του Τραμπ. Στις 4 Δεκεμβρίου αυτά λοιπόν για τον Τόμ Μπάρακ. Ο Τόμ Μπάρακ λοιπόν λειτουργεί ως υπερνομάρχης. Ακούστε τι συμβαίνει. Το είπαμε νομίζω και χθες και προχθές. Κάνει συναντήσεις με υπουργούς εξωτερικών ξένων χωρών. Ο Τόμ Μπάρακ είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όχι γενικώς στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Ενώ λοιπόν πρέπει να είναι στην Άγκυρα και να είναι στην έδρα της Αμερικανικής πρεσβείας και το σπίτι του να είναι εκεί, έχει νοικιάσει σπίτι στην Κωνσταντινούπολη, διαμένει μονίμως στην Κωνσταντινούπολη, πότε πάει στην Άγκυρα, και στην Κωνσταντινούπολη κάνει συναντήσεις με υπουργούς εξωτερικών ξένων χωρών. Δηλαδή λειτουργεί ως κράτος εν κράτη, κάτι που υπερβαίνει τα διπλωματικά ιωθώτα, αλλά δίνει και ένα συμβολισμό ότι θεωρεί ότι η Κωνσταντινούπολη ότι είναι η πρωτεύουσα της Νεοοθωμανίας. Και αυτό ενοχλεί τους κεμαλικούς, αλλά αντικειμενικά υπερβαίνει, επαναλαμβάνω, τα διπλωματικά ιωθώτα. Δεν μπορεί δηλαδή ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα να πάει να μένει στη Σαλονίκη και να καλεί τον Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας, των Σκοπίων και της Αλβανίας να τους βλέπει εκεί και να τους λέει διάφορα για την Ελλάδα η οποία μπορεί να τους ενσωματώσει όλους και να γίνει η μεγάλη Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν θα γινόταν αυτό
και όπως δεν μπορεί να γίνεται και στην Τουρκία. Όμως αυτά που ακούσαμε από τον να γράφει ο Μάικλ Ρούμπιν αποκτούν άλλη διάσταση με αυτό που θα δούμε παρακάτω και έτσι μπορούμε να τα διασυνδέσουμε. Νομίζω ότι αυτό που θα δούμε παρακάτω είναι ένα πραγματικά ένα κείμενο στρατηγικής που συνέταξα, έχει μεγάλη σημασία και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Κύπρο και την Ελλάδα, ειδικά κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με την αναμενόμενη αποχώρηση της Guilfoyle και την κατάσταση που επικρατεί στην άλλη πλευρά, όπως μας είπε και ο Ρούμπιν, με έναν πρέσβη να κάνει ό,τι θέλει με την άδεια του Τραμπ και με έναν Ερντογάν να μιλάει απευθείας με τον Τραμπ και εμείς να μην έχουμε διάβλο επικοινωνίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Στις 3 Δεκεμβρίου, πότε ήταν, πέρυσι το 2025, νομίζω ότι ήμασταν από τους πρώτους που το είπαμε εδώ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δημοσιοποίησαν τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και στις 23 Ιανουαρίου δημοσιοποίησαν την, για να δούμε, λοιπόν, την εθνική στρατηγική άμυνας, η οποία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 4 Δεκεμβρίου λοιπόν της Αγίας Βαρβάρας, έτσι, στρατηγική εθνικής ασφάλειας, 23 Ιανουαρίου εθνική στρατηγική άμυνας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το αναφέρομαι; Διότι αυτά τα δύο έγγραφα στρατηγικής δρομολογούν σοβαρότατες αλλαγές στο δόγμα άσκησης γεωπολιτικής επιρροής των ΗΠΑ και εισάγουν ριζική ιδεολογική και επιχειρησιακή μετατόπιση προς το δόγμα. Πρώτα η Αμερική. Αυτό, επαναλαμβάνω, έχει τεράστια σημασία, διότι οδηγεί στην πλήρη μεταμόρφωση του δόγματος άσκησης επιρροής στον κόσμο. Οι βασικοί πυλώνες αυτής της νέας προσέγγισης είναι η προστασία του αμερικανικού εδάφους και ο απόλυτος γεωπολιτικός έλεγχος του Δυτικού Ημισφαιρίου, ο ένας πυλώνας. Ακούστε τώρα το άλλο που μας ενδιαφέρει. Και η ανάθεση υπεργολαδίας σε τοπικούς συμμάχους για να αναλάβουν το βάρος της περιφερειακής ασφάλειας, απαιτώντας από αυτούς να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική τους άμυνα, τη δική τους και της γύρω περιοχής, και η Αμερική να αποσυρθεί και να έχει τον μεμακρυσμένο έλεγχο. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σύμφωνα και με τον αρθρογράφο της Τζουμχουριέτ, τον Μεχμέτ Αλί Γκουλέρ, που την εστερνίζονται αυτή την άποψη και πολιτικοί και διανοητές του κεμαλικού χώρου στην Τουρκία, η Ουάσιγκτον και ο ίδιος ο Τραμπ χειροκρότησε την υπογραφή της Συμφωνίας της Μέκκας 7 Αυγούστου 2026 από 3 χώρες, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία. Τι είναι αυτή η κίνηση, γιατί χειροκρότησε ο Τραμπ και έκανε κι άλλο, θα δούμε παρακάτω; Διότι είναι αυτό που προανήγγειλε το δόγμα εθνικής, η στρατηγική εθνικής ασφάλειας, δηλαδή μεταβίβαση ευθυνών για την περιφερειακή σταθερότητα σε τοπικούς συμμάχους. Τώρα λοιπόν η Τουρκία αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο με αυτήν την συμφωνία της Μέκκας, η οποία δεν θα μείνει στους τρεις. Θα δείτε παρακάτω, θα πάρει κι άλλους, να μετατραπεί σε σουνιτικό ΝΑΤΟ. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί αφενός μεν αναγνωρίζεται ένας ιδιαίτερος περιφερειακός ρόλος στην Τουρκία από την Ουάσιγκτον, τον Μπάρακ και Ερντογάν απευθείας συνομιλητές με τον Τραμπ, και αφετέρου η συμφωνία αυτή εκ των πραγμάτων κατατάσσει το Ισραήλ και την Τουρκία στο ίδιο στρατόπεδο εναντίον του Ιράν. Για προσέξτε, το Ισραήλ με το οποίο έχουμε συνάψει στρατηγική συμφωνία με οπλικά συστήματα, με. Προσέξτε τι λέει παρακάτω λοιπόν. Ο Γκουλέρ, για να αποδείξει ότι η συμμαχία της Μέκκας είναι ένα κοινό σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ,
καταγράφει το ιστορικό της Σουνιτικής Συμμαχίας, παραθέτοντας δηλώσεις Ισραηλινών και Αμερικανών επισήμων, οι οποίες το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι η συμφωνία της Μέκκας είναι ένα σχέδιο της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ.

Ισραήλ θα είχε σχηματίσει μια δύναμη ενάντια στην Ιρανική απειλή. Αυτό που πάνε να κάνουν τώρα εναντίον των Χούθη στην ουσία είναι αυτό. Γιατί αν χτυπάς τους Χούθη είναι σαν να χτυπάς το Ιράν. Για το Ισραήλ η δημιουργία ενός σουνιτικού συνασπισμού τα επόμενα 10 χρόνια θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Εντάξει, έγινε τα επόμενα 14 χρόνια. Δεν πάνε όλα με το σχέδιο. Εάν το Ισραήλ δράσει μόνο του εναντίον του Ιράν, δεν μπορεί να πετύχει αποτέλεσμα. Αλλά υπό την αιγίδα ενός σουνιτικού συνασπισμού μπορεί να εξαλείψει την Ιρανική απειλή. Το καταλάβαμε, δήλωσε το επικεφαλής της ΣΥΜΠΕΤ το 12. Το 2015 ιδρύεται η Ισλαμική Συμμαχία κατά της Τρομοκρατίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Όμως δεν ήταν λειτουργική. Στη συνέχεια σημειώθηκαν οι ακόλουθες εξελίξεις που δείχνουν ότι η ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεργάστηκαν βήμα προς βήμα και σε συντονισμό για τη δημιουργία μιας σουνιτικής συμμαχίας. Πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, James Mattis, το 2017, ανακοίνωσε ότι ήθελαν να ιδρύσουν μια περιφερειακή συμμαχία τύπου ΝΑΤΟ που θα αποτελείται από το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου εναντίον του Ιράν. Δημοσιεύθηκε η δήλωση στο Israel Defense 28/4/17. Δεύτερον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ξεκίνησε το έργο της στρατηγικής συμμαχίας της Μέσης Ανατολής. Ο Λευκός Οίκος και πηγές στη Μέση Ανατολή αποκαλούν αυτό το έργο, το οποίο θα αποτελέσει την ομπρέλα των σουνιτών μουσουλμάνων σουμάχων, θα αποτελέσει το αραβικό ΝΑΤΟ. Δημοσιεύθηκε στο TRT Χαμπέρ 28/7/2018. Πάμε παρακάτω. 16 Ιανουαρίου 2021. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αναγνωριστεί ως βασική εταίρεια ασφαλείας στον ΗΠΑ. 26 Φεβρουαρίου 2021. Το Ισραήλ φέρεται να διαπραγματεύεται με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν για τη δημιουργία μιας τετραπλής αμυντικής συμμαχίας. Παρακάτω. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή στο Ισραήλ, το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, της στρατιωτικής, να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΝΤΚΟΜ, της κεντρικής διοίκησης. Άρα πάμε το Ισραήλ με τις αραβικές χώρες. Για την ενθάρρυνση της συνεργασίας του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες εναντίον του Ιράν. 15 Ιανουαρίου 2021 έγινε αυτό, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Πρώτα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Μπένι Γκάντς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ είχε ενταχθεί σε μια συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που ονομάζεται Συμμαχία Αεροπορικής Άμυνας στη Μέση Ανατολή. Άρα, ΗΠΑ, Ισραήλ και οι αραβικές χώρες της περιοχής. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Αμπντουλάχ Β' της Ιορδανίας, σε δήλωσή του στο αμερικανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο CNBC, δήλωσε: «Θα ήμουν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που θα υποστήριζαν ένα ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή». Deutsche Welle, 3 Ιουλίου 2022. Το τελικό βήμα όλων αυτών των προκαταρκτικών ενεργειών, η ίδρυση της Συμμαχίας της Μέκας στις 7 Αυγούστου 2026. Τότε λοιπόν ιδρύθηκε η Συμμαχία της Μέκας. Οι ΗΠΑ ήταν οι πρώτες που συνεχάρισαν τη Συμμαχία που σχηματίστηκε από Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζο Γουίλσον γιόρτασε τη δημιουργία της Συμμαχίας λέγοντας: «Τώρα είναι η ώρα για την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία να καταστρέψουν τους Χώθη». Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία και αυτή η συμμαχία δεν έγινε με πρωτοβουλία ούτε της Τουρκίας, ούτε της Σαουδικής Αραβίας, ούτε του Πακιστάν. Και σας καλώ να συνδυάσετε όσα είπα πριν από λίγο. Η συμμαχία της Μέκας ερμηνεύτηκε από τους Αμερικανούς ως μέρος της στρατηγικής του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Η δήλωση υποστήριξη του Τραμπ για τη συμμαχία της Μέκας υποδήλωσε κάτι τέτοιο.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος που η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν

υπέγραψαν πρόσφατα και επιτέλους τη συνθήκη κοινής άμυνας της Μέκκας. Αυτή η συμφωνία δείχνει ότι η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες μπορούν επιτέλους να αμυνθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο, δήλωσε Τραμπ, έτσι. Όταν η συμμαχία της Μέκκας αποφάσισε να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον των Χούθη, ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζο Γουίλσον έκανε την ακόλουθη δήλωση. «Είμαι ευγνώμων στους συμμάχους μας, την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, για την κινητοποίηση της συμμαχίας εναντίον της επιθετικότητας των Χούθη που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η συμμαχία άμυνας της Μέκκας έχει τη δυνατότητα να γίνει το ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής». Πάμε τώρα. Ο δημοσιογράφος Νευζάν Τσιτσέκ ρώτησε τον Τζέιμ Τζέφρι, αυτός είναι μια μεγάλη κουφάλα, ο άνθρωπος που έπαιξε τον πιο βρώμικο ρόλο εναντίον των Κούρδων στη Συρία, θεωρείται και πράκτορας της Τουρκίας, ότι τα έπαιρνε από την Τουρκία. Άρα, ο δημοσιογράφος, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, έτσι, ο δημοσιογράφος Νευζάτ Τσιτσέκ ρώτησε τον Τζέιμ Τζέφρι, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία, ποια είναι η προσέγγιση σας στη συμφωνία της Μέκκας. Ο άνθρωπος αυτός είναι ακόμα εδώ, συνεχίζει να τα παίρνει. Η απάντηση του Τζέφρι ήταν: αυτή είναι μια καλή ιδέα και αναμένουμε ότι αυτό το βήμα θα παράγει μερικά καλά πράγματα. Η Αμερική έχει πολλές δουλειές να κάνει, τόσο με την Κίνα όσο και με το Ιράν. Καταλαβαίνετε λίγο για τις δουλειές μας, δήλωσε στην Independent Turkish 8/10/26, προχτές δηλαδή. Ακούστε εδώ, οι εξελίξεις αυτές που ούτως ή άλλως ενδιαφέρουν την Κύπρο και την Ελλάδα αποκτούν άλλη ιδιαίτερη διάσταση αν λάβει κανείς υπόψη ότι το διάστημα των επομένων μηνών η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα είναι ακέφαλη, ενώ ο Τόμ Μπάρακ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, έχει επιφορτιστεί εκτός των άλλων το έργο της επιτήρησης και του συντονισμού αυτού του σοβαρού σχεδίου που αφορά το Σουνητικό ΝΑΤΟ, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες χώρες, της Αιγύπτου συμπεριλαμβανομένης. Και την ίδια στιγμή και ο διάβλος Ερντογάν Τραμπ θα είναι ανοιχτός, την ίδια στιγμή που στην Ελλάδα δεν θα έχουμε Αμερικανό πρέσβη και δεν υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ Μητσοτάκη και Τραμπ. Τώρα, στο στόχαστο της αντιπολίτευσης, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα: θα καλέσετε στο Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν διαμένει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, δίνει προτεραιότητα στην οργάνωση των σχέσεων του Τραμπ με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αντί των καθηκόντων της πρεσβείας του, επιλέγει κατά το δοκούν το ιδανικό καθεστώς για την Τουρκία, τον Οθωμανικό, λέει αυτό είναι το καλύτερο, και τώρα δεν διστάζει να υποδέχεται υπουργούς εξωτερικών άλλων κρατών στο δικό μας έδαφος. Αυτό λέει ο Ναμίκ Ταν, πρέσβης επί τιμή και μέλος πολιτικής επιτροπής του νέου κόμματος. Κατηγορεί λοιπόν τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Ο Ναμίκ Ταν αμφισβήτησε τις προτεραιότητες του Αμερικανού πρέσβη, υποστηρίζοντας ότι ασχολείται περισσότερο με την περιφερειακή πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ παρά με τα καθήκοντά του στην Άγκυρα. Συνδυάστε το αυτό που σας είπα με αυτό που λέει με αυτά που είπα παραπάνω. Μιλώντας στην Τζουμχουριέτ, εφημερίδα των Κεμαλικών, ο Ναμίκ Ταν συνέχισε την κριτική και σε άλλους Αμερικανούς πρέσβες: μας αναγκάζουν να ανεχόμαστε μια διπλωματική ντροπή για τη χώρα χωρίς προηγούμενο στην ιστορία μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διορίζει πρέσβεις σε πολλές χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις, ανθρώπους που αγνοούν τους κανόνες, το πρωτόκολλο και την διπλωματική αυροφροσύνη. Άλλη μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τον διπλό κίνδυνο για την Ελλάδα που προανέφερα, όταν εμείς είμαστε χωρίς πρέσβη και χωρίς πρόσβαση στον Τραμπ, η Τουρκία έχει διπλή πόρτα. Ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση: θα προσκαλέσετε την Τουρκία να προβεί σε αντίπεινα στην Ιεμένη? Και στην απάντησή του ο Τραμπ τι έκανε, ξέρετε? Επένεσε τον Ερντογάν. Η απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην ερώτηση «θα προσκαλέσετε την Τουρκία να προβεί σε αντίπεινα στην Ιεμένη» προσέλκυσε την προσοχή των παρατηρητών.
σύμφωνα με το Halk TV, το οποίο το έκλεισε χθες το βράδυ ο Ερντογάν, θα δείτε μετά, ο Τραμπ έδωσε την ακόλουθη απάντηση στην ερώτηση. Μπορώ να το κάνω, δηλαδή να καλέσω τον Ερντογάν να χτυπήσει τη σκούθη. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος ο Ερντογάν. Όπως γνωρίζετε, είναι πολύ στενός μου φίλος. Μπορώ να το κάνω. Έχω μεγάλο σεβασμό στον πρόεδρο της Τουρκίας. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα εκπληρώσει το αίτημά μου. Τον σέβομαι πολύ. Λοιπόν, τώρα, και να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να θεωρηθεί και η επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών, Υφυπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του Αρπασλάν Καβακλίογλου, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο την εξασφάλιση των 6 μαχητικών που έχει πληρώσει η Τουρκία, τα οποία δεν παραδόθηκαν λόγω των κυρώσεων Κατσά. Μιλώντας λοιπόν στον Γιουνούς Παξόη, που είναι ανταποκριτής του CNN Turk στις ΗΠΑ, ο Τούρκος Υφυπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται σε θετικό περιβάλλον και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άγκυρα μπορεί να λάβει την απάντηση που επιδιώκει από την αμερικανική πλευρά. Διεξάγομαι επαφές πρωτίστως για τα 6 αεροσκάφη F-35 και εκτιμούμε ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι το μόνο σημαντικό αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Παρακάτω θα δούμε. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και σε αυτό το μέτωπο η Τουρκία αναμένει εξελίξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ελπίζω ότι το ζήτημα των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ θα διευθετηθεί πολύ σύντομα. Προσέξτε τώρα, γιατί έχουν θετικές προσδοκίες οι Τούρκοι? Αυτό συνδέεται με όλα τα παραπάνω, με όλα όσα είπαμε. Η τουρκική πλευρά συνδέει τις προσδοκίες αυτές με το επίπεδο των πολιτικών σχέσεων Ερντογάν-Τραμπ. Ο Τούρκος Υφυπουργός υποστήριξε ότι η απευθείας επικοινωνία και η προσωπική σχέση των δύο προέδρων δημιουργούν ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να προωθηθούν ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά στις διμερείς σχέσεις. Κατά τον ίδιο, οι επαφές των δύο ηγετών βρίσκονται σε ιδιαίτερα καλό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δικές του λέξεις. Οι συνομιλίες μεταξύ του αξιότιμου Προέδρου της Δημοκρατίας μας και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και η μεταξύ του σχέση, βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο. Το κλίμα αυτό επιτρέπει στην Άγκυρα να θέτει χωρίς δυσκολία τα ζητήματα που την απασχολούν στην αμερικανική κυβέρνηση. Τα αιτήματα για συναντήσεις, προσέξτε, το θέμα δεν είναι να ζητάς να πας να συναντήσεις κάποιον, πότε θα σου δώσω ραντεβού. Ακούστε τι λέει εδώ. Τα αιτήματα για συναντήσεις μπορούν να προγραμματίζονται εύκολα, ενώ υπάρχει δυνατότητα να συζητούνται απευθείας τα εκκρεμή θέματα και να μεταφέρονται στους αρμόδιους αξιωματούχους της Ουάσιγκτον. Οποιαδήποτε συνάντηση ζητήσουμε προγραμματίζεται αμοιβαία με ευκολία, ενώ κάθε ζήτημα μπορεί να τεθεί, να συζητηθεί και να μεταφερθεί στους συνομιλητές μας. Υπάρχει ένα τέτοιο ευνοϊκό κλίμα. Λοιπόν, αυτά είναι κατά κύριον λόγο αντικειμενικά δεδομένα που παρατέθηκαν και πραγματικά προσφέρονται για να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα για το πού βρίσκονται οι Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις ή Αμερικανοτουρκικές σχέσεις και πώς αυτά επηρεάζουν τα ελληνοτουρκικά, τα κυπροτουρκικά στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πάλι σχετικό με τα όσα αναφέραμε. Είναι μια προσέγγιση του Κώστα Βενιζέλου από την Κύπρο, από το Φιλελεύθερο, για την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου στην Αθήνα. Και κάνει μια ανάγνωση, την οποία εμείς την κάναμε, ότι αφού δεν έχει εξασφαλίσει ότι η δημόσια αναφορά του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών στο ζήτημα του καλωδίου, ότι δεν θα εξυπηρετήσει τα δικά μας συμφέροντα, αλλά θα εξυπηρετήσει την Τουρκία. Γιατί το αναδεικνύεις? Θα μπορούσε να συζητηθεί στις κλειστές πόρτες, να μπει κάτω το θέμα, όχι ευθέως, να δούμε, να βολιδοσκοπήσουμε πού το πάνε και να δείξουμε εκεί εμείς την αποφασιστικότητά μας. Όχι να βάλεις το Ρούμπιο να πει
ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε πόλεμο. Αυτό εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Αυτό εκμεταλλεύεται πάντα, αυτό εκμεταλλεύεται και στην εισβολή. Αυτό μας λέει το 1974 ο Βενιζέλος. Για να δούμε. Οι τουρκικές ευαισθησίες και ο καλός φίλος Μάρκο Ρούμπιο. Το καλός φίλος σε εισαγωγικά. Η τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών τον είπα Μάρκο Ρούμπιο ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μία ελληνοτουρκική σύραξη έτυχε θετικής υποδοχής στην Αθήνα την οποία επισκέφθηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος την περασμένη εβδομάδα. Αυτή όμως η θέση είναι διαχρονική και επιβεβαιώνει ότι το πρότιστο για τις ΗΠΑ είναι να αποφευθεί στρατιωτική σύγκρουση δύο εταίροντος στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή είναι λογικό πόσο μυαλό πρέπει να έχεις για να σκεφτείς ότι όταν βάζεις τον Αμερικανό το δίλημα τι θα κάνει με το καλώδιο, αυτός δεν θα δει ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Θα δει το δικό του συμφέρον, που το δικό του συμφέρον είναι να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και εκεί δίνει το βάρος. Όμως όταν στην ουσία παίρνεις ίσες αποστάσεις από τον επιτιθέμενο και τον αμυνόμενο, τον παραναμούντα και τον νομιμόφρονα, στην ουσία στηρίζεις τον επιτιθέμενο. Πόσο μυαλό χρειάζεται για να το καταλάβουμε επιτέλους αυτό, μετά από τόσες τον ντόμινο των υποχωρήσεων, το λέει αυτό. Αυτό το δόγμα εμείς στην Κύπρο, λέει ο Βενιζέλος, το 1974 το βιώσαμε με τραγωδία. Υπενθυμίζεται ότι οι ρητές εντολές που είχε δώσει τότε ο πάλε ποτέ ισχυρός Χένρι Κίσιγκερ στον απεσταλμένο του Τζότζεφ Σίσκο, ο οποίος επισκέφτηκε Αθήνα και Άγκυρα, ήταν να αποτραπεί ελληνοτουρκικός πόλεμος. Τα ίδια τότε, τα ίδια και τώρα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα τότε το να αποτραπεί? Δεν βυθίσαμε τα τουρκικά πλοία και πέτυχε η εισβολή. Τα ίδια θα γίνουν και τώρα. Παράπλευρη απώλεια τότε η Κύπρος. Με τη γνωστή ιστορία του τουρκικού προγεφυρώματος Κερίνιας Λευκοσίας, για το οποίο συνένεσαν η ΗΠΑ, η Τουρκία και η ελληνόφωνη Χούντα. Οι αμερικανικές παρεμβάσεις μετά το 1974 την χάνουν πολλών αναγνώσεων, αλλά εκείνο το οποίο μένει είναι το γεγονός ότι δεν συγκρούστηκαν στρατιωτικά οι δύο χώρες. Αυτό τους νοιάζει. Τι τους νοιάζει άμα χάθηκε η Κύπρος, αν είχαμε 200.000 πρόσφυγες και αν είχε καμιά 10.000 νεκρούς, βιασμένους, βιασμένες και ομαδικούς τάφους? Δεν τους νοιάζει. Έτσι και τώρα έτσι είναι. Αυτό επιτυχάνεται συνήθως αφήνοντας πίσω του κάποια κέρδη για την κατοχική Τουρκία. Ντόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, διαβάστε. Στην περίπτωση της Κύπρου είναι πρόδειλα τα κέρδη της Τουρκίας. Η παρέμβαση του Αμερικανού υπέξη λοιπόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα αφορούσε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και τις τουρκικές αντιδράσεις. Δεν κατανόμασε την Τουρκία μεν, όμως με την περιγραφή του δε τη φωτογράφησε. Και στη συνέχεια, προσέξτε, παρέπεμψε στην ιδιωτική διπλωματία εννοώντας είτε τη γαλλική εταιρεία που ανέλαβε το έργο, είτε τις παρασκηνιακές διεργασίες, μη δημόσια διπλωματία, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν προέτρεψε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο. Ποιον ευνοούν τέτοιες συζητήσεις, μια διαπραγμάτευση? Όχι ασφαλώς την Ελλάδα. Η Άγκυρα και στο έργο αυτό, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, επιδιώκει να κατοχυρώσει ότι έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εκεί που θα περάσει το καλώδιο. Το σκηνικό το οποίο δεν το έστησε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά το βρήκε έτοιμο, διότι το είπα και με παρεξήγησαν πάλι, δηλαδή είπα γιατί ο δημοσιογράφος στη κοινή συνέντευξη τύπου και μετά ο Παχυλάς γιατί έθεσαν το ζήτημα, επειδή αναφέρονται στους δημοσιογράφους, η δημοσιογραφική παρέα δεν τους αρέσει να λέω παιδιά υπήρχε κανένας λόγος να το θέσετε. Γι' αυτό λέει το σκηνικό δεν το έστησε ο Μάρκο Ρούμπιο, το βρήκε έτοιμο και είναι αυτό ως αποτέλεσμα, είναι ένα σκηνικό ως αποτέλεσμα της φοβικής στάσης της ελλαδικής πλευράς. Είναι πως η κατοχική Τουρκία εμπλέκεται και πρέπει να έχει λόγο σε ένα έργο που αφορά δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, και στη συνέχεια μια τρίτη το Ισραήλ. Αυτό είναι το σκηνικό, τόσες ανάλλη.
θα μπορούσε ο κύριος Ρούμπιο, για παράδειγμα, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη δέσμευση των ΗΠΑ στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ελλάδας, να αποφύγει να αναφερθεί στις ευαισθησίες άλλων χωρών, εννοώντας την Τουρκία. Να έλεγε ρητός ότι στηρίζει το έργο και να καλέσει την Τουρκία να μην προκαλεί προβλήματα, να μην εκτοξεύει απειλές. Δεν το έκανε. Γιατί? Γιατί έχει τη λογική που σας είπα. Σου λέει, και αν η Τουρκία παρακούσει και πάει εκεί πέρα και έχουμε καμιά συμπλοκή. Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, γιατί η Τουρκία θα πρέπει να είναι μέρος αυτού του σχεδιασμού? Για την εκτέλεση αυτής της μορφής, τα έργα όπως είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με βάση το διεθνές δίκαιο δεν χρειάζεται να πάρουν άδεια από οποιονδήποτε, από οποιοδήποτε παράκτιο κράτος, ακόμα και αν το καλώδιο περάσει από τη θαλάσσια περιοχή του. Το επόμενο βήμα είναι η έναρξη των εργασιών από τη γαλλική εταιρεία Meridiam. Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση της Navtex. Αναφέρεται ότι οι Γάλλοι βρίσκονται σε συνεννόηση με την Άγκυρα για το θέμα αυτό, λόγω της εμπλοκής της εταιρείας γαλλικών συμφερόντων στο έργο. Οι επόμενες ημέρες ή εβδομάδες θα κρίνουν πολλά για το έργο, τη στάση και τη συμπεριφορά των συμμάχων και της κατοχικής δύναμης. Μα είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία. Είναι προδιαγεγραμμένη. Αφού ήρθε ο Αμερικανός και είπε, υπάρχουν ευαισθησίες της Τουρκίας και πρέπει να κάνουμε διπλωματία και δεν θα επιτρέψω σύγκρουση, έδωσε τη συνταγή στην Τουρκία. Κάνε ό,τι θα προκαλέσει σύγκρουση, να παρέμβω και να λυθεί το ζήτημα όπως λύθηκε στα Ήμια. Σε εισαγωγικά λύθηκε. Λύθηκε θετικά για την Τουρκία, όχι αρνητικά, καταστροφικά για την Ελλάδα. Η ίδια συνταγή θα ακολουθηθεί. Είναι και δοκιμασμένη. Πάμε ένα, κατά την άποψή μου, πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα, και αφορά την αντίδραση του Αζερμπαϊτζάν στις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία και το Ιράν να χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία ως μέσο επιρροής στη χώρα αυτή. Βλέπουμε ένα Αζερμπαϊτζάν να λειτουργεί ως κράτος τη στιγμή που η Ελλάδα δεκαετίες τώρα αφήνει τους εγκάθετους της Τουρκίας να αλωνίζουν στην Ελλάδα. Τι έγινε εκεί? Βλέποντας ο Αλίεφ, ο οποίος δεν είναι δημοκράτης, αλλά είναι καλύτερος από τον Ερντογάν όσον αφορά τη δημοκρατικότητα. Βλέποντας λοιπόν τον κίνδυνο να χάσει το κράτος του, ο Αλίεφ τι έκανε? Έβγαλε ένα νόμο. Τώρα. Και καθορίζει τη στολή με την οποία θα μπαίνουν μαθητές και μαθήτριες και δάσκαλοι και καθηγητές και καθηγήτριες θα μπαίνουν στην τάξη. Στολή. Και στη στολή δεν προβλέπεται κάλυμα κεφαλής ούτε για τους άντρες ούτε για τα κορίτσια. Τι έγινε λοιπόν? Μόλις άρχισε η σχολική χρονιά και υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι 65% Σιίτες και οι υπόλοιποι είναι Σουνίτες, λίγες Ιεζιντοί κτλ. Άρα όταν χτύπησε το πρώτο κουδούνι πήγαν κορίτσια με μαντήλες και βγήκαν οι διευθυντές και οι καθηγητές των σχολείων και είπε, δεν περνάτε. Σας κοινοποιήθηκε ο κανονισμός και για σας και για μας ισχύει το ίδιο, η ισλαμική μαντήλα δεν έχει καμία δουλειά στο σχολείο. Αυτό λοιπόν κυρίως από την Τουρκία, εγώ δεν είδα να αντιδρά το Ιράν, κυρίως από την Τουρκία είχαμε σοβαρές αντιδράσεις, οι οποίες αντιδράσεις είχαν και υπόγειο χαρακτήρα, δηλαδή ακόμα και αποσταθεροποίησης του καθεστώτος, και θα σας πω μετά γιατί, αλλά είχαν και επίσημες αντιδράσεις. Ο επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν έκανε δήλωση, έκαναν δήλωση στελέχη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και είχαμε σφοδρή αντίδραση από τον ίδιο τον Αλίεφ, ο οποίος απευθυνόμενος στον Ερντογάν του είπε, και δεν έγινε και τίποτα, λέει, μου έδωσε όπλα για το Καραμπάχ, αλλά τα πλήρωσα και τα πλήρωσα πιο ακριβά όπως τα πληρώνουν όλοι. Εμείς σχίσαμε το αίμα μας και τα απελευθερώσαμε. Και εν πάση περιπτώσει δεν σου δίνω το δικαίωμα να ανακατεύεσαι στη χώρα μου, κοίταξε να ταΐσεις το λαό σου που πεινάει. Ακολούθησε λοιπόν η ανακοίνωση του Προέδρου της Αζερικής Τηλεόρασης που τη διάβασα χθες. Σήμερα έρχεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλίεφ, αν και είδα είχε και άλλες εξελίξεις. Είναι πολύ σοβαρό, γιατί
διότι διαβάζω ότι υπάρχουν κινήσεις στο στράτευμα σουνιτών που ελέγχονται από την Τουρκία και σιητών που ελέγχονται από το Ιράν, από την Τεχεράνη, να κάνουν μέχρι και πραξικόπημα να ανατρέψουν τον Αλίεφ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πήγαινε να γίνει ένας άξονας. Ο πατέρας Αλίεφ, ο Χαϊντάρ Αλίεφ, τον οποίο τον παρακολουθούσα τη δράση του δεκαετία του 90, ήταν ο μόνος Αζέρος που είχε μπει στο πολιτικό γραφείο του Κουκουσουέ. Ήταν στην ΚΑΓΕΜΠΕ φυσικά. Είναι Κούρδη στην καταγωγή η Αλίεφ, εντάξει. Αυτός λοιπόν είχε πει τότε τη λέξη «ένα κράτος, ένα έθνος, δύο κράτη είμαστε», με Τουρκία και Αζερβαϊτζάν. Και πάνω σε αυτό στηρίζει και την κριτική του το κόμμα του Αλίεφ. Λοιπόν, το κόμμα του Αλίεφ επικρίνει έντονα το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Εγκαταλείψτε αυτήν την επιβλαβή πολιτική. Το κυβερνόν κόμμα του Νέου Αζερβαϊτζάν, με επικεφαλή στον πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ, Χαϊντάρ ήταν ο πατέρας, αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Προεδρικού Συμβούλου του Ερντογάν, του Οκτάι Σαράλ και των βουλευτών του ΑΚΕΠΕ, επικρίνοντας τους κυβερνώντες κύκλους στην Τουρκία για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Αζερβαϊτζάν. Το κόμμα του Αλίεφ δήλωσε: «Καλούμε την κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ να απέχει από αυτήν την επιζήμια πολιτική». Λοιπόν, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η υπηρεσία τύπου του κόμματος χθες 13 Οκτωβρίου, ο κύριος σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν, ο Οκτάι Σαράλ, και οι βουλευτές του ΑΚΕΠΕ δέχθηκαν άμεση κριτική. Το κόμμα του Αλίφ υποστήριξε ότι τα φιλοερντογανικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία δημοσιεύουν ανακριβείς αναφορές για το Αζερβαϊτζάν, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη σχέση των δύο χωρών. Η δήλωση άγγιξε πολλά ζητήματα, από τη σχέση του Αζερβαϊτζάν με το Ισραήλ μέχρι τη συζήτηση για τη μαντήλα στη χώρα. Συγκεκριμένα, η κριτική προς τους Τούρκους πολιτικούς σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική του Αζερβαϊτζάν ήταν στο επίκεντρο της αντίδρασης της κυβέρνησης του Μπακού. Οι νέοι σχολικοί ενδυματολογικοί κώδικες στο Αζερβαϊτζάν έγιναν αντικείμενο συζήτησης μετά από αναφορές και διαμαρτυρίες που ισχυρίζονταν ότι οι μαθητές που φορούσαν μαντήλα δεν μπόρεσαν να μπουν στις αίθουσες. Οι ενδυματολογικοί κώδικες που υιοθετήθηκαν για τους μαθητές με διάταγμα της 21 Σεπτεμβρίου και για τους εκπαιδευτικούς στις 6 Οκτωβρίου πυροδότησαν δημόσιο διάλογο σχετικά με τον αντίκτυπό του στην κοινωνία. Ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, ο Οκτάι Σαράλ, σε δήλωσή του στις 12 Οκτωβρίου δήλωσε ότι η αποτροπή της εκπαίδευσης των μαθητών με μαντήλα στο Αζερβαϊτζάν ήταν απαράδεκτη και κάλεσε τη διοίκηση του Μπακού να αντιστρέψει την πρακτική, να σταματήσει να απαγορεύει τα κορίτσια με μαντήλα να μπουν στις αίθουσες. Η δήλωση του Σαράλ αντιμετωπίστηκε με πολλές αντιδράσεις από τον τύπο του Αζερβαϊτζάν. Μετά την κλιμάκωση της διαμάχης, το κυβερνών κόμμα στο Αζερβαϊτζάν με επικεφαλής τον Αλίεφ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση που στοχοποίησε, με την οποία στοχοποίησε άμεσα πολιτικούς κύκλους στην Τουρκία. Το κείμενο λέει, χθεσινή είναι η ανακοίνωση: «Σχετικά με τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ο Οκτάι Σαράλ, και τα μέλη του Κοινοβουλίου του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης σχετικά με το Αζερβαϊτζάν, η υπηρεσία τύπου του κόμματος Νέο Αζερβαϊτζάν αναφέρει τα εξής. Για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων πηγών ειδήσεων γνωστών για την εγκύτητά τους με την κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ, διαδίδουν ψευδείς, μεροληπτικές, δυσφημιστικές και συκοβατικές πληροφορίες για το Αζερβαϊτζάν. Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα συνεργασία μεταξύ του κόμματος του Νέου Αζερβαϊτζάν και του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, καθώς και των ιστορικών δεσμών αδελφοσύνης και φιλίας που ενώνουν τους λαούς του Αζερβαϊτζάν και της Τουρκίας, έχουμε ενεργήσει με αυτοσυγκράτηση απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις μέχρι τώρα.
σαν να λένε προσέξτε γιατί θα σας πλακώσουμε στις φαλιάρες αν συνεχίζετε. Αυτό λέει τώρα. Στόχος μας ήταν να αποτρέψουμε την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων κύκλων από το να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση μεταξύ των κρατών και των λαών μας. Όταν λέει ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων κύκλων, εννοεί τον ίδιο τον Ερντογάν, γιατί ο επικεφαλής σύμβουλός του μίλησε. Όταν το λέει ανεύθυνο, τον προσβάλλει, έτσι. Ωστόσο, η πρόσφατη ενημερωτική εκστρατεία κατά του Αζερβαϊτζάν έχει γίνει πιο επιθετική, συστηματική και ανοιχτά συκοφαντική, ειδικά με τη συμμετοχή ενός ατόμου που κατέχει τον τίτλο του κυρίου συμβούλου του Προέδρου της Τουρκίας και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ, καθιστώντας απαραίτητο να αντιδράσουμε ανοιχτά στο θέμα. Πρώτα απ' όλα, απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια πολιτικής κατηγορίας εναντίον του Αζερβαϊτζάν, που κατευθύνεται από τη σκόπιμη διαστρέβλωση σχέσεων Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ και την απόδοση ενός δίθεν εξαιρετικού χαρακτήρα σε αυτές τις σχέσεις. Η δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν διατηρεί κανονικές διακρατικές σχέσεις με το Ισραήλ βάσει του διεθνούς δικαίου και των αμοιβαίων συμφερόντων. Η στάση του Αζερβαϊτζάν στο παλαιστινιακό ζήτημα είναι συνεπής, σαφής και βασισμένη σε αρχές. Η χώρα μας ανέκαθεν υποστήριζε τα νόμιμα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού και παρήχε οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη. Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς και ο Πρωθυπουργός Μοχαμέντ Μουσταφά έχουν επισκεφθεί το Αζερβαϊτζάν σε διάφορες περιστάσεις. Οι δραστηριότητες της Παλαιστινιακής Πρεσβείας στο Αζερβαϊτζάν υποστηρίζονται επίσης οικονομικά από το κράτος μας. Ο Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγεφ έχει επανειλημμένα δηλώσει στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο ότι το Αζερβαϊτζάν υποστηρίζει την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος στο πλαίσιο της αρχής της λύσης δύο κρατών με βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους. Η θέση του Αζερβαϊτζάν για τη Γάζα. Η στάση μας βασίζεται επίσης στις ανθρωπιστικές αξίες, την προστασία των αμάχων και το διεθνές δίκαιο. Οι σχέσεις του Αζερβαϊτζάν με τον Ισλαμικό κόσμο δεν πηγάζουν από κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά από τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Εδώ ταχώνει στον Ερντογάν τώρα, καθαρά. Η συμβολή της χώρας μας στην ενίσχυση της Ισλαμικής αλληλεγγύης εκτιμάται ιδιαίτερα από τα μουσουλμανικά κράτη. Ο σχεδιασμός της επόμενης συνόδου κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στο Αζερβαϊτζάν το 2027 αποτελεί επίσης ένδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η χώρα μας από τον μουσουλμανικό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η δικαιοσύνη, η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αλληλεγγύη κατέχουν σημαντική θέση μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του Ισλάμ. Κανένα κράτος στον Ισλαμικό κόσμο δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τη θέλησή του σε άλλους μουσουλμανικούς λαούς, να παρεμβαίνει στις ιστορικές τους υποθέσεις ή να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τους άλλους. Αυτό είναι κανονικό χώσιμο στον Ερντογάν και στην Τουρκία. Ο ισχυρισμός ότι υπηρετεί την ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου πρέπει να αποδεικνύεται όχι από ηγεμονικές τάσεις αλλά από συνεργασία που βασίζεται σε ίσα δικαιώματα και αμοιβαίο σεβασμό. Πάμε τώρα. Σε όλη την ιστορία, ο λαός του Αζερβαϊτζάν έχει αντιταχθεί στον ιμπεριαλισμό, την αποικιοκρατία και τις νεοαπικιακές προσεγγίσεις. Πάλι χώσιμο στον Ερντογάν. Αποικιοκράτη και νεοαπικιακή πολιτική, νεοοθωμανική. Ταχώνει στον Ερντογάν. Αυτή η στάση αρχών παραμένει απετάβλητη μέχρι σήμερα. Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι ο Οκτάρι Σαράλ, κύριος σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας και τα μέλη του Κοινοβουλίου του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, προέβησαν σε λαϊκιστικές και ανεύθυνες δηλώσεις, κόσιμο κανονικό, άμα ταχώνει στο Σαράλ, ταχώνει στον Ερντογάν, έτσι. Λαϊκιστής και ανεύθυνος. Χωρίς να λάβουν υπόψη την ουσία του θέματος, τη συνταγματική τάξη του Αζερβαϊτζάν και τα νομικά θεμέλια της ελευθερίας, της θρησκείας και της συνείδησης στη χώρα μας. Τέτοιες δηλώσεις είναι αντίθετες με το πνεύμα των αδελφικών σχέσεων Αζερβαϊτζάν-Τουρκίας και ενδέχεται να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση στην κοινή γνώμη. Ο λαός του Αζερβαϊτζάν έχει δείξει ιστορικά μεγάλο σεβασμό για τις εθνικές, πνευματικές και θρησκευτικές αξίες. Η ελευθερία της θρησκείας και της συνείδησης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της χώρας. Το κράτος του Αζερβαϊτζάν αντιμετωπίζει τα μέλη όλων των θρησκειών ισότιμα και θεωρεί τη θρησκευτική ποικιλομορφία ως πλούτο της κοινωνίας μας. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στο τομέα της εκπαίδευσης βασίζονται στις αρχές της ισότητας,
του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους δικαίου και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα κοσμικό κράτος. Αυτή η αρχή κατοχυρώνεται επίσης στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Συνεπώς, είναι απαράδεκτο να γίνεται η κοσμική κρατική δομή και η εκπαιδευτική πολιτική του Αζερβαϊτζάν αντικείμενο πολιτικής χειραγώγησης από την Τουρκία. Στην Τουρκία οι πολιτικές συζητήσεις που διεξάγονται γύρω από θρησκευτικές και κοσμικές αξίες επιδεινώνουν την πόλωση στην κοινωνία. Ταχώνει τώρα και στην Τουρκία και μέσα. Πιστεύουμε ότι η χρήση ευαίσθητων ζητημάτων όπως η μαντήλα ως εργαλείο πολιτικής χειραγώγησης και διχασμού δεν εξυπηρετεί ούτε την ενότητα του τουρκικού λαού, ούτε την αλληλεγγύη του μουσουλμανικού κόσμου γενικότερα. Δεύτερο χώσιμο, τρίτο στην Τουρκία, χρησιμοποιεί τη μαντήλα για να διχάσει τον τουρκικό, το λαό της Τουρκίας, του λέει. Η χρήση τέτοιων ζητημάτων ως εργαλείο πολιτικής πίεσης κατά του Αζερβαϊτζάν είναι εντελώς απαράδεκτη. Καλούμε την κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ να απόσχει από αυτή την επιβλαβή πολιτική. Οι προσβλητικές, δυσφημιστικές και συκοφαντικές δηλώσεις που έγιναν σε ορισμένες ειδησιογραφικές πηγές εναντίον του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν, του νικηφόρου αρχιστράτηγου Ιλχάμ Αλίγεφ, προκαλούν επίσης δικαιολογημένη οργή στον αζερβαϊτζανικό λαό. Η αρχή «Ένα έθνος, δύο κράτη» που καθιέρωσε ο εθνικός ηγέτης Χαϊντάρ Αλίεφ, πατέρας του Ιλχάμ Αλίεφ, αποτελεί το πνευματικό και πολιτικό θεμέλιο των σχέσεων Αζερβαϊτζάν-Τουρκίας. Ωστόσο, το νόημα αυτής της ιστορικής δήλωσης δεν μπορείτε να το διαστρεβλώνετε, λέει. Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν με την πολιτική σας είναι το δύο ανεξάρτητα κράτη. Η Οασάνο αρχή «Ένα έθνος, δύο κράτη» δεν παρέχει σε καμία περίπτωση λόγους για να παραμβαίνει ένα κράτος στις εσωτερικές υποθέσεις ενός άλλου ή να επιβάλλει τις δικές του επιλογές και ιδεολογικές προσεγγίσεις στο άλλο κράτος. Αυτό είναι συνολικό χώσιμο. Ο λαός του Αζερβαϊτζάν έζησε για αιώνες λαχταρώντας την ανεξαρτησία, αποκατέστησε το κράτος του σήμερα υπό την ηγεσία του Προέδρου Ιλχάμ Αλίγεφ, ζει σε ένα κυρίαρχο κράτος που ακολουθεί μια ανεξάρτητη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Το κόμμα του Νέου Αζερβαϊτζάν πιστεύει ότι οι εκπρόσωποι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ιδίως εκείνοι που κατέχουν υψηλές θέσεις, θα πρέπει να επιδεικνύουν πολιτική ευθύνη στις δηλώσεις τους και να σέβονται την κυριαρχία, τη συνταγματική τάξη και τις εσωτερικές υποθέσεις της δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν. Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιοι πολιτικοί κύκλοι στην Τουρκία θα εξαγάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα από τέτοιες ανεύθυνες δηλώσεις και θα απέχουν από τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις Αζερβαϊτζάν-Τουρκίας. Λοιπόν, μακροσκελές, επέλεξα να τα πούμε όλα γιατί είναι τεράστιας σημασίας. Το Αζερβαϊτζάν είναι η χώρα γέφυρα που ενώνει την Τουρκία με τον υπόλοιπο τουρκικό κόσμο που εκεί η Τουρκία στηρίζει τη μεγάλη της ιδέα, η οποία είναι δυσδιάστατη. Η μία να ενωθεί με τον τουρκικό κόσμο και η άλλη με τον μουσουλμανικό κόσμο. Εάν λοιπόν έχουμε τέτοια προβλήματα που είναι σοβαρά, έχουν φτάσει στην κορύφωσή τους, πιθανόν και να συνεχιστούν, ιδιαίτερα άμα κάνουν το λάθος να κάνουν καμιά απόπειρα πραξικοπήματος, θα έχουμε άλλα. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να αποτελήσει ένα από τα κύρια θέματά μας και να συνεχίσουμε στην Τουρκία. Ακούστε, δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο εξευτελισμός του καθεστώτος στην Τουρκία έχει πιάσει πάτο. Δεν έχει παρακάτω. Υπάρχει ένα κανάλι, το Halk TV, που σημαίνει τηλεόραση του λαού. Halk TV. Η οποία ήταν η κύρια πηγή ενημέρωσης ανεξάρτητη που δεν είναι παπαγαλάκι του Ερντογάν. Χθες το βράδυ, η εισβολή του κράτους στο σταθμό σταμάτησαν τη ζωντανή εκπομπή, τοποθέτησαν κρατικό διαχειριστή, εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για 11 άτομα, όχι για 13 άτομα, τα 11 ήδη έχουν συλληφθεί. Και αυτό πότε έγινε? Έγινε 3 μέρες μετά την στοχοποίηση του σταθμού από τον Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, που υποτίθεται ότι είναι στην αντιπολίτευση και ο οποίος τοποθετήθηκε από τον Ερντογάν με δικαστική απόφαση ξανά στο κόμμα, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, για να διχάσει την αντιπολίτευση. Και έρχεται τώρα, πριν από λίγο καιρό έκλεισε το ΤΑΦ 24, μια ιστοσελίδα.
Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ξέρετε πότε το έκανε? Σταμάτησε την εκπομπή την ημέρα που απολογήθηκε στο δικαστήριο ο Ιμάμογλου, ο οποίος, ξέρετε τι είπε? Μια λέξη μόνο θα σας πω. Το κατηγορητήριο, λέει, που ετοίμασαν, είναι, το έγραψαν, είδαν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και με βάση από αυτά που είδαν στον καθρέφτη έγραψαν τις κατηγορίες εναντίον μου. Και για να μην φτάσει να μην γίνει στα δελτία ειδήσεων αναφορά σε αυτά που είπε ο Ιμάμογλου, ήδη το είχαν στο στόχαστρο το Χάλ TV, το κοπάνησαν μία σήμερα και το έσβησαν. Συγγνώμη, αυτό είναι κράτος τώρα? Είναι κράτος και το στηρίζουν τώρα και οι Ευρωπαίοι, και μιλάμε για ο απόλυτος εξευτερισμός, έτσι? Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Έχω πολλά πράγματα, έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, δεν χωράνε όλα σε ένα δελτίο. Νομίζω όμως ότι σήμερα το δελτίο έχει περιεχόμενο. Περιεχόμενο, ψαχνό, νόημα και πολλές έννοιες για προβληματισμό. Λοιπόν, καληνύχτα. Να είστε όλοι και όλοι καλά.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.radiogefira.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και κάπως έτσι έχουμε αρχίσει να συζητάμε στις καθημερινές μας συζητήσεις, εμείς οι μέσοι πολίτες, πόσο έχει το βαρέλι το πετρέλαιο. Και φαίνεται ότι τα χειρότερα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση είναι μπροστά μας. Έχουμε στο στούντιο του Military News έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας τα εξηγήσει και όχι μόνο τα ενεργειακά. Είναι ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος, σύμβουλος επιχειρήσεων. Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, όπως πάντα.
0: Θα ήθελα να σχολείω σας στην αρχή, βέβαια, για αυτήν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, του κ. Ρούμπιο. Έχουμε δύο στρατόπεδα, όπως πάντα, στην Ελλάδα. Κάποιοι οι οποίοι θριαμβολογούν και κάποιοι οι οποίοι είτε ασκούν κριτική, είτε μιλάνε ευθέως για φιάσκο. Πού ανήκετε εσείς, αν ανήκετε κάπου.
1: Δεν ανήκω σε κανένα από τα δύο, γιατί νομίζω, ξέρετε, και τα δύο αυτά στρατόπεδα που επισημαίνονται κάπου έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Δηλαδή, στο ότι δεν επιδιώκουμε να έχουμε μια χώρα ισχυρή και σοβαρή που να στέκεται μόνη της στα πόδια της, αλλά ζητάμε συνέχεια είτε επένους από τους ξένους, είτε ζητάμε να μας καλύπτουν αυτοί και να μας παρέχουν ασφάλεια, λες και αυτό θα ήταν ποτέ να γίνει δωρεάν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκπέμπουν διθυράμβους, ας πούμε, για αυτά τα σπουδαία που είπε για τον πολιτισμό μας ο κύριος Ρούμπιο κλπ, που αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία που έχει ο ελληνισμός. Εδώ υπάρχει ένα σχόλιο ότι καλό να τα αναγνωρίζουν οι ξένοι, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, που δεν νομίζω ότι προσπαθούμε να μην έχουμε σχέση με το παλαιό παρελθόν που είχαμε, το λαμπρό ελληνικό παρελθόν. Προσπαθούμε να είμαστε μια χώρα η οποία κινείται, έχει τεράστιο έλλειμμα δημοκρατίας, μεγάλη διαφθορά, έχει βυθιστεί στη φτωχοποίηση, έχει ζήτημα διαφάνειας θεσμών, και η οποία δεν εξυγχρονίζεται επί της ουσίας, με αποτέλεσμα να μένει πίσω σε όλα. Γιατί έχει ηγεσίες οι οποίες δεν τα θέλουν αυτά. Δηλαδή, για να διατηρήσουν τα προνόμια τους, πρέπει να κρατάνε τη χώρα καθυστερημένη. Άρα λοιπόν, ωραία αυτά για την Αθήνα, για την Πνίκα, και είναι και ένα ωραίο ντεκόρ προεκλογικό για τον κύριο Ρούμπιο. Και δεν το λέω ειρωνικά, γιατί πιστεύω ότι κάπου μέσα του, σε έναν βαθμό, τα πιστεύει αυτά που λέει και είναι θετικό για μας.
0: Ίσως περισσότερο από ότι εμείς.
1: Ίσως περισσότερο από εμάς. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει η διάσταση. Ότι το αξιοποιεί και ιδεολογικά και πολιτικά. Αυτό ας μην μας διαφεύγει. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το άλλο στρατόπεδο, το οποίο ασκεί κριτική, επειδή λέει δεν πήρε θέση για το καλό, για να μας καλύψει, να μας υπερασπιστεί κλπ. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο του Ρούμπιο, ως Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και Συμβούλου Ασφαλείας, γιατί έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα, να βγει ανοιχτά να λύσει ένα θέμα τέτοια μορφή. Σε μια press conference. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αυτό δηλαδή για μένα είναι παιδισμός να το επιδιώκουμε. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά θέματα, γιατί παρά όλα τα άσχημα που κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, ίσως τελικά ο Θεός να είναι Έλληνας και πάντοτε μας δίνει γήπεδο να παίξουμε, αλλά δεν παίζουμε.
0: Πρέπει να βγεις για τα αποδυτήρια.
1: Δεν παίζουμε γιατί δεν θέλουμε προπονητής.
0: Στην περίπτωση μας δεν έχουμε μπει ούτε καν στο στάδιο, από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, θέλω να σημειώσω το εξής.
0: Είμαστε απ' έξω και κάνουμε περατζάδες.
1: Γιατί δεν θέλει ο προπονητής. Ναι. Δεν θέλει να μπούμε στο παιχνίδι. Για να τα χάσει τα προνόμια του. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μια σειρά. Οι ΗΠΑ έχουν πει πολλές φορές στις συζητήσεις μας ότι είναι ουσιαστικά μια παγκόσμια δύναμη η οποία βρίσκεται σε μια μορφή, σε μια αποδρομή, αν θέλετε, της ισχύως της. Κυρίως γιατί έχει διαβρωθεί η οικονομική παραγωγική της βάση, η οποία έχει μεταφερθεί σε χώρες της Αποανατολής κυρίως. Αυτό έχει συγκεκριμένη αντανάκλαση. Στην αύξηση, τη μεγάλη αύξηση του δημοσιονομικού χρέους, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Είναι αποτέλεσμα των σωρευτικών ελλειμμάτων των εμπορικών, τα οποία με έναν τύπο βασικό της οικονομίας μεταφράζονται σε δημοσιονομικά ελλείμματα, και από εκεί και πέρα, για να καλύψεις κάθε χρονιά το δημοσιονομικό έλλειμμα, πρέπει να δανείζεσαι, και αυτό γίνεται συνέχεια. Άρα λοιπόν έχει αυτό το θέμα η Αμερική, το έχει συνειδητοποιήσει και εκείνη και πολλοί άλλοι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι ΗΠΑ με το κίνημα του MAGA, αν θέλετε, ή ως κύριο εξωτερικό μπροστινό εκφραστή τον Τραμπ, κάνανε αυτό που θα ήταν νομίζω αυτονόητο σε κάθε περίπτωση, δηλαδή θα προσπαθούσαν να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, να αλλάξουν τα δεδομένα, να αξιοποιήσουν το βασικό πλεονέκτημα που τους έχει μείνει αυτή τη στιγμή η στρατιωτική ισχύς και να αναδιαμορφώσουν πολλά υποσυστήματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, υπάρχει η Ελλάδα έχει εκ των πραγμάτων, όχι γιατί έκανε κάτι. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχει κερδίσει πολύ σε γεωπολιτική αξία. Το διάνυσμα αυτό Ελλάδα-Κύπρος, το οποίο ελέγχει και ένα μεγάλο διάδρομο των εμπορικών δρόμων που θα έρθουν από την Ανατολή, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, μας δίνει μια ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα είναι διπλή. Δεν είναι μόνο δηλαδή, στην οριζόντια κατεύθυνση, δηλαδή είμαστε στη διαδρομή του IMEC, αλλά είναι και κατακόρυφη. Δηλαδή υπάρχει και ο λεγόμενος κάθετος άξονας για τον οποίο μίλησε ο κύριος Ρούμπιο, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως μια χώρα από την οποία θα διοχετεύουν το υγροποιημένο αέριο, το LNG, στην Ανατολική Ευρώπη. Εδώ έχει παιχτεί ένα τεράστιο γεωπολιτικό παιχνίδι, δηλαδή παίξαν το παιχνίδι της διακοπής του ομφάλιου λόρου του ενεργειακού, που κυρίως έδινε φυσικό αέριο η Ρωσία στην Ευρώπη, για να δημιουργήσουν αυτοί, βλέπετε πώς παίζουν το παιχνίδι, και δεν το παίζουν με όρους ανταγωνιστικούς όπως νομίζουμε εμείς, οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν πολιτική για να κερδίζουν αγορές με τη βία. Δημιουργήσαν λοιπόν μια δική τους αγορά και το τέρμιναλ σε αυτό έτσι έναν Ελλάδα. Τώρα, αυτό το τέρμιναλ τι θα κερδίσει δεν ξέρουμε. Η Ελλάδα όμως έχει αναβαθμιστεί και για άλλους λόγους. Έχει τις δύο βασικές πηγές, αν θέλετε, σημεία εκκίνησης για τον εφοδιασμό των δύο μεγάλων κρίσεων που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Δηλαδή, του πολέμου στην Ουκρανία, και πολύτιμη σε αυτό είναι η Αλεξανδρούπολη, και του πολέμου στον Περσικό, που εγώ νομίζω όχι μόνο δεν έχει λήξει, αλλά είμαστε πρώτοι της μεγάλης αναζωπήρωσής του μίαν συντόμως, και στο οποίο η βάση της Ούλας είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμη, δεδομένου ότι ίσως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τις κοντινές βάσεις που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο ήρθε εδώ και πήγε και στην Πορτογαλία, στις Αζόρες. Είναι η διαδρομή δηλαδή που θα κάνουν οι αμερικανικές δυνάμεις στα αμερικανικά βομβαρδιστικά, Αζόρες, Σούδα, Περσικός. Θέλουμε να πούμε με όλα αυτά λοιπόν, και νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερο, ότι η Ελλάδα είναι μια πολύτιμη χώρα για τις ΗΠΑ. Βέβαια, δεν θα τα σπάσουν ποτέ με την Τουρκία, γιατί την Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, έχει μεγάλο οικονομικό μέγεθος και αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Αυτό λειτουργεί περισσότερο για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι λιγάκι πιο πολύ οι βασικοί επενδυτές μέσα στην Τουρκία. Άρα λοιπόν πάντοτε θα έχουν συναλλαγές και θα έχουν σχέσεις και μητερέσα με την Τουρκία. Αλλά επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να την ελέγξουν την Τουρκία, γι' αυτό και την ντουμπλάρουν μέσω της Ελλάδος. Εδώ έχουν τις βάσεις, εδώ βάζουν τα τέρμιναλ, δεν τα βάζουν στην Τουρκία. Και αν θέλετε, η άνοδος της Τουρκίας δημιουργεί και αντισυσπηρώσεις. Γι' αυτό μιλάνε για την τριάδα, το 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, το οποίο για την Ελλάδα έχει βεβαίως και κινδύνους, αλλά είναι και μια προοπτική. Γιατί πολλοί ξέρω θα αντιδράσουν που αναφέρω τη λέξη Ισραήλ. Αλλά για σκεφτείτε να είμαστε εμείς και η Κύπρος μόνοι μας, εντελώς μόνοι μας, απέναντι στην Τουρκία. Μια Τουρκία που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θέλει να γίνει πυρηνική δύναμη. Και θεωρώ ότι δεν είναι κακό να υπάρχει και ένα Ισραήλ που δεν θα ανεχτεί ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί αν η Τουρκία γίνει πυρηνική δύναμη, το έχω ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, πρέπει να αποχαιρετήσουμε την ελληνική ανεξαρτησία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα ειδηλιακό τοπίο, αλλά εκ των γεωπολιτικών, των μακροσκοπικών γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα έχει κερδίσει πάρα πολλούς πόντους ως περιοχή, ως κέντρο της παγκοσμίου νήσου. Και εμείς δεν κάναμε τίποτα γι' αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποιος να πάει στο ταμείο.
1: Ναι, καταρχάς δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Ναι, δηλαδή αυτά τα οποία μας λένε είναι. Δεν ξέρω, είναι, θα πάρουμε, λέει, με το foreign military sales, με ευνοϊκούς όρους, κάποιο αμυντικό υλικό. Θα πάρουμε τα striker, ας πούμε. Τα δρομοφόρα, οχήματα κλπ. Και, ναι. Και αυτό ήταν ένα όφελος. Ας πούμε, ένα από τα ωφέλη που ήθελε να εξασφαλίσει εδώ ο κύριος Ρούμπιο. Μας δίνουν όμως, εγώ δηλαδή θεωρώ ότι και μόνο το ότι χρησιμοποιούν, γιατί αντιλαμβάνονται ότι για να ανασυγκροτηθούν σε μια νέα βάση και να ανακτήσουν την ισχύ τους, χρειάζεται και μια ιδεολογική ανασυγκρότηση. Το γεγονός λοιπόν ότι σε χρησιμοποιούν εσένα και τον πολιτισμό ως σημείο αναφοράς είναι σημαντικό. Γιατί και αυτό είναι η λεγόμενη ήπια ισχύ, στην οποία εκ της ιστορίας η Ελλάδα την διαθέτει. Δεν την κάνει τίποτα όμως.
0: Ναι.
1: Ούτε καν τη χρησιμοποιεί ως σημείο έμπνευσης για τους νεοέλληνες να κάνουν καινούργια πράγματα σημαντικά, αλλά δεν αξιοποιούμε αυτό το στοιχείο για να αποκτήσουμε και σκληρή ισχύ. Και σκληρή ισχύ δεν σημαίνει αγοράζω χρεωμένος, υπερχρεωμένος οπλικά συστήματα, σημαίνει αποκτώ, ανασυγκροτούμε και παραγωγικά. Γιατί αυτό είναι, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το σημαντικό, η υλική παραγωγή. Και εδώ θα έπρεπε να έχουμε διεκδικήσει, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, αλλά πρέπει να ζητήσουμε κάποια ανταλλάγματα, έτσι δεν είναι?
0: Θα ήταν, νομίζω, πάρα πολύ εφικτό σε όλες τις αγορές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, και στις φρεγάτες και στα Ραφάλ και στην ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν έχει ζητήσει τίποτα. Το 25% που λέει ο κύριος δεν είναι παραμύθιο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν μιλάω...
0: Είναι ελάχιστα τα ποσά. Εγώ αναφέρομαι στην αμυντική.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για σταθμιστικά ωφέλη.
0: Ναι.
1: Μιλάω και για επενδύσεις. Θα κερδίζουν κάποια χρήματα, πολλά χρήματα,
0: ναι,
1: πουλώντας το LNG στην Ανατολική Ευρώπη. Εμείς τι όφελος θα έχουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε κάτι.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κοινώσουμε. Βάλουμε μπροστά τα ναυπηγεία να δουλέψουν. Τι συζητάμε τώρα. Εξάλλου υπάρχουν πλέον παραδείγματα που τα βλέπουν στην καθημερινότητα, επειδή αναφερθήκατε στους εξοπλισμούς. Στη Σαουδική Αραβία δεν νομίζω να υπάρχει χώρα στον πλανήτη που να έχει αγοράσει τα οπλικά συστήματα και να
1: γράψει. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους Χούθη. Άρα αυτό είναι ένα μάθημα. Ένα δεύτερο μάθημα είναι οι Χούθη. Ένα τρίτο μάθημα είναι το Ιράν, που με κυρώσεις έχει φτιάξει, φαίνεται, κάποια αμυντική βιομηχανία που δεν την έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Το Ιράν είχε μια στρατηγική να φτιάξει εκείνα τα όπλα με τα οποία θα μπορούσε να πολεμήσει,
0: ναι,
1: τους Αμερικάνους. Δεν, ναι, αντιπαρατέθηκε επίσης όρης. Αξιοποίησε τα πλεονεκτήματά του. Και εδώ το μάθημα από το Ιράν είναι η αξιοποίηση της γεωγραφίας.
0: Mm.
1: Πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το θέμα της Σαουδικής Αραβίας, επειδή κάπου μπορεί να τα φταίνε και οι Σαουδάραβες για αυτά που παθαίνουν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή
0: σίγουρα.
1: Μπορεί, είναι πολύ πιθανό και οι ίδιοι να μην θέλουν να έχουν αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις, γιατί φοβούνται κάποια μέρα να έρθει κάποιος στρατηγός και.
0: Έχουν άλλα θέματα εκεί, ναι.
1: Και εξορίσει την οικογένεια που οδηγεί.
0: Να βάλω ένα αστερίσκο το Ισραήλ, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση.
1: Ναι.
0: Όποιος τολμήσει να ασκήσει κριτική, να εμφανιστεί σκεπτικιστής σε σχέση με αυτή τη συνεργασία, την αμερική συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ, αμέσως τον κατατάσσουν περίπου ως φιλότοπο, και δεν είναι έτσι ακριβώς.

0: 1922.
1: Πολύ επικίνδυνο, ναι.
0: Έτσι, ναι. Όμως, όταν κινείσαι σε έναν χώρο γεωπολιτικής, εκεί πρωτανεύει η λογική, καθαρά, και όχι το συνέστημα. Οφείλεις λοιπόν να αξιοποιείς τις δυνατότητες που σου δίνονται και το γεγονός ότι υπάρχει ένα Ισραήλ το οποίο έχει πάντοτε ως προτεραιότητα την κρατική ασφάλεια και το οποίο δεν έχει δυνατότητα να τα βρει με την Τουρκία, γιατί το Ισραήλ αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αυτό λοιπόν σε βάζει καταρχήν στην ίδια μεριά με το Ισραήλ. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθείς και από τους συμμάχους. Αυτό λοιπόν που οφείλεις να κάνεις πάντοτε, και το έχω ξαναπεί, είναι εσύ να αποκτάς βαθμούς ελευθερίας, να ανασυγκροτηθείς παραγωγικά, να πιάσεις το τρένο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, που το αφήνουμε και αυτό να περάσει, να έχεις όσο γίνεται πιο πολλές δυνατότητες και βαθμούς ελευθερίας, γιατί έτσι θα μετράς και πιο πολύ για τους συμμάχους. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικές προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση είναι να έχεις τις υποδομές, την υλική υπόσταση. Λέω πολλές φορές ότι εγώ δεν είμαι υλόφρον, αλλά είμαι υλιστής. Εκ της σχέσης μου με τη φυσική και τα μαθηματικά. Πρέπει λοιπόν να έχεις τις υλικές προϋποθέσεις. Και εδώ έχω μια πολύ μικρή παρένθεση. Η Τουρκία, αν κάνει αυτά που κάνει, είναι γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στα 20-25 χρόνια περίπου που είναι ο Ερντογάν, έχει κάνει ένα παραγωγικό άλμα. Πώς το έκανε? Καταπιέζοντας τον κόσμο. Με πληθωρισμό, με ξένες επενδύσεις. Το έκανε όμως. Αυτή τη στιγμή έχει μια παραγωγική βιομηχανία. Ας δούμε για παράδειγμα τι παράγει η αμυντική της βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Χαμηλής ποιότητας αεροπλάνο. Το καν. Χαμηλής ποιότητας αρμαμάχης. Το αλτάι.
1: Το παλεύει.
0: Σε 20 χρόνια δεν θα είναι χαμηλής.
1: Ναι.
0: Γιατί κάπως έτσι ξεκινάς για να πας κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει όμως μια πρωτοπορία στα drones. Και διευρύνεται. Τώρα αποκτά σχέση με τη Σαουδική Αραβία και θα αντλήσει κεφάλαια για να κάνει και πωλήσεις. Και εδώ ήρθε το εμπαρόδο, λέω ότι προσπαθήσαν να κάνουν εφαρμογή, θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω, του συμφώνου της ΜΕΚΑ. Και θα στείλουν κάποιες δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι ελευκό όπως έχουμε στείλει εμείς στην πυροβολαρχία. Μια πυροβολαρχία.
1: Η οποία μάλλον είναι όμοιρος στην πυροβολαρχία. Δεν
0: έχει μείνει, ξεμείνει μάλλον.
1: Και έχουν αρχίσει και δημιουργούνται διάφορες υποψίες ότι μήπως μπορούμε να την πάρουμε πίσω. Γιατί ξέρετε, εμείς επειδή έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει, έχει αναλάβει πολύ μεγάλο ρίσκο η ελληνική κυβέρνηση. Βέβαια, μπορεί να τη αρέσουν τα ρίσκα, γιατί και φρεγάτες έρνει από εδώ και από εκεί, και είναι και ανέκδοτο. Αλλά υπάρχει σκέψη, μήπως υπάρχει κάποια δέσμευση, δεν ξέρω. Να δούμε λίγο στο πετρέλαιο, γιατί.
0: Ναι.
1: Και να ξεκινήσω.
0: Το Περσικό.
1: Το Περσικό.
0: Είναι πάντοτε ένα καζάνι που πρέπει να κραγεί.
1: Σωστό. Θα πάμε στον Περσικό. Να κάνω ένα σχόλιο μόνο επειδή ακούω αυτή την ασύλληπτη ανοησία. Όπως ακούμε για τα τριήμερα και τα καλοκαίρια, ότι κοιτάξτε κίνηση, άρα πάμε, πετάει η οικονομία. Μην ανησυχείτε. Τώρα ακούω την εξής ηλιθιότητα, ότι υπάρχει κίνηση στους δρόμους, άρα μπορούν να πληρώσουν και 3 ευρώ οι Έλληνες βενζίνη και πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι ζούμε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. Δεύτερον, να επισημάνουμε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση πάντα. Και τρίτον, ότι ακόμα δεν έχουν έρθει στο δίλημα ο κόσμος, αν θα βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης ή αν θα βάλουν πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να σας αφήσουμε αυτή την ανοησία, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι.
0: Καταρχάς, είναι όχι μόνο ανοησία, είναι και ντροπή να λέμε.
1: Ναι, είναι και ντροπή.
0: Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου έχω μάθει όταν θέλω να χρησιμοποιήσω ένα επιχείρημα να ψάχνω να βρω τα πραγματικά στοιχεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν υπάρχει μια μείωση στην κίνηση, αυτή δεν μπορεί να τη μετρήσει κανείς βγαίνοντας στον δρόμο.
1: Όχι, είναι και ντροπή. Έχουμε κάνει πολυτέλεια τις διακοπές, πολυτέλεια του να βγεις να φας έξω με την οικογένειά σου, πολυτέλεια να κινήσεις με το αυτοκίνητο. Έλεος.
0: Έχουν περικοπεί πολλές δαπάνες, αυτό είναι σαφές.
1: Ναι.
0: Και αν δει κανείς, τώρα με πάτησε ένα άλλο πράγμα, αν δει κανείς, θα το φέρουμε άλλη φορά αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία στην Εργάνη, που καταγράφεται η μισθωτή, θα δει ότι η πολύ μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων μισθωτών σε μεικτές, γιατί το ψάχνω, το κοίταγα πρόσφατα, σε μεικτές απολαβές μηνιαίες, είναι στα 1.200 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτό το μισθό, έστω και να δουλεύουν οι δύο, δεν βγαίνει ένα σπίτι.
1: Ναι. Αν δούμε τα ενίκια μόνο.
0: Ναι, η ακρίβεια που υπάρχει. Και μετά δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και δημογραφικό. Το κλείνω αυτό το θέμα.
1: Πάμε λοιπόν στον Περσικό. Ο οποίος είναι κλειστός, ανοιχτός. Τι γίνεται, κύριε
0: Κοιτάξτε, τι γίνεται, θα σας πω. Μπορούμε να το. Να δούμε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Υπάρχει, θα λέγαμε, μια μικρή έκπληξη με την έννοια ότι έχουν αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό οι ροές πετρελαίου που ήταν και πριν τον πόλεμο. Σε ένα 80% υπάρχουν και μέρες μέσα στο Σεπτέμβριο που υπερεύησαν τις προπολεμικές ροές και θα εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε βέβαια για ροές, μιλάμε για πλοία που περνούν το Ορμούς, και έχουν

0: αυξηθεί. Για τις ροές από τον Σαουδαραβικό αγωγό, βλέπουμε και ένα διάγραμμα τώρα.
1: Α, ναι. Τι μας δείχνει αυτό το διάγραμμα?
0: Για να προσέξουμε εδώ. Αυτό καταρχάς το διάγραμμα είναι από την Κέιπλερ,
1: ναι,
0: που είναι η πιο επίσημη εταιρεία που δίνει στοιχεία για αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν το πετρέλαιο, το αργό, μιλάμε μόνο για το αργό πετρέλαιο εδώ,
1: ναι,
0: που φεύγει από τον Περσικό σε ένα διάστημα από τον προηγούμενο Φεβρουάριο μέχρι και αρχές Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Με κόκκινο χρώμα αυτό που είναι στο κάτω μέρος, δηλαδή βλέπουμε τις ροές από το Ορμούς. Παρατηρούμε λοιπόν ότι μετά το Μάρτιο, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος,
1: ναι,
0: το Ορμούς ουσιαστικά έκλεισε.
1: Το κόκκινο έγινε πράσινο και πορτοκαλί.
0: Τώρα, ναι, τι είναι το πράσινο και το πορτοκαλί?
1: Ναι.
0: Είναι οι δύο αγωγοί, το πορτοκαλί μπέζ ας πούμε, είναι ο αγωγός ο Σαουδαραβικός,
1: ναι,
0: ο East-West Pipeline που έχουμε πει ότι βγαίνει από τον Περσικό και βγάζει το πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα στο Ιαμπού και το χρησιμοποιούσαν σαν παράκαμψη. Αυτός όταν λειτουργεί σε maximum capacity είναι γύρω στα 5,8 εκατομμύρια βάρια την ημέρα. Μπορεί να διοχετεύσει. Να σημειώσουμε εδώ ότι βλέπουμε μια οριζόντια γραμμή καταρχάς.
1: Ναι.
0: Αυτή η οριζόντια γραμμή είναι η ροή, η κανονική προπολεμική ροή πετρελαίου χωρίς το πετρέλαιο του Ιράν. Excluded, το λέει, χωρίς το,
1: ναι,
0: πετρέλαιο του Ιράν, ήταν 16,5 εκατομμύρια βαρέλια. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν έκλεισε το Ορμούς, ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου περνούσε από τους δύο αγωγούς, το πράσινο και το μπεζ πορτοκάλι.
1: Ναι.
0: Που είναι ο αγωγός Σαουδικής Αραβίας, το μπεζ,
1: ναι,
0: και το πράσινο είναι ο Εμιρατιανός αγωγός που βγαίνει στη Φουτζέιρα. Όταν λοιπόν έγινε στις 17 Ιουνίου περίπου το MOU, δηλαδή το σύμφωνο κατανόησης, ας πούμε, το επόμενο Memorandum of Understanding μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βλέπουμε ότι κορύφωσε και μάλιστα ξεπέρασε για λίγο τις ροές, γιατί ανέβηκε πολύ το Ορμούς. Σύντομα βέβαια φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν εφικτό, άρχισαν οι πολεμικές, ναι, επιχειρήσεις προς το τέλος του Ιουλίου, ξαναέπεσε, αλλά από εκεί και πέρα άρχισε το αμερικανικό ναυτικό να διενεργεί δύο βασικές επιχειρήσεις. Μια βασική είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν, που και αυτός φαίνεται να λειτουργεί, δηλαδή από τις διεθνείς πηγές που βλέπω εγώ, Reuters, BBC κλπ. Έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ειδικά από τον Ιούλιο και μετά, έχουν μηδενιστεί οι εξαγωγές του Ιράν.
1: Ναι.
0: Σε πετρέλαιο. Η δεύτερη επιχείρηση που έκανε το αμερικανικό ναυτικό και γενικά οι δυνάμεις, ας πούμε, ήταν να προσπαθούν δια των όπλων να κρατήσουν ανοιχτό το Ορμούς, χτυπώντας ό,τι εγκαταστάσεις είχαν γύρω στην περιοχή του Ορμούς οι Ιρανοί, ώστε να μην μπορούν να χτυπούν τα πλοία. Αυτό το μείωσαν, δεν το μηδένισαν βέβαια.
1: Ναι.
0: Άρχισαν λοιπόν να έχουν ροές. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόκκινο κομμάτι άρχισε να ανεβαίνει. Και παράλληλα βλέπουμε κάποιες στιγμές ότι έπεσε η ροή του μπεζ κομματιού που, ναι, είναι ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, γιατί είχαμε τα γεγονότα με τους Χούθη.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν, έχει αποκατασταθεί η ροή και ο Σαουδάραβας Υπουργός Ενέργειας δήλωσε πρόσφατα ότι είναι σε πλήρη δυναμικότητα ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας. Βλέπουμε και ένα μπλε κομμάτι, το οποίο είναι κάτι που ξεκίνησε κυρίως το τελευταίο δίμηνο, που είναι αυτό που λέμε ship-to-ship transfer. Δηλαδή, περνάνε με μικρά πλοία, με μικρά δεξαμενόπλοια το Ορμούς, κάνουν μια διαχείριση κινδύνου και στα ανοιχτά θάλασσα του Ομάν τους περιμένουν τα υπερδεξαμενόπλοια, πλοία που χωράνε 2 εκατομμύρια, ναι, βαρέλια και τα οποία τα φορτώνουν. Βέβαια, όλα αυτά έχουν κόστη. Δηλαδή, παρόλο ότι είναι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό, έχει αποκατασταθεί η ροή και αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό,
1: ναι,
0: όλα αυτά έχουν κόστη και κόστη ασφάλιση θα έχουν επίσης. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν και λειτουργούν γιατί το έχουν ανάγκη όχι μόνο οι αγορές, το έχουν ανάγκη και οι Άραβες. Μια παράμετρος που δεν την έχουμε υπολογίσει είναι πόσο κακή είναι η οικονομική κατάσταση των αραβικών χωρών. Ιδιαίτερα του Μπαχρέιν,
1: ναι,
0: το οποίο το χρέος το έχει φτάσει το 140% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε βέβαια εδώ μόνο για πετρελαίο, γιατί το φυσικό αέριο δεν έχει από Κατάρ και λοιπά, δεν έχει αποκατασταθεί. Είναι περίπου στο 25% των προπολεμικών ροών. Άρα μιλάμε κυρίως για πετρέλαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η εικόνα και η ιδέα εδώ γενικά είναι ότι κατά την άποψή μου οι Αμερικανοί προσπάθησαν να διαχειριστούν τον παράγοντα του χρόνου μέχρι να φτάσουν στις εκλογές της ενδιάμεσης στα midterms των Αμερικανών.
1: Το είχατε πει στην τελευταία εκπομπή, το ακούσαμε και σε δήλωση του Τραμπ, ότι μέχρι τις εκλογές μην περιμένετε κάτι πολεμικό, αλλά μετά φαίνεται ότι το έχει στο μυαλό του, το λέει ως
0: απειλή.
1: Ναι.
0: Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν μειώσει τις δυνάμεις τους. Αντιθέτως, αναμένονται και ένα τρίτο αεροπλανοφόρο, το οποίο δεν ξέρω αν θα αντικαταστήσει κάποιο από τα υπάρχοντα ή θα μείνει για κάποιο διάστημα. Από την άλλη μεριά, βέβαια, οι Αμερικανοί το διαχειρίστηκαν και με άλλους τρόπους αυτό. Δηλαδή, πίεσαν τους Ευρωπαίους να κάνουν χρήση κάποιων αποθεμάτων πετρελαίου για να πέσουν οι τιμές. Θέλουν όσο γίνονται πιο χαμηλά οι τιμές. Και είδα ότι αμέσως μετά ο Τραμπ πήγε και έκανε συμφωνία για τον Diesel με τον
1: Πούτιν και τρελάθηκε όλο το σύμπαν. Έτσι, ναι.
0: Το οποίο...
1: αυτό πώς το βλέπετε, ως προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα που έχει σχέση με την Κίνα, πώς το ερμηνεύετε?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς το εντυπωσιακό, τώρα το έχουμε να σημειώσουμε σαν μάθημα, είναι αυτό που λέμε η διαμερισματοποίηση των διεθνών σχέσεων. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιον που είναι εχθρό σου, αλλά αν σε κάποιο θέμα έχετε συμφέρον και οι δυο, μπορεί να συμφωνήσετε. Είναι εντυπωσιακό, αλλά ισχύει.
1: Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα, ουσιαστικά είναι μια, ας πούμε, σαδιάζει τους Ευρωπαίους εντελώς και τον Ζελένσκι βεβαίως η κίνηση αυτή. Αν δει κανείς οικονομικά η συμφωνία αυτή ακόμα δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή οι ποσότητες που προβλέπει σε πρώτη φάση είναι μικρές και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ΗΠΑ. Δηλαδή πιο πολύ είναι λιγάκι ψυχολογικό το αποτέλεσμα. Μετά το Δεκέμβριο θα πάνε στα 1 εκατομμύριο βαρέλια, το οποίο και αυτό δεν είναι τεράστια ποσότητα. Όμως δείχνει ότι έχουν μια κουβέντα, μια συνεννόηση πάντα μεταξύ τους. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και υπάρχουν και ορισμένα που μπορεί να είναι μη ορατά από εμάς. Δηλαδή μπορεί να υποκρύπτει και ένα είδος συμφωνίας που υπάρχει κατά το τραπέζι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ρωσία πιέστηκε με τις επιθέσεις της Ουκρανίας με ντρόνς σε διάφορα δηληστήρια και εγκαταστάσεις. Πιέστηκε ώστε να αποσύρει σε κάποιο βαθμό τη βοήθεια που προσφέρει στο Ιράν. Δηλαδή πιθανώς όλα αυτά να γίνονται και στην προετοιμασία της επιχείρησης για την οποία έχουμε συζητήσει.
1: Τώρα θα στούμε στα δικά μας. Ζούμε έναν ενεργειακό εφιάλτη.
0: Ναι.
1: Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Και εδώ δείχνουμε να είμαστε σε ένα ρόζο συννεφάκι. Δηλαδή κλείνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με τον Λιγνίτη. Η ΔΕΗ, να το πούμε αυτό, το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά μας έχει κάνει πολύ εντύπωση και το λέμε. Έχει προϋπολογίσει για το 2026, αν θυμάμαι καλά, 170 εκατομμύρια σε χορηγίες και διαφημίσεις. Και γενικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ο μόνος που περνάει ωραία θα είναι ο πολίτης, ο οποίος αγωνιά για το πώς θα ζεσταθεί και πώς θα κινηθεί. Τι γίνεται εδώ?
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει, θα το πω με ένα τεχνοκρατικό τρόπο, και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, δεν υπάρχει ενεργειακή πολιτική στη χώρα.
1: Υπάρχει πολιτική γενικά, νομίζω.
0: Πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έλεγε ο Μακαρίτης, ο Παναγιώτης ο Κονδύλης, μία φράση, η οποία μου έχει μείνει στο μυαλό. Έλεγε για τον αυτοσχεδιαστικό την αυτοσχεδιαστική και αεριτζίδη κοινοτροπία του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
1: Αυτό το είχε γράψει
0: το 97.
1: Δεν ήταν τόσο χάλια τα πράγματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δούμε, καταργήσανε ελαφρά την καρδιά του Λιχνίτη. Βέβαια, ναι. Πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν γινόταν αλλιώς, είναι λίγο λαϊκισμός να τα λέτε αυτά, δεν ισχύει. Εγώ έκανα μία ανάλυση και προσπάθησα να αναλύσω τουλάχιστον με το τελευταίο εργοστάσιο, την Πτολεμαϊδα 5, που είναι αρκετά σύγχρονο,
1: ναι.
0: Και από ό,τι ξέρω τέθηκε σε λειτουργία το 23. Είναι μια δηλαδή, επένδυση που είχε σκοπό να τρέξει πολλά χρόνια. Βλέπω ότι με τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου θα ήταν πιο συμφερτική η παραγωγή με λιγνίτη. Λοιπόν, ελαφρώς πιο συμφερτική. Και αυτό που λέω δεν είναι περίεργο. Μπορούμε να δούμε άλλο ένα διάγραμμα. Θέλω να το εξηγήσω λίγο, γιατί δεν λέμε κάτι παράλογο.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν συγκρίνουμε, είναι κάποιες ενδεικτικές τιμές σε μια ανάλυση που κάνει. Αυτά βέβαια απαιτούν μια πολύ έτσι ενδελεχή οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά σε χοντρικές εκτιμήσεις μπορούμε να έχουμε μια εικόνα.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν θες να παραγάγεις ενέργεια, έχεις κάποιους συντελεστές κόστους. Ο ένας προφανής συντελεστής είναι το καύσιμο, το κόστος του καυσίμου. Από εκεί και πέρα είναι το καπέλο που πρέπει να πληρώσεις για τους αέριους ρήπους, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα. Το βασικό επιχείρημα λοιπόν εδώ είναι ότι για το λιχνίτη έπρεπε να πληρώνουμε πολύ και μας ήταν πολύ ακριβώς. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα λεγόμενα κόστη απόσβεσης. Γιατί έχεις φτιάξει κάποιες εγκαταστάσεις που έχουν ένα κόστος στο χρόνο ζωής τους, πρέπει να το κατανείμεις χρονικά, και κάποια κόστη λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα βάλεις για να δεις πόσο σου κοστίζει μια μεγαβατόρα με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Αν τα βάλει λοιπόν κανείς αυτά, θα δει ότι στις τρέχουσες τιμές που έχει το φυσικό αέριο και έχω τις ενδεικτικές τιμές που έχω χρησιμοποιήσει, βλέπουμε λοιπόν ότι το καύσιμο είναι αρκετά πιο ακριβό, μπορεί το καπέλο που πληρώνουμε για διοξείδιο να είναι μεγάλο, αλλά στο τελικό αποτέλεσμα έρχεται πιο ακριβό, πιο ακριβό το φυσικό αέριο.
1: Το φυσικό αέριο. Μάλιστα.
0: Τώρα, επειδή αυτή είναι μια χονδρική, μια ενδεικτική εκτίμηση, αυτό που θέλω να μείνει δεν είναι η αριθμή εδώ. Είναι η βασική ιδέα. Ότι υπάρχει ένα σημείο break-even, δηλαδή ένα σημείο που αν ανέβουν οι τιμές, πάμε σε μια κρίση ενεργειακή όπως είμαστε τώρα, είναι πιθανό ο λιγνίτης, ακόμα και με το καπέλο των αερίων ρήπων, να είναι πιο φτηνός. Άρα, δεν μπορείς, από ό,τι έχω δει, το λεμαίδα πότε θα σταματήσει το τέλος του 2026. Από ό,τι μπορώ να δω από το διαδίκτυο. Mm. Δεν μπορείς να λες ότι θα σταματήσω και αυτό ακόμα το εργοστάσιο, το οποίο νομίζω ακόμα είναι στη λειτουργία, το οποίο ξεκίνησε το 2023. Οι όποιοι υπολογισμοί λοιπόν έγιναν είτε με την αφελή υπόθεση ότι θα ίσχυαν οι τιμές του φυσικού αερίου παλιές, δεν λάβαν υπόψη δηλαδή το σενάριο κινδύνου ότι μπορεί να υπάρξει μια κρίση πετρελαϊκή, που θα έπρεπε να το λάβουν, γιατί από το 22 ξεκίνησε ο πόλεμος και η διακοπή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, και επίσης πιθανώς να το χρησιμοποίησαν και ως. Μάλλον ένα άλλο που δεν λάβαν υπόψη τους είναι ότι ακόμα και αν ήταν λίγο πιο ακριβό, θα έπρεπε να κρατήσουν ένα μέρος της παραγωγής για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή πληρώνεις ένα risk premium για ασφάλεια δικτύου. Αυτό που είπαν οι Γερμανοί,
1: ναι,
0: γιατί αυτό είναι το βασικό τους επιχείρημα, και κρατήσαν την παραγωγή λιγνίτη μέχρι το 2038. Γιατί ποτέ ένα δίκτυο, πάντοτε προσπαθείς να έχεις μια περίσσια. Δηλαδή αν συμβεί κάτι, μια κρίση, ένας πόλεμος.
1: Προσπαθείς να έχεις ένα plan B, στο οποίο φαίνεται ότι έχουμε αλλεργία εδώ.
0: Όχι, το plan B είναι ότι πρέπει να δουλέψουν στο full τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες και ό,τι σχετίζεται γύρω από αυτά, έτσι.
1: Ναι, δεν αποδείχνει.
0: Υπάρχει μόνο plan A.
1: Μόνο plan A, ναι.
0: Για κάποιους όμως, ναι. Δεν για όλους. Το plan A είναι για κάποιους.
1: Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις και στο οικονομικό μας μοντέλο. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι μπορεί τα πράγματα να έρθουν και αλλιώς, όχι έτσι όπως. Θέλουμε να πιστεύουμε εμείς, όπως μας λένε απ' έξω ότι θα έρθουν.
0: Η προχειρότητα είναι σχεδόν αυταπόδεικτη. Και ξέρετε, είμαι συγκρατημένος.
1: Μιλάμε για έγκλημα τώρα, δεν είναι απλή προχειρότητα, ούτε υπολαιότητα.
0: Όχι, δεν είναι προχειρότητα.
1: Ούτε μπορεί να έχουν άλωθει ότι α, δεν καταλάβαμε. Εδώ έχουν πάρει αποφάσεις οι οποίες έχουν θέσει. Καταρχήν υπάρχει θέμα ασφάλειας το θέμα της ενέργειας. Δεν είναι απλά το ζεσθενόμαστε, κρυώνουμε κτλ. Έχει να κάνει και με την ασφάλεια η ενέργεια. Και βλέπουμε ότι.
0: Και είναι ουσιώδες αυτό, γιατί ο λιγνίτης. Έχει όλο τον κύκλο δικό σου. Δηλαδή, έχει από το καύσιμο, την εξόρυξη μέχρι την παραγωγή. Είναι τελείως δικό σου κομμάτι. Άρα, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορείς, ή ακριβήνουν πολύ οι τιμές, ή δεν μπορείς να έχεις φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στις ποσότητες που θέλεις, αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ενδογενώς, εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Άρα, είναι βασικό στοιχείο ασφάλειας που πρέπει να συντηρήσεις. Τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά λειτουργούν, αλλά υπό προϋποθέσεις και από ό,τι φαίνεται δεν αποδίδουν και αυτά που πρέπει. Ναι. Και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Γιατί έχουμε σπείρει κάμπους. Όλους τους κάμπους με τα φωτοβολταϊκά και τα βουνά στην Εύβοια, στην Νότια Εύβοια, αν πάρει κανείς αεροφωτογραφίες, βλέπει συνέχεια ανεμογεννήτριες. Και δεν έχουμε κανένα πλεονέκτημα όταν έχουμε πετρελαϊκή κρίση. Δεν θα έπρεπε αυτή η περίφημη μπαταρία της Ευρώπης που διαφημίζει η κυβέρνηση, όταν υπάρχει πετρελαϊκή κρίση, να έχει πλεονέκτημα αφού έχει τις ΑΠΕ. Δεν το βλέπουμε αυτό στην πράξη.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα ερώτημα, ξέρετε.
1: Και δεν ακούμε όλα αυτά που λέτε, ξέρετε, και από την αντιπολίτευση. Είχαμε τον κύριο Ρούντι Ρινάλντι εδώ, ο οποίος έδωσε ένα ωραίο χαρακτηρισμό, μίλησε για βολική αντιπολίτευση. Και πραγματικά είναι πολύ πετυχημένο, γιατί, ξέρετε, για πολλά θέματα, όχι μόνο για αυτό, το να βγάζεις μια ανακοίνωση, να εκφράζεις απλά μια θέση, δεν σημαίνει ότι πιέζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, κάνει ό,τι κάνει γιατί μπορεί.
0: Κοιτάξτε, ναι, ισχύει αυτό που λέτε, μπορεί και δεν έχει. Δεν υφίσταται ουσιαστικά κριτική σοβαρή, είναι προσχηματική η κριτική που υφίσταται. Βέβαια το πληρώνει γιατί. Και αυτό ξέρετε δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει πέσει σε επίπεδα 27-25% όπως τη βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πού είναι, αλλά έχει πέσει πολύ. Ναι. Και τουλάχιστον αυτό φάνηκε και στις τελευταίες ευρωεκλογές όπως στο 28. Έτσι. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δείχνει κάτι χειρότερο. Ότι υφίσταται φθορά επειδή οι πολίτες έχουν πρόβλημα στην καθημερινότητά τους και στη ζωή τους. Όχι γιατί τη φτύρει η αντιπολίτευση. Ναι. Και αυτό αυξάνει περαιτέρω τις ευθύνες της αντιπολίτευσης, η οποία είναι, ξαναλέω, καθαρά προσχηματική. Φωνάζουν για να φωνάζουν και επί της ουσίας δεν ασκούν κριτική στα μεγάλα θέματα, ίσως γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα που δεν θέλουν να τα αγγίξουν. Και ο καθένας απλά περιμένει τη σειρά του. Θα πάρει ένα κομμάτι από το εκλογικό αποτέλεσμα, μια φέτα, για να έχει και έναν ρόλο. Αυτό περιμένουν.
1: Και μια επιδότηση. Γιατί αυτό κυνηγάνε.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα από ότι έτσι, γιατί Δεν έχουμε και πολλές προβλήματα σαν χώρα, αν συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι.
1: Και έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε Λουξεμβουργό, έχουμε την Τουρκία απέναντι. Και σας έλεγα πριν που ήμουν στο στούντιο ότι εδώ προκύπτει ένα θέμα στην Ελλάδα και αρχίζει η συζήτηση, η ΑΕΝΑ η συζήτηση, και ξεχνάμε τη βάση του και αναφέρομαι στην Κάσο. Εδώ συζητάμε τώρα και σχεδόν είμαστε έτοιμοι να πανηγυρίσουμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί μια φόρμουλα που μια γαλλική εταιρεία, ξέρω, θα πάει στην Άγκυρα, θα πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, και θα πει η Άγκυρα, εντάξει, ενημερώθηκα, προχωρήστε. Δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μάλλον πιο δύσκολα. Αλλά το γεγονός ότι δύο χρόνια τώρα συζητάμε για να κάνουμε το αυτονόητο στο Αιγαίο. Δεν χρειάζεται να δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και εμείς το συζητάμε και πιεζόμαστε και έχουμε μπλέξει τους Αμερικανούς και γιατί δεν ρωτήσαμε το Ρούμπιο, γιατί δεν το είπαμε. Και... αυτό είναι κατά τη γνώμη σας, που αν κάνουμε λάθος, μία εθνική ήττα. Έχει αλλάξει κάτι ήδη στο Αιγαίο και αρνούμαστε να παραδεχτούμε.
0: Είναι μια εθνική ήττα, αλλά θέλω να σας πω και το εξής. Μιλήσαμε προηγουμένως για την προχειρότητα και την αυτοσχεδιαστική νοοτροπία του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Το θέμα αυτό το χειρίστηκαν, νομίζω, εξαιρετικά επιπόλαια. Δηλαδή, είπαν κάποια μέρα ότι θα βάλουμε ένα καλώδιο και θα βγάλουμε τα πλοία. Καλά, δεν είχαν σκεφτεί ότι θα αντιδρούσε η Τουρκία. Πιστέψανε ότι επειδή έχουν κάνει οριοθέτηση έστω μερική με την Αίγυπτο και αυτά είναι εντός της ελληνικής ΑΟΣ, γιατί είναι εντός της επίσημης. Επειδή μιλάνε για το διεθνές δίκαιο, έτσι δεν είναι. Εντός της επίσημης ελληνικής ΑΟΣ, υπογεγραμμένη και αναγνωρισμένη με διακρατική συμφωνία. Λοιπόν, πιστέψαν ότι η Τουρκία θα έλεγε, αφού είναι εντός της ΑΟΣ της ελληνικής και είναι νόμιμα, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Η Τουρκία είπε ότι για μένα ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Παράνομο, ξεπαράνομο, το θέμα είναι τι υποστηρίζεις στο πεδίο. Ξεκινήσαν λοιπόν κάτι το οποίο δεν είχαν πώς να το διαχειριστούν. Και στην Κάσο υποχωρήσαν δύο φορές. Και τα είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης αυτά. Και είπε και το εξής αμήνυτο που για μένα εκεί πρέπει να έχει ξεσηκωθεί όλη η αντιπολίτευση και να έχει στην παρέτησή του. Αν θυμάστε λοιπόν, και το θυμίζω, είχε πει σε τηλεοπτικό κανάλι ότι δεν επιμείναμε γιατί αν επιμέναμε, λέει, και αντιδρούσε η Τουρκία, θα πρέπει να υποχωρήσουμε. Και με αυτή την κουβέντα κατέστρεψε όλη την ελληνική αποτροπή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας λέει ότι αν η Τουρκία στείλει τα πολλιά, εμείς θα κάνουμε πίσω.
1: Ναι.
0: Και δίνει και το μήνυμα προς το έξω. Και αντί να ζητήσει την παρέτησή του όλη η αντιπολίτευση την άλλη μέρα, αυτό πέρασε περίπου απαρατήρητο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ότι μας λένε επί 40 χρόνια για το διεθνές δίκαιο, φτιάξανε λοιπόν, το πληρώσανε, το έχουμε πει αυτό, το πληρώσανε αυτή τη συμφωνία με την Αίγυπτο, με μισό κοιτάσμα, και μετά δεν μπορούν να το υπερασπιστούν. Και φτάνουμε τώρα, έχουν φτάσει στο σημείο που ψάχνουν πώς θα το ξεφορτωθούν το θέμα. Δηλαδή, ακούω διάφορες κουβέντες ότι δεν θα ζητήσουμε άδεια, αλλά θα κάνουμε μια δήλωση ενημερωτική. Ότι ξέρετε, θα περάσουμε από εδώ. Αλλά δεν ζητάμε την άδεια σας. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Οι Τούρκοι θα το χειριστούν με άλλο τρόπο. Θα πούνε ότι ζήτησαμε άδεια. Αλλά αυτό που τους νοιάζει είναι να το ξεπετάξουν το θέμα. Και έχω να πω λοιπόν ότι αν δεν έχεις στρατηγική, αν δεν έχεις πυγμή για ορισμένα πράγματα και αν δεν έχεις σχεδιασμό, δηλαδή αν δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι κάνει η Τουρκία και τι θέλει να πετύχει, μην το ξεκινάς. Μην το ξεκινάς το καλώδιο. Γιατί τότε πάμε πολύ χειρότερα. Γιατί τώρα δεν υπάρχει μπροσπίσω. Τώρα, αν εμείς ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, έστω και έμεσα, έχουμε αναγνωρίσει την τουρκική επικυριαρχία επί της περιοχής που είναι από την Κάσο, Κρήτη και ανατολικά στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ξέρετε, η Τουρκία σε πολλές περιπτώσεις μας μέτρησε, είδε μέχρι που πάνε οι αντιδράσεις μας και που δεν πάνε οι αντιδράσεις μας και προχωράει βήμα-βήμα. Και επειδή άκουγα, δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς θα δώσει συνέντευξη, ο κύριος Φλώρος, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος είπε σε αυτή τη συνέντευξη ότι το 2020 που αντιμετωπίσαμε τους Τούρκους και φύγαμε τελευταία το πεδίο. Να υπενθυμίσω λοιπόν το 2020, στην πρώτη φάση της κρίσης τον Ιούλιο, ο κύριος Λιμπέρης, που ήταν αρχηγός στόλου τότε, είχε βγάλει πράγματι το στόλο εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε, και οι Τούρκοι αμέσως μαζεύτηκαν πίσω. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, αυτή η τουρκοφοβία δεν κάνει καλό. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να πολεμήσουν με την Ελλάδα, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Έτσι, αλλά εξίσου επικίνδυνο όμως με την τουρκοφοβία είναι και αυτή η υπεραισιοδοξία που μοιράζουν κάθε πρωί διάφοροι απόστρατοι στα κανάλια, που είναι για γέλια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικίνδυνη.
1: Και επικίνδυνη. Πολύ επικίνδυνη. Και κάποιος πρέπει να τους μαζέψει επιτέλους.
0: Ναι, θέλουν να πάρουν like, θέλουν να πάρουν αυτό, δηλαδή και εμένα. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, στη δεύτερη φάση της κρίσης του 2020, ο Στόλος, ο κ. Λιμπέρης, μάλλον πήρε εντολή να είναι πιο διακριτικός. Και ο κ. Στόλος θα πρέπει να θυμάται, γιατί πλέον, ξέρετε, έχουμε αρχίσει και χάνουμε και τα λογικά μας. Ότι είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, που είχε 82 μέρες το Orange Rates, να κάνει βόλτες σε ύδατα ελληνικών συμφερόντων.
0: Τα βρήκε όλα, ό,τι θέλω να βρει.
1: Και έφυγε τελευταίος από το πεδίο. Δηλαδή, τα λέμε αυτά στον κόσμο. Και ξέρετε, ο κόσμος τώρα, επειδή έχει και το 13ωρο που δουλεύει και όλα αυτά, δεν μπορεί ίσως να τα διαχειριστεί. Αλλά δεν έχουν περάσει δέκα αιώνες. Μιλάμε για το 2020. Αυτά λοιπόν η Τουρκία, είδαμε ότι είδε τις αντιδράσεις μας και προχωράει παρακάτω. Είδε ότι στην Κάσο δεν τολμήσαμε να στείλουμε ούτε μια φρεγάτα, όχι για να βυθίσουμε τις φρεγάτες τους, όπως μας ρώτησε ο κύριος Συρίγος, αλλά και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, κουμά το κάνουμε εδώ εμείς.
0: Ξέρετε κάτι, πρέπει να πούμε μια πικρή αλήθεια. Ότι επί της ουσίας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν διαβρωθεί.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε δηλαδή στην κατάσταση που είμαστε πριν από 6-7 χρόνια. Τώρα, αυτά που κάποτε θα ήταν περίπου αυτονόητα, τώρα πρέπει να δώσει μάχη για να τα υπερασπιστεί. Και βέβαια δεν θέλουν να δώσουν μάχη γιατί φοβούνται. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι Τούρκοι. Να σημειώσουμε εδώ για τους Τούρκους ότι οι Τούρκοι δεν είναι τυχόδιώχτες. Δηλαδή είναι σιγουράκιδες. Όπου έχουν επέμβει, έχουν επέμβει σε διαλυμένες χώρες.
1: Ναι.
0: Μπήκαν στο Ιράκ, μπήκαν στη Συρία, σε βαλά στην Κύπρο, αλλά ήταν ευνοϊκές συνθήκες. Πρώτα έχουν εξασφαλίσει ότι δεν θα έχουν πρόβλημα. Η Ελλάδα λοιπόν, και δεν το λέω από τυχοδιοκτισμό, απλώς πιστεύω βαθιά ότι ο πόλεμος δεν αποφεύγεται με υποχωρήσεις και με κατευνασμό. Ο κατευνασμός ιστορικά δικαιολογείται μόνο σε μία περίπτωση. Όταν θέλεις να κερδίσεις χρόνο γιατί ετοιμάζεις κάτι. Ο κατευνασμός πάντα οδηγεί σε απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων και εν τέλει και σε πόλεμο.
1: Και, σε πόλεμο.
0: Και το έχει πει και ο Τσόρτσιλ αυτό, ότι αν λέει προτιμήσουμε την ατίμωση, στο τέλος θα έχουμε και την ατίμωση και τον πόλεμο. Για να αποφύγει λοιπόν κανείς τον πόλεμο, όπως το έχει πει και ο Θουκυδίδης, που τον ξέρουν οι ξένοι, τον ξέρει ο Κινέζος ας πούμε, πρόεδρος και τον αναφέρει παγίδα του Θουκυδίδη, ας πούμε, στις σχέσεις του με τον Τραμπ, ή έρχεται εδώ ο κύριος Ρούμπιο και βγάζει λόγους κατά τη Βνίκα, αλλά εδώ από τους πατέρες του έθνους δεν τον έχουν διαβάσει και πολύ τον Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης λοιπόν, που ήταν πολύ ξεκάθαρος, έχει πει ότι ελεύθερος είναι ο ισχυρός. Εδώ ψάχνουν κάθε φορά να βρουν κάτι. Ψάχνουν ιδεολογήματα. Ότι θα κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις και οι Τούρκοι θα συμφωνήσουν, ας πούμε, και κάπου θα τα βρούμε έτσι.
1: Να.
0: Έλα όμως που οι Τούρκοι δεν αρκούνται σε αυτά και θέλουν να πάρουν όσα νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν. Ή έλα που και οι σύμμαχοι, αν σκέφτονται ότι με το Ισραήλ ή με τις ΗΠΑ θα μας καλύψουν, θα έρθει ο Ρούμπιο εδώ να κάνει μια δήλωση. Έλα που και οι σύμμαχοι δεν είναι ποτέ δωρεάν. Και βλέπουμε το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας, έτσι δεν είναι.
1: Να.
0: Άρα, αν δεν έχεις εσύ νύχια να ξυστείς, γιατί το έλλειμμα το δικό μας είναι διπλό. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ξεπάτωσε τη χώρα. Πήγαμε, τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Την υπερχρέωσε, την οδήγησε σε υποθήκευση, υποτίθεται την έσωνε και την πήγε σε υποθήκευση. Και αυτό το πολιτικό σύστημα τώρα δεν θέλει να κάνει και κάτι, την έχει κρατήσει σε μια φτωχοποίηση. Επικαλείται διάφορα πράγματα, ότι ας πούμε έχει σώσει τη χώρα, ότι θα βρει μια λύση με την Τουρκία. Αλλά δεν θέλει η χώρα να αποκτήσει τις δυνατότητες εκείνες για να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Δεν το θέλει αυτό. Να. Και γι' αυτό και φαντάζεται να υποχωρήσει και συμβιβασμό.
1: Να διεκδικήσει το ρόλο που της ανήκει.
0: Ξέρετε κάτι, δεν είναι ούτε πατριωτικό, προσέξτε, ούτε πατριωτικό, ούτε σκληροπυρηνικό. Υπάρχει ένα σημείο, ένα έσχατο όριο για όλους τους ανθρώπους και για όλες τις χώρες. Το έσχατο όριο της αξιοπρέπειας. Δηλαδή, αν το χάσεις αυτό, μετά έρχονται σφαλιάρες απανωτές.
1: Ναι.
0: Αυτό που εσύ θεωρείς ότι θα βρεις την ησυχία σου, μετά σε πιάνουν σφαλιάρες όλοι. Δηλαδή, κάπου είσαι και υποχρεωμένος να στυλώσεις τα πόδια για ένα λόγο, για να αποφύγεις τα χειρότερα.
1: Ναι. Όχι, είπα για τον ρόλο που της αναλογεί, γιατί πριν από 2-3 Κυριακές ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο κυριακάτικο πόνιμο που γράφει ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι χώρα γεφυροποιός και όχι μέρος του προβλήματος.
0: Γιατί δεν είχε πάει το αεροπλάνο. Με ποιους.
1: Γιατί δεν είχε πάει το αεροπλάνο να πάει ας πούμε, στη Μόσχα ή να πάει να κάνει ένα ταξίδι στη Μέση.
0: Συγγνώμη, ο κ. Μητσοτάκης, προσέξτε τώρα.
1: Θα μπορούσε. Γιατί
0: θα μας πούμε ότι είμαστε φιλορώσοι. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κήρυξει πόλεμο στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Ως μειόφιλε δηλαδή. Εντάξει, είναι σαν τον έκδομο με τον Τωτό αυτό. Θα το κάνουμε λίγο γλαφυρό, αλλά έτσι είναι. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορείς εσύ να βγαίνεις μπροστά και να λες εγώ πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Μια Ρωσία, εγώ δεν την υπερασπίζομαι, απλώς μιλάω με τη λογική των διεθνών σχέσεων. Στην οποία έχει μια μεγάλη, την τελευταία μεγάλη ελληνική ομογένεια. Εντάξει. Σε περιοχές, ας πούμε, που είναι στην εμπόλεμη ζώνη ή που έχει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία και για το οποίο δεν νοιάστηκε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης νοιάστηκε να το παίξει καλός και πιθύνιος σύμμαχος έναντι απροσδιορίστων ανταλλαγμάτων. Πιθανώς τα ανταλλάγματα είναι καλές δημόσιες σχέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ένας καλός άνθρωπος που κάνει τα χατήρια μας στην Ελλάδα πρέπει να μένει και στη θέση του.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μάλλον τα δυσκολότερα είναι μπροστά από ό,τι φαίνεται.
0: Γενικά τα δυσκολότερα, γιατί έχουμε μπει σε μια πολύ δύσκολη εποχή παγκόσμια ανακατάταξης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.
3: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Στόδρε κακοκαιρία στη Ρόδο, ο άνδρας έχασε τη ζωή του, κομμένη στα δύο η Εύβοια, και ενώθηκαν οικισμοί. Καταστροφές στη Σκιάθο. Με 1,55 ευρώ το λίτρο από αύριο το πετρέλαιο θέρμανση. Στα 40 λεπτά η επιδότηση από κράτος και δηληστήρια. Παρατείνονται οι επιδοτήσεις σε ντίζελ και αμόλυφθη. Οργιώδες παρασκήνιο πριν από την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει την Γκιλ Φόιλ. Ψευδείς καταγγελίες σε βάρος μου, επιμένει η πρώην πρέσβης. Πυρομαδών της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για τις καταγγελίες πως η Γκιλ Φόιλ προωθούσε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν είχε καμία σχέση η κυβέρνηση, απαντά ο Μαρινάκης. Μου προσέφεραν χρήματα για να σταματήσω να μιλάω, καταγγέλει στο δικαστήριο ο Πάνος Ρούτζη που έχασε το γιο του στην τραγωδία των Τεμπών. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Χτυπήθηκε κεντρικός σταθμός ενέργειας, εχμές Ζελένσκι, κατά Αμερικανών για φραγή στη ροή στρατιωτικών πληροφοριών. Φωνικό είναι, κυρίες και κύριοι, το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα μας, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, όπου τεράστιες εκτάσεις πνίγηκαν κάτω από το νερό, περιουσίες καταστράφηκαν και πολίτες προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τη μανία της φύσης. Στην Εύβοια τώρα δρόμοι κόπηκαν στα δύο και οι αρχές εκένωσαν περιοχές λόγω υπερχείλισης ποταμού. Οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα και πλημμύρες κατέστρεψαν επιχειρήσεις και στην Σκιάθο, ενώ διακοπή κυκλοφορίας είχαμε στον Οροπό που γέμισε λασπόνερα. Στο στούντιο κοντά μας είναι ο μετεωρολόγος μας, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Έχουμε συνδεθεί με όλα τα σημεία που υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, με την Ρόδο και τον Γιώργο Φακή, εκεί όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να γλιτώσει το αυτοκίνητό του. Ο Βασίλης Δημόκας στο Μαντούδι Ευβίας. Πολλά τα προβλήματα εκεί, οι δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, η Εύβοια έχει κοπεί στα δύο και ο Κάστος Ασμακόπουλος από τα Ψαχνά Ευβοίας. Θα τα δούμε όλα λοιπόν αναλυτικά με τη βοήθειά σας. Πρώτα να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ.

0: τρομακτική υδροστρόβιλη στη Ρόδο. Σκομμένοι χήμαροι καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Οχήματα κολυμπούν στο νερό. Σπίτια πλημμυρισμένα, γεμάτα λάσπες. Τουρίστες σε πανικό. Αφήνουν άρον-άρον τα πλημμυρισμένα ξενοδοχεία στην Ιαλισσό. Και ένας νεκρός που τον παρέσυρε το ορμητικό ποτάμι λάσπης. Σε αυτό το σημείο κατέληξε στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου το αυτοκίνητο του 62χρονου που έχασε τη ζωή του από την τρομακτική κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα μας.
1: Να το πιστέψω. Είχε πάρει τη σύνταξή του τον Ιούλιο και άλλα παρέμεινε στην για να μην για να καλύψει τη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν. Και θα έφυγε, θα πήγε στη Θεσσαλονίκη φέτος. Ήθελε να το βγάλει εκεί, να το πάει κάπου αλλού. Ίσως το προτρέσσερε το ρεύμα. Και μου βγάλανε με κλαδιά, μου είπανε τώρα δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνουν. Πού να πάω, δεν ξέρω.
0: Ο άνδρας βρισκόταν μόνος στο όχημα. Αντιλήφθηκε ότι το ρεύμα φούσκωνε και βγήκε για να μετακινήσει το αυτοκίνητό του. Μπροστά στα νερά ήταν όμως αδύναμος. Ήδη από τη νύχτα τεράστιες ποσότητες νερού δέχτηκε η πόλη της Ρόδου, η Καλυθέα και το Φαλιράκι, η περιοχή Αφάντου, ο Αρχάγγελος και τα Στεγνά. Στην πόλη της Ρόδου πλημμύρισαν σπίτια, ακόμα και η μεσαιωνική πόλη του νησιού. Οι τοπικοί σταθμοί της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας κατέγραψαν μέχρι τη μία το μεσημέρι ύψη νερού που έφταναν τα 264 χιλιοστά. Σοκάρει η στιγμή που διασώστες στη Ρόδο απεγκλωβίζουν πολίτες, τα σπίτια των οποίων έχουν γίνει τεράστιες λασπολίμνες. Σκαρφαλώνουν στις μάντρες για να γλιτώσουν από το φαινόμενο. Τα δικαστήρια πλημμύρισαν, ενώ το παραλιακό μέτωπο στην Ιαλισσό έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή, με αμάξια να επιπλέουν στη θάλασσα και στις ακτές να έχουν δημιουργηθεί βουνά φερτών υλικών. Όπως φαίνεται στο χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπίου, το φαινόμενο χτύπησε με μανία τα Δωδεκάνησα.
2: Ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι έχει κλείσει, καθώς ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει επικίνδυνα, βγάζοντας τα νερά μέσα στο οδόστρωμα.
0: Στην Εύβοια, κάτοικοι και αρχές αναμετρώνται με τις δυνάμεις τους. Δρόμοι στο Μαντούδι κόπηκαν στα δύο.
3: Υπερχείλησε ο ποταμός και κοντεύει να μπει στα σπίτια μέσα. Πάνω που έχουμε ενημέρωση προς το βουνό, ρίχνει πάρα πολύ νερό.
0: Ποτάμια υπερχείλησαν σε Ψαχνά και Μακρύ Κάπα. Σπίτια κρέμονται από μια κλωστή.
2: Τις τελευταίες πλημμύρες εδώ στην Εύβοια, το συγκεκριμένο σπίτι που βλέπετε είχε πάρει κλίση.
4: Εδώ τα μαγαζιά όλα είχαν γεμίσει νερό μέσα. Βγήκε το ποτάμι μας πέρασε από τη γέφυρα.
2: Λόγω της υπερχείλησης και της ορμής με την οποία έρχονται σήμερα τα νερά, αυτός ο δρόμος τώρα δεν είναι σε λειτουργία. Δεν μπορούν από εδώ προφανώς να διέλθουν οχήματα.
0: Μέσω του 112 καλούνται κάτοικοι να εγκαταλείψουν Ψαχνά και Μακρύ Κάπα πριν τα ποτάμια πνίξουν τις γειτονιές τους. Η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα.
2: Ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε και μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο λάσπης, μεταφέροντας φερτά υλικά και κορμούς δέντρων.
0: Τα έντονα φαινόμενα χτύπησαν την Εύβοια στις περιοχές των πολιτικών, της Μακρύ Κάπας και των Ψαχνών. Πολύ δύσκολη ήταν η νύχτα και στις βόρειες Ποράδες. Στη Σκόπελο πλημμύρισαν αυλές σπιτιών λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ενώ στη Σκιάθο τα προβλήματα είναι περισσότερα, καθώς καταγράφονται ζημιές σε δεκάδες επιχειρήσεις αλλά και κατοικίες.
5: Έχουμε ενεργοποιήσει τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια αυτοψιών, διότι έχουμε περίπου στις 50 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές και 15 με 20 κατοικίες. Τα σχολεία σήμερα είναι κλειστά.
0: Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές και έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στον Οροπό λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Υπάρχει συσσόρευση σε σημεία του οδικού δικτύου με αποτέλεσμα να τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την αστυνομία.
6: Η τροχέα Μαλακάσας έχει διακόψει την κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου μετά το φούσκωμα της Ιρλανδικής διάβασης που φέρνει τόνους νερό από τη Μαυροσουβάλα.
0: Χθες το βράδυ το πέραμα πλημμύρισε και κάδικοι οχήματα έπλεαν μέσα στο νερό. Στο Λασίθι οι δρόμοι σε περιοχές του νομού πλημμύρισαν. Και η Κρήτη για ακόμα μια φορά δέχτηκε μεγάλους όγκους βροχής.
7: Η
0: κοκκερία που συνδυάστηκε με δυνατούς ανέμους είχε σαν αποτέλεσμα και την δημιουργία ενός τεράστιου υδροστρόβιλου στο νησί της Μήλου. Αναλογή εικόνα και στην Κόρινθο, με τα κινητά να απαθανατίζουν το εντυπωσιακό θέαμα. Η πτώση της θερμοκρασίας έφερε και χιόνια στα μεγάλα υψόμετρα. Συγκεκριμένα το έστρωσε σε Όλυμπο, Παρνασσό και Καϊκ Μακτσαλάν, με τα βουνά να ντύνονται στα λευκά από τα μέσα του Οκτωβρίου.
8: Γιώργο Φακή, σε βρίσκουμε στη Ρόδο. Η Ρόδος δοκιμάστηκε μέσα σε λίγες ώρες, λιγότερες από 24, έπεσε περίπου νερό που πέφτει μέσα σε 4 μήνες και δυστυχώς ένας άντρας έχασε τη ζωή του.
9: Ακριβώς, Εύα, η ρημανία της φύσης αποτυπώθηκε εδώ στην Ρόδο. Μέσα σε πάρα πολύ λίγες ώρες έπεσαν περίπου 200 χιλιοστά βροχής. Μέσα σε περίπου 6 ώρες και η κατάσταση εδώ στο νησί είναι πραγματικά τραγική. Έχουμε τον θάνατο ενός άνδρα 62 ετών, ο οποίος εργαζόταν εδώ σε ένα ξενοδοχείο στα Στεγνά Αρχαγγέλου, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, είδε τα ορμητικά νερά να έρχονται, προσπάθησε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να βγάλει το αυτοκίνητό του μέσα από τα νερά, δεν τα κατάφερε, παρασύρθηκε, έφτασε μέσα στη θάλασσα, όπως μας περιέγραψαν και οι άνθρωποι εδώ του οικισμού. Από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε στον οικισμό στα Στεγνά Αρχαγγέλου, είδαμε αυτοκίνητα, τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα, να βρίσκονται μέσα στο νερό και ουσιαστικά να έχουν παραδοθεί στα μανιασμένα κύματα της θάλασσας. Έχουμε δει πάρα πολλά φερτά υλικά και ένας χήμαρος έχει υπερχειλήσει και έφτασε φυσικά μέσα και σε σπίτια αλλά και σε επιχειρήσεις εδώ της περιοχής. Πάντως δεν είναι μόνο εδώ τα προβλήματα. Από νωρίς το πρωί ο Δήμος Ρόδου έχει βγάλει ανακοινώσεις και μέσα από τα social media, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κάτι τέτοιο έγινε και από το 112. Υπάρχουν προβλήματα στην Ιαλισσό, υπάρχουν προβλήματα στο Φαλιράκι, στα Αφάντου και στον Αρχάγγελο. Πάρα πολλά προβλήματα στο νησί, ακόμα και μέσα στην πόλη της Ρόδου. Αυτή τη στιγμή η κακοκαιρία έχει σταματήσει, δεν βρέχει. Μέχρι πριν από λίγη ώρα έβρεχε, ωστόσο, όταν φτάσαμε εδώ στο νησί, και είναι δεδομένο ότι από αύριο, από την επόμενη μέρα, οι άνθρωποι εδώ, οι κάτοικοι των περιοχών αλλά και οι επιχειρηματίες θα μετρήσουν τις πληγές, θα μετρήσουν τις ζημιές, οι οποίες είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολλές, Εύα, με πλημμυρισμένες επιχειρήσεις, πλημμυρισμένα σπίτια αλλά και πάρα πολλές καταστροφές στο οδικό δίκτυο.
8: Γιώργο Βακή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και στο Μαντούδι Ευβοίας, εκεί θα βρούμε τον Βασίλη Δημόκα. Η Εύβοια είναι κομμένη στα δύο και βλέποντας πριν τις εικόνες από το ρεπορτάζ που μας στέλνετε από το πρωί από την περιοχή, πραγματικά θα στοιχημάτιζε κανείς πως αυτό που βλέπαμε είναι θάλασσα, δηλαδή ήταν απίστευτο το νερό που βλέπαμε.
2: Ακριβώς, Εύα, και παρά το γεγονός ότι η κακοκαιρία είναι σε ύφεση την τελευταία ώρα, το βασικό είναι ότι η Εύβοια παραμένει κομμένη στα δύο, καθώς λόγω της υπερχείλησης του ποταμού Κυρέα που είχαμε και της φοδρότητας με την οποία κατέβαζε φερτά υλικά, κορμούς δέντρων, το είδαμε και στο βίντεο, το βλέπετε και τώρα, ότι ακόμα συνεχίζουν και κατεβαίνουν νερά με σφοδρότητα. Είχαμε καθίζηση σε δύο σημεία του κεντρικού άξονα που συνδέει τη Βόρεια Εύβοια με την Χαλκίδα. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι εδώ στην Βόρεια Εύβοια να παραμένουν εγκλωβισμένοι, να μην μπορούν να κατευθυνθούν προς άλλες περιοχές και κυρίως προς την Χαλκίδα. Ακόμη και περιφερειακοί δρόμοι έχουν υποστεί κατολιστήσεις ή φθορές λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οπότε έχουμε τους κατοίκους εδώ εγκλωβισμένους. Αλλεπάλληλα ήταν και τα 112 σε τουλάχιστον τρεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας για προληπτικές εκενώσεις, καθώς είχαμε υπερχειλήσεις ποταμών και ρεμάτων, τα οποία κατέβαζαν με πολύ μεγάλη σφοδρότητα ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Και βέβαια οι κάτοικοι αγωνιούν, το έχουν ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, μην μπουν τα νερά μέσα στα σπίτια τους. Έχουν νοπές και τις μνήμες του Ζορμπά του 2023, όταν υπήρξαν και θύματα εδώ στην Εύβοια, οπότε η αγωνία παραμένει. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα για τις αρχές είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν το οδικό δίκτυο, ώστε να επανέλθει σε μια κανονικότητα η κινητικότητα και η εξυπηρέτηση των κατοίκων εδώ, κυρίως της Βόρειας Εύβοιας.
8: Βέβαια, στην πολύπαθη Εύβοια, που όπως είπες έχει πραγματικά ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από το πέρασμα των καιρικών φαινομένων τα χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Δημόκα, και θα μείνουμε στην Εύβοια, θα πάμε στα Ψαχνά. Εκεί την εικόνα θα μας τη μεταδώσει ο Κώστας Σημακόπουλος, και εκεί είχαμε, Κώστα, υπερχείληση ποταμού.
6: Ακριβώς, γύρω στις 2 το μεσημέρι είχαμε την υπερχείληση του ποταμού Μεσάπιου που βρίσκεται από πίσω μου και τώρα με τα πλάνα του Βασίλη Κούντουρη βλέπουμε, του Καμπούρη, βλέπουμε εδώ ότι έχει λίγο υποχωρήσει και έχει επανέλθει λίγο και η ηρεμία στους κατοίκους. Μάλιστα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ευτυχώς που γλιτώσαμε σήμερα. Έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα το 2020 όταν και υπερχείλησε το ποτάμι και πλημμύρισε πάρα πολλά σπίτια, αλλά και το 2007. Σωτήρια, όπως λένε, είναι τα έργα που προηγήθηκαν τα προηγούμενα 2 χρόνια και βάθυναν την κήτη του ποταμού κατά περίπου 2 μέτρα. Ωστόσο, όπως τονίζουν, πρόβλημα αποτελεί η γέφυρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε και βρίσκεται και η έδρα του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων, που είναι πάρα πολύ στενή και υπερχειλίζει και δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Η πυροσβεστική με αντλίες άντλησε, είδα τα μέσα από πλημμυρισμένα σπίτια, αλλά και καθάριζε τους γύρω δρόμους. Σε επιφυλακή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας γύρω από τη γέφυρα, γύρω από το χωριό. Το 112 ήρθε γύρω στις 2 παρά και τώρα υπάρχει μια σχετική ηρεμία, Εύα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Κώστα Σιμακόπουλε. Στο Κλέρχο Μαρουσάκη, τώρα στο στούντιο, έπεσε πάρα πολύ νερό σε Εύβοια, Ρόδο και Σποράδες.
7: Ακριβώς, Εύα, μία ακόμη πολύ ισχυρή κακοκαιρία σε μικρό χρονικό διάστημα δοκιμάζει τη χώρα μας και από τα βόρεια προς τα νότια έπεσαν περίπου 100 έως και 250 τόνοι νερού αναστρέμα σε λιγότερο από 24 ώρες. Και πάμε να δούμε, Εύα, τι κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί σήμερα από το πρωί μέχρι και τούτη την ώρα που σχολιάζουμε την όλη αυτή η εξέλιξη. Βλέπετε ότι προς το Άγιο Όρος είχαμε αρκετό όγκο νερού, προσεγγίσαμε τους 105 τόνους νερού αναστρέμα και λίγο πιο νότια προς τις Σποράδες η Σκόπελος ξεπέρασε και τα 204 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από 24 ώρες όλες αυτές οι καταγραφές. Στη Ζαγορά Πηλίου επίσης είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα με 100 περίπου τόνους νερού αναστρέμα. Στη Στενή Ευβοίας ξεπεράσαμε και τους 200 τόνους νερού αναστρέμα. Ακόμη όμως, Εύα, και εδώ στο νομό Αττικής, στα υπερβόρεια τμήματα, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, ξεπεράσαμε τους 120 με 130 τόνους νερού αναστρέμα. Και σαφώς, καθώς θα αφήσουμε τώρα την κάρτα να κυλήσει, πρωταθλήτρια στην όλη αυτή έτσι συλλογή, στον όλο αυτό έτσι όγκο νερού, είναι βέβαια η Ρόδος. Προσέγγισε τα 300 χιλιοστά βροχής σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αφήνουμε λοιπόν την κάρτα να κυλήσει, Εύα, για να δείξουμε ότι ήταν ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο χτύπησε σε 2 φάσεις στη χώρα μας. Η πρώτη φάση εξελίχθηκε από αργά το βράδυ εχθές και σήμερα μέχρι περίπου νωρίς το μεσημέρι, βλέπετε, περιλαμβάνει κυρίως την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα βορειότερα τμήματα του Αιγαίου μας και βέβαια η περιοχή της Ρόδου και των Δωδεκανήσων, όπου από τις πρωινές ώρες δοκιμάστηκε με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.
8: Λοιπόν, καταλαβαίνω πως το πέρασμα της κακοκαιρίας τελείωσε ή τελειώνει σε λίγες ώρες. Πότε αναμένεται να ξαναχτυπήσει?
7: Ακριβώς. Να πούμε, Εύα, ότι αύριο θα είναι μια αρκετά καλή ημέρα. Πάμε να δούμε την κάρτα μας. Βλέπετε, περιορίζεται πλέον ο καιρός με μικρότερες βέβαια εντάσεις προς την Κρήτη, λιγότερο στα Δωδεκάνησα. Θα βελτιωθεί ο καιρός από το μεσημέρι με μεγάλα διαστήματα. Τελειοφάνειες σταδιακά θα υποχωρήσουν και οι βοριάδες. Όμως μας έρχεται πάλι ένα νέο κύμα κακοκαιρίας μέσα στην Παρασκευή από το μεσημέρι περίπου και μέχρι το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου, που δυστυχώς θα απασχολήσει και πάλι τις ίδιες γεωγραφικές εκτάσεις. Δηλαδή από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια και από το ύψος της Οροσειράς της Πύλου και πιο ανατολικά, την ανατολική και νότια Ελλάδα. Τμήματα της χώρας μας που βλέπουν προς το Αιγαίο είναι ζεστές οι θάλασσές μας εξαιτίας και των καλοκαιρινών μηνών που έχουν προηγηθεί και θέλει και αυτό το κύμα κακοκαιρίας προσοχή και θα πέσει σε ήδη έτσι αρκετά κορεσμένα εδάφη.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κλέαρχε Μαρουσάκη. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη θύελλα αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει προκαλέσει η απόλυση της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία της Αθήνας, με τον Τραμπ να επιχειρεί να την αποσυνδέσει από την οικογένειά του. Είχε προηγηθεί ένα οργιώδες παρασκήνιο εδώ και ημέρες, με την Guilfoyle να δίνει αγώνα παραμονής για να παραμείνει στη θέση της.
10: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
11: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
12: Πρώτα απολύθηκε και έπειτα αποσυνδέθηκε η Kimberly Guilfoyle από την οικογένεια Trump. Η ίδια πάντως επιμένει ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.
13: δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της δημόσιας προσφοράς μου. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε σε σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.
12: Στο παρασκήνιο φαίνεται πως η Kimberly Guilfoyle μέχρι και την τελευταία στιγμή έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.
14: Η Guilfoyle επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να πει ότι τα μηνύματα κειμένου ήταν δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
12: Επιπλέον, η Αμερικανική εφημερίδα επανέρχεται στις συμφωνίες που έγιναν επί ημερών της Kimberly Guilfoyle για την παροχή αμερικανικού LNG και αναφέρει πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
14: Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει τώρα ότι δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι η συμφωνία της θα είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένει μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Journal ότι διέκοψε τις διαπραγματεύσεις της. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Transgaz, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης έχει λήξει.
12: Τα μνημόνια συμφωνίας υπογράφηκαν μέσω της Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχει η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ με το 40% των μετοχών. Η κοινοπραξία προμηθεύεται LNG από την Venture Global με έδρα τη Λουιζιάννα, με σκοπό την πώλησή του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Οι δικηγόροι της Actor δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η 20ετή συμφωνία στην Αλβανία είναι δεσμευτική και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Επίσης, πως με την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως θα συνεχιστούν τα ενεργειακά έργα που έχουν συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ.
15: Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες.
12: Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στον κάθετο διάδρομο, αλλά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες από αμερικανικούς κολοσσούς, καθώς εκτιμά πως έτσι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο.
8: Λοιπόν, το παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά. Οι αντιδράσεις επίσης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Μαζί μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ανδρέας Δερμιτζάκης, η Έφη Κουτσοκώστα και ο Γιάννης Ευσταθίου, διότι έχουμε κινητικότητα και για το καλώδιο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννη. Και Ανδρέα, ξεκινώ από σένα. Το θέμα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ ψηλά και σήμερα στον Αμερικανικό τύπο, που μιλούν και για το παρασκήνιο. Πώς έφτασε δηλαδή τελικά ο Τραμπ να αποφασίσει να καρατομήσει την Guilfoyle?
16: Έτσι είναι, Εύα. Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τα αμερικανικά μίντια, με αρκετούς αξιωματούχους να τοποθετούνται επί του θέματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο γερουσιαστής Chris Coons, που δήλωσε ότι η Kimberly Guilfoyle δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, γιατί ντρόπιασε τόσο τον πρόεδρο όσο και τη ΗΠΑ. Αυτή η δήλωση είναι χαρακτηριστική, γιατί ήθελε να δείξει πόσο σημαντική είναι η στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις ΗΠΑ. Θεωρώντας λοιπόν ότι έπρεπε να μπει ένας πρέσβης καριέρας και όχι απλά ένα πρόσωπο από το περιβάλλον του Τραμπ. Τώρα, όντως υπάρχει παρασκήνιο μεγάλο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συνεργάτες και σύμμαχοι του Τραμπ αρχικά προσπάθησαν να το μεταπίσουν, να μην προχωρήσει αυτή την απόφαση. Όμως λένε ότι υπήρχαν εξαιρετικά εκνευρισμένοι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο, που δει με την υπόθεση αυτή και τη δημοσιότητα που πήρε αυτή η υπόθεση, και φτάνουν στο σημείο να τις πούνε να παραιτηθεί.
8: Ναι, ειδικά ο Ρούμπιο, διότι ήταν εδώ στην Αθήνα και αναγκαζόταν υπό την πίεση των Αμερικανών δημοσιογράφων να την καλύπτει, να τις παρέχει πραγματικά στο 100% τη στήριξη και την κάλυψή του. Μιλούν και για δυσαρέσκειες και για τις φωτογραφίες που έβγαιναν μαζί, και κατάλαβα ότι μετά από λίγες ώρες καταλάβαιναν πια ότι δεν μπορούσε να σταθεί στη θέση της υπό το φως των καταγγελιών και των αποσπασμάτων. Λοιπόν, αυτά όλα δηλαδή, τον παράζ των δημοσιευμάτων από τη Wall Street Journal. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε πώς σχολιάζεται η υπόθεση και το παρασκήνιο στα αμερικανικά μέσα.
17: According to a source familiar with the matter, Guilfoyle was making calls to allies within the administration as recently as yesterday to fight for her job. But there was concern among senior aides here at the White House about what a State Department Inspector General probe would find.
18: Essentially, sources saying that this White House press briefing left her no choice.
19: What do you think tipped the scales to then have the new White House press secretary walk out and say, we're asking her to resign?
20: Marco Rubio's response is something that's worth watching. He gives it on the tarmac at the airport in Athens, having just spent the day with Kimberly Guilfoyle. Then this story drops essentially overnight in Greece. And you can see how angry and how frustrated he is by it. Now he's batting down the accusations. I think the cake might have been baked even then, because you had the Secretary of State

0: Αμερικανική και την ελληνική κυβέρνηση, και τώρα είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και με την κοινοπραξία της, αυτή που είδαμε και στο ρεπορτάζ, της Venture Global με την ΔΕΠΑ και τον Άκτορα είναι δεσμευτική, όπως δεσμευτική είναι και η συμφωνία που έχει υπογράψει η ελληνική κοινοπραξία με τη Venture Global με την Αλβανία. Αυτή είναι η μόνη δεσμευτική συμφωνία, 20ετή συμφωνία, η οποία και δεν σπάει. Όμως, αυτό που έχει σημασία να πούμε και που έχουμε δει και από τα πολλαπλά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, ξεκίνησαν όλα αυτά και το έχουμε πει εδώ από το δελτίο του Open, ως μια σύγκρουση οικονομικών συμφερόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες εμφανίστηκαν ήδη από το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal, δυσαρεστημένες με το γεγονός ότι μόνο μία αμερικανική εταιρεία, η Venture Global, ουσιαστικά πήρε όλο το χαρτί αυτού του έργου μεταφοράς αμερικανικού LNG, αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, όπου μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο κάθετος διάδρομος υπάρχει, έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και μάλιστα έχει ήδη μεταφερθεί μια ποσότητα φυσικού αερίου προς την Ουκρανία από τον Μάρτιο, και πρόκειται βεβαίως μια μεγάλη παρτίδα, βέβαια προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί από το 2030 και για τα επόμενα 20 χρόνια μέχρι το 2050 για τη χώρα μας.
1: Άρα η συμφωνία αυτή ξεκινάει τυπικά το μεγάλο κομμάτι της τουλάχιστον από το 2030, ωστόσο και είναι για 20 χρόνια, ωστόσο υπάρχει ήδη αυτή η κίνηση και η ποσότητα φυσικού αερίου προς την Ουκρανία. Πάντως το ερώτημα αν μπορεί να φρεναριστεί ή να μπλοκαριστεί αυτή η συμφωνία και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση με το φυσικό αέριο, ποια είναι η απάντηση?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είδαμε και διαβάσαμε μάλιστα και στην Wall Street Journal, τα οποία υπάρχουν εδώ και καιρό. Υπάρχουν κάποιες χώρες των Βαλκανίων, όπως για παράδειγμα η Ρουμανία, που βάζουν πολύ ψηλά τέλη διέλευσης του αμερικανικού LNG προς τις χώρες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Η μεταφορά έχει ένα πολύ ψηλό κόστος. Ένα κόστος το οποίο προστίθεται στην ήδη πολύ ψηλή τιμή του
1: αμερικανικού. Έτσι γίνονται ακόμα πιο ακριβά
0: Και μέχρι να φτάσει το LNG στον προορισμό του, έχει ήδη φτάσει σε πολύ δυσπρόσιτες τιμές για τους καταναλωτές αλλά και για τις ήδη υπάρχουσες αγορές. Οπότε εκεί δεν γνωρίζουμε τι διευθετήσεις μπορούν να γίνουν. Αν μπορούν να μπουν άλλοι παίκτες, επίσης δεν τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε μόνο ότι τα συμβόλαια είναι δεσμευτικά. Ξέρουμε ότι ο κάθετος διάδρομος έχει και ένα. Αυτό που ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αναγάγει τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμβο, γιατί αυτό το στρατηγικό σχέδιο δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι κάτι που έχουμε δει και στο παρελθόν, έχει ενοχλήσει και την Τουρκία που έχει κάνει δηλώσεις και περί περικύκλωσης. Δεν πρόκειται να αλλάξει ο στρατηγικός στόχος. Το τι θα κάνουν προκειμένου να διευθετήσουν τα συμβόλαια, να διευθετήσουν τις συμφωνίες. Ξέρουμε ότι ήδη ο Άκτορας έχει παραδεχθεί ότι υπάρχουν και άλλες ανταγωνιστικά σχήματα, όπως για παράδειγμα αυτό της Πολωνίας που έχει μπει σφήνα και μάλιστα απευθύνεται σχεδόν σε κάποιο μέρος της ίδιας αγοράς. Για παράδειγμα, έχουν μεταφερθεί μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από τον πολωνικό αγωγό στην Ουκρανία σε πολύ φθηνότερη τιμή. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να περιμένουμε εξελίξεις στη συνέχεια. Πάντως, οι συμφωνίες είναι δεσμευτικές και δεν σπάνε τόσο εύκολα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εφή Κουτσοκώστα. Πειρά, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις εξαπολύει και αντιπολιτευτική κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με την μέχρι πρότινος πρέσβη, αλλά και για τον κάθετο διάδρομο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει πολιτικό ζήτημα στους χειρισμούς, με την κυβέρνηση να απαντά πως δεν προκύπτει καμία σχέση του Μεγάρου Μαξίμου με τα όσα αποδίδονται στην Guilfoyle.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν συνάντησε την Kimberly Guilfoyle από την τοποθέτησή της στην Αθήνα μέχρι και την αποχώρησή της από την πρεσβεία, ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με όσα γίνονται γνωστά για τους χειρισμούς της Αμερικανίδας πρέσβυρας.
3: Έβλεπα μία συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές. Όταν έρχεται εδώ Ζελένσκι για να υπογράψει με τη χώρα μας και τον Πρωθυπουργό μία συμφωνία, τι γύρευε η πρέσβα των Ηνωμένων Πολιτειών στη μέση της φωτογραφίας? Τι είδους μήνυμα είναι αυτό για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και για τον ίδιο τον ελληνικό λαό? Αυτό για μένα δεν είναι δείγμα εθνικής αξιοπρέπειας και σοβαρής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων.
4: Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης, ναι, και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
2: Κριτική εναντίον της κυβέρνησης για το επίμαχο θέμα διατυπώνουν και τα άλλα κόμματα.
5: Εκθέτει καταρχάς ανεπανόρθωτα πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου.
6: γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθε

0: όμως να γίνει. Το επαναλαμβάνω, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Όσοι χαίρονται με αυτή την αποπομπή, επαναλαμβάνω, ή είναι βλάκες ή είναι φιλοκτικοί.
1: Το κεφάλαιο Γκίλφολ κλείνει. Εκείνο της αλλαγής ρότας στην εξωτερική πολιτική παραμένει όμως ανοιχτό.
2: Γιατί προστατεύατε την κυρία Γκίλφολ? Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει.
3: Πιστικές απαντήσεις μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει. Και αυτό καλούμε να δούμε. Τη μια μέρα την αποθεώνατε, την άλλη μέρα αποπέμπεται από την Αμερικανική κυβέρνηση.
4: Τώρα για καταστροφική πρεμιέρα της νέας εκπροσώπου τύπου του Τραμπ, της Κέιτι Ζακαράια, που ανακοίνωσε και την απόλυση της Κίμπερλι Γκίλφολ, μιλούν Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Η ενημέρωση κράτησε μόλις 13 λεπτά, απαντήθηκαν μόνο 3 ερωτήσεις. Η ίδια ήταν αμήχανη και μάλιστα μπέρδεψε το σύζυγό της με τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Tonight, our sources say that several White House officials are already questioning how long Kate Zakaria will remain in her job as the White House press secretary following her first briefing.
6: Για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι μέρες της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι μετρημένες. Και αυτός είναι ο λόγος.
7: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people. And with that, I will take your questions.
8: Has the US stopped sharing intel with Ukraine?
7: I'll have to get back to you on that.
6: Αφού αδυνατή να απαντήσει στη μία από τις τρεις συνολικά ερωτήσεις που της τέθηκαν, μετά μπερδεύει τον πρόεδρο Τραμπ με το σύζυγό της.
7: Your family is in California, your husband, you have four children. I'm wondering how you manage, how are you going to manage that? I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband, that's a good one. In fact,
6: και τα ερωτήματα άρχισαν να διατυπώνονται δυνατά.
9: Whether we'll see her again behind that briefing room podium, is she going to do another Scaramucci disappear? He lasted 10 days. I'm not sure how long she's going to last.
10: I've just come out of the briefest press briefing anyone here at the White House can remember. The new White House spokesperson, Kate Zakaria, took questions from only three journalists in there.
6: Απόφυτος νομικής, όπως λέει, η Ζακαράια ήδη κίνησε υποψίες για το αν όντως έχει πτυχίο, δεδομένου πως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια πολιτεία πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και μπορεί σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο ίδιος ο Τραμπ να προετοίμασε τη νέα του εκπρόσωπο, όμως για την ώρα οι επιδόσεις της κρίνονται πολύ αυστηρά.
4: Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Ευσταθίου τώρα, διότι φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα, γίνονται βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Φαίνεται πως έγινε σήμερα το πρώτο βήμα.
11: Ναι, όντως έχουμε την πρώτη κίνηση για να ξεμπλοκάρουν οι έρευνες. Η γαλλική Nexans υπό την υποπτία της Meridiam συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και έχει καταθέσει δύο αιτήματα προς συγκεκριμένα ελληνικά υπουργεία, έτσι ώστε το οποίο ABEIG Marenco να πάρει άδεια για να ξεκινήσει τις έρευνες βυθού για την πόντιση αυτού του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το πρώτο αίτημα είναι προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, έτσι ώστε να δοθεί άδεια για τα 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή τις έρευνες που θα γίνουν εντός των χωρικών υδάτων. Και το άλλο αίτημα είναι να δοθεί η άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις περιοχές που είναι εκεί που υπάρχουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή εκεί που υπάρχει ενδυνάμει ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο αίτημα που είναι και το πιο ουσιαστικό, εκείνο που θα γίνει είναι ότι η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή θα δώσει το σχετικό αίτημα, θα εγκριθεί και από τον Υπουργό τον κύριο Γεραπετρίτη και αμέσως μετά θα δοθεί εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να εκδώσει τη σχετική ναύτεξ, η οποία και θα εκδοθεί από το σταθμό του Ηρακλείου. Και μιας και σας πήγα μέχρι και την Κρήτη, να σας πω πως εκεί συναντήθηκε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Μπόρις Πιστόριο, τον Γερμανό ομολογό του, και από τα πολλά θέματα που συζήτησαν, κυρίως τα θέματα αμυντικά και της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ, υπάρχει και μια είδηση που μας ενδιαφέρει και έχει να κάνει με εξοπλισμούς, διότι ο κύριος Πιστόριος πρότεινε στον κύριο Δένδια και στην Ελλάδα να προμηθευτούμε τα δικά τους υποβρύχια, τα 212 CD, τα οποία ήδη έχουν αγοράσει οι Νορβηγοί και ένα μέρος κατασκευάζονται στην Νορβηγία, ήδη έχουν διαφερθεί οι Καναδοί και μας προτείνουν επίσης να γίνει συμπαραγωγή και στα ελληνικά ναυτιλία.
4: Θυμόμαστε, Γιάννη Ευσταθίου, πως έχουμε ήδη 4, έτσι, της κλάσης Παπανικολής.
11: Να σου πω επίσης, Εύα, ότι αν τα παραγγείλουμε σήμερα, μετά από 10 χρόνια θα έρθουν τα πρώτα υποβρύχια, άρα ό,τι να κάνει η Ελλάδα θα το κάνει κάποια στιγμή, πάντως δεν δείχνει να βιάζεται.
4: Με αυτά τα 4 που έχουμε πάντως, έχουμε πραγματικά υπεροχή στο Αιγαίο και γι' αυτό οι Τούρκοι έχουν αφηνιάσει και συνεχώς δεν κρύβουν την δυσαρέσκειά τους και έχουμε παραγγείλει άλλους 6. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Ευσταθίου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο της ενεργειακής ακρίβειας. Δίκαιες και κοστολογημένες χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης ο Πρωθυπουργός, με την επιδότηση κυβέρνησης και δηληστηρίων να κλειδώνει στα 40 λεπτά, ενώ αυξημένο θα είναι και το επίδομα θέρμανσης. Καταναλωτές και πρατηριούχοι πάντως μιλούν για μια τσουχτερή τιμή του 1,5 ευρώ που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ η επιδότηση στην Αγγλία θα συνεχιστεί σε ντίζελ και αμόλυβδη.
12: Το πετρέλαιο θέρμανσης ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε, θέλω να θυμίσω, πέρυσι τον Απρίλιο. Έκλεισε στο 1,75, ανοίγει στο 1,55. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.
13: Με επιδότηση 40 λεπτά το λίτρο, 20 από κράτος και 20 από διηληστήρια, θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
14: Με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει το 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 το λίτρο.
13: Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης τοποθετείται έτσι για όλους τους καταναλωτές στο 1,55 ευρώ το λίτρο στα αστικά κέντρα μετά τις επιδοτήσεις.
15: Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης.
13: Παρά τις επιδοτήσεις, τα νοικοκυριά βρίσκονται φέτος αντιμέτωπα με το ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανσης εδώ και πολλά χρόνια. Με τους πρατηριούχους να λένε πως οι αγορές θα γίνουν με τον πιτόνι.
16: 1,50 το βλέπω και με μεγάλη προσπάθεια. Ξέρω όμως την αγορά και ξέρω ότι ακόμα όταν κλείσαμε με 1,40 δεν πουλήσαμε καθόλου.
13: Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται 30% για όλα τα καύσιμα. Έτσι, το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ και το ελάχιστο διαμορφώνεται σε 130 από 100 ευρώ. Νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.
17: Βασικά έχω αλλάξει θέρμανση, έχω βάλει φυσικό αέριο τώρα, γιατί το πετρέλαιο ήταν πολύ ακριβό.
13: Η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.
18: Χλωμάτα βλέπω.
19: Δηλαδή?
18: Πολύ ακριβό θα βγει φέτος. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βάλουμε λίγο.
13: Οι ενισχύσεις σε πετρέλαιο και βενζίνη παραμένουν στα ίδια επίπεδα για τους καταναλωτές. Με το κράτος να δίνει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο στην αμόλυβδη το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, μετά τη διακοπή της έκπτωσης που έδιναν τα διηληστήρια. Δίζελ και αμόλυβδη πάντως πετάνε σε ιστορικά υψηλά, με μέση τιμή πανελλαδικά 2,11 και 2,20 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
4: Γιάννη Φόσκολο, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Καταναλωτές και πρατηριούχοι χαρακτηρίζουν τσουχτερή την τιμή στην οποία θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να δούμε πόσο θα το αγοράζουμε από αύριο.
3: Ναι, διότι είπαμε, Εύα, ότι θα είναι η μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι καταναλωτές σε όλη τη χώρα θα αγοράσουν έτσι το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η τελική τιμή εξαρτάται από την περιοχή και από την ποσότητα που αγοράζεις. Πάμε να δούμε λοιπόν περίπου πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές από αύριο σε αστικά κέντρα και επαρχία. Καταρχήν, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι τιμές ξεκινάνε από 1,49 έως 1,55 ευρώ το λίτρο. Να διευκρινίσουμε για τους τηλεθεατές ότι το 1,49 αφορά μόνο τηλεφωνικές παραγγελίες από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών ή εταιρείες παραγγελίες οι οποίες θα γίνουν ψηφιακά. Τώρα, στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και, και στο Βόρειο Αιγαίο οι τιμές θα διαμορφώνονται από 1,55 έως 1,65 ευρώ το λίτρο, διότι εδώ έχουμε και τα μεταφορικά και στο Βόρειο Αιγαίο σου θυμίζω ότι έχουμε μειωμένο ΦΠΑ εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Κρήτη και στο Ιόνιο η τιμή αναμένεται να ανοίξει κοντά στο 1,65 ευρώ το λίτρο, εδώ το βλέπουμε και στο Ιόνιο και στην Κρήτη, ενώ το ακριβότερο φυσικό
13: φυσικά πετρέλαιο θέρμανσης ΕΒΑ. Θα πληρώσουν οι κάτοικοι σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπως πληρώνουν και τα ακριβότερα καύσιμα κίνησης. Εδώ αναμένουμε να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης σε επόμενες μέρες, όχι από αύριο, κοντά στο 1,70 ευρώ το λίτρο.
4: Γιάννη Φώσκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως τα μέτρα και η ενεργειακή ακρίβεια συντηρούν στα ύψη την πολιτική κόντρα. Πάμε να δούμε την κριτική της αντιπολίτευσης και τι απαντάει η κυβέρνηση.
19: Τώρα με τα πόδια, μετά με τα φρατέρ, αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυλελέρ.
20: Το στίγμα της κυβερνητικής απάντησης στην ενεργειακή κρίση έδωσε από τη Λάρισα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών, οι οποίοι του έθεσαν μεταξύ άλλων τα θέματα του κόστους παραγωγής και του αφορολόγητου πετρελαίου.
21: Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε.
20: Από τη μεριά του, το Πασόκ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι δεν είχε την πολιτική βούληση να συγκρουστεί, όπως λέει, με οργανωμένα συμφέροντα.
22: Έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κρατήσει περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο για την ενεργειακή κρίση από την αρχή. Θα είχε παραπάνω ενεργειακό χώρο αν είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και εταιριών τροφίμων την τελευταία διετία, όπου έχουμε υπερκερδοφορία.
20: Κάτω από τον πύχη πέρασε η κυβέρνηση, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας την ότι με την πολιτική της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
23: Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από 1,8 το λίτρο. Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πύχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων.
24: Η απάντησή μου που σας έδωσα μόλις πριν είναι απάντηση προς τον κύριο Τσίπρα και στην κάθε.
25: Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα 19 ήταν καλύτερα.
24: Και στον κάθε υπερασπιστή και κήρυκα της μιζέρια. Αν δεν υπάρχει μια γενικευμένη εικόνα φτωχοποίησης, δεν έχει λόγο ο κύριος Τσίπρας και αυτά που πρεσβεύει να υπάρχουν πολιτικά.
20: Πήρα προς την κυβέρνηση, εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
26: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
27: Με αυτό που κάνει η κυβέρνηση θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά.
20: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα δώσουν τη μάχη της οικονομίας μέχρι τις εκλογές.
4: Και όσο δεν τερματίζεται, κυρίες και κύριοι, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι τιμές στα καύσιμα θα παίρνουν φωτιά και στα μέτωπα επίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
21: Κτίρια στις φλόγες, νεκροί κοιτώνται στους δρόμους και οι διασώστες απομακρύνουν τους τραυματίες. Οι Ουκρανοί καταγγέλνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έμπληξαν συγκρότημα κατοικιών στο Κίεβο με τουλάχιστον 6 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες και με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι είχε στόχο μία από τις πιο σημαντικές ενεργειακές υποδομές της πόλης.
28: Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Για άλλη μια φορά δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση από τους εταίρους μας. Ο κύριος στόχος ήταν οι ενεργειακές υποδομές και συγκεκριμένα μία από τις βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κιέβου.
21: Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, 600.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα, με τον ίδιο να επιμένει ότι οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με το στρατό του και πως δεν τους προειδοποιούν πλέον για τα χτυπήματα που ετοιμάζει η Ρωσία.
29: Did we get any messages that it can be stopped? Yes, my generals told me that on the level of military people they've got this information.
30: Have we stopped sharing intel with Ukraine?
31: No, we haven't. We helped them. But we're really helping them get to a final answer. We want the war ended, Peter. We are helping them. And we are sharing intel. We want the war to end. So we're working with them and with Russia on getting the war to end.
21: Στο Λονδίνο αναμένεται να φτάσει σήμερα ο Ζελένσκι για ακόμα μια συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμου, που ο Βρετανός Πρωθυπουργός πιθανότατα θα δώσει το πράσινο φως για παράδοση πυράβλων στο Κίεβο για την αντιμετώπιση των ρωσικών drones με κινητήρες jet.
32: We are learning, according to Downing Street, the potential for the British government to call on its allies, particularly in Europe, to expand sanctions on Russia as well.
21: Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, 12 γερουσιαστές, 6 ρεπουμπλικανοί και 6 δημοκρατικοί, εξαπολύουν πειρά προς τον Τραμπ, τον Ρούμπιο και τον Μπέσεν για τη συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, λέγοντας σε επιστολή τους ότι πρέπει να ακυρωθεί γιατί είναι δώρο στον αντίπαλο και προδοσία των συμμάχων.
4: Λοιπόν, Μαρία Καρχυλάκη, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το δελτίο μας. Βλέπουμε πως συνεχώς ο Ζελένσκι αγνοεί επιδεικτικά. Λέγαμε τις προάλλες πως βγάζει τη γλώσσα του στον Ντόναλντ Τραμπ, που του λέει να σταματήσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Και βλέπουμε πως τώρα πλέον γίνεται πράξη αυτή η απειλή των Αμερικανών, πως θα σταματήσουν να προμηθεύουν τους Ευρωπαίους με όπλα, τα οποία στο τέλος καταλήγουν στην Ουκρανία, αν δεν υπακούσει ο Ζελένσκι. Τι έχει γίνει τελικά?
0: Λοιπόν, στο βίντεο, Εύα, βλέπεις, είδαμε μόλις τη χθεσινή πολύ δύσκολη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Από τους 39 ρωσικούς πυράβλους, οι Ουκρανοί κατέριψαν μόλις 4, δηλαδή σχεδόν όλοι πέρασαν την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο οι Ουκρανοί δεν είχαν έγκαιρη προειδοποίηση. Εντόπισαν τους ρωσικούς πυράβλους όταν είχαν σχεδόν φτάσει στο Κίεβο για το πρώτο κύμα. Για τα επόμενα 3 είχαν. Μήπως λοιπόν οι Αμερικανοί, αυτό που είπες, έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις πληροφορίες? Ο Τραμπ το αρνείται, τον ακούσαμε. Εν τω μεταξύ όμως, δες τι έγινε με τον κολλητό του Τραμπ, τον Elon Musk. Η εταιρεία του, η SpaceX, επέβαλε ξαφνικά περιορισμούς στο Starlink, δηλαδή το δορυφορικό ίντερνετ που χρησιμοποιεί ο Ουκρανικός στρατός για τις επικοινωνίες του και για να κατευθύνει ορισμένα από τα drones του. Τι έγινε λοιπόν? Όταν πετούσαν με ταχύτητα πάνω από 160 χιλιόμετρα την ώρα, έχαναν τη σύνδεση με το χειριστή τους. Κάποιες φορές, μάλιστα, όπως είπαν Ουκρανοί στρατιωτικοί, το σήμα.
4: Έκοβε δηλαδή ο Μάσκ το Starlink, έχανα και αυτή την επικοινωνία και τη δυνατότητα να ελέγχουν τον drone τους.
0: Βέβαια. Και αυτό δεν γινόταν μόνο, λένε οι στρατιωτικοί, για αυτά που πετούσαν με ταχύτητα πάνω από 160 χιλιόμετρα, αλλά ακόμη και σε χαμηλότερες ταχύτητες. Και μιλάμε, πρόσεξε, για τη στρατιωτική έκδοση του Starlink, το Starship, που μέχρι τώρα δεν είχε, Εύα, τέτοιους περιορισμούς. Άρα.
4: Μάλιστα, καταλαβαίνουμε πως εντείνεται το pressing από όλες τις πλευρές, από τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή στην Ουκρανία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Καρχυλάκη, για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Αύριο θα δώσει απαντήσεις στις 11 και 4 στο ΟΠΕΝ, στην εκπομπή 10 Παντού, με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου, ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, και για τα ζητήματα της ενεργειακής ακρίβειας και για τα μέτρα και για την υπόθεση της Guild Oil, αλλά και για την αντιπαράθεση στο δρόμο για τις εκλογές. Αύριο λοιπόν, Σταύρος Παπασταύρου, 11 και 4 στο Open, στην εκπομπή 10 Παντού. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη φωτιά που έχει ανάψει στην κέντρο αριστερά, η οποία δεν λέει να σβήσει, κυρίως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, που άνεψε μετά το άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, του Θανάση Καρτερού.
1: Στα χαρακόμματα παραμένουν Πασόκ και Ελλάς μέχρι του δόρατο στο άρθρο του δημοσιογράφου και συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού. Το γάντι που έριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το ποιος θα είναι αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κάλπη, αλλά και τις μετεκλογικές συνεργασίες, σήκωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Το κεντρικό σαφή είναι ποιο είναι? Ότι το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη δεξιά, λένε. Ότι αυτοί συγκυβερνήσαν με την ακροδεξιά, το ξεχάσανε. Άρα, όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό είναι τα λέμε όλα. Το Πασόκ είναι σε μια νέα πορεία. Αντίπαλός μας είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική. Γιατί μόνο το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από αυτά που μπορεί να πάρει ακροατήρα από τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν δεν παίρνεις ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, πώς θεωρείς ότι είσαι ο βασικός αντίπαλος?
5: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που πολύ σοβαρά αφήνουν να εννοηθεί ή λένε ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο. Παρατηρώ ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μια μονομερή επιθετικότητα, την οποία τη θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπαίνω σε αυτό το παιχνίδι προσωπικά, ούτε τα στελέχη μας.
6: Λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένο και του Σανέλ ήταν συνωνυμία.
1: Ο πόλεμος ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα μένεται με αμύωτη ένταση και βολές εκατέρωθεν.
4: Άρα καταδικάζεται και τον κύριο Καρτερό. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα και το Ελλάς.
7: Καταδικάζω.
4: Πείτε ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, τη λέξη καταδικάζω.
7: Δεν συμφωνώ.
4: Πείτε το μία φορά.
7: Ούτε με τις χειδαίες εκφράσεις του κύριου Κωνσταντόπουλου. Δεν συμφωνώ και με το περιεχόμενο, αν θέλετε, και τις φράσεις που
4: χρησιμοποιήθηκαν
7: στο άρθρο.
4: Αλήθεια. Καταδικαστέα όλα αυτά.
7: Η στρατηγική μας ποια είναι? Είναι μια στρατηγική που έχει ως αντίπαλο την Νέα Δημοκρατία.
4: Το πρόβλημα είναι του κυρίου Τσίπρα. Έχει άγχος. Και το άγχος του δεν είναι παραγωγικό. Είναι διαλυτικό.
1: Εν μέσω πάντως της ανταλλαγής πυρών, ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Χουρδάκης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων.
8: Λένε ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ και ποτέ μιλές πάντα. Αυτό, αν θέλετε, ισχύει και στη ζωή.
1: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης είναι και η διεκδίκηση πρωταγωνιστικού ρόλου στην αντιπολίτευση.
4: Α, Αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 9 η ώρα το πρωί, στην εκπομπή του Open Ora Ελλάδος, με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θα δώσει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση στον δρόμο για τις εκλογές. Τώρα, με το δεύτερο μέρος της κατάθεσης του Πάνου Ρούτσι, συνεχίστηκε η δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών. Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι κατήγγειλε απόπειρα χρηματισμού του, με αντάλλαγμα να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση.
3: Απόπειρα χρηματισμού από αγνώστους που του έκλεισαν ραντεβού σε ένα τζιπ με φημέ τζάμια περίπου 2-3 μήνες μετά την απεργία πείνας, κατήγγειλε για πρώτη φορά ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνέχισε την κατάθεσή του που είχε διακοπεί στις 7 Οκτωβρίου όταν χρειάστηκε να διακομιστεί με φορείο μετά από έντονη αδιαθεσία.
9: «Σε αυτήν την τσάντα υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά», μου είπε. «Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις εκτός τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι με την υπόθεση. Αν δεν το κάνω», τους είπα, «αφήστε με να το σκεφτώ. Να προσέχεις», μου είπαν και έφυγαν. Είπα στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως φοβάμαι και θέλω προστασία.
10: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης, αποτροπής της αποκάλυψης, αποπληροφόρησης, παραπληροφόρησης.
3: Στη συνέχεια της κατάθεσής του ζήτησε απαντήσεις για τη φωτιά που οδήγησε στο θάνατο αρκετά από τα θύματα.
9: «Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για το παιδί μου, γιατί όπως όλοι οι συγγενείς θέλω πάρα πολύ να μάθουμε επιτέλους κάποια στιγμή την αλήθεια. Θα παλέψω μέχρι τέλους. Αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά πιστεύω πολλά παιδιά θα ζούσαν. Θέλω να μάθουμε αυτή η πυρόσφαιρα από τι προήλθε».
3: Όπως είπε, εδώ και σχεδόν 4 χρόνια οι συγγενείς νιώθουν ότι τους κοροϊδεύουν ενώ δεν τους ζήτησαν ούτε μία συγγνώμη.
9: «Εμείς βρίσκουμε στοιχεία, παλεύουμε, ούτε ένας μας είπε μια συγγνώμη και αυτό πονάει. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει και κατηγορούν εμάς».
10: Το τελευταίο μήνυμα στο κινητό του στις 11 και 10 ήταν «Τι ώρα ξυπνάς αύριο». Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί ο Ντένις δεν ξύπνησε την άλλη μέρα. Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν γιατί μέχρι και σήμερα πέφτουν μονή διπλή να συγκαλύψουν την αλήθεια.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά η εκπομπή Εικόνες. Στις 9 η ώρα ξένη ταινία. Και στις 11 η εκπομπή Από Θαύμα. Ιστορίες δεύτερης ζωής με την Κατερίνα Λάσπα. Από όλους εμάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα η θερμοκρασία είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με χθες. Νομίζω βέβαια εξακολουθεί να είναι χαμηλά. Μπαίνουμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Αυτά τα φαινόμενα, τα δύσκολα, τα αφήνουμε πίσω μας. Μόνο στην Κρήτη αυτή την ώρα έχει βροχές και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο της κακοκαιρίας, που δυστυχώς άφησε πίσω του και έναν νεκρό εκεί στην Ρόδο και πάρα πολλά προβλήματα και στην Εύβοια. Η Κρήτη λοιπόν δέχεται τις περισσότερες βροχοπτώσεις σήμερα έως το μεσημέρι, αλλά είπαμε, κακοκαιρία δεν έχουμε τελειώσει. Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Θα ξεκινήσει αρχικά με τις καλύτερες συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι όμως, κυρίως από τα βόρεια, θα αρχίσει να επηρεάζεται η χώρα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας και το Σάββατο και την Κυριακή. Τοπικές βροχές, καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Και αυτό θα έχει μια μίνι διάρκεια μέχρι και την Κυριακή δηλαδή. Και από τη Δευτέρα δεν φαίνεται έτσι κάποιο καιρικό σύστημα δύσκολο. Πάντως για Οκτώβρης μας έχει δείξει τα δόντια του, να τα λέμε και αυτά.

Αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 16 βαθμούς Κελσίου, 12 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, ακόμη και μονοψήφια νούμερα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα φυσικά. Στα νησιά του Ιωνίου 15-16 βαθμοί, στις Κυκλάδες παρόμοια θερμοκρασία. Στην Κρήτη που αυτή την ώρα, όπως σας είπα, βρέχει, εκεί έχουμε επίσης 13-14 βαθμούς αυτή την ώρα. Αλλά στην Πελοπόννησο, Αρκαδία κυρίως, εκεί βλέπουμε και 8 και 6 βαθμούς κτλ. Και βεβαίως πιο ψηλά όσο ανεβαίνουμε, Γρεβενά, Ιωάννινα και πιο ψηλά ακόμα, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. 15 Οκτωβρίου σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν γενέθλια ή τέλος πάντων γιορτάζουν μια επέτειο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξη. Σήμερα λέει έχει παίξει λέει ένα ξαφνικό ρεπουδάκι, λέει θα κάνουμε μια βόλτα στη γιαγιά και αν βρέξει θα κατέβουμε και Φλίσβο να περπατήσουμε στη βροχή, λέει ο φίλος ο Αλέξης. Δεν νομίζω ότι θα έχει βροχή σήμερα, Αλέξη, νομίζω ότι θα την παλέψετε πολύ πιο εύκολα. Σήμερα η επικαιρότητα έχει τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ξεκινήσει και εκεί αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, αν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με τις εξαγγελίες και όλα αυτά που περιμένουμε. Ανακοινώθηκαν βέβαια εδώ τα μέτρα. Ράψτε τσέπες όλοι και τα λοιπά για το επίδομα θέρμανσης. Ψάχνουμε να βρούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης με το κιάλι, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που περιορίζουν και οι περισσότεροι δεν φαίνεται να είναι δικαιούχοι. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί τώρα να μην είμαστε έτσι και αφοριστικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι αποκλείονται. Διότι φίλε μου Παναγιώτη, αν είσαι μονοπρόσωπο νοικοκυριό και έχει εισόδημα 16.000 ευρώ και ένα λεπτό, δηλαδή γύρω στα 1.300 ευρώ το μήνα, δεν παίρνει εισόδημα. Γιατί είσαι και υψηλόμισθος, καταλαβαίνεις, με 1.300 ευρώ το μήνα ή τη 16.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείς υψηλόμισθος, γιατί να πάρεις επίδομα, κατάλαβες. Ανεβαίνει λέει το επίδομα όταν είσαι παντρεμένος και έχεις και ένα παιδί, κατά 5.000 ευρώ, αντί για 24 δηλαδή, αντί για 24 πάει γύρω στις 29. Αν έχεις δύο παιδιά πάει στις 34.000 ευρώ, αλλά όπως καταλαβαίνετε, άμα τα συνυπολογίσει κανείς, δεν φαίνεται να είναι πολύ αυτή η δικαιούχη. Αλλά μην παραπονιόμαστε, εντάξει, θα έρθει μια... Είναι μια δύσκολη περίοδος, πώς είπε ο Πρωθυπουργός, λέει, εντάξει, δεν είμαστε γαλατικό χωριό εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να αποκοπούμε από αυτά που συμβαίνουν στην παγκόσμια πραγματικότητα, στα στενά του Ορμούζ, σε όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Ουκρανία, δεν μπορούν να μην μας αφορούν και γι' αυτό βλέπουμε λέει και αυτές τις υψηλές τιμές. Οπότε και σερά, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Πώς λέγαμε πριν με τον Ηλία, με τον Μπετονάκη, κάπως έτσι. Πάμε σιγά σιγά να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. 6.400 σαπάτες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε. Μιλάμε για ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Στα Ανολιώσια 800.000 ευρώ. Από περιπτώσεις δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ. Στο Ζεφύρι 1.050.000 ευρώ, όπου έκαναν εκεί τους σωτήρες κάποιοι επί τη δι. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ ηλία από χρήματα για δίθεν τροχέα και στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ από δίθεν λογιστές. Τελευταία περίπτωση ήταν αυτή με την 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι που της απέσπασαν 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες. Η γυναίκα αυτή 220.000 ευρώ, ναι Παναγιώτη, και το περίεργο έτσι και το φοβερό είναι ότι αυτή η γυναίκα έκρυβε τις λίρες, χρυσές λίρες και μετρητά μέσα στον τοίχο σε ένα δωμάτιο. Πήγαν λοιπόν κάποιοι επιτίδη, προσποιήθηκαν ότι είναι από εταιρεία διαχείρισης
πολυκατοικίας, κοινοχρήστων κτλ. Τις έπιασαν κουβέντα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα αυτή τους αποκάλυψε που έχει κρυμμένα τα χρήματα. Δεν δίστασαν μάλιστα να πάρουν και βαριοπούλα να σπάσουν τον τοίχο και να πάρουν τα χρήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης αφορολόγησε το πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, τόνισε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό απέναντι στην παγκόσμια καταιγίδα. Τριπλό αλεξικέραυνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 δικαιούχους, παράταση των επιπτώσεων στην Αντλία για ντίζελ και βενζίνη, η πρεμιέρα από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 ευρώ το λίτρο μέσω της ΕΚΟ. Μία στην Αθήνα, μία στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. Ένοχο υπέδαφος στα υπόγεια μυστικά της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Ο σπηλαιολόγος Αναγκώτης Δευτεραίος μας ξεναγεί στον αθέατο κόσμο που κρύβει το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Κλειστά σχολεία στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Η κακοκαιρία σάρωσε Δωδεκάνησα και Εύβοια και άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί των Υποτών. Στην Ατάλεια ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Το σκαρί του πλοίου δεν διασώθηκε, αλλά βρέθηκαν πάνω από 30 κεραμικά αγγεία και 3 πέτρινες άγκυρες. Στο Champions League η ΑΕΚ πλήρωσε τα λάθη της και έφυγε με σκυμμένο κεφάλι. Η Ένωση έχασε με 3-1 από τη Σαχτάρ, με το δεύτερο γκολ στο 80 να είναι ομαδική προσφορά στην αντίπαλό της. Εφημερίδα Καθημερινή, στην τελική ευθεία για το καλώδιο. Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών στην Αθήνα. Αυτό απαιτείται, διότι το κόστος ξεπερνά τις 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Η αγορά κινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών και ακολουθεί δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία, με 17 χρόνια μισθών σε σχέση βέβαια με το εισόδημα. Πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Κραυγή απόγνωση για τι συνθήκε στην Ιερά Πετρά. Περισσότεροι από 1.000 μετανάστε, υπήκοοι Μπαγκλαντέ, Σουδάν και Σομαλία, παρέμεναν χθε σε έναν υπαίθριο χώρο στο Δήμο Ιερά Πετρά, όπου χρησιμοποιείται ω σημείο στάθμευση των απορριμματοφόρων. Κάνουν λόγο για απάνθρωπε συνθήκε και καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούν την κρίση άνθρωποι εκεί, καθώ τα τελευταία 24 ώρα η περιοχή δέχεται μαζικέ αφήξει.

Εφημερίδα τα νέα, κίνηση, θέρμανση, πόσο στοιχίζουν. Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 για δικιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, στα 2,10 με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα δηληστήρια. Αμόλυβδη μείον 10 λεπτά, στα 2,20 το λίτρο με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Και επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 ως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Υπόθεση Γκυλφόιλ, τα απόνερα, τα φαβορή και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές και τους υποψήφιους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση.

Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 1,55 το λίτρο με 0,40 επιδότηση από κράτος δηληστήρια, αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 μέρες. Για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και στο 1,35 ευρώ το λίτρο. Κρυφό μπόνους για 165.000 συντάξεις. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μετά από μόλις 4 μήνες καταρρεί το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Σάρος Ερόδο και έβια η κακοκαιρία. Νεκρός 62χρονος, μεγάλες ζημιές σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Ξεκινάει διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, στο πρωτοσέλιδο, χάρτινος πύργος στις συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Εν μέσω σύγχυση στη Χαριλάου Τρικούπη, έπαθε διαμαντοπούλο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χείρα βοηθείας στον Κυριάκο. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα και μόνο για τα δικά μας χωρικά ύδατα. Οργή και μπλόκα αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλείς. Στη δίκη στα Τέμπη μου έκαναν πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτέλεσμα στο θέμα της ενέργειας η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Αιματηρή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Ως μοίρα τσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων.

και στον τύπο Θεσσαλονίκη έρχονται τα πρώτα πάρκινγκ καρουζέλ στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά θα δοθούν 3.846 θέσεις για γιοταχή μαζί με τις 900 θέσεις δίκυκλων που παραδόθηκαν στο κέντρο. Σως από αρτοποιούς για νέα λουκέτα λόγω ενεργειακού κόστους ζητούν επιδότηση στο ρεύμα. Και στο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης ενίσχυση 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε 10 περιοχές.

Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίζεις τώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο Λάμπρο από την Αύπακτο. Μια όμορφη λέει γλυκιά, αλλά έχει κρύο λέει εκεί στην Αύπακτο. Την αγάπη μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που στέλνει το μήνυμά της. Και φυσικά σε όλους εσάς την Ευαγγελία. Χάνουν βοηθήματα, λέει η Ευαγγελία, και αυτή των οποίων είναι υποθηκευμένη η περιουσία, την οποία ξέρουμε όλοι, λέει, και πρώτα οι νομοθέτες και οι τράπεζες, ότι δεν πωλείται, γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι περιμένουν, λέει, σαν τα κοράκια να την κατασπαράξουν. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει το μήνυμά του.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάκη από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος ο Τάκης ο Φούρναρης. Έχει γενέθλια ο Τάκης. Γεια σου Τάκη μου, χρόνια πολλά, να είσαι γερός και δυνατός. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, να έχεις τα καλύτερα. Και εσύ και η οικογένειά σου και η δουλειά εκεί, με το φούρνο να πηγαίνεις όμορφα. Στα Βάγια Βιωτία, στο χωριό του Παναγιώτη του Κάτσιου. Παναγιώτη. Του δικού μας, του Παναγιώτη. Να είσαι καλά φίλε μου.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται

0: Από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
1: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
0: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Υπηρεσία που δίνει τα δεδομένα αυτά και με το Υπουργείο. Τώρα κάπου εκεί πέρα ενδιάμεσα προσπαθούμε να τους το εξηγήσουν, γιατί η ΕΜΗ λέει εμείς δίνουμε τα στοιχεία αυτά, το ΙΠΕΝ λέει εμείς μας δίνουν τα στοιχεία αυτά και πρέπει τώρα είναι η παροιμία αν η κότα γίνει σε ταυγό ή ταυγό την κότα.
3: Κατάλαβα.
2: Τις επόμενες μέρες πάλι έχουμε ραντεβού με το ΙΠΕΝ για να τους το ξαναεξηγήσουμε και για να αποκατασταθεί αυτή η αδικία απέναντι στην τοπική μας κοινωνία.
3: Τι πληθυσμό έχετε εκεί, κύριε Ταμπουρίδη?
2: Φτάνουμε τους 5.500 δημότες.
3: Από αυτούς τους 5.500 πόσοι είναι οι δικαιούχοι? Έχετε έτσι μια εικόνα πάνω κάτω πόσοι είναι οι δικαιούχοι? Γιατί είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια στη μέση.
2: Προφανώς. Είναι περίπου το 60-65% οι δικαιούχοι του επίδομα θέρμανσης, το οποίο το παίρνουν κουτσορεμένο και αυτοί. Και να πούμε ότι αφορά η πλειονότητα αυτή συνταξιούχους του ΟΓΑ, δηλαδή 350-550 ευρώ μηνιαίως. Τι να πρόλαβε να πληρώσει ο άνθρωπος, ο δημότης? Τα φάρμακά του, την διατροφή του, τα έξοδα που χρειάζεται για την ηλεκτρική κατανάλωση και τα δημοτικά τέλη, ή να πληρώσει τη θέρμανσή του?
3: Ναι, είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη και μάλιστα ίσως και είναι και ένας από τους λόγους. Όταν μας λέτε ότι χρειάζεται μια μέση οικογένεια 3-5.000 ευρώ για να ζεστάνει το σπίτι του, πώς θα γίνει αυτή η αποκέντρωση που επιθυμούν και λένε συνεχώς φύγετε από τα αστικά κέντρα, πηγαίνετε προς τα άλλες περιοχές κτλ. Όταν λοιπόν χρειάζεσαι ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τα βγάλεις πέρα μόνο για να ζεστάνεις το σπίτι σου, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, ας πούμε?
2: Τώρα,
3: ναι, οι κάτοικοι να υποθέσω ότι εκεί προφανώς το πρώτο έξοδο που βγάζουν στην άκρη, δηλαδή από τις οικονομίες τους, είναι να καλύψουν το κομμάτι της θέρμανσης.
2: Προφανώς, και έχει ανακοινωθεί και το επίδομα των 10.000 ευρώ για την μετεκατάσταση των Δήμων Ευρωκοπείου. Το πρώτο που συζητάει η τοπική κοινωνία είναι εδώ πέρα ότι από τα 10.000, αν θα πάρει κάποιος, πρέπει την πρώτη χρονιά που θα πάρει τα 5 δηλαδή, να τα δώσει όλα στη θέρμανση. Δηλαδή το κόστος της θέρμανσης είναι ένα αποτρεπτικό στοιχείο για να έρθει στον Ευρωκόπη για να κάνει την μετεκατάσταση σου εδώ πέρα.
3: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση που κάνετε. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Έχετε υπολογίσει με ποιες άλλες περιοχές έχετε πάνω κάτω το ίδιο επίδομα? Δηλαδή μου λέτε 400 με 750 ευρώ. Σε ποιες άλλες περιοχές δηλαδή είστε το ίδιο? Με το Πήλιο είστε το ίδιο, ας πούμε?
2: Όχι, φυσικά. Εδώ είναι η αδικία μεγάλη. Ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν λάθος, και επειδή έχουμε χαμηλό υψομέτρο, κοντά στα 600 μέτρα, εδώ είναι το λάθος, ότι οι βαθμοημέρες που δίνουν με το υψόμετρο που έχουμε είναι μεγάλη αδικία και παίρνουμε το 50% του επιδόματος, ενώ πρέπει να πάρουμε μέσα στην πρώτη πεντάδα στην Ελλάδα, γιατί τον Ευρωκόπη είναι το πιο κρύο κατοικήσιμο σημείο στην Ελλάδα. Παίρνουμε επίδομα μέχρι και κάποιες οικίες, κάποια χωριά που το ίδιο παίρνουν και γύρω από την Αθήνα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά το είχαμε σχολιάσει ότι ναι, τόσο τέτοιο επίδομα παίρνουν και κάποιες κοινότητες γύρω από την Αθήνα.
3: Άρα δηλαδή τα 1.500 κάτι ευρώ που ανακοινώθηκε ως επίδομα με την νέα τιμή που δόθηκε. Δεν έχει καμία σχέση με εσάς, έτσι. Είναι σε τελείως διαφορετικές περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε.
2: Κάτσε να δείτε κάτι τελευταίο. Φανταστείτε ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κάψει καυσόξυλα, που είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας, να έχει ως ενέργεια καύση το πετρέλαιο. Θέλει γύρω στους 5.000 λίτρα. Πολλαπλασιάζει το με τι τιμή θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι. Είναι απίστευτο. Μιλάμε για σχεδόν 7-8.000 ευρώ. Είναι τρομερό. Είναι απίστευτο.
2: Αν καταναλώσει το πετρέλαιο, ναι. Δυσβάστακτο, και το σλόγγαν εδώ πέρα, τον Ευρωκόπη, το ξέρετε, το έχουμε πει σε όλους, ότι χωρίς φαγητό μπορούμε, χωρίς θέρμανση δεν μπορούμε.
3: Σωστά. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε, για αυτή την παρέμβαση που αναδείξαμε, φυσικά, και αυτή την αδικία. Μιλάμε για πραγματική αδικία. Όλοι γνωρίζουμε ότι τον Ευρωκόπη έχει πολύ πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα τα στοιχεία αυτά από τα επιδόματα αυτό δείχνουν ότι είναι μια αδικημένη η περιοχή.

Τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι το κάτω Ευρωκόπη, η Φλόρινα, άλλες και άλλες έτσι περιοχές που πραγματικά έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για έναν μικρό πληθυσμό, 5.500 κάτοικοι εκεί στο κάτω Ευρωκόπη, θα έπρεπε να είναι όλοι οι δικαιούχοι. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι πολικές. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο κάποιες μέρες το χειμώνα. Συμβαίνει από τα τέλη του Σεπτέμβρη μέχρι και το Μάιο, οι άνθρωποι έχουν εκεί ανάγκη από θέρμανση. Το πώς βγάζουν τα δεδομένα επίσης είναι αστείο. Δηλαδή την ώρα που γνωρίζουμε όλοι, ότι αν μας πει κάποιος, ας πούμε, αν θεωρητικά, Παναγιώτη, έπεφτε σε ένα quiz, ας πούμε, σε μια ερώτηση, ποιες είναι οι πιο ζεστές πόλεις στη χώρα και ποιες είναι πιο, θα έλεγες, οι πιο κρύες είναι το Ευρωκόπη και η Φλόρινα και οι πιο θερμές είναι το Αγρίνιο και η Σπάρτη. Έτσι, αυτό είναι το... και η Λάρισα. Έτσι, σωστά. Αυτά είναι τα λεγόμενα σωσάκια. Πώς γίνεται λοιπόν, ενώ το γνωρίζουμε όλοι, το λέμε όλοι, ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα, πώς γίνεται λοιπόν όταν είναι να πάρουν επίδομα να είναι μέχρι 750 ευρώ. Και αυτό, το ξαναλέω, με εισοδηματικά κριτήρια.

Την καλημέρα μου στο φίλο του Δημήτρη. Λέει ο, οι χαρτογιακάδες στα Υπουργεία, λέει, δεν ξέρουν ακριβώς τι γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Πολύ καλημέρα.

Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

6 και 48 πρώτα λεπτά εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Η Γκράβα, εκεί οι άνθρωποι, τα παιδιά κάνουν ακόμα μάθημα με τηλεκπαίδευση. Δεν έχει βρεθεί οριστική λύση εκεί για το σχολείο. Μιλάμε για πάρα πολλούς μαθητές, φυσικά πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς οι οποίοι ανησυχούν. Τώρα τι έχει συμβεί? Ο Δήμος της Αθήνας είχε πει προημερών ότι είχε ζητήσει τη συνδρομή του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για να πάρει εκείνο την απόφαση το τι ακριβώς συμβαίνει και να βγουν από εκεί οι μελέτες. Ο κύριος Στασινός τώρα, ο πρόεδρος του ΤΕ, έκανε μια δήλωση και είπε ότι μόλις μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο συγκρότημα στην Γκράβα, το ΤΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και όρισε το Σάββατο, το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ειδικό εξειδικευμένο μηχανικό πραγματογνώμονα για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Δήμος Αθηναίων, λέει, δεν έχει ζητήσει επισήμως κανέναν έλεγχο ή πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕ. Και μάλιστα ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Στασινός ότι καλύτερα να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος της Αθήνας έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει την ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι, λέει ο κ. Στασινός, ότι προσπαθεί να αποφύγει. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν σε αυτό το δρόμο, δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία δηλώσεων και αντιπαράθεσης. Τώρα, μετά την δήλωση αυτή του κ. Στασινού, ήρθε η απάντηση από το Δήμο της Αθήνας. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος της Αθήνας με αφορμή τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μάλιστα τις χαρακτηρίζει τις δηλώσεις αυτές αναλυθείς. Επισημαίνει ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Από τις 6 Οκτωβρίου έχει ζητηθεί από επιστολή που έστειλε ο Χάρης Δούκας και προς την Υπουργό Παιδείας, αλλά ζήτησε τη συνδρομή στο μηχανισμό του ΤΕΕ, να συνδράμει για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με το σχολικό συγκρότημα και την οσμία αερίου. Μάλιστα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ και στις 8 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 9 και την Κυριακή 11 το Οκτώβρη. Και στις 3 επικοινωνίες, λέει ο Δήμος Αθήνας, ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή του ΤΕΕ. Παρ' όλα αυτά, οι τεχνικοί εμφανίστηκαν μόλις σήμερα, λέει, και με αναφέρεται στην περασμένη Τρίτη. Άρα, θεωρεί λοιπόν, καταλήγει με ανακοίνωση, ότι ο Δήμος και η σχολική κοινότητα αναμένουν το ταχύτερο δυνατό απάντηση από το ΤΕΕ, από πού προήλθε η οσμή, και για το Δήμο της Αθήνας προέχει η ασφάλεια των μαθητών. Οι μέρες περνούν. Δεν γνωρίζει κανείς από τι τελικά προέρχεται αυτή η οσμή. Τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. 4.000 μαθητές, πάνω από 300 καθηγητές, γονείς. Φανταστείτε τώρα τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια των ανθρώπων αυτών, που πραγματικά το ένα παιδί πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε WebEx στο ένα σχολείο, για το ένα σχολείο. Άλλο παιδί μπορεί να είναι στο ίδιο σπίτι σε κάποιο άλλο χώρο. Οι γονείς να πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Μέρημνα σοβαρή να μην υπάρχει και μάλιστα οι γονείς δεν πρόκειται να τα αφήσουν έτσι τα πράγματα, διότι σκέφτονται να κινηθούν μάλιστα και νομικά απέναντι σε όποιον τέλος πάντων έχει την ευθύνη και υπάρχει αυτή η κατάσταση, αυτή η ασυνεννοησία.

Οι διαδηλώσεις τώρα, οι φοιτητικές διαδηλώσεις και οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και χθες πάλι στην γειτονική Αλβανία, στα Τίρανα, οι φοιτητές κατέκαψαν το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η περιοχή μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη με φοιτητικές κινητοποιήσεις, άγριες συγκρούσεις και με το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στην Αλβανία να παραδίδεται στις φλόγες. Όλοι οι νέοι βγήκαν στους δρόμους, διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και πραγματικά οικονομική στήριξη. Δεν ήταν μόνο οι μαθητές όμως που βγήκαν στους δρόμους, μαζί τους βγήκαν και ηλικιωμένοι, άνθρωποι που διαμαρτυρήθηκαν για τη φτώχεια, για την αδικία και όλες τις ανισότητες εκεί στην γειτονική Αλβανία. Μάλιστα φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός εκεί, ο Έντι Ράμα, είναι κόκκινο πανί για πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Θεωρείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς που πλήττουν το πολιτικό σύστημα εκεί της χώρας. Ως εκ τούτου λοιπόν έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και η κατάσταση φυσικά ξέφυγε. Είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και μάλιστα έκανε το γύρο του διαδικτύου μια εικόνα ενός παιδιού 19 χρονών με σπασμένο πόδι να σύρεται από την αστυνομία στον δρόμο και αυτό οδήγησε και την αστυνομία να θέσει σε διαθεσιμότητα 5 ένστολους. Οι μαθητές και οι φοιτητές εκεί σκέφτονται να προχωρήσουν να συνεχίσουν αυτές τις διαδηλώσεις και πραγματικά θυμίζει κάτι από Γαλλία και όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που έχουμε τις τελευταίες ημέρες εκεί στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

0: Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί εδώ στην Ελλάδα θα κάνουν μια 24ωρη απεργία στις 21 του Οκτώβρη. Θα είναι μια πανελλαδική απεργία, μια κοινή απόφαση και της ΔΟΕ αλλά και της ΟΛΜΕ, διότι θεωρούν και εδώ στη χώρα μας ότι ο κλάδος και της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήττεται βάναυσα, και διότι η αγοραστική δύναμη των μισθών των εκπαιδευτικών έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, πάνω από 60%, οι μισοί, λέει, καθηγητές αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Ζητούν οι εκπαιδευτικοί αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς όρους εργασίας και βεβαίως διεκδικούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια πολύ ψηλά στην διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών είναι και όλα αυτά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, τέλη του Οκτώβρη, σε πάρα πολλά σχολεία. Λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και δάσκαλοι. Υπάρχουν συμπτύξεις τμήματων και πολλές σχολικές υποδομές πραγματικά έχουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, το λέγαμε και νωρίτερα, στο Μεσολόγγι που έπεσε ένα ολόκληρο παράθυρο πάνω σε ένα παλικάρι της πρώτης λυκείου και γέμισε με αίματα όλη η τάξη, με το παιδί να φεύγει έφυγε το παράθυρο μαζί με το κάσωμα. Δηλαδή, και δεν είναι ένα περιστατικό αυτό που συνέβη στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για 3-4 περιστατικά την τελευταία εβδομάδα. Με σχολικά κτίρια να έχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αλλά και εκεί το μπαλάκι πετιέται στους Δήμους, διότι σου λέει, του Δήμου είναι το σχολείο, ο Δήμος πρέπει να το φτιάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σιλιμά και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και φυσικά το Βασίλη Κρυμπά που βάζει τα όμορφα τραγούδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό βηματισμό απέναντι στο ενεργειακό κόστος που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα αναζητήσουν 27 Ευρωπαίοι ηγέτες της Συνοδοκορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα συζητηθούν επίσης ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και η διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με έτοιμα τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρηματοδοτήσουν προσωρινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Για την ενεργειακή ακρίβεια, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Από σήμερα, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, η τιμή του οποίου θα διαμορφωθεί περίπου στα 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση 40 λεπτών από κράτος και δηληστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα κινηθεί κάτω από τα 1,5 ευρώ λόγω των προσφορών που ανακοίνωσαν οι εταιρείες εμπορίας. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, η ενίσχυση θα ξεκινά από τα 130 ευρώ και θα φτάνει ως τα 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Μία μέση οικογένεια χρειάζεται από 3.000 ως 5.000 ευρώ για τη θέρμανση το χειμώνα και το επίδομα που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι από 400 ως 750 ευρώ, δήλωσε στα παραπολιτικά 90. Ο Δήμαρχος Κάτων Ευρωκοπίου Λευτέρης Ταμπουρίδης έκανε λόγο για αδικία στον τρόπο υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά το αίτημα που υπέβαλε η γαλλική ανάδοχος εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών με πλοίο υπό γαλλική σημαία για την έναρξη θαλάσσιων ερευνών. Η τελική έγκριση αναμένεται εντός 15 ημερών, θα ακολουθήσει η έκδοση της απαιτούμενης Ναύτεξ και οι έρευνες του γαλλικού πλοίου θα εκκινήσουν τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους στις μετακινήσεις και τίθεται ζήτημα για την ασφάλεια των μαθητών. Από σήμερα, η καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν δήμους της Εύβοιας και το νησί της Ρόδου. Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής Τζόσουα Χακ τίθεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν από την ανάληψη καθηκόντων από την κυρία Γκυλφόιλ. Στην Πάτρα, φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από ηλικιωμένοι τη μαλφή και μετρητά σε βάρος του. Σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απειθία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 20 νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία. Στα αθλητικά, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης νίκησε με 88-68 την Ντερτόνα για το Eurocup. Ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, ήρθαμε, ξημερώνει 5η, 15 του Οκτώβρη. Το φάγαμε και τον μισό Οκτώβρη. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, ε. Έφυγε ο κακός καιρός. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, έτσι ακραία φαινόμενα, για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι που έχουν δεχθεί τέτοιο χτύπημα από την κακοκαιρία. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε, το περιμένουμε, διότι έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή στην στενή Ευβοίας μέσα σε δύο μέρες έχει ρίξει 295 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για νερό τώρα που ρίχνει σε παραπάνω από ένα μήνα σε κάποιες περιοχές. Στη Ρόδο 280 χιλιοστά, στη Σιμονόπετρα 271, στα μακρικά τα Ευβοίας 267, στη Σκόπελο 259, στη Σκιάθο 237, στη γλώσσα Σκοπέλη 212. Πολύ νερό, μιλάμε για τόνους νερού σε μια πολύ μικρή περιοχή. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε τα σωστά αντιπλημμυρικά, είναι ότι έχουμε χτίσει και όπως να είναι και όπου να είναι, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι το νερό όταν θα έρθει δεν θα ξεχάσει την διαδρομή που έκανε και πριν, και χωρίς να πάρουμε τα μέτρα και χωρίς να αποτρέψουμε αυτούς που θέλουν να χτίσουν εκεί που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα να βλέπουμε κάθε φορά απλά το ίδιο σκηνικό, αλλάζει περιοχή. Δεν είναι ότι γίνεται κάτι συγκλονιστικό, πηγαίνει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ. Το είδαμε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, τώρα το είδαμε στη Ρόδο για παράδειγμα, όπου εκεί δυστυχώς είχαμε και το θάνατο ενός 62χρονου, ο οποίος πήγε να πάρει το αυτοκίνητό του από εκεί που ήταν παρκαρισμένο, γιατί φοβήθηκε ότι θα του το πάρει η βροχή, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και μάλιστα το έκανε σύμφωνα με πληροφορίες λίγα λεπτά μετά, αφού είχε έρθει 112 για το να αποφευθούν οι άσκοπες μετακινήσεις. Είναι αυτό η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, ότι βλέπουμε το χυμαρό, αλλά λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα, εγώ θα τα καταφέρω να πάω να πάρω το αυτοκίνητο για να μην μου κάνει ζημιά. Και τελικά δεν ξέρω αν το αυτοκίνητο έπαθε καμιά ζημιά ή όχι. Ξέρω ότι ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του τόσο άδικα.

όχι μόνο ο Ρόδος και Εύβοια και άλλες περιοχές και Κρήτη, όπου η Κρήτη έχει ακόμα τα απομεινάρια της προηγούμενης, όπως καταλαβαίνετε, κακοκαιρίας, και δεν είναι εύκολο τώρα όταν έχει φάει τόσο νερό, όταν έχει πάθει τέτοιες ζημιές, όταν έχουν χτυπηθεί οι υποδομές σου και προφανώς ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δέχομαι δεύτερη κακοκαιρία σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Δεύτερο ακραίο φαινόμενο για την ακρίβεια, όχι απλά κακοκαιρία. Ο καιρός σήμερα αναμένεται να είναι καλύτερος. Δεν προβλέπουν οι ειδικοί ακραία φαινόμενα, τουλάχιστον προς ώρας. Θα παραμείνουν χαμηλές θερμοκρασίες γιατί έχουμε βοριάδες και ανέμους στα πελάγη έως και 8 μποφόρ και τοπικά ακόμα υψηλότερη, αλλά δεν θα έχει βροχές πολύ έντονες, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει, αλλά και όπου βρέξει δεν θα δούμε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έρχεται όμως και άλλο φαινόμενο, μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά, η κακοκαιρία που θα έρθει από Παρασκευή μάλλον θα είναι 24 έως και 48 ώρες, ακόμα είναι νωρίς για να οριστικοποιήσουν ακριβώς πότε και πώς, αλλά από Παρασκευή μέχρι και Σάββατο μοιάζει ότι θα έρθει ένα ακόμα κύμα. Το νου σας, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι που και εδώ δεν κάνουμε και τίποτα για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή, εκεί που θεωρητικά θα έπρεπε να είναι ποτάμια ή εκεί που θα έπρεπε να είναι κατασκευές για να φεύγει το νερό, εμείς το κάνουμε σκουπιδότοπο και πετάμε τα σκουπίδια μας για να ξεμπερδεύουμε. Σου λέει, πού να τα πάω εγώ τώρα να πληρώνω, να κάνω, ας τα πετάξω στην κήτη του ποταμού και φυσός, ας πούμε. Πόσες φορές έχουμε δει να είναι γεμάτος από σκουπίδια ή να κατεβάζει σκουπίδια τώρα που είχε πάρα πολύ νερό. Χθες φούσκωσε πολύ ο κυφισός, κυκλοφορούσαν βίντεο από ανθρώπους που περνούσαν το ποτάμι, όχι από μέσα, απ' έξω, που είχαν σταματήσει και τραβούσαν βίντεο το κυφισό. Φουσκοθαλασσιά κανονική, στα όρια δηλαδή του συναγερμού ήταν χθες το νερό. Κι αλλού, δηλαδή και σε ρέματα μικρότερα, στο Χαλάνδρη, στην Πικροδάφνη, λόγια τώρα για την Αττική, έτσι, που θεωρητικά δεν είσαι και στην άκρη του Θεού και δεν σε βλέπει κανένας. Πετάνε σκουπίδια όπου να είναι. Και μετά, αυτοί που έχουν πετάξει σκουπίδια βγαίνουν στα κανάλια και λένε πού είναι το κράτος και γιατί δεν έκανε τίποτα και μας άφησε απροστάτευτος τους και τέτοια. Δυστυχώς, κάθε κακοκαιρία αφήνει πίσω και νεκρούς. Έχουμε ήδη 4 νεκρούς από κακοκαιρίες φέτος και αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί, ξαναλέω, οι πόλεις μας είναι ανοχήρωτες στα ακραία φαινόμενα. Το συζητούσαμε προχθές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις διαφορετικά τις πόλεις όταν είναι φτιαγμένες είτε χωρίς καμία πρόληψη είτε με πρόληψη για άλλου είδους φαινόμενα, άλλης έντασης φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σπεύσουμε, διότι είναι ήδη αργά, δηλαδή είναι στο και πέντε, δεν είμαστε στο παραπέντε, και ο χρόνος περνάει και όσο περνάει ο χρόνος τόσο επιβαρύνει την κατάσταση. Η αλίδηση Guilfoyle που μας άφησε και άφησε ένα τεράστιο κενό πίσω που δύσκολα θα το καλύψει κάποιος, όχι σε επίπεδο διπλωματίας, σε επίπεδο προσωπικότητας, ρε παιδί μου, ήταν έτσι. Όχι, δεν θα ήθελα να το πω, το πληθωρική είναι πολύ ευγενικό, Παναγιώτη μου, δηλαδή το πληθωρική το σκέφτηκα και εγώ, νομίζω ότι την υποτιμούμε άμα την πούμε απλά πληθωρική την κυρία Guilfoyle, είναι πολλά πράγματα μαζί, δεν θα ήθελα να τα πω γιατί κάποια μπορεί να είναι και ποινικά άμα ακούσουν από το στόμα μου. Εν τω μεταξύ, τώρα έχει πολύ πλάκα γιατί κανένας δεν θυμάται ποια ήταν η Guilfoyle. Άμα τους ρωτήσεις ειδικά στην κυβέρνηση και μετά, ποια είναι η Guilfoyle. Βοήθησε με λίγο, ποια είναι η Guilfoyle. Ναι, που επένουσε από το πρωί μέχρι το βράδυ για την Guilfoyle και αυτά και την καλή που είναι και έτσι και αλλιώς, και στριμωχνόντουσαν να βγουν μια φωτογραφία με την Guilfoyle όπου την πετυχαίνανε, μια selfie, μια φωτογραφία, μια από εδώ, μια από εκεί. Τίποτα, τώρα κάθονται και σκίζουν φωτογραφίες με κλάματα. Έφυγες και μας άφησες πίσω μόνος μας. Κοίτα,
η αλήθεια είναι ότι όποιος πέφτει από τα σύννεφα μάλλον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κυβέρνηση Τραμπ, τι σημαίνει προεδρία Τραμπ, τι σημαίνουν οι άνθρωποι που έχει επιλέξει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε ολόκληρο τον κόσμο οι πρεσβευτές, οι διπλωμάτες, οι wannabe διπλωμάτες, δηλαδή που τους έχει βαφτίσει γιατί δεν είναι διπλωμάτες, είναι αντίστοιχης κατάστασης, που κάνουν business, που βλέπουν την κατάσταση εντελώς διαφορετικά, τη διπλωματία τη βλέπουν σαν μια λογική εκβιασμών και το ζήτημα να κάνουν business. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι κάνουν business και σε βάρος του Προέδρου, δηλαδή το έχουν τερματίσει κιόλας, κάνουν τα δικά τους παιχνίδια εκεί που πήγαν, γιατί έτσι είναι αυτής της μορφής οι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει κοινό καλό, υπάρχει μόνο το δικό τους καλό, ακόμα και αν θεωρητικά εκεί είναι διορισμένοι για το κοινό καλό. Άντε πες, όχι για το κοινό καλό, για το καλό το, του Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς και οι επιχειρηματικές κινήσεις που είχαν γίνει και αφορούν τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ δεν έχουν να κάνουν μόνο με την Guilfoyle, έχουν να κάνουν με προσπάθειες που γινόντουσαν και πριν από τον Τραμπ και κατά τη διάρκεια του Τραμπ, και πιστέψτε με, θα συνεχίσουν να γίνονται και μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Δοξασμένη η ώρα που θα έρθει αυτή η ώρα της αποχώρησης. Να μου πεις τώρα ποιος θα έρθει μετά. Σωστό και αυτό. Δεν είναι ότι θα φύγει ο Τραμπ και θα έρθει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι μια συζήτηση που κανείς δεν μπορεί να την πει με σιγουριά. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το τι ήταν η Guilfoyle. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούμπησε η Guilfoyle είναι βρώμικο. Αλλά φαίνεται ότι η ίδια είχε μια τάση έτσι να μπλέκει τα πράγματα. Διαβάζα στη Wall Street Journal ότι η ίδια έλεγε, προσπάθησε να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι τα μηνύματα που έχουν κυκλοφορήσει είναι AI. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ή αυτό που λένε, εδώ οι δικοί μας πολιτικοί διαστρεβλώσαν τις απόψεις μας, κοπτοραπτική και τέτοια. Αυτά. Εν τω μεταξύ, δοξασμένο το όνομα της Guilfoyle, γνωρίσαμε και την Κέιτι Ζακαράια, διότι μπορεί να αργούσαμε λίγο να την γνωρίσουμε, τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου. Δηλαδή πραγματικά, πού τα βρίσκει αυτά τα φιντάνια ο Ντόναλντ Τραμπ? Τρεις ερωτήσεις απάντησε και αυτές ο Θεός να τις κάνει απαντήσεις, αυτό που απάντησε. Η τύψα δηλαδή ούτε που ακούμπησε, πέρασε απ' έξω και ούτε που ακούμπησε, δεν έχει καμία επαφή, ήταν αδιάβαστα, ήταν κακή. Ήδη έχουν πέσει τα στοιχήματα πόσο θα αντέξει. Είναι και προεκλογική περίοδος στον μεταξύ, δηλαδή είναι οι ενδιάμεσες εκλογές σε 15-20 μέρες στις ΗΠΑ, οπότε θα κληθεί να απαντήσει σε πολύ σοβαρά θέματα. Δεν τη βλέπω εγώ την κυρία να μπορεί να απαντήσει. Εδώ μπέδευσε τον άντρα της με τον Ντόναλντ Τραμπ, να πεις και άλλες το κάνουν αυτό. Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Αλλά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα, γελάσαμε πολύ. Απλά ξέρεις, αυτά τα ωραία αστεία με τις προσωπικότητες που επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ στοιχίζουν στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι. Αν ήταν απλά σε θίασο, θα κόβαμε και στήρια. Τώρα δεν είναι έτσι. Εδώ συζητάμε για το επίδομα θέρμανσης και, και πώς θα τη βγάλουμε το χειμώνα. Τώρα το καινούριο κόλπο είναι είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σκάστε και κολυμπάτε. Δηλαδή να είστε και ευχαριστημένοι που κάνει 1,55 μετά την μείωση. 1,55 στην Αττική, γιατί στην περιφέρεια όσο μακρύνεσαι από το κέντρο θα τη δεις 1,67, 1,72, 1,85, 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα επειδή Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα που έλεγε και το παλιό σύνθημα, να ξέρετε ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα για τους ανθρώπους στην περιφέρεια για να βάλουν πετρέλαιο, αυτοί που το έχουν και περισσότερο ανάγκη, γιατί πες εδώ ρε παιδί μου στα Πετράλωνα, στη Νίκαια, στην Καλυθέα, στο Ρέντι, στη Νέα Σμύρνη, τη βγάζεις και χωρίς πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λίγο air condition, λίγο έτσι, λίγο κουβέρτες, λίγο αγκαλιές, λίγο δεν ξέρω, θα τρέχεις γύρω-γύρω στο σαλόνι, θα ζεσταθείς. Τώρα, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στα ορεινά του Ολύμπου και ξέρω εγώ, στην Κιώνα και στον Παρνασσό, δεν ξέρω πώς μπορείς να τη βγάλεις χωρίς θέρμανση. Να μου πεις,
θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προβλέψει, θα έχουν ξύλα, θα έχουν τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει όμως. Δεν γίνεται να λες ότι θα βάλουν πετρέλαιο με 1,95 που θα είναι και μειωμένη τιμή το 1,90 ξέρω και το 1,95 στην περιφέρεια. Διότι αν δεν κάνεις και πολύ μεγάλη παραγγελία, αυξάνεται και το κόστος. Γιατί τους λέει τώρα εγώ να κάνω 30 χιλιόμετρα για να σου φέρω το πετρέλαιο στα Καρπενήσι πάνω εκεί ψηλά. Δεν θα το πάρεις με την κανονική τιμή, θα το πάρεις με λιγότερη τιμή αν δεν παραγγείλεις κάτι πάρα πολύ. Να, είδες. Εγώ προσπαθώ να μειώσω τις τιμές και δεν με αφήνουν. Είπα λιγότερη τιμή, μεγαλύτερη λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι άνθρωποι είστε. Πόσα να δώσεις και αυτός με τους ατάκης, δηλαδή. Πόσα να δώσεις. 40 λεπτά είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά δίνει η κυβέρνηση, 20 λεπτά δίνουν τα δηληστήρια, άρα υπολογίζεται ότι θα είναι κάπου μεταξύ 1,90 με 2 ευρώ η πορεία της τιμής, άρα θα είμαστε γύρω στο 1,50 με 1,60 με 1,55 ξεκινάει η διάθεση, 1,53, 1,54. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες που λένε ότι για μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, παραγγελία μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου θα στο δώσει και με 1,49, 1,48, αλλά αυτό σημαίνει για μεγάλη ποσότητα, δηλαδή για πολυκατοικίες που θα βάλουν πολύ πετρέλαιο και τέτοιες περιπτώσεις. Κατά τα λοιπά, το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30%. Ό,τι ξέρετε από πέρυσι, δηλαδή δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν αλλάζουν τα υπόλοιπα κριτήρια. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι όποιος έπαιρνε 100 θα πάρει 130 και πάει λέγοντας, ανάλογα με το τι χρήματα δικαιούστε. Παραμένει η πρόβλεψη ότι για να βάλεις, για να πάρεις το επίδομα πρέπει να βάλεις το διπλάσιο πετρέλαιο εσύ, δηλαδή άμα πάρεις 100 πρέπει να βάλεις 200. Δεν στο πληρώνει όλο το κράτος. Όπως επίσης παραμένει το χρονοδιάγραμμα όπως το ξέραμε και πέρυσι, δηλαδή από 10 Νοεμβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις, όπου μπαίνεις μέσα και σου λέει κιόλας αν είσαι δικαιούχος ή όχι. Γύρω στα εκεί στα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα δοθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή θα δοθεί το 78% του ποσού. Αλλά αυτό είναι άπαξ. Άμα θες να ξαναβάλεις μετά πετρέλαιο, θα πρέπει να βρεις τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις για να ξαναγεμίσεις. Και δεν είναι εύκολο, διότι γέμιζες πέρυσι ένα τόνο με 1130 και τώρα το γεμίζεις με 1550, ξαναλέω, στην Αττική. Άρα σημαίνει ότι σου λείπουν, μάλλον πρέπει να βρεις επιπλέον 400 ευρώ για να γεμίσεις τη δεξαμενή του πετρελαίου με ένα τόνο πετρέλαιο. Αμετάβλητες επιδοτήσεις στο ντίζελ κίνηση και στην αμόλυβδη. 20 λεπτά η συνολική επιδότηση, 15 λεπτά το κράτος, 5 λεπτά τα δηληστήρια. 10 λεπτά η επιδότηση στην αμόλυβδη, 10 λεπτά που τα δίνει το κράτος πλέον και όχι το δηληστήριο. Διότι τα 10 λεπτά της βενζίνης, της αμόλυβδης, πήγαν στο πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω τα εισοδηματικά κριτήρια, το πραγματικό και τεκματό αν έρχεται σε έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση και 24.000 ευρώ για έγκαμο υπόχρεο ή τους έγκαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 33.000 ευρώ μια οικογένεια με δύο παιδιά. Δεν είναι και πολύ ψηλό το εισόδημα, σημαίνει ότι πολλοί κόσμος μένει εκτός αυτού του επιδόματος εξαιτίας των εισοδηματικών κριτηρίων. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δεν υπάρχει επίδομα θέρμανσης για όσους έχουν συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χειρίας ή η ενδιαστάση και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγκαμους ή τα μέρη συμφώνου συμφιλίωσης για τις μονογενειακές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαρτάται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτημένο τέκνο.
Άρα μια οικογένεια με δύο παιδιά, 340.000 ευρώ ακίνητη περιουσία, ένα σπίτι και ένα σπίτι στο χωριό, σε έχει πετάξει εκτός. Και βέβαια ο λογαριασμός από την ενεργειακή κρίση δεν σταματά εδώ. Το Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έκανε μια μελέτη που δείχνει ότι το αυξημένο κόστος αγγίζει πια για τις επιχειρήσεις το αυξημένο κόστος ενέργειας αγγίζει για τις επιχειρήσεις τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να το ξαναπώ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει να κληθούν να τα βάλουν από την τσέπη τους οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες. Λογικό από τη μία, δηλαδή λες ότι τι να κάνεις, κρίση έχει παντού, δεν έχει μόνο εδώ, άρα είναι λογικό να το βάλουν από την τσέπη τους. Σωστό. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν είναι μόνο το ενεργειακό, εδώ είναι ότι πλέον μετράμε πολλά χρόνια αυξήσεων στις τιμές σε όλα τα επίπεδα, άρα θα πρέπει να κληθείς να σηκώσει το βάρος από πολλούς τομείς που πέφτουν στην πλάτη σου. Στέγη, τροφή, θέρμανση, ηλεκτρικό, κίνηση, έξοδα, φροντιστήρια, σπίτια. Ό,τι τέλος πάντων υπάρχει είναι εξαιρετικά αυξημένο. Και προφανώς οι πηγές ανησυχίες, όπως λέει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, είναι τέσσερις. Η πρώτη, η μεγάλη επιβάρυνση στα καύσιμα κίνησης, καθώς η βενζίνη και το πετρέλαιο επηρεάζουν καθημερινά εκατομμύρια μετακινήσεις και βέβαια ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η δεύτερη πηγή ανησυχίας είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που ακολουθεί το φυσικό αέριο και φυσικά η κρίση παράμετρος της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ετήσια ζήτηση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 54 τέρα στις τερβατόρες στην χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει κλιμακωτά η επιβάρυνση. Ξέρετε, να πω, το επίδομα θέρμανσης δεν είναι μόνο για το αποτέλεσμα θέρμανσης, είναι και για φυσικό αέριο και για ηλεκτρικό ρεύμα και για πέλετ και για καυσόξυλα και για τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας. Δεν είναι πλέον πετρέλαιο.

0: έξυπνοι πήγαν και τις είπαν ότι είναι από την εταιρεία Κοινοχρήστων και κάποια προβλήματα που πάνε στην πολυκατοικία και να τα δουν και να τα κάνουν. Και μπήκαν μέσα και κάθισαν για καφέ και στον πύρι μπύρι κατάφεραν να τις αποσπάσουν την πληροφορία ότι έχει μέσα εκεί σε έναν τοίχο κρυμμένα 200.000 ευρώ και αρκετές χρυσές λίρες. Και προφανώς τις τα πήραν και έφυγαν. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή, ποιον βάζετε στο σπίτι και ποιος σας πείθει ότι είναι από κάποια υπηρεσία και θα έρθει να σας κάνει καλό και τελικά να σας πάρει τα λεφτά. Σε κανέναν άγνωστο δεν δίνουμε ούτε λογαριασμούς, ούτε κωδικούς, ούτε λεφτά, ούτε τη μαλφή, ούτε τίποτα. Για την πολιτική θα τα πούμε στην συνέχεια. Το Μάλε Βράσα γίνεται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ με τους 14.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Εδώ προς το στούντιο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει ήδη τις πρωινές της καλημέρες. Καλημέρα και στον Νίκο που λέει: απορώ πως ο Αργυρός δεν έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για τη φίλη του την Κίμπερλι για να την επαναφέρουν πάλι στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι είχε δηλώσει για τον Αργυρό ότι μοιάζει του Σινάτρα και του Έλβις Πρίσλι. Εντάξει, κι άλλοι λέγανε ότι η Κίμπερλι μοιάζει διπλωμάτισσα, αλλά καθένας. Όπως τα βλέπει τα πράγματα, ο Αργυρός δεν ήξερε, δεν έχει ενημερωθεί, θα ενημερωθεί και θα επανέλθει. Φύγαμε για διαφημίσεις, ετοιμάζοντας τις εκδηλώσεις για τη στήριξη της Κίμπερλι. Μουσικές, χοροί, θα κατοπιούμε σπαθιά και τέτοια.
3: Ραδιομαραθώνιο.
0: Ραδιομαραθώνιο βέβαια, θα κάνουμε και ραδιομαραθώνιο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Διαβάστε στην απογευματινή δικαίωση της εφημερίδας για τριπλή παρέμβαση στα καύσιμα. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Πέμπτη Παρασκευή, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, προϋπολογισμός, ουκρανικό, τα καυτά μέτωπα. Επιδημία, οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους. 6.339 περιστατικά σε 7 μήνες και λία δεκάδες εκατομμύρια.

0: απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Sing student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sing Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
8: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
8: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μούτσιος, τραγουδάει Χατζηδάκη στο Καλή μου Ξανθιά από τις Όρνηθες του Αριστοφάνη. Θυμάμαι πάντα τέτοια μέρα, μάλλον είναι μια πολύ καλή αφορμή για να θυμηθώ μια τέτοια μέρα κάθε χρόνο, αυτή την πρωτοποριακή και πλέον ιστορική παράσταση του Θέατρου Τέχνης του Καρλού Λουκούν. Σαν σήμερα έφυγε η Ραλουμάνου, 15 Οκτωβρίου του 1988. Η παράσταση πρωτοπαρουσιάστηκε το 59 και διεκόπη αμέσως από την πρεμιέρα της. Η θρυλική παράσταση Όρνηθες του Αριστοφάνη, του Θέατρου Τέχνης, υπήρξε σημείο καλλιτεχνικής συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη, του Καρόλου Κούν, του Γιάννη Τσαρούχη και βέβαια της μεγάλης Ραλού Μάνου. Μια σκηνή ήταν αρκετή για να ρίξει αυλαία στην παράσταση, εκείνη με τον ιερέα που εμφανίζεται ως ορθόδοξος παπάς, προκαλώντας την αποδοκιμασία του κοινού. Η πορεία των παραστάσεων διακόπηκε άδοξα. Την απαγόρευση την έκανε ο τότε Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτος, η Ραλού Μάνου, μεγάλη χορογράφος της εποχής, από τις καλλιτεχνικές προσωπικότητες που άφησαν βαθύ στίγμα στην Ελλάδα. Έπεσε τα ξημερώματα, λέει, ένα δέντρο στην Ηρόδου του Αττικού, καθώς περίπου 30 μέτρα και έχει κλείσει η Ηρόδου του Αττικού, περίπου 30 μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου, από την πλευρά του Ζαπίου, έχει πέσει ένα μεγάλο δέντρο. Αποτύχει το περιστατικό, έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες, οι πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο, από την πρώτη στιγμή, επιχείρησε δύναμη της πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων. Ο δρόμος έχει κλείσει από το ύψος της Μουρούζη. Έχετε το νου σας. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Έχετε το νου σας. Είναι κλειστός ο δρόμος μέχρι να πάρουν το πολύ μεγάλο δέντρο. Από την αρχή της εβδομάδας συζητάμε για την κατάσταση στην παιδεία. Όχι μόνο τι γίνεται με τα μαθήματα, αλλά τι γίνεται και με τις υποδομές. Ξεκινήσαμε λέγοντας την Δευτέρα ότι τα κονδύλια, τα δημόσια κονδύλια για την παιδεία είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από ποτέ, και αυτό σημαίνει πολλά και για την κοινωνία μας, αλλά και για το πώς βλέπει η κυβέρνηση κάποια ζητήματα, όπως είναι η παιδεία για παράδειγμα. Και αφού κάνω αυτή την κουβέντα, τρέχει και αυτή η εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με την Γκράβα, όπου τα παιδιά, 4.000 παιδιά που κάνουν μάθημα στο συγκρότημα της Γκράβας, είναι στο σπίτι τους και κάνουν τηλεκπαίδευση. Οι οικογένειές τους περιμένουν μια σαφή απάντηση, από πού δηλαδή προήλθε και προέρχεται η οσμή που αναφέρθηκε επανειλημμένα στο σχολικό συγκρότημα και πότε μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν με ασφάλεια. Οι δοκιμές στα δύο εσωτερικά δίκτυα φυσικού αερίου που εξετάστηκαν δεν έδειξαν διαρροή. Η τεχνική έκθεση καταγράφει όμως αποκλίσεις των εγκαταστάσεων από τις διαθέσιμες μελέτες και αναφέρει ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εκδοθούν τα προλουπόμενα πιστοποιητικά. Πλέον οι γονείς περιμένουν απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις ότι μπορούν τα παιδιά να επιστρέψουν να κάνουν μάθημα χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, να συζητήσουμε αυτό το πρωινό της 5ης. Τι γίνεται εκεί και τι περιμένουν, τι τους λένε οι αρμόδιοι. Καλημέρα, κυρία Κιτάνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Ποια φάση είμαστε τώρα, πέρα από το ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο κανονικά?
1: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου, που θα δώσουν κάποια ίσως επιπλέον, κάποιες επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα και που κάναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες που χάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και για τα παιδιά που δεν είναι πανελλαδικές και κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.
0: Τι κάνεις το παιδί αφού πρέπει να δουλέψεις.
1: Και με αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια μακία, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Κράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση και με αναδρομική ισχύ από τις 2 δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Ούτε που μπορώ να φανταστώ τι κάνεις τόσες μέρες όταν εσύ πρέπει να πας στη δουλειά, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να κρατήσει το παιδί, το παιδί πρέπει να μείνει σπίτι και δεν έχει και έναν εργοδότη που να κατανοεί την κατάσταση.
1: Ναι, μα δεν είναι μόνο το εργοδότη, υπάρχει υπουργείο από πάνω. Δεν πρέπει να δώσει κατεύθυνση, να βγάλει απόφαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητάμε ως γονείς ειδική άδεια για τέτοιες περιπτώσεις. Το 112 χτυπάει κάθε τρεις και λίγο σε διάφορες περιοχές. Τώρα, ας πούμε, έγινε στην Εύβοια, τα σχολεία κλειστά. Έχουμε μόνιμες τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Πρέπει αυτό το ζήτημα επιτέλους να λυθεί.
0: Σωστό.
1: Αυτά βέβαια αφορούν όχι μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο σχολικό σπίτι της Γκράβας, αφορά συνολικά όλους τους γονείς που κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είτε βέβαια. Γιατί θα βρέξει, είτε γιατί θα χιονίσει, είτε για κάποιο λόγο γιατί οι υποδομές των σχολείων, όπως είπατε κι εσείς, έχουν σοβαρά ζητήματα και δεν λύνονται εδώ και χρόνια.
0: Βέβαια. Το μεγάλο ερώτημα είναι, okay, περιμένουμε να δούμε τι είναι το συγκεκριμένο γεγονός, το συγκεκριμένο φαινόμενο από που έρχεται αυτή η μυρωδιά, αν είναι από το σχολείο, αν είναι από κάπου αλλού, αν είναι τυχαίο ή αν είναι πρόβλημα. Οι υπηρεσίες κάποια στιγμή, ελπίζω πάρα πολύ γρήγορα, θα το απαντήσουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι...
1: τυχαίο σίγουρα δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχω επαναλαμβανόμενες καταγραφές εντοπισμού οσμής αερίου.
0: Ναι.
1: Κυρίως τώρα πλέον έχουμε πάει και σε ένα άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί πλέον έχει γίνει ένας πρώτος έλεγχος από την ΑΕΚΟΝ. Mm-hmm. Έχουν καταγραφεί μια σειρά πράγματα και το βασικό είναι ότι με βάση το πόρισμα και την τεχνική έκθεση που έδωσε, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί ασυντήρητο το δίκτυο και με μία διοικημένες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια, ούτως ή άλλως και χωρίς να έχει προκύψει το ζήτημα της οσμής αερίου.
0: Ναι. Την πρώτη αναφορά την κάνατε γύρω στις 15 του Σεπτέμβρη, 16 Σεπτέμβρη αν δεν κάνω λάθος.
1: Η πρώτη αναφορά έγινε από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τις κτηριακές υποδομές του Δήμου, την οποία κοινοποίησε και στη δευτεροβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η δεύτερη έγινε μετά τις 21 Σεπτεμβρίου, όπου χτύπησε ο ανιχνευτής αερίου mm-hmm. μέσα στο λεπτοστάσιο και την ειδοποιήσανε από την ΕΝΑΟΝ και προσήλθανε σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Να κάνουν μέτρηση με ένα φορητό ανιχνευτή. Mm-hmm. Για αυτά τα δύο δεν υπήρξε καμία γραπτή έκθεση.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθαμε μετά, ώρα ελέγξαμε αυτό, βρήκαμε ή δεν βρήκαμε. Και στις 2 Οκτωβρίου υπάρχει το νέο περιστατικό οσμής. Οι γονείς και ο κόσμος της περιοχής, γιατί η Γκράβα, ξέρετε, είναι ένα συγκρότημα που έχει και αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει το πάρκο δίπλα, την παιδική χαρά. Mm-hmm. Είναι ένα συγκρότημα που ο κόσμος κυκλοφορεί μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας και μετά τη λήξη των μαθημάτων.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αναφορές για οσμή όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 16 και το 21 και το 2, συγγνώμη, Οκτωβρίου. Ναι. Αυτά είναι τα δύο καταγεγραμμένα επίσημα μέτραφα.
0: Άρα υπάρχουν και πριν από αυτό, λέτε, αναφορές για οσμή.
1: Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα εδώ και ένα μήνα που έχει γίνει η πρώτη αναφορά δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή να δώσουμε καμία απάντηση, οι αρμόδιοι δηλαδή, να δώσουν καμία απάντηση στο τι είναι αυτό και αν είναι ασφαλές το σχολείο για να πάνε τα παιδιά να κάνουν ένα μάθημα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ισχύει. Υπάρχει πολύ σοβαρή καθυστέρηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει χρόνο και να μην έχουμε μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή τώρα η τηλεκπαίδευση ξέρουμε πώς έχει λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν μια σειρά σπίτια που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό, να έχουν ίντερνετ mm-hmm. και να μπορούν τα παιδιά να κάνουν μάθημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει άμεσα. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι παράλληλα με την διεξαγωγή των ελέγχων θα πρέπει Δήμοι, Υπουργεία και κάθε άλλη αρμόδια κρατική αρχή να φροντίσουμε για την άμεση εκταμείευση ποσού που θα χρειαστεί για όποια παρέμβαση θα δείξουν η ΑΕΚΟΝ έχει πει ορισμένα πράγματα ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν αφενός, να δούμε θα πει και το ΤΕΕ και παράλληλα με τους ελέγχους όταν ολοκληρωθούν να έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές, συντηρήσεις ή ό,τι άλλο υποδεικνύει η έκθεση για να ανοίξει το σχολείο άμεσα και με θέρμανση.
0: Ναι. Επειδή,
1: και φυσικά με ασφάλεια.
0: Η Γκράβα είναι ένα τεράστιο σχολείο με 4.000 παιδιά, με 16, πόσα, 17 σχολεία, πόσα είναι συνολικά εκεί μέσα.
1: Ναι, είναι ένα πρώην ΙΕΚ, τώρα θα
0: έρθει. Δεν γίνονται έλεγχοι εκτεταμένοι το καλοκαίρι, όταν το σχολείο είναι άδειο, συντήρησης, έλεγχοι ασφάλειας, έλεγχοι όλα αυτά τα πράγματα για να ξαναμπούν τα παιδιά από τον Σεπτέμβρη με ασφάλεια στο σχολείο.
1: Αν μιλάμε για το σύστημα θέρμανσης από τις εκθέσεις προκλήσης...
0: Μιλάω για τα πάντα, τα πάντα από τις κλειδαριές στις πόρτες μέχρι το σύστημα θέρμανσης.
1: Όχι βέβαια, φωνάζουμε χρόνια, όχι για την Γκράβα, για όλα τα σχολεία της χώρας. Mm-hmm. Τα σχολεία των παιδιών μας είναι ασυντήρητα εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Η φθορά του χρόνου και η φθορά του καιρού τα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Στην Γκράβα συγκεκριμένα που είναι και το σχολείο των παιδιών μου, σε όλο το σχολικό συγκρότημα βλέπει κανείς να έχουν σκάσει τα τσιμέντα, όχι οι σοβάδες. Να βλέπει τον οπλισμό της πέρα του οργανισμού με γυμνό μάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχουμε σοβαρά ζητήματα. Χρόνια οι μονώσεις τραβάγανε νερό, άρα ρούφαγε και το κτίριο, να το πω έτσι. Δεν είναι επιστημονικός όρος, αλλά να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε. Ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, και ο οπτικός έλεγχος αυτό δεν μπορεί να το εντοπίσει.
0: Ναι, σωστά. Κλείνοντας.
1: Γενικά πάντως δεν γίνεται συντήρηση. Εμάς είναι χρόνιο έτοιμά μας ως γονείς το κάθε καλοκαίρι που είναι τα σχολεία κλειστά να γίνεται ετήσια τακτική συντήρηση για να προλαμβάνεις και τις μεγαλύτερες φορές. Πράγμα που δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή διάφορα προγράμματα τα οποία είναι ημίμετρα, γιατί ουσιαστικά δεν γίνονται οι παρεμβάσεις που χρειάζονται. Άντε ένα βάψιμο, άντε να φτιάξουμε ένα σκάσιμο σε ένα προάβλιο για να μην πέσουν και χτυπάνε τα παιδιά και έχουν και ποινικές ευθύνες μετά. Και αυτή είναι η συντήρηση των σχολείων. Τα σχολεία θέλουν σοβαρό έλεγχο, γιατί μέσα εκεί είναι 1.000.000 μαθητές συνολικά στη χώρα. Εμείς τώρα που συζητάμε για την Γκράβα, βάζουμε πλευρές που έχουν να κάνουν και αφορούν όλους τους γονείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σε όλα τα σχολεία.
0: Σωστό.
1: Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Τώρα, είναι γενική κατάσταση.
0: Τώρα στην Γκράβα είμαστε στο περιμένουμε και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Εμείς δεν θα περιμένουμε να βλέπουμε.
0: Όχι εσείς, ενώ από τους αρμόδιους.
1: Από τους αρμόδιους, μάλλον να ρωτήσετε τους αρμόδιους.
0: Ναι.
1: Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να έχουν κερδίσει δύο εβδομάδες. Μην σας πω από τις 16 Σεπτέμβρη που είχαμε τον πρώτο τουρισμό και να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται τώρα. Κατόπιν εορτής, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να γίνουν, να γίνουν σωστά, αναλυτικά, δεν θα κάνουμε πίσω δηλαδή σε αυτό. Αυτό που πιέζουμε εμείς σαν γονείς είναι η άμεση εκταμίευση όλου του ποσού που θα χρειαστεί, προκειμένου να γίνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι απαιτείται και ό,τι γράψουν οι εκθέσεις, ως επισκευή για να είναι το σχολείο 100% ασφαλές και να ανοίξει με θέρμανση. Έχουμε χειμώνα μπροστά μας.
0: Σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιτάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την
0: συζήτηση. Το παρακολουθούμε όπως το παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή το θέμα. Θα επανέλθουμε για να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις και αν τα παιδιά θα επιστρέψουν με ασφάλεια ή απλά με το έλα
1: για
0: μπείτε
1: μικρά παιδιά. Δεν είναι υποσυζήτηση αν τα παιδιά θα γυρίσουν με ασφάλεια.
0: Σωστό, για εσάς είμαι βέβαιος. Για τους αρμόδιους δεν είμαι πολύ βέβαιος.
1: Οι αρμόδιοι πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό και δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας. Εμείς ξέρουμε τουλάχιστον, μπορούμε να προλάβουμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Μανάδες και πατεράδες δεν προλάβανε να τα σώσουν τα παιδιά τους.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας της Αθήνας, για αυτό που γίνεται στην Γκράβα εδώ και ένα μήνα και απάντηση δεν έχουμε. Αυτή είναι η Νάνα Μούσχουρη να τραγουδάει το I Get a Kick Out of You. Cole Porter, ο βασιλιάς του κλασικού αμερικανικού musical, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1964. Την είχε καλέσει για να κάνουν ένα δίσκο μαζί, το The Girl from Greece Sings. Αυτό δεν ήταν μέσα σε αυτόν τον δίσκο στην πρώτη ηχογράφηση, μπήκε αργότερα. Την πίστευε πολύ ο Cole Porter και κυρίως ο Quincy Jones στην Νάνα Μούσχουρη και ήταν ένας από τους λόγους που έκανε μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
2: Να πεις τώρα πια τι.
1: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμης Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

Αυτή είναι μια περίεργη αλλά πολύ ωραία συνάντηση. Η Μαριάννα Παπαμακαρίου, ο Σοκράτης Μάλαμας και ο δικός μας, ο Μάνος Τσιλιμίδης, φτιάχνουν το ρήγμα. Με το ρήγμα θα πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων στις 8. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57617 και στο info@papakipharma.gr.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής. Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
7: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
6: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
8: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
6: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Και σήμερα λοιπόν φίλες και φίλοι θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα στην ηχολήπτριά μας που και σήμερα είναι εδώ και κάνει καλά τη δουλειά της. Ανεβο κατεβάζει τα πλήχτρα και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει φωτιά ακόμη, αλλά όσο πηγιάς θα δείτε ίντα θα γίνεται. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι και σήμερα έχουμε σκοπό να κάνουμε παρέα Σάμε Τσέντεκα. Σάμε Τσέντεκα. Όπως κάνουμε άλλωστε εδώ και πάνω από 15 χρόνια παρακαλώ. Το λέω κάθε πρωί αλλά να το πω και σήμερα ότι το πρόγραμμα της εκπομπής είναι γεμάτο Κρήτη. Έχουμε και επιλεγμένη κριτική μουσική, θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα και στο κυρίως πιάτο της σημερινής μας εκπομπής θα είναι μια κουβέντα, συνέντευξη όπως θέλετε πέτε το, εφόλης της ύλης με τον Πρόεδρο των Προέδρων. Ποιος είναι Πρόεδρος των Προέδρων? Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο Μανώλης ο Πατεράκης, που θα μας κάνει την τιμή στις 9, δηλαδή μετά από 45 λεπτά, να είναι εδώ. Θα πούμε για όλα, θα πούμε για την Ομοσπονδία, θα πούμε για την Παγκρίτιο, θα πούμε για τα κριτικά σωματεία της Αττικής, αλλά και τα μέλη της Ομοσπονδίας που είναι πανελλήνια, είναι από όλη την Ελλάδα και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε κι εσείς τον Πρόεδρο, είπαμε 5122-159, λέτε την ερώτηση, η Δήμητρα τη γράφει και εμείς την λέμε στον Πρόεδρο και την απαντά. Να ξέρετε ότι ο Μανώλης ο Πατεράκης δεν μασάει που λένε, έτσι το λένε νέοι, δεν μασάει λέει τα πράγματα με το όνομα Άντωνε. Εγώ το χαβά μου, ξέρετε τι θα του πω, ποιος θα βρεθεί τα κόμματα να τα πετάξει απόξω, να λάψει η Παγκρίτιος σαν το ουράνιο τόξο. Θα μου πεις άλλο Παγκρίτιος, άλλο Ομοσπονδία, ναι, αλλά στην επικαιρότητα τώρα είναι η Παγκρίτιος και οι εκλογές που θα γεννούν στις 15 του Νοέμβρη. Καλά πάει η δουλειά σαν με την ώρα, δεν έχουν, πώς να σου πω, δεν έχουν οξυνθεί τα πνεύματα, είναι χαμηλή η τόνη και οι τρεις υποψήφοι δείχνουν καλή διαγωγή και μακάρι να πάει έτσι όλη η δουλειά μέχρι και την επομένη των εκλογών. Γιατί δεν είναι μόνο η μέρα των εκλογών, η 15η Νοεμβρίου, που θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, το φαντάζομαι από τώρα, κόσμος πολύ και εκλεκτός να είναι εκεί στην Ακαδημίας, έξω στην Πανεπιστημίου, έξω από το Τιτάνια, χαιρετούρες, πράγματα, αγκαλιές, φιλιά. Σύντεκνε, πόσα χρόνια έχω να σε δω, λέει, από τις προηγούμενες εκλογές στην Παγκρίτιο. Γιατί να ξέρετε, στην Παγκρίτιο ψηφίζουν αυτοί που είχαν γραφτεί στις προηγούμενες εκλογές και αυτοί που γράφτηκαν τώρα. Αυτοί που είναι παλιότερα δεν δίνουν και πολύ σημασία. Δηλαδή είναι η προηγούμενη του 2022 και η τωρινή, αλλά είναι πάρα πολλοί. Θα είναι πάνω από 6.000. Οπότε το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές της Παγκριτίου είναι για μια ακόμη φορά η συμμετοχή. Και από ό,τι θυμούμε, και μου φρέσκαρε τη μνήμη μου και ο δάσκαλός μου Γιώρης ο Βαρβέρης, μια φορά στην Παγκρίτιο, τότε νομίζω που ήταν υποψήφιος ο Ξυλούρης με το Σγουράκι ή ο Ξυλούρης με τον Μπαντουβά, είχαν ψηφίσει 15.000 κριτικοί μέλη της Παγκριτίου. Μάλιστα. Είναι μεγάλη δύναμη η Παγκρίτιος για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί και πρέπει να λειτουργεί σαν το Υφυπουργείο των Κριτών στην Αττική. Θα μου πεις, καλά τα λες εσύ, αλλά ποιος τα ακούει, που πια πολλοί κατεβαίνουν υποψήφοι έτσι επειδή έχουν μια υποχρέωση από εδώ και από εκεί. Εντάξει, αφού μου το έπαινε ως τεκνών, πρέπει να κατεβώ, αλλά δεν ασχολούμαι εγώ, δεν άστο να βγάλω την υποχρέωση. Και την επομένη των εκλογών τι γίνεται, εδώ σε θέλω τώρα, εδώ σε θέλω να δεσμευτούν όλοι ότι την επομένη των εκλογών θα είναι μια γροθιά, λέω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα θα μου πεις, εσύ τα λες, εσύ τα γρικάς. Ναι, αλλά τα γρικά και πολλοί κόσμος, και ίσως πως το λέει, το κοπέλι κάνει τη γριά και θέλει, πέτω το κοπέλι, κάπως έτσι το λέει, κάνει τη γριά και θέλει. Το λέμε, το λέμε, το ξαναλέμε. Κάποια στιγμή, να, εδώ έχουν πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον 10 και λένε πως να γραφτούμε, πότε να πάμε, πού να πάμε να γραφτούμε στην Παγκρίτιο. Οι εγγραφές τελείωσαν. Όσοι προλάβανε, τον Κύριον είδαν. Και όσοι γραφτήκανε, γραφτήκανε. Και γραφτήκανε κυρίως από τους υποψήφιους πρόεδρους. Δηλαδή, ο ένας πρόεδρος έγραψε, ξέρω εγώ, 1.800. Ο άλλος έγραψε 600. Ο άλλος έγραψε 300. Αυτή είναι. Δηλαδή, μεμονωμένοι να πάει κάποιος μόνος του να γραφτεί στην Παγκρίτιο, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Τις εγγραφές τις κάνουν οι συμβούλοι και οι Προέδρη. Λοιπόν, πολλά είπαμε για την Παγκρίτιο, θα πούμε και άλλα μετά με τον Μανώλη τον Πατεράκη. Πάμε τώρα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα και να πούμε ότι είναι 5η 15 του Οκτώβρη του 2026. Είμαστε στην 42η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 288 μέρες και απομένουν ακόμη 77. Ο ήλιος βγήκε 34 λεφτά μετά τις 7 το πρωί. Βγήκε δηλαδή πριν από περίπου μια ώρα και θα μας αποχαιρετήσει 48 λεφτά μετά τις 6 το απόγευμα. Η σελήνη είναι 5 ημερών και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς στην Αθήνα. 17 έχουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Μάλιστα στα Χανιά ρίχνει βροχούλα. Ναι. Στον Άγιο Νικόλαο έχουμε 16, στο Κυπαρίσι 12, 15 στην Παλιόχωρα, 13 στο Σπύλι και βρέχει κιόλας, 11 στο Βρακόντε και στο Θραψανό βρέχει που έχει 15 βαθμούς, 15 έχει χώρα σφακίων, 12 τα Ζωνιανά και στα Ζωνιανά βρέχει, 18 στην Ιεράπετρα και στον Ηρωικό Άγιο Μάμα που έχει 13 βαθμούς Κελσίου βρέχει και στις κορφές Μαλεβιζίου βρέχει, 15 βαθμοί Κελσίου, στην Κάντανο δε βρέχει 14, στη Σιτία 17, στη Σαντορίνη 18, στο Μόναχο 9 και στο Σίδνεϊ 18 και τα ρολόγια δείχνουν 4 και 23 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Ναζαρίου Γερβασίου, μαρτύρων Κοσμά του Μελωδού, Οσίας λέει Πελαγίας. Α, και σήμερα γιορτάζει ο Πελάγιος και η Πελαγία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον Πελάγιο και στην Πελαγία, αλλά και σε όλες και όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ζέτα, Θωμαΐς, Βάσια, Άρη, Ελένη, Χρήστο και Νίτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης και εμάς εξυπηρετούν. Και πριν πάμε στην ερώτηση της ημέρας, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, ή να πούμε πρώτα την ερώτηση της ημέρας. Πρώτα την ερώτηση, λέει εδώ ο σκηνοθέτης, ο διευθυντής προγράμματος. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Πώς το λέμε? Πώς το λέμε, το κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον υπηρέτη και τον λέμε Φαμέγιο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες, μια και το είπα προηγουμένως και μετά θα πούμε τη μαντινάδα του διαγωνισμού. Την καλημέρα μας λοιπόν να πούμε από καρδιάς στο Γιώργο Ταχμιτζάκη, στη Χαρά την Αρκαδιανού, που στέλνει την καλημέρα της από το βροχερό Ρέθυμνο. Μάλιστα. Εδώ, από την Πιλωτίνα μας, που λέει ο κύριος Νεκτάριος ο οδηγός, και φυσικά όλα τα παιδιά σε ακούμε, βάλε ξυλούρι, τους το αφιερώνω, όποιο θες, καλημερούδια. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει άλλο τραγούδι, δεν πειράζει, θα σου το αφιερώσουμε και μετά θα βάλουμε και Νίκο Ξυλούρη. Λοιπόν, ο Νίκος ο Κουλούρης είναι ο πρώτος που βρήνει τη σωστή απάντηση και μας στέλνει το μήνυμά του από την Τσεχία. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, στην παγόνα μας το Άνω Βαλσαμόνερο, στο Γιώργο το Βόγιατζάκι, μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα, στην Αρετή την Αιωνάκη, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη στην Κάτω Σύμη Διβιάνου, στην Μποτουλίνα από το Περιστέρι, στον Αντώνη τον Παντούρη, καλημέρα στον Ομαλό, Παρασκευή και Σαββάτο, Μπούχλης Κουράκης στον Ομαλό. Καλημέρα στον Γιώργο το Βοσκάκη, που είναι από το χωριό του Κουρσάρου. Καλημέρα στον Διαμαντή το Φουκαράκι, στο Αυρακόντε. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης. Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Χαλκιαδάκη το Γιάννη. Και να την και τη χαρά μας την Αρκαδιανού, που είναι η δεύτερη που βρίσκει τη σωστή απάντηση. Πάμε σε τραγούδι. Να και η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο, που μας παίρνει από το Ρέθυμνο. Να λέω και ξαδέρφη του Πλουμή. Ναι, όλα πάνε μαζί. Αλλά θα πάμε στο Λιράρι τώρα, Μαρία, γιατί πρέπει να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpa.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: βράδυ στον Ομαλό.
1: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
0: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
1: Στο ανέμο
0: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευοσάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
2: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, άπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τανά. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 2

0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά, σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη, στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
2: Η φωνή μας λοιπόν, η αισιοδοξία μας, η μουσική μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα σε όλο τον κόσμο, όπως μας είπε και η Καλλιόπη μας. Και εμείς να πούμε ότι ακούσαμε το Βρουβογιάννη που μας είπε «Τραγούδιξέ μου ένα σκοπό». Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Λες ταρανού τι να κάνω και σου λέει κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο, το κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, δηλαδή ό,τι κόψει κεφαλί σου κάμε. Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι, το λέμε με μια λέξη που ξεκινά από ξύ, από το γράμμα ξύ, έτσι για να το κάνω πολύ πολύ πιο απλό. Και από ό,τι βλέπω, κόσμος πολύ και εκλεκτός έχει ανταποκριθεί μέχρι τώρα στο καλεσμά μας. Εκτός από τον Νίκο τον Κάτση Κανδαράκη και την Παγώνα που είπαμε προηγουμένως, είναι ακόμη ο Δεβέρο Χαραλάμπης. Καλημέρα Γιώργο και την απάντηση κατευθείαν. Γεια σου Χαραλάμπη, Μπάμπη, Μπάμπη, ε, Λάμπης, Μπάμπη. Το ξέρεις αυτό, Λάμπης, Μπάμπη. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Χριστουλάκης από το Ρέθεμνος, ο Δημήτρης ο Καμπανός εδώ από την Αθήνα, ο Δημήτρης από την Ανθούσα, μρε, φουλ του Δημήτρη έχουμε, ο Μανώλης ο Μπικάκης από τα Κεραμιά, στρατηγή Ανδρεάκου, ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης, ο καλός μας φίλος, ο Σεβδάς ο Θοδωρής, γεια σου μρε Θοδωρή, η Γεωργία η Νικολοπούλου, η Δήμητρα η Γρηγοράκη, η Αντωνία Μήλο Γιαννάκη, η Φλόρα Παπουτσάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, Στέλλα Χασεκίογλου και έχουμε και άλλους. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε την ερώτηση, να την και την αρετή την Αιωνάκη, να τον και τον Κωστή τον Ξημεράκη, ναι. Είπαμε την ερώτηση, να τον και το Μανώλη το Γκαζεράκη που στέλνει μια μακρόσυρτη καλημέρα και στέλνει και την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Εμείς πάμε τώρα, να πω και τη Μαντινάδα, ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει, είναι της κυρίας Αθανασίας Ταρπινίδου, βραβευμένη Μαντινάδα, σε δικό μας διαγωνισμό. Και θέλουμε φίλες και φίλοι για το διαγωνισμό μας, με καταληκτική ημερομηνία την 23η του Οκτώβρη, τελευταία μέρα μπορείτε να στείλετε Μαντινάδες, για την Κρήτη μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Ούτε λέξεις δίνουμε, ούτε ημιστήχια, ούτε τίποτα. Θέμα θα είναι η Κρήτη. Γράψτε δύο Μαντινάδες για την Κρήτη. Τις πέμπετε εδώ μέχρι τις 23 του μήνα. Στις 26 θα κάνουμε το μεγάλο τελικό, τον πρώτο μεγάλο τελικό. Ο Γιώργης Ολέκας που έρχεται σήμερα από το Φουρφουρά. Σήμερα το βράδυ ταξιδεύει. Πιστεύω να έχει αρθεί το απαγορευτικό. Γιατί είχαμε απαγορευτικό με τους θυελώδεις ανέμους. 23 του μήνα λοιπόν, 26 του μήνα λοιπόν θα δώσει 20 βραβεία, 10 Μαντινάδες θα ξεχωρίσουν, θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη Μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, περιμένουμε και την πιλωτίνα μας, της παραγγείλεις καφέ, αλλά θα του παραγγείλεις μετά μαζί με τον πρόεδρο των πρόεδρων που θα έρθει, να μην δίνεις δυο παραγγελίες, γιατί πρέπει τώρα να πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι ήλιος. Τελεουργία. αυτοκινητοργικές επιχειρήσεις Μποτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μποτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μποτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μοτάκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις ήλιος και τα ηλεκτρικά Μοτάκη είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και λέει μια μαντινάδα, άκου Μιχάλη Μοτάκη, εσένα που σου αρέσουν οι μαντινάδες, τι λέει μια πολύ πολύ ερωτική μαντινάδα. Τίποτα λέει στην αγάπη μας, στο χρόνο δεν θα αλλάξει, μόνο αν εμπέσει κεραυνός, τον ένα μας να κάψει. Και έχω και μια ψυχοπλακωτική αλλά και αυτή βαθιά ερωτική μαντινάδα. Την ώρα λέει που θα ξεψυχώ, να στέκεις στο πλευρό μου, να πέσει η τελευταία μου ματιά στον άνθρωπό μου. Πω πω, ανατρίχιασα. Ειλικρινά ανατρίχιασα. Αυτό είναι, αυτή είναι η Κρήτη. Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κωστή του Κουζουλού, του Κατρό Κωστά, που βγαίνει στο Ηράκλειο. Ο κουζουλός είναι με την καλή έννοια ο τρελός. Με την καλή έννοια, όχι ότι είναι μπουνταλάς. Άλλο μπουνταλάς, άλλο κουζουλός. Πατρίς λοιπόν, Κατρό Κωστάς, λέει: «Χείρα και χρεωμένη στα 80 της». Στο πρόσωπο μιας γυναίκας από την Κρήτη, θύμα σε εισαγωγικά νομοθετικού κενού για τις συντάξεις χειρίας, προβάλλεται ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με δικαιούχους που τους ζητούν αναδρομικά επιστροφή χρημάτων. Η γυναίκα από το Ηράκλειο φέρεται να είναι υπόχρεη για 10.000 ευρώ προς το ασφαλιστικό ταμείο της. Μάλιστα. Ένα λάθος που πρέπει να το πληρώσει μια γυναίκα 80 χρονών, επειδή κάποιος εκεί στο αρμόδιο υπουργείο, εκεί που δίνουν τις συντάξεις χειρίας και τα λοιπά, έκαμε ένα λάθος. Όχι. Καλά κάνει και το αναδεικνύει πρωτοσέλιδο και πρώτο θέμα η εφημερίδα Πατρίς. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Εικόνες φρίκης αλλά και κριτικής ανθρωπιάς στην Ιεράπετρα. Ξυπόλυτη στη βροχή. Εκατοντάδες μετανάστες, πολλοί δίχως καν υποδήματα, με έγκυες γυναίκες και παιδιά μεταξύ τους εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης. Προσπάθειες από εθελοντές, απλούς γεραπετρίτες και τις αρχές για να ανακουφιστεί ο πόνος και να προσθεθούν τα στοιχειώδη στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους. Όλα αυτά για τους μετανάστες. Σας είπαμε χθες ότι θα ψάξουμε να βρούμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Δήμητρα, στο πάνω μέρος του προγράμματος υπάρχει Σέβη Βολουδάκη, τηλέφωνο 28210. Πάρ' το τώρα. Αλλά είναι δύσκολο να μας πει δύο λεπτά τι θα γίνει επιτέλους, τι θα γίνει. Έχει γεμίσει η Κρήτη με μετανάστες και δεν είναι ότι γέμισε η Κρήτη, είναι ότι δεν έχουν που να τσιβάλουν και τσιβάνουν στα σκουπίδια δίπλα, λέει. Δηλαδή ανθρώποι είναι και αυτοί. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα Χανιώτικα Νέα και έχουν πρώτο θέμα και τίτλο: «Απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα, αθωράκιστα τα Χανιά. Συνεδρία τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας». Μάλιστα. «Ενός κακού μοίρια έπονται. Αγώνας της Κρήτης. Ξεκίνησε η δίκη για το εμπόριο βρεφών». Α, τα άκουσα και χθες στην τηλεόραση αυτό, ότι ξεκίνησε η δίκη για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζει τις κανονικές συνήθειες των Ελλήνων. Δεν το σηκώνουν το τηλέφωνο, χτυπάλα δεν το σηκώνουν. Το ίδιο και χθες. Να το πάρουν μετά, μήπως ανοίγουν σε 9 μετά τις 9. Λοιπόν, πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Στίχημα για το 12μηνο τουρισμό στην Κρήτη και οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού. Πέπι Μπυργυράκη ήταν παλιά αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Ρέθυμνο, πρέπει να είναι και τώρα. Δεν μπορούμε να χάσουμε, λέει, το τρένο επειδή το ένα βαγόνι δεν πάει τόσο καλά. Η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, η ελλείψη της υποδομής, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές και οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού. Μάλιστα, πάμε και στα Λασιθιώτικα, πάμε και στην Ανατολή. Ακόμη 1 εκατομμύριο χρειάζεται το σχολικό συγκρότημα. Η πορεία των εργασιών στο γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης. Μάλιστα, εξυγχρονίζεται λοιπόν το Λύκειο Νεάπολης, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θέλουν ακόμη 1 εκατομμύριο. 1 μύριο. Πάμε στη φωνή του Μαλεβιζίου. Τοπική κοινωνία σχεδιάζει τη δίκη, λέει, τη δική της αντιπρόταση. Παίρνουν στα χέρια τους τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ. Μάλιστα. Παίρνουν στα χέρια τους τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ. Πάλι από την αρχή θα αρχίσουμε καινούρια χάραξη. Αφήστε, ρε παιδιά, να προχωρήσει εκείνο το έργο. Αφήστε να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί. Όλη η Ελλάδα έχει δρόμους και μόνο εμείς στην Κρήτη έχουμε καρμανιόλες, αν είναι δυνατόν. Και έχουμε και κριτικό πρωθυπουργό και κριτικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πάμε στη Δημοκρατία. Η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Από Βατερλό σε Βατερλό, σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα, διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή στη σχέση με τη ΣΥΠΑ που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατρέπηκε σε εφιάλτη. Ε, τι λέει, παιδιά, επειδή έφυγε η Γκυλφόιλ. Εγώ θα πω κάτι που ίσως θα κάνει εντύπωση για την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Όποιος κάτσε με στραβό το πρωί αληθωρίζει. Ήρθε, ρε, πάει και είδε ούλες τις απατεωνιές και έκαμε και αυτή μια-δυο. Για το όνομα του Θεού. Δικό μου είναι, δεν μου το έπαιρνε κανείς. Όποιος κάτσε με στραβό το πρωί αληθωρίζει. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, μη λέμε περισσότερα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Είπαμε, το λέγαμε προχθές με την Αλίκη, τη μια μέρα έχει ο Ελεύθερος Τύπος προσλήψεις, την άλλη έχει αναδρομικά και την άλλη έχει μπόνους στις συντάξεις. 165.000 συντάξεις, αν είναι δυνατόν. Πάμε στα νέα. Κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Άστα. Πόσο θα στοιχίζουν. Δεν θα βάλουμε πετρέλαιο και τελειώνει η ιστορία. Τι θα κάνετε. Τυλιχτούμε 2-3 κουβέρτες, βάλουμε 2-3 ζευγάρια κάλτσες. Τι να κάνουμε. Τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Αλλά μην το λέμε συνέχεια. Όλα θα πάνε καλά. Εστία. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας. Η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Απικία και με σφραγίδα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εμένα μ' άρεσε η Γκυλφόιλ, σαν γυναίκα εννοώ. Δεν ξέρω τα διπλωματικά της, διπλωμάτες. Ήταν ωραία γυναίκα, ωραία παρουσία. Πήγαινε παντού, πήγαινε στο γήπεδο, πήγαινε στη θάλασσα. Ήτανε, πώς να σου πω, της καθημερινότητάς μας. Εντάξει, έκαμε και μια-δυο απατεωνιές, σου είπα. Στη χώρα των απατεώνων, άμα πας, θα κάτσεις, θα γεννήσεις το ίδιο. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρησης γίνεται ανυπόφορο. Και εδώ για το πετρέλαιο και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, που η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι καλά, η κυβέρνηση λέει ότι είναι καλά. Εσείς τι λέτε, καθένας με την τρέλα του. Πάμε στην Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexus υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Με το καλώδιο τι έχουμε πάθει, μας έχουν καλωδιώσει. Πάμε στην Κόντρα. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Ποιο ΟΠΕΚΕΠΕ λες, μωρέ. Τώρα το λένε ΑΔΕ. Δεν το λένε ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοίτα, ρε παιδί, μαμόρφωτη είναι. ΑΔΕ το λένε, δεν το λένε ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πεκεπέ το λέγανε όταν ήταν ο Φραπές, εδώ άλλαξανε. Πάμε στον Ποντίκι. Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Το μαρτύριο της σταγόνας. Ω, πω, πω, πω. και έχει τον πρωθυπουργό με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτή γελά δυνατά, αυτό γελά λίγο. Και εγώ δεν γελώ καθόλου. Έχουμε άλλη εφημερίδα, γιατί θέλω και τελειώνει και η ώρα. Ε? Έχουμε τη Σταρ, ας τη Σταρ, κινδυνεύει λέει με κατάρρευση το σπίτι της σχέτης Γκρέι. Μόνο της Γκρέι κινδυνεύει με κατάρρευση. Εδώ θα πέσουν σπίτια πολλά. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο λέει ο ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη θέρμαση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διηλιστηρίων. Ο ριζοσπάστης λέει αλήθειες και σήμερα. Πάμε στο λόγο. Ένας νεκρός στη Ρόδο κόπηκε στα δύο ιεύια, προβλήματα και στην Αττική. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Political. Ο οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Θα κάνουμε 4 έξυπνες κινήσεις για να πληρώνουμε λιγότερο πετρέλαιο. Τώρα ποιες είναι αυτές οι κινήσεις? Πάρτε το, πως την είπαμε αυτή, το political. Ηλεκτρονική είναι, διαβάστε την στο διαδίκτυο. Πάμε στο μανιφέστο. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα. Και έχει τον Ανδρουλάκη με το Δήμαρχο Αθηναίων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ουδέν σχόλιον. Πάμε σε τραγούδι. Για τον φίλο μου το Μιχάλη το Μωτάκι ήθελα να ήμουν εγώ, Θοδωρής Πολυχρονάκης. Και για την Πιλωτίνα και τον Νεκτάριο θα βάλουμε μετά. Ε, τους ξεχνάμε,

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Φαρμαντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκά και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και επιστρέψαμε με Νίκο Ζωηδάκη που μας είπε μια από τις επιτυχίες του, το τραγούδι «Για εκείνη». Εμείς να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Το λέμε με μια λέξη που ξεκινά από το γράμμα ξι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη μας. Το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, για να ξεκινήσει η κουβέντα μας, η συνέντευξη, όπως θέλετε πέστε το, εφόλης της ύλης, σε ό,τι αφορά το κριτικό στοιχείο της Αττικής και όχι μόνο, γιατί η Ομοσπονδία έχει πανελλήνια εμβέλεια. Είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων. Η Ζουμπουλιά η Ανδρεαδάκη, που αν δεν κάνω λάθος είναι κάπου εκεί από το πέραμα πιο πάνω, Καλανταρέ, Καλαμά, Καλανταρέ, Μελισσουργάκη, μας στέλνει την καλημέρα της και βρήκε και τη σωστή απάντηση. Τώρα μια ιδιαίτερη καλημέρα και βάλε ένα τραγούδι έτσι, βάλε αυτό με τα μαύρα που κάμισα, γιατί τώρα μάλλον ξύπνησε και μας ακούει η Αλίκη μας καθοδόν για τη δουλειά της. Οπότε πρέπει να της κάνουμε ιδιαίτερο αφιέρωμα. Πάμε περιμένοντας τον Μανώλη τον Πατεράκη.

Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας, πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας, από το Ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το Ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες, από το Ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία, από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, από το Ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 18 λεπτά μετά τις 9 και πριν από 3 λεπτά υποδέχτηκα εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον πρόεδρο των προέδρων, όπως σας είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, που κάθεται απέναντί μου έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Κι ας άργησες λίγα.
1: Καλώς βρεθήκαμε. Εντάξει, πολύ, δεν άργησα. 8 παρα 5 έφυγα από το χαλάτι, ήρθα τώρα. Μια χαρά είμαι.
0: Κοίτα εδώ μια φωτογραφία μας.
1: Το ποτάμι της υπομονής είναι αυτό.
0: Ναι, κοίτα μια φωτογραφία μας, την έστειλε η Ηλία η Καπετανάκη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι μια φωτογραφία, δεν μπορούμε να τη δείξουμε, δεν είμαστε τηλεόραση, που δείχνει. Τι να πω τώρα, ότι δεν πέφτει καρφίτσα στο δρόμο. Καρφίτσα είναι δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα. Όσο μπορεί, και μου λέει γι' αυτό κυκλοφορώ με το αεροπλάνο.
1: Απελπισία. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πρόεδρε, όλα καλά και όλα ωραία. Δήμητρα, παράγγειλε καφέ του προέδρου. Παράγγειλε μου και εμένα ένα. Πιες εσύ ένα δικό σου, θα πιες εσύ. Δεν πίνεις. Δεν πίνει Δήμητρα καφέ. Τσιγάρο όμως πίνει. Τσίγαρο πίνει, ναι.
1: Ένα από τα δύο.
0: Τσίγαρο πίνει, λοιπόν. Πρόεδρε, πες μου, από πού θες να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας? Επειδή μας ακούνε και στην Κρήτη και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα και στη Γερμανία και στις Κυκλάδες. Λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων. Δηλαδή, τι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων? Τι εκπροσωπεί? Ποια είναι τα μέλη της? Έτσι να κάνουμε ένα, πώς να σου πω, ένα σύντομο βιογραφικό της Ομοσπονδίας. Μια εικόνα, μπράβο, έτσι ακριβώς. Ναι. Σ' ακούμε.
1: Η Ομοσπονδία είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο των κριτικών σωματείων, των κριτικών πολιτιστικών σωματείων.
0: Πάντα. Όταν λες το μοναδικό, εννοείς και στην Αθήνα και στην Κρήτη και παντού.
1: Παντού, σε όλη την Πανελλήνια λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε γύρω στα 40 σωματεία στην περιφέρεια που είναι γραμμένα στην Ομοσπονδία. Δηλαδή, όπου υπάρχουν σύλλογοι κριτών στην περιφέρεια, είναι γραμμένα στην Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Είναι γραμμένα τα σωματεία των Δήμων εδώ της Αττικής και πάρα πολλά χωριά,
0: ναι,
1: της Κρήτης και από την Κρήτη χωριά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εικόνα της Ομοσπονδίας.
0: Έχουμε και περιφερειακούς συλλόγους από τον Άθλιο, ας πούμε, από την Κατερίνη, από το, που υπάρχουν σύλλογοι κριτών και μάλιστα έχουν δραστηριότητες.
1: Πολύ καλές δραστηριότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό σου λέω, σε
0: είναι μέλη,
1: είναι μέλη.
0: Είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Πόσα μέλη περίπου αριθμεί η Ομοσπονδία?
1: Γύρω στα 296.
0: 296.
1: Ναι. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι ανενεργά μετά την πανδημία, κυρίως από χωριά.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει αυτοί οι σύλλογοι.
0: Ναι. Και δεν ξανααναστηθήκανε, δεν ξαναεπαναδραστηριοποιηθήκανε. Μου θυμίζεις τώρα που είπες 296, αλλά μερικά είναι ανενεργά. Αυτό που λέμε με την Παγκρίτη, ότι έχει 100.000 μέλη. Ναι, αλλά πόσοι είναι οι ενεργοί, πόσα είναι τα ενεργά μέλη? Εδώ είναι τώρα, δεν είναι λοιπόν 100.000, είναι αυτοί που ψηφίσαν στις περασμένες εκλογές. 4.500, κάπου εκεί.
1: Και πάντα έτσι είναι, γιατί όλο μπαίνουν και καινούργοι μέσα, οι παλιοί δεν ξανάρχονται εκεί.
0: Ναι, το είπα προηγουμένως, λες και το ξέρεις, λες και το ξέρεις και με επιβεβαίωσες, θα τα πούμε μετά για την Παγκρίτιο. Λοιπόν, Ομοσπονδία, η δράση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πόσα άτομα είναι, από πόσα άτομα
1: αποτελείται? 17 άτομα και είναι 4 από κάθε νόμο, 4-4, 16
0: και ο πρόεδρος 17.
1: 17.
0: Ναι, 4 λοιπόν από κάθε νομό της Κρήτης και ο πρόεδρος 17. Δεν είναι πρόεδροι συλλόγων.
1: Όχι, οποιοδήποτε. Αρκεί να είναι μέλος συλλόγου της Ομοσπονδίας.
0: Α, να είναι μέλος σε σύλλογο που είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Α, μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι θεία από την Παγκρίτιο, ας πούμε, και σας πει ότι θέλει να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί, γιατί δεν είναι μέλος η Παγκρίτιος.
1: Τι λέει το καταστατικό μας, τι κάνουμε.
0: Ναι. Το έχετε κάνει εσείς και καλά κάνατε και το κάνατε. Και μια και είπες για το καταστατικό σας. Κάνατε κάποια τροπολογία, κάτι μπήκε στα αυτιά μου, αλλά δεν το έχω καταλάβει καλά, που όσοι είναι εκλεγμένοι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων να μην μπορούν να είναι υποψήφιοι στην Παγκρίτιο.
1: Όχι το καταστατικό, το απόφαση πήραμε.
0: Α, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, το καταστατικό είναι Ευαγγέλιο.
0: Το καταστατικό δεν μπορεί να προβλέπει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: είναι λεπτομέρεια, ας πούμε.
1: Μα και δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει όλοι να είμαστε σε όλα.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι σε 2-3 συλλόγους, δεν νομίζω ότι μπορείς να προσφέρεις. Καλιά προσφέρεις όταν είσαι σε ένα.
0: Στην ίδια μας χάλη που λένε δύο καρπούζια θα σου πέσει τόνα, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Και επειδή είμαστε εθελοντές και δεν έχουμε χρόνο, Νομίζω πρέπει και ο καθένας μας να το σκέφτεται, δηλαδή, και να λέει είμαι στο σύλλογο του Χαλαντρίου. Φτάνει, δεν χρειάζεται και παραπέρα να μπουν και καινούργοι, να ανανεώνονται τη σύλλογοι. Να μην είμαστε.
0: Και αν εγώ ήμουν μέλος του Ειδικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία, στις τελευταίες εκλογές βγήκε αντιπρόεδρος και τώρα θέλω να κατέβω στην Παγκρέτιο και υπάρχει αυτή η διάταξη, αυτή η απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου που λέει όχι δεν μπορείς.
1: Όχι, όχι δεν μπορείς. Παρετήσου από την Ομοσπονδία.
0: Αν παρετηθεί, μπορεί.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οπότε υπήρχαν τέτοια περιστατικά. Δηλαδή ο Γιώργος ο Φραγκάκης, που ξέρω εγώ γιατί δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλά όλα, που είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία, θα είναι υποψήφιος στην Παγκρίτιο.
1: Δεν νομίζω, δεν είπε ο Γιώργος τέτοιο πράγμα.
0: Α, οπότε δηλαδή δεν θα κατέβει υποψήφιο στην Παγκρίτιο αφού είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία. Και πολύ σωστά.
1: Εάν θέλει, το ξαναλέω.
0: Να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία.
1: Να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία και να πάει στην Παγκρίτιο.
0: Νομίζω παρόμοια περίπτωση ήταν και η κυρία Βιθλέμ.
1: Κύριε Μητυλινάκη, μέχρι στιγμής Γιώργη δεν έχω τίποτα από αυτά, δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Δεν είπε κανείς ότι εγώ θέλω να κατέβω στην Παγκρίτιο και να φύγει από την Ομοσπονδία.
0: Ωραία, φρέσκια είδηση να σου την πω εγώ. Χθες το βράδυ κατατέθηκε ο συνδυασμός του κυρίου Σφάκη Ανάκη, δηλαδή υποψήφι, και είναι μέσα η κυρία Βιθλέμ Μητυλινάκη. Οπότε θα απέλθει από την Ομοσπονδία.
1: Θα μπει αναπληρωματική.
0: Ναι, όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει, καλό είναι να προσφέρει.
1: Και όπου θέλει, να πας κάπου με τη θέλησή σου.
0: Ναι, να μην πας με το ζόρι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάνε πρόεδρε, πέ μου μέσα από την καρδιά σου. Γιατί στην Ομοσπονδία πιστεύω ότι δεν πάνε με το ζόρι. Πάνε γιατί, εντάξει, υπάρχει αυτό το ωραίο κλίμα που έχετε στην Ομοσπονδία, που είστε μια οικογένεια, όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν υπάρχουν κοντά και μακριά. Προσπαθείτε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει ο κομματισμός. Να το τονίσουμε αυτό.
1: Έχει τελειώσει γιατί, πολλά χρόνια.
0: Ναι,
1: για την Ομοσπονδία.
0: Είπα μια μαντινάδα το πρωί που την ψαρεύω από τα κριτικά επίκαιρα του δασκάλου μου, του Γιώργη του Βαρβέρη, που λέει ποιος θα βρεθεί τα κόμματα να τα πετάξει απόξω. Να λάμψει η Παγκρίτιο σαν το ουράνιο τόξο.
1: Έχει δίκιο.
0: Συμφωνείς.
1: Βέβαια.
0: Συμφωνείς και εσύ, γι' αυτό δεν υπάρχουν και κόμματα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων.
1: Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα που λέμε των κομμάτων και των. Δεν ξέρω. Των κομμάτων, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι από κάπου στηριζόμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, έχουμε ο καθένας έχει το κόμμα του, αλλά όταν πάει σε μια τέτοια δράση, πρέπει να αφήσει την κομματική του ταυτότητα στον ντουλάπι και να το κλειδώσει τον ντουλάπι. Να μην το κουβαλά μαζί του και να μην επηρεάζεται, δηλαδή για το όνομα του Θεού. Δεν είπε κανείς ότι είμαστε εναντίον των κομμάτων. Ίσα-ίσα. Είμαστε υπέρ των κομμάτων, αλλά όχι
1: εκτός
0: να
1: δηλητηρία.
0: Μπράβο, εκτός πολιτισμού. Έτσι. Μακριά από τον πολιτισμό. Τα κόμματα. Γιατί έτσι βλέπουμε και στα κανάλια κάθε μέρα που τσακοπετινιάζονται. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θέλουμε να φέρουμε και στους συλλόγους μας.
1: Όχι, εντάξει. Είναι και τι να πω, είναι κρίμα δηλαδή να μπει το πολιτιστικό κίνημα σε αυτή τη λογική.
0: Ναι.
1: Το πολιτιστικό κίνημα είναι ένα άλλο κίνημα. Δεν έχει σχέση με την πολιτική και δεν έχει και την οτροπία της πολιτικής. Αλλιώς σκεφτόμαστε εμείς που είμαστε στο χώρο αυτό, αλλιώς σκέφτονται αυτοί που είναι στην πολιτική. Ναι. Λογικό είναι. Ναι. Αλλά να μην ανακατεύουμε το ένα με το άλλο. Και το βλέπεις αυτό από τις εκλογές της Παγκριτίου. Θα ψηφίσουν 4-5 χιλιάδες, ξέρω εγώ. Μετά πόσοι φαίνονται, πόσοι έρχονται. Κάνει ετήσια γενική συνέλευση και μαζεύονται 30 άτομα.
0: Ναι. Ναι. Κάνει μια εκδήλωση και πάνε 100 άτομα. Αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι η Παγκρίτιος. Με την έγκλη που έχει.
1: Παγκρίτιος είναι.
0: Ναι.
1: Παλαιό σωματείο, ιστορικό σωματείο. Βέβαια εκεί εγώ έχω μια διαφορετική άποψη.
0: Ναι, να την ακούσουμε. Κανένα πρόβλημα.
1: Πρέπει, το έχω πει από πολλά χρόνια, πρέπει να αλλάξει η ρότα. Δεν είναι λογική και δεν είναι κατεύθυνση αυτή που ακολουθούν μέχρι σήμερα. Τα ίδια δηλαδή με ένα. Γιατί είναι πρωτοβάθμιο και αυτό σωματείο μεν. Αλλά επειδή λέμε ότι είναι ιστορικό, ότι και λοιπά, πρέπει να διαφοροποιηθεί, να ξεφύγει.
0: Ναι, όπως
1: να
0: το
1: γίνει. Να, τι να πω τώρα, η Κρήτη έχει 1000 πράγματα που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος και δεν έχει ασχοληθεί κανείς.
0: Όπως το λες ακριβώς, και επειδή μου δίνεις το ερέθισμα τώρα να κάνω μερικές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να μου πεις και για την Παγκρίτιο, για κάποια κόντρα, καθαρές κουβέντες που υπάρχει μεταξύ Παγκριτίου και Ομοσπονδίας. Υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, πάντως ότι υπήρχε παλιότερα, υπήρχε, πρόεδρε, και δεν θέλω να μου το αρνηθείς. Ναι, επειδή ξέρω ότι εσύ δεν χαρίζεις κάστανα και καλά κάνεις. Όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους, σ' αγαπά και ο Θεός και σ' αγαπούν και οι ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα υνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Millaway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ, σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι, πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας, σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέρο Φίκο.

0: δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
5: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
4: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
5: Στο ανέμο.
4: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.

0: με τον Βασίλη το Σκουλά και τους Αντίθετους, ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στην Αλίκη μας και γι' αυτό το βάλαμε. Κάνουμε και χατήρια εδώ. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό 5ης 15 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο της Παραλίας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, που έχω την τιμή και τη χαρά να τον έχω δίπλα μου. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εύκολη είναι η απάντηση. Ξεκινά από το γράμμα ΞΥ. Και από ό,τι βλέπω και στο κινητό και στο τηλέφωνο γίνεται ένας μικρός πανικός. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όμως εμείς εδώ, το χαβά μας, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Μανώλη τον Πατεράκη. Είχαμε φτάξει στο σημείο που λέγαμε. Για θύμισε μου, πρόεδρε.
1: Για την Ομοσπονδία. Τι κάνει η Ομοσπονδία, ναι. Είπαμε, και τι πρόκειται να κάνει.
0: Ένα βιογραφικό της Ομοσπονδίας μας έδωσε στην αρχή για να ακούσουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε από άλλους τόπους και όχι μόνο από την Αθήνα, που υποτίθεται οι Αθηναίοι ξέρουν τι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων και ξέρουν πιο πολύ, πρόεδρε, αυτοί που ασχολιόμαστε με αυτά, που δυστυχώς δεν είμαστε πάρα πολλοί. Καμιά φορά πάμε σε καμιά εκδήλωση.
1: Εμείς και εμείς είμαστε.
0: Και είμαστε εμείς και εμείς και λέμε, χαιρετάει ο ένας τον άλλο, καλό είναι αυτό, χαιρετάει ο ένας τον άλλο, και λέμε, λείπει, ξέρω εγώ, ο Γιάννης ο Περάκης. Που είναι τακτικός, δηλαδή, που έρχεται πάντα. Ναι. Λείπει ο Κωστής ο Σιβάκης από το Μαρούσι. Λείπει, ναι, ο Κωστής ο Κανελάκης. Λείπει ο Κώστας ο Ξινούρης. Δηλαδή, εντάξει, είναι, βάζουμε απουσίες. Έπρεπε το κριτικό στοιχείο της Αττικής, που λένε ότι είναι 500.000, μπορεί να είναι και 500 και 600, έπρεπε να έχουμε άλλη προκοπή και να κάνουμε άλλα καλυμμέντα. Έχουμε πολλά που μπορούσαμε να τα κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουμε, γιατί είχαμε φτάξει στο σημείο που λέγαμε ότι υπάρχει η κόντρα. Υπήρχε η κόντρα της Παγκριτίου με την Ομοσπονδία. Δύο μεγάλα πορτοκάλια σε μια τσέπη δεν χωρούνε, λέει ο λαός. Μεγάλο σωματείο η Παγκρίτιος, μεγάλο σωματείο και πρωτοβάθμιο όργανο η Ομοσπονδία.
1: Δευτεροβάθμιο η Ομοσπονδία.
0: Πρωτοβάθμιο η Παγκρίτιος, δευτεροβάθμιο. Ναι, ναι, ναι, είδες, καμιά φορά κάναμε και λάθη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και εγώ έκανα τρία. Λέει, σ' αγάπησα, σε πίστεψα και σου δώκα αξία. Λένε η μαντινάδα αυτή. Λοιπόν, άκου, πρόεδρε, από πότε υπήρχε αυτή η κοντρίτσα, να το πούμε έτσι, μπούμε κόντρα, και ότι έγινε στη Βουλή μια φορά απ' έξω, θυμάσαι, με το συγχωρημένο το Χαράλαμπο, το Σαλβαράκι, τα λέγαμε την άλλη μέρα, πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή και μου λέει απαράδεκτα να τσακώνεται ποιος θα μπει μπροστά, η Ομοσπονδία ή η Παγκρίτιος. Ο Μάμπης ο Σαλβαράκης να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, ένας από τους καλούς υπηρέτες του κριτικού πολιτιστικού γίγνεσθε στην Αττική. Πες μου δύο λόγια για αυτή την κόντρα και μετά θα πούμε και μια ακροάτρια πήρε που είναι και πρόεδρος συλλόγου εδώ στην Αττική. Να πούμε τι μας είπε. Λοιπόν, σ' ακούω. Από πότε προϋπήρχε αυτή η κόντρα και αν υπάρχει ακόμη.
1: Αυτή η κόντρα ξεκίνησε από ένα λάθος. Ναι. Η ανάγκη να γίνει ένα δευτεροβάθμιο σωματείο ή και τριτοβάθμιο ακόμα είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι λειτουργούν έτσι. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τα συνδικαλιστικά και τα σχολικά και παντού τα ίδια είναι. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούσαμε να μην έχουμε ένα δευτεροβάθμιο και να είμαστε όλοι πρωτοβάθμια, γιατί δεν δούλευε το σύστημα. Πώς να το πω.
0: Και όταν λες εμείς, εννοείς τα κριτικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν λέω εμείς,
0: τα πολιτιστικά.
1: Τα πολιτιστικά πάντα, ναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Έπρεπε όταν. Το 84 που ξεκίνησε αυτή η δουλειά, έπρεπε η Παγκρίτιο να γίνει δευτεροβάθμιο όργανο.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ναι.
1: Πάει. Δεν έγινε. Από εκεί ξεκίνησε και η κόντρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν διαβάσει τα πρακτικά της Ομοσπονδίας των Διοικητικών Συμβουλίων και τα πρακτικά της, θα καταλάβεις για ποιο λόγο. Για εγωισμό.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε και ποιοι είστε εσείς και το ένα και το άλλο.
0: Ότι εμείς είμαστε η Παγκρίτιο και τι θέλετε εσείς και τα λοιπά.
1: Και τι θέλετε εσείς και εμείς εκπροσωπούμε. Δεν μπορείς να το εκπροσωπείς.
0: Από τη στιγμή που δεν είσαι δευτεροβάθμιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό το λέμε και η Ομοσπονδία, ότι είναι όλοι μαζί. Δηλαδή έχει μέλη η Ομοσπονδία, φίλες και φίλοι, δεν έχει μέλη εμένα τη Δήμητρα
1: φυσικά πρόσωπα,
0: και την Πιλωτίνα φυσικά πρόσωπα. Έχει τα σωματεία.
1: Ακριβώς.
0: Μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα σωματεία. Και στις εκλογές της Ομοσπονδίας ψηφίζουν τα σωματεία.
1: Εκπρόσωποι των σωματείων.
0: Εκπρόσωποι είναι ένας εκπρόσωπος από κάθε σωματείο.
1: Από κάθε σωματείο.
0: Γι' αυτό δεν γίνεται και ο ντόρος που γίνεται τώρα στις εκλογές της Παγκριτίου. Γιατί εκεί είναι τα σωματεία. Είναι
1: 300
0: σωματεία, θα έρθουν 100-150 να ψηφίσουν. Οπότε ψηφίζουν 150. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Να λοιπόν και ένας λόγος που αυτό που γίνεται τώρα στην Παγκρίτιο και σε κάθε εκλογές της Παγκριτίου και δυστυχώς μόνο στις εκλογές, γιατί μετά πάει ο καθένας.
1: Το είπαμε αυτό. Μετά 30 άτομα σε κάθε γενική συνέλευση. Ετήσια.
0: Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι η κόντρα προϋπήρχε γιατί ήθελε η Παγκρίτιος να γίνει ομοσπονδία, να παίξει το ρόλο της ομοσπονδίας.
1: Να γίνει, έπρεπε να μετατραπεί.
0: Ναι, έπρεπε, δηλαδή μπορούσε να αλλάξει το καταστατικό και να γίνει.
1: Πολύ εύκολα.
0: Η Παγκρίτιος ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της ομοσπονδίας της δικής σας.
1: Όχι, έτσι, δεν είναι. Γιατί να υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλαμε ένα, όχι εμείς, αυτοί που ξεκίνησαν ήθελαν ένα δευτεροβάθμιο όργανο.
0: Ναι.
1: Και σου λέω και πολύ λογικά σκεφτόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν. Έπρεπε να πάνε να τα βρούνε. Εκεί ο εγωισμός χάλασε τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ο ένας, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είμαστε εμείς.
0: Ναι. Πρωτοβάθμια λοιπόν σωματεία είναι όλα τα σωματεία που είναι εδώ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, τα κριτικά σωματεία και ο σύλλογος του χωριού Κοξαρέ.
1: Και το Κοξαρέ είναι
0: μέσα. Λέω, και ο σύλλογος του χωριού Κοξαρέ και η Ένωση Κριτών Ηλίου.
1: Ηλίου.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι πρωτοβάθμια σωματεία. Και η Παγκρίτιος είναι πρωτοβάθμια
1: σωματεία. Και η Παγκρίτιος
0: σωματείο.
1: Και η Ομόνια και όλα.
0: Και,
1: όλα.
0: Και έχουμε λοιπόν δευτεροβάθμιο την Ομοσπονδία.
1: Ομοσπονδία.
0: Τριτοβάθμιο ποιο είναι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο
1: το
0: Κριτών.
1: Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών.
0: Ναι. Που εκεί μπορούν να γραφτούν μόνο ομοσπονδίες ή και σωματεία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο ομοσπονδίες.
0: Μόνο ομοσπονδίες.
1: Έτσι λέει ο νόμος, δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι είναι η λογική και η ιεραρχία αυτού του θέματος. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια.
0: Ωραία. Η κόντρα λοιπόν που υπήρχε και υπάρχει ακόμα, επέτρεψε μου να πω, μεταξύ Παγκριτίου και Ομοσπονδίας.
1: Για την πρωτοκαθεδρία είναι.
0: Ναι, την πρωτοκαθεδρία, ναι. Ωραία. Αλλά τώρα, αν. Έχουμε εκλογές στην Παγκριτίου. Αν είναι τρεις υποψήφιοι πρόεδροι. Αν ένας πρόεδρος σου υποσχεθεί ότι. Αν βγω εγώ, θα γράψω την Παγκρίτιο στην Ομοσπονδία. Όπως έλεγε ο ίμιστος ο Κώστας ο Ξυλούρη, ο Κώστας ο Πλαΐτης.
1: Δεν το έκανε όμως.
0: Ναι, εδώ σε θέλω τώρα. Μήπως πρόεδρε, επειδή δεν το έκανε, δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί ο Κώστας ο Πλαΐτης, ας είναι καλά εκεί που είναι κι αυτός, έλεγε ότι εγώ όταν πάω πρόεδρος στην Παγκρίτιο, αν πάω, και κέρδισε τότε το Γιώργο το Μαριλάκη και
1: όλοι,
0: πήγε
1: ναι.
0: πρόεδρος, θα γράψω κατευθείαν την Παγκρίτιο στην Ομοσπονδία. Και δεν την έγραψε.
1: Γιατί δεν μπορούσε, παραπάνω δεν μπορούσε.
0: Μήπως έχω ακούσει, έχω ακούσει και εδώ τα λέμε όλα, ότι επειδή η Παγκρίτιος έχει παιδί της στην κριτική εστία, έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορεί να γραφτεί στην Ομοσπονδία. Δεν της το επιτρέπει
1: ποιος?
0: Το καταστατικό και η γενική, πρέπει να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση ομόφωνη για να γραφτεί η Παγκρίτιος στην Ομοσπονδία. Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας ο Πλαΐτης, αφού την άνοιξε σε αυτή την ιστορία, ο Κώστας ο Πλαΐτης έλεγε ναι, να γραφτεί, θα γραφτώ και θα κάνω και θα ράνω. Τότε δεν του το απαγόρευε το καταστατικό. Μπορούσε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχουν σχέση τα περιουσιακά στοιχεία. Εμείς τι είμαστε, δηλαδή ληστές είμαστε και
0: όχι,
1: θα πέραμε τα στοιχεία.
0: Μήπως δεν επιτρέπει, δεν είπα ότι θα τους πάρετε τα περιουσιακά στοιχεία αν έρθει στην Ομοσπονδία, αλλά μήπως δεν το επιτρέπει αυτό που είπα ότι είναι απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Ομόφωνη.
1: Θα σου το εξηγήσω και αυτό. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Είναι τωρινό αυτό.
0: Ναι, α, είναι τωρινό.
1: Ναι, μπορούσε τότε ο Πλαΐτης να το κάνει και μάλιστα είχαμε φτάσει σε μια Γενική Συνέλευση. Και την πρώτη τελευταία νομίζω και το συζητήσαμε από πριν και λέει σήμερα θα το εισηγηθώ και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν το εισηγήθηκε και όταν του λέω τι γίνεται με το θέμα αυτό, γιατί δεν προχωράς την απόφαση, μου λέει είμαστε 18-20 άτομα, θα μου κρινιάξουν, θα μου κάνουν. Βγαίνει ο Σεργάκης που ήταν πρόεδρος, σηκώνεται και λέει έληξε η Γενική Συνέλευση και έληξε και το θέμα.
0: Οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά.
1: Τώρα, ως προς την απόφαση που λες, αυτό έγινε με την τελευταία τροποποίηση που έκανε η Ρένα.
0: Ναι.
1: στην κριτική αιστεία.
0: Α, τελευταία... του καταστατικού της Παγκριτίου.
1: Τώρα ναι. Το έβαλε αυτό το πράγμα.
0: Ότι πρέπει να είναι ομόφωνη.
1: Ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
0: Οπότε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Όχι, γιατί πρέπει να τροποποιηθεί πάλι το καταστατικό.
0: Ναι. Οπότε και να σου υποσχεθεί κάποιος τώρα ότι ξέρεις αν θα βγω εγώ, στον μονοβοήθησέ με πρόεδρε. Όχι, γιατί έχεις και εσύ.
1: Όχι, περίμενε, όπα, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκ του καταστατικού μας, της Ομοσπονδίας του καταστατικού, δεν επιτρέπει να ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των συλλόγων.
0: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει, πώς το λένε, όπως την Κίμπεργη Γκυλφόιλ. Δηλαδή δεν θα το πάρει δημοσιότητα. Θα έρθει ένας υποψήφιος πρόεδρος, να σου πει Μανώλη Πατερακέλα, και να σου πω. Στήριξε με σε παρακαλώ γιατί ζορίζομαι.
1: Πώς.
0: Ναι,
1: άμα δεν βγω να το πω, πώς θα τον στήριξω.
0: Θα πιάνεις μετά εσύ ένα-ένα. Πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Εγώ δεν έχω κάνει και ποτέ υποψήφιο και δεν ξέρω. Αλλά εσύ τα ξέρεις αυτά τα εκλογομαγειρέματα. Δεν τα ξέρετε.
1: Τα ξέρω, αλλά ναι. Δεν ανακατεύομαι.
0: Ναι. Δηλαδή και να σου πει όποιος και να σου πει. Μα δεν πρόκειται και να σου πει.
1: Για όποιος είναι, όποιος αποφασίσει. Ο κριτικός λαός που λένε.
0: Ναι.
1: Για όποιον αποφασίζει να βγει με το καλό, να κοιτάξει το σωματείο του, την Παγκρίτιο. Σου είπα, για μένα πρέπει να αλλάξει η Παγκρίτιος, δεν μπορεί να πάει έτσι, δεν προσφέρει τίποτε έτσι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Θέλω να μου το αιτιολογήσεις αυτό το ότι δεν προσφέρει τίποτα έτσι. Να πάμε στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, πριν από το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, που η Παγκρίτιος είχε πέσει σε μαρασμό. Συμφωνείς ότι πριν από αυτό το συμβούλιο η Παγκρίτιος είχε πέσει σε μαρασμό, είχε γίνει κομματική οργάνωση, ναι ή όχι? Καθαρές κουβέντες.
1: Κάτσε, όταν λες κομματική οργάνωση τι εννοείς?
0: Δηλαδή, δεν θυμάσαι τι γινόταν στις Βασιλόπιτες?
1: Και τώρα γινόταν.
0: Ναι.
1: Τελευταία. Και
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι, τώρα δεν γίνεται, πρόεδρε.
1: Πριν πόσο καιρό σταμάτησε?
0: Πριν από 3 χρόνια σταμάτησε αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι την τελευταία Βασιλόπιτα που έκοψε η Παγκρίτιος και τίμησε τον Ξυλούρη, τον Νίκο, τη μνήμη του Νίκου του Ξυλούρη? Ήθελε κανείς από αυτούς που ερχότανε?
1: Όχι,
0: και
1: τώρα
0: φωνάζανε.
1: Τελευταία.
0: Ναι, αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Τελευταία.
0: Ναι, αυτή είναι η τελευταία.
1: Πριν όμως.
0: Ναι, και πριν δεν υπήρχε αυτό το χάλι που υπήρχε. Έχει μπει μια τάξη.
1: Εσύ μου το βάζεις τώρα με τόσο ή τόσο ή τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 50 ή 60 πόντους ή 80.
0: Πω, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται δουλειά. Και αυτή η διοίκηση, δεν θέλω να πάρω θέση και ούτε θα πάρω ποτέ στις αποστάσεις, θα κρατώ από όλους, αλλά κατάφερε να ενώσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι ή όχι? Εσύ θα μου πεις ότι από πριν τα είχαν συμφωνήσει.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, έτσι θα μου λέγες, ότι από πριν, και σε πληροφορώ ότι δεν τα είχαν συμφωνήσει από πριν, γιατί από εδώ δώσανε αγώνα. Και ο Πετράκης και η Βασιλάκη. Ο καθένας για το δικό του, από το δικό του μετερίζει. Δεν μπορεί λοιπόν να τα είχαν συμφωνήσει και μετά να πήγαν στην Παγκρίτιο να πούνε να ενωθούμε τώρα. Και γιατί, αφού τα είχαν συμφωνήσει, μόλις πήγαν να κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είπε η Βασιλάκη ότι Γιώργη Πετράκη, πες με έναν στον Ευάλω πρώτο αντιπρόεδρο. Αφού έτσι κι αλλιώς είμαστε κόλος και βρακοί. Σε παρακαλώ. Δεν υπήρχε.
1: Μα είναι, δεν αλλάξανε.
0: Μετά έγινε αυτό στην πορεία.
1: Τα βρήκανε δηλαδή στον δρόμο.
0: Τα βρήκανε στον δρόμο. Έτσι ακριβώς. Γιατί κατάλαβε ο ένας και ο άλλος ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα και τα πολιτιστικά σωματεία, πρόεδρε, απόψη μου, δεν θέλουν αντιπολίτευση.
1: Το ξέρω.
0: Δεν θέλουν αντιπολίτευση. Θυμάσαι τι γινόταν στην Παγκρίτιο όταν ήταν αντιπολίτευση ο Παλάσαρος και ήταν ο Μαριδάκης πρόεδρος? Θυμάσαι τι γινόταν?
1: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι, όλα αυτά τα θυμάμαι.
0: Και τι έλεγε ο κόσμος απ' έξω? Σκοτώνονται οι κριτικοί.
1: Και τώρα,
0: σκοτώνονται οι κριτικοί.
1: Και τώρα λένε κάποια πράγματα γιατί το επίπεδο έχει πέσει χαμηλά.
0: Έχει πέσει χαμηλά, αλλά δεν έχει πέσει
1: δεν
0: τόσο.
1: Δεν έχει πέσει στον πάτο.
0: Δεν έχει πάει στον πάτο.
1: Είναι στο μέσο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και όλο αυτό γίνεται γιατί? Γιατί ξέρεις κι εσύ κι εγώ, αλλά ίσως δεν μας επιτρέπεται να μπούμε στα ενδότερα για το μήλον της Έριδος στην κριτική εστία. Το μήλον της Έριδος και η Προεδρία της Κριτικής Εστίας. Και όσοι μας ακούνε και ξέρουνε, καταλαβαίνουν.
1: Γιατί δεν είναι. Δεν σκαλίζει την κριτική εστία, γιατί είναι και αυτή μια πονεμένη ιστορία.
0: Είναι πονεμένη ιστορία. Θεωρώ όμως ότι όλοι οι άνθρωποι περάσαν από την κριτική εστία, γιατί είναι το καμάρι των κριτών της Αττικής, και από πολύ παλιά, από τον Ζαχαρία τον Ουρανό, από τον Νίκο τον Αντωνακάκη, το θυμάσαι τον πρώτο, εγώ τον πρώτο που θυμάμαι είναι αυτός, ο Στέλιος ο Παλάσαρος, ο Αντώνης ο Μητυλινάκης, ο Γιάννης ο Κατσαράκης, ο Στέλιος ο Μαμαλάκης, τώρα νομίζω ότι όλοι βάλαν...
1: Ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ο αρχιεπίσκοπος ο Ειρηναίος. Ναι, όλοι νομίζω ότι βάλανε το λιθαράκι τους.
1: Όλοι βάλανε.
0: Όλοι.
1: Αυτό πρέπει όλοι. Να ομολογήσουμε όλοι. Ναι.
0: Και όλοι ήταν επιτυχημένοι.
1: Τώρα ναι. Πώς τι λιθαράκι αν έβαλε.
0: Ο ένας έβαλε μικρό, ο άλλος έβαλε μεγάλο. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό δεν πρέπει να το αγγίξει κανείς στην κριτική εστία. Αφήστε την έξω από τις αντιπαραθέσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλους που ασχολείστε με το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε της Αττικής, και δεν ξεφεύγει από εκεί και η Ομοσπονδία. Θα μπει η Ομοσπονδία, δεν έχει δουλειά τώρα αφού βγάλανε τα σωματεία, δεν ψηφίζουν τώρα στην Παγκρίτιο.
1: Αυτό ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Όχι στην Παγκρίτιο, στην εστία.
0: Στην εστία.
1: Αυτό ήταν λάθος για μένα.
0: Πες μου γιατί ήταν λάθος και αμέσως μετά θα σου πω κι εγώ γιατί δεν ήταν λάθος, γιατί τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα αυτά, όπως τα ξέρεις και εσύ. Εσύ θα μου πεις ότι ήταν λάθος και εγώ θα σου πω ότι δεν ήταν λάθος, αλλά μας πρόκαμε ο χρόνος πάλι, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ωραία,
0: με αυτό.
1: Πολύ γρήγορα περνάει.
0: Είδες, Μανώλη, είδες.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κουβέντα.
0: Πάμε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 2

0: ρε.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Τι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120. 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
3: Η φωνή της Κρήτης

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ερώτηση της ημέρας και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Πώς το λέμε? «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Λοιπόν, και για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, να πω ότι είναι δίπλα μου ο πρόεδρος της Παναγίας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο κύριος Μανώλης Πατεράκης, και κάνουμε μια, δεν θα την έλεγα συνέντευξη, ούτε κουβέντα, μια φιλική κουβέντα για το κρητικό πολιτιστικό γίγνεσθε της Αττικής και βέβαια για την Ομοσπονδία, της οποίας έχει την τιμή να είναι πρόεδρος τα τελευταία 20 χρόνια. Ε? Είναι 20?
1: 26.
0: 26 χρόνια, και πότε θα πάρει σύνταξη?
1: Στα 30.
0: Στα 30.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια θητεία ακόμη.
1: Ερμένο, ναι.
0: Ναι, γιατί ο Στέλιος ο Μπουρδάκης έχει 38 ή 42 χρόνια. Είναι από το 1988 πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Ηλίου. Από το 1988.
1: Δεν κόλλαγε ένσημα όμως στην αρχή και γι' αυτό δεν πήρε σύνταξη.
0: Γι' αυτό
1: τώρα,
0: ναι, έπρεπε να κολλάει ένσημα από την αρχή. Τότε δεν υπήρχαν ένσημα. Οπότε και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, για να μην τον αδικήσουμε,
1: ο
0: Αντώνης ο Κλαουράκης και η Μαρία η Κακουλάκη είναι από το 1990 πρόεδροι στους συλλόγους τους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, σκέφτεστε να τους τιμήσετε αυτούς? Κάτι άκουσα.
1: Μην μάρτυρας, ρε Γιώργο, μην μάρτυρας αυτά που λέμε.
0: Κάτι πήρε ταυτί μου ότι η Ομοσπονδία θέλει να τους τιμήσει αυτούς, αλλά ψάχνει τον τρόπο.
1: Τον έχουμε βρει και τον τρόπο, αλλά τώρα που το μαρτύρησες θα δεις τι θα γίνει. Θα βγουν οι άλλοι να την κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Όχι, δεν την κάνουν άλλοι. Άλλο η Ομοσπονδία και άλλο ο κάθε παρατρεχάμενος που κάνει τιμητικές. Εντάξει, αυτά δεν είναι, ρε παιδιά. Είπαμε. Αλλά εμείς τώρα να επανέλθουμε. Δεν πιστεύω να θες να ξεφύγεις και γι' αυτό μου αλλάζεις κουβέντα.
1: Εσύ το ξεκίνησες. Όχι, το άλλο θέμα. Λέω, εγώ επιμένω αιστεία, κριτική αιστεία.
0: Κριτική αιστεία, λοιπόν, και μου είπες ότι ήταν λάθος που βγήκαν από τα σωματεία από την αιστεία να πούμε ότι ψήφιζαν τα σωματεία για τον πρόεδρο της κριτικής αιστείας. Στις εκλογές, να το πούμε έτσι, της κριτικής αιστείας. Τώρα δεν ψηφίζουν. Πες μου λοιπόν γιατί είναι λάθος και θα σου πω μετά εγώ γιατί θεωρώ ότι είναι σωστό. Όχι ότι πω εγώ είναι σωστό και ότι πεις εσύ είναι λάθος.
1: Όχι, καλά. Λοιπόν, δημοκρατία έχουμε, ναι, ό,τι θέλουμε, λέμε.
0: Σ' ακούμε λοιπόν γιατί είναι
1: άλλοι,
0: λάθος.
1: Οι άλλοι θα κρίνουν τι λέμε.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σ' ακούω.
1: Το λέω αυτό διότι έρχονται τώρα και ζητάνε για κάθε πράγμα που έχει ανάγκη αιστεία τη βοήθεια των σωματείων. Ναι. Λέω εγώ, γιατί τα βγάλατε τα σωματεία έξω από τις εκλογές και λοιπά τότε που γινόταν, από αυτή τη διαδικασία. Τώρα γιατί ζητάτε βοήθεια?
0: Ναι.
1: Μόνο με αυτή τη λογική.
0: Ναι. Γι' αυτό λες δηλαδή ότι έπρεπε να ψηφίζουν τα σωματεία. Ναι. Τώρα πώς γίνεται η εκλογή του Προέδρου? Γίνεται διορισμός.
1: Διορισμός από την κριτική, από την Παγκρίτιο.
0: Δηλαδή η Παγκρίτιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου, μπορεί να εκφράσουν την επιθυμία να είναι 5 υποψήφοι. Λέμε τώρα.
1: Δεν είναι υποψήφοι, διορισμός είναι. Ναι, στο διορισμό δεν είναι υποψήφοι.
0: Ναι, αλλά στο διορισμό θέλω να μπω εγώ, θες να μπεις κι εσύ. Όποιος έχει πιο καλή σχέση με την πρόεδρο μπαίνει.
1: Πασαφώς τώρα.
0: Με την πρόεδρο ή με το Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Η πρόεδρο δεν ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο?
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Ειδικά αυτό
0: το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι όλοι μαζί. Που είναι μια γροθιά.
1: Όλα τα συμβούλια τα ελέγχουν οι πρόεδροι.
0: Δεν νομίζω τα προηγούμενα τα ελέγχαν οι πρόεδροι. Θυμάσαι όταν είχε βγει πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Μαριδάκης και είχε πάρει την πλειοψηφία ο Μπάμπης ο Σαλβαράκης στους συμβούλους.
1: Μία φορά έγινε αυτό τώρα. Δεν ξαναγίνεται αυτό.
0: Το αν θα ξαναγίνει όχι είναι άλλο θέμα, αλλά έγινε όμως.
1: Έγινε, γιατί τον έλεγχο. Κάποιοι θέλανε να γίνει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να ακούσεις και τη δική μου άποψη που ο κόσμος κρίνει, όπως το λες, οι ακροατές. Εσύ είπες ότι είναι λάθος κτλ. Και δεν πρέπει τώρα η κριτική αιστεία να ζητάει τη βοήθεια του σωματείου. Λοιπόν, τι γινόταν πρώτα στις εκλογές της κριτικής αιστείας? Τις λέγανε εκλογές, ήταν κοροϊδία, δεν ήταν εκλογές. Γιατί ψηφίζανε τα σωματεία, πηγαίνανε 100 σωματεία και ψηφίζανε στην κριτική αιστεία. Τελευταία ψήφιζε η Παγκρίτιος και έβαζε 50-1. Δηλαδή, ψηφίστε κοροϊδά, αλλά ό,τι και να ψηφίσετε, εγώ θα πάρω την. Εγώ θα κάνω το κουμάντο.
1: Αυτό το ανατράψαμε.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Ανατράπηκε
1: μια φορά και αυτό.
0: Άλλο που ανατράπηκε μια φορά.
1: Όλα ανατρέπονται.
0: Ναι, αλλά δεν ξαναγίνεται όπως είπες εσύ προηγουμένως. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Άρα είναι καλύτερα τώρα. Είναι καλύτερα τώρα γιατί η Παγκρίτιος Ένωση, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου λένε πως είναι υποψήφοι. Ήταν ο αείμνηστος ο Κώστας Σοβγότζας, υπήρχαν τότε πληροφορίες ότι ο Κωστής θα κατέβαινε και μάλιστα επειδή μου έβγαλε και το τελευταίο βιβλίο που βγάζουμε εδώ, του έλεγα πρόεδρε και μου λέει μη με λες πρόεδρο ακόμη. Γιατί θεωρούσα ότι θα εκλεγεί. Είχε εκφράσει λοιπόν το ενδιαφέρον να είναι πρόεδρος ο Κώστας Ογκόντζας και να αντικατασταθεί ο Αντώνης ο Μητυλινάκης. Τώρα το γιατί αντικαταστάθηκε ο Αντώνης ο Μητυλινάκης δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί εγώ τον θεωρώ, δεν ξέρω τι λέει ο καθένας, ότι ήταν ένας από τους πιο πετυχεμένους προέδρους στην κριτική εστία. Ο Αντώνης ο Μητυλινάκης. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και μετά πέθανε ο Κώστας Ογκόντζας. Ήταν και κάτι άλλοι δύο-τρεις ακόμη από το Ειδικό Συμβούλιο της Παγκριτίου που θέλανε να είναι υποψήφιοι, όπως είναι ο Στέλιος ο Μαριδάκης, ο γιος του πρώην Προέδρου της Παγκριτίου και νυν μέλος του Ειδικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος νομίζω είναι τώρα. Ήθελε και αυτός. Λοιπόν, και τελικά πέθανε ο Κώστας Ογκόντζας και πήραν την απόφαση η Παγκρίτιος να μπει ο Στέλιος ο Μαμαλάκης. Νομίζω ότι έκανε άποψή μου την καλύτερη επιλογή, όχι επειδή είναι δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, επειδή είναι εκπαιδευτικός. Έχει παρεδώσει με παιδιά. Δεν υπάρχει. Να μου το θυμάσαι.
1: Την ψυχολογία και την νοοτροπία.
0: Να μου το θυμάσαι ότι επί Μαμαλάκη και Μανούσακα, γιατί αυτοί οι δυο είναι τώρα οι κορυφαίες εκεί. Δεν λέω ότι οι άλλοι δεν. Παναγία μου, όλοι καλοί είναι. Αλλά αυτοί οι δυο θα δεις ότι η κριτική εστία θα δρέψει δάφνες. Θα βάλουν μπροστά για να κάνουν και άλλη κριτική εστία, πρόεδρε, και στο λέω εγώ εδώ. Μακάρι, γιατί ξέρω τι φιλοδοξίες έχουν και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και για να βοηθήσουμε όλοι, πρέπει να είμαστε μια γροθιά όλοι. Όλοι μια γροθιά.
1: Εκεί θα ζητήσουν λοιπόν τη βοήθεια από το σωματείο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί πάλι τη βοήθεια.
0: Βεβαίως. Να ζητήσουν.
1: Γιώργο, όταν κάποιος σε κάνει πέρα, δεν μπορεί να του ζητά βοήθεια.
0: Δεν σε κάνει, δεν σε έκαμε πέρα. Σου είπε, δεν σε κοροϊδεύω άλλο. Αφού ψήφισε και
1: ψήφισε. Θα σου πω εγώ αλλιώς. Μπορούσε να τροποποιήσει το καταστατικό και να κρατήσει 20% η Παγκρίτιος και τα υπόλοιπα από το σωματείο.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα έβγαζε πρόεδρο η Παγκρίτιος.
1: Γιατί να βγάλει η Παγκρίτιος.
0: Γιατί είναι δικό τη παιδί η κριτική εστία.
1: Τότε καλά κάνει και διορίζει, αλλά πρόσεξε, έχει πολλούς κινδύνους αυτή η ιστορία και δεν πάω παραπέρα.
0: Λοιπόν. Δεν θέλω να μου πεις τους κινδύνους, εγώ δεν τους βλέπω.
1: Καλά.
0: Δεν τους βλέπω. Θεωρώ
1: όταν θα έρθουν και θα τους δούμε, ναι, θα με θυμηθείς.
0: Ωραία. Τότε λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Τα αφήσουμε
1: αργά.
0: Έτσι. Ναι, να τα αφήσουμε έτσι. Και είπαμε προηγουμένως για να καλύψουμε και την ερώτηση της Ελένης της Κανατά, ότι αν κάποιος σου υποσχεθεί ότι θα γράψει την Παγκρίτιο στην Ομοσπονδία, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, και του Κασιδιάρη να είναι, να το πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εσύ θα τον ψηφίσεις, θα του πεις, θα τον βοηθήσεις. Όχι, από τη στιγμή η Ελένη Κανατά, η πρόεδρος της Ένωσης Κριτών.
1: Είπε ότι εγώ θα τον βοηθήσω.
0: Όχι, παιδί μου, αν έρθει, σου λέει κάποιος και σου πει, Μανώλη, έλα να σου πω, κάποιος από τους υποψήφιους τώρα.
1: Θα του πω αυτό που γράφει το καταστατικό.
0: Ότι.
1: Ότι η Ομοσπονδία δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά των σωματείων.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ περισσότερο στην Παγκρίτιο που δεν έχουμε και καμιά σχέση, δεν είναι σωματείο μας.
0: Δεν είναι μέλος μας.
1: Μέλος μας, αυτό λέω.
0: Με τα σωματεία ανακατώνεστε. Ασχολείστε και καλά κάνετε.
1: Εσωτερικά. Όχι στα εσωτερικά.
0: Δεν με κατάλαβες. Με τα σωματεία μέλη σας. Τα καλείτε σε εκδηλώσεις.
1: Ναι. Τα καλούμε και
0: Παγκρίτιος. Και η Ομόνια που δεν είναι μέλη σας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε η Ομόνια μέλος σας. Ναι.
1: Έλεγε ο Τσόντος θα γραφτώ και θα και θα και θα και μείναμε έτσι.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Τσόντος είναι ένας από τους πιο πετυχεμένους προέδρους σε σωματεία.
1: Δεν κρίνω τι κάνει στο σωματείο του. Λέω τι μας έλεγε.
0: Ναι. Λοιπόν, τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Τώρα σε ρωτήσω ποιος θα βγει στην Παγκρίτιο, θα μου πεις. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, είμαι από χωριό.
0: Με την απαλάδα της χέρας σου, δηλαδή έτσι όπως τα βλέπεις, που βάζεις κάτω τα νούμερα και λες 2.700, 1.821, 4.500, πες ότι φύγανε 500, μπήρανε 4, έγραψε 2.006.
1: Μαθηματικά δεν ξέρω, μην πολεμάς να με βγάλεις.
0: Όχι. Επειδή ακούω συζητήσεις, επειδή ακούω και μ' αρέσει έτσι να ακούω, δεν παίρνω θέση, είπα το λέω και το εννοώ, Μανώλη. Είσαι σε αποστάσεις από όλους. Μακάρι την επομένη των εκλογών να δω ενότητα.
1: Για μένα είναι όλη κριτική, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Και για μένα είναι όλη κριτική. Και ας πηγαίνουν στην Παγκρίτιο με GPS. Γιατί δεν ξέρουν που είναι και πάνε.
1: Καλά, πρέπει να πάμε και μέρα, γιατί τη νύχτα είναι
0: λίγο επικίνδυνα. Ναι, η μισή πάνε με GPS. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και το GPS είναι της νέας τεχνολογίας.
1: Παλιότερα.
0: Με τεχνητή νοημοσύνη. Πώς τα λένε αυτά.
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, οπότε ναι, είναι μέσα στα κόλπα.
1: Παλιότερα ρωτάγανε, καθόμαστε εμείς εκεί στα τραπεζάκια και λέει, πού ψηφίζουμε.
0: Ρε, πω, το θυμούμε.
1: Το θυμάμαι.
0: Είχε ωραία ψάρια εκεί στα τραπεζάκια που τρώγαμε. Πω, δεν μου λες, πάμε πρόεδρε να μου πεις ποιες είναι οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, δηλαδή. δηλαδή εκπροσωπείτε εσείς σαν ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, στην Κατερίνη, στη Βέρεια, στο Βόλο, στη Λάρισα.
1: Γιατί και εδώ στην περιφέρεια ποιος εκπροσωπεί?
0: Τώρα τι έχουμε? Έχουμε τίποτα καινούριο και τίποτα φρέσκο?
1: Και έχουμε μια ωραία εκδήλωση, ναι. Ο Σύλλογος Κριτών Πιερίας μάλλον στην Κατερίνη, ναι. Μαζί με ένα σύλλογο, τοπικό σύλλογο, κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση και μας έχουν καλέσει και μάλιστα είμαι και ομιλητής.
0: Ναι. Α, ωραία, ναι. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Αυτό θα γίνει μεθαύριο, το Σαββατοκύριακο 17 και 18 του μήνα, ναι.
0: Τούτο εδώ.
1: Αύριο, μεθαύριο, ναι.
0: Τώρα, που λες, θα είμαι ομιλητής. Εκεί τώρα θα ακουστεί ότι ο πρόεδρος της Παγκοσμίας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματιών κτλ. Δηλαδή αυτό για την Κρήτη μας είναι. Τι να πω, χθες είχα κάτι, μόνο φεύγω από το ένα και πάω στο άλλο. Κάτι παιδιά από το Λύκειο Περάματος Μυλοποτάμου που βραβευτήκανε στη Ρουμανία. Και ακούστηκε το Μυλοπόταμο στη Ρουμανία. Παιδιά,
1: με καλά λόγια.
0: Ναι, γιατί για το Μυλοπόταμο συνήθως ακούγονται κακά λόγια. Να λοιπόν, που αυτές οι δράσεις πρέπει να προβάλλονται. Στην Κατερίνη λοιπόν, με ομιλητή το Μανώλη το Πατεράκι. Λοιπόν,
1: τι είναι στην Κατερίνη τώρα?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το τάγμα, το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα εθελοντών Κριτών Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Γιατί το λένε έτσι? Διότι αρχηγός τους ήταν ο έγγονός του Κολοκοτρώνη.
0: Όπα.
1: Αυτό το ξέρουν λίγοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το τάγμα απελευθέρωσε πρώτα τη Ρεντίνα, ένα χωριό, και μετά κατέβηκε και απελευθέρωσε και την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Αυτή την εκδήλωση κάνουν εκεί.
0: Ναι, για να τιμήσουν,
1: για να τιμήσουν αυτό το τάγμα. Και αυτό το τάγμα μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη και με το Βενιζέλο. Και αυτό το τάγμα ξεκαθάρισε και τους υπόλοιπους Βούλγαρους από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και μια και είπα στη Θεσσαλονίκη, κάτι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη.
1: Μας έχουν καλέσει από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης επίσημα,
0: ναι.
1: Να παραστούμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και να παρελάσουμε με 20 άτομα.
0: Όπα. Να εκπροσωπήσετε δηλαδή την Κρήτη.
1: Την Κρήτη με 20 άτομα.
0: Ντυμένους.
1: Τα οποία θα είναι σωματεία ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Θα πάρω διάφορα σωματεία,
0: ναι.
1: Και θα πάω να παρελάσουμε σε αυτή την παρέλαση 28 Οκτωβρίου.
0: Τώρα.
1: Μεθαύριο, μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα λέμε από εδώ. Πρέπει να τα λέμε, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε το μόνο μέσον που μπορεί να ενημερώσει το κριτικό στοιχείο της Αττικής, και βέβαια και στην Κρήτη και όπου ακουγόμαστε.
1: Όσοι μας ακούνε.
0: Ναι, αλλά πρέπει αυτά, Μανώλη, να τα λέμε, γιατί και αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Στη Θεσσαλονίκη, 20 κριτικόπουλα, δελικανίδες και μερακλίνες κοπελιές, ναι, να κάνουν παρέλαση.
1: Να εκπροσωπηθεί, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Γιατί παλεύει ο καθένας για την Κρήτη? Για την Κρήτη. Αυτοί που έχουν την Κρήτη μέσα τους.
1: Ναι. Και βέβαια μεθαύριο στις 20 του μήνα,
0: ναι.
1: Τη μέρα Τρίτη,
0: ναι.
1: Και ώρα 7 το βράδυ, στο ΑΟΡΙ, έχουμε,
0: ναι.
1: Συγκέντρωση με τους πρόεδρους των συλλόγων για να ενημερωθούν. Γιατί τώρα μην την ανοίξουμε αυτή το τι θα πούμε εκεί πέρα, γιατί είναι πολλά.
0: Είναι πολλά και δεν προλαβούμε.
1: Και άσχημα.
0: Είπα χθες, νομίζω στη χθεσινή εκπομπή, ότι μέσα σε αυτά που θα πείτε θα είναι και μια καινούργια διάταξη, μια καινούργια τροπολογία, δεν ξέρω πώς να το πω, ένας καινούργιος νόμος που λέει ότι τα πολιτιστικά σωματεία δεν θα κάνουν εκλογές όποτε γουστάρουν, κάθε 4 χρόνια.
1: Κάθε 4 χρόνια. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Ευρωπαϊκή οδηγία.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει.
1: Θα του το πω και μετά, ναι, δηλαδή, ναι. Θα πρέπει να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους.
0: Ναι. Θα έχει μάζοξη εκεί στο Όρι, θα έχει κόσμο.
1: Εγώ τους καλώ όλους.
0: Έχεις καλέσει και τα διοικητικά συμβούλια ή μόνο τους πρόεδρους?
1: Τα διοικητικά, γιατί όλοι είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι γίνεται.
0: Οπότε θα είμαστε πάνω από 300, από ό,τι υπολογίζω. Είμαι κι εγώ καλεσμένος, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Όχι, εννοείται, γιατί ακάλεστος δεν πας. Το γάμο λέει ακάλεστος δεν πας.
1: Γιατί γάμος είναι αυτό.
0: Στο ίδιο κέντρο, στο Όρι, έκανε προχθές, πότε ήταν, μια συγκέντρωση, ένας από τους τρεις συνδυασμούς, με τους υποψηφίους του. Και κάποιος μου το σφύριξε ότι θα πας εκεί. Λέω, δεν είμαι καλεσμένος. Και δεν πήγα. Γιατί μπορεί να σε δει ο άλλος εκεί να σου πει τι υποψήφιος είναι αυτός, τι δουλειά έχει. Δηλαδή, άλλο τα ενδοοικογενειακά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε και ενδοοικογενειακή βία εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω, και δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά. Αν και όταν είναι όλοι μαζί, δεν νομίζω
1: όχι,
0: ότι.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, άλλο.
1: Απλώς και καλεσμένος είσαι και έχει έρθει και mail τώρα, δεν είναι.
0: Ναι, έχει έρθει και mail στο σταθμό εδώ και το λέμε και συνέχεια.
1: Και όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για το πολιτιστικό κίνημα να έρθουν να ακούσουν.
0: Ναι. Κάτι θα πούμε μετά Γιατί έτσι μου έχει μείνει ότι αφού είστε δευτεροβάθμιο σωματείο και αφού μπορείτε και αφού ελέγχετε, έστω και αν η Παγκρίτιος δεν είναι μέλος στην Ομοσπονδία, την επομένη των εκλογών, γιατί αυτό με απασχολεί, Πρόεδρε, δεν ξέρω εσένα κατά πόσο, εμένα πάντως με απασχολεί πάρα πολύ, όχι οι προηγούμενοι, άσους εκεί να βγάλουν το μάτι, δικό τον θέμα, όποιος θέλει να βγάλει αμάτια, όποιος θέλει να μην βγάλει, αλλά η επόμενη μέρα της Παγκριτίου, όπως γράφει και ο δάσκαλός μου ο Γιώργος ο Βαρβέρης, συνέχεια μιλάει για την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία η Ομοσπονδία και ο πρόεδρός της να καλέσει τους 25 εκλεγμένους και να τους πει, ρε παιδιά, εδώ είμαστε όλοι μαζί, πάμε να βάλουμε ένα πλάνο. Τρόπο. Και θα στέσω μπέτη και εγώ με τα 200 σωματεία, 250 που έχω στη δούλεψή μου, να το πω έτσι, για να γίνει κατανοητό, που είναι μέλη μου. Να κάνουμε κάτι, ρε παιδιά, πρώτα να συμφιλειωθούμε όλοι μαζί, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί για το καλό της Κρήτης, όλοι μαζί. Αν είμαστε ενωμένοι, Μανώλη, εδώ το κριτικό στοιχείο της Αττικής, θα είχαμε 5 κριτικές εστίες.
1: Δεν το θέλουνε.
0: Δεν το θέλουνε.
1: Δεν το θέλουνε, Γιώργη. Τόσα χρόνια δεν έχεις καταλάβει.
0: Εσύ πάντως θα κάνεις την προσπάθεια.
1: Εγώ, μάλλον αυτό που είπες,
0: ναι,
1: είναι σαν να μπήκε στο μυαλό μου.
0: Εγώ μου ήρθε τώρα, επειδή λέω, αφού είναι, ρε παιδί μου, όλο το σώμα τόση δύναμη έχει η Ομοσπονδία, γιατί να μην τη χρησιμοποιείς τη δύναμή της και εκεί, στην Παγκρίτιο, που το έχει ανάγκη. Το έχει ανάγκη. Όλοι μαζί. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Αν είναι δυνατόν, έχουμε ακόμη μισή ώρα. Δήμητρα, ένα τραγούδι βάλε για τον πρόεδρό μας και επανερχόμαστε.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν

0: παρουσία σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί τους στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Παπάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120. 6973.

0: 2310-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
1: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.

0: είμαστε, επιστρέψαμε με Μιχάλη Κουνάλη και του Νότου τα πουλιά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα, τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Να πω σε εσάς που έχετε συντονιστεί τώρα στον Κρήτη FM και ακούτε, αν μας τα πει καλύτερα η Καλλιόπη. Για βάλτε την Καλλιόπη να μας τα πει.
1: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισσο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το Ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά, σε όλες τις Κυκλάδες από το Ράδιο Αποσπερίτης στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη, στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το Ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά, από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Καλλιόπη τη Σιράγα που μας είπε πού και πού ακουγόμαστε, και αφού ακουγόμαστε λοιπόν σε τόσα σημεία, μας ήρθε ένα μήνυμα από τα Χανιά, από τον Μιχάλη τον Κουράκη. Άκουσε προηγουμένως τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον Μανώλη τον Πατεράκη, που έχω την τιμή να τον έχω δίπλα μου και να κάνουμε μια φιλική κουβέντα. Μας λέει λοιπόν ο Μιχάλης ο Κουράκης μια μαντινάδα για αυτά που είπε ο Μανώλης ο Πατεράκης για το τάγμα Κρητών, Θεσσαλονίκη κτλ. Και λέει ο Μιχάλης, ήτανε θέλημα Θεού, ήτανε θεία δίκη, πρώτοι να μπουν οι κριτικοί εις τη Θεσσαλονίκη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόεδρε, έχουμε πει πολλά. Έχουμε όμως να πούμε ακόμη για την πρωτοβουλία. Μου είπες ότι θα το κάνεις ή μου είπες ότι θα το κάνεις, δεν θυμούμαι, της Ομοσπονδίας την επομένη των εκλογών στην Παγκρίτιο. Να μπει δυνατά στο παιχνίδι και να τους καλέσει, να τους βάλει κάτω, να τους πει ρε παιδιά, είμαι κι εγώ δίπλα σας, όλη η Ομοσπονδία δίπλα σας, για να πάμε να κάνουμε μια κριτική εστία ακόμη. Αυτό να είναι το μέλημά μας. Και κάτι πες τους για το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ότι πρέπει να ψηφίζουμε κι εμείς. Εντάξει. Εγώ έχω τόσα χρόνια να ψηφίσω στην Παγκρίτιο.
2: Πολλά τόσα πρέπει χρόνια. Να γίνουν. Πολλά ναι. πρέπει να ναι, γίνουν. Να αρκεί να έχουν θέληση, Γιώργη.
0: Να τους τα πεις όλα.
2: Εγώ θα τους τα πω. Θα μ' ακούσουνε.
0: Εγώ πιστεύω θα σ' ακούσουνε.
2: Μακάρι.
0: Θα σ' ακούσουνε γιατί ξέρουν και τη δύναμή σου, της Ομοσπονδίας και τα λοιπά. Ξεχάσαμε προηγουμένως που είπαμε τα πρωτοβάθμια, τα δευτεροβάθμια όργανα των σωματείων, να μου πεις για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών. Τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, να ακούσουν και οι ακροατές μας. Εντάξει, εγώ ψιλοξέρω, αλλά πιο πολύ για τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, νομίζω πρόεδρος είναι τώρα ο κ. Καστρινάκης, ή κάνω λάθος.
2: Νομίζω.
0: Ο Νίκος ο Καστρινάκης. Ναι. Λοιπόν, αυτό, η Ομοσπονδία τι σχέση έχει με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, μήπως μπαίνει ο ένας στα χωράφια τα αλωνού, μήπως υπάρχει κόντρα, όχι.
2: Όχι. Όχι κόντρα.
0: Για πες το.
2: Σχέση δεν υπάρχει.
0: Α, δεν έχετε καλή σχέση.
2: Μπράβο.
0: Άρα είναι ψιλοκόντρα.
2: Ψιλοκόντρα, όπως θες.
0: Για πες το.
2: Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών το ιδρύσαμε τρεις ομοσπονδίες.
0: Ναι.
2: Η Αμερικής, η Αυστραλίας, η Γερμανίας τότε και τώρα που τη λένε Ευρώπης και η Πανελλήνια.
0: Ναι.
2: Αυτό αποφασίστηκε το 2003 μετά από ένα συνέδριο που έγινε στο Κολυμπάρι και υπήρξαν δυσαρέσκες και διάφορες φήμες για καταχρήσεις, για έτσι, για αυτό. Τέλος πάντων, όσοι είμαστε εκεί πέρα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να κάνουμε ένα τριτοβάθμιο για να μην κάνει ο καθένας από ένα συνέδριο και λέει εγώ εκπρόσωπο τους κριτικούς.
0: Σωστά, σωστό.
2: Κάτσαμε στο πρωί συγκεκριμένα, την τελευταία βραδιά, ο Σημαντήρης, ο Επιτροπάκης, ο Τσουρδαλάκης και εγώ. Και αποφασίσαμε αυτά να κάνουμε.
0: Ο Αντώνης ο Τσουρδαλάκης.
2: Ο Αντώνης Τσουρδαλάκης. Να κάνουμε ένα τριτοβάθμιο όργανο. Εντάξει. Έκατσα εδώ, με βοήθησε και ο Πλαίτης τότε. Φτιάξαμε ένα καταστατικό. Ήταν και ο Καλέργης ο δικηγόρος από το Ρέθυμνος.
0: Ο Κωστής.
2: Ανέβηκα, κατέβηκα εγώ 2, 3, 5, 6 φορές. Ξέρω εγώ πώς φορές. Και εγώ θυμάμαι πόσες φορές. Τέλος πάντων, καταλήξαμε σε ένα καταστατικό. Έγινε το καταστατικό. Εκεί κάναμε και μια συμφωνία κυρίων και είπαμε ποιος θα γίνει ο πρώτος ο πρόεδρος, για να μην υπάρχουν διχόνοιες.
0: Ναι.
2: Γιατί τι ψηφοφορία να κάναμε τώρα 4 άτομα.
0: Ναι, σωστά.
2: Να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων κλπ. Και είπε ο Σημαντήρης τότε ότι θέλω εγώ στην Αμερική να.
0: Είμαι ο πρώτος πρόεδρος.
2: Είχαμε ο πρώτος πρόεδρος. Και είχαμε συμφωνήσει και από εκεί και πέρα δεύτερος να είναι από την Ελλάδα και τρίτος από την Ευρώπη και τέταρτος αυτό.
0: Και
2: από την Αυστραλία. Δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία. Και αυτό με τι πήγε. Πήγε με τη λογική των σωματείων. Ναι. Τότε η Ευρώπη είχε 6-7 σωματεία. Η Ομοσπονδία μέλη.
0: Ναι.
2: Η Αυστραλία πάλι περίπου τόσα, νομίζω 9, και εμείς είχαμε 200.
0: Όπα.
2: Οπότε, τότε ναι.
0: Οπότε έπρεπε εσείς να έχετε την προεδρία. Νιν και αΐν.
2: Στα πλαίσια του συγκριτισμού και του να μην αυτό και λοιπά, ναι. Εγώ υποχώρησα, βέβαια πολλοί μου είπανε κακώς υποχώρησες, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, καλά το έκαμε, γιατί. Εντάξει. Καλά το έκαμε, πρόεδρε.
2: Δεν βγήκε σε καλό όμως. Γιατί μετά αρχίσανε οι ίντρικες μεταξύ μας. Και όχι, δεν θα στηρίξω εγώ εσένα, όχι εσένα. Δηλαδή, τέσσερα άτομα και τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, δεν ξέρω, και δεύτερη και τρίτη φορά δεν τη βάλανε την Ελλάδα μέσα. Και ψηφοφορίες τώρα μεταξύ 15-20 ατόμων που κάνουν κάθε χρόνο, πώς το λένε, γενική συνέλευση στο Ρέθυμνος. Και δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα και εμείς κρατήσαμε να κρατάμε αποστάσεις. Βέβαια και ο Τσουρδαλάκης μας έκανε και ένα φάουλ. Πήγε να πάρει το σήμα του Πουσουκού και του περιοδικού που είχε χαρίσει η Γκαλονάκη, η Δήμητρα. Αν θυμάστε, το βγάζε η Δήμητρα Κωστή. Που το είχε χαρίσει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, γιατί εγώ την είχα τσιγκλήσει να το χαρίσει. Λέω, αφού κάναμε εμείς τέτοιο όργανο, δεν χρειάζεται τώρα εσύ να βγάζει περιοδικά και τέτοια.
0: Σωστά.
2: Το βγάλει αυτό. Και συνεχίσαν να το βγάζουν. Και πήγε στο Υπουργείο Εμπορίου να πάρει το σήμα.
0: Να κατοχυρώσει
2: το σήμα στον εαυτό του. Σε μια εταιρεία που είχε ιδρύσει στο.
0: Κακός.
2: Τέλος πάντων, είχαμε δικαστήρια, ενστάσεις στις επιτροπές σημάδων.
0: Και αντιπαραθέσεις
2: κλπ. Έτσι. Και τώρα βλέπω και ένα άλλο φάουλ τελευταία και στο χώρο εδώ μπροστά στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Μόλις μάθανε.
0: Αυτό που είπες προηγουμένως.
2: Ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί μας έχει καλέσει η περιφέρεια κλπ.
0: Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών θα εκπροσωπηθεί από την Παγκρίτη αδελφότητα. Δηλαδή,
2: διάβασε το παρακάτω. Εκεί είναι το ζουμί.
0: Μακεδονία, η οποία αποτελεί ιδρυτικό μέλος του. Που δεν είναι ιδρυτικό μέλος.
2: Ψέματα. Μεγάλο ψέμα και είναι ντροπή μας. Τώρα βάζω και του αυτό κριτική, να στέλνουμε ψεύτικα στοιχεία στην περιφέρεια και να λέμε διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνεις γιατί ο κόσμος πολλές φορές έχει άλλη άποψη και άλλη εικόνα, διότι αυτή που χειρίζεται το θέμα στην περιφέρεια έψαξε και βρήκε και μου λέει, κύριε, είστε τέσσερις εσείς που ιδρύσατε το καταστατικό. Ναι. Δεν είναι ο κύριος εδώ πέρα.
0: Ναι. Η Παγκρίτη Αδελφότητα Μακεδονίας.
2: Καμία σχέση. Είναι πρωτοβάθμιο σωματείο αυτό.
0: Ήθελε όμως ο Αντώνης να εκπροσωπηθεί από εκεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών και όχι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων. Αν το κατάλαβα καλά.
2: Ο νυν πρόεδρος.
0: Ο Νίκος ο Καστρινάκης. Λοιπόν.
2: Αλλά δεν υπογράφουμε τέτοια πράγματα να λέμε ψέματα.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό, χωρίς να το ξέρω 100%, αλλά θέλω να μου πεις τώρα, κλείνουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, έχουμε 2-3 λεπτά, να μου πεις δύο λόγια. Έχω ένα παράπονο, έκανε η Ομοσπονδία ένα συνέδριο και μετά δεν το ξανάκαμε. Γιατί?
2: Γιατί πέσαν τα μνημόνια.
0: Α, γι' αυτό είναι.
2: Και μετά η πανδημία.
0: Τώρα δεν έχουμε μνημόνια ούτε κορονοϊό.
2: Έχουμε προγραμματίσει για το δεύτερο ή τρίτο, τη τρίτη Κυριακή του Μαρτίου του χρόνου.
0: Το
2: έχουμε προγραμματίσει, το δουλεύουμε τώρα.
0: Δεύτερη ή τρίτη Κυριακή.
2: Του Μάρτη.
0: Ναι, να πούμε όμως ότι θα αναβληθεί αν γίνουν εκλογές.
2: Το Μάρτι, βρε.
0: Το Μάρτι, δεν θα γίνουν εκλογές.
2: Ποιο Μάρτι, μωρέ.
0: Όχι του Παγκριτίου, παιδί μου, οι εκλογές του.
2: Α, οι άλλες.
0: Ναι, οι άλλες.
2: Να δούμε.
0: Οι μεγάλες.
2: Να δούμε πότε θα γίνουν.
0: Όχι, άμα είναι να το πούμε από τώρα ότι θα τα αναβάλει. Πέστε την ίδια μέρα.
2: Όχι, μωρέ.
0: Ποιο μου είπε προχθές, 15 του μηνός, λέει, έχουν εκλογές οι Παγκρίτιος και είναι και μια εκδήλωση. Ποιο μου το είπε, Μια εκδήλωση, λέει, που. Και του λέω, είναι μέχρι τις 7 η ώρα οι εκλογές. Είναι η 15 Νοέμβρη, κάνει ο φίλος ο Νίκος ο Σαρής το Ίδρυμα Βενιζέλος στο Μέγαρο Μουσικής και είναι, λέει, την ίδια μέρα με τις εκλογές Παγκριτίου. Εκλογές Παγκριτίου θα είναι μέχρι τις 7. 8 η ώρα είναι αυτή η εκδήλωση, οπότε δεν επηρεάζει καθόλου. Ναι, δεν θα πάει κανείς. Αυτό σκέφτεσαι. Λοιπόν, ότι δεν νομίζω τώρα, εντάξει.
2: Λοιπόν, θα πάω όσοι μπορούμε, αλλά οι περισσότεροι, άμα κάθεσαι όλη μέρα όρθιο στο Τιτάνιο, θα πας μετά στο Μέγαρο.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, άλλο έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά
2: πολλά. Άλλη φορά.
0: Εδώ είμαστε. Εγώ να σου πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο για τα. Για τα, πώς τα λένε αυτά, τα εδέσματα που μας έφερες, τα λιχναράκια σου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κοπελιές το λένε πιο πολύ αυτό, γιατί θα τα βάνε, γιατί εγώ δεν κάνω, έχω ζάχαρο και δεν κάνω να τρώω γλυκά πράγματα, μου απαγορεύουν.
2: Μόνο αλμυρά δηλαδή.
0: Μόνο αλμυρά, δεν μου αρέσουν τα ξινά. Λοιπόν, λοιπόν, πρόεδρε, είπαμε, καταλήγουμε ότι όλα καλά και όλα ωραία, συμφωνείς και εσύ με την ενότητα. Ένα τελευταίο. Το είχα πει εγώ, και επειδή το είχα πει εγώ, ίσως να μην έχει πιάσει ιδιαίτερο τέμπο, ότι η Ομοσπονδία μπορεί, γιατί οι άλλοι βλέπω και δεν μπαίνουν μπροστά, να κάνει μια κατάσταση έτσι, μήπως και καταφέρουμε να γιορτάζουμε την εργατική πρωτομαγιά όλη η Κρητική στην Αττική, εκεί στο του Καλέργη.
2: Του Καλέργη. Ναι, ναι,
0: εκεί, εκεί που πρέπει. Η Ομοσπονδία μπορεί να πάρει κι άλλα σωματεία και να μπείτε μπροστά, να το καθιερώσουμε αυτό. Θα μου πεις, το κάνει ο Κυρίμης, η Πανεγγελία Πολιτής και Ένωση Μιλόποτα. Ναι, εντάξει, το κάνει, αλλά δεν το κάνει με 50 άτομα, με 60.
2: Τι να κάνουμε εμείς, όχι. Εμείς συμμετέχουμε όμως σε αυτό το
0: ναι,
2: πράγμα.
0: Ναι, αλλά θέμε πιο μεγάλη συμμετοχή.
2: Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς.
0: Σαν Ομοσπονδία μπορείτε.
2: Δεν είπαμε δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των συλλόγων. Αυτοί πήραν μια απόφαση. Άμα θέλανε, ας μας καλούσαν και να μας λέγανε με την πρωτοβουλία τη δικιά σας να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Τι είπαμε προηγουμένως, ότι ο καθένας θέλει τον απατό του, το δικό του σωματείο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν πάμε πουθενά, Μανώλη. Δεν πάμε πουθενά. Δεν ξέρω. Και σου λέει και ο κόσμος έξω. Που βγαίνει στα λοιπά, σου λένε τσακώνονται οι κριτικοί.
2: Και τώρα το λένε.
0: Τσακώνονται οι κριτικοί.
2: Δεν μου είπε κάποιο. Ναι. Και να κλείσουμε. Ναι. Δεν τρέπεστε, ρε λιγάκι, μου λέει στα media, πώς τα λένε.
0: Στα social.
2: Στα social, ναι. Τσακώνεστε, βγάζω ένα τσιβρομιό του αλλονού. Λέει τι είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Λέω, είμαστε πολλοί, αλλά οι λίγοι τα βγάζουν αυτά.
0: Ναι. Οπότε χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται αγάπη για τον κρητικό πολιτισμό και πάνω απ' όλα, Μανώλη μου, ενότητα. Όλοι μαζί,
2: ο συγκριτισμός που όλοι λένε και θέλουν και λένε και λένε στην πράξη.
0: Ναι, ποιος το αποδοκιλίδας. Ελόμενος φατέρω μάλλον ή άμα φωτέρεις πολεμήν. Είναι καλύτερα με τον ένα να έχεις αντίπαλο, δηλαδή ένα τα προβλήματα, και όχι πολλούς μεταξύ μας, ο γης τον άλλο, ο γης τα αλλού που λέμε εμείς. Λοιπόν, Μανώλη Πατεράκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί κάναμε μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση, και αυτό το βλέπω και από τα τηλεφωνήματα και από τα μηνύματα. Και εδώ είμαστε, η πόρτα του σταθμού είναι ανοιχτή, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους κυρίους υποψήφιους τώρα. Όποτε
2: θέλει και όλοι μαζί. Και όλοι μαζί εδώ. Να έρθουν εδώ οι αποφάσεις να ακουστούν από όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο, και αυτό είναι καλό. Ενώπιος ενωπίου. Εδώ, ελάτε κύριοι όλοι μαζί εδώ και θα τα βάλουμε κάτω, θα τη βρούμε τη χρυσή τομή. Όταν υπάρχει καλή διάθεση.
2: Αν θυμάσαι, εγώ πόσες φορές έχω πει και σε πρώην προέδρους κλπ. Λέω πάμε εκεί.
0: Να τα κουβεντιάσουμε, να τα βάλουμε κάτω, ναι.
2: Και να μας ακούει και ο κόσμος.
0: Έγινε.
2: Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, όποτε θες στη διάθεσή σου, και ευχαριστώ και αυτούς που μας ακούσανε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε.
1: Και τώρα τέλος. Η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τη φράση «κάνε ό,τι καταλαβαίνεις» και πώς το λέμε. Πώς το λέμε. Κάμε ό,τι καταλαβαίνεις. Ξάσου δηλαδή. Ξάσου. Ό,τι θες κάμε. Ξάσου. Ξάσου είναι η σωστή απάντηση. Έχουν έρθει και μαντινάδες εδώ για το ξάσου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θερμά συγχαρητήρια. Έχουν έρθει από πολλούς. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα, Δήμητρα. Όλη μέρα. Μέχρι το βράδυ. Όλη μέρα είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. Να πω μόνο ότι η Ελένη Κανατά είναι από το 1993 πρόεδρος εκεί στην Ένωση Κριτών.
2: Στον Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα.
0: Ναι, Νέας Φιλαδέλφιας Χαλκιδόνας. Και δεν είναι 30 χρόνια Ελένη, είναι 33 χρόνια από το 1993 έως τώρα. 33 χρόνια.
2: Γιατί μαρτυράει την ηλικία της.
0: Είναι μικρή η Ελένη. Ναι. από εμάς είναι πιο μικρή. Έτσι δεν είναι? Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε να είμαστε το ίδιο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ελένη και στο Δημήτρη το Μακρυδάκη που λέει τα καλύτερα. Να πάμε λίγο από εκεί να πιούμε δύο ρακές. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά όλες και όλοι που επικοινωνήσετε μαζί μας. Και ο Σπύρος ο Δρανδάκης στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Ο Σπύρος πρώτη φορά πρέπει να στέλνει. Η Φλόρη Παπουτσάκη όμως παίρνει σχεδόν κάθε μέρα. Τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ Δημήτρη, οπότε μην τα ανακατεύω. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί στις. Όχι, απόψε είναι Τετάρτη.
3: Πέμπτη
0: είναι. Ναι. Οπότε αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε εδώ να τα πούμε, να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Καλή σας μέρα!

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Σας καλησπερίζω από το όμορφο βροχερό Ηράκλειο της Λεβεντογένας Κρήτης μας. Στο μικρόφωνο ακούτε την Εύα Καπελάκη Κοντού.

0: Απόψε θα ταξιδέψουμε στη ροή της Οικουμένης μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ με έκπληξη έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν φίλο, άνθρωπο, συνεργάτη, αδελφό στη θέση του αδελφού μου, άοκνο εργάτη των τεχνών και των γραμμάτων και, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, της ιερής τέχνης της αγιογραφίας, και όχι μόνο, αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένη που ξαναβρεθήκαμε, οι δρόμοι μας συναντήθηκαν ξανά σε αυτό το μετερίζι, σε αυτό το βήμα, να μιλήσουμε ξανά και να συνοδοιπορήσουμε μέσα από την εκπομπή «Ταξιδεύοντας στη ροή της Οικουμένης» με όλους εσάς φίλοι μου, με όλους εσάς τους ανθρώπους της Ομογένειας, όπου και αν βρίσκεστε στα πέρατα της γης, όχι μόνο στο Σίδνεϊ, όχι μόνο στην Αυστραλία, και η συγκίνηση είναι ιδιαίτερη. Πρόκειται για τον πατέρα Αρσένιο Προκοπάκη, πρωτίστως εκλεκτό άνθρωπο. Η συγκίνηση είναι δεδομένη, η αγάπη επίσης, και φυσικά τα λόγια είναι περίτα. Θα σε καλωσορίσω, θα μου επιτρέψει τον ενικό, πατέρα Αρσένιε, θα σε καλωσορίσω σε αυτό το βήμα. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω θα έχουν περάσει τώρα τρία χρόνια που οι δρόμοι μας ήταν παράλληλοι. Ναι μεν, κάναμε φοβερά πράγματα ο καθένας από το δικό του μετερίζι, αλλά δεν βρεθήκαμε στην ίδια ράγα. Και τώρα φυσικά η χαρά μου, τα λόγια μου μπερδεύονται, οι σκέψεις μου γίνονται ένα με την πορεία, την κοινή πορεία. Και ο λογισμός φυσικά είναι εκείνος που μας θέλει στο ίδιο μετερίζι για την ανάδειξη των γραμμάτων και των τεχνών, και όλα αυτά έχοντας ως επίκεντρο ομού τον άνθρωπο, τον πάσχοντα άνθρωπο. Καλώς όρισες.
1: Καλησπερίζω τους ακροατές. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας, που έχω απέναντί μου την κυρία Εύα Καπελάκη Κοντού, την αγαπημένη σε όλους μας Εύα, που η συχνότητα η πνευματική μπορεί να μας άφησε σε ένα μεγάλο διάλειμμα, που όμως σίγουρα η συχνότητα τώρα η ραδιοφωνική μας φέρνει κοντά για να μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, να ζήσουμε Χριστό και να αγαπηθούμε.
0: Χαίρομαι ιδιαίτερα, και ο σημερινός λόγος μας θα είναι ακριβώς για την Εκκλησία, το σώμα της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα ο ρόλος της στο σύγχρονο κόσμο, αυτό που μας καίει. Ένα ερωτηματολόγιο ψυχής, στοχασμού και προσδοκίας. Φίλοι μου αγαπημένοι, σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να κινούνται με ηλιγιώδη ταχύτητα, που η τεχνολογία αγγίζει τα άκρα της ανθρώπινης εμπειρίας και ο άνθρωπος χάνεται ενίοτε μέσα στην ίδια του την εικόνα, η Εκκλησία καλείται να απαντήσει, όχι μόνο με λόγο, αλλά κυρίως με ήθος, με πράξη, με παρουσία. Ο ρόλος της στον σύγχρονο κόσμο δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια θεωρητική ή ακαδημαϊκή προσέγγιση. Είναι θέμα καρδιάς, αλήθειας και βάθους. Γι' αυτό, πατέρα Σένιε, και τούτες οι ερωτήσεις δεν ζητούν απαντήσεις από βιβλία. Δεν θέλω να μου διαβάσεις βιβλία ή αναφορές. Ζητούν απαντήσεις από την εμπειρία, από τη μαρτυρία, από τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Ένας διάλογος με αφετηρία την πίστη και αποκορύφωμα την ελπίδα. Είμαστε, φίλοι μου αγαπημένοι, μαζί με τον πατέρα Αρσένιο Προκοπάκη, αγιογράφο και θεολόγο, τα λόγια όσο περισπούδαστα και αν είναι δεν μπορούν να σκιαγραφίσουν την προσωπικότητα και κυρίως την προσφορά του στην Εκκλησία και στον πάσχοντα άνθρωπο. Αυτό που μου έρχεται στο νου πριν χρόνια, η έκθεση των μαθητών του στο τμήμα γεωγραφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτίνης και Αρκαδίας με θέμα Φώτης Κόντουλου. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Νότο, στη Μεσαρά, την πολύπαθη και εγκατελειμμένη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στον Τυμπάκη και στις Μοίρες.

0: Έρχομαι λοιπόν και μπαίνω κατευθείαν στη συζήτησή μας και θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιος είναι ο αληθινός ρόλος της Εκκλησίας όταν ο κόσμος γύρω μας μοιάζει να καταραίει από ηθική και αξιακή λύθη.
1: Νομίζω ότι στις μέρες μας, σε μια κρίσιμη εποχή για την ανθρωπότητα, ο κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη να έρθει κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία. Σε όλους αυτούς τους αιώνες το λήμα της Εκκλησίας δεν χάθηκε ποτέ. Όσες περγαμηνές και να αποκτήσουμε, ό,τι περισσότερο μάθουμε θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε το Χριστό και να μπορέσουμε να μπορούμε να θεολογούμε στους ανθρώπους. Όμως αυτό που έχει ο καθένας ανάγκη είναι να φτάσει ο Χριστός στην καρδιά του. Που νομίζω, Εύα μου, καμία περγαμηνή δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, αλλά σίγουρα η παρουσία της Εκκλησίας και ο Χριστός, ο οποίος θα ενταχθεί στην καρδιά του ανθρώπου μέσα από μια εμπειρική πίστη.
0: Πολύ ωραία, σαν πρώτο στίγμα θα πούμε έτσι στη συζήτησή μας. Μπορεί όμως η Εκκλησία να υψώσει φωνή αγάπης και φωτός σε έναν κόσμο που βυθίζεται στην αποξένωση και τον θόρυβο?
1: Μα αυτό ακριβώς είναι η παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο. Είναι η διέξοδος από αυτή την αποξένωση ή από το θόρυβο που απλά δημιουργεί μόνο κρότο, χωρίς να δίδει αποτέλεσμα. Η Εκκλησία δηλαδή, με την εκούσια συμβολή της, δίδει πάντα τη λύση. Για δείτε, ένας νέος έχει πολλά θέματα, αντιμετωπίζει καθημερινά πολλά προβλήματα, σχέσεις διαπροσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές, που ίσως βυθίζεται πολλές φορές μέσα σε μια λύθη, ίσως κουράζεται και αποστασιοποιείται, ή κάποιες φορές μπορεί να μην μπορεί να φτάσει σε ένα έλεγχο και να καταφύγει σε κάποιες συνήθειες που δεν βοηθούν τον ίδιο τον εαυτό. Η Εκκλησία έρχεται να δώσει τη λύση και το αποτέλεσμα. Αρκεί να ξεκλειδώσεις και να βρεις τη συχνότητα στον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή τον τρόπο που ο Χριστός θα τον επισκεφτεί και θα του αλλάξει όλη του τη ζωή.
0: Άσχετα αν είναι αποξενωμένος από την Εκκλησία λόγω αυτού του θορύβου, του σύγχρονου θορύβου που δημιουργείται.
1: Η αποξένωση δεν είναι από την Εκκλησία, είναι από τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί όταν μέσα μας δεν είμαστε καλά, τότε σίγουρα μας λείπει κάτι. Ακόμη και ένα αλόθρησκο να ρωτήσουμε, αυτό που του λείπει είναι κάτι ανώτερο, κάτι στο οποίο πρέπει να πιστέψει για να έρθει η ισορροπία και η γαλήνη.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο μάλλον για εμάς τους χριστιανούς, που ο Χριστός είναι η γαλήνη μας και ο ίδιος λιμένας μας.
0: Ακριβώς, το απάγγιο λιμάνι μας. Πώς ανταποκρίνεται η Εκκλησία στην κραυγή αυτό σαν συνέχεια, δηλαδή του σύγχρονου ανθρώπου που αναζητά αυτό το νόημα της ζωής μέσα από τη σιωπή που δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί χρόνια τώρα στην ψυχή του? Δεν υπάρχει κάποιος, δηλαδή το βλέπω εγώ στην καθημερινότητα, όταν οι γονείς δεν μπορούν να γαλουχίσουν τα παιδιά τους κατά τρόπον ορθόδοξον χριστιανικό, δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία, δεν τους διδάσκουν τα χριστά ήθη μας, ούτε τι σημαίνει Χριστός. Πώς αυτή συν το χρόνο η σιωπή της ψυχής θα αποκτήσει βήμα και λόγο?
1: Νομίζω, αγαπητή μου Εύα, πως στις μέρες μας σίγουρα η κοινωνία μας έχει εντάξει σε ένα μοτίβο, σε ένα τρόπο ζωής που μας λείπει η προσευχή. Η προσευχή είναι το κλειδί της επικοινωνίας μας με τον Χριστό. Σίγουρα δεν είναι κάτι οπισθοδρομικό ή κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσω ένα όρο που λένε τα παιδιά, οι νέοι μου λένε πολλές φορές το θεουσίστικο, αλλά είναι ο τρόπος προσέγγισης με τον Χριστό, είναι το κλειδί της επικοινωνίας. Η κοινωνία έχει εντάξει τον κάθε άνθρωπο να ζει σε ένα πρόγραμμα που του λείπει η προσευχή. Οι πατέρες της Εκκλησίας με θεοπτία και με ένα θαυμαστό τρόπο ενέταξαν τα μυστήρια και μάλιστα τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή τις ακολουθίες που είναι το μέσο για να φτάσουμε και να επικοινωνούμε με τον Χριστό. Όμως οι πατέρες μας δίνουν και την ιερά προσευχή. Μας δίνει δηλαδή την προσευχή, την προσωπική σχέση μας με τον Χριστό. Όταν σε μια οικογένεια λοιπόν δεν υπάρχει προσευχή, τότε δεν υπάρχει και Χριστός. Άρα δεν υπάρχει και επικοινωνία. Στοχεύουμε στο να βρούμε Χριστό μέσα μας. Ο κάθε ένας μπορεί να το βρει με διαφορετικό τρόπο. Όμως και η Εκκλησία μας δίνει τη λύση μέσα από τα μυστήρια και στην κατά μόνας προσέγγιση μας με τον Χριστό είναι η νοερά προσευχή με ένα κομποσκινάκι ή κάνοντας ατομικά μια παράκληση, μια προσευχή δηλαδή, μια επικοινωνία με τον Χριστό μας.
0: Γιατί είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνουν.
1: Έτσι.
0: Οπότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
1: Που όμως γινόμαστε ένα με τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή πηγαίνοντας σε ένα ποτήριο, τότε πραγματικά βρίσκουμε και τη λύτρωση.
0: Μάλιστα, την ψυχική, την εσωτερική. Εγώ θα αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, γιατί ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω μέσα μου, ενός νέου ζευγαριού, το οποίο δεν παντρεύτηκε, απλώς έκανε το σύμφωνο συμβίωσης
1: ή πολιτικό γάμο.
0: Έκανε παιδί το οποίο δεν βάφτισε, το έδωσε απλώς όνομα. Και όταν μιλούσα εγώ ότι κάναμε αυτά τα πράγματα σε παρελθόντα χρόνο, ξέρεις, να τα δείξω με χαρά, είναι πάρα πολύ ωραία. Όταν ήμουνα στην Ιερά Μητρόπολη Κορτίνης και Αρκαδία, στον Εύβοιο Λιμένα και έκανα εκπομπές, μα να μιλήσουμε με τα παιδιά, με εκείνο, μου απαντούσε και ο ένας και ο άλλος, οι δύο νέοι γονείς, μου απαντούσαν ότι αυτά είναι τα βιά. Τι είναι και που δεν μπορείς εσύ ως μορφωμένο άτομο να πιστεύεις σε αυτά. Εγώ πικράθηκα, δεν απάντησα όμως, ούτε προσπάθησα να τους νουθετήσω, ούτε να πω κάτι, ήταν εντελώς αρνητική. Και δέχομαι ένα τηλεφώνημα πριν δύο εβδομάδες, μίας πρόσκλησης, ότι ο 10χρονος γιος τους αποφάσισε, όπως είπε στη μητέρα και στον πατέρα,
1: ναι,
0: να βαφτιστεί.
1: Μάλιστα, φοβερό.
0: Να βαφτιστεί και ότι εκείνη ζητούσε από μένα πώς θα ήταν το τραπέζι της βάφτισης και πώς θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τον ιερέα για να μην τον προσβάλλει, τι έπρεπε να δώσει ως δώρο, ως αντίδωρο για αυτό που αποφάσισε το παιδί. Εδώ έρχεται το ερώτημα το δικό μου. Πώς μπορούν άθεοι γονείς, δηλαδή να είναι ο πυρήνας να είναι άθεος, να μην έχει δηλαδή την κατήχηση εντός του, να μην έχει κατηχηθεί ποτέ και να αφήνει σε ένα παιδί 10 ετών που δεν έχει εμπειρίες την απόφαση να βαφτιστεί, ενώ δεν ξέρει, ενώ ξέρει, έχει μάθει ότι δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν κάνουμε τίποτα, δεν κοινωνούμε,
1: δεν έχει βιώματα το σπίτι.
0: Δεν έχει κανένα βίωμα. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γι' αυτό το θέτω σαν εμπειρία προσωπική.
1: Ωραία. Πολύ όμορφη εμπειρία. Συναντούμε καθημερινά ανθρώπους που δεν έχουν Χριστό, που η κοινωνία ίσως ή ο τρόπος ζωής μας ή καμιά φορά η διαφορετική σκέψη από αυτό που ο Χριστός και η Εκκλησία μας έχει δώσει σαν δεδομένο, να θέλουν να αντιδρούν και να θεωρούν, να δηλώνουν άθεοι πολλοί ή να προσπαθούν να δημιουργούν οικογένειες μέσα από μοτίβα απλά κοινωνικής καταξίωσης. Ολοφάνερα αυτό που αναφέρει η Εύα είναι η επίχυψη της Θείας Χάριτος. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι βαφτισμένο, στο οποίο δεν υπάρχει λαϊκή πίστη, γιατί στους περισσότερους ή της παλαιότερης γενεάς όπως είναι η δική μας, από μικρά παιδιά μας πήγαιναν στο ναό και έτσι μάθαμε να έχουμε Χριστό. Και ξέρεις πως πολλές φορές ένας ηλικιωμένος μπορεί να μην γνωρίζει θεολογικά ή δογματικά τι είναι η Πεντηκοστή, μια σημαντική εορτή της Εκκλησίας, που όμως ο ίδιος άνθρωπος τιμά την ημέρα, κοινωνεί και θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική για τον ίδιο. Αυτό ονομάζεται λαϊκή πίστη. Λαϊκή πίστη διατήρησε την Ορθοδοξία στους αιώνες. Όμως σήμερα που αναζητούμε και ψάχνουμε ερμηνείες και ερμηνεύουμε τις γραφές, Νομίζω ότι ο Χριστός όταν πρέπει έρχεται, μας επισκέπτεται και μας επισκιάζει. Αυτό είναι η απάντηση για αυτό το παιδί που ο Χριστός του έδωσε τη φώτιση και αποφασίζει και γίνεται εκείνο παράδειγμα για τους γονείς. Ενώ η μητέρα επιμένει σε ένα μοτίβο πάλι κοινωνικό, αναφερόμενη μόνο στο πώς θα επικοινωνήσει, στο πώς θα κάνει ένα τραπέζι ενός μυστηρίου. Ουσιαστικά, ο προβληματισμός ο δικός μου που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και κατά μόνας είναι πως στις μέρες μας καταφεύγουμε σε ένα μυστήριο όχι γιατί περιμένουμε το Χριστό, αλλά γιατί είναι στα κοινωνικά δεδομένα και στερεότυπα. Παντρευόμαστε γιατί ζητούμε την προσευχή των ανθρώπων να παρευρεθούν σε ένα μυστήριο, όχι για την κοινωνική εκδήλωση και για το τραπέζι και τα όμορφα ρούχα που φοράμε και στολιζόμαστε για να πάμε, όπως και στη βάφτιση. Γιατί πρέπει να γίνει χριστιανός, να πάρει το χρίσμα, δηλαδή, αφού είναι ένα πολύ σήμαντο από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, και να μπορεί να παίρνει τη Θεία Κοινωνία και να μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
0: Παρεμπιπτόντως, καθώς μιλούσες, μου ήρθε σαν σκέψη, σαν λάμψη, έκλαμψη, εν πάση περιπτώσει, στο νου.
1: Θεία φώτιση λέμε.
0: Θεία φώτιση, ναι, θεία φώτιση, συγγνώμη. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα πρέπει ξανά να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή για τα μυστήρια.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Και πάνω απ' όλα της βάφτισης, αλλά και της Θείας Κοινωνίας. Είναι πολύ σημαντικό από αυτό το βήμα, από ένα νέο άνθρωπο που είναι, έχει το σχήμα, να μπορεί να μας πει με απλά λόγια γιατί είναι τόσο σημαντικά τα μυστήρια και ποια είναι εκείνα per excellence, όπως λένε, κατεξοχήν,
1: νομίζω, που υπερέχουν. Νομίζω, Εύα, ότι στις μέρες μας οι άνθρωποι αυτό που αναζητούν είναι ο απλός λόγος. Τα βαρύγδουπα κηρύγματα και οι θεολογικές έννοιες είναι για ανθρώπους οι οποίοι συνεδριακά προσπαθούν δογματικά και θεολογικά να επεξηγήσουν τον Χριστό. Εγώ νομίζω ότι ο Χριστός μέσα από τις ενέργειές του και μέσα από τις πράξεις μας έρχεται στην καρδιά μας, φωλιάζει, οπότε μας αλλάζει σαν ανθρώπους. Οπότε αυτό ψάχνουμε. Μέσα από την ταπείνωση λοιπόν, η οποία μας βοηθάει να βρούμε τη συχνότητα του Χριστού μας, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, έχω, αγαπημένοι μου κροατές, πραγματικά χάνω τον ιδμό των ερωτήσεων. Έχω ετοιμάσει αρκετές ερωτήσεις, θεωρώντας ότι τις κάνετε εσείς, ότι μπορούμε να συζητήσουμε όλοι μαζί μέσα από αυτό το βήμα, μέσα από αυτή τη συχνότητα, μέσα από αυτή την εκπομπή, ταξιδεύοντας στη ροή της Οικουμένης. Και η μία ερώτηση μπορούμε να πούμε ότι εγκλωβίζεται στην επόμενη. Είναι μία με την επόμενη και συνεχίζει, γιατί ο λόγος είναι τόσο μαγευτικός και τόσο σαγηνευτικός, που, γιατί φυσικά είναι, όπως μας είπε ο πατήρας Ένιος, εν Θεώ, με αγάπη, με απλότητα, εκεί όπου βρίσκεται και ο Θεός, με απλότητα και αγάπη για όλους εμάς. Και γι' αυτό πολλές ερωτήσεις μπορεί να μην γίνουν σήμερα, θα γίνουν σε άλλη εκπομπή όμως, με την πρώτη ευκαιρία.

0: θα ήθελα να συνεχίσω τις ερωτήσεις μου. Πόσο στα αλήθεια παρούσα είναι η Εκκλησία στο πλευρό ενός πληγωμένου ανθρώπου, ενός άστεγου, ενός πεινασμένου, ενός μόνου ανθρώπου? Έμπρακτα, πόσο παρούσα είναι?
1: Νομίζω πως η Εκκλησία στο κύριο μέλημά της είναι η σύμπραξη στη λύση ανθρώπων οι οποίοι είναι μοναχικοί, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό, που αυτό που ζητούν είναι όχι μόνο να δώσεις ένα πλαστικό μπολ με φαγητό, ένα πιάτο φαγητό με λίγο ψωμί, αλλά περισσότερο η διαδικασία που θα χτυπήσεις μια πόρτα, θα αγκαλιάσεις έναν άνθρωπο, θα του πεις καλημέρα και με αυτό θα δώσει και το φαγητό. Σε μια πρόσφατη επικοινωνία με ανθρώπους που

0: υπάρχουν συσίτια, υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι με ένα φωτογραφικό φακό, αλλά είναι μέσα από την όρεξη της καρδιάς τους, που είναι με το υστέρημά τους προσπαθώντας να ετοιμάσουν ένα φαγητό, ένα ρούχο, μια αγκαλιά, ένα καλημέρα και την επικοινωνία με έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει ανάγκη.
1: Άρα
0: μην μείνουμε στην προβολή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας που γίνεται, θεωρώ, με πολύ Χριστό, πολύ αγάπη και βρίσκεται στο παρασκήνιο της κάθε ενορίας, της κάθε σύναξης, της κάθε μονής,
1: του κάθε αφήσματος, δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Εγκρυπτό, εν ταπεινότητη και όλα τα σχετικά. Μπορεί να υπάρξει η Εκκλησία δίχως την έμπραχτη διακονία προς τον άλλον?
0: Με τίποτα. Γιατί ο Χριστός, όπου Χριστός, εκεί και αδελφός. Το πρόσωπο του αδελφού έχουμε το πρόσωπο του Χριστού μας. Σίγουρα λοιπόν, για να ζήσεις μέσα σε μια ηρεμία και σε μια γαλήνη, πρέπει να έχεις τη σύμπραξη και τη συμμετοχή με την κοινωνία, τους ανθρώπους και τις ψυχές εκείνες οι οποίες ο καθένας για το δικό του λόγο, με το δικό του τρόπο, ζητά και θέλει το Χριστό στη ζωή του.
1: Πολύ ωραία. Για πες μου τώρα, γιατί γεννιόνται, μπορεί να φαίνονται τα ερωτήματα το ένα δίπλα στο άλλο ότι είναι σχεδόν ίδια, αλλά υπάρχει αγγελουχία ερωτημάτων που γεννιόνται μέσα μας και γεννιέται και η αμφιβολία συγχρόνως, ότι να δεν συμπαραστάθηκε, να πως είναι αδιάφορος, μα εκείνο ο κάθε ιερέας, ο κάθε εφημέριος μιλάει άσχημα για τις γυναίκες, μιλάει άσχημα για τις...
0: Ωραία ερώτηση.
1: Ναι, και θα έχω και πρόσφατα πράγματα και παραδείγματα ιερέων που επισκόπων κιόλας, που μέσω του διαδικτύου μιλάνε πολύ άσχημα για τις γυναίκες. Μιλάνε ότι ούτε λίγο το πολύ αναφέρονται στον Απόστολο Παύλο, που είναι 2000 χρόνια τώρα έχουν περάσει, ξέρεις, ο οποίος έβαζε τις γυναίκες να είναι σε ένα γυναικονίτη και να ψέλουν, λέει, μπορούν να ψάλουν οι γυναίκες.
0: Ήταν τα κοινωνικά δεδομένα, ίσως.
1: Ακριβώς, μα πρόσεξε. Να ψέλνουν, λέει, οι γυναίκες, αλλά να γίνει στο γυναικονίτη μεταξύ τους. Γιατί ερωτήθηκε αυτός ο Σεβασμιότατος εάν πρέπει στην ψαλτική να μετέχουν γυναίκες, ψάλτριες, που έχουμε ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και απαντάει του το τρόπος, με αυτόν τον τρόπο και αυτή την παραπομπή, εν πάση περιπτώσει, ότι ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η γυναίκα, ναι, μπορεί να ψάλει, αλλά πρέπει να είναι στο γυναικονίτη.
0: Νομίζω ότι ο κάθε ιερέας, διάκονος, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, εκπρόσωπος δηλαδή της Εκκλησίας, παραθέτει τις δικές του απόψεις. Η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον Χριστό, όλοι συμμετέχουμε στα μυστήρια, όλοι μεταλαμβάνουμε από το ίδιο ποτήριο, είμαστε ίδιοι στα μάτια του Χριστού. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αυτό που πρέπει και στοχεύουμε στο να αναζητήσουμε είναι η καθαρότητα της καρδιάς μας. Όταν έχουμε καθαρή καρδιά, χωρίς να λέμε πολλές φορές πολλά λόγια, γιατί οι άνθρωποι, είπαμε και πριν, ότι έχουν μπουχτίσει από τα πολλά κηρύγματα.
1: Πρέπει
0: η ίδια μας,
1: ναι,
0: η ζωή να παραδειγματίζει τους ανθρώπους, αλλά να αναφέρουμε κιόλας πως και εμείς που εκπροσωπούμε την Εκκλησία, πολλές φορές, επειδή είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη. Οπότε ίσως απόψεις κάποιων να σκανδαλίζουν και να δημιουργούν προβλήματα. Ας μην μένουμε στους ανθρώπους που ίσως...
1: Μεμονωμένα.
0: Ακριβώς. Και ας μένουμε στο μυστήριο του Χριστού μας και της Εκκλησίας μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει η ερώτηση που μου δημιουργήθηκε, γι' αυτό είπα και το παράδειγμα, το αυθεντικό παράδειγμα όμως, γιατί στα χωριά τα δικά μας, στη Μεσαρά, υπάρχει έλλειψη ψαλτών. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν τελειώσει τη βυζαντινή μουσική και μπορούν να ψέλνουν στο ψαλτήρι. Υπάρχει λογοκρισία από τους ιερωμένους, όχι από το λαό, ο λαός θέλει. Και λέει ότι πρέπει να ψέλνουν στο σπίτι τους. Και πού είναι οι άντρες

0: να γίνεται λειτουργία. Γιατί ένας ιερέας δεν μπορεί να κάνει μόνος του, στο ποιμιό του, μια κυριακάτικη λειτουργία μόνος του. Να μπαίνει στο ιερό και να βγαίνει και να λέει τα ιερά λόγια. Έχει ανάγκη και από τον ψάρτη. Και δεδομένη αυτή τη κατάσταση, που υπάρχει πρόβλημα φυσικά, υπαρκτό είναι το πρόβλημα, εκείνος μίλησε σε δημόσιο βήμα. Και ως ιεράρχης έχει πολύ βαρύ λόγο, δηλαδή έχει βαρύτητα ο λόγος του. Επομένως και επιρροή, επομένως και αντιδράσεις. Γι' αυτό και το ανέφερα.
1: Εγώ θες σε αυτό που λέτε, Εύα, θεωρώ ότι είναι μία μονωμένη περίπτωση που δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία. Είναι πολλές φορές ο πειρασμός που μας βάζει να σκανδαλιζόμαστε και να ασχολούμαστε με πράγματα εκκλησιαστικά ή υποθέσεις οι οποίες δεν είναι και ουσιαστικές.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και έρχεται λοιπόν και κουμπώνει η ερώτηση πώς μπορεί να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του εκκλησιαστικού λόγου όταν ο κόσμος ζητά όχι λόγια, μα πράξεις.
1: Νομίζω ότι το κάθε εκκλησιαστικό πρόσωπο στις μέρες μας έχει συνειδητοποιήσει τι αναζητά ο κάθε πιστός και περισσότερο οι πράξεις είναι αυτές που παραδειγματίζουν και φέρνουν και τους ανθρώπους στο να επικοινωνήσουν με τον Χριστό. Ο ιερέας είναι το εργαλείο που θα βοηθήσει να βρει ο κάθε ένας μέσα του τα θεία και να μπορεί να επικοινωνεί. Γι' αυτό και έχουμε τους πνευματικούς και ο κάθε πνευματικός δίδει μια διαφορετική συνταγή στον κάθε άνθρωπο, ο κανόνας ο λεγόμενος εκκλησιαστικά, γιατί είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες με άλλα βιώματα, με άλλα οικογενειακά προβλήματα, με άλλες κοινωνικές θέσεις που μπορεί να δημιουργούνται εντάσεις και γενικότερα μια καθοδήγηση που εξατομικεύεται σύμφωνα με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου διαφορετικά.
0: Πες μου τώρα, έχει τα αλήθεια, όλοι μας διερωτόμαστε δηλαδή, αν η Εκκλησία έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον πόνο σε ελπίδα και τη σιωπή της ψυχής σε προσευχή.
1: Νομίζω ότι το θαύμα, που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εκκλησιαστικά, είναι αυτό που μετατρέπει την πίστη σε ελπίδα και σε κάτι που σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα είναι μη φυσικό το αποκλείεις στο να συμβεί, που στην πραγματικότητα βλέπεις κάτι που δεν γίνεται και ξαφνικά συμβαίνει. Είναι τα θέματα υγείας πολλών ανθρώπων. Σε μια πρόσφατη επίσκεψή μου στην ογκολογική εδώ του Ηρακλείου είχαμε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ενώ οι γιατροί επέμεναν ότι ο άνθρωπος τελειώνει και δεν μπορεί να κάνει κάποια θεραπεία, με τη δύναμη της προσευχής και με την πίστη του ίδιου και των υπολείπων που αγωνίστηκαν για αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο έγινε καλά, όχι μόνο ξεπέρασε τον καρκίνο, αλλά κατάφερε και σύντομα να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.
0: Είναι λοιπόν θαύμα.
1: Ακριβώς το θαύμα, δηλαδή αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, που για τον Χριστό όμως είναι δυνατά.
0: Αυτό με εντυπωσιάζει και έχουμε δει τέτοια
1: θαύματα. Ναι, επιμένω, Εύα αγαπημένη μου, ότι δεν πρέπει να είμαστε ορθολογιστές σε κάποια πράγματα. Στα θέματα της πίστης αφήνεις τα πάντα στο Χριστό. Και το οδηγεί αυτός.
0: Μπορώ να αναφέρω μία προσωπική μου εμπειρία πρόσφατη.
1: Με τα χαράς.
0: Θέμα υγείας. Πιστεύω πολύ βαθιά. Δεν είμαι αυτό που λένε και οι καθολικοί πρατικάντε, δηλαδή στην πράξη τώρα πια, γιατί λόγω των καταστάσεων, λόγω των πολλών εργασιών, λόγω της καθημερινότητας παρασύρομαι κι εγώ και πολλές φορές δεν πηγαίνω συχνά στην εκκλησία για να εκκλησιαστώ και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά η σχέση με τον Τριαδικό Θεό είναι προσωπική, οπότε σίγουρα θα βρεις εσύ τον τρόπο που θα έχει το Χριστό στην καρδιά σου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω εάν το θυμάσαι, μπορεί και να μην το θυμάσαι, γιατί πηγαίνουν τώρα, μπορεί και ένας χρόνος. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι καλά να συγκρατώ τις ημερομηνίες. Κάναμε μία επίσκεψη στην ακτή Κισάμου, όπου είναι ο τάφος και υπάρχει και η κάρα του Αγίου Άν του Ξένου.
1: Ενός Μεσαρίτη.
0: Ναι, από το Σύμπα, από τη γενέτειρά μου. Είναι ο Άγιος μου που πρεσβεύει στον Θεό και είναι ο εσωτερικός μου Άγιος.
1: Ο προστάτης Άγιος.
0: Ο προστάτης Άγιος. Μεταλάνιζε λοιπόν ένας βήχας, ύποπτος βήχας. Πήγα και σε οτοροναριγκολόγο, μου λέει θα παίρνεις κορτιζόνη. Κορτιζόνη όμως δεν φέρνει καλά αποτελέσματα, γιατί αν συχνά χρησιμοποιείς την κορτιζόνη, φυσικά σου αλλοιώνει κάτι άλλο.
1: Παρενέργειες.
0: Δεν μπορούσα να μιλήσω ούτε για 5 λεπτά και ένας ισχυρός ξερόβηχας μου ταλάνιζε το στήθος, τα σωθικά μου. Δηλαδή ερχόταν εκβαθέων, εκβάθρων τέλος πάντων του εσωτερικού μου σύμπαντος. Πηγαίνουμε, δεν λέω τίποτα στους δικούς μου ανθρώπους, στην εκδρομή αυτή, και βρίσκομαι μέσα στο ναό, μπροστά στην κάρα, έτσι όπως είναι φυλαγμένη, του Αγίου Ιωάννου του Ξένου. Μέσα από την ψυχή μου γονιπετής, τον παρακαλώ να εξαφανιστεί αυτός ο βήχας και ούτε οι ίδιοι οι γιατροί να μην ξέρουν πώς. Και να επανέλθω όπως ήμουν πριν. Σου το λέω και προσπαθώ να συγκρατήσω τη συγκίνηση. Από τότε εδώ και 1,5 χρόνο δεν βήχω. Μιλάω, δεν βήχω, δεν υπάρχει τίποτα και δεν αισθάνομαι αυτό το βάρος εντός μου, ούτε καν στο λαιμό μου. Μιλάω με τις ώρες, χωρίς να κουράζομαι, χωρίς να χρειαστεί να βήχω.
1: Μιλούμε λοιπόν για μια επίκληση σε έναν Άγιο που είναι ο προστάτης σου, που αγαπάς πολύ, για τον οποίο μόχθησες στο βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Ξένου για να γνωστοποιηθεί το συναξάρικη βιογραφία του από τη Μεσαρά φτάνοντας μέχρι και τα Χανιά, την Κίσαμο όπου βρίσκεται ο τάφος του και το ιερό του Λείψανο, που αυτό είναι και πάλι κάτι προσωπικό, που σίγουρα ο Χριστός και ο κάθε Άγιος που είναι προστάτης μας δίδει και την απάντηση. Έχουμε από τη σύγχρονη ιστορία δει ανθρώπους, μοναχούς, πιστούς, οι οποίοι με αυτή την επίκληση και τη συχνότητα της προσευχής με τον προστάτη Άγιό τους γίνονται πράγματα θαυμαστά, που επικοινωνούν, δίνουν σημάδια, δίνουν λύσεις, θεραπεύουν και πολλές φορές αλλάζουν όλη τους τη ζωή και γίνονται διαφορετικοί άνθρωποι. Γι' αυτό και ο κάθε άνθρωπος έχει τον Άγιο προστάτη του. Και χαίρομαι πολύ που μας κάνεις κοινωνούς αυτής της δικής σου μαρτυρίας και του προσωπικού θαύματος.
0: Ναι, είναι πρώτη φορά το λέω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή, να το μοιραστώ με τους αγαπημένους ακροατές. Και έρχομαι τώρα να ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος του ιερέα στις σύγχρονες κοινωνίες των ταχύτατων εξελίξεων και των ψηφιακών ψευδεστήσεων. Γιατί βρισκόμαστε σε μια τέτοια εποχή. Ο ρόλος του ιερέα.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι ο ρόλος του ιερέα, που είναι διαχρονικός, όπως ακριβώς με την αποστολική διαδοχή οι Απόστολοι δίδουν αυτή τη δυνατότητα της τελέσεως των μυστηρίων, ο ιερέας μέχρι και σήμερα, όλους αυτούς τους αιώνες, είναι το πρόσωπο το οποίο δίδει το Χριστό, το οποίο μεταλαμπαδεύει την πίστη, και ο άνθρωπος ο οποίος είναι το πρότυπο. Πηγαίνει σε ένα μοναστήρι και βρίσκει τον άνθρωπο, τον πνευματικό, τον γέροντα, τον επίσκοπο, τον εφημέριο στην ενορία σου, μια μοναχή, κάποιον άνθρωπο θεόπνευστο, ο οποίος θα σου γαλινέψει την ψυχή και θα σε βοηθήσει να βρεις μέσα μια γαλήνη μέσα σε αυτή την τρικυμία των ψευδεστήσεων και των εξελίξεων. Οι ψηφιακές ψευδεστήσεις είναι μια παγίδα που απλά σε απομακρύνουν από το Θεό. Αν δεν έχεις επίγνωση και μια εσωτερική ισορροπία, που εδώ όμως μπαίνουν άλλοι παράγοντες ψυχικής διαταραχής ή ψυχικής ισορροπίας, τότε σίγουρα σου χτυπάει καμπανάκι για να σου πει πως ο Χριστός είναι εδώ και σε περιμένει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένοι μου ακροατές, ξέρετε, ο λόγος με τον πατέρα Αρσένιο είναι γάργαρος, κυλάει πραγματικά σαν νερό εσωτερικό, αυτό που λέμε για να ξεδιψάσει η ψυχή. ακριβώς από τα εφήμερα, από τις ψευδεστήσεις, από τα ψηφιακά, από τα τρισδιάστατα, από όλα αυτά που μας κάνουν στη σύγχρονη εποχή να μην βλέπουμε το διπλανό μας, να μην αγγιζόμαστε, να μην μιλάμε, να υπάρχει διάλογος μεταξύ μας στο σπίτι, να διαλύονται οικογένειες και τελικά να μένουμε μόνοι μας. Και κάνω μία ας πούμε τελευταία ερώτηση στο πρώτο μέρος μας της εκπομπής αυτής της ιδιαίτερης: αν μπορεί η Εκκλησία να γίνει το χέρι που θα αγγίξει την πληγή ενός νέου ανθρώπου, με κατανόηση όμως και όχι κατάκριση.
1: Νομίζω, αγαπητή μου Εύα, πως υπάρχουν άνθρωποι που εγώ θα τους ονομάσω ουσιαστικοί άνθρωποι του Χριστού, που γνωρίζουν ότι πίσω από κάθε τίτλο υπάρχει ένας σταυρός και πίσω από κάθε ποιμαντική ευθύνη ή αναζήτηση υπάρχουν ψυχές. Άρα είναι όλοι εκείνοι που μπορούν να αφήσουν στην άκρη κάθε στερεότυπο και να καθίσουν δίπλα σε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο. Να μπουν σε ένα νοσοκομείο αψηφώντας οποιοδήποτε κίνδυνο και να αγκαλιάσουν έναν καρκινοπαθή, έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά ανάγκη. Να μπουν σε ένα φτωχικό σπίτι και να δώσουν μια αγκαλιά και ένα χαμόγελο μαζί με ένα πιάτο φαγητό σε σχέση με αυτό που προαναφέραμε. Να ακούσουν έναν άνθρωπο που κανένας άλλος δεν ακούει. Να σκουπίσουν ένα δάκρυ πολλές φορές χωρίς να υπάρχει φωτογραφικός φακός. Γιατί η ταπείνωση δεν χρειάζεται δημοσιότητα.
0: Εγώ αναφέρομαι πιο πολύ στον νέο άνθρωπο, όχι γενικά στον άνθρωπο, στον νέο.
1: Νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος είναι αυτός που αναζητά περισσότερο αυτή την ταπείνωση και ίσως και την απάντηση στο ερώτημα, όχι αν ο κάθε άνθρωπος της Εκκλησίας έχει κάποιους τίτλους ή αν έχει συνοδείες ή αν είναι πολυσύνοντος, αλλά αν μπροστά στο Χριστό μπορεί να κρατήσει την ευθύνη όλων αυτών των ψυχών των νέων ανθρώπων που τι κάνουν, απορροφούν και αναζητούν το Χριστό που πολλές φορές εμείς η ίδια η Εκκλησία δεν τους έχουμε δώσει να καταλάβουν πόσο αρεστός και αγαπητός και τι γαλήνη μπορεί να φέρει στην ψυχή τους. Σου απαντώ μέσα από το αποτέλεσμα δηλαδή που μπορεί να έχει σχέση της Εκκλησίας με τον νέο άνθρωπο, τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Τον άνθρωπο που αναζητά και μέσα στις αναζητήσεις αυτές ίσως δεν έχει γνωρίσει από την κοινωνία ή από την οικογένεια την Εκκλησία και τον Χριστό μας.
0: Πολύ ωραία. Αγαπημένοι μου ακροατές, σας είπα εκ των προτέρων από την αρχή της όμορφης αυτής εκπομπής μας, της ιδιαίτερης εκπομπής μας, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, ότι ο λόγος θα κυλήσει γάργαρος. Οι απορίες σας, οι τυχόν απορίες σας, ένα μέρος των απορίων τουλάχιστον, ευελπιστώ, να βρει λύση, να βρει απάντηση στα υπαρξιακά σας προβλήματα, στις υπαρξιακές σας απορίες, που έχουν σχέση βέβαια με την εν Χριστώ ζωή και τις ανησυχίες σας. Μείνετε μαζί μας, εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής και μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα είμαστε και πάλι μαζί με τον πατέρα Αρσένιο Προκοπάκη για περισσότερες απαντήσεις, περισσότερες ερωτήσεις και περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο. Μην φύγετε και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος σε λίγα λεπτά.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά. γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

Αν θα βρεις κάποιον να σε νιώσει όπως ένιωσα κι εγώ. Αν θα βρεις κάποιον που να σε έχει

Αν θα βρεις κάποιον που θα κάνει την κάθε λύπη σου χαρά. Αν θα βρεις κάποιον που θα πέφτει

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των περαιτών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για εσάς για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βουτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, πατέρα Αρσένιο Προκοπάκη, για να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε μάλλον, για το ρόλο της Εκκλησίας στην καθημερινότητά μας, στη σύγχρονη εποχή πιο συγκεκριμένα. Μέσα από τα ραδιοκύματα του Ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ, ταξιδεύοντας στη ροή της οικουμένης.

0: Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας, πατέρα Σένη, έχοντας ως γνώμονα νέους, εφήβους τώρα, τους εφήβους μας, πώς απαντά η Εκκλησία στις υπαρξιακές τους αγωνίες. Αυτοί βέβαια που αναζητούν, οι νέοι αυτοί οι έφηβοι, που αναζητούν επί της ουσίας το Θεό μέσα στο χάος στο οποίο ζουν. Και στην αμφιβολία, την αμφισβήτηση, τα πάντα.
1: Έχουμε πολλές μαρτυρίες και πολλά παραδείγματα σύγχρονων Αγίων, γεροντάδων, οι οποίοι συγκινούνταν και επικοινωνούσαν με τους νέους και έδιναν λύσεις. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν τον επισκέπτονταν και στη Θεσσαλονίκη που έβγαινε, αλλά και στο Άγιον Όρος, ήταν εκείνος ο οποίος ξεκλείδωνε τις καρδιές τους και απαντούσε σε υπαρξιακά θέματα και ερωτήματα σε έναν Θεό που δεν μπορούσαν να επεξηγήσουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά από το γεροντικό, από το σύγχρονο γεροντικό, όταν ρώτησαν τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, ένα σύγχρονο Αγιορείτη Άγιο, αν το γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε, να τον ψάξετε στο διαδίκτυο, πώς μπορεί να εννοήσει τη θέα του Θεού, ο οποίος δεν ζωγραφίζεται, ο οποίος δεν ερμηνεύεται, του οποίου όμως γνωρίζουμε την ύπαρξη και την παρουσία σαν τριαδικότητα, σαν πατέρα, Θεόν Πατέρα, από την παρουσία του σε συγκεκριμένα χωρία και γεγονότα δεσποτικών εορτών, πως ο Άγιος Εφραίμ έλεγε πως ο Θεός είναι ένα φως. Ένα φως που δεν μπορεί να ερμηνεύσει μια φωτογραφική μηχανή, που δεν φτάνει το φως να το δει δηλαδή ένα γυμνό μάτι. Έδινε τις απαντήσεις μέσα από απλά πράγματα και όχι βαρύγδουπες θεωρίες ως προς την ερμηνεία του Χριστού. Άλλωστε νομίζω ότι η σημερινή κοινωνία μέσα από αυτό το μπέρδεμα στο οποίο μας έχει βάλει όλους, μέσα από ένα διαδίκτυο, μέσα από μια σύγχρονη άποψη πραγμάτων, θεωριών και γεγονότων, ο Χριστός είναι αυτό που κάνει το κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που προσεγγίζει και συγκινεί καρδιές. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με νέους, με αναζητήσεις, που προσπαθούν να βρουν έναν άνθρωπο να ρωτήσουν κάποια πράγματα στα οποία νομίζεις ότι είναι δεδομένες απαντήσεις, αλλά είναι αναζητήσεις και ερωτήματα αναπάντητα, που ουσιαστικά έχουν μέσα τους πολύ Χριστό και πολύ αγάπη και πολύ ειλικρίνεια, γιατί σε ένα νέο βρίσκεις και την ειλικρίνεια, δηλαδή απογυμνώνονται μπροστά στο Χριστό και συγκινείσαι από αυτή την συμπεριφορά τους, αλλά και από αυτή την ανάγκη τους να βρουν μέσα τους κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που αυτή η κοινωνία δεν τους γεμίζει.
0: Πολύ ωραία. Και έρχομαι τώρα να ρωτήσω, είναι φοβερή, θεωρώ εγώ προσωπικά, αλλά δεν ξέρω κάτω από τη δική σου την ματιά τη θεολογική, αν θεωρείς και εσύ το ίδιο, αν ταυτίζονται οι απόψεις. Θεωρώ ότι είναι αναπηρία των ιερέων της σημερινής εκκλησίας στο μεγαλύτερο μέρος να μην κάνουν κατηχητικά. Δηλαδή, η κατήχηση που κάναμε εμείς όταν μας κάνανε, μάλλον όταν είμαστε μικρά παιδιά, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής και μας εξηγούσαν τα ιερά λόγια του Ευαγγελίου που εμείς δεν καταλαβαίναμε στη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα και τα ακούγαμε στην εκκλησία, και ο ιερέας με μεγάλη υπομονή μας έλεγε εν είδη παραμυθιού τι είπε ο Ευαγγελιστής, τι έγραφε και τι είπε εκείνος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, και φεύγαμε γεμάτοι ότι αυτό το είπε ο Ευαγγελιστής. Τι ωραία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Τώρα δεν θέλουν, βαριούνται.
1: Νομίζω ότι είναι βαριά η άποψή σας, η άποψή σου, Εύα. Θεωρώ απλά ότι και εμένα
0: το
1: προσωπικά...
0: Το άκουσα αυτό.
1: Ναι, ωραία.
0: Είπα
1: είναι
0: να
1: μια
0: βοηθήσω.
1: Μαρτυρία κι αυτή.
0: Ναι, είπα να βοηθήσω.
1: Είναι μια μαρτυρία.
0: Και μου λένε ότι... πολύ βαρετό, λέει αυτό.
1: Και εγώ σαν παιδί, ναι, θα σου πω ότι έχω υπέροχες αναμνήσεις στο χωριό, ναι, από τον εφημέριο του χωριού, με έναν άνθρωπο ο οποίος στιγμάτισε και με οδήγησε και στην εκκλησιαστική ζωή που έχω σήμερα, να μας διδάσκει το Λόγο του Θεού και να μας μαθαίνει και πολλά απολυτίκια Αγίων, στα οποία ακόμη μέχρι και σήμερα όταν τα ψέλνω ενθυμούμε αυτή την ψυχή που με ωφέλησε πνευματικά και με διδίξε στον Χριστό. Ήταν το λεγόμενο κατηχητικό στις μέρες μας σε μια εξέλιξη πραγμάτων, κοινωνιών και γεγονότων που αναφέραμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ότι το κατηχητικό ή η κατήχηση είναι μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τα σύγχρονα δεδομένα. Όμορφη αυτή η εικόνα που έχουμε εμείς η προηγούμενη γενιά, που δεν είμαι σε θέση να πω αν ο κάθε ένας μπορεί να το κάνει ή δεν το κάνει σωστά ή αν πρέπει να το κάνει, αλλά σίγουρα νομίζω ότι με τα σύγχρονα δεδομένα μπορείς να βρεις τρόπους προσέγγισης των νέων και πρέπει να επιμείνουμε στους νέους, γιατί είναι το μαργαριτάρι της πίστης.
0: Εννοείται.
1: Και είναι αυτό το σφουγγάρι το οποίο μπορεί να απορροφήσει όλη αυτή την αγάπη που κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό και στις ομάδες εισιτήων που έχουμε και σε όλη την κοινωνική προσφορά έχουμε νέα παιδιά, είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μέσα από το παράδειγμα μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει η Εκκλησία και ποιος είναι ο ρόλος της στον σύγχρονο κόσμο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που ακούω, γιατί στις μικρές κοινωνίες όπου συχνά μπορούμε να βρεθούμε ή καταγόμαστε από πολύ μικρές κοινωνίες, θα ήταν ευχής έργο να υπάρχει αυτή η βούληση από την τοπική εκκλησία και να υπάρχουν κατηχητικά για τη συγκέντρωση των νέων.
1: Μα νομίζω μια παρατήρηση, κυρία Εύα, πως είμαστε τυχεροί που μεγαλώσαμε σε χωριά και καταφέραμε να έχουμε ηθικές αξίες και μια πίστη μέσα από έννοιες που μπορεί να μην μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε, που όμως γίναν βιώματα στη ζωή μας.
0: Θα σας πω...
1: Ένα νέο παιδί όμως μιας πόλης που δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, κάποια στιγμή ο Χριστός φανερώνεται όπως το παιδί που αναφέρεται στο πρώτο μέρος της εκπομπής, που ζητάει μόνο του να βαπτιστεί και να ζήσει χριστιανικά.
0: Μου έρχεται πάλι μία εικόνα πρόσφατη σε ένα χωριό κοντά στο Ψιλωρίτη που έκλεισε το σχολείο του και έγινε ταβέρνα.
1: Ο ναός.
0: Το σχολείο του.
1: Α, το σχολείο.
0: Το σχολείο του. Τίποτα άλλο δεν έγινε παρά ταβέρνα. Και ήταν ικανοποιημένοι όλοι. Η παιδί, φαινόταν ο Μαυροπίνακας και λέει κάποτε ήταν, λέει, ο Μαυροπίνακας, τώρα λέει γλεντάμε. Πώς γλεντάτε όταν περνάτε και παρακάμπτετε τη διδασκαλία, την πρακτική? Το ίδιο ακριβώς είναι και η Εκκλησία. Όταν δεν υπάρχει κατήχηση, όταν δεν υπάρχει κατηχητικό, όταν δεν υπάρχει πορεία συνδεδεμένη, αλληλένδετα, με κάποιο τρόπο, στη σύγχρονη εποχή, νομίζω εγώ, δικιά μου άποψη είναι και την εκφέρω, μπορεί να υπάρχει κάποια απάντηση που εγώ δεν την έχω βρει, δεν έχω δώσει την απάντηση την πρέπουσα ή δεν το έχω ψάξει πολύ εις βάθος. Το γιατί γίνεται, το γιατί. Να βρούμε τρόπους προσέγγισης με τους νέους, όχι για κατάκριση, αλλά για σύπνια. Αυτό που έλεγε ο αείμνηστος κυρός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, σας θέλω όπως είστε. Και ήταν πάρα πολλοί νέοι που προσέγγισαν την Εκκλησία τότε. Ο λόγος του ήταν πύρινος. Δηλαδή θα ήθελα ένα τέτοιο πύρινο λόγο.
1: Εγώ νομίζω ότι στις μέρες μας υπάρχουν φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν τον νέο να φτάσει στο κατόφλι της Εκκλησίας, αλλά ο ιερέας είναι εκείνος ο οποίος θα αναζητήσει τις ψυχές εκεί που βρίσκονται, εκεί που συχνάζουν, εκεί που αφιερώνουν πολύ χρόνο οι νέοι. Αρκεί να φτάσει αυτή η στιγμή του κάθε νέου που μέσα του θα νιώσει την αγάπη και την ανάγκη να βρει το Χριστό.
0: Είτε. Λοιπόν,
1: είναι θέμα προσευχής λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να έχουμε καλούς λογισμούς προσευχητικά, να φωτίζει και την Εκκλησία μας ο Χριστός, αλλά και τους νέους, για να βρουν τη λύση και να φτάσουν κοντά
0: και να πορευτούν στο σωστό δρόμο. Είναι η Εκκλησία λοιπόν λιμάνι ή φρούριο, άνοιγμα ή είναι περίκλειστη παράδοση?
1: Είναι ένα πνευματικό φρούριο, το οποίο όμως είναι ελεύθερο, το οποίο έχει τεράστια παράθυρα και σου δίδει μια ελευθερία για να φτάσεις κοντά στο Χριστό. Και γιατί το αναφέρω φρούριο? Γιατί ουσιαστικά είναι η προστασία, είναι η ασπίδα από όλα αυτά τα αρνητικά που μπορεί να ταλανίσουν και να οδηγήσουν σε πράξεις που να μην, δεν είναι θεάρεστες. Άλλωστε οι πατέρες λένε αδελφός, υποδελφού, βοηθούμενος, πόλης οχυρά. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούν να δημιουργήσουμε ένα οχυρό, αυτό είναι η Εκκλησία, που όμως σου δίδει μέσα στην Εκκλησία, μέσα σε αυτό το φρούριο, την ελευθερία να συμπεριφερθείς ελεύθερα, να είσαι ο εαυτός σου και να φτάσεις μέχρι και σε θέωση. Όλοι οι άλλοι της Εκκλησίας μας ανά τους αιώνες ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι ζήσαν Χριστό, εντάχθηκαν στην Εκκλησία και συνειδητοποίησαν αυτή την ελευθερία. Να σας πω κάτι το οποίο χθες το βράδυ συζητούσα με έναν νέον άνθρωπο λέγοντας ότι «Πάτερ, πήγα σε ένα μοναστήρι, ήταν γυναικείο το μοναστήρι, ήταν όλες οι μοναχές με ένα βαθύ χαμόγελο και εγώ σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν αφού είναι σαν φυλακισμένες, αφού τα ενδύματά τους είναι τόσο διαφορετικά και δεν φαίνεται τίποτα ουσιαστικά από το προσωπάκι, που όμως ήταν τόσο φωτεινές, τόσο χαμογελαστές». Και τόλμησα να ρωτήσω μια μοναχή πώς περνούν το χρόνο τους και γιατί είναι τόσο χαρούμενες. Εξήγησε η μοναχή εκείνη σε ένα μοναστήρι της Μεσαράς μας πως επειδή ζουν τον Χριστό καθημερινά και αυτό που κάνουν τους δίνει την ελευθερία της ψυχής, ήταν αυτό το κλειδί για να καταλάβει ο νέος πως σε ένα μοναστήρι δεν είσαι φυλακισμένος αλλά είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος γιατί ζεις την αγάπη και την ελευθερία του Χριστού μας.
0: Πάρα πολύ ωραίο και ήρθε οι νέοι μας να βρουν αυτό το δρόμο που ψάχνουν πραγματικά πολλές φορές με λάθος τρόπο. Συναντούν λάθος ανθρώπους, αλλά στο τέλος, ακόμα και μέσα από τις ατραπούς αυτές τις ατραπούς, τέλος πάντων τις δύσβαδες, μπορείς να φτάσεις στο ξέφωτο.
1: Έτσι, πάντα πιστεύω. Ο Χριστός σου βρίσκει τη λύση. Ίσως στο χρόνο που πρέπει, και όχι στο χρόνο που θέλουμε εμείς.
0: Αυτό είναι μια απάντηση πάρα πολύ σπουδαία.

0: ρωτήσω πόσο ανοιχτή μπορεί να είναι η Εκκλησία στο διάλογο με τον πολιτισμό, την επιστήμη αλλά και την τέχνη. Πόσο μπορεί να συμβάλλει και να είναι, να μπορεί να κάνει ένα ανοιχτό διάλογο με τον πολιτισμό γενικότερα, την επιστήμη επίσης, που είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά και την τέχνη.
1: Νομίζω ότι η Εκκλησία ήταν πάντα συνυφασμένη και συνυπήρχε με την τέχνη. Γι' αυτό και ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, επεξηγείται μέσα από τη ζωγραφική. Άρα όλο το Ευαγγέλιο μέσα από εικόνες, μέσα από παραστάσεις, δίδει την αναφορά του λόγου και μάλιστα κάνει πιο κατανοητό το λόγο του Θεού. Η επιστήμη ήταν πάντα ένα με την Εκκλησία, γιατί έχουμε τη θεραπεία του σώματος μέσα από τα φάρμακα, άρα ακολουθούμε την επιστήμη, αλλά και τη θεραπεία της ψυχής.
0: Εδώ πρέπει να πω κάτι. Πολλές φορές ακούμε στις ειδήσεις ή έχουμε προσωπικά παραδείγματα ως βιωματικά ανθρώπων που πιστεύουν τους πνευματικούς τους πατέρες να μετέχουν μόνο στα ιερά μυστήρια με ισχυρή πίστη της Εκκλησίας για να βρουν την ίαση, που φυσικά αν πάσχουν από ένα καρκίνο επιθετικό, αυτό λογίζεται επικίνδυνο κατά την επιστήμη. Υπάρχουν όμως ιερείς που πρεσβεύουν αυτού του είδους την οδό, τη λύση.
1: Νομίζω, Εύα, πως ο γιατρός είναι εκεί γιατί πρέπει να δώσει με τις γνώσεις του την κατάλληλη καθοδήγηση για τη θεραπεία της ασθένειας του σώματος. Ο πνευματικός είναι εκεί για να συμβουλεύσει και να οδηγήσει τη θεραπεία της ψυχής. Άλλη η δουλειά του γιατρού, άλλη η δουλειά του πνευματικού. Παρατηρούμε πολλές φορές πως ο πνευματικός μπαίνει στα μονοπάτια του γιατρού, εισβάλλει και μάλιστα προσπαθεί να επηρεάσει καταστάσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται διάκριση και χρειάζεται προσευχή για να μας φωτίζει ο Χριστός μέχρι πού πρέπει να φτάνουμε, γιατί όταν δεν έχουμε και την απαιτούμενη διάκριση, πολλές φορές μπορεί να κάνουμε λάθη που υπόσχονται ψυχές που δεν φταίνε και σε τίποτα, που απλά εμπιστεύονται την Εκκλησία μας.
0: Είναι και αυτό. Και η τέχνη, τώρα πρόσφατα ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, αυτό στην Πινακοθήκη, την Εθνική Πινακοθήκη.
1: Ναι.
0: Με τον εικαστικό, ο οποίος έφτιαξε την εικόνα της Παναγίας, τη ζωγράφισε τέλος πάντων και την έκανε θηρίο, την έκανε έκτρωμα.
1: Ωραία, αυτό, επειδή και εγώ ζωγραφίζω και εντάσσομαι στην ομάδα την καλλιτεχνική, είναι απλά μια έκφραση μιας ψυχής. Δηλαδή δώσαμε πολλή δημοσιότητα σε ένα έργο ενός ανθρώπου που τι έκανε, εξέφρασε την ψυχή του. Εμείς όταν ζωγραφίζουμε, κάνουμε προσευχή, πολλές φορές κάνουμε μια προετοιμασία πνευματική και τότε παρατηρείς ότι το πρόσωπο το οποίο κάνεις δεν είναι αυτό που κάνει το δικό σου χέρι, αλλά το οδηγεί το χέρι του Θεού. Και είναι ένα αποτέλεσμα που τελειώνεις και λες, μα αν είναι δυνατόν, εγώ το έκανα. Όχι, δεν το έκανες εσύ. Σε οδήγησε ο Χριστός. Κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς να αναφέρουμε συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα, κάποιος καλλιτέχνης ο οποίος εκφράζει κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό συναισθηματικά, αλλά δημιουργεί αρνητικά αισθήματα, σίγουρα εκφράζει την καρδιά του.
0: Την ψυχή του και πόσο τραυματισμένη είναι και διχασμένη, θα λέγαμε.
1: Ίσως μια τραυματισμένη κατάσταση.
0: Κατάλαβα.
1: Στο οποίο νομίζω ότι μείναμε πολύ, ενώ δεν έπρεπε.
0: Ναι. Απλώς επειδή είναι και σημεία των καιρών και επειδή έχει σημειωθεί αυτό, γι' αυτό το είπα, δοθείς της ευκαιρίας. Έχει χαθεί ο προφητικός της λόγος, της Εκκλησίας, σύμφωνα με τις δικές σου προσλαμβάνωσες που είναι πιο ειδικές, ή απλώς δεν τον ακούμε πια?
1: Αρχικά να σου πω ότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα μπορώ να σου πω κανόνες εκκλησιαστικούς. Αυτό όμως που μπορώ εμπειρικά να σου αναφέρω
0: εμπειρικά
1: είναι πως μέσα από θαύματα που συμβαίνουν καθημερινά, μέσα από τους νέους πατέρες της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα, μέχρι την αγιοποίηση των πατέρων μέχρι και σήμερα, θεωρώ ότι το λήμα της Εκκλησίας συνεχίζεται και ο προφητικός λόγος, ναι, είναι ενεργός και το βλέπουμε μέσα από Αγίους, μέσα από γεροντάδες που με το λόγο τους όχι μόνο ηρεμούν ψυχές, αλλά αλλάζουν και δεδομένα. Μπορεί να αλλάξουν μια εξέταση ενός καρκίνου, μια θεραπεία, ένα γεγονός, ένα οικογενειακό πρόβλημα, μια λύση που με τα ανθρώπινα δεδομένα δεν υπάρχει. Άρα είναι παρέμβαση του Χριστού, ακριβώς είναι το λεγόμενο θαύμα, που το ερμηνεύουμε ως θεϊκή παρέμβαση, που το καταφέρνουμε μέσα από την προσευχή. Άρα βλέπεις ότι είναι μια αλυσίδα που ένας κρίκος φέρνει τον άλλο για να βρεις και να φτάσεις μέχρι το Χριστό, αν να φτάσεις μέχρι τη θέωση. Άρα υπάρχει προφητεία μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει τώρα κίνδυνος η Εκκλησία μας να γίνει ένας θεσμός, ξεχνώντας ότι είναι σώμα Χριστού κατεξοχήν και ζωντανή κοινότητα?
1: Καταρχάς, όταν έχουμε Χριστό, ζούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όταν δεν συμμετέχουμε στα μυστήρια, απλά ασχολούμαστε με την προσφορά μας στον συνάνθρωπο, δεν είμαστε κοντά στο Χριστό. Είμαστε σε μια κοινωνιολογική, δηλαδή έννοια, κοντά στον συνάνθρωπο, που για να φτάσουμε να ζούμε Χριστό πρέπει να μετέχουμε στο μυστήριο. Είναι πρόσφατο παράδειγμα αυτές τις μέρες που μιλούσα με ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο που ενώ δίδει στην εκκλησία τον προσωπικό του χρόνο, δίδει ενέργεια, βοηθάει ανθρώπους, δεν εξομολογείται ποτέ και δεν φτάνει στο ποτήριο να κοινωνήσει. Εκεί λοιπόν προσπαθείς να εξηγήσεις τον άνθρωπο αυτό πως όλα ξεκινούν από τον Χριστό. Σε ένα μοναστήρι, αφού αναφέραμε πριν ένα γυναικείο μοναστήρι, η ημέρα ξεκινάει με την ακολουθία. Δηλαδή θα γίνει η Θεία Λειτουργία, θα κοινωνήσουν όλοι οι συμμετέχοντες και από εκεί και πέρα ξεκινάει το διακόνημα και η αποστολή στον κόσμο και στον συνάνθρωπο. Όταν λείπει το μυστήριο, τότε λείπει το σημαντικότερο κομμάτι της Εκκλησίας, άρα χάνεις τον πυρήνα που είναι Χριστός.
0: Μάλιστα. Όλα ξεκινάνε, αρχίζουν από και εκεί και τελειώνουν εκεί.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι η απάντηση σε πολλούς ανθρώπους που λένε πως η Εκκλησία είναι φιλανθρωπία. Ναι, η Εκκλησία δίδει τη φιλανθρωπία γιατί είναι η αποστολή της ο συνάνθρωπος, που όμως ξεκινάει μέσα από τη φώτιση, που η φώτιση έρχεται από την προσευχή, που η προσευχή έρχεται μέσα από το μυστήριο, μέσα δηλαδή από τη Θεία Λατρεία.
0: Μάλιστα. Τώρα ερχόμαστε πάλι σε αυτό που προλόγησα αναφορικά με τις ψάλτριες και θέλω να μου πεις ποια είναι η θέση πραγματικά της γυναίκας μέσα στο εκκλησιαστικό γίγνεσθε του σήμερα. Δηλαδή ποια πρέπει να είναι κιόλας, όχι, και ποια είναι, αν μπορούμε να την σκιαγραφίσουμε.
1: Βλέπουμε πως ο Χριστός μας γεννήθηκε μέσα από την Αϊπάρθενο Μαρία, άρα η Παναγία μας, η οποία είναι η μάνα όλου του κόσμου, είναι η γυναίκα εκείνη η οποία ευλογήθηκε από το Θεό μας. Και μάλιστα η θέση της γυναίκας μπορεί στα στερεότυπα τα κοινωνικά να θέλουμε να ακούσει, ας πούμε, νέους, γιατί υπάρχει μόνο ο ιερέας, ο άντρας και όχι η γυναίκα. Γιατί αυτό έδωσε η αποστολική διαδοχή των Αποστόλων, άρα μένουμε στο θέλημα του Θεού. Η γυναίκα όμως φτάνει να είναι Αγία, να κάνει θαύματα, έχουμε τόσες Αγίες της Εκκλησίας μας, οπότε η σύγχρονη θέση της γυναίκας είναι νομίζω αυτή που ορίζει ο Χριστός και η Εκκλησία, ανά τους αιώνες.
0: Πάρα πολύ ωραία, αλλά σε πράξη εγώ επιμένω και συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη για την επιμονή μου αυτή, όταν παρέμβω στα εκκλησιαστικά, δηλαδή όπως είναι η ψαλτική,
1: ναι,
0: που δίνω μία έμφαση εκεί γιατί υπάρχει το πρόβλημα και είναι υπαρκτό και επειδή το έχω ζήσει.
1: Μα καταλαβαίνουμε, επειδή επιμένετε κυρία Εύα, πως στοχεύετε σε ένα πόνο, ας πούμε, γιατί να είναι η γυναίκα ψάλτης στο ψαλτήρι.
0: Ναι, γιατί να την εμποδίζει ο άντρας, ο ιερωμένος ή οποιουσδήποτε. Ενώ η συμβολή της είναι.
1: Νομίζω ότι δεν είναι καθολικό το πρόβλημα αυτό. Είναι από κάποιους ανθρώπους, ψάλτες ίσως, οι οποίοι δεν αποδέχονται η γυναίκα, ή από κάποιους ιερείς ακόμη, να είναι στο αναλόγιο. Εγώ νομίζω ότι όλοι χωρούμε μέσα στο ναό και όλοι έχουμε το ρόλο μας και την αποστολή μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό με ικανοποιεί. Συγγνώμη για την επιμένω. Θέλω έτσι μια απάντηση, τουλάχιστον αφού δεν μπορεί ο κόσμος όλος να κάνει την ερώτηση, γιατί πώς την ερώτηση, όλοι αυτοί που μας ακούν, μακάρι να μπορούσαν να μετέχουν και αυτοί, ώστε να έχουμε μια διαδραστική εκπομπή. Θα γίνει και αυτό ίσως κάποτε με βίντεο, δεν ξέρω. Να μπορούμε να έχουμε αυτή τη διάδραση, γιατί θα αποτελέσει ακόμα πιο επικοδομητική τη συζήτησή μας. Προσπαθώ λοιπόν να εκμεέψω νοερά τις ερωτήσεις, τις απορίες του κοινού, για να τις διατυπώσω εδώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στην Εκκλησία καταλογίζονται από την ιστορία πολλές πληγές. Πώς μπορεί να τις θεραπεύσει σήμερα η σύγχρονη Εκκλησία?
1: Με τη συγχωρητικότητα,
0: ναι,
1: και με την προσευχή.
0: Mm.
1: Συγχώρα και προχώρα, έλεγε ο Άγιος Ευμένιος της Αιθιάς, ένας κριτικός δικός
0: μας
1: άγιος εδώ πέρα, γιατί συγχωρώντας σβήνεις τις πληγές μέσα από την εξομολόγηση.
0: Τις επουλώνεις ή τις σβήνεις?
1: Τις σβήνεις.
0: Mm-hmm.
1: Προχωράς και φτάνεις ακόμη και σε θέωση.
0: Μάλιστα, και είναι η Εκκλησία έτοιμη όμως να ζητήσει συγγνώμη όταν χρειάζεται?
1: Η Εκκλησία νομίζω πάντα είναι έτοιμη. Γιατί η Εκκλησία, όπου Εκκλησία, εκεί και Χριστός. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, είναι σίγουρα εμπάθειες ανθρώπων της Εκκλησίας που είναι περαστικοί, που στην επόμενη γενιά ίσως δεν τους θυμάται ούτε παρεπόμενοι.
0: Ούτε παρεπόμενοι. Και τώρα βάζουμε ένα άλλο λιθαράκι στο πόσο πνευματικός μπορεί να είναι ο σύγχρονος λόγος των ιεραρχών.
1: Εγώ δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για το λόγο των ιεραρχών, αλλά όσον αφορά το λόγο της Εκκλησίας, θεωρώ ότι είναι επίκαιρος, αγγίζει καρδιές. Πολλές φορές συγκινούμε όταν στις ακολουθίες βλέπω τους νέους με τι προσήλωση

0: Μετά τη θα λέγαμε, είναι εν Χριστώ, πορεύεται Χριστώ, έχει ανοιχτή αγκαλιά, είναι φρούριο με την, έννοια, με την έννοια της περιφρούρησης από τους κινδύνους.
1: Το τι είπαμε, ελεύθερος σε ένα φρούριο μέσα.
0: Ακριβώς. Στον Εύβοιο Λιμένα λοιπόν, όπως το πλοίο μέσα από τις φεύγει από το πέλαγο το μεγάλο και τους ωκεανούς.
1: Αλλά προστατευμένο από το πνιγμό της θαλάσσης.
0: Ακριβώς αυτό, για να έχουμε μία κατάληξη δηλαδή των όλων όσα είπαμε μέχρι τώρα.

0: Και έρχομαι τώρα σε μία άλλη ερώτηση, που φυσικά έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, γιατί η σημερινή πραγματικότητα μας ξεπερνά. Κάθε πρωί ανοίγουμε τις, προσπαθούμε να μάθουμε την πρωινή ενημερότητα, τέλος πάντων να ενημερωθούμε με τα πρωινά νέα, και ακούμε πολέμους, ακούμε ξαφνικούς πολέμους, ακούμε σεισμούς, καταποντισμούς. Η ατμόσφαιρα τώρα, έχουμε την κρίση την κλιματική, επομένως γίνονται πολλά πράγματα. Δεν είμαστε ποτέ ήρεμοι ή σταθεροί προς μία εικόνα και μία πορεία. Συνέχεια αλλάζει ο κόσμος. Λοιπόν, και εγώ βασίζομαι σε αυτό, σε αυτή την εικόνα της αλλαγής, της συνεχούς αλλαγής της σημερινής κοινωνίας και του κόσμου στην ολότητά του, και ρωτάω ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας μέσα σε αυτό το κυκλώνα των παγκόσμιων κρίσεων, πολέμων, μετανάστευσης που το βλέπουμε εδώ στην Κρήτη συνεχώς κάθε μέρα, και φτώχειας. Ενέτη 2026,
1: ωραία, βέβαια. Ωραία, θέσατε πολλά, πολλές πάλι ανησυχίες. Ναι. Νομίζω ότι στο σύγχρονο κόσμο η Εκκλησία είναι παρούσα σε όλα αυτά που αναφέρεται. Δυστυχώς φτάσαμε να ανοίγουμε τα μάτια μας, να μην κάνουμε πολλές φορές ούτε το σταυρό μας, αλλά να αναζητούμε απευθείας, πριν καλά-καλά πλύνουμε το πρόσωπό μας, να ανοίξουμε το τηλέφωνό μας ή τον υπολογιστή μας, για να δούμε την επικοινωνία με τους ανθρώπους ή τα γεγονότα που συμβαίνουν. Νομίζω ότι αυτά συνέβαιναν πάντοτε, απλά η πληροφορία είναι αμεσότερη στις μέρες μας,

0: ίσως και με έναν τρόπο που μπορεί να μην είναι και ο πραγματικός, που εμείς τον υιοθετούμε
1: ως πραγματικό,
0: επειδή αυτό μας παρουσιάζεται, που όμως είναι και η έλλειψη του Χριστού στη ζωή μας, που φέρνει βινά, που πολλές φορές αν δεν γνωρίσουμε τον Χριστό και δεν έρθουμε πιο κοντά, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ελπίδα σε όλο αυτό το αρνητικό καθημερινό ενημερωτικό γίγνεσθε της κοινωνίας μας. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια ελπίδα και μια θετική πλευρά, μια σκέψη σε όλο αυτό που συμβαίνει, ή και μια προσευχή. Είναι αυτό που έλεγε ο Πατροκοσμάς, ένας σύγχρονος αγωνιστής, ζηλωτής Άγιος, ο οποίος έλεγε πως αν προσευχηθούμε, η Παναγιά μας θα διώξει τους μεγάλους σεισμούς και θα τους σπάσει σε μικρότερους σεισμούς. Και για δείτε, είμαστε σε μια κατάσταση που σε μια σεισμογενή Ελλάδα συμβαίνουν μόνο μικροί σεισμοί, γιατί ίσως εισακούεται η προσευχή μας στην Παναγιά μας. Αρκεί την πληροφορία αυτή να την κάνουμε εμείς προσευχή. Συνήθως κρίνουμε χωρίς να συμμετέχουμε και να συμπονούμε, γιατί ο κάθε άνθρωπος, λέμε αυτός αυτοκτόνησε, αυτός σκότωσε, για να σκοτώσει όμως σίγουρα θα είχε κάποια βιώματα και οδηγήθηκε σε μια αρνητική, δαιμονική ίσως ή παράλογη συμπεριφορά, γιατί η ζωή του δεν είχε Χριστό ή γιατί δεν γνώρισε ποτέ τον Χριστό. Και αυτή η ψυχή, ίσως μέσα από τη φυλακή ή μέσα από την άλλη ζωή, να χρειάζεται μια προσευχή και όχι μια κατάκριση.
1: Και εδώ, φίλοι μου αγαπημένοι, τόσο στην Ομογένεια όσο και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και εδώ βέβαια ακροατές της ενδοχώρας, της όμορφης εκπομπής μας, ταξιδεύοντας στη ροή της Οικουμένης, μέσα από τα ραδιοκύματα του Ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ, έχετε το ερώτημα και η διαπίστωση, κυρίως όχι ερώτημα, διαπίστωση, πικρή διαπίστωση. Είμαστε εύκολοι στην κρίση και επίκριση, εμείς όλοι. Εμείς όλοι στην καθημερινότητά μας πολύ εύκολα θα κρίνω τον συνάνθρωπο αν ακούσω κάτι κακό για αυτόν, από ότι να μελετήσω εις βάθος και να πω μήπως έγινε αυτό ακριβώς με βάση αυτό που είπες, προείπες πατέρα Σένιε, ότι δεν κοιτάζουμε ενδοσκοπικά τι βίωσε αυτός ο άνθρωπος ώστε να φτάσει ακριβώς. Γιατί είμαστε πιο εύκολοι στο να κρίνουμε. Χωρίς όμως ένα πράγμα ξεχνάμε, νομίζω αυτή είναι η δική μου διαπίστωση, ξεχνάμε την δική μας προσωπική ενδοσκόπηση. Δηλαδή κοιτάζουμε το κουβάρι, μάλλον την καμπούρα του ανθρώπου που προπορεύεται ημών, και δεν κοιτάζουμε εκείνη το βράχο που κουβαλάμε στην πλάτη μας.
0: Αυτό, θα μου επιτρέψεις Εύα, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν μπορούμε να αντικρίσουμε στο καθρέφτη τον εαυτό μας, οπότε κρίνουμε τον άλλο, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Όμως μπαίνουμε σε ψυχικής διάθεσης καταστάσεις που νομίζω ότι αν δεν έχεις Χριστό δεν έχεις ισορροπία, άρα δεν μπορείς και να ισορροπήσεις μέσα σου και να δεις τους λόγους για τους οποίους ο κάθε άνθρωπος οδηγείται σε παράλογες ή σε περίεργες συμπεριφορές.
1: Και όταν λέμε δεν έχουμε Χριστό, αγαπημένοι μακροατές, εννοούμε, και θα με διορθώσεις αν εννοούμε κάτι άλλο.
0: Μα την είπαμε πολύ, εγώ την ανέφερα αυτή τη λέξη πολύ.
1: Εννοούμε.
0: Γιατί στη λέξη Χριστό σημαίνει
1: αγάπη.
0: Ακριβώς.
1: Όταν δεν έχουμε λοιπόν αγάπη πρωτίστως για τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, γι' αυτό αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν σου, ακριβώς δεν έχουμε και τον πλησίον μας. Η αγάπη αυτή μεταφράζεται σε Χριστό. Έχουμε μέσα μας, γιατί ο Χριστός ισοδυναμεί με την αγάπη. Μιλώντας πραγματικά για ουσιώδη πράγματα, δεν νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το ερωτηματολόγιο αυτό που ετοίμασα για τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί είναι τόσο πολλά, φίλοι μου, που είναι αδύνατο να τα αναλύσουμε ένα προς ένα στα πλαίσια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, στα οριοθετημένα πλαίσια. πόσο αγγίζει η Εκκλησία τον άνθρωπο της μοναξιάς, ψυχικής ασθένειας. Ερχόμαστε τώρα στην ψυχική ασθένεια και τη σιωπηλής κραυγής. Δηλαδή πόσο μπορούμε να πούμε διαισθάνεται η Εκκλησία τον άνθρωπο αυτό που ζητάει βοήθεια σιωπηλά όμως. Γιατί δεν έχει φωνή, δεν έχει κραυγή χωρίς κραυγή, χωρίς φωνή.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν αναζητά, αλλά διαπιστώνει η Εκκλησία. Δηλαδή, όταν κάποιος μέσα από τη σιωπή του φωνάζει «σώς», ζητάει τον Χριστό να τον σώσει, προσευχητικά, ερευνητικά ίσως, από την κοινωνία, βοηθά μέσα από την προσευχή, μέσα από την προσέγγιση και μέσα από την πορεία εκείνη που μαζί με τους ειδικούς, τους επιστήμονες, θα μπορέσει να δώσεις λύσεις και να βρεις τον Χριστό. Όταν ψυχικά ηρεμήσεις, ισορροπήσεις μέσα από καταστάσεις που σίγουρα ο επιστήμονας θα υποδείξει και μεθόδους επιστημονικούς, θα φτάσει να βρει τον Χριστό, άρα θα βρει και μια ισορροπία που θα είναι μια ηρεμία. Νομίζω ότι ο μοναχικός άνθρωπος στις μέρες μας ταυτίζεται με τον άνθρωπο που σιωπά. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος κλείνεται στον εαυτό του, μπορεί να κλειστεί σε ένα διαδίκτυο που μπορεί να φαίνεται κοινωνικός σε ένα διαδίκτυο που όμως ουσιαστικά είναι μόνος του. Για να μπορέσεις να απεμπλακείς από αυτή τη μοναχική διάθεση πρέπει να ακολουθείς μεθόδους επιστημονικές αλλά και σίγουρα και εκκλησιαστικές για να φτάσεις να βρεις την ισορροπία και να μπορέσεις να κοινωνικοποιηθείς. Γι' αυτό και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Εκκλησία δεν είναι ίδιοι για τον καθένα. Είναι ακριβώς όπως τα φάρμακα που θα μας δώσει ο γιατρός. Αν εγώ έχω πολλή πίεση θα πάρω δυνατό χάπι. Αν έχω πολλά ψυχικής διάθεσης προβλήματα θα πάρω ένα ισχυρό χάπι. Αν δεν έχω πολλή πίεση θα πάρω κάτι το οποίο θα με ισορροπήσει. Ακριβώς αυτό είναι και η συνταγή που θα δώσει ο πνευματικός στον κάθε άνθρωπο για να μπορέσει να φτάσει κοντύτερα στην ισορροπία, την πνευματική, την ηρεμία, την ελευθερία και τον Χριστό.
1: Πολύ ωραία. Πώς διαφυλάσσετε τώρα, γιατί και αυτό είναι, με προβλημάτισε, το μυστήριο μέσα σε έναν κόσμο που απομυθοποιεί τα πάντα. Δηλαδή λέμε ότι Παρθένος Θεοτόκος,
0: ναι,
1: και ότι μύρισε τον κρίνο από τον Αρχάγγελο ο Μιχαήλ, το δόγμα δηλαδή στο οποίο πιστεύουμε, η σημερινή πραγματικότητα απομυθοποιεί τα πάντα εντελώς και λέει γιατί τα λέτε αυτά, θα μου πεις τώρα ότι αυτό γίνεται από αυτό και αρχίζουν να εκλογικεύουν όλο αυτό. Πώς γίνεται λοιπόν αυτό να το διαφυλάξει το μυστήριο αυτό η Εκκλησία?
0: Ωραία, πολύ ωραίο το ερώτημα. Είναι θεολογικές και δογματικές έννοιες που η Εκκλησία μας έχει δώσει επεξηγήσει μέσα από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, που όμως νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο της σύγχρονης κοινωνίας προβληματισμός, αλλά ήταν σε όλους τους αιώνες που απλά εξηγούνταν σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε εποχής. Είναι μια ωραία εκπομπή που δεσμεύουμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε για το δόγμα και τη θεολογία της Εκκλησίας, που δεν μπορούμε να αναλύσουμε μέσα...
1: Όχι, πριν τα Χριστούγεννα. Το είπαμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Σε αυτή όμως τη συγκεκριμένη συζήτηση, επειδή μιλούμε γενικότερα για την προσέγγιση του ανθρώπου και τη σχέση του ανθρώπου, του πιστού στη σύγχρονη κοινωνία, νομίζω ότι το πίστευε και μη κόμμα ερεύνα, πιστεύεις και αν δεν πιστεύεις να ερευνάς, πρέπει να επεξηγηθεί αναλυτικά μέσα από τη θεολογία της Εκκλησίας, που νέοι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος δίνει μια ολόκληρη επεξήγηση για τη θεολογία και για την εκκλησιολογία της Παναγίας στο σύγχρονο κόσμο.
1: Είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό και έδωσες, έβαλες underline. Δηλαδή...
0: Σήμερα δεν μιλούμε θεολογικά, Εύα.
1: Όχι, όχι, προσέγγιση. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ο ρόλος της Εκκλησίας στην, έτσι. Πολύ ωραία το λες, σε γενικό πλαίσιο. Αλλά έβαλες ένα underline, δηλαδή υπογράμμισες. Τι είπες, πίστευε και μη Ερεύνα. Όλοι μας μιλάμε. Πίστευε και μία ερεύνα.
0: Ναι, είναι παρεμηνία.
1: Ακριβώς. Χωρίς κόμμα. Και λέει, κοίτα τι λέει, ερευνάτε τα σγραφάς, λέει, από τη μία μεριά και από την άλλη πίστευε όχι, και μία ερεύνα.
0: Πίστευε και μία κόμμα αυτό, ερεύνα. Υποτακτική. Να,
1: ακριβώς,
0: να μελετάς.
1: Ακριβώς.
0: Προστακτική. Συγνώμη.
1: Προστακτική και ερεύνα. Πάρα πολύ ωραία που το τοποθέτησες, γιατί εδώ θα βάλουμε τον αστερίσκο για την επόμενη εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, που θα αναλύσουμε και θα σταθούμε περισσότερο, γιατί αυτό το να το μάθει ο κόσμος
0: στη θεολογία της Εκκλησίας,
1: ναι, και να το αποσαφηνίσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι τόσο σημαντικό που καλύτερο αυτό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτό είναι ο πνευματικός,
0: ναι,
1: οδηγός.
0: Ναι, να σημειώσουμε όμως, κυρία Εύα, σε αυτή την όμορφη συζήτηση, πως οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να γνωρίσουν πρώτα τον Χριστό και μετά, αφού μπορέσεις να επικοινωνείς και βρεις τη συχνότητα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και αφού είμαστε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που αναζητά συχνότητες.
1: Ακριβώς, συχνότητα, ράδιο γέφυρα, μοναδική συχνότητα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αφού βρεις λοιπόν το κλειδί της επικοινωνίας, τότε θα μπεις πιο βαθιά και θα δεις τις θεολογίες και το δόγμα και όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία θα σου δώσει μέσα από θεοπτεία, αφού οι πατέρες συνέγραψαν όλα αυτά τα οποία, στα οποία προσδίδονται στα πρόσωπα τα εκκλησιαστικά.
1: Μπορεί τώρα η Εκκλησία να γίνει γέφυρα και όχι φράγμα ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και πεποιθήσεις?
0: Φυσικά. Άλλωστε η ελευθερία της Εκκλησίας δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο της επικοινωνίας. Όταν επικοινωνώ στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου οποιοδήποτε δόγματος, βλέπω τον Χριστό. Αφού βλέπω λοιπόν τον Χριστό, μπορώ να επικοινωνήσω.
1: Πώς ερμηνεύει τώρα η Εκκλησία σήμερα, τη σημερινή εποχή, αγαπάτε αλλήλους πέρα από δόγματα και σύνορα? Πώς το ερμηνεύει? Δηλαδή αυτό, αγαπάτε αλλήλους.
0: Είναι θέμα πίστης. Είναι ο τρόπος ακριβώς που είπαμε πριν, πως όταν στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, είτε αυτός είναι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, βλέπεις τον Χριστό, τότε είναι αδελφός σου. Οπότε σίγουρα δεν μπαίνεις στη διαδικασία της διάκρισης και της κρίσης.
1: Είμαστε όλοι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Είμαστε όλοι άνθρωποι του Θεού.
1: Του Θεού, ναι. Κατοικώνει και ομοίωση. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση για αυτή την εκπομπή, για να την ολοκληρώσουμε όμορφα. Είναι η Εκκλησία σήμερα ουρανός που καθρεφτίζεται στη γη ή απλώς ένα ακόμη ανθρώπινο κατασκεύασμα?
0: Είναι,
1: θα μπορούσα να πούμε.
0: Πω, τι ωραία ερώτηση. Καταληκτικά λοιπόν λέμε πως ο ουρανός κατεβαίνει στη γη, και στην ορθόδοξη πίστη μας μην ξεχνούμε, Εύα, τελειώντας λοιπόν με ένα πολύ όμορφο θεολογικό λόγο, πως ο Χριστός κατεβαίνει και γίνεται σώμα και αίμα, το οποίο μέσα στο ποτήριο γινόμαστε ένα μαζί του. Ενώ σε σχέση με τις άλλες θρησκείες και τα δόγματα εξαγνίζεται η ψυχή μας για να φτάσει στο Χριστό. Και μόνο αυτό δηλώνει ότι ο Χριστός κατεβαίνει στη γη και γίνεται ένα μαζί μας. Άρα έχουμε σύζευξη ουρανού και γης, που και καλλιτεχνικά λοιπόν θα πούμε πως ζωγραφίζουμε ένα κλειστό τρούλο μέσα στο ναό, τον Κύριο, γιατί ουσιαστικά κατεβαίνει ο ουρανός στη γη για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η επικοινωνία. Και ζωγραφιστικά ακόμη, ζωγραφίζουμε Αγίους ή υπάρχει μια αγιοκατάταξη συγκεκριμένη για να δείξει την πορεία του ουρανού που κατεβαίνει προς τη γη. Άρα σίγουρα ο ουρανός γίνεται ένα με τη γη για να μπορέσει να έρθει αυτή η θεοπτεία και ο Χριστός στην καρδιά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένοι ακροατές, με αυτό το λόγο του πατρός Αρσενίου ολοκληρώνουμε το δεύτερο μέρος και κατ' επέκταση την όμορφη αυτή εκπομπή μας μαζί του. Φυσικά βάζοντας ένα αστερίσκο, μία άνω τελεία, θα τον έχουμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας, ταξιδεύοντας στη ροή της Οικουμένης μέσα από τη συχνότητα, τη ραδιοσυχνότητα του Ράδιο Γέφυρα Σίδνεϊ, πολύ συχνά στη νέα αυτή σεζόν με τις νέες αυτές εκπομπές 2026-27. Και σας στέλνουμε από την όμορφη Κρήτη μας, από το βροχερό Ηράκλειο, από το φθινόπωρο το ελληνικό, γλυκά αποχαιρετίσματα. Να είστε καλά, με αγάπη στις οικογένειές σας, υγεία και μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση να περνάτε καλά. Ευχαριστώ ολόθερμα το μουσικοσυνθέτη Σιμώνη Πιέτρο Βαλσανία για την ευγενική χορηγία της μουσικής τίτλων.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι ο Χριστός πρέπει να αγγίξει τις καρδιές μας απλά, ουσιαστικά, μέσα από μία προσευχή ή μέσα από μία προσέγγιση στον συνάνθρωπό μας. Καλή αντάμωση.
1: Και πάλι ευχαριστούμε. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Εύα Καπελάκη-Κοντούρη.

0: ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.plat.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Κατά μία έννοια, με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο στούντιο δίπλα μας, την Νατάσα Μποφίλιο. Γεια σου, Νατάσα.
2: Καλά, είναι φοβερό τώρα που είμαστε μαζί εδώ πέρα στον αέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι αυτή η τριπλέτα μπορεί να καλέσει σε διάφορα καλέσματα.
1: Να. Είμαστε και στη Συγκρού.
2: Είμαστε
3: τριπλέτα, δώσε μας και πάρε μας τη ζωή μας.
2: Έτσι.
1: Ο λόγος που είναι εδώ η Νατάσα είναι ότι επειδή την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης που είναι παιδί και το ευρύτερο ομίλου σε συνεργασία με το Μελωδία της Αθήνας θα κάνουν συναυλία για το Θάνο Μικρούτσικο και τραγουδάει η Νατάσα, ο Κότσιρας και η Μαρία Παπαγεωργίου. Οπότε με αφρομή αυτό την έχουμε σήμερα εδώ, θα πούμε και άλλα, αλλά στην αρχή θα πούμε για το Μικρούτσικο, για τη συναυλία, τι σημαίνει για μας ο Μικρούτσικος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με την μπαλάντα του ξεσηκωμού, Μαρία Δημητριάδη βεβαίως. Θα το πείτε αυτό?
2: Όχι.
1: Όχι. Τα πάτε σε πιο.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχάς να πω ότι είμαι λίγο άρρωστη, γι' αυτό ακούγομαι λίγο έτσι πιο αισθαντικά.
1: Μα ήταν μέχρι δύο πριν είναι... ώρες να μην έρθεις.
3: Ναι. Το οποίο είναι βοηθητικό για το ραδιόφωνο.
2: Το οποίο είναι πολύ βοηθητικό και εντάξει τώρα ξέρεις, εμπνέει και κάτι αισθαντικό αυτές οι δύο παρουσίες απέναντί μου που βλέπετε.
1: Είναι από το σύλλογο τυφλών η κοπέλα, γι' αυτό δεν πειράζει.
2: Δείχτε τους τώρα.
3: Αν νιώθεις ότι καθαρίζει η φωνή σου, κράτα τη λίγο γιατί όσο έχουμε εκπομπή, ωραίζει.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξεις όταν έχεις να κάνεις με ένα τόσο μεγάλο έργο. Τι θα βάλεις σε μια συναυλία?
3: Ακριβώς,
2: γιατί η συναυλία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Καλά, το ζήσαμε και με το Θύμιο όταν φτιάξαμε την παράσταση για το Θοδωράκι, το Μέσο Ανθισμένους Κήπους. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μικρούτσικο. Οπότε δεν μπορείς να διαλέξεις τι πρέπει να φύγει. Συζητήσεις επί συζητήσεων. Τελικά, εντάξει, επειδή ο Θύμιος Παπαδόπουλος έχει. Είναι αυτή
1: άλλος
2: η προσωπικότητα.
1: Και άλλο. Το alter ego του Μικρούτσικο. Ο Μικρούτσικο έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος είναι το alter ego.
2: Ακριβώς, είναι το alter ego του.
3: Που είναι ο μαέστρος.
2: Είναι ο μαέστρος στην παράσταση. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος το έργο. Εγώ τον εμπιστεύτηκα απόλυτα. Του είπα, Θύμιο, δες εσύ τι πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει. Γιατί εγώ ήμουν αδύνατο και να διαλέξω τι θα πω και να διαλέξω τι δεν θα πω. Οπότε πάρω το πάνω σου, μου στείλε κάποιες επιλογές. Και του πω, είμαστε ok, εννοείται, πάμε να ζήσουμε αυτή τη φοβερή εμπειρία. Εγώ έχω άλλη μια φορά τραγουδήσει αφιέρωμα του Θάνου στο ΣΕΦ, το αφιέρωμα που έκανε
1: πριν 1,5 περίπου σχεδόν 2 χρόνια.
2: Που ήταν και η πρώτη φορά που ήμουν και με τον Γιάννη στη σκηνή με τον Κότσιρα και τραγουδήσαμε παρέα. Και ήταν μια τρομερή εμπειρία, εντάξει, όσοι ήταν εκεί το ζήσανε αυτό, το αντίκτυπο που έχει το έργο του Μικρούτσικου, το πόσο επίκαιρο είναι, το πόσο έχει καλύψει όλη την γκάμα αισθητικά στο τραγούδι, δηλαδή από τα πολιτικά του μέχρι τα ερωτικά του, είναι...
3: Είμαι και φάντος.
2: Όλη μας τη ζωή, είναι πραγματικά όλη τη ζωή, σε όλη την έκταση του ανθρώπου, δεν έχει καλύψει ο Θάνος Μικρούτσικος, μελοποιώντας ποιητές, μελοποιώντας αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς. Δεν ξέρω, μπορώ να μιλάω ατέλειωτα.
1: Όχι, θα σε ελέγξουμε κάπως. Η συναυλία θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι ελεύθερη για το κοινό. 8,5 ώρα την άλλη Παρασκευή μπορεί να έρθει όποιος θέλει.
3: Σαν το ρεύμα δηλαδή.
1: Ναι, λίγο πιο πέρα όμως.
3: Α, ενώ που ήταν και αυτό ελεύθερο στην πλατεία εκεί πάλι.
1: Δεν ήταν στην πλατεία.
3: Στην παραλία.
1: Στο Μέγα Αλέξανδρο ο ρεύμος.
3: Πάνω κάτω.
1: Εδώ είναι αλλιώς.
3: Στα δύο πολιτιστικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
1: Μικρή άκουγες, Μικρούτσικο.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Μεγάλωσα στο σπίτι του πατέρα μου και της μάνας μου. Ήταν υποχρεωτικό.
1: Ποιες ώρες?
2: Υποχρεωτικό.
1: Μετά από Θοδωράκι και Χατζηδάκι.
2: Αυτό ακριβώς. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα πρόγραμμα.
3: Πριν τα μαθηματικά, υπολογίζω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν τέτοια υποχρεωτικότητα τα μαθηματικά.
2: Μετά
3: τα.
2: Εννοείται.
3: Άμα θες, διαβάζεις και μαθηματικά. Και
2: αυτό είναι μια αλήθεια, ότι ήταν πιο σημαντικό να ακούμε μουσική, να διαβάζουμε βιβλία, παρά να καθόμαστε να διαβάζουμε τα μαθήματα.
1: Όλα τα κομμουνιστικά.
2: Να διαβάζω τα μαθήματα μια δική μου απόφαση. Ήταν επιλογή.
1: Δεν
2: ήταν,
1: έλεγχε ποτέ.
2: Δεν ήταν υποχρεωτικό.
3: Είχα να πω για καλλιέργεια, όχι μόρφωση.
2: Ήταν προαιρετικό.
3: Δεν μπορεί να τα όλα.
2: Αλλά εμένα, ο αγαπημένος μου δίσκος, βασικά συνδέθηκα υπερβολικά με το Μικρούτσικο, όταν... Με παίρνει και ο Χαρούλης.
1: Ναι.
2: Συνδέθηκα
3: <Σήκω στο μωρέ. laughs>
2: υπερβολικά με το Μικρούτσικο. σε πιο μεγάλη ηλικία, όταν άρχιζα να μπορώ να παίζω πιάνο με μια δεξιότητα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταποκριθώ, και άρχισα να ακούω το Μικρούτσικο και πώς τραγουδούσε ο ίδιος τα τραγούδια του. Ας πούμε, αυτός ο δίσκος, ο Θάνος τραγουδάει, mm-hmm. ο Μικρούτσικος τραγουδάει, Θάνο Μικρούτσικο. Νομίζω κάπως έτσι είναι ο τίτλος. Που είναι μόνος του. Και εκεί
3: έχει
2: άρχισα.
3: Δύναμη,
2: έχει μία δύναμη που δεν ξέρω. Εκεί άρχισα να συνδέομαι, ήμουν και σε πιο μεγάλη ηλικία. Άρχισα να συνδέομαι και με όλο του το έργο. Δηλαδή, ας πούμε, το Bertolt Brecht, ας πούμε. Αυτό το τραγούδι, εγώ, ο Bertolt Brecht.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι από τα μαύρα δάση. Θυμάμαι, καθόμουν, ας πούμε, να το παίξω στο πιάνο. Και, απέκτησα μια προσωπική σχέση εντελώς δική μου με το ρεπερτόριο.
1: Την ώρα που όλα κορίτσια ακούγαν Μαντόνα εκείνη την εποχή.
3: Νομίζω και η Νατάσα ακούγε Μαντόνα.
2: Όχι, όχι,
1: όχι, απαγορευμένο.
2: Απαγορευμένο.
1: Απαγορευμένο με στο σπίτι.
2: Όχι, άρχισα μεγάλη.
1: Έχω μιλήσει με τον πατέρα της,
2: ξέρω. Στην pop μπήκα πιο μεγάλη. Δηλαδή, άρχισα να ακούω ξένη μουσική rock πρώτα. Δηλαδή, Floyd, Doors, Led Zeppelin κτλ. Σαν έφηβη.
3: Περνάγανε στο σπίτι.
2: Ναι, ο πατέρας μου γούσταρε τον Black Sabbath. Άλλο ακούμε. Είχαμε δηλαδή ένα δίσκο Black Sabbath και δύο δίσκους Beatles. Αυτό ήταν από ξένη μουσική.
1: Υποχρεωτικά με το πρωινό.
2: Αυτά. Αλλά μετά άρχισα εγώ να ακούω μόνη μου φυσικά, όσο έφευγε, πρώτα με τους Doors.
3: Ελληνικά pop.
2: Γιατί είδα τον Jim Morrison και είπα, εντάξει.
3: Για ακόμα.
2: Κάπως πρέπει να γνωρίσουμε. Να γνωρίσουμε πιο βαθιά. Είχε μία συμμαθήτριά μου στο πίσω μέρος του βιβλίου της μία φωτογραφία του Jim Morrison. Και ήταν διπλανή μου, βλέπω τη φωτογραφία. Της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι ο Jim Morrison. Λέω, ωραία, ας εμβαθύνουμε.
3: Και άρχισα να ακούω,
2: άκουσα να ακούω rock, classic rock. Μετά πήγα στη jazz, που σπούδασα κιόλας σε jazz μουσική. Και μετά ήρθε στη ζωή μου η pop, με την έλευση του Θέμη Καραμουρατίδη.
1: Ναι, βέβαια,
3: κάποιος εχάλασε.
2: Δηλαδή, από τον Καραμουρατίδη ξεκίνησα. Να, και το Γεράσιμο να ακούω πιο pop πράγματα.
3: Μικρή δεν άκουσα, δηλαδή, ελληνικά, Αλέξια,
2: δεν είχα
1: ιδέα.
2: Δεν είχα ιδέα.
1: Αποστόλη, στο σπίτι δεν βλέπαν τηλεόραση, ακούγανε μόνο
3: αγάπηκα. Μεγάλωσε, παιδί.
1: Εκεί που μεγάλωσε.
2: Εντάξει, τηλεόραση βλέπαμε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ανοίγαν και κλείνανε. Σπίτι στο Λιβάδι, είχε με λουκέτο.
2: Συγκεκλίν, Καρουζέλ.
3: Καληνύχτα, Τζον
2: Πόλη. Καμιά σειρά, μας άφηναν να δούμε καμιά φορά να πηγαίνουμε στο
1: δωμάτιο. Στις εθνικές επαιτίους τι κάνατε?
2: Τι κάναμε, ολόκληρο αφιέρωμα κάθε μέρα για την επέτειο.
1: Και κιθάρα και
2: σπίτι. Ναι, έπαιζε ο αδερφός.
3: Μόνοι τους ή έρχονταν και κάποιος ακόμα?
2: Και καλούσαμε και φίλους. Αλλά ξεκινούσαμε, ας πούμε. Γι' αυτό και έλασε εγώ, τα πήγα στο σχολείο. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη μουσική και σε ένα επίπεδο λίγο πιο... Δηλαδή, ας πούμε, πήγαινα στο σχολείο και έλεγα, λοιπόν, θα οργανώσουμε τη γιορτή. Ήμουν πάντα, μέχρι να γνωρίσω τον Τριανταφύλλο που πήγα στο Λύκειο να την οργανώνουμε μαζί. Όλα τα προηγούμενα χρόνια διοργάνωνα τις γιορτές του σχολείου. Οπότε ξεκινούσαμε τώρα. Ποια παιδιά θα πούν το ποίημα, ποια παιδιά. Είχα δηλαδή μια. Επειδή το κάναμε στο σπίτι αυτό. Είχα μια εξοικείωση με αυτό. Και ήμουν πάντα αυτό που διοργάνωνε τις γιορτές του σχολείου.
1: Θα ξαναγυρίσουμε στο Μικρούτσικο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα τον Θάνο Μικρούτσικο για την ιστορία.
4: Η τέχνη, όπως και να το κάνουμε, ανήκει στην ιστορία. Μου λες εσύ, εμένα τώρα, ένας νέος άνθρωπος, πώς θα πορευτεί χωρίς γνώσεις της ιστορίας του? Αν πορευόμαστε χωρίς γνώσεις της ιστορίας, θα έχουμε τη Χρυσή Αυγή, το ΣΥΡΙΖΑ, τις φωτιές, τις αιτιολογήσεις εισαγωγικά για τις φωτιές. Θα έχουμε κρίσεις επιδερμικές για όλα τα πράγματα. Ο άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει αυτό το κόσμο.
1: Ο Θάνος Μικρούτσικος δεν ήταν μόνο ένας πάρα πολύ καλός, μεγάλος, πολύ τάλαντος συνθέτης, ήταν και διανοούμενος. Και με πολιτική καθαρή, τη θόλωσε κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει σημασία, νομίζω και εκεί ακόμα ήταν με καθαρή πολιτική σκέψη. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα για τη χρησιμότητα της ιστορίας για να διαμορφώνει κρίση.
2: Βαθιά διανοούμενος και βαθιά γενναιόδωρος επίσης. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολύ, έχει μια τέτοια σχέση με τη σκέψη και με τη συλλογικότητα, είναι και πάρα πολύ γενναιόδωρος. Θέλω να το πω αυτό γιατί για μένα έχει σημασία, επειδή εγώ δεν είχα κάποια προσωπική σχέση. Δεν έζησα κοντά του, δεν έζησα να είμαι κομμάτι στις συναυλίες του και όλα αυτά. Όμως έζησα ως ένας νέος καλλιτέχνης τη μεγάλη διαφορά που είχε ο τρόπος που συμπεριφερόταν μέσα στο χώρο σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες και άλλους, ας πούμε, δημιουργούς. όλοι οι άνθρωποι γύρω από το Θάνο τον λάτρευαν. Τον λάτρευαν. Υπήρχε ένας, ένιωθες ρε παιδί μου ότι εκείνη σαν μια κολεκτίβα. Ένας απεριόριστος χώρος αγάπης, φοβερό χιούμορ, αστεία, δηλαδή όλοι έχουν να σου πούνε τα αστεία του Μικρούτσικου, το τι, πώς συμπεριφέρθηκε σε μια προσωπική του στιγμή. Δηλαδή είχε και ένα τεράστιο αντίκτυπο ως προσωπικότητα και ως άνθρωπος, ως ποιότητα ανθρώπου στη δουλειά μας. Και αυτό που έζησα στο ΣΕΦ, στο αφιέρωμα που έγινε από το ΚΚΕ, όλοι οι άνθρωποι backstage ανέβαιναν βουρκωμένοι, τραγουδούσαν βουρκωμένοι. Έχω κάνει πολλά αφιερώματα, έχω συμμετέχει σε πολλά αφιερώματα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν οι φίλοι του. Δεν ανέβαιναν οι τραγουδιστές να τραγουδήσουν έναν μεγάλο συνθέτη. Ανέβαιναν οι φίλοι του να τιμήσουν ένα φίλο. Όταν έχεις καταφέρει να κατακτήσεις και αυτό, ενώ έχεις καταφέρει να γεννάς και τόσο δέος και τόσο, να έχεις και τέτοιο αντίκτυπο στα πράγματα, πολιτιστικό, είναι, δεν ξέρω, για μένα είναι κάτι εντελώς μοναδικό. Να μπορούν αυτοί που σε τιμούν και σε θαυμάζουν και έχουν, λατρεύουν το έργο σου, να σε λατρεύουν και σαν άνθρωπο και σαν φίλο. Είναι φοβερό, είναι κάτι.
1: Που δεν συμβαίνει στον χώρο.
2: Όχι. Είναι, συμβαίνει, αλλά δεν συμβαίνει πάρα πολύ.
3: Ναι. Σπανίζει τώρα.
2: Είναι λίγοι
3: άνθρωποι. Είναι λίγοι που θα
2: μαζέψουν.
3: Είναι
2: μια αλήθεια αυτό.
3: Ήταν φωτεινός έτσι κι αλλιώς, οπότε μάζευε γύρω.
2: Αυτό ακριβώς. Μαζευόντουσαν γύρω του. Αλλά με μια γενναιοδορία και μια οριζόντια.
3: Ναι.
2: Δηλαδή όταν ήσουν κοντά του, δεν ένιωθες ότι είσαι με το Μικρούτσικο. Δεν είχε κάθετη ακτινοβολία. Εγώ είμαι πάνω. Είχε μια οριζόντια ακτινοβολία. Απλωνόταν αυτό. Υπέροχος, υπέροχος.
1: Προφανώς, και εγώ δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά έχουμε μεγαλώσει με τον Μικρούτσικο, είναι δηλαδή κάτι ανώτερο από τη γνωριμία μάλλον, γιατί τον έχω ο καθένας όπως θέλει στο μυαλό του και έχω διακουμπήσει σε διαφορετικές στιγμές και όπως είπες πριν είναι σε όλα, από ερωτικά, από πολιτικά, μας έχει παγορεύσει βηματισμούς.
2: Να σας πω και κάτι
1: πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Αυτό μένα που με εντυπωσιάζει πέρα από όλα τα άλλα στο Μικρούτσικο είναι ότι οι νέες γενιές που μπαίνουν ακόμη και τώρα θα ακούσουν Μικρούτσικο. Και νομίζω φταίει ο Καβαδίας αυτό. Επειδή η ποιήση του Καβαδία είναι πιο φευγάτη και πιο αλόκοτη, πολλοί νέοι άνθρωποι, και το χαρακτηριστικό το μαχαίρι του Παπακοσταντίνου, δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννιέται σε αυτόν τον τόπο και θα το γνωρίσει, θα το αγαπήσει και θα το τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και είναι ο Καβαδίας που είχε την ευφυΐα ο Μικρούτσικος. Να μας φέρει τον Καβαδία, να μας συστήσει τον Καβαδία.
2: Και αυτό είναι και το φοβερό, ότι όλοι οι μεγάλοι συνθέτες άνοιξαν, και αυτό νομίζω χαρακτηρίζει αυτή την, δηλαδή αυτό είναι αποτέλεσμα της σπουδαιότητάς τους, έκαναν τον κόσμο να γνωρίσει πολύ μεγάλους ποιητές και πολύ μεγάλους δημιουργούς. Όλοι το έκαναν αυτό. Πέρασαν στον κόσμο και στους απλούς ανθρώπους το σπουδαίο λόγο.
1: Θοδωράκης Χατζηδάκης.
2: Επίσης και για τον Μπρέχτ το έκανε ο Μικρούτσικος. Ναι, αυτό. Ναι, σε μένα, ας πούμε, προσωπικά. Ναι. Εγώ τον Μπρέχτ.
1: Που δεν είναι εύκολη η μελοποίηση του.
2: Όχι, βέβαια. Όμως ο Θάνης έκανε πάντα τα πράγματα να φαίνονται εύκολα. Όταν πας να τραγουδήσεις Μικρούτσικο και πας να τραγουδήσεις όλους. Πας να τραγουδήσεις Μπρέχτ, πας να τραγουδήσεις Καβαδία. Το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ, σαν να υπήρχε από πάντα. Σαν να ήταν εκεί από πάντα.
1: Ο Μπρέχτ δεν έχει ομοιοκαταληξίες. Είναι κείμενο. Και έχει μελοποιήσει κείμενο που το τραγουδάμε
2: όλοι. Με αυτόν τον συγκλονιστικό τρόπο που το τραγουδάμε όλοι. Ήθελα επίσης να πω, γιατί είπα για τη γενναιοδορία. Μία φορά που κάναμε κάποια συναυλία μαζί, μας είχαν καλέσει στο ΑΚΕΛ, είχαν καλέσει τον Μικρούτσικο στην Κύπρο να φτιάξει μία συναυλία. Δεν θυμάμαι για τα πόσα χρόνια του ΑΚΕΛ ήταν, τώρα είναι αρκετά χρόνια. Και όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, καλά, εγώ εντάξει. Σούπερ φαν. Μιλούσαμε με τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Και σηκώνει το τηλέφωνο και λέει Θάνος Μικρούτσικος.
2: Ήξερα ότι θα με πάρει αυτή τη φορά. Δεν ήταν έκπληξη, γιατί μου έχει συμβεί και εκπλήξεις. περίμενα να με πάρει. Και είχαμε και ξανασυναντηθεί κάπου σε κάποιο κινηματικό πάλι που ήταν. Και του λέω, τι θέλετε να πούμε. Τα δικά σου, μου λέει, θα πεις. Έχεις τόσο ωραία τραγούδια και δεν θα τα τραγουδήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που σας έλεγε η γενναιοδορία. Έχεις, μου λέει, τόσο ωραία τα τραγούδια, δεν θα τα τραγουδήσεις. Θα τραγουδήσεις τα δικά σου, άμα θες. Του λέω, μα δεν γίνεται, κάνετε τη συναυλία, πρέπει να πω και ένα Μικρούτσικο. Καλά, μου λέει, μωρέ. Θα το βρούμε αυτό.
3: Πες το αδερφού μου ένα.
2: Και μου είπε, ας πούμε.
3: Κουτσουράκι.
2: Και μου είπε, ας πούμε, πες αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο είπα. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα πάρει το θέμα μετά και του λέω ρε εσύ. Κάτι άλλο του είπα. Δεν το πάρει εσύ.
3: Μιλάς στον ένα συνθέτη και στον νέο συνθέτη. Δηλαδή ο νέος συνθέτης δεν έχει σεβασμό.
1: Όχι.
2: Του παρέμπαγάσα. Ξέρεις, άκου τι μου είπε ο Μικρούτσικος. Και εντάξει, καλά, ο Θέμης δεν συζητάμε τώρα τη φάνη είναι του Μικρούτσικου, έτσι. Πόσο τον έχει επηρεάσει τη μουσική.
3: Σίγουρα είναι αυτό που θα σου πω. Έχει πολλές επιρροές ο Θέμης στον Μικρούτσικο.
1: Ο Μικρούτσικος για Καβαδία.
4: Στον Καβαδία, εκείνο που βγήκε. Είναι αυτό για το οποίο ο Καβαδίας είναι μεγάλος ποιητής και είναι αυτό που δεν είχαν δει σε όλη την ελληνική φιλολογία και το θεωρούσαν ελάσσομα ποιητή της θάλασσας και των ναυτικών. Αν ο Καβαδίας ήταν ο ποιητής της θάλασσας, των ναυτών, των πλοίων, των μορφών και των λιμανιών, δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να περάσει σε τρεις γενιές ο Καβαδίας και να υπάρχει κατά δύο μανιά, ό,τι μουσική και να ήταν. Αυτό που αποκαλύφθηκε με τη μουσική είναι ότι ο Καβαδίας είναι κάτι άλλο. Με βάση τη θάλασσα, το αχανές της, το ταξίδι, το πλοίο, το λιμάνι, αλλά ο Καβαδίας τα λέει αυτά από τη Βάρδια του 54, απλώς κανείς δεν είχε δει τίποτα, θέλει να πει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η περίφημη φράση στη Βάρδια, λυπήσω αυτούς που δεν ονειρεύονται. Αυτό είναι ένα κρυμμένο πολιτικό διαχρονικό μήνυμα. Άρα πρέπει να ονειρευόμαστε. Όση βαρβαρότητα και σκοτάδι να είναι απ' έξω, πρέπει να αφήσουμε το παράθυρο λίγο ανοιχτό και να προσπαθούμε να βρούμε πού είναι η ρογμή τους. Αυτό είναι το όνειρο. Καβαδίας το είπε το 1954. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται.
1: Γιατί δεν είναι ότι ο Καβαδίας έγραψε όσα έγραψε. Είναι και αυτός που τα διαβάζει εδώ ο Θάνος Μικρούτσικος. Τι πήρε από αυτά και πού ακούμπησε και τι ανέδειξε. Μία φράση.
2: Ένας άνθρωπος με αυτή την ιδεολογική, με αυτό το ιδεολογικό υπόβαθρο, θα στεκόταν στο λυπήσου. Αυτούς που δεν ονειρεύονται.
1: Και έχει και συνέχεια αυτή η δήλωσή του, είναι συνέντευξη, αυτή η συνέντευξη, συνέχεια για τον Καβαδία.
4: Και λίγο αργότερα είπε το εξής συγκλονιστικό, χόρεψε πάνω σε φτωρό του Καρχαρία. Τι νομίζετε, ότι αυτό είναι μια εικόνα, ότι του ήρθε ένα βράδυ που καθότανε, αποφασίζει να πάει σε έναν Καρχαρία και με ένα μαγικό τρόπο με την αφήση του Καρχαρία να ανέβει και να τη βγάλει κάποια φωτογραφία. Υποστηρίζω και υποστηρίζουμε και κάποια εκατομμύρια Έλληνες. Ότι ο Καβαδίας εννοεί απευθυνόμενος σε εσάς τους δύο ότι αν αξίζει τον κόπο που είστε σε αυτόν τον πλανήτη είναι για να κατακτήσεις το αδύνατο. Πάλεψε να κατακτήσεις το αδύνατο, δηλαδή να χορέψεις πάνω σε αυτό που καθαρία.
1: Εσύ που μιλάς, καταρχάς είναι Ελληνοφρένα της Πέμπτης και έχουμε την Νατάσα Μποφίλιο εδώ. Μιλάμε με αφορμή τη συναυλία για το Θάνο Μικρότσικο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Αν μας ακούτε διαφορετικούς και ακούτε και άλλους ήχους. Εσύ που έρχεσαι σε επαφή με πολλά νέα παιδιά. Γιατί όταν τελειώνουν οι συναυλίες σου, έχεις ένα κοινό πολυφανατικών νέα παιδιά από 15, 18, ίσως μικρότερα και λίγο μεγαλύτερα. Αυτό που λέει εδώ ο Μικρότσικος. Να μην λυπούνται να ονειρεύονται, να μην τους λυπηθούμε, να πατάνε στο φτερό του Καβαδία. Το βλέπεις.
3: Του Καρχαρία.
1: Του Καρχαρία. Όντως, το βλέπεις αυτό. Υπάρχει σαν τάση στα νέα παιδιά ή υπάρχει μια ητοπάθεια.
2: Υπάρχει τεράστια ανάγκη να εμπνευστούν. Υπάρχει τεράστια ανάγκη έμπνευσης. Κάτι να πιστέψουν και να... Και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας με έναν τρόπο συνδέονται με ένα κομμάτι δικό μας καλλιτεχνικό σε τέτοιο βάθος. Οι άνθρωποι που ακούν τη μουσική μας και είναι τόσο έτσι, την αγαπούν τόσο πολύ, συνδέονται με αυτό το κομμάτι που έχει και ο Γεράσιμος στους στίχους του και ο Θέμης στη μουσική του, της ενδυνάμωσης, του θάρρους, του ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να ονειρεύεσαι, να πιστεύεις σε πράγματα, να τα ακολουθείς, αυτή τη δύναμη. Υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη για αυτή την έμπνευση. Να φύγεις από κάπου και να νιώσεις ότι σε όλους μας δεν υπάρχει.
1: Ναι, ας πούμε, προφανώς.
2: Και αυτό έρχεται
1: απλά
2: πάντα
1: εμείς,
2: όταν συγγνώμη, μέσα...
1: Απλά ως μεγαλύτερος εγώ και εσύ πιο μικρό, το βρίσκαμε και στην κοινωνία. Τώρα είναι δύσκολο να το βρεις, αυτό λέω.
2: Είναι δύσκολο να το βρεις, γι' αυτό και υπάρχει...
3: Και να
2: βρεις
3: τον δρόμο προς αυτό τουλάχιστον, αυτό νομίζω αναζητούν.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αναζητούν και ανθρώπους που θα ανοίξουν αυτή την πόρτα. Γιατί δεν έχω δει κάποιον ποτέ, ακόμη και έναν αδιάφορο, να βρεθεί μπροστά σε κάτι που έχει δύναμη, που είναι συλλογικό, που έχει... και να μην εγωιτευτεί από αυτό και να μην τον αγγίξει. Δεν το έχω δει ποτέ. Όσες φορές ανοίγεις έναν άνθρωπο την πρόσβαση σε κάτι που είναι... που έχει ένα όνειρο και ένα ανοιχτό παράθυρο, Δεν υπάρχει πίσω να με γοητευτεί. Απλά δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση. Δεν ανοίγεις αυτή την πόρτα, αυτό το παράθυρο. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στις Κουριές κι εγώ. Αυτό που υπήρχε διάχυτο από το backstage, το πώς νιώθαμε δηλαδή οι καλλιτέχνες που συμμετείχαμε, πού έχουμε πάει οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, σε δεκάδες κινηματικά. Έχουμε νιώσει αυτή τη γοητεία του να πλησιάζεις σε κάτι που είναι φλογερό, καθαρό, που σε ανυψώνει. Αλλά και αυτό που συνέβαινε στον κόσμο απ' έξω, δηλαδή ήταν παντού στο χώρο. Ουσιαστικά, ερχόντουσαν οι άνθρωποι από τις Κουριές και μας λέγανε ευχαριστώ, και όλοι οι καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ τους, μεταξύ μας, λέγαμε εμείς ευχαριστούμε. Και μετά το σκεφτόμουν, το συζήταγα και με τον Μιχάλη τον Ατσάλη που είχαμε πάει μαζί. Του λέγα, κοίτα να δεις τι μας έβγαινε. Μας έβγαινε εμείς να ευχαριστήσουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Όλοι έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα όνειρο, το υπηρετείς, το παλεύεις. Αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο φεδρή, πεζή και ανούσια. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις μόνο αυτό που λέει ο Τζαβέλας για το πετσί. Γιατί ζωή είναι αυτή που είναι μόνο για το πετσί? Δεν είναι ζωή.
3: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
2: Θέλει και το φτερό του Καρχαρία. Θέλει και το φτερό του Καρχαρία.
1: Πολλοί νέοι άνθρωποι με βρίσκουν και εμένα και μου λένε τι να κάνουμε, όλα θολά, δεν βλέπουν μέλλον. Είναι πολύ μπερδεμένοι από την υπερπληροφόρηση, από τα social media κτλ. Εγώ δεν μπορώ να το πω γιατί θα φανώ έτσι πολύ παππούς να το πω, αλλά είναι άτυχος όποιος δεν έχει ανακαλύψει όλα αυτά. Πράγματα που σε ανυψώνουν, όπως είπες. Εγώ ήμουν τυχερός, τα ανακάλυψα. Η έτυχη ήταν η εποχή, δεν ξέρω.
2: Ήταν η εποχή. Ναι, δεν χρειαζόταν και τόσο κόπο. Ήταν μπροστά σου.
1: Ήταν
2: τώρα
1: μπροστά,
2: είναι κρυμμένο.
1: Τώρα είναι κρυμμένα. Αλλά πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι κάποιος που πατάει σε όλα αυτά?
2: Δεν
1: συγκρίνεται. Ευτυχισμένος μπορεί να γίνεις με πολλά πράγματα. Από να αγοράσεις ένα ρούχο, από μία σχέση, από έναν άνθρωπο. Αυτό όλο που εσύ μαζί με πολλούς διεκδικείς, αγωνίζεσαι, μοιράζεσαι, τσακώνεσαι, θυμώνεις, χαίρεσαι, αυτό δεν ξέρω, γεμίζει αλλιώς τον άνθρωπο.
2: Και νομίζω ότι...
1: Και τον αλλάζει και διαφορετικά.
2: Εντελώς. Και το λέω και το εννοώ και το λέω και σε μια συνέντευξη πρόσφατα. Όταν συναντώ ανθρώπους που είναι απεσιόδοξοι, που λένε ο κόσμος έχει... και είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία είναι να ενταχθείς μέσα στο κίνημα. Να κατέβεις απογοητευμένος σε μια απορία και να δεις χιλιάδες ανθρώπους γύρω σου να πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και θα αλλάξουν μέσα από μας. Αυτό είναι ό,τι πιο αισιόδοξο μέσα σε αυτή τη μαυρίλα. Όσοι άνθρωποι είναι κοντά στο κίνημα, είναι κοντά σε τέτοιου είδους πρακτικές, είναι μέσα σε συλλογικότητες, είναι άνθρωποι που ναι μεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, αλλά πιστεύουν ότι παίζουν ένα ρόλο σε αυτό που τους συμβαίνει. Και αυτό από μόνο του είναι δύναμη και αισιοδοξία.
1: Μα πέρα από την τελική λύση, τι θα γίνει αν ευοδοθούν οι σκοποί, σου δίνει νόημα και ύπαρξη.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έβλεπα τα παιδιά στη Γαλλία, στο Παρίσι, και θα τα παίξουμε αύριο, οι συγκεντρώσεις αυτή την εποχή. Παίζουν οι μπάντες των μουσικών σχολείων, τον Μπέλα Τσάου και το El Pueblo Unido.
3: Unido.
1: Ναι. Παίζαν αυτά. Που ήταν μπάντες, όχι δύο, ήταν ορχήστρα ολόκληρη. Αν δεν ερχόσουν, θα βάζαμε αυτά σήμερα, θα τα βάλουμε αύριο έτσι κι αλλιώς. Και λέω, κοίτα να δεις, στην Ευρώπη της Μαυρίλας, που και στη Γαλλία μπορεί να βγει Λεπέν, δεν γλιτώνεται από τα παιδιά σας. Θα τα παίξουν, θα τα τραγουδήσουν και θα κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Αυτό σκεφτόμουν και ήταν πολύ αισιόδοξο, γιατί είδα και το βίντεο που είναι μια χαρά παιδιά. Εκεί 18-20, δεν είναι παραπάνω. Μαθητές, μαθήτριες. Πολύ απλά, χωρίς να έχουν επίγνωση ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Το θεωρούν τόσο αυτονόητο να το πούνε και το τραγουδάνε και με πάθος. Στη Γαλλία της Λεπέν, ναι. Γιατί θα βγει στις εκλογές τώρα το εξάμηνο το επόμενο η Λεπέν. Όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και τα υπόλοιπα.
3: Ωστόσο, όσο κρυμμένα και να είναι όλα αυτά που λέμε σήμερα, ενώ παλιότερα υπήρχαν πιο απλόχειρα, φαντάζομαι και στα δικά σου τα χρόνια, Γέροντα.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι. Ήταν άνθρωποι που δεν επηρεάστηκαν από αυτά. Πέρασαν δίπλα ξυστά και δεν κατάλαβαν Χριστό.
1: Ναι.
3: Δεν σημαίνει
1: ότι
3: δεν
1: ακούνε τώρα. Και μπορεί να ακούνε τώρα και να λένε, άντε, αρχίσαν τα κομμουνιστικά και μιλάνε αυτοί τώρα εκεί για τα δικά του, είναι ευτυχισμένοι μόνοι του στο μπαλονάκι.
3: Αυτό που είναι να το δει και να το ψάξει θα το ξεθάψει και σήμερα.
1: Δεν είναι εύκολο.
3: Δεν είναι εύκολο. Η δουλειά των γερόντων, ας πούμε, και όλων των μεγαλύτερων, και εμείς που είμαστε μικρότεροι με την Νατάσα, είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα.
2: Αλλά πλησιάζουμε.
3: Αλλά πλησιάζουμε στο γερόντες. Ναι. Είναι να δώσουμε τα ερεθίσματα στα παιδιά μας, για να ανοίξουν λίγο τα αυτιά, να ανοίξουν λίγο οι αντένες. Αυτό γιατί κρυμμένα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Υπάρχουν παιδιά που θα το ψάξουν, υπάρχουν παιδιά που με ένα τσικ. Με ένα μικρούτσικο, με ένα θοδωράκι, με ένα τσικ, ένα τσικ
2: θέλει
3: για να το δούνε.
2: Το έχω δει όλα αυτά τα χρόνια που βάζουμε μαζί με το ρεπερτόριό μας και όλα αυτά τα μεγάλα, όσο μας επιτρέπεται δηλαδή, γιατί από ό,τι βλέπω σε λίγο δεν θα μας επιτρέπεται καθόλου με όλη αυτή την τάση που έχει πια η δημιουργία, δεν θα τραγουδιώνται τα τραγουδιά.
1: Για τους κουλτούρα λόγους, λες.
3: Του Χατζηδάκη σίγουρα δεν θα τραγουδιούνται.
2: Θα εξυπηρετούν άλλους σκοπούς.
3: Ναι, μπορεί και άλλο.
2: Εδώ θα είμαστε.
3: Μπορεί να παγγέλνει κάτι τέτοιο. Πώς κάνει έτσι και εσύ.
1: Ο Μητσιάς.
3: Δεν μπορεί να κάνει μια περιοδία με απαγγελίες.
2: Δεν το λέω μόνο γι' αυτό, το λέω γενικά. Εδώ θα είμαστε. Αλλά κάνουμε ένα skip αυτή τη σκέψη. Όλα αυτά τα χρόνια που η δική μου η γενιά και λέμε αυτά τα τραγούδια, δηλαδή βάζουμε μέσα στις παραστάσεις μας Μικρούτσικο Θοδωράκη και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα, Σαββόπουλο φυσικά, και πριν το κάνουμε και πιο επίσημα, Μαρκόπουλο, Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Σαββόπουλο, Μικρούτσικο, δεν υπήρχε ποτέ φορά που να βάλουμε ένα τραγούδι που ακόμη και αν ήταν άγνωστο στις πιο μικρές ηλικίες, που να μην υπάρχει, να μην απλωθεί η δύναμή του πάνω στους ανθρώπους που το ακούνε. Τι εννοώ? Ας πούμε, η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υλοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
6: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
6: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
6: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
6: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
9: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Καλμοβίξ. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της Propolis, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4,

0: πια προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μια. Είχες όμως μια φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
3: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

0: Εδώ λοιπόν, από τις συναυλίες παραστάσεις για τον Μίκη Θεοδωράκη που κάναμε στο Ηρώδιο
1: πριν
0: δύο χρόνια σαν χτες.
2: Χτες, ναι.
0: Είναι 14 Οκτώβρη του 2024.
2: Η πρώτη
0: παράσταση, μετά πήγε Λυκαβητό τον Ιούνιο, μετά πήγε Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό δεν υπάρχει.
2: Όλο
0: αυτό ήταν συγκλονιστικό.
2: Από την αρχή. Πρόβες,
0: από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία.
2: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, επειδή εσύ έχεις, όπως ξέρουμε όλοι, κοινό νεανικό, ήρθαν πολλά νέα παιδιά να δουν την Μποφίλιου στο Ηρώδιο ή την Μποφίλιου στο Λυκαβητό. Δεν ξέραν ακριβώς. Ξέραν
1: το
0: Θεοδωράκη.
1: Αυτό δεν μας είπες, κυρία Μποφίλιου, δηλαδή. Ήρθα για το Λευκό και μας έπαιζε στο Μίζα, τα όμορφες πόλες.
0: Πόλεις. Μετά, τι αντίκτυπο είχε αυτό. Ναι, καλά, το βλέπει και σε μένα.
2: Σα ακούμε.
0: Ναι, να σου πω.
2: Αλλά σα γνωρίζουμε και από την καλή και από την ανάποδη.
0: Μην πει για την ανάποδη, θα πω λέμε μόνο από την καλή.
1: Δεν έχουμε πει στον κόσμο γι' αυτά.
0: Ναι. Παιδιά που ήρθαν και είδαν την παράσταση αυτή. Ναι, παιδιά, πώς, σοκαρίστηκαν, το είδανε καλά, το ψάξανε.
2: Το θυμάσαι κιόλας γιατί σας το έλεγα. Μου στέλνανε συνέχεια μηνύματα όσο πλησιάζαν οι μέρες. Γιατί και αυτή η συναυλία, παρότι ήταν sold out στο Ηρώδιο, άργησε να πάρει
0: μπρος.
2: Και ο λόγος ήταν γιατί, επειδή εμείς έχουμε όλο αυτό το κοινό που είναι

0: νέο, υπήρχε, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα έρθουν να δουν, αν χρειάζεται κάποιες, αν έχει κάποιες, πώς το λένε, προϋποθέσεις.
1: Να έχουν διαβάσει λίγο.
0: Μου στέλνανε μήνυμα συνέχεια τα παιδιά και τους έλεγα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να ξέρουν τι έρχονται να δουν. Πρέπει να θα τους το δείξουμε εμείς μέσα από την παράσταση. Γι' αυτό κιόλας από την αρχή, μέσα σε αυτό το όραμα που είχα για αυτή την παράσταση, ήταν ότι θα ήθελα να συνδεθεί με τη ζωή και με την ιστορία, έτσι ώστε ο άλλος και ένα τραγούδι να μην ξέρει το Θοδωράκι, να καταλάβει πώς, που δεν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει ένα τραγούδι του Θοδωράκι, ακόμη και αν νομίζει ότι δεν ξέρει, ξέρει πάρα πολλά, πώς σημάδεψε την ιστορία και την έκανε να εξελιχθεί. Μου στέλνει λοιπόν όλα τα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε. Τι πρέπει να ξέρουμε? Θα μας ανεβάσετε μια λίστα στο playlist να την ακούσουμε, μια λίστα στο Spotify για να την ακούσουμε από πριν? Και τους απαντούσα, ας πούμε, και τους έλεγα, πείτε το και στα fan club και όλα αυτά που έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα, ότι θα σας αρέσει, γιατί
1: εκεί θα γνωρίσετε.
0: Και μετά βέβαια ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλα αυτά τα παιδιά, τα βλέπω που ανεβάζουν, ας πούμε για παράδειγμα, τώρα που είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια επέτειος ήταν, που ανεβάζανε το σφαγείο.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι που γινόταν,
2: ναι, έγινε, ναι, ναι,
0: έκανε
2: τρέντ
0: στο TikTok.
2: Ναι.
0: Το κομμάτι αυτό από το... Τι νέοι είμαστε. Ναι. TikTok, Spotify, τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Εντάξει.
0: Ναι, έκανε τρέντ, ας πούμε, το σφαγείο, και το ανεβάζανε, δεν θυμάμαι σε κάποια επέτειο, ας πούμε, που βλέπεις ότι πώς, απλά δεν τους το είχε δείξει κάποιος τόσο, ξέρεις, ναι, συγκεκριμένα, κάποιος που εμπιστεύονται ή κάποιος που αναγνωρίζουν, ας πούμε, την αισθητική.
1: Ή πέρασε στα ψηλά στο σχολείο, γιατί κάποια, αυτά ακούγονται στο σχολείο, κάποια μαθαίνω, αλλά νομίζω στο σχολείο
0: δεν
1: είναι μια
0: ακούγονται άρνηση. Σε όλα τα σχολεία, πάντως. Γιατί δεν νομίζω ότι σε όλα τα σχολεία ασχολούνται με τις γιορτές, κάνουν. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Και εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σχολεία.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, να σου πω.
0: Δεν είναι, όχι, υπήρχαν παιδιά που μου λένε όχι, δεν το έχουμε. Τώρα ξέρω εγώ, μήπως ήταν τίποτα που δεν πήγαιναν ποτέ στις γιορτές. Πάντως δεν μου το είπε ένα παιδάκι.
2: Ναι.
0: Μου το είπαν αρκετά παιδάκι ότι δεν κάνουμε τέτοιες γιορτές, δεν λέμε, ξέρω εγώ, αυτά.
2: Με κάποιο τρόπο γνώρισαν το Θοδωράκι. Με κάποιο τρόπο. Ή έψαξαν, εμπάσχεται, το Θοδωράκι.
0: Αν δεν γίνει γέφυρα. Αν οι γενιές δεν γίνονται γέφυρα. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πλησιάζεις το μεγάλο ρεπερτόριο με την ατέλειά σου, με τις αδυναμίες σου, χωρίς να είσαι, πώς το λένε, χωρίς να, δεν χρειάζονται περγαμηνές για να πλησιάσεις το μεγάλο έργο. Το μεγάλο έργο θέλει μόνο αθωότητα και καθαρή καρδιά, τίποτα άλλο δεν θέλει, δεν χρειάζεται skills. Οι άνθρωποι που τραγούδαγαν το Θοδωράκι στις ταβέρνες, μετά το μεροκάματο, δεν ήταν άνθρωποι που είχαν ούτε σπουδαίες φωνές ούτε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν γέφυρα για το ρεπερτόριο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γενιές να μεταφέρουν η μία στην άλλη αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν καταλαβαίνω πώς αυτό αγνοείται και δεν το. Δηλαδή, τίθεται και υποσυζήτηση. Αν δεν τραγουδήσεις το Θοδωράκι, αν δεν τραγουδήσεις το Μικρούτσικο, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά όλα αυτά τα αφιερώματα. Και γι' αυτό και δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με γραφικότητα. Αφιέρωμα, στυνόμαστε, τραγουδάμε. Όχι. Το αφιέρωμα σε ένα συνθέτη, σε έναν ποιητή, πρέπει να γίνεται, να έχει ζωή μέσα του, να έχει το αίμα των ανθρώπων που ζουν τώρα και αντιλαμβάνονται το έργο τώρα. Να είναι ζωντανό. Αλλιώς πεθαίνει. Γίνεται αρχιακό, γίνεται ένα σπουδαίο πράγμα που το βλέπουμε,
2: το θαυμάζουμε
0: και δεν μας αγγίζει. Αν δεν εισχωρείς τη ζωή σου η μεγάλη τέχνη, πώς η ζωή σου θα είναι εμπνευστική, από πού θα πάρεις δύναμη να ριζώσω, δηλαδή τις ιδέες από πού, αν δεν, αυτό που έλεγε ο Μικρούτσικος, που έλεγε συνέχεια, ότι εγώ πιστεύω σε έναν κόσμο που ο ποιητής ψαρεύει, ναι, βάλτε.
3: Εμείς έχουμε υποχρέωση να παλεύουμε καθημερινά, να μην βιαζόμαστε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι νόμος, αλλάζουν. Το θέμα είναι να τα αλλάξουμε στη σωστή κατεύθυνση. Όχι στο χάος, αλλά έστω σε αυτό που φαίνεται ουτοπία αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί και εδώ, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, να φτάσουμε σε μια κοινωνία που, όπως ο δικός μας Κάρολος είπε, ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Εγώ το μόνο, το λίγο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι μέχρι τέλους θα είμαι εδώ.
2: Είναι ο Θάνος Μικρούτσικος,
0: τρεις
2: μήνες πριν πεθάνει, με εκδήλωση της ΚΝΕ, σε εκδήλωση της ΚΝΕ. Είναι η τελευταία του εμφάνιση. Πάντως, και το επαναλάμβανε συνέχεια αυτό, με τον ποιητή και τον ψαρά τα τελευταία
0: χρόνια.
2: Εγώ
0: που έχω μεγαλώσει ένα σπίτι κομμουνιστών,
1: να.
0: Αυτό...
1: Τι μαθαίνουμε σήμερα.
0: Αυτό είναι μια στιγμή να κάνω μια αποκάλυψη, τέτοια αποκάλυψη.
1: Ακούγονται για σένα διάφορα. Ακούγονται για σένα διάφορα.
0: Αυτό...
2: Εγώ είχα υποθέσει ότι είσαι φανατικιά του Άδωνη.
0: Αυτό... Το. Μην χαλάς τη συζήτηση.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησε και αυτός.
1: Όπως τα λέει ο Χαλβατζής.
0: Ναι. Αυτό το έμαθα από το Θάνο. Όταν το είπε πρώτη φορά. Και το βρήκα τόσο τακτοποιητικό.
2: Ναι.
0: Μου τακτοποίησε τόσο πολύ τη σκέψη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά πράγματα για να καταλάβεις. Να φτιάξεις ένα όραμα. Δηλαδή, αρκεί. Και από το Θάνο άκουσα αυτή τη φράση, η οποία είναι τόσο πολύ αντιπροσωπευτική αυτής της κοινωνίας που ονειρευόμαστε εμείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η γραφική,
2: η γραφική, ναι, δεν πειράζει.
1: Ωραία, η υψηλή τέχνη, και συμφωνώ, δεν πρέπει να έχει και στοιχεία λαϊκά μέσα για να αγγίξει.
0: Μα πάντα έχει υψηλή τέχνη.
1: Γιατί
0: στοιχεία
1: θα
0: λαϊκά.
1: Σου πει τώρα άλλο σε μένα για την καψούρα μου, τραγουδάει Λιόλιου. Όχι ο Θοδωράκης ή ο Μικρούτσικος. Τι θα κάνω εγώ που χώρισα ή που πονάω ή που τι κάνω.
0: Μα γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο.
1: Τι μου απαντάει ο Μικρούτσικος αυτό στην καψούρα μου πάνω που δεν με θέλει ογκόμενος.
0: Όταν ακούγανε Θοδωράκη, υπήρχε και υπήρχε ο Θοδωράκης, ενώ και όλα αυτά τα τραγούδια πιο έντονα στην... Καταρχάς, υπήρχαν και άλλοι, δεν ξέρω τώρα ποιους να πω, αλλά υπήρχαν και άλλοι δημιουργοί και άλλοι... τραγουδιστές.
2: Την απέναντι πλευρά.
0: Την απέναντι πλευρά,
2: βέβαια,
0: και τραγουδιστές. Πάντα υπήρχε αυτό.
2: Πάντα υπήρχε. Αλλά είναι... αυτός που άκουγε Άντζελα Δημητρίου ή Πανταζή, δεν σημαίνει ότι δεν άκουγε και Μίκη Θοδωράκη τη δεκαετία του 80. Ναι.
0: Για μένα είναι σημαντική η πρόσβαση. Να υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορεί να μην τους αφορά όλους. Και δεν χρειάζεται να τους αφορά όλους. Δεν χρειάζεται να αφορά όλους ο Μίκης Θοδωράκης. Μπορούν όμως να έχουν πρόσβαση. Όλοι στο Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση. Και πώς θα έχουν όλοι πρόσβαση, όταν το μεγάλο έργο, η μεγάλη τέχνη θα μένει ζωντανή. Και για να μείνει ζωντανή, πρέπει να τραγουδιέται. Πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι τόσο απλό.
1: Για να υπάρχει αν τραγουδιέται, δεν πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης που θέλει να κάνει μια καριέρα, να κάνει λίγο πίσω το εγώ του κάποιες φορές για να τραγουδήσει άλλους. Άλλα.
0: Τι εννοείς?
1: Την προσωπική καριέρα, προσωπικά τραγούδια, δίσκους κτλ. Να πει ότι θα τραβηχτώ λίγο για να καταπιαστώ με αυτά.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι καλλιτέχνες εξαιρετικά εμπορικοί και από τελείως άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και σκηνή, γοητεύονται και επιθυμούν να τραγουδήσουν τέτοια
2: έχουν
0: τραγούδια.
2: Έχουν κάνει πολλές απόψεις.
0: Και έχουν κάνει πάρα πολλές συναυλίες. Και κατά τη γνώμη μου, καλώς τις έχουν κάνει. Τα τραγούδια πρέπει να τραγουδιώνται. Δεν κινδυνεύει η μεγάλη τέχνη από καμία απόπειρα. Η μεγάλη τέχνη κινδυνεύει όταν μπαίνει στο ντουλάπι και κλειδώνεται πίσω από τις γυάλες. Γενικά, το μεγαλύτερο, η πιο βάρβαρη πράξη που μπορεί να κάνεις απέναντι στην τέχνη είναι να την κάνεις ελιτίστικη. Να γίνει ελίτ.
1: Ναι,
0: να γίνει ελίτ
1: αυτή την εποχή.
0: Ο τάδε καλλιτέχνης, να γίνει ελίτ αυτό το άγαλμα, να γίνει ελίτ η ποίηση. Αυτό είναι αυτό που κάνει την τέχνη να κινδυνεύει. Όχι να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου.
2: Ο Θοδωράκης δεν είχε δώσει και μέχρι και ο Ρουβάς τραγούδισε το Αξιονιστή και στο Ρέμο το είχε δώσει, πάντοτε το έδινε.
0: Γιατί είπε το έργο ότι εγώ θέλω να τραγουδιούνται τα τραγούδια μου και είπε ότι έχω ζήσει μια ζωή με απαγορεύσεις. Και αυτό ήταν και το. Και θέλω να απαγορεύω ό,τι απαγορεύεται. Αυτό ήταν το απαγορεύεται, το απαγορεύει. Γιατί ήθελε, δεν ήθελε να δημιουργήσει καμία. Δεν ήθελε διακρίσεις, παιδιά. Είναι τόσο απλό.
2: Ναι.
0: Είναι τόσο απλό. Στην τέχνη δεν υπάρχει. Δεν σηκώνει διάκριση. Μπορεί να επιλέξεις τι θες να κάνεις. Είναι δικαίωμά σου. επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι δικαίωμά μου να επιλέγω να μην μου αρέσει η τάδε μουσική. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά αν θέλω να ακούσω, να τραγουδήσω, γιατί να μην το κάνω. Γενικά πιστεύω στην πρόσβαση, ελεύθερη πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη. Ελεύθερη όχι χωρίς γιατί μην πέσουν τώρα και...
2: Ναι.
0: Ενώ ελεύθερη να μπορούν να είναι επιτρεπτό.
2: Η συναυλία στη Θεσσαλονίκη θα είναι πάντως ελεύθερη. Έτσι,
1: θα είναι πρόσβαση ελεύθερη. Εκεί,
2: ελεύθερη πάντως, πρόσβαση. Γενικώς. Θα ακούσουμε, είναι σύντομο, τραγουδάνε τρεις. Το ένα τραγούδι του Χικμέτ, στίχος του Χικμέτ, τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, είναι ο Λοΐζος, ο Λεοντής και ο Μικρούτσικος.

0: Τι ωραία εδώ που είναι Λοΐζος και Μικρούτσικος και Λεοντής, κορυφές μεγάλοι. Εγώ αυτούς τους είχα κάτω από τους δύο μεγάλους πάντα, δηλαδή Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, ήταν μια διαπάλη δική μου και αμέσως από κάτω μαζί με Μαρκόπουλο και Ξαρχάκο.
1: Ναι,
0: Ξαρχάκος Μαρκόπουλος και μετά Μικρούτσικος. Αλλά βέβαια ο Μικρούτσικος επειδή ήταν πολύ έτσι ζυζάνιο, μας πάνω που το πήγα να τον βάλω πιο κάτω, πάντα έβγαζε κάτι και ανέβαινε πιο πάνω, τον συναντούσα. Τον έβλεπα γύρω μου πάντα. Δεν γλίτωνες από τον Μικρούτσικο. Από τον Μαρκόπουλο μπορεί να γλίτωνες. Αλλά ο Μικρούτσικος παρήγαγε συνέχεια, έβγαζε.
1: Και είναι και το ότι ήταν πάρα πολύ, κατόρθωσε να είναι πάρα πολύ, είχε εγκατασταθεί μέσα στην κοινωνία σε όλο το φάσμα. Δηλαδή τα τραγούδια του με την Χαρούλα,
0: ναι.
1: Τραγουδιόντουσαν ναι. Παντού,
2: είναι αυτό που λέγαμε,
1: σε όλες τις σκηνές, ακριβώς, πάρα πολλά, πάρα πολλά.
2: Ρόζα, like... Επίσης δεν είχε ο Μικρούτσικος, ήταν... δεν ήταν flat, είχε οξύες πολλές ο Μικρούτσικος, οπότε σε αυτό που λέγει που είναι ζυζάνιο, σε τσίγλαγε κάπως.
1: Μα η λαϊκότητα δεν διακρίνεται μόνο, το λαϊκό τραγούδι, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, που σκεφτόμαστε ας πούμε ως μουσική, που έχει ναι. Το μπουζούκι, λαϊκό τραγούδι είναι το τραγούδι που απευθύνεται σε όλο το λαό.
2: Αυτό εννοούσα, ναι.
1: Και όλα τα μεγάλα τραγούδια απευθύνονται σε όλο το λαό.
0: Η Ρόζα είναι ο δεύτερος εθνικός ύμνος. Τη Ρόζα τη χορεύει από τον Αναρχικό, από τον Γκνίτη μέχρι και τον Χρυσαυγίτη.
2: Με πρώτο την Ευδοκία εννοείς.
0: Όχι. Όχι, νομίζω η Ρόζα τα ξεπερνάει όλα. Δηλαδή και τους στίχους του εθνικού ύμνου του κανονικού, του δικού μας, μπορεί να μην τους ξέρει κάποιος, αλλά τη Ρόζα την ξέρει.
1: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
0: Και την τραγούδησε ο Μητροπάνος.
1: Ένας τραγουδιστής που ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Και τραγούδισε αυτόν τον τρόπο και τον ιδιαίτερο στίχο του Αλκη Αλκαίου. Και δεν ξέρω πώς χορεύουν τη Ρόζα ή όλα αυτά τα τραγούδια. Καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέει. Καταλαβαίνουν όμως το αντίκτυπο συναισθηματικά που έχουν αυτοί οι στίχοι μέσα τους. Μα αυτό είναι.
2: Το νιώθουν, αυτό είναι. Να νιώσεις.
1: Μα αυτό είναι. Το θέμα είναι να νιώσεις με τη μουσική.
0: Το πώς η ανάγκη έγινε ιστορία.
2: Την κάνει ο καθένας αργότερα. Όταν έρθει η ώρα θα κάνει τη μετάφραση των κειμένων, των στίχων κτλ.
1: Και αυτή είναι η διαφορά με την ελιτίστικη προσέγγιση. Σε νοιάζει να ξέρεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Σε νοιάζει να νιώθεις τι έλεγε ο Αλκαίος στη Ρόζα. Και όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, ο τρόπος που μελοποίησαν την ποίηση και τους σπουδαίους στιχουργούς, ήταν ένας τρόπος βαθιά λαϊκός και ανοιχτός σε όλους. Σε έκανε να καταλαβαίνεις, χωρίς να. Και ακόμη και αν δεν καταλάβαινες, γιατί σε έκανε να αισθάνεσαι. Και το βλέπεις και από το Θοδωρή, από όλους.
0: Πολύ βασικό, το πιο βασικό.
2: Είναι και η διαφορά με τα έφπεπτα τα σημερινά που καταλαβαίνεις αλλά δεν αισθάνεσαι. Δηλαδή καταλαβαίνεις πλήρως το στίχο.
0: Ή
2: δηλαδή...
0: δεν αισθάνεσαι σε δύο εντάξει. Χρόνια, έχει ξεχαστεί, έχει φύγει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εσύ, ενώ... υπάρχουν και άνθρωποι που αισθάνονται. Ναι. Μπορεί διακρίσεις.
2: Να μην κάνω διακρίσεις, σωστά.
0: Δεν θα είναι μια άλλη ωραία συζήτηση. Σε τι βάθος αισθάνεται κάποιος.
2: Ναι, είναι και αυτό.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο γι' αυτό.
2: Γιατί
0: τώρα,
2: όταν χρησιμοποιείται ευκαιριακά η γλώσσα της εποχής για να κάνεις ένα hit. Μια
1: είναι άλλη χρήση.
2: Ναι, είναι μια χρήση τέτοια που ναι, μεν θα το καταλάβεις πολύ καλά γιατί χρησιμοποιούνται τα stories το ένα το άλλο στους στίχους, αλλά δεν θα νιώσεις κάτι και θα το ξεχάσεις. Φεύγοντας το ξημέρωμα από το, από το τέτοιο, από το μαγαζί αυτό.
0: Έλληνοι είμαστε.
2: Έλληνοι είμαστε.
1: Είμαστε
2: έτσι.
0: Είχαμε την Νατάσα από φίλιο εδώ.
2: Τελειώσαμε.
0: Ναι,
2: στο τέλος.
0: Ναι, 30-40.
2: Να ξανάρθει.
1: Με αφορμή. Ναι, γιατί ωραία περάσαμε.
2: Να πούμε κι άλλα.
0: Με αφορμή τη συναυλία την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους, εντελώς free. Για το Θάνο Μικρούτσικο, αφιέρωμα του Μελωδία Θεσσαλονίκη 98, με την Νατάσα, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Να πούμε ότι η Μαρία, που είναι μια σπουδαία
2: ερμηνεύτρια
1: και τραγουδοποιός και τέλος πάντων και φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ, είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά και μια τρομερή προσέγγιση στο Θάνο Μικρούτσικο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είναι σε αυτή τη συναυλία, γιατί θα δείξει και μια άλλη. Η Μαρία, σου έκανε αυτό που λέμε. Πήρε τα τραγούδια του Θάνου, τα διάβασε μέσα από το δικό της τρόπο και με το δικό της φίλτρο και έφτιαξε κάτι που όσοι το είδαν βέβαια λένε τι υπέροχο. Ήταν με το δικό της τρόπο ελεύθερα και χαίρομαι πολύ γιατί θα υπάρχει και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτή τη συναυλία.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και βραχνιασμένη και άρρωστη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα χαρά. Πολύ.
2: Εμείς με το καλό να ξανάρθεις.
1: Ήταν μεγάλη μου τιμή να. Που βρεθήκαμε.
2: Και λίγα λες.
1: Και λίγα λέω.
2: Και λίγα λες.
0: Καλλιτέχνες, να ξέρετε τι τραβάμε.
2: Πεταμένα
0: κάποια
2: λεπτά.
0: Μέρα θα μιλήσω.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο σου.
0: Όταν τα πω προφορικά.
2: Α, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των νησιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας. Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπος η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των τελετών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για εσάς για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βουτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δρακατσανίου στο Πειραιά από το ύψος οδού Θεσμοφορείου μετά τον εντοπισμό τμήματος Όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού προκειμένου να εξετάσουν το αντικείμενο και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες ασφαλείας. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επισήμανε πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως στις 23 Δεκεμβρίου. Μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 20 με 30 μετανάστες να νοικιάζουν για μερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 10 ως 30 ευρώ στη διενυκτέρευση, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως οργανώνουν επιχειρήσεις ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Έμεσες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει αποφασίσει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Κάλεσε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα να παραδώσουν την έδρα τους και όχι να την κρατούν και να την γυροφέρουν στο προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα σας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις υποσχέσεις της, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλας. Επισήμανε ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου οξύνονται. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής της Περινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη επιτίδη παριστάνοντας τους υπαλλήλους του Δήμου. Επικαλούμενοι επικείμενες εργασίες ΔΕΗ την έπεισαν να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, 27 μαχητές και δασκάλα τους έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μαρία Σάκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες. Νίκησε με 2-0 τη Σλοβάκα τενίστρια μία από Χάνκοβα στο Open Juhan. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Απόψε στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όθη για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,62% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρει οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετακατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική του.
4: Αυτά τι γεννάνε τα βράδια. Ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλη.

0: Λοιπόν, η Μαρία παρκάρει, πάρκαρε δηλαδή, έρχεται. Εγώ πάρκαρα και ήθελα σήμερα να το παίξω και ωραία. Έχω βάλει μπότα ψηλή. Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί κατάσταση και για να φτάσω εδώ από εκεί που πάρκαρα είχε μια ανηφόρα, μια κατηφόρα. Ένα αυτό είναι άλλο, μόνο που δεν ήθελα κάποιον να μου πει κυρία μου να σας περάσω απέναντι στο πεζοδρόμιο. Τέτοια η κατάσταση. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η Μαρία, εμείς είμαστε εδώ πέρα και σας λέμε. Τι σας λέμε. Α, να σας πω λοιπόν κάτι. Είδα στον ύπνο μου εχθές το βράδυ ότι αγόραζα μπανάνες. Μπανάνες κίτρινες, ωραίες. Δεν τις αγόρασα, τις διάλεγα. Και σήμερα το πρωί λοιπόν μπαίνω στον Ηλιοκρίτη να δω τι είναι η μπανάνα. Ρε παιδί μου, είναι καλό, είναι κακό. Έμαθα λοιπόν το εξής, να το ξέρετε, άμα βρείτε μπανάνες στον ύπνο σας, τι μπορεί να σας συμβεί. Τώρα δεν λέει αν είναι αρμαθιά μπανάνες ή αν είναι μία μπανάνα. Έβαλα μπανάνα και λέει. Λοιπόν, άμα δεις λέει μπανάνα, η οποία είναι σαν αυτή που είδα εγώ. Εμένα ήταν τσαμπί. Κίτρινες, ωραίες, ευωδιαστές, φρέσκες και τριζάτες. Είναι καλό, λέει. Έχεις καλή ενέργεια, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείς για τίποτα. Θα διασκεδάσεις, θα. Άμα λέει την τρως την μπανάνα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα είναι σαν να τρως, καταλάβατε τι. Είναι δυσκολίες, είναι διαφωνίες με φίλους, είναι τέτοια πράγματα. Τώρα, εάν την καλλιεργείς, λέει, την μπανάνα, τότε, λέει, μπαίνει σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε δεν καλλιεργούσα την μπανάνα, οπότε δεν μπαίνω σε επιχειρήσεις. Δεν την έτρωγα, δεν θα έχω προβλήματα. Όμως τις αγόραζα, λέει, τις μπανάνες. Και από σήμερα, λέει, θα είναι μια μπανανιά τελείω τη ζωή μου. Όλη η ολοίδα. Σε αυτό βλέπω, είναι. Εγώ γιατί έχω βάλει μάλινο σήμερα, τι με ύβρε.
1: Εγώ γιατί έχω βάλει μποτάκια σήμερα, τι με ύβρε. Τι, έφυγα με βροχή.
0: Εγώ που έβαλα την ψηλή μπότα και ήρθε. Εγώ
1: ποια είναι, να σα πω, γίνεται εκεί πέρα. Εδώ μεταξύ γίνεται. Το μισό Facebook ασχολείται με την Κίμπερλι. Ποιοι αγαπάνε την Κίμπερλι, ποιοι δεν την αγαπάνε, τι έκανε ο Αργυρός, γιατί την πρώτη δώσε την κουμπάρα ο Αργυρός και άλλα τέτοια.
0: Μία είναι είδηση.
1: Τι.
0: Συνεργασία ανασβήσει με Elton John. Το ξέρει αυτό.
1: Έτσι είπαν.
0: Παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει, θα πω τη διάβασα.
1: Θα ισχύει.
0: Τι πήρε, λέει, όταν λέει βάφτισε η κούστα το παιδί της.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέω.
1: Το κουστάκι.
0: Μαζί
1: με όλη την κουστοδία.
0: Αυτή με όλη την κουστοδία ήταν καλεσμένος για να τραγουδήσει. Σωστά, και ο Elton John ήταν καλεσμένος.
1: Έχει γίνει η θιά μου η μορσούλα.
0: Η θιά μου η μορσούδα.
1: Ναι.
0: Ήτανε, τραγούδισε.
1: Με τα μπιγκουδιά.
0: Τραγούδισε.
1: Βέβαια, καλέ.
0: Και εκεί πέρα έγινε το κονέ και του είπε από εδώ είναι η νουνά, δεν ήταν η αναβίση, εκείνη με το βάφτισε. Από εδώ λέει η νουνά. Που είναι, λέει, η Σελήν. Διόν της Ελλάδας.
1: Είναι η Σελήν Διόν. Πήγε στη Σελήν Διόν,
0: Ναι, πήγε.
1: Κάστε και συγκινήθηκε και
0: είναι
1: αυτά.
0: Είναι η Σελήν Διόν, λέει, της Ελλάδος. Και μετά τώρα, λέει, που έγινε αυτό με τον Καρβέλα, θα σου πω και για τον Καρβέλα τη διάβασα να γελάσεις. Τώρα που αυτό με τον Καρβέλα, της είπε η Κούστα, χτυπώντας το κορμί με τα αρβαρκλίφ που κλεβόντουσαν. Θα σε πάω στον Έλτον. Ο Έλτον εντωμεταξύ, επειδή έχει για τον παλιά σκιώδη που προσέρχεται, λέει ναι.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι, λίγο σε αρπαχτουάρ μου κάνει.
0: Τι σε νοιάζει, τη είπε του, κάνανε, λέει, μια συνάντηση και ο Έλτον μισά καταλάβαινε γιατί έχει φυράνει λίγο εγκέφαλος, μισά του έλεγε.
1: Δεν ήταν ο σύζυγος από δίπλα.
0: Είπε ότι θέλω να γράψεις τραγούδια στην Ανούλα. Θα σου βάλουμε να ακούσεις το στυλ της το 12. Γιατί βρε η κοπέλα, βρε, νέα είναι, να πραγματοποιήσει τον όνειρό της. Έχει όλη τη ζωή μπροστά.
1: Είναι
0: η τραγουδική και Elton John.
1: Η Άννα Βύση είναι νέα στους ηλικιωμένους. Είναι αυτό που λένε νεόγρια.
0: Αυτό που σου είπα εγώ είναι η ηλικία. Καλά, όχι. Η ηλικία, η νεολαία των γερόντων είναι τα 50. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν διαβάζουμε όλα τα lifestyle περιοδικά που λένε η σημερινή 50 είναι η χθεσινή 40, η σημερινή 60 είναι η περσινή προπέρσινη.
1: Τι ηλικία είναι οι συντάκτες που τα γράφουν.
0: Δεν ξέρω. Και η σημερινή 70 είναι η περσινή 60. Άρα η Άννα Βύση αυτή τη στιγμή είναι 60. 60 παιδιά σήμερα η γυναίκα.
1: Είναι 60 πολύ.
0: Τα κάνει όλα τους από σεκ. Ενώ.
1: Μια χαρά τα κάνει.
0: Ανάλογα.
1: Μια χαρά τα κάνει ανάλογα. Όλα. Τα κάνει όλα και συμφέρει.
0: Οπότε, γιατί να μην τη φαντάσει να βγει βρε η Βύση και να τραγουδάει Elton John. Να βάλουμε έναν Elton John να γρήγορα έχει.
1: Να σου πω, μην αρχίσουμε τα slow τραγουδάκια πάλι.
0: Όχι γρήγορα.
1: Να κοιμηθούμε.
0: Έχει.
1: Σήμερα, παιδιά, κάνω δουλειές από τις 10 το πρωί. Γιατί, και αυτό και τ' άλλο και το παραάλλο και το.
0: Τι δουλειές.
1: Δουλειές, τι να σου πω, εφορίες, αυτά. Όταν
0: τι εφορίες, καλή, τα κόντα εξπληρώσει από την ώρα που βγήκανε εσύ.
1: Έχουμε άλλα.
0: Εμένα μου έχουν μείνει 190.
1: Έλα, έλα,
0: είναι 190. Έχω μιλάμε, έχω τεράξει, έχω την τάξη στα πέταλα.
1: Πόσο όσπριο, πέσουν πόσο όσπριο.
0: Α, μιλάμε, εγώ κάνω έτσι και που έχει τον έκβοδο και το ακούει στην Ινδία ελέφαντα. Αλλά είμαι στα 190 ευρώ.
1: Έλα, έλα, τράβα μαλλί.
0: Έλα,
1: τράβα μαλλί.
0: 20 ευρώ το έχω υπολογίσει. Τι
1: ξεχνάω.
0: Και μια βλεβάρη να δίνω 30 ευρώ το μήνα, το έφτασα. Τα ξεπέρασα κιόλα.
1: Πω, τι κονόμα είσαι εσύ,
0: λοιπόν,
1: τι
0: τώρα
1: φασούλη, το φασούλη.
0: Είμαι.
1: Γεμίζει
0: τώρα το σακούλι. Τώρα που ότι παίρνω μπανάνες, λέει ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα στον ύπνο μου. Ο ονειροκρίτης, αυτό έλεγα πριν έρθεις.
1: Είχες επιθυμήσει μπανάνες?
0: Όχι, έχω πάρει. Καλά.
1: Συγγνώμη, πώς... Τη μία βλέπεις ότι πατάς μια σκατούλα. Είναι όνειρα αυτά. Την άλλη βλέπεις.
0: Και βλέπω κάτι όνειρα. Λοιπόν, από την άλλη ο Καρβέλας λέει κάποιοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες οι οποίες είχαν ετοιμάσει στο πρόγραμμά του τη σεζόν του χειμώνα να εντάξουν μέσα και ένα-δύο τραγούδια του Καρβέλα.
1: Ποιος τολμεί!
0: Αλλάζω λέει το πρόγραμμα, stop the press!
1: Ποιος τολμεί!
0: Stop, πώς το λέει ο άλλος το τέτοιο. Αλλάζω λέει το πρόγραμμα, διότι θα μας παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, μας ζητάει
1: τα
0: δικαιώματα.
1: Στην πυρολεξία.
0: Και τα πετάνε λέει έξω. Δεν θα έχει βέβαια τραγουδάρι, ούτε στον μπάνιο του.
1: ναι, κανείς. Σου λέει αυτός είναι νευρικούλης.
0: Ναι,
1: και αν αύριο ξυπνήσει ανάποδα.
0: Έλατε.
1: Και αν του Ελενάκη η σύζυγός του δεν του έχει κάνει τα κέφια.
0: Λοιπόν.
1: Και αν γκρινιάζει το μωρό το βράδυ και αυτός έχει. Τι λέει?
0: Τώρα είναι τα μεγαλοπιπίνια. Ακούω και την προηγούμενη εκπομπή. Κοντή, εγώ είμαι αυτή. Στείλε email να σε φτιάξω με το ακίνητο που θέλει. Είμαι μούρη. Και να μην γίνει δουλειά από το δικό μου γραφείο, θα σε στείλω σε άλλο.
1: Να τα!
0: Λέει ο Μίτσος, αϊκάρα.
1: Καλέ, τι real estate είναι αυτά, ρε μάνα μου, τι γίνεται.
0: Τι είδους μπότα έβαλες, κοντούλικο?
1: Αυτό είναι για σένα.
0: Ναι, αφού εμένα.
1: Αφού εδώ τα μηνύματα.
0: Αφού παιδιά, με λένε εμένα κοντή, θα το πω τώρα. Και είμαστε χθες και δεν φοράει τα κούνια καμιά μας. Και είμαστε χθες. Περίμενε ναι. Και εσύ. Και είμαστε χθες κάτω και να πάρουμε κάτι. Τι δεν έφτανε, τι ήταν χαρτοπετσέτες,
1: δεν έφτανα.
0: Λοιπόν, και λέει, αχ, μου δίνετε λέει το νεράκι και δεν το έφτανε. Και κάνω μία άκρο πια και του λέω, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι η κοντή της.
1: Ναι, αλλά οι μικροί, οι κοντοί κάνουν πιο εύκολη την κολοτούμπα.
0: Α, είμαι πιο.
1: Έκανε κολοτούμπα, τρία φλιφλάκ στον αέρα και μένα. Μαγικό χέρι του τυραμόλα αυτό, του έρχεσαι στο
0: αυτό
1: νερό.
0: Συμβαίνει και με μια ξαδέρφη μου.
1: Τι, αυτή είναι πιο ψηλή.
0: Ότι υποτίθεται ότι είμαι εγώ η κοντή.
1: Ναι.
0: Έτσι και μου λέει μου πιάνει το πιάτο από πάνω.
1: Δεν βλέπεις
0: και το φτάνω.
1: Ότι η κοντή είναι η δούλη των ψηλών.
0: Μα το ανάποδο έπρεπε να συμβαίνει.
1: Γιατί?
0: Η ψηλή είναι η δούλη των κοντών. Γιατί φτάνουνε. Πώς γίνεται τώρα εγώ μονίμως με άλλες κοντές σαν εμένα να είμαι εγώ η πιο ψηλή ενώ να με λένε και κοντή? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ήταν θέμα πίδος.
0: Λέει, ήταν
1: έκανε,
0: αυτό.
1: Στον πίδο είχες μια ελαστικότητα.
0: Έχω ένα τυραμόλα έχω, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, έχεις ένα.
0: Είναι χρόνια εξάσκηση αυτή.
1: So elastic, άνθρωπο so elastic.
0: Λοιπόν, τι είδους μπότα φοράω, με ρωτάει ο.
1: Άντε, φαντασιώνεται.
0: Ο Μίτσος, περίμενε.
1: Και μετά θα πάμε στο νυχάκι, τι έχεις φτιάξει στο νυχάκι.
0: Μετά το έχεις φτιάξει. Λέτε, η άλλη να μου πεις επίσης τι φοράει όταν θα έρθει. Ορίστε, για σένα με ρωτάει, τι φοράς.
1: Τι φοράω. Δαντελένιο εσόρκο.
0: Ωραίο ποτάκι φορά. Δεν είναι με στιλέτο το τακούνι, παιδιά. Αλλά
1: έλα τώρα
0: στιλέτο,
1: και εσύ.
0: Θα πάω, για μένα λέω.
1: Έχει πάνε... κάτι τρύπες ο δρόμος εντωμεταξύ. Δεν υπάρχει.
0: Άστα.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 4.
2: Η ώρα είναι 2 και 4. Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Σε Έχει student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesage.gr.
8: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
17: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μια. Είχες όμως μια φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημιουργείο. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
15: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πακιστάνε, Πακιστάνε, θέλεις να...
0: Έλα.
1: Θέλεις να κάνουμε κονέ.
0: Θα απαγορευτεί, λέει, η ενοικία σπιτιών για να φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες. Ξεκινάει επιχείρηση της Ελλάδας για να τους πετάξουν έξω, λέει ο Χρυσοχοίδης. Πάει ο Πακιστάνης.
1: Φαντάζομαι ότι. Τους παράνομους.
0: Δεν νόμιμο. Δεν νόμιμο. Τώρα δουλεύει σε μετζινάδικο. Τον έπεσαν, του δώσανε κλείσιμο το μηχανάκι του Κακομοιρούλη. Δούλευε μάλλον delivery. Και ο Κακομοίρης δεν είχε δουλειά και μου λέει τι θα κάνω τώρα, δεν βρίσκω. Γιατί δεν μπορώ να δουλέψω το μηχανάκι. Για 60 μέρες το πήραν του
1: Κακομοίρη. Να πεις δεν βρίσκω, δεν βρίσκω.
0: Βρήκε τελικά. Βρήκε σε ένα μεζινάδικο για να περάσουν δύο μήνες, να ξαναπάρει το διπλωμά του, να συνεχίσει τον delivery. Είναι πολύ καλός, πολύ καθαρός.
1: Πού δουλεύει, σου φέρνει καλά μαζί με το ενίκιο, σου φέρνει καμιά πίτσα.
0: Δεν μου τα φέρνει, είναι online, είναι όλα νόμιμα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα. Όπως πρέπει, όπως μας λέει η κυβέρνηση. Πρέπει όλα να γίνονται online.
1: Λοιπόν. Παιδιά, επειδή ήρθε το κρυάκι, επειδή όλοι θέλουμε να βάλουμε τους χώρους μας,
0: ναι.
1: Να βάλουμε ομορφιές τους χώρους μας. Λοιπόν, παράταση για λίγες μέρες, σήμερα και αύριο δηλαδή, μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών, βίο καρπέτ. Παιδιά, πήγαμε το Ελενάκι και είδαμε υπέροχα χαλιά. Υπέροχες φλοκάτες. Θα ντύσετε τα σπίτια σας.
0: Φοβερές τιμές, φοβερές τιμές.
1: Μένεις με το πόσο χαμηλές είναι οι τιμές. Όλα τα χειροποίητα χαλιά ξεκινούν οι εκτόσεις από 50 έως 80%. Καλά. Είδα κάτι ωραία πράσινα, αυτά που είναι τσιμόδα στα με ξυρισμένο μαλλί. Δεν υπάρχει έργα τέχνης. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ βρίσκεται και όλα τα λευκά είδη. Παπλώματα, σεντόνια,
0: πετσέτες, μουρνούζια.
1: Παιδιά, απίστευτα πράγματα, δηλαδή σε τιμές όχι ισπανικών μαγαζιών και αλφα-αλφα ποιότητα. Όλα τα λευκά είδη λοιπόν μείον 40%. Βιοκαρπέτ. Να πούμε ότι στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης είναι το μπαζάρ. Πηγαίνετε, κλείστε πονηρά το μάτι, πείτε κακά κορίτσια για να έρθει άνθρωπος να σας εξυπηρετήσει και να σας δείξει τις υπέροχες προσφορές. Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλιμος. Λοιπόν, να πούμε ότι όλη τη μέρα είναι ανοιχτά. Αξίζει πραγματικά να πάτε και θα μας θυμηθείτε επίσης αν έχετε γάμους ή δώρα παιδιά για γιορτές και λοιπά. Πολύ ωραία δώρα, πάρτε τώρα για να τα κάνετε τα Χριστούγεννα, παρόλο που τα περισσότερα θα θέλετε να τα κρατήσετε για σας. Βίο καρπέτ, υπέροχα χειροποίητα γυαλιά και υπέροχα λευκά είδη. Τι άλλο, τι άλλο!
0: Πρέπει, λέει ο Βαγγέλης, χαίρετε. Αν μια γυναίκα είναι νέα στα 60, να ρωτήσουμε τον ειδικό της γυναικείας φιλοσοφίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαβίδη, θα τον ρωτήσουμε όταν θα έρθει. Οι κοντοί και οι κοντές νευριάζουν, λέει, πιο εύκολα, γιατί το αίμα ανεβαίνει πιο γρήγορα στο κεφάλι.
1: Μπα,
0: και
1: είναι
0: θέμα. Και πιο έξυπνες. Καλέ, γιατί αμέσως μέχρι να σκεφτεί, τάκ, τάκ, τάκ, έρχεται η ιδέα. Ανεβαίνει το αίμα και στο
1: κεφάλι. Το έχω παρατηρήσει πάντως ότι ψηλή είναι λίγο. Εγκεφαλογράφημα, ευθεία γραμμή. Ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι έγινε, παιδιά, με τον Αργυρό?
0: Τι έγινε?
1: Ο Αργυρός τον ρώτησε μία δημοσιογράφο την ώρα που έφευγε να πάει στην Κωνσταντινούπολη που δίνει μία συναυλία. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φιλέλληνες.
0: Ναι.
1: Και του είπανε, μιλήστε μας λίγο για την Κίμπερλι που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ μαζί σας. Και είπε, πολύ ωραίο καιρό κάνει έξω.
0: Ναι, δεν έχω ενημερωθεί, λέει. Τον έχουν μπουντρουμιασμένο, του έχουν πάρει το κινητό. Τι είναι η γάκα, τον έχουν βάλει στη φυλακή.
1: Να σου πω, εδώ ήξερε για την Κίμπερλι πριν έρθει και ενθυμού και μη λησμόνη το «Hello, my name is Kimberly» έγινε στο νυχτερινό του κέντρο. Άσε δε που η...
0: Δεν θα του βάφτισε και το παιδί η Κίμπερλι.
1: Α, είπε η Μιράντα πατέρα,
0: ναι.
1: Ότι, όχι η Μιράντα, η Νίκα.
0: Της έχω μπλέξει πια αυτή την υποθέρια.
1: Η Νίκα.
0: Η γυναίκα του
1: Αργυρού, ναι.
0: Τι είπε?
1: Εγώ δεν ξέρω ότι θα μας βάφτισε το παιδί, δεν ξέρω τι μου.
0: Καλέ, να το πούμε εμείς, έτσι ξέρουμε. Πάρε μας τηλέφωνο να σου πούμε τα οικογενειακά σου. Μάχτιζε το παιδί, έχουν μείνει τώρα. Έμεινε με τα λάδια στα χέρια οι άλλοι.
1: Οι άλλοι
0: τώρα θα γυρίσει στην Αμερική, λέει, είναι φουρτισμένοι.
1: Θα πάει στο Φλόριντα.
0: Θα πάει στο Φλόριντα και είπε και φοβούνται όλοι γιατί ξέρει πράγματα. Λέει, γιατί το κέντρο του Τραμπ και θα ανοίξει αυτό το στόμα με τις χιλάρες που έχει κάνει εκεί πέρα.
1: Και θα πει πολλά.
0: Και θα τα ξεράσει όλα.
1: Οχο.
0: Έπαιρνε, λέει, επιχειρηματίες εδώ και τους έλεγε να τους δώσουν 250 χιλιάρικα γαλλία για να πάρει μια συγκεκριμένη μπερτζαντία.
1: Αυτά, συγγνώμη.
0: Και μετά τα δίνανε.
1: Περίμενε.
0: Και εσείς τσιφούντες.
1: Είμαστε λίγο. Πού πήγαινε στους εφοπλιστές, στους χιώτες?
0: Γενικά πήγαινε που μπορούσε και έλεγε
1: καλιά. Οι εφοπλιστές, οι χιώτες είναι βοήθαμε, πτωχέ. Μη γύρω σαν και σε. ρίξε κάτι κι εσύ στον κεφέ.
0: Ναι, πάντως δεν. Δεν την πήραν την Mercedes ή την Mercedes.
1: Την Mercedes.
0: Ήθελε μία Mercedes.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Με ρωτήσει.
1: Μετακινείται με κάτι αλεξίσφαιρα και αυτά.
0: Τέτοια
1: και με
0: κρυσκούρα
1: τζάμια κλπ. Αυτά έτσι τα παρέχει η πρεσβεία. Λο πρεσβείο.
0: Λο πρεσβείο ήθελε και κάτι εκτό πρεσβείου. Άμα φύγει από την πρεσβείο, να τη μείνει και η κατζητή.
1: Πάντω μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι από την προδοσία. Έλληνε δεν δώσανε λεφτά. Συνάδελφοι από το πρεσβείο μιλάνε με Washington Post εφημερίδα, δίνουν μυστικά και γενικά. Και αχ, μόνο το Φάση James του είπε: πάρ το τσαντίνι σου και έλα να σταμώ.
0: κάνε ένα εσπρέσο να σταμώ. Είναι κλειδαμπαρωμένη, λέει, στο κολονάκι αυτή τη, εκεί στο.
1: Στην πρεσβευτική
0: αυτή εκεί πέρα και οι κοπανιέται στου τείχου. Τη μία τα μετσαρία, δείχνει μία από εδώ. Την άλλη τα μετσαρία.
1: Το ανακαίνισε το πρεσβείο.
0: Το
1: πρεσβείο και δεν χαίρεται τίποτα.
0: Τίποτα. Τα έπιπλα όλα, τα μαόνια όλα αυτά πήγανε χαράμι.
1: Εδώ μεταξύ θα έκανε δημοπρασία με τα έπιπλα τη το πρεσβείο.
0: Πάνε και αυτά.
1: Τι πάνε.
0: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες γενικά και εντωμεταξύ με τη θέλουν και πίσω.
1: Α, τι εννοεί.
0: Δεν τη θέλουν πίσω τώρα.
1: Στο Αμερική.
0: Ναι, έχει φάει τώρα.
1: Μα αφού είναι Αμερικάνα.
0: Αμερικάνα.
1: Χάμπουργκερ, τσέσμπουργκερ, κολέμπουργκερ.
0: Ναι, αλλά την έχουν βγάλει εκτός και από το τραμπολόγιο, να το πω έτσι.
1: Α, ο Τραμπ είπε δεν ήταν ποτέ μέλος οικογένειας. Έλαβε Ντόναλντ. 10 χρόνια ήταν αυτά. Έτσι τα ξεγράφει η Μελάνια που έχει πάει και έχει κρυφτεί τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν ξέρω.
1: Και βγαίνει άλλη υπεύθυνη τύπου η μακρύ μπουκλούσα, η οποία παιδιά αυτή δεν ξέρει την τύφλα.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Αυτή μπερδεύει τα λόγια.
0: Δεν κατάλαβε. Αυτή δηλώνει δικηγόρο.
1: Και δεν είναι
0: δικηγόρο.
1: Βρε τι μάι μου πράγματα είναι,
0: ναι,
1: αυτά που είναι.
0: Δεν γίνονται μόνο εδώ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτά γίνονται και
1: καλά, το δικηγόρο δεν πηγαίνει αυτό.
0: Ναι, αλλά έτσι δηλώνει. Δεν μπορεί να δηλώνει, ρε παιδί μου, δικηγόρο και να μην έχει τελειώσει η δικηγορία. Πώς να το κάνουμε τώρα, να δηλώνει πολιτικό μηχανικό και να μην είσαι.
1: Η οποία κάτι την έχει βρει, έτσι. Δεν μπορεί να δηλώσει
0: λέξη. Έτσι ήταν, τώρα τη βρήκε. Ναι. Που φαίνεται και προς τα έξω, διότι είναι.
1: Τι θέλει ο Τραμπ και πιάνει, δηλαδή. Αυτή, τι νομίζει ότι είναι το Miss Universe.
0: Όλες, παιδί μου, που είναι γύρω του, έτσι είναι αυτές οι Αμερικάνες. Έτσι είναι αυτές οι Αμερικάνες. Εν τω μεταξύ αυτή τα κάνει μαντάρα, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Τσίπρας μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτή.
1: Α, ωραία.
0: Εγώ αυτό μπορώ να πω.
1: Όχι, αγγλικά ξέρει. Το θέμα είναι τα μπερδεύει.
0: Ναι, και αυτό.
1: Είναι λίγο μπερδεύσιμο που βιάστηκε να πει για τη δικιά μας την Κιλφόη. Τώρα να δεις βρε τι θα πάθεις. Η ίδια εφημερίδια, η Washington Post σε πιάνει και σένα βρε κακομήρα που δεν έχεις πτυχίο και το παίζεις μεγάλο δικηγόρος.
0: Αχ, τώρα στα social media όλοι σβήνουν τις φωτογραφίες που φωτογραφίζαν από τη δίπλα προς την Κύπρο.
1: Εγώ έχω φωτογραφία και δεν τη σβήνω.
0: Πρέπει να τη σβήσει τώρα. Ή να την καρφιτσώσει πάνω.
1: Γιατί
0: είναι επίκαιρη. Εγώ είμαι ένα 85, λέει. Θεωρούμε ψηλό, λέει. Μια χαρά, βέβαια. Βέβαια. Δεν θεωρείται ψηλό ένα 85 άντρα.
1: Ναι, δηλαδή πόσο πρέπει να είναι, 2 μέτρα για να θεωρηθεί ψηλό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλησπέρα.
1: Άσε τι λένε για του ψηλού, ε.
0: Τι.
1: Ψηλό, μικρό.
0: Όχι, μωρέ, με αυτά τώρα είναι μύθι.
1: Μύθι.
0: Εγώ δεν έχω δει.
1: 40 δοκιμάστριες αυτών δεν μπορεί να κάνουν λάθος.
0: Τα λέτε πολύ ωραία, κορίτσια, λέει ο Βασίλης. Τα λέγαμε από πέρυσι για το σούργελο αυτό. Το χειρότερο να νομίζεις και να μην είσαι. Χειρότερος πρέσβης δεν θα υπάρξει.
1: Έχουν υπάρξει κι άλλοι χάλια μαύρα. Απλά ήταν έξυπνοι ήταν... και ήξεραν να τα κρύβουν.
0: Αυτό και αυτή ήταν και πολύ σουμπιζάτη.
1: Ναι.
0: Αυτό τη μάρανε αυτή. Κατάλαβε. Είχε τον στυλίστα μαζί, πήγαινε κόβε κορδέλες, πήγαινε στα
1: μπουζούκια. Τον στυλίστα γιατί τον έπαιρνε μαζί στα επαγγελματικά μύρη.
0: Δεν μπορεί να του είχε τάξει ότι θα σε πάρω να δει και λίγο.
1: Θα σε κάνω Βασίλισσα.
0: Έρχεται.
1: Μαθαίνω ότι έρχεται αυτές τις μέρες να τη μαζέψει τα ρούχα και είναι πάρα πολύ απογοητευμένη και δεν ξέρει να κάνει και μπαγκάζ.
0: Δεν ξέρει να κάνει σωστό packaging.
1: Ναι, δεν ξέρει να κάνει μπαγκάζ. Να κοίτα την. Η Kimberly. Πάντως ήταν
0: εκεί. Εσύ δεν ξέρει που κυκλοφορεί από τα παλιά που ήταν στο Fox News και μας περνούσε ως Έλληνες.
1: Αυτή βγαίνει ο Κατσιμαρτίνες και λέει τα γνωστά αυτά τα πράγματα 4 μήνες πριν.
0: Γιατί δεν μας τα έλεγε 4 μήνες πριν ο Κατσιματίδης.
1: Ο Κατσιματίδης πιστεύετε ότι είναι μεθοδευμένο, το ρώτησαν και λέει τσουκου. Δηλαδή νομίζω ότι η Κίμπερλε έκανε σπουδαία δουλειά. Έκανε κάποιο λάθος, τη ρωτούν. Δεν ξέρω.
0: I don't know.
1: Λένε ότι μέσω τη Κίμπερλι χτυπάνε και τον Τραμπ, βέβαια.
0: Τι να σου πω.
1: Τώρα θα πιάσουν, λέει, το Βάνς. Και αυτό έκανε κάτι χορηγίε και κάτι τέτοιο.
0: Όταν είχε έρθει ο Ρούμπιο, λέει.
1: Αυτό έχουν μεγάλα στόματα αυτοί. Τρώνε πολλά.
0: Όταν ήρθε.
1: Δεν είναι από τα Χάμπλ.
19: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
20: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
19: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
20: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
19: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.

0: το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου διοργανώνει πολύ μεγάλη μαζί με το Γαλλικό Ινστιτούτο μεγάλο event στο Μεσολόγγι και θα είναι εκεί και ο Αλιάγας και ο νέος πρέσβης ο Νικόλας Κασιανίδης, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής, και η Φαρία Ορτών.
1: Ω, μ' αρέσει η Φαρία Ορτών. Τι ωραία γυναίκα, τι ωραία γυναίκα. Και είναι ακόμα πολύ ωραία.
0: Ναι, μεγάλος αλλά μεγάλος ωραία.
1: Λοιπόν, έχω κάνει τεχνικά νέα, τύπου σκαρικά. Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο Διαμαντής, ο πρώην της Κωνσταντοπούλου, που δεν άντεξε με την πολιτική, τον πίεσε πάρα πολύ γιατί είναι τόσο έντιμος και αυτά και δεν μπορεί τη σαπίλα και τη βρώμα της.
0: Είχε παραιτηθεί,
1: Ναι, είχε παραιτηθεί γιατί δεν.
0: Τα λεφτά μας πίσω! Τα λεφτά μας πίσω!
1: Ήθελε να δοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη του. Ακόμα τρέχει αυτός έτσι από την Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν. Αυτός δεν ήθελε να δίνεται εκεί που δινόταν.
1: Και αυτό, και αυτό.
0: Ανήκω σε μένα
1: και πήγε στο όνειρά. Έχει μία, λέει, υπάρχει ένα, έχει ένα πρακτορείο που τον τρέχει, να το πω έτσι.
0: Τι πρακτορείο μοντέλο, παιδί μου, είναι.
1: Όχι, καλέ,
0: πρακτορείο,
1: το Ray Talent Agency.
0: New Talent.
1: Ray Talent, έτσι λέγεται το πρακτορείο.
0: Ray, το χρήμα Ray ή μόνο Ray.
1: Ray, σκέτο. Λοιπόν, και γίνεται, λέει, μια φοβερή, λέει, σειρά στην Νάπολη με μαφιόρους και λοιπά. Και εκείνος δεν μπορεί.
0: Και τι πήγε να κάνει το μαφιόζο.
1: Ναι, δηλαδή κάτι.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Όχι, αλλά
0: θα
1: έχει πάρει ιδέα από το περιβάλλον του, γενικά, λέω εγώ.
0: Θα έχει μπει στο πετσί του ρόλο.
1: Έτσι. Και είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τον βρήκε η κάμερα, λέει, στην Νάπολη. Είναι αποκλειστικό ενός site. Αυτή η είδηση. Τον βρήκε, λέει, στην Νάπολη η κάμερα και ήταν εκεί με την ομάδα όλη. Τους σκηνοθέτες αυτά, δηλαδή ούτε Brad Pitt τέτοια κατάσταση. Και είπε ότι είναι μια ταινία, μια συζήτηση που έχει φοβερό κοινωνικό υπόβαθρο. Δεν θα σας πω περισσότερο, όμως θέλω να κάνω spoiler. Λοιπόν, έπαιξε στα ιταλικά, λέει, χωρίς να λέω λέξη ιταλικά. Κάτι σου έχει μείνει λοιπόν στην πολιτική. Μα δουλεύει σου λογαζί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην πολιτική δεν μιλούσε πολιτικά χωρίς να ξέρει τίποτα τι του γίνεται.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά είχε τη ζωούλα, βρε. Είχε τη ζωούλα όπου του έδινε την έμπνευση, του έδινε το όραμα!
1: Θυμάσαι που ήταν κάπου που ήταν αγριεμένη, που ήταν μια φωτογραφία. Επειδή είχα γελάσει τόσο πολύ,
0: ναι,
1: ήταν μια
0: φωτογραφία αγριεμένη,
1: αυτός αμίλητος και γράφανε από κάτω. Διαμαντή, αν κινδυνεύει, ανυπόκλεισε δύο φορές τα μάτια σου. Χθες, λέει, λοιπόν, όταν πήγε η κάμερα εκεί στην Νάπολη, είχαν κάποιες δύσκολες σκηνές, τις οποίες παίζει όλη μέρα και μιλάει στα ιταλικά, χωρίς να ξέρει λέξη.
0: Πώς
1: και
0: θα έκανε
1: το σετ, λέει, είπε πω, θα είπε να σου σουρερά, να σου σουρερά. Πίκολο μπαμπίνι και τέτοια, και εγώ το κάνω.
0: Πίκολο.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Ναι. Κορνούτο και φαφακούλο.
1: Κορνούτο και φαφακούλο και φαρφάλε και φαρφαλίνα. Γίνεται, βγαίνει. Και πίτσα, μακαρόνι, πάστα.
0: Ναι.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Να, όριστε. Να, το
0: αυτό θα είπε.

0: Έτσι.
1: Τι μπορεί να έλεγε δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πως δεν έλεγε και αυτός. Το βρήκα και
1: 10 μέρες δεν θα κάτσει.
0: Δεν έχει δουλέψει πουθενά στην Ελλάδα.
1: Δεν τον έχει πάρει το μάτι μου. Η αλήθεια είναι. Κάπου θα έχει δουλέψει το παλικάρι. Δεν θέλω να τον κακολογούμε έτσι δηλαδή. Λοιπόν, 10 μέρες θα κάτσει λέει στην Νάπολη.
0: Α, μεγάλος ρόλος.
1: Βέβαια, 10 μέρες στην Νάπολη. Α, κοίτα, αν τα γυρίσματα είναι ένα χρόνο, είναι μικρός ο ρόλος. Αν τα γυρίσματα είναι μία εβδομάδα, 20 μέρες, είναι, πρέπει να είναι πρωταγωνιστή και δεν το ξέρει. Λοιπόν, και είπε ότι ήταν πολύ κοντά σε πληροφορώ πριν από αυτή την ταινία. Παύλα σειρά, δεν ξέρω τι είναι. Ήταν, λέει, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ίσα που το άγγιζε να πάρει μέρος σε μία σειρά που έχει βραβευτεί, δεν μας τη λέει ποια είναι. Και λοιπά, και λοιπά. Αλλά τελευταία στιγμή, λέει, δεν πήγε κατά τον άνθρωπο Ερμής, κάτι έγινε και δεν πήρε το ρόλο.
0: Δεν ήξερε να σηκώσει ένα τηλέφωνο η ζωή.
1: Ζωή τη σχέση έχει με την Νάπολη, ζωή ρε παιδί μου.
0: Η ζωή έχει γνωριμίες παντού.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τα κινηματογραφικά τώρα η
0: φαντάζεσαι
1: ζωή.
0: Φαντάζεσαι όμως.
1: Τα παιδιά έχουν χωρίσει.
0: Και τι, αφού είναι φίλοι, δεν θυμάσαι που είχαν χωρίσει και πίναν τα ουζάκια τους μαζί.
1: Παιδιά, ακούστε
0: τώρα. Κάποια περιοχή
1: αυτά και με τις φιλίες των χωρισμένων πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Μην κοροϊδευόμαστε. Άντε να, να είσαι με τον άλλον να συνεννοήσει γιατί έχετε παιδιά. Άμα δεν έχετε παιδιά, τώρα τι φιλίες είναι αυτές. Το βλέπεις τον άλλον με την άλλη και αν την είναι τα χάλια της και λες αχ Παναγία μου, δεν μπορείς να βρεις καλύτερη από μένα. Το βλέπεις μόνο τουλάχιστον καλά εκεί να μην έχεις άνθρωπο να σου φέρει την πάπια. Όταν μεγάλος, δηλαδή δεν
0: υπάρχει φιλία.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιες ανωτερότητες νομίζω. Εκτός σου λέω αν υπάρχουν παιδιά που επιβάλλεται να έχεις καλές σχέσεις με τον άλλον.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση. Ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύονται από αυξημένη απώλεια τριχών. Τόνο σαν skin, hair, nails, booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C. Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Αν θέλετε λοιπόν να έχετε ωραία μαλλιά και δυνατά, το Nosan Skin Hair Nails Booster.
1: Λοιπόν, αυτά. Λέει ο Νίκος, μια γυναίκα για την Κίμπερλι. Μια γυναίκα φεύγει, μια σωστή κυρία, τα βήματά της σβήνουν μια θλιβερή ιστορία. Ορίστε και ποιματάκια. Ο Μίτσος λέει, χάρηκε που χώρισε ο Διαμαντής με την Κωνσταντοπούλου. Με την αποκαλεί ακριβώς έτσι. Και ανέβηκε στην εκτίμησή του ο Διαμαντής. Και η Βασιλική λέει που θα βρει πρόθυμο να τις πληρώνει τώρα τις διακοπές
0: η Κίμπερλι
1: που μόνο τζάμπα πάει όπου πάει. Αυτά λέει το κοινό.
0: Αυτές οι γυναίκες παιδιά δεν χάνονται. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΡΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ετοιμάζουν βαλίτσες, λέει, Τανιμανίδης και Μαυρίδης που ισχύσαν τη ενώση τα παλιά φιλαράκια που είχαν κάποτε παρεξηγηθεί.
12: Α, ωραία.
11: Τώρα είναι μαζί, τα έχουν βρει με το Sky και τσεκάρουν προορισμούς για το νέο World Party.
12: Μπράβο, πάει καλά αυτό πάντως, το βλέπει ο κόσμος, παιδιά.
11: Εντάξει, ταξιδάκια μας αρέσουν. Ταξιδάκια και τι άλλο, κάνουν και διάφορα στα ταξίδια. Το έχω δει ποτέ,
12: τι
11: πιστεύεις?
12: Ούτε εγώ.
11: Α. Ωραία.
12: Έχω δει δηλαδή. Δεν είναι αυτό, μωρέ μου. Έχω δει διάφορα. Πώς το
11: λένε, αποσπάσματα.
12: Αποσπάσματα, ναι. Είναι χαζευτικό. Το βλέπεις δηλαδή και σ' αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει. Αλλά έχει φανατικό κοινό, θέλω να πω. Λοιπόν, η Μιμή Ντενίση εξομολογείται για την προσωπική της ζωή και λέει: μου λείπει ένας σύντροφος. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω.
11: Α.
12: Αχ, Μίμη μου, κάνε καφέρα, θα πω.
11: Έλα μωρέ, η Μίμη έχει ανάγκη από ένα σύντροφο.
12: Αφού
11: έχει ανάγκη. Ο άντρας της ζωής της είναι αυτή.
12: Εντάξει, πόσο να σάτρας της ζωής. Τσακωνεύουμε να βγάλουμε. Να αλλάξουμε, να κάνουμε αλλαγή φίλου. Ψυχολογικό.
11: Άκου να δεις. Η Μίμη τώρα δεν θα μπορούσε να ανεχτεί τον καθέναν. Η αλήθεια είναι.
12: Εντάξει.
11: Μετά τον Τρίτσι. Όλοι οι άλλοι είναι το
12: σχέδιο. Όχι, δεν το είπα. Ζει ο Βασιλιά Αλέξανδρο μετά από τον Τρίκη. Τρίκη, τρίκη, τρίκη.
11: Ήταν ωραίο ζευγάρι.
12: Τι ωραίο που ήταν.
11: Αυτή η κούκλα. Λοιπόν, πολύ ωραίο ζευγάρι. Τώρα θα κάνει μία σειρά για την ελληνική τηλεόραση. Πάλι ιστορικό έργο.
12: Τι θα κάνει.
11: Τι θα κάνει. Θα κάνει ένα ιστορικό έργο. Δεν θυμάμαι τώρα τι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον Έλγιν και αυτό. Τώρα είναι επίκαιρο το θέμα των κλειπτών. Είναι όλοι μαζί, μπορούμε.
12: Ράτ, να δούμε. Αυτή η δικηγόρα.
11: Η δικηγόρα.
12: Όλο μόδε. Έφερε μια συνέντευξη με τον Τζορτζ Κλούνι και είπε: είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που γνώρισε ο ένα τον άλλον. Ήταν, λέει, μια καρμική σχέση.
11: Ναι.
12: Εγώ δεν βάζω ότι οι καρμικές σχέσεις αν ισχύει αυτό και αν υπάρχουν όλα αυτά. Οι καρμικές σχέσεις είναι αυτές που σκοτώνεσαι και τρώγεσαι. Δεν είναι καλές, λέει, και αρμονικές. Γιατί έρχονται για να έρχονται για να σ' αλλάξουν. Και δεν μπορείς να αλλάξεις μέσα από την αγάπη και την ευτυχία και όλα
11: αυτά. Γιατί άκου.
12: Αλλάζεις μέσα από το κλωτσομπουνίδι.
11: Αν ο άλλος είναι τέρας, μπορεί κάποιος καλός άνθρωπος να τον αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζει έτσι. Ένας κακός άνθρωπος που ερωτεύεται έναν καλό άνθρωπο
12: ναι,
11: και μπαίνει στον δρόμο.
12: Αν είναι τέρας όμως, εξακολουθεί να μην είναι μια καλή. Ο ένας από τους δύο δεν είναι, μπορεί να δεν είναι καλή σχέση. Λέμε τώρα μια σχέση βιλιακή, μπορεί να είναι τέλεια. Αυτή δεν είναι καρμική σχέση. Αυτή να πάρει μια ανάσα. Για να πέσει μετά, να πάρει μια ανάσα από μια άλλη που προηγήθηκε ή να ετοιμαστείς για την επόμενη που έρχεται.
11: Έχεις γίνει Δόκτωρ Ρουθ.
12: Περίμενε.
11: Και Δόκτωρ Τρουθ.
12: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει που.
11: Εντάξει, έχει μια λογική όπως το λέει.
12: Που λέω, το έχω δει σε διάφορα βίντεο που βγαίνουν διάφοροι κυλοκρουσμένοι και λένε που μ' αρέσουν εμένα αυτά. Είναι μια άλλη.
11: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά.
12: Μ' αρέσουνε. Πάρα πολύ μ' αρέσουνε. Ξεκουράζουνε. Λέω, μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Τι σημασία έχει, ας το δούμε και αυτό.
11: Είναι μια άλλη που κάνει τι.
12: Είναι μια άλλη, το έχω ξαναπεί νομίζω, που κρατάει δύο. Πώς να τα πω τώρα αυτά. Δύο σύρματα.
11: Κυλώνεται έτσι. Δηλαδή.
12: Όχι. Κρατάει δύο σύρματα, αλλά μετά. Τα κρατάει απλά. Τα έχει χώσει μέσα στις χούφτες της. Έτσι έχει κάνει μπουνιά στα χέρια της. Δεν τα επηρεάζει δηλαδή. Υποτίθεται, δεν ξέρω τι κάνει. Τώρα μπορεί να τα ψάνε. Και κάνει μια. Κοιτάζει το κοινό. Είναι πολύ γλυκιά όμως η αλήθεια. Ξένη, Αμερικάνα, Αμερικάνα. Πολύ γλυκιά φυσιογνωμία η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τα κρατάει αυτά και κοιτάει την κάμερα. Από πίσω έχει ένα πανό με αστέρια αυτά και πλανήτες και τέτοια πράγματα και αυτά. Και κάνει μια ερώτηση. Και λέει, για παράδειγμα τώρα εγώ. Υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Σου λέω τέτοια ερωτήματα, δηλαδή σημαντικά. Και αν αυτά τα δύο τα σύρματα, αν ενωθούν, δηλαδή συναντηθούν και τα δύο. Προς τη μία πλευρά είναι ναι, αν πάει το ένα προς τη μία πλευρά είναι όχι. Οπότε κάνει ερωτήσεις και αυτά απαντάνε. Ναι. Υποτίθεται ότι είναι
11: σύνδεση με κάτι.
12: Σε πληροφορώ. Είναι από κάτω ο κόσμος και της λέει, ρώτα και εκείνο, ρώτα και τ' άλλο, ρώτα και το παράλληλο, ρώτα και αυτό.
11: Ωραία δουλίτσα είναι αυτό.
12: Καλέ, τ' άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω να βγάζει λεφτά.
11: Συγγνώμη, αυτό τι διαφορά έχει από το φλιτζάνι, από το χαρτί, από το τάρο.
12: Γιατί είναι στιγμιαίο και μπορείς ένα βίντεο να απαντήσεις σε 15 ερωτήσεις. Μπαμπάμ είναι. Καταλαβες, δεν τρώει ώρα. Είναι ένα βίντεο μονόλεπτο και μέσα στο μονόλεπτο υποτίθεται ότι έχει κάνει 5 μέρες.
11: Να βρε και κατηγορούμε τη γάκα.
12: Είδες?
11: Τέτοια έκανε ο γιατρούλης.
12: Ναι,
11: έπιανες, λέει, δύο παλούκια.
12: Ναι,
11: και σου λέγε πώς είναι ο οργανισμός.
12: Ναι, αλλά αυτή μπορεί να σε πέθανε. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι. Μπορεί να το πιστεύεις, αλλά δεν.
11: Τι λες, καλέ. Όλοι αυτοί που είναι.
12: Η σωματική σου υγεία,
11: περίμενε. Μπορεί όμως να απειλεί την ψυχική σου. Άμα λες να καθίσω με τον άντρα μου παρόλο που με τυρανάει, θα αλλάξει αργότερα, ας πούμε. Και ενώνονται τα δύο πόλα.
12: Ναι, δεν ρωτάς προσωπικές ερωτήσεις. Μην είσαι τόσο κοντόφθαλμη, ρωτάς σε συμπαντικές ερωτήσεις.
11: Α, τι δηλαδή.
12: Ρωτάς, ας πούμε,
11: αν υπάρχουν εξωγήινοι.
12: Υπάρχουν εξωγήινοι. Έχουν έρθει εξωγήινοι στην Ελλάδα.
11: Προσωπικά
12: υπήρχε η Ατλαντίδα. Έχουν βρει τον τάφο του Ιησού. Τέτοια πράγματα ρωτάνε. Δεν ρωτάνε να θα χωρίσω με τον κόμενο την επόμενη
11: τέτοια
12: μέρα.
11: Τέτοια θέλει ο κόσμο.
12: Δεν είναι αυτή, δεν το παίζει χαρτορίχτρα. Το παίζει ότι συνδέεται με μια οντότητα.
11: Να σου πω, στις πριβέ. Συναντήσεις δεν το παίζει χαρτορίκτρα.
12: Δεν ξέρω. Και δεν παίρνω μόνοι μου δύο παλούκια να τα κάνω να ρωτάω.
11: Το λέω.
12: Είναι εδώ. Θέλω κανένα να το ρωτήσω. Τι θα γίνει, ρε παιδιά.
11: Θα δούμε καλά.
12: Θα δούμε καμιά άσπρη μέρα. Ποιος θα βγει.
4: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
7: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
4: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
7: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
4: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
4: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έληξε κινητοποίηση των αρχών στον Πειραιά, καθώς απομακρύνθηκαν από πυροτεχνουργούς του στρατού τα τμήματα Όλμου που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην οδό Δραγατσανίου. Κανονικά πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σε εξέλιξη όμως τα Χανιά, κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες γύρω στις 12 το μεσημέρι. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό τη στιγμή του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άστεγοι φέρονται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος οδό Αργολίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, όταν όχημα παρέσυρε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Μια γυναίκα που κινούνταν πεζή. Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Εξαιτίας του τροχαίου παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, το οποίο χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Επισήμανε πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Σχεδόν ανύπαρκτες οι παραγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στον πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο 20 με 30 μετανάστες να νοικιάζουν διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας έναντι 10 έως 30 ευρώ την διανυκτέρευση, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως οργανώνουν επιχειρήσεις ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Έμεσες εκμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει αποφασίσει να καταστήλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκος Παπάς. Κάλεσε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα να παραδώσουν την έδρα τους και όχι να την κρατούν και να τη γυροφέρνουν στο προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα σας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγροτικές κινητοποιήσεις ακόμα και πριν από τις γιορτές, καθώς όπως είπε η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τις σχετικές υποσχέσεις, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας Κώστας Τζέλας. Επισήμανε ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, ενώ είπε πως τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ξύνονται. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Η Μπέτι Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1984 παντρεύτηκε τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και έμεινε μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα, τη τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κηδείας θα γίνει τη Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11.30 το πρωί. Στη διεθνή ενημέρωση, 27 μαθητές και δασκάλα τους έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Στα αθλητικά, η Μάρια Σάκαρη επέστρεψε σε προημιτελικό μετά από 8 μήνες. Νίκησε σήμερα με 2-0 τη Σλοβάκα τενίστρια Μία Πουχάνκοβα στο Open της Ουχάν. Στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα. Απόψε στις 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,59% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρεται οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων. Το ελληνικό αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με τις ηλικίες συνάδελφοι των γυναικών?
4: Κατά καιρούς.
2: Α, δηλαδή τι, ποια είναι η φιλοσοφία σου?
0: Αυτό κατευθείαν με τον που μπήκα, η Έλενα, έλα εδώ. Μου πακροτής, μας είπε αυτό.
4: Α, ναι, είστε, λέγαμε τις παιδιά ρωτή, λέγαμε κατά τις ηλικίες των γυναικών.
0: Είναι θέμα που δεν το προσεγγίζω δημόσια ειδικά, ούτε με σκουπόξυλο.
5: Α, άρα γιατί
0: ούτε φορώντας στολή βιολογικού πολέμου και σκουπόξυλο. Δεν ξέρω γιατί ο ακροατής
4: κάτι έχει πει όμως, δεν μπορεί. Γιατί λέει να μας πει ο Λαβίθης, λέει την φιλοσοφία του.
5: Ο Λαβίθης είναι συνάδελφος εξαιρετικός, ο οποίος είναι εδώ στα παραπολιτικά. Να τον ακούτε τι ώρα.
0: Κάτσε να θυμηθώ. Τι ώρα κάνουμε εκπομπή.
5: Έχει αλλάξει διάφορα. 6 το απόγευμα, ωραία. Σέξι το απόγευμα.
0: Καλά είναι, κάναμε και πιο. Σέξι στις 6, Καλά είναι, κάναμε και πιο αργά, αλλά τώρα έχουμε έρθει λίγο νωρίτερα. Τι κάνετε, κακά κορίτσια.
4: Έχεις φιλοσοφία να μας πεις τώρα.
0: Λοιπόν, ακόμα και να έχω, δεν την έχω πει ποτέ.
4: Κάτι έχεις πει, γιατί λέει να μας πει. Αφού το λέει ο ακροατής, ότι κάτι έχεις πει.
0: Πες μου το όνομα του να
4: δεν θυμάμαι, τώρα είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα, πού να τα θυμάσαι. Μήπως έχω κάνει κανένα αστεϊσμό, κάνα από αυτά τα.
4: Έχεις λέει ολόκληρη φιλοσοφία.
0: Για την ηλικία των γυναικών.
4: Ναι.
0: Εγώ συγκεκριμένα. Και την έχω αναπτύξει κιόλα στο ανεμολόγιο. Εσύ είσαι κανένας φίλος, κανένας κολλητός, κανένας από την παρέα που βλέπουμε μπάλα και ακούστηκε κακορίτσια και κάθεσαι και...
4: Μπορεί.
5: Γεια! Μαρτυρί σου, ποιος είναι, πώς λέγεται.
0: Έχω μια ότι κάθε ηλικία έχει τις χαρές της και το καθεχτές είχατε μια τέτοια κουβέντα, θυμάμαι.
5: Να.
0: Με τις ηλικίες και με τις χαρές που έχει κάθε ηλικία.
4: Ναι, δεν το βρίσκω τώρα το μήνυμα, παιδιά, με τίποτα, άστε το. Ένα φίλο μα έχει στείλει, ένα Βασίλη μα έχει στείλει, ένα Βαγγέλη μα έχει
0: στείλει. Δεν πειράζει, αλλά όχι, δεν έχω.
5: Σε βλέπουμε πολύ φρεσκαδούρα, τι έχει κάνει.
0: Τι εννοεί φρεσκαδούρα.
5: Φρεσκαδούρα, σαν να.
0: Κοντεύω τα 68, τι εννοεί φρεσκαδούρα.
5: Σιγά, είσαι συνομήλικο με την Άννα Βύση, δεν το πιστεύω.
0: Η 70χρονη μου, σα ακούγα που το λέγατε.
5: Παιδιά, εμεί το λέμε. Συγγνώμη, τώρα πε αυτό είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδα. Και λέει ο διάσημο υπέτη, δηλαδή δεν χρειάζεται να μα πει εφημερίδα.
0: Το...
5: Με πιανού το μέρος είναι και κάθε μέρα τη γράφει. Αλλά η 70χρονη πήγε στη Σελήνη.
0: Κόκκινο και... να μου φύγει το τιμόνι από το γέλιο. Με πιάσε νευρικό.
5: Ναι.
0: Γιατί να μ' αρέσει κιόλας. Είναι αυτό το σαρκαστικό το φλέγμα. Μ' άρεσε εμένα το.
5: Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν έχω δει πάντως πω ότι λες 70χρονες να βγαίνουν να δίνουν συναυλίες 2,5 ώρες no pp.
0: Τι τίποτα. Τώρα.
5: Έτσι. Δηλαδή του Ράσελ.
4: Γι' αυτό λέω ότι σημαίνει 70χρονες είναι σαν τις 60χρονες.
5: Καλά δεν είναι κιόλας.
0: Σωστό. Οι ηλικίες έχουν αλλάξει πάντως, αν θέλετε να πούμε.
4: Ναι.
0: Δηλαδή ο 50άρης που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
4: Καμία σχέση. Είναι σήμερα 80. Πιο... Είναι σήμερα 80.
5: Λοιπόν, συγγνώμη, ο 50άρης, παιδιά, σε άντρα μου φαίνεται τελείως πιπίνι. Σε γυναίκα είναι μια ώρα με γυναίκα.
0: Σε άντρα σου φαίνεται. Δηλαδή,
5: μου φαίνεται πολύ πιπίνι.
0: Τι θέλεις με αυτό το μικρό, θα σου πει Έλενα, α πούμε. Ρε η Μαρία, τι θες με τον πιτσιρικά.
4: Πάντως
0: τι κάνεις με τον πιτσιρικά.
5: Α, καλά τώρα.
0: Όχι, το
5: με τον πιτσιρικά.
4: Και έχουμε πει, παιδί μου, τα 50 είναι η νεολαία των γερατιών. Το έχουμε πει αυτό, τελειώσαμε.
0: Δικό σου είναι αυτό, πατέντα δική σου.
4: Το έχω. Ναι, δικό μου.
0: Ωραίο.
5: Όχι, υπάρχει
0: μια νεολαία των γερατιών.
5: Συγγνώμη, δεν έχει αυξηθεί ο μέσο όρο ηλικία.
0: Πάρα πολύ έχει αυξηθεί και η ποιότητα και πώ προσέχει κάποιο τον εαυτό του και πώ διατηρείται. Και πώς,
5: θέλουμε να μας πεις την άποψή σου, μια που ασχολείσαι και με ενημέρωση.
0: Βάζει
5: και...
0: τις κρέμες προσώπου, τις κρέμες σώματος.
5: Βάζεις τέτοια εσύ.
0: Με μέλι. Με μέλι και πώς τη λένε την άλλη, την εθανόλη, πώς τη λένε.
4: Παθενόλη.
0: Κάπως ένα ναι. Και μέντα.
5: Μάλιστα.
4: Α, κάνεις και τέτοια.
0: Κάνω. Ο Μπαρβαγιάννης που τα έχει μάθει.
5: Ποιος είναι ο Μπαρβαγιάννης.
0: Ο Αποστόλης που κάνει εδώ.
5: Α,
0: πότε κάνουν αυτοί. Τι ώρα είναι.
5: Μία με δύο, μπράβο. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Α, κάνεις τέτοια. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις την άποψή σου για την πρέσβεια. Για το Κίμπερλεϊ.
0: Με έχετε φέρει εδώ πέρα.
5: Ναι.
0: Πάμε από το ραδιενεργό υλικό. Σε τι είμαι εγώ. Με φέρατε εμένα για να βγάλω.
4: Σε φέρατε για άλλο, αλλά δεν είναι.
0: Τα κάρβουνα μέσα από τη.
5: Όχι, θα μας πεις την άποψή σου.
0: Δηλαδή.
4: Όριστε είμαστε εκεί. Με τι διαφωνεί, είναι 68-48 το πολύ. Για σένα.
5: Όντως είσαι 68.
0: Ναι.
4: Αλήθεια τώρα. Για γράψε μας το mail, την Παρθενόλη, όλα αυτά που βάζεις.
5: Να το κάνουμε
4: από αύριο το πρωί.
0: Και το πατεντάρω κιόλας.
4: Ναι.
0: Βγάλω και κάνα εξτραδάκι.
4: Λοιπόν, πες για Κιμπέρλι τώρα. Πες για Κιμπέρλι.
0: Δεν περίμενα για να με ειλικρινήσω ότι θα φεύγε πριν κλείσει χρόνο. Βέβαια βγήκαν όλα αυτά στη δημοσιότητα. Φαινόταν ότι είχε αρκετή δραστηριότητα, αρκετή
4: δραστηριότητα,
0: επαφή. Αρκετή...
4: Τι εννοεί δραστηριότητα, το διασκέδαζε εννοεί.
0: Εντάξει, είχε και τη διασκέδαση, αλλά είχε και το. Γενικώς για να φτάσει μια γυναίκα σε ένα τέτοιο. Πώς να το πω τώρα, σημείο.
4: Σημείο, ναι. Σημείο.
0: Δεν είναι μια. Λες, μια
5: δεν
0: ήσυχη.
5: Τυχαία.
0: Δεν είναι τυχαία.
4: Ναι.
0: Έχει κάποια χαρακτηριστικά, πολύ δυναμικά.
5: Δεν ήταν μια πρέσβεια που μας τέριαζε πολύ με την ιδιοσυγκρασία που έχουμε. Είναι η γυναίκα.
6: Με τα μπουζούκια και με τα
5: αργυρό. Βέβαια. Τελείως. Ναι. Με το τσαντάκι δίπλα το φίλο το Fancy James που θα έρθει να τις μαζέψει και τα τσίτια τώρα. Φαντάζεσαι το Fancy να τις μαζεύει τα σουτιέν, τα string και τα τέτοια.
4: Ένα βίντεο.
5: Στην αυτό και να τις λέει, έλα αγάπη μου αυτή και πίνει μόνο σαμπάνια.
4: Θα κλαίει
5: και θα πίνουν σαμπάνια ή θα πνίγουν το γεμιδά, θα τη τρίβει και λίγο το πόδι. Γιατί οπότε αισθάνεται στεναχώρια για να ασφαλεί όλο τη. Η Κίμπερλι τη τρίβει το πόδι.
6: Ποιο?
5: Ο Fancy James!
4: Όποιος βρεθεί, φαντάζομαι. Εγώ άρα τώρα λέμε για το Fancy James.
6: Είναι ο στυλίστας της.
5: Ναι.
4: Α, να σου πω τώρα.
6: Γιατί είναι... μου έχουν πει δύο συνάδελφοι τουλάχιστον.
4: Ναι.
6: Και 8 ακροτές, γιατί δεν είναι ο στυλίστας. Ο οποίος πρέπει να είναι μεγάλη μορφή, ε.
5: Ο στυλίστας.
6: Ναι.
5: Τον έπαιρνε μαζί στα ραντεβού τα επίσημα με τους υπουργούς. Ήταν, ήθελε και μία πικάντικη νότα.
4: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σε πάμε τώρα ψευρήκαμε. Αυτό δεν μας δείχνει αυτό που πρέπει να μας πεις.
6: Έτσι είναι
4: η με τον Καρβέλα ή με τη Βύση.
6: Με τη Βύση με βέβαια.
4: Γιατί. Και εμείς είμαστε έτσι, αλλά γιατί.
5: Μπράβο, σε κέρδισα γιατί ήσουν με τον Καρβέλα.
4: Ήταν με τον Καρβέλα.
5: Ναι, αρχικά ήταν με τον Καρβέλα.
4: Α, δεν μας τα λες.
5: Αλλά έκανα μία ύπουλη προπαγάνδα και τον κέρδισα νομίζω.
6: Ήμουνα. Με έφερε στην αποδόπλευρα. Δεν μπορούσα να είμαι με τον Καρβέλα. Δεν μπορούσα.
5: Εντάξει, ναι.
6: Δεν.
5: Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ έξυπνο. Ότι στην Ελλάδα τα βλέπουμε όλα ντέρμπι. Λέει, κατευθείαν γίνεται ένα θέμα και λέμε, είσαι με τον Ντράμι ή με την Κίμπερλι. Είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Και έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε στο αίμα μας τη φαγωμάρα.
6: Παιδί μου, ποιος έχει χρόνο να παίρνει ίσες αποστάσεις και να εξετάζει σε βάθος ένα θέμα. Ποιος ασχολείται με αυτά τα βαρετά. Διαλέγεις με. Χωρίς πολλά και με παροπίδες ένα στρατόπεδο και τσακώνεις με τον άλλον.
5: Ακριβώς. Και έτσι εκτονώνεσαι.
6: Καθόμαστε τώρα να χαλαρώνουμε, να μπαίνουμε εις βάθος και έχουμε άλλα θέματα.
5: Άσε που είμαστε και ένας δραματικός λαός. Ο Χοχόφ τι μας βρήκε, φεύγει πρέσβης, την οποία κανένα
6: δεν εδώ είναι.
5: Φεύγει και αν ο Αχοχός δεν περάσει από την Ελλάδα και πάει στην Τουρκία και μήπως ο Τούρκος ο Βρέσβης είναι καλύτερος από τη δικιά μας και έβαλε το χεράκι του στον βαψωμαλιά.
6: Καλά, υπάρχουν τα σενάρια.
5: Ε?
6: Ποιος την έφαγε και οι τεξεμένα μου στέλνουν οι ακροατές για τους τεξανούς πετρελαιάδες που δεν θέλουν τον κάθετο διάδρομο και γι' αυτό έχουν. Δηλαδή υπάρχουν από πίσω διάφορα που.
4: Εντάξει, θεωρίες, πολλές θεωρίες.
6: Πολλές.
5: Αλλά μας αρέσει.
6: Ειρήνη Λεγάκη, της έκανε εντύπωση. Αλλά εννοείται ότι είμαστε δραματικός λαός. Εδώ έχω πάει σε γάμο και χορεύει η νύφη πάνω στο τραπέζι και τη χτυπάει παλαμάκια ο γαμπρός. Γύρνα πίσω, μου λείπεις, πώς θα σε ξεπεράσω, πώς. Και το νιώθουν εκείνοι τώρα.
5: Συγγνώμη, είναι και παντρεύονται.
6: Έχουν παντρευτεί και είναι το γαμήλιο τραπέζι, είναι μετά η γιορτή. Γύρνα πίσω, πώς και εδώ στο γαμπρός. Ο γαμπρός παλαμάκια και
4: εδώ είναι το τραπέζι. Καλέ που λέει χωρίζει η πεθερά, η μάνα από την νύφη και τον κλαίνει κανονικά που παντρεύονται. Λοιπόν, το τραγούδι.
6: Έλατε.
4: Πώς το λέω το τραγούδι, καλέ.
6: Δεν τα...
4: Σήμερα γάμος γίνεται.
6: Σήμερα γάμος γίνεται και είναι και ωραίο.
4: Ναι, είναι ωραίο τραγούδι, αλλά αυτό το μήνυμα. Ότι χωρίζει η μάνα με μετερά.
6: Πριν λίγο καιρό είχε ο γιος μου, ήταν όταν ήταν έκτη δημοτικού, τώρα είναι πέμπτη. Τη σχολική γιορτή στο τέλος του έτους. Και τους είχε βάλει να χορέψουν δημοτικά παραδοσιακά. Και τους είχε βάλει, δεν το θυμάμαι τώρα, με τον. Ένα θράκικο με τον Μένιο που μέθησε και πάνω στο μεθύσι του τη σκότωσε. Και είχα φρικάρει.
5: Και λες, Παναγία μου, τι ακούει το παιδί μου.
6: 2022. Και τα μικρά τραγουδάνε και ήπια και μέθησε και στο μεθύσι τη σκότωσε και μετά το μετάνιωσε και πήγε και έκλαιγε. Και λέω, έχουμε μείνει λίγο σε δεκαετία 80. Η γενιά X ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί στα.
4: Όχι.
6: Σημερινά
4: όχι.
6: Δεδομένα.
5: Λοιπόν, συνάδελφε, σε ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Καλό ακρόαση στην ώρα σου.
6: Ναι. Στις 6. Στις 6. Μπράβο, σωστά το θυμήθηκα. Πολύ ωραία είναι η παρέα σας εδώ.
4: Δεν είναι.
6: Η Έλενα, γιατί είναι πιο αυστηρή όταν είμαστε στο μικρόφωνο και εσύ πιο χαλαρή. Κάτσε να πω και στους ακροατές λίγο. Η Λεμονιά, όταν είναι στο ραδιόφωνο, δεν σταματάει. Όταν βγαίνει έξω, με το ζόρι, αν θα σου πει αναγκιά, θα σε κοιτάξει από πάνω μέχρι να καταλάβει ποιο είναι. Εμένα μέχρι να με καταλάβεις ποιος είναι, της λέω «Καλησπέρα, Κωνσταντίνος Λαβίθης». Με κοίταζε 3 δευτερόλεπτα πριν μου δώσει το χέρι. Τα 3 δευτερόλεπτα πριν σου δώσει κάτι στο χέρι είναι μια ενιότητα εντωμεταξύ εκείνη την ώρα.
5: Άκου. Εάν δεν κοίταξα το χέρι μου, αν μου λείπει κανένα δάχτυλο,
6: είναι okay. Πιο, πώς θα το πω τώρα, πιο φιλική.
4: Εγώ έτρωγα καλέ. Όταν σε γνώρισα, εκείνη την ώρα έτρωγα.
6: Συγγνώμη μου λέει, πρέπει να καθίσω. Όχι, παρακαλώ, της λέω, εντάξει δεν. Αυτά για να ξέρετε ότι δεν είμαστε πάντα οι άνθρωποι που ακούτε ή που βλέπετε στην καθημερινή μας ζωή όπως μας ακούτε.
4: Καλή, εγώ πολύ πρόσχαρη στην εκπομπή, δεν μας ακούς.
5: Παιδιά, πάμε σε break.
7: Η ώρα είναι 3:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παρεπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άθλινη ματαφιά.
17: Να πεις τώρα πια τι.
16: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com.artinfo.gr.
18: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου, αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
21: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
22: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Λοιπόν, χαρά μας και τιμή μας που έχουμε την κυρία Τζεβελέγκου εδώ στα Κακά Κορίτσια, πρόεδρο του Φάρου. Σωστά τα λέμε?
1: Σωστά τα λέτε, και δική μου η χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είμαι η πρόεδρος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος, ενός φορέα που φέτος γιορτάζει και τα 80 του χρόνια και σήμερα είναι η μεγάλη μας εκδήλωση.
0: Πάμε στην εκδήλωση, ναι, ναι, θέλω να πείτε για το Λευκό Μπαστούνι. Ποια είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου? Τι είναι δηλαδή? Επειδή καμιά φορά εμείς όλοι που είμαστε λίγο νευρικοί και λίγο άτσαλοι δεν σεβόμαστε και καθόμαστε πάνω στις ράμπες, υπάρχουν τα Λευκά Μπαστούνια.
1: Υπάρχουν τα Λευκά Μπαστούνια, τα οποία έχουν σαν οδηγό αυτούς τους οδηγούς όδευσης, αυτές τις κίτρινες γραμμούλες που είναι πάνω στα πεζοδρόμια, που
2: συχνά είναι σπασμένα,
1: που συχνά είναι σπασμένα και που πολύ συχνά πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αφήσουν το αυτοκίνητό τους, ο καλύτερος τρόπος, και μηχανές και καφετέρειες να βάλουν τα τραπεζάκια τους και καταστήματα να βάλουν τα διάφορα είδη τους. Δεν λέω, ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του, θέλει, αλλά και εμείς πρέπει κάπως να περπατήσουμε με μια ασφάλεια, γιατί το Λευκό Μπαστούνι μας εξασφαλίζει και την ανεξαρτησία μας, να περπατήσουμε ανεξάρτητα και αυτόνομα, αλλά και την ασφάλειά μας. Όταν εγώ λοιπόν είμαι αμέριμνη και περπατώ νιώθοντας ότι ξέρω που πάω, γιατί έχω τον οδηγό όδευσης, έχω τον μπαστούνι μου, και ξαφνικά βρεθώ πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ, γίνεται και αυτό. Πάνω σε ένα τραπεζάκι με καρέκλες, πάνω σε ένα αυτοκίνητο, πάνω σε ένα δίκυκλο, πάνω σε μία σαρδινιέρα, έχει γίνει και αυτό. Όχι μόνο με μένα και με πάρα πολλά άλλα παιδιά και ανθρώπους που χρησιμοποιούν το Λευκό Μπαστούνι. Νομίζω ότι είναι κρίμα.
0: Κυρία Τζεβελέγκου, έχετε μια ιστορία πολύ έτσι συγκινητική. Θέλω λίγο να πείτε στον κόσμο, γιατί το ότι κρατάει ένας άνθρωπος Λευκό Μπαστούνι σήμερα δεν σημαίνει ότι και εμείς, κάποιοι από εμάς, αύριο δεν μπορεί να κρατάμε. Λοιπόν, είσαστε μία από εμάς και θέλω να πείτε ότι γεννηθήκατε με την όρασή σας και κάποια στιγμή η περίεργη μοίρα της ζωής σας άλλαξε ρότα.
1: Ναι, γεννήθηκα με την όρασή μου, τελείωσα το σχολείο.
0: Σπουδάσατε αγγλική φιλολογία?
1: Αγγλική φιλολογία σπούδασα, ρούσα τυφλή.
0: Α.
1: Και εκεί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Φάρος και το χρωστάω αυτό, θα σας πω. Είχα τη δουλειά μου, το αυτοκίνητό μου, τα ταξίδια μου στο εξωτερικό κανονικά, μια χαρά, όπως όλος ο υπόλοιπος συνηθισμένος κόσμος. Και ξαφνικά αποφάσισε να με επισκεφθεί ένα αυτοάνωσο, το οποίο αυτοάνωσο με αγάπησε με πάθος και σιγά σιγά.
0: Δηλαδή στην αρχή είχατε κάποια περίεργα συμπτώματα?
1: Ναι. Τα οποία δεν φαίνονταν, δηλαδή εσείς δεν το βλέπατε, δεν μπορούσατε να καταλάβετε κάτι. Το έλεγα εγώ, γιατί γινόταν στο βυθό. Από το βυθό του ματιού, αυτό άρχισε να καταστρέφει λίγο όλο το μάτι.
2: Ξέρατε δηλαδή από τους γιατρούς ότι μπορεί να οδηγηθείτε σε τύφλωση?
1: Δεν το ξέρανε ούτε οι ίδιοι.
2: Ούτε οι ίδιοι.
1: Πηγαίναμε ψαχτά. Με κορτιζόνη, με πειραματικές έτσι φαρμακευτικές αγωγές, γιατί δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι αυτό. Χαρακτηρίστηκε ιδιοπαθής αγκιήτιδα. Οτιδήποτε ιδιοπαθές, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
0: Και κάποια στιγμή δεν βλέπετε ολοκληρωτικά?
1: Ναι. Έχω κι εγώ ένα 100%.
0: Ναι.
1: Για το 100% είμαι χαρούμενη. Για την αιτία που έχω το 100% δεν είμαι χαρούμενη.
0: Οπότε τι κάνετε τελικά? Αλλάζει η ζωή σας από τη μια μέρα στην άλλη?
1: Η ζωή από τη μια μέρα στην άλλη. Έπρεπε τα πάντα να τα μάθω από την αρχή. Γιατί διαφορετικά, για παράδειγμα, ένας βλέπουν χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του με το ποντικάκι του, μια χαρά, όλα πολύ ωραία.
2: Ή ένα απλό, να διαβάσετε ένα βιβλίο. Ένα απλό.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει.
1: Όχι. Αυτό. Και διαφορετικά, ένας που δεν βλέπει. Ήμασταν τόσο αδαείς και τόσο ανενημέρωτοι που βάζαμε ταινίες μονοτικές στην οθόνη του λάπτοπ και λέγαμε εδώ είναι το τάδι εικονίδιο και το τάδι εικονίδιο, και έπρεπε με το ποντίκι να βρω που είναι το εικονίδιο. Μα εμείς που δεν βλέπουμε, δεν χρησιμοποιούμε ποντίκι, χρησιμοποιούμε μόνο πληκτρολόγιο. Mm-hmm. Φανταστείτε σε τι σημείο δεν γνωρίζει ο κόσμος.
0: Και σας πιάνει μια μεγάλη απογοήτευση, λέτε τι θα γίνω?
1: Μόνο απογοήτευση.
0: Λέτε καταστράφηκα, πέφτετε σε κατάθλιψη.
1: Φλερτάρισα με την τρέλα. Δεν μ' αρέσει να κρύβω τα λόγια μου και θεωρώ ότι οποιοδήποτε άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία χάνει την όρασή του, φλερτάρει με την τρέλα. Κάποια στιγμή όμως αντιστάθηκα στο φλερτ και είπα ότι πρέπει να διαλέξεις τι θέλεις. Ή θα τελειώσει τη ζωή σου έχοντας ιτηθεί από μια δυσκολία που παρουσιάστηκε και που οι δυσκολίες είναι για τους ανθρώπους, ή θα φτάσεις στο τέλος της ζωής σου κάποια στιγμή όταν έρθει αυτή η στιγμή και θα πεις ότι εγώ με υπερηφάνεια και με αξιοπρέπεια παλέψα οτιδήποτε μου έτυχε.
0: Σε τι, για τι ηλικία μιλάμε?
1: Αν θα σας πω την ηλικία, μετά θα με ρωτήσετε πόσα χρόνια θα στην ορασή
3: μου. Όχι, δεν θα σας
1: γιατί
3: ρωτήσουμε.
1: Γιατί θα γίνει εντάξει, η αριθμητική και
3: δεν θα σας ρωτήσουμε.
1: Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στα 29 μου και με ταλαιπώρησε για μία δεκαετία και κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Το περιβάλλον σας. Πώς θα, γιατί παίζει ρόλο και το περιβάλλον, έτσι, πώς υποστηρίζει κάποιον
1: άνθρωπο. Η μαμά μου δεν το δέχτηκε ποτέ.
2: Αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Ποτέ. Δηλαδή από την στιγμή που έχασα την όρασή μου, κλείστηκε στο σπίτι της.
2: Περθούσε δηλαδή, πέρθουσε να έχασε.
3: Εσείς πώς βγήκατε από το σπίτι σας?
1: Στην αρχή ήμουνα μέσα στο σπίτι, πάχυνα το συγγενικό μου, φιλικό μου, κοινωνικό περιβάλλον γύρω στα 10 κιλά. Γιατί κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Υπολογιστή δεν μπορούσα, να διαβάσω δεν μπορούσα. Μαγείρευα, αυτό το κατάφερα, το έμαθα. Το έκανα σαν να βλέπω και τώρα ακόμα. Όλες οι συνταγές, όλα τα φαγητά, όλα τα γλυκά, δεν είμαι μόνο εγώ. Πάρα πολλά, πολλοί άνθρωποι που δεν βλέπουν το κάνουν αυτό.
0: Υπήρχε όμως ένα κλικ, ένα σημείο που είπατε
1: ναι, εδώ πρέπει να συνεχίσω.
0: Ναι, και εκεί ναι. Πάτε στο φάρο, τι γίνεται?
1: Εκεί λοιπόν όταν πέρασα το στάδιο το ότι εντάξει αρκετά σας μαγείρεψα, σας περιποιήθηκα, σας κανάκεψα, πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για μένα. Περάσαμε και το στάδιο του ότι βάζουμε τις μονοτικές στην οθόνη του υπολογιστή που δεν φέρουν και αποτέλεσμα. Λέω ότι δεν μπορεί να είμαι μόνη στον κόσμο που θέλω να μάθω υπολογιστή. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τυφλοί που θέλουν να μάθουν υπολογιστή. Είναι όλοι κλεισμένοι στο σπίτι τους. Και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Και βρίσκω το φάρο. Έρχομαι στο φάρο γιατί...
0: Να πούμε ότι είναι εδώ στην Καλυθέα ο φάρος. Είναι η γειτονιά μας.
1: Αθηνάς 17.
0: Αυτό είναι ένα κτίριο, μια οργάνωση. Τι είναι ο φάρος?
1: Αυτό είναι ένα σωματείο το οποίο έχει αναγνωριστεί, είναι ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό. Έχει αυτή τη στιγμή 25 τμήματα, ας το πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με επιμόρφωση, με ψυχαγωγία, με διάφορες δράσεις. Φανταστείτε ότι κάνουν μέχρι και χορούς Oriental.
0: Μάλιστα.
2: Τι ωραία.
1: Ναι.
2: Πείτε μας λίγο, όταν πρωτοήρθατε στο φάρο, πέντε πρώτη φορά στο φάρο, έτσι,
1: πρωτοήρθα...
2: και είναι άλλοι άνθρωποι που είναι όπως εσείς.
1: Εγώ ήμουν ένα κουτί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με πηγαίνανε, με καθίσανε στην καρέκλα, έρχονταν, σηκωνόμουν, με πέρανε, με πήγαινε σπίτι. Τίποτα, δεν μπορούσα καθόλου μόνη μου να, ούτε να σταθώ. Νόμιζα ότι το σύμπαν χανόταν.
2: Με τους άλλους ανθρώπους που ερχόντουσαν εκεί.
1: Σιγά σιγά λοιπόν μέσα σε 6 μήνες, επειδή ακριβώς βιώναμε όλοι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ο καθένας από διαφορετική αιτία, αλλά βιώναμε το ίδιο. Το καλαμπορίζαμε, το σατυρίζαμε, το κοροϊδεύαμε.
2: Και νιώθω ότι δεν είστε μόνοι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι
2: δεν
1: πάρα
2: είναι.
1: Πολύ σημαντικό. Το ανήκειν κάπου.
2: Έτσι.
1: Που μπορεί να με καταλάβει χωρίς να χρειαστεί να το εξηγήσω με πάρα πολλά λόγια. Λέω κάτι και με καταλαβαίνει ο άλλος. Και με τη δυναμική που πήρα από την κοινωνική υπηρεσία που έχει ο Φάρος, που είναι μια μοναδική υπηρεσία, που μπορείς να κάνεις συμβουλευτική και ατομική και οικογενειακή και είναι απίστευτο. Και με όλα τα τμήματα που έχει, τα οποία σου δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Φανταστείτε ότι έμαθα παραδοσιακούς χορούς. Πριν δεν ήξερα, έμαθα μετά.
0: Άρα είσαστε εκεί η ψυχή των πάρτι. Αυτό μας
1: εννοείται. Και σαν φύση. Ξαναβρήκα τη Μαρία, την οποία την είχα χάσει, κακά τα ψέματα. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Χρωστώ πάρα πολλά στο φάρο.
2: Για τον εαυτό σας, τι μάθατε πέρα από τη δύναμη που αντλήσατε έτσι από τον εαυτό σας? Τι άλλο μάθατε ότι μπορείτε να κάνετε που δεν το περιμένετε ότι μπορείτε να το κάνετε?
1: Πέρα από τους παραδοσιακούς.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Και να το πω πιο σοβαρά, έμαθα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να εστιάζουμε και να παίρνουμε χαρά από αυτά που έχουμε.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Holmes Street, Elwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Βιώσει από πολύ μικρή ηλικία, νηπιακοί ή έχουν γεννηθεί έτσι, αντιμετωπίζουν τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Δεν φοβούνται τόσο πολύ. Αυτοί που έχουν χάσει την ερωσία τους πιο μεγάλη ηλικία είναι ηλικίες. Είσαι πολύ μεγάλη ηλικία. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση από τον τρόπο που θα περπατήσουν, από τον τρόπο που θα βγουν στον δρόμο. Ενώ βλέπεις αυτούς που δεν είναι, που δεν έχασαν την όρασή τους ενήλικες ή σε πιο μεγάλη ηλικία, υπάρχει...
0: Είναι πιο,
2: πιο κρατημένοι.
0: Ναι, οι άλλοι έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι. Δεν έχουν την εμπειρία του διαφορετικού.
2: Όχι. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαμε βγει με μια παρέτοντα στις αρχές, που οι περισσότεροι ήταν μη βλέποντες από πολύ μικρή ηλικία. Και κάποια στιγμή λέω, βρε παιδιά, πώς πάτε έτσι, περιμένετε λίγο, βάλτε λίγο φρένο. Πηγαίνανε του σκοτωμού. Ήταν να ανοίξει τα μπαστούνια, καθίστε λίγο, περιμένετε. Τι φοβάσαι, μου λέει. Λέω, δεν φοβάμαι, τι να πω. Λέω, δεν φοβάμαι, αλλά περιμένετε λίγο.
6: Φανταζόμαστε ότι αυτοί έχουν αναπτύξει και αισθήσεις.
2: Εννοείται.
6: Τις υπόλοιπες αισθήσεις σε άλλο βαθμό, έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Κάποια στιγμή περπατάω πάλι έτσι σε μια περίπτωση τέτοια και μου λέει, είσαι και χαζή. Λέω, γιατί. Δεν προσέχεις, μου λέει, γύρω σου. Λέω, γιατί. Τώρα μου λέει, περπατάμε και είμαστε σε στενό, σε δρόμο. Λέω, ναι. Τώρα μου λέει, είμαστε στη διασταύρωση. Και δεν ήταν σε πεζοδρόμιο να πεις ότι έβαζε σημάδι το μπαστούνι και χτύπαγε στην άκρη στο πεζοδρόμιο. Λέω, που το καταλάβεις. Άκουμε τον αέρα. Λέω, πουσάει.
0: Απίστευτο.
2: Δεν άκουμε τον ήχο, είναι διαφορετικό.
6: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι οι ήχοι πλέον για εσάς φανταζόμαστε ότι έχουν άλλο νόημα, όχι μόνο για να περπατήσετε, να κινηθείτε, αλλά
2: ναι.
6: Λέω για τη μουσική. Λέω για τον ήχο, για τα κύματα. Τον ήχο των κυμάτων, δηλαδή αυτό.
2: Ναι. Είναι τελείως διαφορετικός.
0: Λοιπόν, έρχονται μηνύματα και λέει εξαιρετική καλεσμένη, πόσο αληθινή και πόσο με άγγιξε. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και εδώ στο στούντιο, radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, να σας πούμε και κάτι τώρα που έχει να κάνει με χορηγικό περιβάλλον για μας και έχει να κάνει με τη Βιοκαρπέθ. Επειδή είναι μια δύσκολη εποχή, θέλουμε να φτιάξουμε όλοι τους χώρους μας, αλλά παιδιά, είναι λίγο στενεμένα τα πράγματα και δεν θέλουμε να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Να πούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τρέχει σήμερα και αύριο, το μπαζάρ χαλιών της Βιοκαρπέτ. Όλα τα χειροποίητα χαλιά είναι εξαιρετικά, είναι από 50 έως 80% η έκπτωση, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη αρίστης ποιότητας μείον 40%. Βιοκαρπέτ στην Αργυρούπολη, αξίζει πραγματικά να πάτε να πάρετε ωραία δώρα για τον εαυτό σας, για το σπίτι σας και για υποχρεώσεις που έχετε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 500 Β, στάση μετρό, άλλη.

0: υπερηφάνεια αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί νιώθω το ηθικό χρέος να ανταποδώσω το καλό που μου έκανε ο Φάρος. Το ότι
1: θα μας πείτε λίγο τι ακριβώς
0: συνάντησε με τη Μαρία.
1: Ναι. Τι ακριβώς κάνετε εκεί στο Φάρο, για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Πέρα από τα μοναδικά παραγωγικά εργαστήρια που υπάρχουν στο Φάρο, τα οποία δίνουν εργασία σε άτομα με οπτική αναπηρία, είναι μοναδική συνθήκη στην Ελλάδα. Και θα σας πω γιατί είναι μοναδική συνθήκη και το τονίζω αυτό. Χάνει ένας άνθρωπος την όρασή του στα 50 του χρόνια και είναι οδηγός ταξί, οδηγός λεωφορείου, οδηγός φορτηγού. Πού θα βρει να συμπληρώσει το ένσημά του? Δεν θα πάρει σύνταξη.
1: Βέβαια.
0: Ο Φάρος, φέρνω ένα παράδειγμα, από τα πολλά που δυστυχώς τα βλέπουμε ότι συμβαίνουν καθημερινά. Ο Φάρος λοιπόν δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε άτομα αυτής της ηλικίας, αλλά και σε νεαρούς ανθρώπους που έχουν πρόβλημα όρασης να εργαστούν. Έχουμε το εργαστήριο Βουρτσών Σκουπών, το οποίο έχει μπει και έχει εγγραφτεί στο Μητρό της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2: Λοιπόν, αυτές οι υπέροχες κούπες που είναι από...
0: Αυτά που λέμε στο χωριό το σάρωμα.
2: Ναι, που είναι όλα από ψάθα.
0: Ναι, το σόργο. Το σάρωμα του χωριού. Το παίρνουν οι δήμοι. Κανονικά θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Κάτι της από τον προϋπολογισμό των δήμων. Τέλος πάντων είναι δύναται, λέει ο νόμος, οι δήμοι δύναται. Αυτό δίνει θέσεις εργασίας στο Φάρο για άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι η μονάδα κατεργασίας μετάλλων που συνεργαζόμαστε και με το στρατό, με τα σώματα στρατού και με μεγάλες βιομηχανίες. Φτιάχνουμε τις βάσεις που πατάνε στα ψυγεία, αυτά τα μικρά που είναι σαν που στερεώνονται οι βάσεις των ψυγείων.
1: Ναι.
0: Και αυτά δεν είναι θέσεις εργασίας.
2: Και τις ταυτότητες που φοράνε οι στρατιώτες, φτιάχνετε.
0: Ναι, τις ταυτότητες που φοράνε οι στρατιώτες. Τώρα το έχουμε επεκταθεί, γιατί πάντα είναι το άγχος μας αυτό, να υπάρχουν θέσεις για άτομα που δεν βλέπουν ή που βλέπουν πολύ λίγο. Πώς θα εργαστούν? Τηλεφωνητές πια δεν υπάρχουν.
2: Σωστά.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Έχει καταργηθεί αυτό. Ή τίνει να λείψει την εργασία. Έχουμε ξεκινήσει το τμήμα με τα χειροποίητα δώρα μας, εταιρικά δώρα, μπομπονιέρες. Προχτές μια κοπελιά στο Βόλο έκανε το γάμο της και πήρε τις μπομπονιέρες της από εμάς.
2: Α, πάρα πολύ ωραία. Να πούμε στον κόσμο πού μπορεί να απευθυνθεί αν θέλει να φτιάξει μπομπονιέρες εσάς.
0: Στο 210-94-15-222.
1: Και κάποιο site
0: www.fte.gr.
2: Λοιπόν, εξαιρετική. Έχω δει ότι φτιάχνετε εξαιρετικά πράγματα και πραγματικά αξίζει σε ένα ευχάριστο συμβάν της ζωής μας, όπως η βάφτιση ή ο γάμος, να πάρουμε μπομπονιέρες από εσάς.
0: Τα κάνουμε με αγάπη και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Φάρος είναι ο χώρος που μας δίνει μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία σε τι? Να ξαναβρούμε αυτό που ήμασταν.
1: Μέσα στο Φάρο έχουν δημιουργηθεί σίγουρα φιλίες, έχουν δημιουργηθεί έρωτες.
0: Και γάμοι.
1: Θα μας πείτε κάποια ιστορία από αυτές που έχετε ζήσει.
0: Τώρα το προηγούμενο Σάββατο, τα δύο τελευταία Σάββατα, έγιναν δύο γάμοι από άτομα που γνωρίστηκαν μέσα στο Φάρο.
2: Τι ωραία.
1: Μα τι ωραία.
0: Ναι. Και είναι και οι δύο πολύ, και οι τέσσερις, γιατί ναι. Εγώ πήγα τα κορίτσια. Και καλοί φίλοι και εντάξει, ειδικά τα κορίτσια, γιατί είναι πιο πολλοί φίλοι με τα κορίτσια.
2: Λοιπόν,
0: ναι, δεν το συζητώ. Δηλαδή γίνονται και τέτοια πράγματα πάρα πολύ ωραία και δημιουργούνται και πολύ δεμένες παρέες.
2: Πάμε σε μια μουσική ανάσα, σε break και σε λίγο εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
11: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήλιος με ξυφολόγχες. Για δεύτερη χρονιά το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη μεταφέρεται στη σκηνή του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και διασταυρώνεται με την πραγματική ιστορία της Θεσσαλονίκης στα σκοτεινά χρόνια του Μεσοπολέμου. Ήλιος με ξυφολόγχες. Πρεμιέρα 6 Νοεμβρίου στο Θεάτρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου, δηλαδή γιορτάζουμε τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Γιορτάζει και ο Φάρος τα 70 του χρόνια.
15: 80.
14: Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο event στο θέατρο της Καλλιθέας. Η κυρία Τσεβελέκου που φιλοξενούμε εμείς και είναι χαρά μας και τιμή μας, είναι η πρόεδρος του Φάρου. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε αν υπάρχει η ζωή πριν του Λευκού Μπαστούνιου και η ζωή μετά. Είναι το προ Χριστού και μετά Χριστού, δηλαδή. Και μετά Χριστό.
15: Πραγματικά, ναι.
14: Υπάρχει ζωή. Αρκεί να το θελήσουμε. Η ζωή είναι ίδια, με τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες, τις ίδιες πίκρες. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπουμε λίγο πιο με ομίχλη, λίγο πιο σκοτεινά. Εντάξει, κυκλοφορούμε, εγώ πολλές φορές το καλαμπουρίζω και λέω πάντα χρειάζομαι έναν άνθρωπο δίπλα μου, γιατί κακά τα ψέματα η Αθήνα δεν είναι πόλη. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιμετωπίζω.
3: Όλοι το λένε αυτό, άνθρωποι οι οποίοι σαν εσάς και άλλοι που έχουν χάσει κάποιο μέλος ή είναι με καροτσάκι.
14: Είναι λίγο επικίνδυνη και δεν μ' αρέσει. Εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος της περιπέτειας, αλλά τόσο πολύ όχι δεν είμαι. Και λέω μετά, γιατί λέω, και οι διάσημοι του Hollywood και όλοι αυτοί οι VIP κυκλοφορούν πάντα.
4: Ωραία αντίληψη.
14: Οπότε το γυρίζω έτσι και λέω μια χαρά είμαι.
4: Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τη ζωή του ένας άνθρωπος που ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη για κάποιο λόγο η καθημερινότητά του αλλάζει?
14: Με χιούμορ και σαρκασμό, αυτοσαρκασμό. Αν προσπαθήσει να το αναλύσει με βάση τη λογική και να προσπαθήσει να βρει κάποια λογικά δεδομένα και σημεία και αυτά, θα τρελαθεί. Για μένα ο καλύτερος τρόπος και το καλύτερο φάρμακο, και πάντα έτσι λειτουργούσα, είναι να προσπαθήσεις, όχι να προσπαθήσεις, να γελάσεις με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, αν δεν το κοροϊδέψεις εσύ, δεν γελάσεις εσύ με αυτό, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Όχι μόνο με αυτό, με οτιδήποτε κακό σου συμβαίνει.
3: Ζητήσατε ποτέ βοήθεια κάποιου ειδικού ή μόνοι σας το φιλοσοφήσατε έτσι όπως μας περιγράφετε?
14: Όχι, δεν ζήτησα, γιατί κάποια στιγμή όταν μου είχε συμβεί και ένα τροχαίο έτσι πολύ σοβαρό, φέρανε από το νοσοκομείο έναν ψυχολόγο και θυμάμαι που ήρθε και λέει να το κουβεντιάσουμε, να δούμε αυτό έτσι που σου συμβαίνει, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λέω να σηκωθώ. Μου λέει, δεν γίνεται βρε Μαρία τώρα, πρέπει να κάνει λίγο υπομονή. Πώς αλλιώς να σε βοηθήσω? Λέω να σηκωθώ. Βρε Μαρία μου, λέει, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν κουνιόταν τίποτα. Λέω τότε δεν μπορείτε να με βοηθήσετε, αν δεν μπορώ να σηκωθώ, τα υπόλοιπα λέω θα τα κανονίσω μόνοι μου. Είμαι αυτής της κατηγορίας ανθρώπων που έχω πάρα πολύ πείσμα, αρκετό χιούμορ και μπορώ και αυτοσαρκάζομαι. Θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό.
3: Πιστεύετε ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι όπως είμαστε όλοι πολλοί που βλέπουμε, που περπατάμε κλπ, αντιμετωπίζουν ανθρώπους σαν εσάς όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν?
14: Όχι.
4: Υπάρχει ρατσισμός δηλαδή?
14: Υπάρχει ακόμα ρατσισμός. Έτυχε την άνοιξη και μας είχαν καλέσει κάπου να χορέψουμε. Για καλή τους τύχη δεν το άκουσα εγώ, γιατί είμαι και λίγο, αρπάζομαι αρκετά έτσι εύκολα με τέτοια πράγματα, και κάποια άτομα από την ομάδα μας το σχολιάζαν μετά, και είπανε κάποιοι, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχε έτσι μια δυσκολία στο να κινηθούμε. Καλά, λοιπόν, πάτε εσείς τώρα καθώς είστε στη σπίτι σας, και το λέγανε μετά, και λέω, δεν απαντήσατε, δεν μιλήσατε, δεν αντιδράσατε, είναι λίγο δυνατόν τη σημερινή εποχή είναι ακόμα τέτοια πράγματα? Λέει, όχι, λέω, τυχαίρι που δεν το άκουσα εγώ.
4: Να σας ρωτήσουμε κάτι. Μας μιλήσατε πριν για κάτι αριθμούς, για κάτι ποσοστά που είναι σοκαριστικά. Ότι κάθε χρόνο έρχονται στο φάρο νέα παιδιά που από διαφορετικούς λόγους χάνουν το φως τους.
14: Δυστυχώς είναι και τα τροχαία, τα ατυχήματα που μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Είναι και αυτοάνοσα, είναι και ο διαβήτης, και πρέπει οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα με το ζάχαρό τους να το προσέχουν αυτό. Έχουν έρθει περιπτώσεις που πρώτα έχασαν την όρασή τους
4: και μετά συνειδητοποίησαν,
14: ότι είχαν ζάχαρο. Ναι, είναι πολύ, πολύ, είναι κρίμα. Τυχαίνει όμως να είναι και κληρονομικές ασθένειες εκφυλιστικές της όρασης, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κάνει οικογένεια, έχουν κάνει παιδιά, τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει παιδιά και ξαφνικά παρουσιάζεται πρόβλημα με την όραση. Και όχι σε πολύ μεγάλη ηλικία, δηλαδή μην φανταστείτε ότι μιλάμε για δεν ξέρω εγώ τι. Φίλοι μου της παρουσιάζει στις 40 της.
4: Ισχύει ότι οι άνθρωποι που δεν βλέπουν βλέπουν με τα μάτια της ψυχής?
14: Όχι, όχι, αυτό είναι είναι κάτι που αν το πείτε σε άνθρωπο της κοινότητας των τυφλών, μπροστά σας δεν θα καν χάσει, μέσα του τουλάχιστον θα μηδιάσει.
15: Είναι πολύ κλισέ και πολύ παροχημένο. Όχι. Είναι από τις φράσεις τζιζ. Και το λέω γιατί σας εκτιμώ και είναι και ευκαιρία και για τον κόσμο.
3: Κάνε να το λέτε για να ξέρει και ο κόσμος.
15: Όχι, όχι, όχι. Αυτή η έκφραση δεν πρέπει να λέγεται. Δεν βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Ψυχή έχουμε όλοι. Όλοι βλέπουμε τα μάτια της ψυχής. Είτε βλέπουμε, είτε η όρασή μας είναι καλή, είτε όχι. Με την ψυχή μας βλέπουμε όλοι μας. Αν το πάμε έτσι. Όχι με τα μάτια της ψυχής. Ναι, μπορούμε να διακρίνουμε καλύτερα τη χρειά της φωνής. Αν είναι ο άλλος εκνευρισμένος, αν είναι χαρούμενος, γιατί δίνουμε σημασία στον ήχο. Τον παρατηρούμε τον ήχο, γιατί είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Ίσως λειτουργεί λίγο καλύτερα η διέστησή μας. Δεν το έχουν όλοι, εγώ λειτουργούσα και πριν με τη διέστηση, πριν χάσω την όρασή μου. Είναι λίγο πιο έντονο. Λίγο καλύτερα η όσφυσή μας. Ναι, θα ενταθούν οι υπόλοιπες αισθήσεις μας, γιατί πρέπει κάπως κι εμείς να λειτουργήσουμε, να επιβιώσουμε εκεί που δεν καλύπτει η όραση. Αλλά όχι με τα μάτια της ψυχής.
14: Πώς είναι η καθημερινότητά σας?
15: Θα ήθελα η μέρα να έχει περισσότερες ώρες, να είμαι ειλικρινής, γιατί δουλεύω πάρα πολύ στο Φάρο. Μου αρέσει που δουλεύω πάρα πολύ στο Φάρο, τον αγαπώ. Είναι ο επίσημος αγαπημένος μου. Προσπαθώ να προσφέρω όσο περισσότερα μπορώ. Έχω και μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Έχω και ανθρώπους που πιστεύουν και βοηθούν και αυτοί. Και θέλουμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε, να διευρύνουμε τις δράσεις του. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα από παραδοσιακούς χορούς, χοροδία, θεατρικό, σκάκι, τοξοβολία. Τώρα σκέφτονται, προσπαθούν να βρούμε και τρόπο για να κατέβουν και σε αγώνες πανευρωπαϊκούς. Πηγαίνουμε για bowling. Την πρώτη φορά που το είπαμε, λέει, θα κάνουμε bowling. Bowling. Ρίξαμε απίστευτο γέλιο. Κάνουμε πλεκτό, κάνουμε διάφορες χειροτεχνίες. Έχουμε το μοναδικό μουσείο Αμφής, που θα πρέπει να έρθετε, όλοι να έρθουν, όπου γίνονται, εμείς που δεν βλέπουμε, μαθαίνουμε τον πολιτισμό μας αγγίζοντας τα αριστουργήματα του πολιτισμού μας. Εσείς που βλέπετε, αν και είναι ρωτώ αυτό το εμείς και το εσείς, γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, καλείστε να φορέσετε μία μάσκα και να ξεναγηθείτε στο χώρο ως μη βλέποντες, κάνοντας λοιπόν μία βιωματική δράση. Μπαίνετε για λίγο στη θέση κάποιου που δεν βλέπει και νιώθετε για λίγο, για κάποια λεπτά, αυτά τα συναισθήματα. Και νομίζω ότι έτσι μπαίνει ένας καλύτερα στη θέση του άλλου, γίνεται λίγο καλύτερα κατανοητό τι σημαίνει δεν βλέπω. Οπότε η επικοινωνία και η πάλι η αμηχανία μεταξύ μας, γιατί έχω νιώσει πολλές φορές να είμαι στον δρόμο και να θέλει κάποιος να με βοηθήσει, να μου μιλήσει και να
3: με ξέρει πώς, πώς να φερθεί.
15: Ναι, και να λέει τώρα τι να πω. Να πω, να μιλήσω. Τι να μιλήσω και πώς να το πω. Οπότε σταματάει αυτό να υπάρχει και είναι αυτό που μας αποξενώνει κατά κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται αμηχανία.
3: Αυτό το έχετε βιώσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λήθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των περιττών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για εσάς για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βουτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες τις δεδομένες στιγμές και φροντίζουμε για το

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Το προσχέδιο των συμπερασμάτων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και επέμεινε στο έτοιμά του για ευρωπαϊκή απάντηση στην αυτή κρίση. Επισήμανε την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σοβαρό τροχαίο νωρίτερα στον Ασπρόπυργο νεκρός ο μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση μοτοσυκλέτας με φορτηγό, κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε και στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ενώ η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Έληξε κινητοποίηση των αρχών στον Πειραιά, καθώς απομακρύνθηκαν από πυροτεχνουργούς του στρατού τα τμήματα όλμου που εντοπίστηκαν νωρίτερα στην οδό Δρακατσανίου, κανονικά πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Σε εξέλιξη, στα Χανιά κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση στέγης στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες γύρω στις 12 το μεσημέρι. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να βρίσκονταν άνθρωποι στο εσωτερικό τη στιγμή του συμβάντος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, άστεγοι φέρονται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Σχεδόν ανύπαρκτες υπαγγελίες του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκίνησε σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο τέλος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου. Είπε πως στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή θα είναι στα 1,57 ευρώ και στις Κυκλάδες στα 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%, η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο κύμα κακοκαιρίας αύριο και το Σάββατο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λόγω των ψυχρών αέριων μαζών από την Ουκρανία. Χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλότερα υψόμετρα. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Ασπερινού Λυκείου έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό συγκρότημα που φυτά στο κέντρο της Αθήνας. Στην επίθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να ήταν ρατσιστικά, καθώς το θύμα είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπητή στο κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Αλεξάνδρα, την τελευταία ασπρόμαυρη παραγωγή αυτού του είδους, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει την Δευτέρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών σε 11.30 το πρωί. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε 6 ρωσικά μαχητικά βομβαρδιστικά κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισόγκλεπσκ που βρίσκεται στην περιφέρεια Μπαρόνες της Ρωσίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Μαρσέγγι, Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Στις 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς για το Conference League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,42% του Γενικού Διοικητή Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο θριάσιο πεδίο μεταφέρεται οριστικά ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση των περίπου 250 ενεργών μεταφορικών επιχειρήσεων. Το Ελαιόν, αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 ως 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 19 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε σε μια ημέρα η οποία, πιστέψτε με, είναι γεμάτη ειδήσεις και εξέλιξεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μαζί μας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Ξεκινώ ευθύς αμέσως. Θα καλησπέρισω τον πρώτο καλεσμένο και με βλέπετε και βιάζομαι, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε, αυτά που γίνονται και που ενδεχομένως θα μας προλάβουν στη διάρκεια της εκπομπής που θα πρέπει να τα συμπυκνώσουμε. Δημήτρης Τσαϊλάς, υπονάβαρχος στην Αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από λίγο υπήρξαν διαρροές από αμερικανικές πηγές που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει εντολή στην κεντρική διοίκηση, Central Command, να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή, ακόμα και πριν τις εκλογές, αλλά δεν έχει ληφθεί απόφαση, για ένα μαζικό χτύπημα στο Ιράν. Ναι. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και να χρησιμοποιηθεί η λεγόμενη Mother of All Bombs, η μητέρα όλων των βομβών. Θεωρείται, δεν το ξέρουμε, το πιο ισχυρό συμβατικό όπλο που έχουν οι Αμερικανοί. Εάν υπάρξει ένας νέος γύρος επιχειρήσεων, πώς θα είναι κατά τη γνώμη σας?
1: Πράγματι επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, προηγουμένως επικοινωνία και εγώ. Μου είπαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, επιβεβαίωσαν ότι έχει δοθεί εντολή για προετοιμασία ενός αποφασιστικού στρατιωτικού πλήγματος, ώστε να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια έξοδο από αυτόν τον πόλεμο που δυσκολεύεται να τερματίσει. Δεν σημαίνει αυτό ότι έχει ληφθεί απόφαση επίθεσης. Ωστόσο η τάση ενός τόσο ισχυρού όπλου υποδηλώνει ότι ο Ουάσιγκτον αναζητεί τον τρόπο να ασκήσει μέγιστη πίεση στο Ιράν και ενδεχομένως να παρουσιάσει αυτή τη στρατιωτική ενέργεια ως επιτυχία που θα επιτρέψει τον τερματισμό των επιχειρήσεων. Όπως είπατε, την ονομάζουν μητέρα των βομπών, είναι 9,8 τόνοι αυτή, αλλά υπάρχει αμφιβολία ότι θα επιτύχει το σκοπό της, δηλαδή να επιτύχει διάκριση ώστε να καταφέρουν να καταστρέψουν μια πυρηνική υποδομή στα βάθη του βουνού που καλύπτεται από γρανίτη.
0: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα ερώτημα. Εάν γίνει αυτή η επιχείρηση μαζική, το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο αντικειμενικός σκοπός? Η καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου ώστε να την επικαλεστεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να πει πετύχαμε το στόχο, ή η ανατροπή του πολιτεύματος όπως επιμένουν, του καθεστώτος όπως επιμένουν οι Ισραηλοί?
1: Η Αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι θέλει να αποτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, να περιορίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες και ταυτόχρονα να τερματίσει τον πόλεμο που έχει ένα σημαντικό πολιτικό κόστος. Αυτοί είναι οι τρεις στόχοι. Αλλά αυτοί οι τρεις στόχοι βλέπετε ότι δεν συμπίπτουν αναγκαστικά. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στον αντίπαλο, χωρίς όμως να τον αναγκάσεις να αποδεχτεί τους όρους σου. Μπορεί να κερδίσεις μια στρατιωτική αναμέτρηση, αλλά να μην έχεις εξασφαλίσει μια βιώσιμη πολιτική συμφωνία. Εκτός αυτού, οι Αμερικανοί συνάδελφοι στρατιωτικοί αμφισβητούν στο εσωτερικό αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική που θα συνδέει με τα νέα πλήγματα με τον τερματισμό του πολέμου. Εάν αυτή η εικόνα που δίνεται είναι ακριβής, και μάλλον ακριβής πρέπει να φαίνεται, τότε το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στρατιωτικών επιλογών, ξέρετε, είναι η δυσκολία μετατροπής της στρατιωτικής ισχύως σε ένα σταθερό πολιτικό αποτέλεσμα. Βέβαια, η εσωτερική πολιτική αποτελεί αναμφίβολα έναν παράγοντα, αλλά χρειάζεται προσοχή ώστε να μην θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε τις προθέσεις του Προέδρου με βεβαιότητα.
0: Όχι, δεν ξέρουμε, αλλά υπόθεση κάνουμε από αυτά που γνωρίζουμε, από τις πληροφορίες που έχουμε και τις επιβεβαιώνετε κι εσείς. Εάν υπάρξει όντως μια μαζική αεροπορική ή και συνδυασμένη επιχείρηση και την επομένη το καθεστώς παραμείνει και διατηρήσει μια δυνατότητα να πλήττει έστω και με μειωμένο, με μειωμένη αποτελεσματικότητα πλοία στο Ορμούζ, αυτό θα είναι χειρότερο από την τωρινή κατάσταση. Δηλαδή να έχεις εξαντλήσει το οπλοστάσιο σου και τις δυνάμεις σου και να παραμείνει όρθιο το καθεστώς.
1: Αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα της στρατηγικής της εξαναγκαστικής πίεσης. Υπάρχουν τρεις πιθανές αντιδράσεις. Η πρώτη είναι υποχώρηση. Αν η Ιρανική ηγεσία κρίνει ότι το κόστος της συνέχισης του πολέμου είναι πλέον υπερβολικό. Η δεύτερη αντίδραση είναι η αντίσταση και η ανταπόδοση, που φαίνεται πιο πιθανό να γίνει αυτό. Η Τεχεράνη θα μπορούσε δηλαδή να θεωρήσει ότι αν υποχωρήσει μετά από ένα τέτοιο ισχυρό πλήγμα, θα ενθαρρύνει νέες απαιτήσεις για μελλοντικές επιθέσεις από τους Αμερικανούς. Η τρίτη είναι μια μακροπρόθεσμη προσαρμογή, λέμε, έτσι, με προσπάθεια ανασυγκρότησης των δυνατοτήτων της Τεχεράνης και αναζήτησης τρόπων αποτροπής νέων επιθέσεων. Δεν υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός που να μετατρέπει την καταστροφή σε πολιτική υποταγή. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιπτώσεις η στρατηγική πίεση οδηγεί σε συμβιβασμό. Σε άλλες ενισχύει την αποφασιστικότητα του αντιπάλου. Το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις ζημίες, αλλά και από το αν υπάρχει μια διαδρομή διαπραγμάτευσης που η Ιρανική ηγεσία μπορεί να αποδεχτεί χωρίς να θεωρήσει ότι διακυβεύεται η επιβίωσή της.
0: Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί δηλώνουν αποφασισμένοι και το υλοποιήσουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο της ισχύως τους, της συμβατικής ισχύως τους, και δεν πετύχουν το στόχο, αυτό θα γίνει σε μπούμεραγκ.
1: Σαφέστατα. Βεβαίως. Εάν οι Αμερικανοί πραγματοποιήσουν ένα τόσο μεγάλο πλήγμα και το Ιράν απαντήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί την ανταπόδοση ή αν θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί ή αν θα διατάξει νέες επιθέσεις. Έτσι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αντίστοιχα όμως βλέπουμε ότι και η Ιρανική ηγεσία θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα περιορίσει την αντίδρασή της ή αν θα θεωρήσει ότι πρέπει να αποκαταστήσει την αποτρεπτική της αξιοπιστία. Κάθε πλευρά δηλαδή μπορεί να θεωρεί ότι ενεργεί αμυντικά, ενώ η άλλη αντιλαμβάνεται τις ενέργειές της ως μια νέα επίθεση. Έτσι δημιουργείται ο κύκλος της κλιμάκωσης. Και το πιο επικίνδυνο σενάριο είναι να ξεκινήσει μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να υπάρχει συμφωνημένο πολιτικό πλαίσιο για το τι θα ακολουθήσει.
0: Εκεί οι πληροφορίες λένε, τις μεταφέρουμε με επιφύλαξη, αλλά έχουμε εκτιμούμε εικόνα. Τα πρόσωπα υπάρχουν, απλά δεν έχουν εμφανιστεί για να μην κάνουν. Θα δούμε για την επόμενη μέρα. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσαϊλάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4. Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που είναι εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
13: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
13: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
13: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
13: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
13: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
13: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
13: Α, εντάξει. Γεια σας.
15: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.

0: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχουν μπει μπρος στη διαδικασία, έχουν μπει οι διαδικασίες, έχουν δρομολογηθεί για την έκδοση των Ναύτεξ σχετικά με την επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε να δούμε τώρα το διαδικαστικό τι γίνεται και θα πάμε και στο γεωπολιτικό στην συνέχεια. Ευστάθιος Κυριακίδης, υπονάβαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καραλίτη, σε εσάς και στους ακράτες μας.
0: Λοιπόν, έχουμε τη διαδικασία επανεκκίνησης των ερευνών και των προκαταρκτικών διαδικασιών. Έχουμε έκδοση Ναύτεξ. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δύο. Μία γενική για διεθνή δάδα και μία για τα χωρικά.
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε και τη διαδικασία, γιατί ακριβώς έγινε χθες.
0: Ναι.
1: Διότι υπάρχει μια παραφυρολογία που
0: θα
1: παρακολουθώ στον τύπο.
0: Όντως.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο Έλληνας ατζέντης του γαλλικού πλοίου, του Αμπέγη Μαρένκο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, επέβαλε το περίφημο αίτημα εξαίρεσης του πλοίου. Με λίγα λόγια, ξεκινάει η εμπλοκή του γαλλικού πλοίου στις έρευνες, στη διαδικασία των ερευνών. Τι σημαίνει αυτό το αίτημα εξαίρεσης? Όταν κάποιο πλοίο ξένης σημαίας έχει να κάνει έρευνες εντός, το τονίζω, χωρικής θάλασσας, και περιοχών, μάλλον συγγνώμη, εντός χωρικής θάλασσας αποκλειστικά, τότε το λιμενικό σώμα λαμβάνει αυτό το αίτημα προκειμένου να το εξαιρέσει από την διαδικασία αυτή. Δηλαδή να εξαιρέσει...
0: Να πούμε ότι στα χωρικά ύδατα έρευνες μπορούν να κάνουν πλοία μόνο με ελληνική σημαία.
1: Πολύ σωστά.
0: Με ελληνική σημαία. Άρα ένα ξένο πλοίο που δεν φέρει ελληνική σημαία θέλει,
1: σωστό,
0: πρέπει να πάρει εξαίρεση. Γι' αυτό ζητάει το γαλλικό πλοίο εξαίρεση.
1: Ακριβώς. Η διαδικασία τώρα είναι, το λιμενικό σώμα κάνει μια γενική κλίση προς όλες τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν αντίστοιχα πλοία, ρωτώντας αν έχετε τέτοιες δυνατότητες, η απάντηση είναι προφανής και είναι όχι, και είναι πολύ σύντομη, και τότε εγκρίνεται αυτή η άδεια. Όταν εκδοθεί αυτή η άδεια της εξαιρέσεως, η υδρογραφική υπηρεσία του ναυτικού στην οποία κοινοποιείται η εξαίρεση, θα πρέπει, εφόσον το πλοίο καταθέσει τις κινήσεις του, στίγματα, περιοχές, ημερομηνίες κλπ, να εκδώσει Ναύτεξ του έργου αυτού, προκειμένου να ενημερωθούν τα πλοία κλπ. Αυτή είναι η διαδικασία. Άδεια υφίσταται, η αλήθεια είναι ναι. Η Επιτροπή Χορήγησης Σταδιών Ερευνών Θάλασσας, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επιτροπή ΕΧΑΕΔ, έχει ήδη εγκρίνει το πλαίσιο, το ερευνητικό αντικείμενο εντός, προσέξτε τώρα, εντός ελληνικής χωρικής θάλασσας και περιοχών ελληνικής δικαιοδοσίας, εδώ είναι η διαφοροποίηση, από τον Ιούνιο του 24. Το 2 Φεβρουάριο του 26 δόθηκε παράταση. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Έως τέλος του έτους. Συνεπώς, η άδεια υφίσταται. Η εξαίρεση θα αποθεί και η Ναύτεξ θα εκδοθεί 72 ώρες πριν την έναρξη των ερευνών.
0: Να το συνοψίσουμε. Ναι. Η άδεια για έρευνες στις θάλασσες ελληνικής δικαιοδοσίας και πέραν των χωρικών υδάτων έχει δοθεί και αφορά την Εξάνς, την εταιρεία του καλωδίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Η άδεια για την έρευνα τώρα που ζητά το πλοίο είναι ο υπεργολάβος που έχει αναλάβει να κάνει την βυθομέτρηση, που είναι Geosolutions, κάπως λέγεται.
1: Σωστό, πολύ σωστά.
0: Άρα έχουμε δύο άδειες. Η μία που είναι σε ισχύ, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει την άδεια στην Εξάνς, που είναι η εταιρεία του καλωδίου, και τώρα ο υπεργολάβος στην Εξάνς, το πλοίο που θα κάνει τη βυθομέτρηση, ζητά άλλη άδεια, ειδική, για εντός χωρικών υδάτων. Την κατεξαίρεση. Άρα έχουμε τη μία που έχει δοθεί και την άλλη η οποία θα δοθεί.
1: Πολύ σωστά. Το άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι η αρχική, είχε ακουστεί και αυτό, είναι από το Ηράκλειο στην Κύπρο. Αυτή είναι η αρχική σχεδίαση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια αλλαγή στην όδευση, διότι το πλαίσιο παραμένει το ίδιο που έχει δώσει το ΕΧΑΕΣ. Πάμε τώρα στις δυσκολίες. Μέχρι να φτάσουμε στην Κάσο, από την Κορακιά Ηρακλείου μέχρι την Κάσο, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Όταν βγούμε νοτιοανατολικά της Κάσου πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, αρχίζει η εμπλοκή. Διότι, ναι μεν βρισκόμαστε και μπορούμε να διανύσουμε αρκετά μίλια ακόμα εντός ελληνικής ΑΟΣ συμφωνημένης με την Αίγυπτο από το 2020, όμως κροσάρουμε, είμαστε επίσης εντός του τουρκολιβικού μνημονίου. ΑΟΣ λοιπόν Τουρκίας Λιβύης. Γι' αυτό και το 2024 βρέθηκαν τα πολεμικά πλοία εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Διότι όταν υπάρχει ένα κενό, μεγάλο κενό, από τον 28ο με συμβρινό έως τον 300, είναι περίπου 200 χιλιόμετρα, 105 ναυτικά μίλια, είναι το κενό μεταξύ της Έλληνο-Αιγυπτιακής ΑΟΣ και της Αιγυπτιο-Κυπριακής ΑΟΣ. Mm. Είναι εκείνο το κενό που δεν συμφωνήσαμε με την Αίγυπτο.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους λόγους τους οποίους η Αίγυπτος αντιλαμβάνεται ποιους.
0: Ανατολικά του 28ου μεσημβρινού.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που σταμάτησε η οριοθέτηση.
1: Εκεί λοιπόν κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι πολύ ωραία. Πάμε τελείως νότια το καλώδιο, το φτάνουμε στις αιγυπτιακές, στα αιγυπτιακά χωρικά ύδατα, πηγαίνουμε τελείως ανατολικά και ξαναβαίνουμε βόρεια. Γιατί εκεί πρέπει να λαμβάνεστε ότι είναι περίπου 560 μίλια παραπάνω. Που θα πει αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο. Ως project. Και ακόμα και να γινόταν κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι σωστό. Θα είναι σαν αποδοχή του τουρκολιβικού, αν το κάνουμε αυτό.
1: Όχι. Ούτως ή άλλως, άλλο θέλω να πω. Ότι ακόμα και δεν υπήρχε τουρκολιβικό, τελείως. Και μιλάγαμε μόνο για τη Μαβί Βατάν ανατολικότερα από τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Σωστό.
1: Ακόμα και έτσι ήταν άλλα 560 μίλια να γίνει αυτή η κίνηση. Πόσο δε μάλλον όταν το τουρκολιβικό κόβει κατευθείαν τα 6 μίλια την Κάσο. Δηλαδή στο 6,1 η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχει υφαλοκρηπίδα δική της και ΑΟΣ συμφωνημένη με τη Λιβύη. Άρα εκεί κατευθείαν έχουμε πρόβλημα. Ακόμα θέλω να κατεβαίναμε άλλα 150 μίλια νοτιότερα. Mm-hmm. Συνεπώς, για να μην μπερδέψουμε τους ακροατές σας, οτιδήποτε είναι να γίνει, θα γίνει στα 6,1 μίλια από την Κάσο. Δεν θα περιμένουμε να πάμε ανατολικότερα. Ναι. Και τι μπορεί να γίνει, θα μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Αυτό επίσης πρέπει να ξέρουμε όμως, είναι ότι υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχει δύο άρθρα συγκεκριμένα. Το ένα είναι το 79, το οποίο λέει ότι όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα απόντησης υποθαλασσίων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα τους.
0: Mm-hmm.
1: Η παράγραφος 3 του συγκεκριμένου άρθρου είναι επίσης σημαντική, προβλέπει την ένωση του παράκτιου κράτους για τον καθορισμό της ένδειξης αγωγών.
0: Αγωγών, ναι.
1: Όχι γενικά καλωδίων.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί το λέω, διότι μέσα στο Αιγαίο, που ξέρετε δεν είναι παντού εθνική χωρική θάλασσα,
0: ναι,
1: έχουμε κάνει πολλές διασυνδέσεις του κορμού της Ελλάδος με νησιά, χωρίς να υπάρξει ποτέ πρόβλημα, ενώ ηλεκτρικές διασυνδέσεις, πρόβλημα ποτέ με την Τουρκία. Είναι ακριβώς ίδια αναλογία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, το άρθρο 58 είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ότι αναγνωρίζει την ελευθερία απόντηση καλωδίων στην ΑΟΣ με σεβασμό τα δικαιώματα του παρακτήρου κράτους, οτιδήποτε άλλο, και το δικαίωμα απόντησης ηλεκτρικού καλωδίου δεν ισοδυναμεί με απεριόριστο δικαίωμα οποιασδήποτε έρευνα. Πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα όμως, η επίκληση ύπαρξης υφαλοκρηπίδας δεν παρέχει αυτομάτως σε ένα κράτος δικαίωμα να απαγορεύσει κάθε υποθαλάσσιο καλώδιο. Ακόμα λοιπόν και αν υποθέταμε ότι η Τουρκία έχει υφαλοκρηπίδα εκεί, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να μας απαγορεύσει να κάνουμε αυτή την όδηση. Συνεπώς, για να συνοψίσουμε, το 24, αυτό που έγινε στην Κάσο, ήταν μια αναστολή των εργασιών.
0: Ναι.
1: Λόγω, θυμάμαι το wording, το λεκτικό τότε, γεωπολιτικών δυσκολιών και οικονομικών εκκρεμωτήτων. Ενδεχομένως μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου.
0: Θυμάστε,
1: είχε γίνει κάποιο θέμα σοβαρό εκεί από την Κυπριακή πλευρά. Το έργο λοιπόν δεν ακυρώθηκε, γι' αυτό και η άδεια είναι ενισχύ. Απλά παρατείνεται. Η πρόεδρος του ανεστάλλει τότε και ξαναρχίζουμε τώρα με άλλο ερευνητικό. Απαντή του Ιταλικού, το Γαλλικό. Και πάμε τώρα στις τουρκικές δηλώσεις. Οι τουρκικές δηλώσεις ανταποδράσεις. Η πρώτη δήλωση είναι ότι οποιαδήποτε ναύτεξη ελληνική εκδοθή, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, και το τονίζω αυτό, από την Τουρκία θα εκδοθεί αντινάπτεξη, θεωρώντας συγκεκριμένη ναύτεξη άκυρη. Γιατί αυτό? Διότι η Τουρκία θεωρεί ότι μόνο οι δικοί της τρεις σταθμοί που εκδίδουν ναύτεξη είναι αυτοί που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή. Άρα οτιδήποτε εκδοθεί, ακόμα και εντός χωρικών υδάτων από ελληνικής πλευράς, θεωρείται για την Τουρκία με αντινάπτεξη άκυρη. Ένα, του κρατού. Το δεύτερο σημαντικό είναι μια αύξηση της ρητορικής. Βλέπουμε για παράδειγμα τη δηλώση του Μπαχτσελή, ο οποίος ναι μεν θα τον θεωρούσαμε ένα γραφικό οποιονδήποτε αν δεν ήταν εταίρος του Ερντογάν στην κυβέρνηση. Βλέπουμε τις δηλώσεις οι οποίες θα αυξάνουν κατακόρυφα την ένταση. Γιατί το κάνει αυτό? Διότι θέλει να συσπυρώσει το εθνικιστικό κομμάτι της Τουρκίας και να δώσει τον τόνο των επόμενων επιδράσεων. Ποιες θα είναι αυτές? Προφανώς υψηλή ρητορική, προφανώς η αντινάρτεξη που περιέγραψα, προφανώς διπλωματικές διαμαρτυρίες, διαβήματα όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, και τελευταία η ενδεχόμενη παρουσία ναυτικών μονάδων στην περιοχή. 6,1 από την ΚΑΣΟ.
0: Όπου και εκεί θα υπάρχει ενδεχομένως μια κλιμάκωση με την παρουσία, δεν ξέρω αν θα, πάμε, αν θα πάνε οι Τούρκοι κατευθείαν, αν το κάνουν έτσι, κατευθείαν σε φρεγάτες κλπ. Ή αν θα αρχίσουν με λιμενικό και θα υπάρξει γνωστή επιχειρησιακή κλιμάκωση. Κοντός ψάλμος, το βλέπουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ναύαρχε, ανανεώνουμε την αναμονή. Εκτιμάται να πούμε ότι οι άδειες, οι ναύτεξ θα εκδοθούν περί τα τέλη του μήνα. Ακούγεται η ημερομηνία της 26ης, δύο μέρες πριν από την εθνική επέτειο. Όλα έχουν τη σημασία τους. Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

έχει από καπνώσει το πεδίο της μάχης. Αντίστοιχα, η JDAM και οποιοδήποτε όπλο βασίζεται πάνω σε σύστημα υποβοήθηση δορυφορική, εάν λείπει αυτή, είτε επειδή σου έχουν κλείσει την παροχή, αλλά κυρίως επειδή υπάρχει σίγουρα τρόπος, όπως αποδείχθηκε στην Ουκρανία, παρεμπόδισης του GPS, θα πρέπει να έχεις και εναλλακτικές λύσεις. Αναζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις ήδη από τις αρχές της δεκαετίας της προηγούμενης στο Ισραήλ. Δυστυχώς τότε βόμβες οι οποίες, σπάρες οι οποίες τότε είχαν φτάσει στο νυν και αίν της παραγγελίας, έτσι είχαμε αποφασίσει, είχαμε δώσει την

0: στοχεύσεις και να καταστρέψεις πολλαπλούς στόχους. Mm. Ενώ στο παρελθόν έπρεπε να φέρεις δύο μεγάλες ή τέσσερις μεγάλες βόμβες και έπρεπε να περάσεις δύο, τρεις, τέσσερις φορές πάνω από το στόχο, βέβαια με τον κίνδυνο
1: κατάρρυξης.
0: Να καταλήξεις στόχος. Mm. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι το εξής. Ενώ στηρίξαμε όλες τις δυνατότητες μακρού πλήγματος στα γαλλικά αεροπλάνα, κυρίως με τους ΚΑΛΠ, mm-hmm. η αεροπορία του 2030 και με τα Viper και με τα F-35 θα βασίζεται πάνω σε αμερικανικά αεροπλάνα, αλλά χρειάζεται ένα όπλο μακρού πλήγματος. Και
1: ποιο είναι αυτό, ξέρουμε ποιο είναι.
0: Υπάρχει η απέτηση για αυτό που ονομάζεται JASM, δηλαδή είναι το το Παύλα 158. Είναι ένα σπύραυλος κρούζ, τον οποίο όταν τον είχαμε ζητήσει, η εμβέλειά του ήταν στα 500 έως 600 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το Extended Range, η έκδοση με αυξημένη εμβέλεια, ήταν τα 1000.
1: Μεγάλη
0: και εδώ πέρα, εγώ θα το θέσω όπως θα ακουστεί. Υπάρχουν ούκο λίγες νατοϊκές χώρες, οι οποίες ήδη έχουν παραγγείλει και παραλαμβάνουν αυτή την έκδοση, την JASM ER, δηλαδή την έκδοση των 1000 χιλιόμετρων.
1: Ναι.
0: Εδώ ήρθεται στο τραπέζι, εάν η αμερικανική πλευρά θα αποδεσμεύσει το συγκεκριμένο όπλο, για το οποίο μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες ότι πράγματι αποδεσμεύθηκε. Το προηγούμενο.
1: Σε ποιος το είχαν αποδεσμεύσει?
0: Προφανώς κατέχοντας ένα όπλο των 1000 χιλιόμετρων, έχεις άλλες δυνατότητες.
1: Σε ποιους το έχουν δώσει, σε άλλους είπες?
0: Το έχουν δώσει στην Πολωνία, mm-hmm. το έχουν δώσει στη Φιλανδία, mm-hmm. και υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται προπαραγγελίες, και βέβαια εκτός Ευρώπης, εκτός ΝΑΤΟ, έχουν ψωνίσει οι Αυστραλοί, έχουν ψωνίσει οι Ιάπωνες και πάει λέγοντας.
1: Άρα
0: δηλαδή δεν είναι ένα όπλο.
1: Να τον μπλοκάρουν σε εμάς θα φάνει, ειδικά λόγω της σχέσης που υποτίθεται ότι έχουμε, θα
0: είναι
1: τουλάχιστον.
0: Δηλαδή εδώ είναι που λέμε τελειώνουν τα δίφραγα. Ή αποδεσμεύεται ή όλα αυτά περί ειδικής σχέσης και τα λοιπά πάνε περίπατο.
1: Δύσκολο να μην το αποδεσμεύσουν.
0: Και εγώ το πιστεύω. Και εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει πραγματικά οι Αμερικανοί να δείξουν όχι την προτίμησή τους προς την Ελλάδα, αλλά την εμπιστοσύνη τους προς την Ελλάδα. Mm-hmm. Το άλλο πολύ συναφές ζήτημα είναι τα αντιπλοϊκά όπλα. Και εκεί βασιστήκαμε σε γαλλικά αεροπλάνα με εξωσέτ. Mm. Ο εξωσέτ σήμερα είτε εκτοξεύεται από θάλασσα, είτε παράκτει συστοιχίες, είτε εναέρια, είναι ένα βλήμα παλαιό με την εξής έννοια. Δεν έχει ίχνος τεχνολογία stealth, και σε μία σύγχρονη αεράμινα που μπορούν να απλώσουν πλοία τα οποία βρίσκονται σήμερα υποκατασκευή, και μιλάω για γείτονες, ή στο άμεσο μέλλον, δεν θα έχει την ίδια δυνατότητα διείσδυσης.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν όπλα αντιπλοϊκά τα οποία
1: ενσωματώνουν
0: τεχνολογίες stealth, και είναι τα εξής δύο, και τα δύο παίζουν, αλλά ακούγεται τώρα πάρα πολύ μια έκδοση του JASM, δηλαδή αυτού του πυράβλου που ανέφερα προηγουμένως.
1: Τα 1000 χιλιόμετρα, ναι.
0: Σε χιλιόμετρα υπάρχει και μια έκδοση
1: αντιπλοϊκής
0: κρούσης, η οποία πιστεύουμε ότι φτάνει τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα, αν όχι και παραπάνω. Και εδώ δείχνει επίσης την αλλαγή της τακτικής στη θάλασσα. Δηλαδή κάποτε συζητούσαμε για 100 χιλιόμετρα, ζητούσαμε κάποτε χαρπούν. Και ακόμη πιστεύω ότι υπάρχει στο τραπέζι, γιατί το F-16 αυτή τη στιγμή το μόνο πιστοποιημένο βλήμα που υπάρχει είναι ο χαρπούν, αρεκτοξευόμενη έκδοση. Υπάρχει και ο γνωστός νορβηγικός JSM, NSM και για F-35, που είναι το μοναδικό τέτοιο σύστημα αντιπλοϊκό το οποίο μπορεί να μεταφερθεί εσωτερικά.
1: Άρα δεν χαλάει το stealth, δεν χαλάει την...
0: Ακριβώς. Ο LASM, τον οποίο συζητάμε, δεν μπορεί να μεταφερθεί από όσο ξέρουμε εσωτερικά στην αποθήκη του F-35, άρα η εξωτερική μεταφορά χαλάει...
1: Το stealth, χαλάει και την ορατότητα.
0: Άρα εδώ υπάρχει στο τραπέζι σύγχρονα όπλα σε όλο το φάσμα, σε μεγάλες ποσότητες, και κυρίως σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Το 29 πρέπει να εξοπλίσεις F-35, αλλά στο μεταξύ δεν μπορείς να αφήσεις και τα F-16
1: και τα
0: ίδια όπλα και με τις ίδιες ποσότητες που είχες.
1: Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία. Άρα, συνοψίζοντας, ένα αέρος εδάφους υποστρατηγικό.
0: Μεγάλη εμβέλεια πύραυλο κρούζ.
1: Και δύο να
0: φύγει. Και μικρότερα όπλα, λέιζερ και.

0: βόμβες μικρής διαμέτρου για να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα του F-16 να μπαίνει γρήγορα, να μπαίνει στην περιοχή του στόχου και να βγαίνει γρήγορα από την εχθρική αδράνεια.
1: Άρα αν έχει μεγάλο φόρτο, οι λεγόμενες small diameter bombs.
0: Με μία διέλευση.
1: Μάλιστα. Οι λεγόμενες small diameter bombs, αυτές τις οποίες...
0: Αυτές υπάρχουν σε έκδοση 1 και 2, μάλιστα. Η διαφορά τους είναι πολύ μεγάλη, είναι επί 4.
1: Οι
0: SDB φτάνουν
1: τετραπλάσιο φορτό, εντάξει.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά εγγυώνται κάθε άφεση να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν Εβραίους.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φέδων. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδίως με το θέμα της αποδέσμευσης, γιατί θα είναι τουλάχιστον περίεργο να μην το αποδεσμεύσουν σε εμάς, ενώ το έχουν δώσει σε όλο τον κόσμο.
0: Θα είναι κυριολεκτικά η λιδία λίθος για το ποιες είναι πραγματικά οι αμερικανικές σχέσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων Καρυσεφίδης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα είναι και ένα crash test για τις σχέσεις μας, όντως. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μια. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημιουργιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
7: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments. Το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: αλώστη.
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online.
6: Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο. Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά είναι ακόμα ένα λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, την προσοχή σας λίγο. Έχετε ακούσει τους Τούρκους να λένε συχνά ότι με τους Αζέρους είμαστε αδέρφια, ένα έθνος, δύο κράτη κλπ. Τα γνωστά, επειδή είναι τουρκογενείς και όλες αυτές τις ιστορίες. Και αυτή είναι και η εικόνα που επικρατεί. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας να πούμε δύο πράγματα, γιατί τίποτα δεν είναι σταθερό παρά μόνο τα συμφέροντα. Αλέξανδρος Σιτιμούδης, γεωπολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και τους Σοκράτες.
1: Οι Τούρκοι επέρονται ότι με τους Αζέρους είναι αδέρφια, ότι είναι ένα έθνος με δύο κράτη κλπ. Οι Αζέροι όμως φαίνεται ότι έχουν διαφορετική γνώμη και επειδή είναι πολύ πραγματιστές, είναι μεν μουσουλμάνοι απόλυτα κοσμικοί δε, δεν είναι ούτε Κατάρ, ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Τουρκία. Απαγόρευσαν την μαντήλα και τα χιτζάμπ και όλα αυτά στα σχολεία τους, με αποτέλεσμα διάφοροι τουρκογενείς στο Αζερβαϊτζάν να διαμαρτυρηθούν. Και οι Αζέροι είπαν στην Τουρκία με αυστηρό μήνυμα και μάλιστα ο ίδιος ο Αλίγεφ: σταματήστε να αναμειγνύεστε, μαντήλα και ισλαμοποίηση δεν θα υπάρξει στο Αζερβαϊτζάν. Τέρμα ισχύση.
12: Και όχι μόνο αυτό, πάρα πολλοί Αζέρικοι λογαριασμοί στο X επιτεθήκαν εναντίον των εντός πολλών εισαγωγικών αδερφών τους, λέγοντάς τους εμένως πολύ σαφώς ότι κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε και πολλά, γιατί εσείς δεν είστε αυθεντικοί Τούρκοι. Αυθεντικοί Τούρκοι είμαστε μόνο εμείς. Και εμείς είχαμε ανέκαθεν κοσμικό κράτος, λένε οι Αζέροι στους Τούρκους. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι λίγο σύνθετα και θα τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχάς, να πούμε ότι το Αζερβαϊτζάν προέρχεται από μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αυτοπεποίθησης. Αυτό έχει συμβεί κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι επικρατήσανε στις μάχες που διεξήχθησαν το 2020 εναντίον των αρμενικών δυνάμεων και κατορθώσανε με αυτόν τον τρόπο να πάρουν τα εδάφη που είχαν χάσει το 1994. Επομένως, έχουμε μια στρατιωτική ενίσχυση του Αζερβαϊτζάν και επανάκτηση χαμένων για αυτούς εδαφών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι το Αζερβαϊτζάν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και αυτό αποδείχθηκε με την πρόσφατη σύνοδο στην οποία προείδρεψε το κράτος Αζερβαϊτζάν, ότι αποτελεί ένα κράτος κόμβο ενεργειακών προϊόντων και όχι μόνο, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μιλάει και με τους Ρώσους και με τους Κινέζους και με τους Αμερικανούς. Έχουν υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες, ειδικά για την κυβερνοασφάλεια, και φυσικά να έχει προνομιακές σχέσεις με το Ισραήλ, ίσως το μοναδικό μουσουλμανικό κράτος το οποίο μπορεί να μιλάει με τους Ισραηλινούς σε τόσο άνετο επίπεδο.
1: Και η σχέση τους είναι τέτοια που το Ισραήλ τους αποδεσμεύει υψηλής τεχνολογίας όπλα και πληροφορίες. Και ένας από τους λόγους, ο βασικός, είναι επειδή το Ιράν έχει μεγάλο αζέρικο πληθυσμό εκατομμυρίων, είναι περισσότεροι Αζέροι στο Ιράν από ό,τι στο Αζερβαϊτζάν. Για προφανείς λόγους, οι Ισραηλοί θέλουν το αζερικό στοιχείο στο Ιράν να το έχουν ως εφεδρεία, αν παραστεί ανάγκη εσωτερικής μόχλευσης στο Ιράν.
12: Ακριβώς, αυτό ήταν το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα το ανέφερα, μια και το αναφέρετε, να το συνδέσουμε με την όλη περιγραφή που κάνουμε. Ο σχεδιασμός λοιπόν αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει το Αζερβαϊτζάν, όπως είπα και στην αρχή, να έχει μια γεωπολιτική αυτοπεποίθηση, δίνοντάς του την ευκαιρία να μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι πολύ πιο ελεύθερο από ό,τι πιθανόν πιστεύανε οι Τούρκοι ότι μπορούν να το αναγκάσουν να κάνει. Φτάνουμε λοιπόν στο προκείμενο, όπου πλέον τα γεγονότα δείχνουν ότι το Αζερβαϊτζάν έχει κάνει μια σαφή γεωστατηγική επιλογή, δεν θέλει να αποτελεί μέρος αυτού του παιχνιδιού που θέλει να στήσει η Άγκυρα, και τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα με πρόσχημα ένα πολιτισμικής φύσεως ζήτημα, αυτό το ζήτημα της Μαντήλας, μιας και η Τουρκία με αυτά τα πολιτισμικά ζητήματα προσπαθεί να ασκήσει πολιτική επιρροή κάθε είδους, αποφάσισε να κόψει εντός εισαγωγικών το βήχα στην Άγκυρα, λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα κάνω την πολιτική που με εξυπηρετεί. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα στο τραπέζι. Το γεγονός ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, η Αζέρ είναι πάρα πολύ στο Ιράν, καταρχάς αναβαθμίζει το ρόλο του Αζερβαϊτζάν με το να έχει προνοιακές σχέσεις με τους Ισραηλινούς, αλλά τι γίνεται τώρα. Δημιουργεί μεγάλο φόβο και στην Τουρκία. Διότι δια της τεθωρασμένης η Τουρκία φοβάται ότι ένα Αζερβαϊτζάν το οποίο πιθανόν στο μέλλον να βοηθήσει το Ισραήλ να καταφέρει ένα συντριπτικό πλήγμα στο Ιράν μέσω της αζερικής δεξαμενής πληθυσμού, πιθανώς να ενεργοποιήσει και το κουρδικό στοιχείο. Και σε αυτό το σημείο να πω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο στην Ελλάδα. Τούρκοι και Ιρανοί τα έχουν βρει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Γιατί τους ενώνει πάρα πολύ το κουρδικό ζήτημα, το οποίο δεν θέλουν με τίποτα και για κανένα λόγο να αναζωπηρωθεί. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα Αζερβαϊτζάν το οποίο θα είναι στην καλύτερη ουδέτερο και το οποίο θα βοηθάει το Ισραήλ, εάν δημιουργήσει προβλήματα στο Ιράν, αυτόματα θα συμπαρασύρει και το κουρδικό. Επομένως οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν για αυτή την σύμπλευση Μπακού και Τελαβίβ. Και μέσα σε όλο αυτό το ζήτημα έρχεται αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι οι Αζέροι για δικούς τους πολιτισμικούς λόγους, θα πω εγώ κύριε Καλαρίτη, δεν θέλουν να είναι ένα εξάρτημα της Τουρκίας. Οι Αζέροι είναι καταρχάς πολύ πιο αυθεντικοί Τούρκοι σε σχέση με τους Τούρκους της Μικράς Ασίας. Είναι σιίτες στο θρήσκευμα, ναι. Κάτι το οποίο έχει το ρόλο του, μια και οι Τούρκοι τυπικά τουλάχιστον είναι σουνίτες. Και το πιο βασικό είναι ότι έχουν οργανώσει το κράτος τους με ένα τέτοιο τρόπο και έχουν τέλος πάντων τα ηχέγγυα να παίξουν ένα παιχνίδι πολύ πιο διαφορετικό από αυτό το οποίο το οραματίζει η Τουρκία. Και φτάσαμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε.
1: Και να πούμε ότι ακριβώς επειδή είναι σιίτες, γι' αυτό οι Αζέροι του Ιράν είναι σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι. Να πούμε το εξής: οι Αζέροι στο Ιράν είναι πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί και προτάσσουν την σιητική ταυτότητα. Πολλοί από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος, ακόμα και πρόεδροι, είναι αζερικής καταγωγής. Δηλαδή έχουν γίνει Ιρανοί. Έχουν περάσει σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο πλάνο, την αζερική καταγωγή τους και προτάσσουν την σιητική παύλα Ιρανική. Ένα άλλο κομμάτι όμως παραμένει με αζερική αναφορά εθνική. Είναι, και επειδή είναι σιήτες, είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσεις. Δεν είναι πολλά εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια, επαναλαμβάνουμε. Δεν είναι όμως όλοι το ίδιο. Κάποιοι έχουν πλήρως αφομοιωθεί, κάποιοι άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας από τους διαρκείς φόβους του Ιράν είναι μήπως κάποια στιγμή το αζερικό στοιχείο που δεν έχει αφομοιωθεί στασιάσει, αν δοθεί ευκαιρία, και θελήσει να ενωθεί με το Αζερβαϊτζάν.
12: Ακριβώς, και να πούμε ότι το πρόβλημα σε αυτές τις καταστάσεις δεν είναι τόσο εάν όλα τα μέλη αυτής της υποομάδας είναι υπέρ του εξωτερικού κράτους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η γεωγραφία τους.
1: Σωστά.
12: Επειδή ο αζερικός πληθυσμός του Ιράν είναι κατά βάση συγκεντρωμένος εκεί που εφάπτονται τα εδάφη των Κούρδων του Ιράν, των Κούρδων του Ιράκ, της Τουρκίας και του Αζερβαϊτζάν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος, εάν προκύψει κάτι, να ξεκινήσει από εκείνες τις περιοχές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο έχουν ένα πολύ πιο συμπαγές διαφορετικό στοιχείο από αυτό το οποίο είναι ενσωματωμένο με την ελληνική κοινωνία. Επομένως αυτός είναι ο βασικός κίνδυνος και αυτός, αν θέλετε, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι Ισραηλινοί παραδοσιακά εκμεταλλεύονται το αζερικό στοιχείο στο Ιράν, μιας και πάρα πολλοί, να το πούμε σε εισαγωγικά, κατάσκοποι που δουλεύουν για τις Ισραηλινές υπηρεσίες προέρχονται από εκείνα τα μέρη και αυτοί είναι οι οποίοι δίναν και δεδομένα στοχοποίησης για διάφορους στόχους μέσα στο Ιράν. Επίσης, να πούμε ότι στο Ιράν, κατά κύριο λόγο, η κατανομή του πληθυσμού με τα πιο σημαντικά κέντρα βρίσκεται στον βορρά και στα δυτικά της χώρας. Επομένως, οι Αζέροι έχουν μια πραγματικά στρατηγική θέση μέσα στο κράτος του Ιράν, κάτι το οποίο φυσικά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους Ισραηλινούς. Το ζήτημα όμως, κύριε Καλαρίτη, και αυτό είναι το στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω, είναι ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά στην εκπομπή σας, να αποσπάσει το Αζερβαϊτζάν, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, έστω και για λίγο από την αγκαλιά της Τουρκίας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
12: Το είχαμε ξανακάνει ως Βυζάντιο, είχαμε βάλει μάλιστα τα τουρκικά φύλλα να παλεύουν μεταξύ τους, ήταν βασική μας στρατηγική, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και οι πληροφορίες λένε ότι οι Αζέροι προσπαθούν να ανοίξουν διάβλους με την Ελλάδα και να πούνε ότι μπορεί να έχετε τη σχέση που έχετε με τους Αρμενίους, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει και την σχέση μεταξύ μας. Νομίζω ότι οι δικοί μας θα πρέπει να το αξιοποιήσουν. Συμφωνούμε απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρος Σιτιμούδης. Πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο και ένα σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
10: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέμπτη
13: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
14: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η, το ημερολόγιο δείχνει 15 Οκτωβρίου. Κανονικά κάθε Πέμπτη επικοινωνούμε με τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη για την Φόρμουλα 1. Έχει δεν έχει Grand Prix το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχει Grand Prix, αλλά η επικοινωνία μας παραμένει σταθερή. Γι' αυτό και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά, Φαμπρίτσιο.
15: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Grand Prix στην Σιγκαπούρη. Έχουμε μπροστά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο ένα Grand Prix στις ΗΠΑ. Αλλά θα ήθελα τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε αρχικά από πλευράς βαθμολογίας. Πόσο κοντά στον πρώτο τίτλο της καριέρας του είναι ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη.
15: Μπορεί να τον εξασφαλίσει ήδη από το Grand Prix Ηνωμένων Πολιτειών στο Austin του Texas την επόμενη εβδομάδα για να γίνει κιόλας ο πρώτος πρωταθλητής, Ιταλός πρωταθλητής από το 1953 και τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Χρειάζεται...
16: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
17: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
16: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
17: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
16: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
17: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
16: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες του 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά.

0: Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων στις 5 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων ο Γαβρίλη Ραμούνδο, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σε ρυθμούς Ευρώπης κινούνται απόψε οι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΑΚΑ στις 8 παρατέρατο την Μπόρας Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στη League Face του Conference League. Μεταδοσή του αγώνα από την Era Sport και από το Magenta Sport 3. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρας Μπάνια Λούκα προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βελοντρόμ της Μασσαλίας χωρίς κόσμο στο πλευρό τη Μαρσέγ για την δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Europa League. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport, τον Αντένα και από το Magenta Sport 4. Για την ίδια διοργάνωση θα παίξει και Όφη την ίδια ώρα στη Γαλλία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεν. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από το Magenta Sport 5. Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό της ομάδας που ρονθοκόπησε αστυνομικό πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ στην Ολγούνια Αρίνα. Απέφυγε την τιμωρία της έδρας Όφη και θα κληθεί να καταβάλει 50.000 ευρώ πρόστιμο για το περιστατικό στην Ολγούνια Αρίνα. Το ελληνικό στοιχείο στις ομάδες της Super League θέλει να τονώσει η ΕΠΟ με πρόταση που κατέθεσε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε χρόνο ρεκόρ λιγότερο από μισή ώρα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία για το παιχνίδι που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου στη Johan Cruyff Arena για το Nations League. Η ασίστ του Πίλιου στον γκολ του Μάγερμα, το οποίο προηγήθηκε επί της Αχτάρ, συμπεριλήφθηκε από την UEFA στα καλύτερα γκολ της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Με πάρα από τη FIFA τιμωρήθηκε ο Άρης για οφειλές στον πρώην προπονητή του Χερμάν Μπούργος, καθώς το οφείλει την τελευταία οφειλή ύψους 75.000 ευρώ από το συνολικά 670.000 ευρώ που αρχικά επιδίκασε η FIFA στον Αργεντινό τεχνικό. Σε 7 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μυτιλήνη για οπαζοδικό επεισόδιο που σημειώθηκε σε βάρος 25χρονου πεζού τα ξημερώματα της Τετάρτης. Εκτός ο δεκάδας μένει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος από το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάπολ Τελαβίβ για την 6η αγωνιστική της Γυρολίκ. Άμεση ήταν η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η δυσαρέστηκε που εξέφρασε δημόσιο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, κάνοντας αναφορές στον περιορισμό του ρόλου του αλλά και στο θέμα του συμβολέου του. Ο παίκτης τέθηκε εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς με την Μπαρσελόνα και επιστρέψει στην Αθήνα για να απολογηθεί για το σχόλιο του στο Instagram. Ο Ντονάτας Μωτογιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League. Στα πρώιμη τελικά του κομμάτου Γιωάννη πέρασε η Μαρία Σάκαρη που νίκησε με 2-0 σετ την μία από Χάνκοβα από τη Σλοβακία. Επόμενη αντιπαλός της αύριο το πρωί, η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Τάσος Δωδίκας βρήκε δίχτυα στην ήττα της ΚΟΜ από τη Φέγγεναρντ και έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει σε 2 συνεχόμενα μάτς στο Champions League. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού φόρεσε ο Κώστας Τσιμίκας στη νίκη των κόκκινων με 6-3 επί της Λάσκ Λίντς στην Αυστρία. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Σπλίτ αργά το βράδυ ανάμεσα σε οπαδούς της Χάιντουκ και του Άγιαξ, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport συνέχεια με την εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φεμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομό. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Η υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Air Sport.

0: λοιπόν, πάμε εδώ. 10 λεπτά μετά τις 5 που τίποτα ένα σπόρ, 24 δευτερόλεπτα, αλλά ακούτε και Πετράν. Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πετράν μου, καλησπέρα, φιλέ.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Καλά, εσύ, φίλε. Αρχόντα, πού είσαι.
1: Όλα τακτοποιημένα.
0: Τι γίνεται.
2: Αν εξαιρέσει λίγο τον Ντόρσεϊ,
0: την προσέγγιση, φίλε μου, την Βραχάλη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αυτά είναι. Βέβαια. Καλό κορίτσι.
1: Πάντα μουσικάρες, έτσι, κύριε Σουδρίου.
0: Βέβαια, έχουμε εδώ και Γαβριήλ, οπότε μπλέκει και ροκές, μπλέκει και ραπ, μπλέκει και
2: διάφορα. Μια κάνει τα δικά μου χατήρια εσύ Πετράν και ο Γαβρίλος, την άλλη κάνει του... Όχι ο Γαβρίλος, όχι σου πολύ, του Κωστή.
1: Τι είναι,
0: ο Βαγγέλης είναι ροκάς.
2: Τώρα τον προσέβαλε στο
0: ροκάς, ροκάς.
2: Αν και
0: όχι,
2: ακούς...
0: εσένα είπε.
2: Εμένα ροκάς. Εγώ είμαι Χρήστο Κοντικός, φίλε. Χρήστος Κοντός, τα ίδια ακούσματα έχουμε.
1: Αυτό το άγριο δηλαδή.
2: Ναι. Και λίγο metal, καλό είναι.
1: Πολύ άγρια είναι αυτά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, η δισογραφία.
1: Είχαμε ανακοίνωση στην ΔΕΑΒ πριν από λίγο, τη Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, η οποία καλεί και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και τον προπονητή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Αλγουαθήλ, σε απολογία. Και μάλιστα υπάρχει κατηγορία για ρατσιστικό και σεξιστικό περιεχόμενο, αλλά και για παρότρινση σε βία. Αναλυτικά να τα πάρω και να τα πω, δεν θα απασχολήσω πολύ. Ο Ολυμπιακός καλείται για την ναι, για παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, αλλά και για ρατσιστική συμπεριφορά για το κορεό, όπως ανακοινώθηκε αυτό, έτσι, και το ομοφοβικό πανό που είχε αναρτηθεί, και μάλιστα θυμίζουμε την ιστορία ότι δεν κατέβηκε, έτσι, ο εισαγγελέας και λοιπά, η γνωστή ιστορία, ενώ η Μανώλη κλήθηκε για την ανάρτησή του στο Instagram, για τον τύμαχο κορεό, το οποίο επίσης ανέβασε στο Instagram, το κατέβασε, αλλά μετά το ξανανέβασε, έτσι, θυμίζουμε αυτή την ιστορία. 20 τιμινούς, λοιπόν, για φερόμενη περίπτωση παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων, για φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής κατάστασης κλπ. Για το κορεό και εντάξει, αναφέρει και τι έγραφε, έτσι, μα κατά βάθος είναι όλοι κτλ. Και το λέει πολύ αναλυτικά δηλαδή. Και καλεί και τον Αλγουαθήλ για αυτό που σας είπα νωρίτερα με την τοποθέτηση στο Instagram.
2: Είχε και συνέχεια η ιστορία αυτή.
1: Ναι.
2: Και βέβαια υπήρχε καταγγελία των Παναθηναϊκών, δεν έκανε απατώ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι, σωστά.
2: Πετρά, να είσαι καλά, αδελφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου που πράγματι θυμίζει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Γιατί μου το λέει και ένα φίλο μου, ο Θωμάς, ότι εσύ σίγουρα θυμάστε, λέει, γιατί είστε παλιοί και ωραίοι, τι έγινε στου τριλικού Μπούλ με τον Μπίπεν και το χαμηλό συμβόλαιό του. Έτσι είναι αυτά.
2: Ναι,
0: τα συμβόλαια
2: ναι.
0: Έχουν το ανάλογο ρίσκο και για τι ομάδε και του παίκτε. Καθώ αλλάζουν τα δεδομένα. Και εδώ οι δικέ μα μεγάλε ομάδε δεν γίνεται να αυξάνουν συνέχεια το μπάτζετ, κάποια στιγμή θα έρθει διόρθωση. Τι θα γίνει να το μειώσει και είσαι φορτωμένο με τρία μεγάλα μακροχρόνια συμβόλαια, είναι και το αντίστροφο αυτό. Για μένα, λέει, πρέπει να θεσπιστεί να μπαίνει υποχρεωτικά buyout ύψου ενό-δύο ετήσιων συμβολέων για κάθε παίκτη. Όποιος θέλει φέρνει πρόταση φεύγει. Αλλιώς και οι δύο μεριές είναι υποχρεωμένες να τιμήσουν το συμβόλαιό τους μέχρι να λήξει. Η διαπραγμάτευση για νέο είναι πάντα ανοιχτή. Δεν είναι υποχρεωμένη ούτε η ομάδα να δώσει ό,τι ζητάει ο παίκτης, ούτε ο παίκτης να αποδεχτεί μια προσφορά αν θεωρεί ότι είναι χαμηλή. Όσο έχει συμβόλαιο όμως θα παίζεις. Αλλιώς φέρε buyout. Αυτό που λέει ο φίλος, μα έτσι γίνεται.
2: Είναι κάτι προσαρμοσμένο στην εποχή μας. Αυτό που η πρόταση.
0: Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Εδώ πρέπει να βάλουμε και την επιθυμία του προπονητή. Στην περίπτωση walk-up, ο Μπαρτζόκας ήθελε να τον κρατήσει. Και ο παίκτης το έβαλε, ας πούμε, αμέτη μου χαμέτη, να πληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν λέει κανείς να πληρωθεί.
2: Μη σου πω και τον Φάλ τον ήθελε. Μη ναι, σου πω και τον Φάλ.
0: Θα σου πω όμως ποια είναι η διαφορά.
2: Απλά με λιγότερα
0: γιατί χρήματα. Βάζει και ένας φίλος δύο άλλα ονόματα. Βάζει ένας φίλος το όνομα του Πίτερς, καλός μου φίλος ο Πέτρος, και το όνομα του Σλούκα. Οι δύο παίκτες αυτοί δεν έχουν την ίδια εργασιακή σχέση, διότι ήταν free agent, ήταν ελεύθεροι, δεν είχαν συμβόλαια με τον Ολυμπιακό. Έληξε το συμβόλαιό τους και ο Λούκας πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Πίτρες πήγε στην Αρμάνη. Δεν είπαν φεύγω ντε και καλά επειδή θα πάρω παραπάνω, επειδή γουστάρω τον προπονητή ή ότι
2: επειδή πήρε ο άλλος παραπάνω.
0: Μπράβο, ήταν ελεύθεροι. Άλλο το πράγμα ελεύθερος και άλλο αυτό. Επίσης πρέπει να θυμίσω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ, ότι ενώ στο συμβόλαιο του WOCAP υπήρχε team option, μου λέει ένας φίλος πες στα ελληνικά, θα προσπαθήσω, υπήρχε ρήτρα μονομερούς ενεργοποίησης από τον Ολυμπιακό.
2: Έτσι.
0: Αυτό σημαίνει team option, δηλαδή option
2: τελειώνει το συμβόλαιο, έχω δικαίωμα να ανανεώσω.
0: Πόσο γνωρίζω, γιατί δεν είμαστε και μπροστά, το συμβόλαιο του Ντόρσε είναι κλειστό. Και στη μία πλευρά η Dubai έδωσε buyout και στην άλλη πλευρά ο χύψη ενδιαφερόμενος ΠΑΟΚ, μπορεί και άλλη ευρωπαϊκή ομάδα, να δώσει buyout και να πείσει τον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ρήμα, να τον αφήσει και να φύγει. Αν τώρα γίνει τεράστια στροφή 180 μοιρών και πει ο Ντόρσεϊ sorry guys, που είναι και ομογενής και naturalizer και τα λοιπά, και να τους πει συγγνώμη, τότε δεν αποκλείεται να γυρίσει το νόμισμα και να δούμε την άλλη πλευρά του. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, στην απολογία που θα κληθεί ο παίκτης, τότε το πιο πιθανό είναι αργά ή γρήγορα ο παίκτης να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό. Νομίζω ότι το έχουμε πιάσει από κάθε πλευρά.
2: Ναι, ναι, και από την πλευρά του Ολυμπιακού και του παίκτη και των φιλοδοξιών. Σωστά. Και της δυσκολίας να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα, με μοντέρο αγωνιστικά και οικονομικά. Όλα. Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα, έτσι.
0: Να πω και κάτι άλλο. Εάν δεν υπήρχε η πρόταση Μιστακίδη ή ας πούμε η πρόταση του Ντουμπάι στο World Cup, πιθανότατα να είχαν μια δυσαρέσκεια παίκτη, μια μικρή μανούρα, αλλά δεν θα έβγαινε προς τα έξω αυτό. Θα το λύνανε εσωτερικά. Τώρα όμως που υπάρχουν τα φράγκα και έχουν λολαθεί, που λένε και στο χωριό μου οι παίκτες, και με το δίκιο τους έχουν λολαθεί, γιατί σου λέει πού θα βρω 3 και 4 εκατομμύρια ετησίως, αυτό το πράγμα δημιουργεί την όλη συζήτηση.
2: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο τον νεοεισελθόντα στο Viber, τον Παντελή.
0: Καινούριος φίλος.
2: Ναι. Και άκου τι λέει ο Μέμος τώρα. Το διαβάζω γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα το μήνυμα του. Πρώτη φορά λέει, γράφει, αν και ζούμε με την αίρα από τότε που το προπό το σφράγιζε ο πράκτορας.
0: Παλιά δηλαδή.
2: Πολλά χρόνια πριν, φίλε μου. Ζούμε, λέει, μεταβατική περίοδο στη Λίγκα, μεταβατικές συμπεριφορές και κάπως έτσι, επειδή δεν προβλέπονται θεσμικά θέματα στις αμοιβές, θα δούμε νέους κανόνες για παίκτες και ομάδες σε άλλα πρότυπα. Νέα γήπεδα, γερά πορτοφόλια και χορηγούς. Θα ακολουθήσουν και άλλοι παίκτες. Ναι, εντάξει, πιθανό είναι αυτό.
0: Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Έχουν μπει σκληροί παίκτες.
2: Αλλά ακούμε αίρα από τότε που το προπότο σφράγιζε ο πράκτορας.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι καν αυτό, ρε φίλε.
2: Όχι, έχω παίξει. Δεν έπαιζα τώρα, παίζω καθόλου. Τότε ψιλοέπαιζα, ναι. Και όντως σφράγιζε ο πράκτορας κάποτε. Okay. Πριν από 65 χρόνια, 70.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. ακούγεται καμιά φήμη, λέει, ρωτάει ο φίλος ο Λουκάς για αλλαγή περιφερειακού στον ΠΑΟΚ. Κάτι ψηλοδιάβαζα πρόσφατα, αλλά δεν ξέρω. Ο Λόνι Γόκερ πάντως που είχε γραφτεί για ΠΑΟΚ, τελείωσε η ιστορία, υπέγραψε την Μπεσίκτας. Επέθεψε από NBA ο Λόνι Γόκερ και πήγε Μπεσίκτας. Καμία σχέση με οτιδήποτε, υπήρχε σαν φήμη έστω. Κάθε ένα, είναι τόσα πολλά, ψάχνω ένα που μου είχε κάνει εντύπωση πριν από λίγο. Εντάξει, δεν είναι στο DNA του Λουκά μου, του Ολυμπιακού, να μην σέβεται. Είναι δυνατόν. Δεν σέβεται τους παίκτες, λέει. Είναι λάθος. Λάθος εκτίμηση είναι αυτή. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν την επόμενη μέρα. Είναι απλό. Ειδικά με τον Μπαρτζόκα στο τιμόνι του. Αυτό. Πάμε, Κωστή.
0: Να δώσουμε και άλλη μια διάσταση, γιατί εδώ έχουμε συζητήσει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα που έχουμε σκεφτεί ή έχουμε δει ότι συμβαίνουν σε περιπτώσεις μεταγραφών ή αποχωρήσεων ή προσλήψεων κτλ. Ότι συμβαίνει και από την αντίστροφη πλευρά, από την αντίθετη πλευρά, μια ομάδα να πετσοκόβει ή και να διώχνει ένα παίκτη με συμβόλαιο. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό, να έχει ένας παίκτης διετές ή τριετές και να του λένε το καλοκαίρι bye bye, βρες ομάδα. Άρα, επειδή έχουν γίνει αυτά σε ομάδες, θα πρέπει και οι ομάδες ενδεχομένως να είναι έτοιμες να αποδεχτούν και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι, αδελφέ, θα σου έρθει πρόταση να φύγει ο παίκτης με συμβόλαιο.
2: Σωστό.
0: Όλα είναι μέσα στο κόλπο.
2: Τώρα, ρητορικό πιστεύω το ερώτημα του Τάσου. Ότι ένας παίκτης, ο Ντόρσελη, σε παρένθεση, έχει συμβόλαιο επίσημο, έχει δικαίωμα άλλη ομάδα να πλησιάσει και να κάνει πρόταση. Δεν πρέπει να ενημερώσει πρώτα την ομάδα. Το σωστό αυτό θα ήταν. Αλλά είδατε τι έγινε με την Ντουμπάη, με τον Γόκαπ.
0: Με το Μοντέρο και τη Βαλένθια.
2: Μοντέρο Βαλένθια.
0: Από το Μάρτιο.
2: Το Μπάντιο.
0: Απρίλιο.
2: Στο Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω ο Μπάντιο τόσο νωρίς.
2: Όχι τόσο νωρίς, αλλά είχε κλείσει σχετικά νωρίς.
0: Ναι.
2: Πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Η Ευρωλίγκα λέει, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον.
2: Αυτό ήθελα να πω. Γόκαπ. Είδε πώ το γύρισε το μπιφτέκι η Ντουμπάη.
0: Έχει δικαίωμα. Ναι, όταν τα βρήκαν
2: και έκανε, λέει, όταν έγινε καταγγελία τον Ολυμπιακό.
0: Μετά έγιναν αγαπόλυδες.
2: Όταν έγινε καταγγελία τον Ολυμπιακό, όχι, λέει, δεν έχουμε κάνει εμείς μόνο πρόταση, έχουν και άλλες ομάδες κάνει πρόταση.
0: Εντάξει, ναι. Τι θα πει.
2: Έτσι, αυτή είναι η απάντηση στο φίλο. Υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν και από αυτό, παιδιά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, κάτι θέλω να σου πω τώρα όμως. Κάτι σου έλεγα τώρα. Θα το δω, θα το θυμηθώ σε πορεία, εν πάση περιπτώσει.
2: Sorry, φίλε, σε
0: διάκοψα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, νομίζω λέει πως ο Ντόρση, βλέποντας πως η ομάδα κερδίζει με αυτόν στον πάγκο, έβγαλε μια κάποια ζήλια. Δεν ξέρω αν αυτή είναι αυτή η λέξη σωστή, αλλά αυτό γράφει ο Βαγγέλης. Δεν νομίζω να έλεγε τίποτα αν έχανε προχθές ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρω και αυτό, ούτε μπορώ να κάνω ψυχογράφημα του Ντόρση ή του κάθε Ντόρση ή του κάθε προπονητή. Παιδιά, λέει ο Ντόρση και ο κάθε Ντόρση κερδίζουν τα συμβόλαια μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη διάθεση που δείχνουν στο παρκέ, είτε όταν ξεκινάνε πεντάδα, είτε έρχονται από τον πάγκο. Πέρσι, λέει ο Φουρνιέ, όλη τη χρονιά έρχονταν από τον πάγκο. Ποιος ο Φουρνιέ, μην τρελαθούμε. Στο καλό να πάει ο Ντόρση και ας πάει να πάρει 4 και 5 και 15. Α, και λέει ο Θοδωρής Αθανάσου, είναι Ολυμπιακός, είναι φίλος εκπομπής πολλά χρόνια και είναι και ήρεμος άνθρωπος ο Θοδωρής. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πει κάτι ακραίο. Γι' αυτό και το βάζει σε αυτή τη διάσταση ότι ας πάει το παιδί να πάρει όσο περισσότερα μπορεί.
2: Και κάποια μηνύματα πριν, πολλά, όχι ένα ή δύο, που αναφέρονταν και στην εξωαγωνιστική συμπεριφορά, επειδή πλέξαμε τον κόμιο του Φουρνιέ. Ότι είναι παικταρά, το αμφισβητεί κανείς και με σωστή νοοτροπία. Για τα υπόλοιπα που έχει κάνει, τα έχουμε στυλιτεύσει, έτσι. Για τη χειρονομία στο T-Center, για τους αμπουκάδες από εδώ και από εκεί, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο οι συμπεριφορές και άλλο τι δίνει στο παρκέ, στον Ολυμπιακό. Ο Αθανάσιος, τριάρια Ολυμπιακό, ακούγεται κάτι? Τίποτα δεν έχουμε ακούσει. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο.
0: Τριάρια Ολυμπιακό, ναι. Δεν έχουμε ακούσει.
2: Και πάλι θα μείνουμε χωρίς παίκτη για κανένα εξάμηνο. Ελπίζω, λέει, για χεζόνια.
0: Γιατί δεν έχει παίκτη Ολυμπιακός?
2: Ναι, επειδή λέει χρειάζεται και το είπαμε ότι κινείται για διαρροτρίαρο. Μέχρι πότε ουσιαστικά είναι, πότε θα γίνει.
0: Ντόρση, όχι...
2: Ναι, πότε θα γίνει μεταγραφή. Για χεζόνια δεν το βλέπω. Εγώ τουλάχιστον.
0: Σε πρώτη φάση.
2: Μέχρι τώρα.
0: Φαίνεται ότι ο άνθρωπος παλεύει να μείνει στο NBA.
2: Κάτσε να δούμε, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Παλεύει.
2: Ναι, και να δούμε τη χρησιμοποίησή του.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Έτσι, από εκεί πέρα.
0: Και στα επίσημα. Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή. Έλεγα για τον Άρη και για τον Παπαλουκά που ήταν στο γήπεδο και μας το είπε ουσιαστικά ο Θοδωρής. Μας το αποκάλυψε με τα story που έβαλε στο αεροπλάνο και τα λοιπά, ότι πάει Θεσσαλονίκη.
2: Θαυμαστείς.
0: Για να δει τον κουμπάρο του Βασίλη Σπανούλη. Κάποια στιγμή τον πιάνει η κάμερα και λέει είναι τι παιχταράς είναι αυτός. Και προφανέστατα μιλούσε για τον κύριο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, τον Αμερικανό, και μόλις γεννημένο το 2000, δηλαδή και πάρα πολύ έτσι νέο παιδί, ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος και χθες έκανε παπάδες, έβαλε 19 ποντάκια σε 33 λεπτά, 6 στα 10 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα,
2: είναι παίκτης
0: ευρωλίγκας, 9 rebounds.
2: Είναι επιτυχία του Σπανούλη και του Άρη που είχε αυτόν τον παίκτη στη διάθεσή του.
0: Φοβερός.
2: Να τα λέμε όλα.
0: Φοβερός παίκτης.
2: Και είναι σταθερά εντυπωσιακά καλός.
0: Ο Άρης λοιπόν διέλυσε μια ιταλική ομάδα, την Τορτόνα, που δεν είναι, δεν λέω ότι είναι μια ομάδα, είναι μια ιταλική ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με επιμέρους σκορ στα δεκάλεπτα 31-21, 14-23 και το έχασε λίγο, 17-11 και 26-13 double score στο τελευταίο δεκάλεπτο, 19 Robinson Earl, 23 ο Matthew Morgan, παίκτης μέχρι πρώτον στην Ευρωλίγκα.
2: Αυτός καθάρισε το τέλος, ναι.
0: Με 3 στα 7 τρίποντα, 4 rebound, 3 assist, ένα κλέψιμο και μόλις 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής, 15 ο Dimitrijevic με 4 assist και 4 rebound.
2: Σε αυτόν έχει δώσει την παγέτα ο Σπανούλης.
0: Ο Τελειόπουλος δεν έβαλε τρίποντα χθες, είχε 0 στα 4, είχε 5 πόντους συνολικά, 6 ο Λίντελ, 6 και ο Μίτρου Λόγκ, 7 ο Χαραλαμπόπουλος, 4 ο Κεν Μπίρτς και 3 από τον Μοκόκα, που ακόμη δεν έχει βγάλει τον πραγματικό του εαυτό.
2: Εντάξει,
0: γιατί ήταν και τραυματίας καιρό.
2: Έτσι, μπράβο,
0: οπότε περιμένουμε να δούμε και από εκεί.
2: Λες να έχει νόημα αυτό το ερώτημα του φίλου του Παναγιώτη? Άραγε, λέει, ο Άταμαν θέλει τον Ντάιλερ στον ΠΑΟΚ. Κρατήστε, λέει, το μήνυμα.
0: Ποιος Άταμαν? Ο Τρινκέρι εννοεί.
2: Όχι, ο Άταμαν. Θα πάει ο Άταμαν στη θέση του Τρινκέρι κάποια στιγμή.
0: Τι
2: αυτό
0: λέει,
2: λοιπόν νόημα.
0: Τι λέει, μωρέ Παναγιώτη.
2: Παναγιώτη μου, εντάξει, εγώ δεν το ξέρω.
0: Αυτό. Αυτό το όνειρο, λες, να έχει δει τέτοιο
2: δεν
0: όνειρο.
2: Δεν ξέρω αν έχει το ρεκόρ.
0: Αν γίνει ποτέ θα το πούμε.
2: Το θυμηθούμε, φίλε Παναγιώτη. Εδώ είμαστε.
0: Εκτός αν μπερδεύτηκε με το όνομα.
2: Όχι, όχι, καθόλου δεν μπερδεύτηκε. Υπονοεί ότι θα φύγει ο Τρινκέρι και θα έρθει ο Άταμαν. Πώς υπάρχει αυτό. Από πού υπάρχει αυτή η πληροφόρηση?
0: Λες να ξέρει κάτι. Λες να ξέρει κάτι. Εγώ δεν έχω μάθει να μην αποκλείω τίποτα, Βαγγελή.
2: Ναι.
0: Δεν αποκλείω τίποτα. Τίποτα δεν αποκλείω.
2: Να σου πω, πάμε λίγο στον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
2: Για τον αυριανό αγώνα.
0: Ναι, με.
2: Δεν είπε κάτι φοβερό και τρομερό.
0: Όχι.
2: Απλά τον το ρώτησαν εκεί συνάδελφοι για τις μεταγραφές,
0: ναι.
2: Μεταγραφικές φήμες μάλλον,
0: ναι.
2: Είπε ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι μόνο οι παίκτες μου.
0: Μάλιστα.
2: Τίποτα άλλο. Αυτός που έχω στη διάθεσή μου. Και δεν...
0: Υπάρχουν μεταγραφικές φήμες στον Παναθηναϊκό.
2: Υπήρχαν.
0: Πότε?
2: Για ψηλό.
0: Πότε? Α.
2: Εγώ ναι. Αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει είναι ότι ο Μπράντοβιτς ήθελε να δει το Φαλ.
0: Ναι.
2: Ο Φαλ ήταν μια χαρά προχθές.
0: Ή μπορεί και να κοιτάζει την αγορά, δηλαδή.
2: Κοιτάζει, αν ο Φαλ ήταν αυτός που ήταν προχθές.
0: Δεν έχουν βγει και ψηλοί στην αγορά αυτή τη στιγμή. Να πεις ότι έχουν βγει στην αγορά.
2: Ναι. Οπότε ουσιαστικά δεν είπε τίποτα, αλλά απλά.
0: Για τους τραυματίες είπε ο Ρογκαβόπουλος, ναι. Είναι σίγουρα εκτός,
2: ναι.
0: Όπως και Σλούκας Ναν. Για τον Μπόγκα δεν γνωρίζουμε, λέει, ακόμη. Θα δούμε αύριο πώς θα αισθάνεται και ανάλογα με την κατάστασή του θα πάρουμε και την απόβασή μας. Περιμένετε, λέει, κάποιο ακόμη δώρο από τον coach όπως με το Σάρας? Όχι, όχι, λέει, θα συναντηθούμε σίγουρα σήμερα. Για τον Δημήτρη Τούδη εννοεί,
2: ναι.
0: Ερώτηση. Οπότε λέει μέχρι εκεί. Προφανώς θα φάνε όπως πριν από τα παιχνίδια. Όσον αφορά τώρα τον Φαλ, αυτό που είπες, ότι δεν μπορώ να ξεφύγω, λέει, και εγώ από τις φήμες.
2: Αν θα παίξει ο Μουστάφα ή όχι, είναι κάτι που θα ζητείτε.
0: Ναι.
2: Όπως συνεχίζει να υπάρχει κόσμο.
0: Πάντως έδειξε καλά στοιχεία στο τελευταίο παιχνίδι με την Παρτίζαν και με τη δημιουργία του και με τους πόντους
2: του. Για μένα
0: ήταν χρήσιμος. Ήταν χρήσιμος.
2: Προερχόμενος από τραυματισμό και προερχόμενος από μεγάλη.
0: Ήταν χρήσιμος, ναι.
2: Έτσι.
0: Τι είπε και ο ίδιος ο Φαλ,
2: το 10ο παίκτη.
0: Ο ίδιος ο Φαλ είπε, θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το στυλ μας και να παίξουμε σκληρή άμυνα. Γνωρίζουμε ότι η Χάπολη διαθέτει εξαιρετικού σκόρερ, επομένως πρέπει να έχουμε συνέπεια από το πρώτο λεπτό. Για την εμφάνισή του στο Βελιγράδι, λέει, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που αγωνίστηκα, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σταθερός, να κάνω όσα μου ζητάει ο προπονητής και ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο.
2: Στάθηκε στον Οτούρου,
0: ναι.
2: Που προφανώς θα τον εντοπίσει έστω για λίγο αύριο, δεν ξέρω πώς θα τον βάλει τον Φάλο ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
2: Είπε ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Πραγματικά ο Τούρου είναι από τα καλύτερα σέντερ της Ευρωλίγκα.
0: Και για το 5-0, λέει, έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια και καταφέραμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο, όλοι απολαμβάνουμε να είμαστε μαζί και στηρίζουμε ένας τον άλλον. Διαθέτουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο παίκτη. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα και αυτό κάνει διαφορά. Αυτό και από τον Μουστάφα Φαλ.
2: Δηλαδή, λέει, εσείς ο Μπάμπης, άλλος φίλος,
0: ναι.
2: Δεν έχετε ακούσει καμία φήμη για τον Άταμαν? Έχουμε κάποιο νέο για τον Σογιάκοβιτς και την Εθνική? Αυτό είναι σημαντικό, το δεύτερο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι, ναι. Για τον Πιτσικά ξέρω ότι ο Σπανούλης τον θέλει διακαώς στην Εθνική. Ακόμα δεν υπάρχει επιλογή Εθνικής για τον, από τον Πιτσιρικά τον Στογιάκοβιτς. Έχει βάλει μεγάλα μέσα. Ό,τι μπορεί κάνει ο Βασίλης Σπανούλης για την Εθνική για τον Στογιάκοβιτς. Δεν ξέρουμε. Για φήμη όχι. Εγώ δεν έχω ακούσει καμία φήμη. Και δεν μου αρέσει δηλαδή να παράγω και φήμες. Ναι. Αν δεν ξέρουμε κάτι, εγώ τουλάχιστον δεν το λέω.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει ένα μήνυμα ότι υπάρχει διπλή ανάγνωση στο θέμα Ντόρσεϊ. Πρώτον, δεν είναι ευχαριστημένος με την πρόταση που του έγινε και κοιτάζει δεξιά και αριστερά για καλύτερα, αν δεν έχει ακόμη, που έχει, λέω εγώ. Δύο, η ομάδα πιέζει και ίσως η άγαρμπη αντίδραση έχει σχέση με τον τρόπο πίεσης. Δεν το ξέρουμε, αυτό είναι αυθαίρετο που γράφει ο Τζόρτζ. Σε λίγο θα βγουν τα εξαπτέρυγα κτλ. Κτλ. Για το χαρακτήρα. Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τα εξαπτέρυγά της, είναι η αλήθεια. Επομένως ο καθένας κρίνεται από αυτά που γράφει ή λέει.
2: Εδώ, Ερασπορ.
0: Αυτά που γράφει ή λέει.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν...
2: Όπως εξομολογήθηκε, λέει ο Σάββας, ο ίδιος ο Ντόρσεϊ θέλει να παίζει και να το χαίρεται. Ελεύθερα 30 λεπτά και να παίρνει όσα σου θέλει χωρίς να κοιτάς τον πάγκο. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνει για ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Και θα πρέπει να μπαίνει σε καλούπι.
0: Πώς έκανε πέρσι.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Είχε μάθει να δημιουργούν οι άλλοι.
0: Πέρσι
2: να
0: κάνει
2: σε ομάδα του Γιώργου, κάποιο ομάδα. Μα πέρσι
0: δεν ήταν σε καλούπι. Είχε το στέλ του ο Τάιλερ. Λοιπόν, και 29 Βαγγέλη.
2: Πάμε.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο proληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: τι γίνεται σήμερα με τα μηνύματα, ρε Κωστή, άλλο πράγμα είναι.
1: Βαγγέλη, καψούρα, ε.
0: Για μεγάλη, μεγάλη καψούρα.
1: Είναι θεματάρα.
0: Ναι.
1: Είναι θεματάρα. Και είναι θεματάρα, διότι με κίνηση, πρωτοβουλία των παικτών έγινε θεματάρα. Δηλαδή ο Γουόκαπ με τη συνέντευξή του Γιώργου Αδαμόπουλο. Και τώρα με, με το σχόλιο αυτό που έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πρώτη φορά το βλέπω αυτό δηλαδή. Α, και με το Γόκαπ υπήρχε τέτοια, τέτοιος κατακλυσμός.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά εννοείται. Αυτό τώρα είναι και το δεύτερο απάνω το, στον ίδια ομάδα, στον Ολυμπιακό. Και δημιουργούνται προβλήματα και αγωνιστικά, το επαναλαμβάνω αυτό, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Ο Μάκης γράφει, ο κύριος Μάκης, για να δω, υπάρχει κάτι λέει σχετικά με την αντικατάσταση του Βόβορα στον Προμηθεά. Έχεις ακούσει κάτι?
0: Όχι.
1: Είχε ακουστεί για τον συνεργάτη του. Ε.
0: Α, ναι, ότι θα συνεχίσει ο συνεργάτης του για ένα χρονικό διάστημα. Δεν θυμάμαι και εγώ το όνομα τώρα.
1: Ναι. Ναι. Θα στείλω ένα μήνυμα, αγαπητέ Μάκη. Θα στείλω ένα μήνυμα, να τσεκάρω λίγο και θα σου πω. Θα το πούμε με την πρώτη ευκαιρία.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για τον Άρη,
1: ναι,
0: και την τελικά εύκολη νίκη που πέτυχε χθες.
1: Πολύ,
0: έτσι.
1: Πολύ.
0: Εύκολη, άνετη, σοβαρή ομάδα.
1: Ο Μιχελάκος, ο Μιχάλης είναι, ο μέχρι πρώτη συνεργάτης.
0: Να σου πω, έχουμε πει καθόλου για τα τέσσερα παιχνίδια.
1: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Για πες. Πες τα.
0: Ξεκινά από έκτη αγωνιστική. Ναι. Πότε φτάσαμε, ρε Κωστή? Έκτη αγωνιστική. Και άλλες δύο την επόμενη εβδομάδα. 8.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διπλή.
1: Δεν είναι διπλή.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: την
0: διπλή.
1: Άλλη εβδομάδα διπλή, ναι.
0: Για τρελάνεις. Δεν θυμάμαι καλά.
1: Δεν νομίζω, Βαγγελή.
0: Α, όχι, όχι, δύο αλλεπάλληλες αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται, όχι, όχι, όχι, όχι. Μονή, μονή,
1: δεν
0: μονή.
1: Είναι.
0: Έβδομη. Μετά είναι, 8η ή 9η είναι διπλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε απόψε 9 παρατέταρτο, Φενέρ Παρτίζαν. Ωραίο ματσάκι, να δούμε την Παρτίζαν. Πώς αντιδράσει μετά την ήττα την. Με κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά στο Βελιγράδι. Φενέρ λοιπόν Παρτίζαν στις 9 Πατέρτο, 9.30 Βαλένθια Μακάμπι. Και η Βαλένθια όπως έχασε ήταν χαστούκι.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Δηλαδή μιλάμε για τεράστια αποθέματα.
1: Ήταν σοκ.
0: Ήταν σοκ.
1: Ήταν σοκ.
0: Από 28 πόντους.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Από 28 τώρα είπαμε.
0: Αρμάνι 9.30 Αρμάνι Ντουμπάι. Και στις 10.
1: Εδώ τι βλέπεις. Έχει ανέβει το Ντουμπάι λίγο.
0: Έχει ανέβει το Ντουμπάι, αλλά και η Αρμάνι έχει πέσει.
1: Και το Αρμάνι πέφτει.
0: Το Αρμάνι, το λες το Αρμάνι, ε.
1: Έτσι, για πλάκα.
0: Και 10 η ώρα, Ρεάλ Βιλερμπάν. Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Η Βιλερμπάν καλή, αλλά θα χάσει.
0: Πλάκα-πλάκα η Αρμάνι είναι στο 1-4.
1: Ναι.
0: Στο 1-4. Άλλη μια χρονιά.
1: Σωστό.
0: Σε 5 αγώνες.
1: Βέβαια.
0: Αυτή είναι οι 4 αποψινή αγώνες.
1: Λες να την γλιτώσει ο Ποέτα.
0: Ήδη ακούγεται. Α, Μπασκόνια ξεχάσαμε.
1: Ναι.
0: Για τρίτη φορά Περάσοβιτς. Καλό βράδυ, Γκαλμπιάτη. Τον αποχαιρέτησε χθες βράδυ η Μπασκόνια.
1: Ναι, και υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει Γκαλμπιάτη με καστρίτη εκεί στη Βαρέζα.
0: Ναι, αλλά το διαψεύδουν.
1: Το διαψεύδουν προσωρινά τουλάχιστον.
0: Οι Ιταλοί, ναι.
1: Ναι. Μετά την
0: ήττα. Δεν φοράει με κέρχε τα καλύτερα. Λες και φταίει ο προπονητής.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το μπάτζετ της Μπασκόνια, το αγωνιστικό, αντε να είναι 10 το πολύ.
1: Ναι,
0: τι να παίξει τώρα,
1: ναι,
0: με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ.
1: Σωστό.
0: Ή Ντουμπάι.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, αύριο.
0: Αύριο Ζαλγκύρης έχουμε με την ΕΦΕΣ.
1: Καλό.
0: Και η ΕΦΕΣ δεν πάει καθόλου καλά, φίλε.
1: Και η ΕΦΕΣ δεν πάει. Ο Μάικ Τζέιμς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι.
1: Τη μισή ομάδα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί να είναι. Και στο 1-4 δεν είναι και η ΕΦΕΣ. Ναι, στο 1-4 είναι και η ΕΦΕΣ. Εντάξει, αλλιώς
1: χαμηλά. Είναι χαμηλά.
0: Λοιπόν, έχουμε Ζαλγκύρης λοιπόν ΕΦΕΣ, 8 η ώρα. Την ίδια ώρα αύριο Μπεσίκτας Μπάγερν. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Παρί.
1: Καλό.
0: 9 και 4 το Παναθηναϊκός Χάπουελ, αυτό είναι το ντέρμπι.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. 9.30 Βίρτους Μπασκόνια, με νέο προπονητή, είπαμε Περάσοβιτς.
1: Και λογικά Βίρτους φαβορεί.
0: Όταν ξεμένει ο Κερεχέτα, πάντα στο δόμο Περάσοβιτς, ναι, έρχεται. Και 9.30 ώρα επίσης Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός.
1: Αυτό είναι ντέρμπι.
0: Αυτό είναι ντέρμπι.
1: Μεγάλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Ολυμπιακός που θα εμφανιστεί χωρίς Ντόρση και θα εμφανιστεί, ας πούμε, με μία σύνθεση που. Πιθανότατα θα συνεχίσει έτσι ως έχει, ας πούμε, χωρίς Ντόρσεϊ, αλλά και πάλι.
0: Μέχρι να αποκτηθεί, αν αποκτηθεί διαρροτρίαρο. Ναι. Και αν τελικά δεν υπάρχει.
1: Αυτή είναι η έκτη αγωνιστική στην, ναι, Euroleague.
0: Μπαρσελόνα στο 3-2 είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι χαμηλά. 4-1 Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
0: Για τον Παναθηναϊκό, για τον αυριανό αγώνα εννοώ. 5-0 ο Παναθηναϊκός μόνος πρώτος. Χάπου είναι στο 3-2.
1: Να δούμε 2-3 πραγματάκια.
0: Έχει κάνει

0: τώρα. Δεν έλπισε εσύ, αλλά δεν είναι μακριά και, και η ομάδα του Ιτούδη. Λοιπόν.
1: Να, να δούμε λίγο δύο-τρία πραγματάκια στα στατιστικά των ομάδων. Η καλύτερη επίθεση αυτή τη στιγμή είναι της Βαλένθια με 113,6 πόντους ανά 100 κατοχές. Ακριβώς από κάτω είναι ο Ολυμπιακός με δεύτερη καλύτερη επίθεση. Η Βαλένθια έχει 125 πόντους, 2, ο Ολυμπιακός 123,8. Η Μπεσίκτας είναι τρίτη καλύτερη επίθεση. Η Μπαρτσελώνα τέταρτη και πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Στην άμυνα όμως ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και μάλιστα είναι η ομάδα που δέχεται τους λιγότερους πόντους σε όλη την Ευρωλίγκα. Δηλαδή είναι η μοναδική ομάδα, μόνο να το διατυπώσω πιο σωστά, η μοναδική ομάδα στην Ευρωλίγκα που δέχεται κάτω από 100 πόντους ανά 100 κατοχές, 94,6, ναι. Ενώ η δεύτερη καλύτερη άμυνα που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα δέχεται 101 πόντους ανά 100 κατοχές. Για να βρεις τον Ολυμπιακό, ενώ έψαχνες να τον βρεις
0: ψηλά
1: από μερικές αγωνιστικές,
0: ναι, ναι,
1: χαμηλά,
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: έχει ανέβει,
0: ναι,
1: και είναι έκτη η άμυνα του Ολυμπιακού. Έχει όμως ενδιαφέρον κάτι ακόμα όσον αφορά το ρυθμό, τον ρυθμό των ομάδων που φαίνεται από τις πολλές κατοχές. Η πιο γρήγορη ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Βαλένθια με 78 κατοχές ανά παιχνίδι. Τέταρτος είναι ο Ολυμπιακός σε επίπεδο ταχύτητας κατοχών, πολύ πολύ χαμηλά. Τέταρτος από το τέλος είναι ο Παναθηναϊκός. Και αυτό τι δείχνει? Ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τέταρτος από το τέλος στις κατοχές, δηλαδή σε ρυθμό, στην επίθεση είναι αρκετά ψηλά, δηλαδή είναι πέμπτος, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός, ειδικά στο σετ παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς πολύ τρέξιμο και γκάζι, είναι η πέμπτη καλύτερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα του Παναθηναϊκού. Να δούμε λίγο όσον αφορά τα ποσοστά στα τρίποντα, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη η Βαλένθια με 43%, ο Παναθηναϊκός είναι πέμπτος με 38,8 και ο Ολυμπιακός είναι προτελευταίος στα τρίποντα με 29,8.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Προτελευταίος στα τρίποντα είναι ο Ολυμπιακός. Στα δίποντα, να το ρίξω γι' αυτό μια ματιά, στα δίποντα είναι πρώτος ο Ολυμπιακός, γιατί έχει καλά τελειώματα, Μιλουτίνοφ, συνεργασίες, Βεζένκοφ, είναι πολύ δυνατός στα δίποντα. Είναι λοιπόν πρώτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι έκτος. Και στις βολές που τις κοιτάμε, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, χάνουν οι ομάδες τις βολές και συζητάμε τι ακριβώς. Λοιπόν, είναι πρώτη σε βολές σε ποσοστό η Ρεάλ, 87%, 86,3% είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός των παλιών καλών χρόνων, πέμπτος από το τέλος.
0: Πάλι τα ίδια δηλαδή. Και φέτος.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 72,6%.
0: Πέρσι είχε βελτιωθεί.
1: Χάνει 3-10 δηλαδή.
0: Πέρσι είχε βελτιωθεί λίγο, αλλά φέτος πάλι μια τα ίδια.
1: Πέμπτος
0: από το τέλος. Άλλα καλά φέτος.
1: Ναι.
0: Αμήνες και αυτά.
1: Σίγουρα.
0: Κωστή μου, ξεχάσαμε τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή χθες.
1: Δεν την ξεχάσαμε.
0: Επί της Βούρσμπουργκ.
1: Την έχω μπροστά μου.
0: Έτσι, 2-2 ο Ηρακλής πλέον. 90-73. 92-73.
1: Γερμανική ομάδα, σοβαρή.
0: Ναι.
1: Και άνετη νίκη.
0: Με
1: ποιοι πήγανε καλά, Βαγγέλη?
0: 16 ποντάκια είχε ο Μέλβιν.
1: Ναι.
0: 16 και ο Στάιλ.
1: Με 9 rebound.
0: 16 και ο Χόχλερ.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος παίζει πάλι.
1: Πολύ ψωμί, ε.
0: Έτσι.
1: Από 10...
0: Και 10 έχει ο Σίλας.
1: Σίλας και Λεκιού.
0: Ο οποίος φέτος είναι αναγεννημένος. Έχει χρόνο συμμετοχής. 20 λεπτά έπαιξε,
1: ναι,
0: ο Σίλας.
1: Ναι.
0: 22-31 τα δίποντα για τον Ηρακλή. 9-23 τρίποντα.
1: Αντιθέτως, έχασε ο Προμηθέας.
0: Έχασε ο Προμηθέας εντός έδρας από την Τρίερ. Έτσι, και
1: γερμανική
0: είναι
1: ομάδα με 83-87.
0: Σοβαρή γερμανική ομάδα.
1: 87-83. Ναι. Από τον Προμηθέα ξεχώρισαν οι διψήφοι, 23 από τον Νιου Williams με 5-9 τρίποντα.
0: 17 ο Evans
1: και 17
0: είχε
1: από τον Σάνον Evans.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι βοήθησαν, αλλά παρότι το μάτς πήγε ψηλά, το πήρε η Trier γερμανική με 87-83. Αυτό για το FIBA Europe Cup. Το Euro Cup την επόμενη εβδομάδα έχει, για να δω, στις 20 του μηνός. Βαγγέλη, 20 του μηνός είναι Τρίτη?
0: Ναι.
1: Νομίζω, Τρίτη. 20 του μηνός, να το τσεκάρω λίγο. 20 του μηνός είναι
0: 20 είναι Τρίτη.
1: Τρίτη,
0: ναι, τρίτη, τρίτη.
1: Τρίτη παίζει ο Άρης με την Ροστόκ εκτός έδρας. 9 η ώρα το βράδυ αυτή η αναμέτρηση. Και ο ΠΑΟΚ παίζει εντός έδρας την Τετάρτη με την γερμανική Ulm, 8 η ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Για το BCL της FIBA,
0: στη βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο,
1: ναι,
0: ο όμιλο είναι ο Άρης πρώτος με 3-0, όπως και η Χάπολη Τζερούσαλεμ και αυτή από τα φαβορή. Τέσσερα είναι τα φαβορή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Άρης, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Άρης,
1: Χάπολη Τζερούσαλεμ
0: και Μπαξί Σαχίρ, έτσι. Ναι. Αυτές οι δύο είναι πρώτες και στον άλλο όμιλο, στον όμιλο δηλαδή του ΠΑΟΚ, είναι στην τρίτη θέση αλλά με 2-1. Είναι πρώτη Μπαξί Σαχίρ, 3-0, 2-1 η Ουλμ, με την οποία παίζει παιχνίδι. Βέβαια την άλλη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ. Και επίσης είναι ο ΠΑΟΚ, η Λιεδκαμπέλης
1: που τον κέρδισε
0: και η Ρώμα.
1: Και η Ρώμα, 2-1.
0: Έτσι, αυτές.
1: Στο BCL της FIBA την τρίτη 20 του μηνός δεν έχει ελληνική συμμετοχή. Τετάρτη όμως 21 η ΑΕΚ παίζει με την Adverb, την ομάδα από το Βέλγιο, 7 η ώρα στη Σανέλ Αρένα. Μιλάμε για 21 του μηνός Τετάρτη και δεν παίζει το Περιστέρι. Είναι το ρεπό που κάνει το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο 630 μας απαγορεύει στους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
0: Πλην του Γιάννη λέει. Μόνο αυτό ξέρει ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Εσείς που τα ξέρετε όλα αυτά λέει. Κάνετε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Έχουν μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ρεπορτάζ Ηρακλή, Άρη, ΠΑΟΚ. Όπως κάνουμε όλοι μπασκετικοί, έτσι. Αυτό κάνουμε χρόνια τώρα.
1: Όχι εμείς, ε.
0: Όχι εμείς. Μόνο ο κύριος Δεντόπουλος λέει έπρεπε σήμερα να είναι εκεί να μιλάει.
1: Ναι.
0: Όχι εσείς.
1: Να λοιπόν. Μας πει όμως τη διαφωνία του φίλος.
0: Αδελφέ μου, να είσαι καλά.
1: Ωραίο το κράξιμο, το δεχόμαστε αγαπητέ φίλε. Αλλά πες μας τη γνώμη σου.
0: Από τότε που μπήκα.
1: Ή πες μας τι δεν σου άρεσε.
0: Από τότε που μπήκα στο ρεπορτάζ, μου έβαλε ο Μακαρίτσιο Νικήτα ο αείμνηστο ο Γαβαλά, την καθημερινή κιόλα τότε. Το ρεπορτάζ του μπάσκετ κάναμε τα πάντα. Όλα. Και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΑΚ και τα πάντα. Δεν υπάρχουν στεγανά. Κανείς δεν υπάρχει εξειδικευμένος απόλυτα σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ. Το λέω προς γνώση του φίλου του X30.
1: Σωστός.
0: Έτσι, αυτό. Αυτό δεν το περίμενα, φίλε.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Να, να υπάρχει απαγόρευση.
1: Απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται να κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Δεν το ήξερα.
1: Δεν πειράζει, υγεία. Τι άλλο, Βαγγέλη, υπάρχει από ειδησιογραφία. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τον Μοτιεγιούνα στην GBL.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Μπαίνει λοιπόν GBL και εκτός λίστας έμεινε ο Κλιφ Ομορούγη. Δεν έχει αγωνιστεί άλλωστε μέχρι τώρα σε επίσημη αναμέτρηση. Οπότε ο Μοτιεγιούνας θα πάρει τη θέση του.
0: Φιλέ Γιώργο.
1: Βαγγέλη, ακούς και ναι. Εσύ για Ναν και Σλούκα ενδεχομένως και Κυριακή με Περιστέρι ή θα πάει πιο μετά Ευρωλίγκα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά που σου είχα πει ότι θα πήγαινε λίγο πιο μακριά, δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς τις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος επί 5 παραπονιέται τα μηνύματα, πολύ δεν τα διαβάζετε ποτέ. Πάντα διαβάζουμε, φίλε, όταν προλαβαίνουμε. Μας λέει ότι η δεύτερη ομάδα δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει. Αυτό είπαμε και πριν. Έκανα λάθος εγώ. Ναι. Μία μεταγραφή μπορεί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Οι ξένοι που έχει δηλώσει ο Παναθηναϊκός στη GBL στο πρωτάθλημα είναι Φρανσίσκο Μπάντιο 2, Χέις Ντέιβις 3,
0: το φάλε έχει βάλει.
1: Λεσόρ Γιαμπουσέλε 5, Μπόγκα 6, Χουάντσο 7
0: και Φάλε 8.
1: Και Φάλε 8.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μπει ακόμα ο Ναν.
0: Όχι.
1: Όσον αφορά το πρωτάθλημα.
0: Και έχει μία αλλαγή ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μέχρι το τέλος.
1: Γιατί είχε βάλει Ναν για να εκτίσει την ποινή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Το στοιχείο. Να δούμε τι άλλο υπάρχει. Είπαμε για τον Μοτιεγιούνας του ΠΑΟΚ. Ο Μπαλτσερόφσκι έκανε κάποιες δηλώσεις, ο οποίος. Άκουσον παίζει την Μπαρτσελώνα. Δεν είχε πιάσει τον Παναθηναϊκό με Άταμαν και μάλιστα κάποιες στιγμές του είχε φερθεί πάρα πολύ σκληρά και το λέγαμε εδώ στην εκπομπή. Γιατί επιτρέπεται να μιλάμε για Παναθηναϊκό κατά το φύλλο και όχι για Ολυμπιακό. τον είχε ξεφτυλίσει μερικές φορές στα time out ο Άταμαν και θυμάμαι ότι παίκτες άλλοι τον είχαν ας πούμε στηρίξει όσο μπορούσαν και ο Βιλντός αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είπε για την Μπαρτσελώνα και τον Ολυμπιακό ο Μπαλτσερόφσκι ότι ανεξάρτητα τις συνθήκες η ομάδα μας έχει το χαρακτήρα να παλεύει. Είναι κάτι λέει που ο καθένας το έχει μέσα του. Αισθάνομαι λέει πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Για τον Ολυμπιακό, τι είπε, είναι σπουδαία ομάδα. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι ως κάποια δοκιμασία, αλλά ως έναν αγώνα που θέλουμε να κερδίσουμε. Εντάξει. Απλές δηλώσεις, χαλαρές.
0: Άκου ένα μήνυμα από τον Μανώλη Κωστή. Ναι. Πάντως η ιστορία λέει, δείχνει ότι οι παίκτες πετυχαίνουν. Οι παίκτες αυτό που θέλουν εις βάρος των ομάδων. Και λέει Πετρούσεφ, Γουόκαπ, Ντετζούλιους, πρόσφατα παραδείγματα. Ναι, μέχρι τώρα. Ακόμα και ο Τζούλιος.
1: Και ο Πετρούσεφ.
0: Και ο Πετρούσεφ.
1: Μανούρα.
0: Δεν ήθελε να παίζει να είναι στη σκιά ας πούμε, του Μιλουτίνου ή του Βεζένκοφ, έφυγε. Ναι. Και ο Γκόκαπ το ίδιο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ, δεν ξέρουμε δηλαδή. Και η δεύτερη επισήμανσή του λέει και ο Λάσο λέει λογικά κινδυνεύει μετά τις απανωτές φαλιάρες και ειδικά τη χθεσινή από Μπάγερν. Είπαμε ότι ήταν κακή ήττα, ειδικά η χθεσινή από την Μπάγερν. Τώρα αν κινδυνεύει ή όχι. Εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα η ΕΦΕΣ. Μπορεί να μην έχει τον κόσμο της Φενέρ, αλλά είναι μεγάλο brand name για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Στην Elite League υπάρχει μία αλλαγή στην αναμέτρηση του Αμίντα με το ψυχικό. Θα γίνει 6 το απόγευμα αντί για 5. Και είναι μάτς το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Ιμητού. Άγγελος Ζούπας είχε οριστεί 5 και πήγε 6 από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Λοιπόν,
0: και ο Νίκ Ζουρ, ρε παιδιά, λέει ο Ρόγκα είναι έξω λόγω τραυματισμού πάλι. Ναι, είναι για λίγο καιρό πιστεύω. Αν και δεν ξέρεις τώρα, αυτή είναι ύπουλη, ύπουλος
1: τραυματισμός. Για λίγες μέρες.
0: Αυτό το παιδί λέει από τα Ελληνόπουλα είναι εκείνος που έχει τα περισσότερα προσόντα για να αφήσει εποχή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αν και εφόσον δεν επιρρεπεί σε τραυματισμούς. Είναι ο φίλος μας ο Νικήτας από τη Ρόδο που πρόσφατα
1: ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος.
0: Χτυπήθηκε πάρα πολύ από πλημμύρες. Ναι, ναι, είχαμε και τον νεκρό εκεί, έτσι. Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά εντάξει, το θέμα είναι ότι έχει αρκετούς τραυματισμούς.
1: Ναι. Λοιπόν, εκτός από την προπόνηση της ΑΕΚ έμεινε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ήταν πολύ κακός στον Ιγκαλής Χόλ ο Μπάρτλεϊ. Το θέμα είναι τώρα ταλαιπωρείται και από τενοντίτιδα επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο. Έχει υποβληθεί σε νεσοθεραπεία και δεν είναι στη διάθεση του Dragan Sakota. Συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση ο Ντέρικ Βίλιαμς, να είναι καλό νέο για τον Dragan Sakota. Μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Γκρέκ Μπράουν και συνεχίζει από θεραπεία ο Κισόν Φίζελ. Όσον αφορά την ΑΕΚ και τους απόντες, αλλά και έναν παίκτη ο οποίος ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Ο Σπόλεστρα εντωμεταξύ, Στάζι Μέλι, πώς λέγεται. Έτσι λέγεται,
0: ναι, για, Στάζι Μέλι, ναι.
1: Για το Γιάννη. Είμαστε λέει ευλογημένοι που έχουμε το Γιάννη κτλ. Λοιπόν,
0: κάτσε να το δούμε γι' αυτό ένα λεπτάκι. Που μας αναφέρει
1: να
0: ο φίλος.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Να το δούμε. Δηλαδή ο Ντόρσεϊ είναι. Παιδιά, μην τα μπλέκουμε τα πολιτικά. Please, δηλαδή.
1: Τι έχει θέμα,
0: με το τι λένε οι
1: πολιτικοί. Τι ακριβώς. Τι ακριβώς.
0: Εντάξει. Κάνει πλάκα, βέβαια. Κάνει πλάκα.
1: Άλλο να κάνει πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Άλλο να κάνει πλάκα, εντάξει.
0: Έχει να κάνει με αυτό που έχει υποθεί ότι κάνουν bullying οι εργαζόμενοι εργοδότες. Έχει πλάκα αυτό, ναι.
1: Όπως μας γράφει ένας φίλος,
0: ναι.
1: Story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου,
0: ναι.
1: Που έχει φωτογραφία του Kendrick Nunn και λέει ο βασιλιάς επέστρεψε.
0: Άρα King προφανώς, προφανώς μπορούμε να τον δούμε την Κυριακή.
1: Λες και αύριο. Δηλαδή τώρα γιατί δεν το γράφει
0: ξέρω,
1: King
0: δεν
1: is back. Άξι, δεν μπορώ να μπει στο μυαλό του. Αλλά
0: κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς ο
1: ιδιοκτήτης.
0: Έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Άλλο δεν
1: ξέρω.
0: Πάντως ότι δεν θα είναι έτοιμο. Ο ίδιος ο Μπράντοβιτς το πρέπει να από λίγο. Τώρα θα είναι έκπληξη να είναι αύριο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον αυτό που γράφει Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media για τον Kendrick Nunn. Αγωνιστικό το σχόλιο του. Λοιπόν, παιδες, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ακούσουμε ένα έτσι τραγουδάκι. Το NBA εντωμεταξύ προσπαθεί να τσεκάρει τι ακριβώς έχει γίνει με hackers που χτύπησαν τα social media της κορυφαίας μπασκετικής γιορτής του NBA και βλέπουμε. Ετοιμαζόμαστε για παιχνίδια, δεν υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον σήμερα αλλά έχει παιχνιδάκια, μπορούμε να κάτσουμε να δούμε όπως ας πούμε το Φενέρ Παρτίζαν το οποίο ξεκινάει 9 παρατέταρτο. Θα έλεγα ότι από τα άλλα μάτς ούτε το Βαλένθια Μακάμπι με ιντριγκάρι, ούτε το Αρμάνι Ντουμπάι με ιντριγκάρι, ίσως λίγο περισσότερο λόγω αθλητικότητας το Ρεάλ Βιλερμπάν θα κάτσω λίγο να χαζέψω, που είναι και πιο αργά.
0: Ναι.
1: Και αύριο Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ 9 και 4 και Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός 9 και μισή. Πάντα υπό τη συζήτηση, ας πούμε, της επιστροφής στην Αθήνα του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Και να σου πω,
1: των όσων συμβούν από εδώ και πέρα.
0: Είναι εκτός λίστας για το ελληνικό.
1: Για το ελληνικό, ναι.
0: Ναι. Άρα δεν θα τον δούμε την. Εκτός αν γίνει αλλαγή.
1: Αν γίνει αλλαγή.
0: Να την κάψουν και αυτή την αλλαγή.
1: Αν γίνει αλλαγή.
0: Γιατί ναι. Μία έχει ακόμα.
1: Ναι, είναι τόσο, είναι τόσο πολλοί παίκτες που πρέπει να αποφασίσει ο προπονητής ποιοι θα παίζουν Ελλάδα και ποιοι θα παίζουν Ευρωλίγκα. Δεν χωράνε όλοι.
0: Δεν μπορεί να τον δούμε. Εκτός αν κάνει αλλαγή.
1: Να το δούμε αύριο.
0: Αλλαγή στην αλλαγή. Μπορεί να το δούμε αύριο. Ναι,
1: λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχόμαστε. Κύριε Γκάμπη, να κλείσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι με τους φίλους και τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έτσι καλύτερα κάποια από τα παιδιά αυτά, να μιλήσουμε μαζί τους για την προετοιμασία τους, τις προσδοκίες τους, τις αγωνίες τους, αλλά και για όλα όσα κρύβονται πίσω από την προσπάθεια ενός νέου αθλητή να φτάσει σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Και ξεκινάμε λοιπόν με ένα κορίτσι που έχει ήδη δώσει τα δικά του δείγματα γραφής στο στίβο. Είναι η Λορένα Χατζηλέλεκα, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο άλμα επί κοντό, στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων. Η Λορένα, η οποία προέρχεται από μια ιδιαίτερα δυνατή αγωνιστική χρονιά, καθώς αναδείχθηκε πανελληνιονίκη στην κατηγορία K18, με άλμα στα 3 μέτρα και 90 εκατοστά στο Πανπελοποννησιακό στάδιο της Πάτρας. Κατέκτησε παράλληλα και τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 στα Τρίκαλα, με επίδοση 4 μέτρα που αποτελεί και το ατομικό της ρεκόρ. Και μέσα στη φετινή χρονιά έχει περάσει τα 3.95 στο meeting της Κηφισιάς. Εκπροσώπησε την Ελλάδα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18, στο Ριέτι της Ιταλίας, όπου κατέλαβε την 10η θέση με άλμα 3.70. Μπροστά της, καταλαβαίνετε, ανοίγεται μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, μία μοναδική εμπειρία λοιπόν με τα ελληνικά χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων στο Ντακάρ. Η Λορένα λοιπόν Χατζηλέλεκα κάνει σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Λορένα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ να μας πεις πώς είσαι. Σε πετυχαίνουμε σε ώρα προπόνησης ή έχεις τελειώσει?
1: Όχι, έχω τελειώσει την προπόνησή μου και τα φροντιστήρια και με σπίτι αυτή τη στιγμή.
0: Σήμερα σχολείο δεν είχε?
1: Σήμερα όχι, λόγω της κακοκαιρίας που έχουμε στη Ρόδο ήταν κλειστά τα σχολεία.
0: Εντάξει, ευκαιρία λίγο να ξεκουραστείτε, έστω και
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά πλέον στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ. Έτσι, σε περίπου 20 μέρες αναχωρείτε το δικό σας γκρουπ. Mm. Πώς είναι λοιπόν για σένα αυτή η περίοδος? Έχει αρχίσει να γίνεται έτσι πιο έντονη προσμονή όσο πλησιάζουν οι αγώνες?
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι δύσκολη η περίοδος αυτή, γιατί προετοιμάζουμε τώρα για τους αγώνες αυτούς. Η προπόνηση έχει γίνει πιο απαιτητική όπως κάθε φορά από τους αγώνες, αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ πολύ να φύγω.
0: Τι σημαίνει για σένα και τι συναισθήματα σου δημιουργεί το γεγονός ότι θα μετάσχεις σε μια διοργάνωση με την ονομασία Ολυμπιακοί Αγώνες? Πώς ηχεί αυτό στα αυτιά σου?
1: Νιώθω πολλά συναισθήματα έντονα, μεταξύ αυτών είναι χαρά της συμμετοχής μου σε αυτό το θετικό γεγονός. Ικανοποίηση σίγουρα για την ανταμοιβή των κόπων μου και του προπονητή μου. Ευθύνη και αγωνία για μια αξιοπρεπή εμφάνιση, ίσως κάποια καλή θέση, γιατί όχι με κάποιο ίσως ατομικό μου ρεκόρ. Τιμή που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου και είμαι πολύ αισιόδοξη και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Πώς φαντάζεσαι τις μέρες αυτές έτσι μαζί με την ομάδα στο Ολυμπιακό χωριό?
1: Το φαντάζομαι σαν μια γιορτή με όλες τις χώρες του κόσμου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια φιλική ατμόσφαιρα από τους συμμαθητές μου από όλο τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα είναι πλήρως καλυμμένες οι αθλητικές μας ανάγκες από τις διαθέσιμες υποδομές. Θα αποκτήσω μια ξεχωριστή εμπειρία και θα γνωρίσω άλλους άξιους αθλητές και αθλήτριες της ηλικίας μου.
0: Η προετοιμασία σου τώρα, Λορένα, πώς κυλά την περίοδο αυτή? Υπάρχει κάτι στο οποίο έχετε έτσι δώσει με τον προπονητή σου ιδιαίτερη έμφαση εν ώψη και της διοργάνωσης?
1: Η προετοιμασία κυλά πολύ καλά. Συμπεριλαμβάνεται σίγουρα από καθημερινές προπονήσεις πολύ ωραίες, με πολύ ένταση. Έχουμε δώσει λίγο περισσότερη έμφαση στη τεχνική μου και στη ψυχοσωματική κατάστασή μου.
0: Τι θα ήθελες τώρα να αποκομίσεις από την εμπειρία αυτή, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι? Δεδομένου θα βρεθείς σε έναν αγώνα που μετέχουν αθλήτρες από πάρα πολλές διαφορετικές χώρες.
1: Ναι. Θα ήθελα να αποκτήσω σίγουρα τις φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με τους τάξιους αθλητές από άλλες χώρες και αθλητές. Και φυσικά ήθελα να διευρύνω τους ορίζοντές μου και να ευχαριστήσω ότι κάθε μέρα που θα βρίσκομαι εκεί πέρα.
0: Λορένα Χατζηλέλεκα, η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα έτσι καλή για σένα, έτσι, με σημαντικές διακρίσεις, ατομικό ρεκόρ, 4 μέτρα. Πόσο ικανοποιημένη είσαι από την πορεία σου μέχρι σήμερα? Νιώθεις ότι έχεις κάνει τα βήματα που ήθελες?
1: Ναι, σίγουρα ήταν μια πολύ καλή σεζόν φέτος για μένα. Με βάση των περιορισμένων και αντίξεων συνθήκων στη Ρόδο, εδώ πέρα που βρίσκομαι, χωρίς εγκαταστάσεις, είμαι αρκετά ικανοποιημένη και σίγουρα μου δίνεται περιθώριο για εξέλιξη. Νιώθω ότι έκανα τα βήματα που ήθελα, παρόλο που οι εγκαταστάσεις, όπως είπα, δεν είναι
0: ιδανικές.
1: Mm-hmm. Ναι, πιστεύω έχοντας καλύτερες συνθήκες θα μπορούσα να είχα και καλύτερες επιδόσεις, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη για την κατάσταση που βρίσκομαι εδώ.
0: Τα 4 μέτρα που έκανες ήταν ένα όριο που ήθελες πολύ να ξεπεράσεις. Νιώθεις δηλαδή ότι ήταν φράγμα αυτό για σένα και πλέον νιώθεις έτοιμη για μεγαλύτερες πτήσεις.
1: Ναι, σίγουρα ο στόχος μου ήταν να βελτιώσω το ατομικό μου ρεκόρ. Και εφόσον το κατάφερα και είμαι ακόμα πιο χαρούμενο που πέρασα και τα 4 μέτρα, γιατί εντάξει, σίγουρα ήταν ένα πράγμα που ήθελα να περάσω.
0: Τώρα στους Ολυμπιακούς, στον Ντακάρ, έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Μίλησες λίγο νωρίτερα για ένα ατομικό ρεκόρ. Με τι θα ήσουν ικανοποιημένοι, λοιπόν?
1: Ο στόχος μου στον Ντακάρ είναι να δώσω το καλύτερο μου εαυτό, να απολαύσω αυτή τη ξεχωριστή εμπειρία και να μείνω ικανοποιημένη μετά τον αγώνα. Γνωρίζεις ότι έδωσα ό,τι μπορούσα, είτε αυτό είναι ένα ατομικό, είτε δεν είναι. Θα ήθελα να είμαι ικανοποιημένη μετά τον αγώνα μου, ξέροντας ότι έδωσα τον εαυτό μου.
0: Φέτος αγωνίστηκες και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Ριέτη. Έτσι, είχες μία διεθνή εμπειρία, όπου έκανες ένα άλμα στα 3,85 στον προκριματικό, αν θυμάμαι καλά, και 3,70 στον τελικό. Τι έχεις κρατήσει από τη συμμετοχή σου αυτή?
1: Σωστά, ναι. Κρατάω σίγουρα την αμετανάλλητη εμπειρία με τις συμμαθητριές μου. Κρατάω την οργάνωση, τη φιλοξενία και την απίστευτη ζέστη που δεν βοήθησε πολύ στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, έκανα ό,τι μπορούσα και εκεί πέρα, αν και δεν ήμουν πολύ ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την επίδοσή μου. Αλλά ήταν και η κούραση της σεζόν, αλλά έκλεισε πολύ, πολύ ωραία. Πέρασε πολύ ωραία και γέμισαν εμπειρίες.
0: Μπήκες όμως στο κλίμα μιας μεγάλης διοργάνωσης και αυτό φαντάζομαι ότι θα σε βοηθήσει τώρα και στον Ντακάρ, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, παράλληλα τώρα με όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, με τις προπονήσεις, τα ρεκόρ και όλα αυτά, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Έτσι. Υπάρχει το σχολείο, το διάβασμα, η καθημερινότητα ενός κοριτσιού στην ηλικία σου. Πόσο εύκολο λοιπόν τώρα είναι να τα συνδυάζεις όλα αυτά? Έχεις καταφέρει να βρεις ισορροπίες?
1: Να σας πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσω το σχολείο, το φροντιστήριο και την καθημερινή προπόνηση πολλών ωρών, κυρίως με το ελληνικό σύστημα. Σίγουρα θέλει καλό πρόγραμμα και θυσιάζω κάποια πράγματα της ηλικίας μου για να μπορώ να τα ισορροπήσω. Προσπαθώ να είμαι σωστή στις υποχρεώσεις μου, με αποτέλεσμα να κουράζομαι αρκετά.
0: Φέτος την τάξη πας?
1: Φέτος πάω Δευτέρα Λυκείου.
0: Δευτέρα Λυκείου. Του χρόνου ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, έτσι?
1: Του χρόνου, ναι, αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι το χρόνο θα αλλάξουν αρκετά πράγματα και θα κατασταλάξει αρκετά πράγματα.
0: Μακάρι, μακάρι. Υπάρχουν στιγμές που η κούραση έτσι, και οι υποχρεώσεις σε κάνουν έτσι, να δυσκολεύεσαι πολύ και αν ναι, τι είναι αυτό που σε βοηθάει έτσι, να συνεχίζεις και να μην εγκαταλείψεις ο στόχος σου?
1: Φυσικά και υπάρχουν και σχεδόν σε καθημερινή βάση. Για να προλάβω όλες μου τις υποχρεώσεις κοιμάμαι σχετικά αργά μερικές φορές με αποτέλεσμα να μην έχω τόση ενέργεια, τη δύναμη. Αλλά κατά κάποιο τρόπο μέχρι στιγμή τα καταφέρνω. Αυτό που με κρατάει είναι η αγάπη για το άθλημά μου και μέσω αυτού να ανοίξουν οι ορίζοντές μου και ίσως στο μέλλον να μου δοθεί ευκαιρία για κάτι σπουδαίο.
0: Η σχέση σου, Λορένα, πώς ξεκίνησε αλήθεια με το Στίβο? Θυμάσαι πότε γνώρισες για πρώτη φορά το επικοντό και τι ήταν αυτό που σε έκανε να το αγαπήσεις?
1: Ξεκίνησε το Στίβο όταν ήμουν 9 χρονών. Παράλληλα έκανα κενόργανα για αρκετά χρόνια και κολύμβηση από 4 χρονών. Μία μέρα στην προπόνηση μου πήρε ο προπονητής του επικοντό, ο προπονητής μου που έχω και τώρα ο Κώστας Θελός, για δοκιμαστικό και έμεινα στο συγκεκριμένο άθλημα. Ήμουν στη δημοτικού και από τότε το αγάπησα, μου άρεσε πάρα πολύ, μου φαίνονταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και πού να φανταστείς ότι θα έφτανες να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα και σε μια διοργάνωση όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Νέων, έτσι? Δεν μπορούσε να σου περάσει, φαντάζομαι, τότε από το μυαλό σου?
1: Ναι, πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, ήταν το όνειρό μου, όπως πιστεύω και φυσικά θα αθλητή, αλλά όχι δεν το φανταζόμουν, ειδικά όχι σε αυτήν την ηλικία.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος τώρα ή οι άνθρωποι που έχουν έτσι παίξει το σημαντικότερο ρόλο στην αθλητική σου πορεία μέχρι τώρα, ποιοι σε βοηθούν?
1: Οι άνθρωποι είναι, αυτοί είναι οι γονείς μου και οι προπονητής μου. Προδίσως ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζουν από την πρώτη μέρα στο Στίβο. Και το προπονητή μου, τον κύριο Κώστα Θεσσαλό, τον οποίο δεν διαχωρίζω από την οικογένειά μου. Πίστησαν σε μένα και στις ικανότητές μου από την πρώτη στιγμή. Όπως θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του σωματείου μου, του Αγίας Κάμερας, τον κύριο Σπύρο Ράμο, που ήταν εξίσου δίπλα μου, τους ομοσπονδιακούς προπονητές για την επιλογή μου και την εμπιστοσύνη. Και επίσης ήθελα να ευχαριστήσω και όλους αυτούς από την ομάδα μου που τόσα χρόνια μου εναντιώνονται και μου έδωσαν το έξτρα κίνητρο να φτάσω εδώ που είμαι τώρα. Και χαίρομαι πολύ, είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.
0: Έχεις φτάσει λοιπόν μέχρι εδώ που έχεις φτάσει. Το μεγαλύτερο σου όνειρο, στο Στίβο, ποιο είναι?
1: Το μεγαλύτερο όνειρό μου είναι να εξελιχθώ και προσωπικά και επαγγελματικά. Να κάνω περήφανο στους γονείς μου, τον προπονητή μου, όλη την Ελλάδα και πάνω απ' όλα τον εαυτό μου.
0: Εμείς πραγματικά, Λορένα Χατζηλέλεκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε έτσι μέσα από την καρδιά μας ό,τι στόχο βάλεις να τον πραγματοποιήσεις. Καλή επιτυχία στον Ντακάρ, να απολαύσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία και να χαρείς πάνω απ' όλα έτσι, αυτή τη στιγμή, την κάθε στιγμή που θα περάσεις και να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Αυτές είναι οι ευχές από εμάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και σε εσένα και σε όλη την ελληνική αποστολή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα μείνουμε έτσι σε mood Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, Dakar 2026. Από την ελληνική αποστολή του Στίβου στο αγώνισμα του τριπλούν θα έχουμε τη συμμετοχή του Δημήτρη Μουμούρη. Είναι ένας αθλητής που έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα των ελληνικών αλμάτων. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα έτσι σημαντική για εκείνον. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα K18 στο Ριέτι της Ιταλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν με άλμα στα 15 μέτρα και 49 εκατοστά. Μάλιστα βρέθηκε και μία ανάσα από το αργυρό μετάλλιο, καθώς είχε την ίδια επίδοση με τον δεύτερο αθλητή, αλλά η καλύτερη δεύτερη προσπάθεια του Ούγγρου αντιπάλου του έκρινε την κατάταξη. Παράλληλα να πούμε ότι στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Πάτρα έκανε ατομικό ρεκόρ στα 15 μέτρα και 74 εκατοστά, επίδοση που κατατάσσεται στις κορυφές όλων των εποχών στην Ελλάδα στην κατηγορία K18, και τώρα βεβαίως μπροστά του βρίσκεται μία νέα πρόκληση. Ετοιμάζεται λοιπόν να φορέσει τα γαλανόλευκα για να αγωνιστεί στον Dakar. Ο Δημήτρης Μουμούρης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Στο στάδιο σε πετυχαίνω?
1: Όχι, όχι.
0: Ξεκουράζεσαι? Ξεκουράζεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πλησιάζει η αναχώρηση για τον Dakar. Πώς βιώνεις αυτές τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την αναχώρηση? Έχεις αρχίσει έτσι να σκέφτεσαι περισσότερο τον αγώνα που σε περιμένει?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχω πάρει σοβαρά, διότι είναι και η κατηγορία μου και ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Και θέλω πραγματικά να τα πάω καλά σε αυτόν τον αγώνα.
0: Οι λέξεις Ολυμπιακοί Αγώνες από μόνες τους έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο βάρος. Τι σου προκαλούν λοιπόν εσένα όταν τις ακούς και συνειδητοποιείς ότι θα είσαι και εσύ μέρος αυτής της διοργάνωσης?
1: Σίγουρα σαν όνομα είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο όνομα βάσει αγώνων οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τώρα βάσει επιπέδου δεν ξέρω αν θα είναι τόσο μεγάλο όσο ακούγεται. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σαν διοργάνωση είμαι σίγουρος θα είναι απίστευτη και θα είναι μοναδική εμπειρία Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Έχεις ήδη ζήσει φέτος τη χαρά ενός μεταλλίου, έτσι, μια διοργάνωση όπως είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18. Πόσο τώρα διαφορετικά φαντάζεσαι ότι θα είναι τα πράγματα στον Dakar και τι θα ήθελες να ζήσεις εκεί?
1: Δεν νομίζω να είναι πολύ διαφορετικά, διότι είναι πάνω κάτω το ίδιο επίπεδο. Θα ήθελα σίγουρα να ευχαριστώ και να αξιοποιήσω τις μέρες που θα είμαι εκεί όπως πρέπει για να τα πάω καλά στον αγώνα μου. Και θα ήθελα επίσης να βγάλω ένα πολύ καλό αποτέλεσμα εν τέλει.
0: Τώρα η συμμετοχή σου σε αυτή τη διοργάνωση που είχες μετάσχει και πήρες το χάλκινο μετάλλιο, το ευρωπαϊκό δηλαδή, πόσο πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις και στις ανάγκες αυτές τώρα των Ολυμπιακών?
1: Νομίζω θα με βοηθήσει πάρα πολύ, διότι στο ευρωπαϊκό έμαθα πως είναι όλη η διαδικασία από το ταξίδι μέχρι τη στιγμή του αγώνα. Και πάω πολύ πιο προετοιμασμένος για να λάβω μέρος σε τόσους μεγάλους αγώνες.
0: Προετοιμασία σου πώς εξελίσσεται τώρα, μέχρι αυτή την περίοδο?
1: Κάνω την προπόνηση που έκανα το καλοκαίρι, προσπαθώ τουλάχιστον. Λίγο πιο έντονη προπόνηση για να μπορώ να ανταπεξέλθω, καθότι είχα χαλαρώσει ελαφρώς το Σεπτέμβριο διότι δεν το ξέρω ότι θα λάβω μέρος σε αυτούς τους αγώνες, αλλά προσπαθώ να ανακτήσω πίσω τις ιδιότητες μου, τέλος πάντων.
0: Δημήτρη Μουμούρη, έχοντας πετύχει φέτος ατομικό ρεκόρ 15 μέτρα και 74 εκατοστά, έχεις βάλει έτσι κάποιο συγκεκριμένο στόχο για τον Dakar ή θα αφήσεις τον αγώνα να σου δείξει έτσι μέχρι που μπορείς να φτάσεις εκείνη τη μέρα?
1: Πλέον έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 15 μέτρα μάλλον άλματα είναι συσσαγωγικά εφικτά, πιο εύκολα βασικά εφικτά για μένα. Οπότε δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο επίδοσης, αλλά πιστεύω ότι αν είμαι ψυχολογικά έτοιμος θα τα πάω πολύ καλά.
0: Έχεις μια αυτοπεποίθηση λοιπόν ότι έχεις κάνει μια καλή βάση και τα 15 μέτρα, τα άλματα στα 15 μέτρα είναι κοντά για σένα.
1: Ναι.
0: Μακάρι. Θέλω τώρα να θα σε πάω έτσι λίγα χρόνια πίσω για να μας πεις πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το στίβο και γιατί επέλεξες τα άλματα συγκεκριμένα?
1: Το στίβο το ξεκίνησα στο δημοτικό. Ο πατέρας μου δούλευε ως προπονητής και με είχε πάρει κοντά του να με έχει μαζί του. Και σιγά σιγά με τα χρόνια ξεκίνησε να μου αρέσει όλο και πιο πολύ. Και το συνέχισα μέχρι και τώρα. Τα άλματα τα επέλεξα καθώς, εντάξει, πάντα μου φαινόντουσαν πιο εντυπωσιακά και όταν τα έβλεπα κιόλας. Και όταν είδα ότι και μου αρέσουν και είμαι καλός σε αυτά, τα επέλεξα χωρίς δεύτερη σκέψη, δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Καθημερινότητά σου με τις προπονήσεις, το σχολείο, τα φροντιστήρια και ό,τι άλλο τέλος πάντων υπάρχει, πώς είναι?
1: Πλέον η καθημερινότητά μου, έχω δώσει τεράστια βάση στις προπονήσεις και στο στίβο, διότι θέλω την επόμενη χρονιά να καταφέρω και να δουλέψω πιο σωστά με βάση ό,τι έκανα αυτή τη χρονιά, διότι δεν κατάφερα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Οπότε θέλω την επόμενη χρονιά να είμαι πολύ πιο έτοιμος για τους μεγάλους αγώνες που έρχονται και να βγάλω επιτέλους και ένα αποτέλεσμα που θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.
0: Με το σχολείο, με το σχολείο πώς θα πας όμως?
1: Εντάξει, με το σχολείο είμαι αυτή τη στιγμή ένας μέτριος μαθητής. Από την αλήθεια δεν προσπαθώ πάρα πολύ, διότι όπως είπα, έχω βάλει τη βάση μου στο στίβο, ούτε φροντιστήρια πηγαίνω αυτή τη στιγμή.
0: Α, δεν πηγαίνει φροντιστήρια.
1: Όχι, όχι. Και αυτό, η καθημερινότητά μου πλέον είναι καθαρά προπόνηση στίβος.
0: Αυτό το μετάλλιο, το χάλκινο μετάλλιο τώρα στο ευρωπαϊκό, σου έχει δώσει και τη δυνατότητα να μπει σε πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις?
1: Όχι, όχι. Να πω την αλήθεια, είναι και αυτός ένας από τους στόχους που κυνηγάω για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και δίνω πολύ βάση.
0: Μάλιστα. Τώρα το όνειρά σου στον αθλητισμό, μέχρι που φτάνω?
1: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να πω την αλήθεια, δεν θέλω να φτάσω κάπου, δεν θέλω να έχω κάποιο όριο στο που θα φτάσουν τα όνειρά μου. Θέλω, πώς να το πω, να γίνουν όσο πιο μεγάλα γίνεται. Mm-hmm. Δεν θέλω να σταματήσω
0: κάπου.
1: Δεν
0: θέλεις να τα ορίσεις τώρα?
1: Όχι, όχι.
0: Τα αφήνεις ελεύθερα και κάθε μέρα με τη μέρα, έτσι, ό,τι έρχεται να το βιώνεις και να το,
1: ακριβώς,
0: να το ρουφάς.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε ό,τι νηρευτείς να το ζήσεις.
1: Δημήτρη
0: Μουμούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στον Ντακάρ, να απολαύσεις πάνω απ' όλα αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μακάρι, γιατί όχι, να έρθει και ένα μετάλλιο, έτσι? Αν είσαι καλή μέρα, όπως είπες.
1: Θα προσπαθήσουμε πολύ.
0: Εμείς πάντως από εδώ σου στέλνουμε θετική ενέργεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

35 λεπτά μετά τις 6 και είσαστε στο σωστό αθλητικό σταθμό. Είστε εδώ στην Era Sport. Extra Sport είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Μαζί με την Ολυμπιακή Νικοπούλου πίσω από τα πλήκτρα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Μαρία Σάκαρη κατάφερε να περάσει και το εμπόδιο της Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ για την πρόκριση στη φάση των 16 στο τουρνουά που φιλοξενείται στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια στο δρόμο για τα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Γβαλίνσκα από την Πολωνία, που με τη σειρά της απέκλεισε την Ίνα Γιόβιτς με 2-0 σετ 6-4, 6-1.

Ο Ανδρέας Βαζέως επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά το γιατί είναι κορυφαίος αθλητής. Το επιβεβαίωσε λοιπόν και στην 25η πισίνα, στο

οποία μετήχε, καταγράφοντας 21-40 στα 50 μέτρα ελεύθερο, 47 στα 100 ελεύθερο, 23-42 στα 50, 50-73 στα 100 μέτρα πεταλούδας.

Η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών την ερχόμενη Τρίτη 20 του μηνός θα ταξιδέψει στο Κάιρο προκειμένου να δώσει εκεί φιλικά παιχνίδια με το αντίστοιχο εθνικό συγκρότημα της Αιγύπτου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την πρώτη συμμετοχή σε τελική φάση

Η Ελλάδα λοιπόν σε αυτή την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αγωνίζεται στον όμιλο στην Αντάλια της Τουρκίας 3 με 20 Δεκεμβρίου. Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Μενέλαος Δανίλος κάλεσε 17 παίκτριες. Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου, Τσάκαλου, Τροχίδου από τον ΠΑΟΚ, Ζενέλη, Σαμολαδά, Μανιά, Φράγκο από την ΑΕΚ και Πεσίδου, οι δύο αδελφές και Πεσίδου, η Στουγιανίδου από την Νέα Ιωνία, η Κουκμίση και η Αργυροπούλου από το Πανόραμα. Η επιστροφή της εθνικής μας ομάδας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Θα μείνουμε στο χάντμπολ. Ο ΠΑΟΚ εχθές πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Δράμας με 30-21 σε αγώνα για την έκτη αγωνιστική της χάντμπολ πρεμιέρ. Μετά την ήττα από την ΑΕΚ αλλά κυρίως από το Δούκα στο Βαΐς, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στη Δράμα την πρώτη φετινή του εκτός έδρας επιτυχία και πλησίασε την δραμηνή ομάδα στον ένα βαθμό.

7 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που θα διεξαχθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας από μεθαύριο 17 του μηνός έως τις 25 Οκτωβρίου. Την ελληνική αποστολή αποτελούν ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Κρίκους, ο Αντώνης Τανταλίδης στο σύνθετο ατομικό μαζί με τον Γιάννη τον Χρονόπουλο, ο Απόστολος ο Κανέλος στο μονόζυγο, η Αθανασία η Μεσήρη στο άλμα, η Ελβίρα η Κατσάλη στον δοκό ισορροπίας και στους ασύμμετρους ζυγούς και η Μαγδαληνή Τσιόρη στους ασύμμετρους ζυγούς.

μεταξύ, σήμερα υπογράφηκε και η σύμβαση για το σπίτι της γυμναστικής μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και της Lambda Development, με την συμμετοχή του ΑΚΑ και του Αγίου Κοσμά. Υπογράφηκε λοιπόν παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και του Διευθύνοντα της Lambda Development, του Οδυσσέα Αθανασίου, αλλά και του Πρόεδρου της ΕΓΟ, του Βασίλη Τσολακίδη. Αυτή η σύμβαση. Το σπίτι λοιπόν της γυμναστικής θα στεγαστεί στο υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα διαμορφωθεί λοιπόν σε σύγχρονο κέντρο προπόνησης και θα παραχωρηθεί στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια, καλύπτοντας τις ανάγκες των εθνικών ομάδων. Μέσα λοιπόν σε ένα

κλειστό χώρο 5.000 μέτρων θα δημιουργηθεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις για τη γυμναστική. Η ΕΓΟ, η οποία αριθμεί αυτή τη στιγμή 301 σωματεία με 14.421 αθλητές και αθλήτριες και 602 προπονητές. Η ομοσπονδία αυτή λοιπόν αποκτά ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα προπονητήρια της Ευρώπης.

0: Πάμε και στο βόλεϊ και σε μία μεταγραφή. Ο Απολλώνας λοιπόν συνεχίζει τον σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην Volley League των γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Πασχαλίνας Θεοδοσίου. Η Ελληνίδα Λίμπερο λοιπόν εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας με στόχο να συμβάλλει στην προσπάθειά της στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε και πάλι στην αναφορά μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 που θα γίνουν 31 Οκτωβρίου με 13 Νοεμβρίου στο Dakar. Νωρίτερα ακούσαμε δύο αθλητές λοιπόν που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο στίβο, την Λορένα Χατζηλέλεκα στο άλμα επικοντό και τον Δημήτρη τον Μουμούρη στο τριπλούν. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι και μία αθλήτρια η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην ποδηλασία δρόμου. Είναι η Γεωργία Ιχουρδάκη, μία από τις πιο ταλαντούχες νεαρές αθλήτριες της ελληνικής ποδηλασίας. Η Γεωργία η οποία διανύει έτσι μια εξαιρετική χρονιά με σημαντικές διακρίσεις τόσο στην ορεινή ποδηλασία όσο και στην ποδηλασία δρόμου. Χρυσή Βαλκανιονίκης φέτος στην ορεινή ποδηλασία στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τον Ιούλιο κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας, επίσης στην ΚΑΠΑ 19 στις Καριές Λακωνίας. Ήταν δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου ΚΑΠΑ 19. Μετήχε και σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας στην Ελβετία και το Ευρωπαϊκό ποδηλασίας δρόμου στην Σλοβενία, και όλα αυτά σε μια χρονιά που πέρα από τον αθλητισμό έχει και μια ακόμη μεγάλη πρόκληση, αφού η Γεωργία προετοιμάζεται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, είναι κοντά μας σήμερα, να την καλωσορίσουμε. Γεια σου Γεωργία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα λοιπόν εδώ από την Αθήνα, καλησπέρα στο όμορφο Ρέθυμνο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σε πετυχαίνουμε στο φροντιστήριο.
1: Ναι, ναι, είμαι στο φροντιστήριο.
0: Και θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω που έκλεψε έτσι λίγο χρόνο από τη μελέτη σου για να μιλήσουμε, γιατί ξέρω ότι η φετινή χρονιά είναι πολύ απαιτητική, όχι μόνο για σένα αλλά και για όλα τα παιδιά της ηλικίας σου που δίνετε πανελλήνιες και παράλληλα κάνετε και πρωταθλητισμό, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορείς και τα συνδυάζεις όλα. Λοιπόν, θα μου δώσεις ένα λεπτό, γιατί πρέπει να δώσω το μικρόφωνο στο Χρήστο Κοντό για λίγο και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί σου για να μας πεις πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά, προπονήσεις, αγώνες και σχολείο. Εντάξει.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον Χρήστο Κοντό.
2: Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα και στη Γεωργία. Θα τη κλέψω ένα λεπτό, δεν θα είμαι πολύ σύντομο και περιεκτικό. Απλά για να δώσω την 11η του Παναθηναϊκού, σαν εμά που ξεκινάει σε λιγότερο από μία ώρα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Αθήνα. Είναι η ίδια 11η με τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με δύο αλλαγέ. Ότι ο Κάγκουα ξεκινάει δίπλα στον Καμαρά και ότι το ρόλο του σεντερφόρ δεν τον έχει ο Τετή αλλά ο Ντέσσερ. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει σήμερα με Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ντεφράη και Φαντρόγγελεν, δύο Ολλανδοί, δύο κεντρικά χαφ, Καμαρά στη θέση 6, Κάγκουα στη θέση 8, τριπλέτα μπροστά του, δεξιά Ταμπόρδα, αριστερά Αντίνο, κεντρικό μέσο ο Ουναή, με σεντερφόρ τον Ντέσσερ. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Κρίστιανσεν, αν ευνοήσει το παιχνίδι, ενδεχομένως να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Στον πάγκο η Λουζάτε Τέι, Λουίς Γκαρσία, Ραστόντερ, Κοντούρης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν και δύο τερματοφύλακες, ο Κότσας με τον γείτονα.
0: Μάλιστα, πολύ γρήγορος, ούτε με ποδήλατο να πήγαινες, Χρήστο, έτσι.
2: Είμαι προπονημένος καλά.
0: Είσαι προπονημένος, πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια, καλή κουμπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, yes. Πάμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με την Γεωργία την Χουρδάκη. Όπως είπα νωρίτερα, θα μας εκπροσωπήσει στο άθλημα της ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων. Αλλά σε ρώτησα λίγο νωρίτερα πώς συνδυάζεις σχολείο, προπονήσεις, αγώνες, όλα αυτά. Είσαι τώρα φροντιστήριο. Πώς είναι όλα αυτά να τα έχεις στην καθημερινότητά σου?
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί είναι πολλές ώρες και το σχολείο και οι προπονήσεις και καθημερινά φροντιστήρια, πάρα πολλές ώρες. Αλλά πιστεύω ότι με ένα καλό πρόγραμμα, έτσι, με έναν προγραμματισμό, θα καταφέρνω να το βγάζω λίγο πέρα. Τα μια φορά χρειάζεται να χάσω και μια-δυο ώρες σχολείου για να προλάβω την προπόνηση. Αλλά γενικότερα, ναι, με ένα καλό πρόγραμμα.
0: Όλα βγαίνουν. Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, με ένα καλό προγραμματισμό.
0: Τώρα, Γεωργία μου, πλησιάζει η στιγμή για τον Dakar. Πώς είναι λοιπόν για σένα να γνωρίζεις ότι μέσα σε αυτή την τόσο απαιτητική χρονιά έχεις μπροστά σου και μια τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση. Το σκέφτεσαι ήδη έντονα ή προσπαθείς να μένεις έτσι λίγο συγκεντρωμένη σε όσα έχεις να κάνεις καθημερινά και όταν έρθει εκείνη η ώρα, να σκεφτείς λίγο παραπάνω?
1: Τώρα που πλησιάζει όλο και περισσότερο το σκέφτομαι, αλλά προσπαθώ, ναι, προσπαθώ να παραμείνω συγκεντρωμένη σε αυτά που έχω να κάνω καθημερινά, προπόνηση, μαθήματα, κυρίως μαθήματα.
0: Τι σημαίνει για σένα η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Τι συναισθήματα σου δημιουργούνται?
1: Είναι πολύ... Είναι τιμή μου που θα... θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε μια τέτοια αθλητική διοργάνωση. Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό. Είναι πολύ... πολύ ωραίο πράγμα να εκπροσωπήσω τη χώρα.
0: Και φαντάζομαι ότι είσαι και πολύ περήφανη, έτσι, που είσαι μέλος αυτής της αποστολής.
1: Ναι, είμαι περήφανη.
0: Πώς σκέφτεσαι ότι θα είναι αυτές οι μέρες στο Ντακάρ, πώς φαντάζεσαι όλη τη διοργάνωση και τι θα ήθελες να κρατήσεις περισσότερο?
1: Πιστεύω πως θα είναι μια εμπειρία ζωής. Θα γνωρίσω πάρα πολύ κόσμο και αθλητές από όλο τον κόσμο, από πάρα πολλά αθλήματα. Και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω κάθε μέρα που είμαι εκεί πέρα.
0: Η προετοιμασία σου τώρα πώς εξελίσσεται για αυτή τη μεγάλη πρόκληση? Τι κάνεις περισσότερο, πού δίνεις έμφαση στις προπονήσεις ώστε να είσαι έτοιμη όταν έρθει η ώρα του αγώνα?
1: Κάνω κυρίως ποδηλασία δρόμου τώρα, επειδή είναι ο αγώνας δρόμου, και δίνω έμφαση στην αντοχή και σε μερικά πιο συγκεκριμένα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον αγώνα, με το προφίλ του αγώνα.
0: Ναι. Πολλά χιλιόμετρα λοιπόν με το ποδήλατο, ναι, έτσι, στους δρόμους.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα. Ωστόσο, εσύ ασχολείσαι κυρίως με την ορεινή ποδηλασία, έτσι?
1: Ναι, κάνω αγώνες ορεινής ποδηλασίας, αλλά κάνω και δρόμο. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο να πω ότι κάνω κυρίως αυτό, αλλά ναι. Ναι.
0: Τώρα λοιπόν στο Ντακάρ θα κάνεις, όπως μας είπες, ποδηλασία δρόμου. Τι θα ήθελες να πετύχεις εκεί?
1: Θα ήθελα να τρέξω έναν αγώνα και να τα δώσω όλα, δηλαδή να τερματίσω και να πω ότι... ό,τι είχα το έδωσα και να μην μετανιώνω τίποτα μετά.
0: Νιώθεις ότι είσαι έτοιμη, δεδομένου ότι έχεις ήδη μετάσχει σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις στο εξωτερικό, όπως ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε δύο φέτος, Ελβετία, Σλοβενία. Νιώθεις ότι έτσι έχεις μια εμπειρία μέσα από το συναγωνισμό σου με αθλητές από άλλες χώρες που πιθανότατα να τις συναντήσεις και στο Ντακάρ?
1: Ναι, φέτος που έχω τρέξει σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, πιστεύω ότι έχω αποκτήσει μια εμπειρία παραπάνω. Όπως και στα ευρωπαϊκά, έτρεξαμε τις καλύτερες αθλήτριες κάθε χώρα της Ευρώπης. Άρα ναι, πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει όλο αυτό σαν να προετοιμαστώ καλύτερα για τους Ολυμπιακούς.
0: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και μας το είπες και το μετέφερες και εσύ, ότι ποδηλασία σημαίνει πολλές ώρες προπόνηση, σωματική κούραση και πνευματική δύναμη χρειάζεται βεβαίως, έτσι. Ιδιαίτερα όταν ένας αγώνας δυσκολεύει. Τι είναι αυτό τώρα εσένα που σε βοηθά να συνεχίσεις ακόμα και όταν νιώθεις ότι έχεις φτάσει και όχι απλά έχεις φτάσει, έχεις ξεπεράσει τα όρια σου?
1: Όταν βάζεις ένα στόχο, κάνεις τα πάντα για να τον πετύχεις. Εγώ τουλάχιστον.
0: Άρα είναι ο στόχος εκείνος ο οποίος σε κρατάει.
1: Ναι, είναι ο στόχος και η θέληση. Δηλαδή, αν το θέλεις πολύ, θα το κάνεις.
0: Mm-hmm. Γεωργία Κουρδάκη, εσένα πώς έγινε έτσι? Πώς αναπτύχθηκε αυτή η σχέση, αυτό το φλερτ με την ποδηλασία?
1: Από μικρό παιδάκι που ήμουν, έκανα ποδήλατο έτσι παντού και συνέχεια. Είχαν έρθει στο σχολείο μας να μας κάνουν παρουσίαση ο σύλλογος στο Ρέθινο. Και από τότε ξεκίνησα. Βρήκα παρέα στην ποδηλασία και με συνεπήρε.
0: Και κοιτάζοντας έτσι λίγο πιο μακριά, ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο στην ποδηλασία?
1: Θα ήθελα να τρέχω πολύ στο εξωτερικό, που το επίπεδο είναι όντως πολύ δύσκολο, και ίσως και σε καμιά επαγγελματική ομάδα.
0: Ναι, αυτό ήθελα τώρα να σε ρωτήσω λοιπόν, αν θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς και να ενταχθείς σε μια επαγγελματική ομάδα.
1: Αν και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Το ψάχνεις δηλαδή, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελες τα επόμενα χρόνια να γίνει?
1: Αν τύχει, ναι, θα το ήθελα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να σε ευχαριστήσω. Καταρχάς που διέκοψες το μάθημα, τι μάθημα κάνεις τώρα, πρωτιστέριο?
1: Τώρα κάνω φυσική.
0: Φυσική, είσαι καλή στη φυσική?
1: Προσπαθώ.
0: Είναι λίγο δύσκολη η φυσική, εγώ τουλάχιστον δεν την είχα χωνέψει καθόλου τότε.
1: Αγαπημένο μου είναι.
0: Γίνεται αγαπημένο σου? Πού, ναι. Πού θέλεις να περάσεις?
1: Θέλω να περάσω εργοθεραπεία στο Παδά.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Στο ευχόμαστε λοιπόν, καλό διάβασμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Να επιστρέψεις πίσω στην Ελλάδα έτσι γεμάτη όμορφες εικόνες και εμπειρίες.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία Χουρδάκη. Γεια σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Επίσης.
1: Γεια σου.

0: Έξτρα σπορ, συνεχίζουμε με επιτραπέζια αντισφαίρεση. Ο Παναγιώτης Ογκιόνης πέρασε χωρίς αγώνα στη φάση των 32 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λιουμπλιάνας, ενώ έχει εξασφαλίσει παράλληλα και την παρουσία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του απλού ανδρών. Προχώρησε στους 32 με νίκη 4-0 άνευ αγώνα, διότι ο αντίπαλος, ο Δανός, ο Άντρες Λίντ, ανέβασε...
1: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
1: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
3: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς ακολουθεί ο Πανιώνιος με 7, ο Εθνικός, ο Άλεμος και ο ΠΑΟΚ έχουν 6, 4 βαθμούς τα Χανιά, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Γλυφάδα 3 βαθμούς, δεν έχουν κανένα βαθμό η Ηλιούπολη, ο ΠΕΚΕΒ και η Λάρισα. Λοιπόν, και εμείς εδώ κάπου εδώ φίλοι ακροατές θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Έρχεται αμέσως τώρα ο Άκης Δημακός με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Βρυλίσια Color Day Run. Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 10 το πρωί, στο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης. Ένας αγώνας με χρώμα και χαμόγελα του Δήμου Βρυλισσίου και της Περιφέρειας Αττικής για όλη την οικογένεια. Χωρίς χρονόμετρα, χωρίς προϋποθέσεις. Δωρεάν συμμετοχή στο vrilisiacolordayrun.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Είναι κουμπί μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα έχει και λίγο ράδιο εφημερίδα μέχρι να ξεκινήσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού σε μια ποδοσφαιρική ημέρα, καθότι έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες που είναι στις ευρωπαϊκές μονομαχίες. Σε λίγο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πόρα της στο ΆΚΑ και αργότερα το βράδυ Μαρσέγου Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στη μουσαφική παραγωγή της εκπομπής και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Τρεις οι τρόποι της επικοινωνίας με την εκπομπή είναι γνωστοί, αλλά εμείς θα σας ξαναπούμε έτσι ώστε να μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας ή την ερώτησή σας. Ο πρώτος είναι στο 54160, γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, το ονοματάκι σας και μετά το μήνυμα το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε. Ο δεύτερος τρόπος με email, erasport@papaki.gr, και εκεί με αυτόν τον εύκολο τρόπο μπορεί να μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο τρίτος, ο πιο διαδεδομένος, είναι με Viber. Βρίσκεται το κονίδιο της Ερασπόρ, πατάτε και μετά μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε.

Και όπως μας στέλνει εδώ και ένας φίλος, μην ξεχνάτε τον μπάσκετ, λέει το θέμα Dorsey. Νομίζω ότι νωρίτερα είχε και αθλητική κομπή μόνο για μπάσκετ. Το αναλύσανε πάρα πολύ τα παιδιά. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, εννοείται θα τη μεταφέρουμε.

0: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε μετά του Ολυμπιακού, καθότι όσο περνάει η ώρα θα ασχολούμαστε περισσότερο με τον αγώνα που θα ξεκινήσει νωρίς αυτό το Παναθηναϊκού με την Μπόρα. Ας πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος είναι στη Μασσαλία για τα τελευταία νέα εν ώψη του βραδινού παιχνιδιού. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, Άκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ξεκινήσουμε με την κλήση του Ολυμπιακού και του Ιμανόλ Αλγουατσίλ από την ΔΕΑΒ και το σχόλιο που έγινε από πλευράς Ολυμπιακού για αυτή την κλήση, αναφέροντας ότι είναι απαράδεκτη η κλήση του προπονητή μας σε απολογία από τη ΔΕΑΒ, δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού, σε μέρα που η ομάδα σας αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη. Δείχνει πως αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό. Στην ουσία, καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί γιατί ανέπτυσε στα κοινωνικά του δίκτυα μια εικόνα από το γήπεδο, μια εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία ποτέ δεν προκάλεσε κανένας είδους βία. Οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα, αποτύπωση που αρνήθηκε ο προπονητής μας. Επίσης, στην ανάλυση του προπονητή μας δεν υπάρχει στην εικόνα καμία ευρυστική λέξη. Συνεπώς, γιατί ακριβώς τον καλούν? Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τον αναφέρω και τα μέσα της Λάσης, Sky κτλ. Που δημιούργησαν, συγγνώμη, ένα ζήτημα που δεν υφίσταται. Αυτό είναι το σχόλιο που γίνεται στον Ολυμπιακό για την κλήση του Ιμανόλ Αλγουατσίλ από την ΔΕΑΒ νωρίτερα. Τώρα, περίπου τρεις ώρες, λιγότερο από τρεις ώρες από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ, πρέπει να σου πω ότι σιγά σιγά έρχονται και οι φίλαθλοι της Μαρσέιγ στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός απόψε θέλει να επιβεβαιώσει ότι είναι και σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά και τη νίκη του Παναθηναϊκού, ότι ανεβαίνει και αγωνιστικά και να πάρει ένα αποτέλεσμα που προφανώς θα το αποφέρει πολλά κέρδη, όπως έγινε και με τη νίκη στο τέλος με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα το αποφέρει και βαθμολογικά ωφέλη μετά τη νίκη επί της Διαγγελόνη. Αν ο Ολυμπιακός κάνει και διπλό απόψε στη Μασσαλία, καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον θα είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει και την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά κυρίως θα έχει πολλές πλέον πιθανότητες, θα αυξήσει πιθανότητες του να είναι στην τελική οχτάδα, που σημαίνει, ξέρουμε πια, ότι η πρώτη οχτάδα σημαίνει αποφεύγει στην ενδιάμεση φάση. Όπως είχε γίνει πρόπερση με τον Ολυμπιακό, θυμάσαι,
0: ναι, βέβαια.
1: Που είχε πάρει την 7η θέση, και φυσικά και τα κέρδη που θα έχει ψυχολογικά, αυτοπεποίθηση για μια ομάδα νέα, για μια ομάδα που έχει κάνει πολλές αλλαγές. Για ένα προπονητή νέο στην ομάδα, μην το ξεχνάμε αυτό, ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός, το που λέμε, να πάρει ακόμη περισσότερο τα πάνω του για τη συνέχεια. Μην ξεχνάμε την Κυριακή πάει Αγρίνιο για τον αγώνα με τον Πανετολικό και την επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα, και το μάτσο της Σπάρτα Πράγας. Είναι κολλητές οι αγωνιστικές τώρα στο Europa League. Οπότε από πολλές απόψεις, ένα αποτέλεσμα απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Ολυμπιακό. Το έχω πει για τις προηγούμενες μέρες, τώρα και πριν το τέλος με τον Παναθηναϊκό, όταν είσαι σε μια φάση που ξαναδημιουργήσε, αλλάζει πράγματα προπονητή, σύστημα του παιχνιδιού, δουλεύει πολιτιστημένες φάσεις, έχει βάλει νέα στοιχεία στο παιχνίδι, και αυτά δεν γίνεται άκη να αλλάξουν, να αποτυπωθούν και να αφομοιωθούν από μια ομάδα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, στο βαθμό που θέλει ο προπονητής. Πρέπει, αν μη τι άλλο, ούτως ή άλλως να το έχεις, αλλά ακόμη περισσότερο τώρα να βγάλεις πολύ ένταση και πάθος και να κυνηγάς κάθε παλιά. Και αυτό το έκανε ο Ολυμπιακός και με την Γιαγγελόνια, κυρίως στο δεύτερο, πολύ περισσότερο μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε και την ανατροπή, και το έκανε και με συντριβή τον Παναθηναϊκό, ήταν συνταγή της επιτυχίας. Και σε κάθε περίπτωση, παίζοντας μια γαλλική ομάδα, θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να το βγάλει και απόψε. Γιατί θέλει τρεξίματα, θέλει ένταση στο παιχνίδι, θέλει μάχη στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, για να πάει στον έλεγχο. Και είναι και περίεργη ομάδα πάντα η Μασέη. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που την έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες φορές, δηλαδή ο Ολυμπιακός, αλλά σε βάθος χρόνου, αλλά ειδικά και φέτος, μας δείχνει ότι είναι μια ομάδα απρόβλεπτη. Μια ομάδα που και εκείνη δεν είναι στα γάλα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Όχι. Και έχει και θέματα, και έχει και αποσύσεις, αλλά έχει και θέματα, όχι μόνο με τον Παϊσό, το θέμα που δημιουργήθηκε, που ήταν στο χέρι του προπονητή. Εντάξει, ιδιαίτερη ιστορία, γιατί ήταν αφήγητο το καλοκαίρι Σάντερλαντ και προφανώς του έχει στοιχήσει η μη μεταγραφή, αλλά γενικότερα δεν είσαι up and down, και αυτό, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια, ή που θα βρει και εκείνη μια νίκη που θα της κάνει πολύ καλό, ή θα της δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα. Και αυτό το κάνει, μπορεί να το κάνει μέσα στο παιχνίδι. Να της δημιουργήσει δηλαδή πίεση, να μην της επιτρέψει να κάνει το παιχνίδι της, και πολύ κυρίως να μην προηγηθεί. Ένα πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Ο Αλγουαθίλ είπε χθες ότι οι παίκτες έχουν επανέλθει σωματικά από τον τέρμα του Παναθηναϊκού και όντως είναι αρκετές ημέρες. Άλλωστε το πρόβλημα όταν παίζεις Europa League, παίζεις Πέμπτη, το πρόβλημα σου είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί, δηλαδή της Κυριακής, γιατί έχεις επιστροφή, δεν έχεις χρόνο από κατάσταση καλό. Αλλά είπε ότι θέλει να δει και την πνευματική, ποιοι είναι στα πρόσωπα σου να καταλάβω και ποιοι είναι αυτή τη στιγμή πιο έτοιμοι από όλους, αυτοί θα παίξουν για να πάρουν το αποτέλεσμα. Αυτοί δηλαδή που θα μου δείξουν ότι είναι πιο έτοιμοι αυτή τη στιγμή για να φέρουν το αποτέλεσμα. Ούτως ή άλλως περιμένουμε αλλαγές. Καλά, ούτως ή άλλως θα υπήρχε μια αλλαγή μανιμάνι σε σχέση με τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μαντουαλ Ματζή δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά εκεί υπάρχει αλλαγή. Πιθανόν τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή. Και από εκεί πέρα υπάρχουν παίχτες όπως ο Έσε, ο Μπρούνο, Πέντερσεν. Να δούμε αν και πόσες αλλαγές ακόμη θα κάνει. Πιθανότατα θα είναι ο Έσε στο αρχικό σχήμα και αυτός που σχεδιαστεί να ξεκουραστεί θα είναι ο Φρόιλερ. Αλλά ξέρεις, δεν έχει δείξει ξεκάθαρα από τις τελευταίες υποπονήσεις και από τη χθεσινή ξεκάθαρα προθέσεις. Ίσως ένα πιο πιθανό σχήμα είναι με Ορτέγα, Σάγιακα, Μπρούνο ή Τεκμιζέν αριστερά, Ρέτσο Πιρόλα, Έσε, Πουέρτα, Ζώτα Σίλβα, Μάρτινς, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες που διεκδικούν θέση, θα το δούμε. Περίπου μία ώρα πριν, μία μισή ώρα περίπου πριν την άρξη του αγώνα, βγαίνουν οι συνθέσεις και γίνονται γνωστές. Να δούμε και τις τελικές επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού. Από εκεί πέρα γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός από χθες το βράδυ είναι ο σκληρός, θα κύρωσε όλα τα ειστήρια.
0: Μα το κουβεντιάζαμε χθες και είδα το βράδυ, μου έβγαλε ο αλγόριθμος σε ένα βιντεάκι,
1: ναι,
0: που ψάχνουν μέσα στα ξενοδοχεία τους Έλληνες. Και λέω, τι να πάνε να κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Ναι, μπήκανε σε ξενοδοχείο, γιατί αυτό που μπορεί να σκεφτεί, επειδή ήταν οργανωμένο και επειδή είχαν μαζευτεί σε κάποιο σοκάκι και κοντά σε αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, μπορείς να σκεφτείς μόνο ότι ή είχαν την πληροφορία ή πίστευαν ότι εκεί θα είναι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, και έγινε αυτό το λέμε το ντου. Ήταν επικίνδυνο ούτως ή άλλως, και αυτό το βιντεάκι που λες είναι και μια της ουσίας δικαίωση του Ολυμπιακού που αποφάσισε με αυτά που κατάλαβε ότι δεν μπορεί η αστυνομία να εγγύθει την ασφάλεια των φιλάθλων του, να αποφασίσει να μην τα παραλάβει τώρα στα εισιτήρια, να μην πάει ο κόσμος και να τους καλέσει να μην πλησιάσουν καν στο γήπεδο. Δεν υπάρχει λόγος. Πέρα από ότι είναι πολλοί οι Έλληνες που είχαν ήδη έρθει εδώ στη Μασσαλία. Άρχισαν να κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν τις βόλτες τους, θα δουν τη Μασσαλία, να πάνε κάποια κοντινή πόλη της Γαλλίας επίσης να τη δουν.
0: Και
1: τα χρήματά τους θα χάσανε.
0: Και αυτοί θέλουν προσοχή πάντως, γιατί είναι λίγο τεταμένα τα
1: πράγματα. Εντάξει, κοίταξε, ψάχναν συγκεκριμένα ζωή, ψάχναν εξής οπαδούς Ολυμπιακού, όχι τα δουν κάποιο ζευγάρι, αλλά ναι, είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό να γίνουν και συστάσεις προς φυλάς του Ολυμπιακού, να μην κυκλοφορούν σε συγκεκριμένα διαμερίσματα και ειδικά να μην προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το βελοντρόμο. Εννοείται αυτό.
0: Έβλεπα τώρα ένα βιντεάκι με το παρελθόν και έβλεπα το βιντεάκι του 94 στο βελοντρόμο με τον Μπατίστα και τον Αλεξανδρή.
1: Ναι. Που... Ο ένας εκεί σταματήσει τον άλλον επί της ουσίας.
0: Ο Μπατίστα έχει περάσει όποιον βλέπει.
1: Και Αλεξανδρ... θα κάνει τον κόλλο ο Αλεξανδρής,
0: ναι, και είναι...
1: τη μέση και χαλάει τη φάση, λες.
0: Του κόβει την μπάλα, σαν στόπερ, του κόβει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και έχει το κοντινό, γιατί είναι ένα τεχνικό βιντεάκι αυτό το οποίο μου έδειξε, δεν είναι από την μετάδοση. Τα πόσο ωραία γαλλικά μιλούσε ο Μπατίστα μετά.
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει μασαλία τρεις διαφορετικές περιόδους. Το ένα είναι αυτό που ανέφερες. Εντάξει, δεν ήταν στα καλά του. Και θυμάσαι ότι ήταν ακόμη αυτό που λέμε τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια. Παρότι είχε πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του και βρήκε τελικά την λύση και έσπασε αυτή την κακοδαιμονία, που να πούμε, αυτή την κατάρα του. Μπαστό σε αυτά τα πέτρινα χρόνια το 1996 τότε και πήρε το ποτάμι το 1997. Ήταν η επίσκεψη το 2011 με τη νίκη, με τον γκολ του Φετφαντζίδη, αν θυμάσαι. Και με αποκάλυψη, τότε είχε προβλήματα ο Ολυμπιακός στη μεσαία γραμμή και είχε αποφασίσει ο Βαλβέρντε να βάλει το Μανιάτη, τον έβαλε, έκανε εξαιρετική εμφάνιση.
0: Και δεν ξαναβγήκε.
1: Καθιερώθηκε.
0: Ναι, δεν ξαναβγήκε.
1: Έπαιζες με το νούμερο 2, του είχε μείνει το νούμερο 2 τα επόμενα χρόνια παίζοντας χαφ. Και είχε έρθει και λίγα χρόνια, αλλά με COVID τότε, κορονοϊό, θυμάστε την εποχή του κορονοϊού, που είχε κάσει με τα πέναλτι που έκανε ο Ραφίνια, που ήταν περίεργο μάτς, και προηγηθεί ο Ολυμπιακός, που ήταν επίσης περίεργο. Θα σου πω ότι εκείνο το μάτς του 1990 ήταν εντάξει, πολύ διαφορετικός ο Ολυμπιακός, ήταν και πάρα, πάρα πολύ καλή η Μαρσέη και τον είχε κερδίσει εύκολα. Αλλά παρότι υπήρχε αυτή η ευκαιρία που λες, πολύ σημαντική, ήταν πολύ εύκολα, δηλαδή περίμενε στο σκοράρι ο Ολυμπιακός. Αλλά στα άλλα δύο μάτς ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Και εκεί κέρδισε η Μαρσέη σε δύσκολο μάτς το 2011. Αλλά και το τελευταίο, η τελευταία του επίσκεψη ήταν πολύ ανταγωνιστικός ο Ολυμπιακός και μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά κάθε μάτς είναι διαφορετικό, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Από την άλλη, σημειώνει ότι ο Ολυμπιακός είναι ανταγωνιστικός εδώ στα δύο τελευταίες του επισκέψεις, μια νίκη, μια δύσκολη ήττα. Και γενικά στη Γαλλία έχει κάνει καλές εμφανίσεις, έχει υποστεί και επώδυνες ήττες, αλλά έχει κάνει και καλές εμφανίσεις, ή ήταν πολύ κοντά σε αποτέλεσμα ή και πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακόμη και με την Παρή, εντάξει, πολλά χρόνια πριν στο Champions League, 2-1 στο τέλος, θυμάσαι που είχε ηττηθεί, ή ακόμη με την Αντ, που όμως δεν ήταν καλός, αλλά ήταν ισόπαλος και έχασε 2-1 στο τέλος. Με τη Λιόν δεν ήταν καλός, αλλά έχει κάνει και νίκες, έχει κάνει και με τη Μονπελιέ, θυμάσαι. Έχει κάνει αποτέλεσμα το Ολυμπιακό στη Γαλλία, αλλά να βάλω κάθε μάτς είναι διαφορετική ιστορία, γιατί είναι διαφορετικές και οι ομάδες από σεζόν σε σεζόν. Και απλά εγώ επιμένω ότι είναι περίεργο μάτς, δηλαδή λόγω και της Μασέη. Και ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που φτιάχνεται. Αυτό πρέπει να το σημειώνεις πάντα, γιατί δεν ξέρεις πάντα κάθε φορά που θα σου παρουσιάσει μια ομάδα με αλλαγή προπονητή, με πολλά πράγματα. Αλλά και είναι και απρόβλητη και η Μασέη. Μην γελιόμαστε. Είναι μια απρόβλητη ομάδα. Λοιπόν. Εάν βρει την ευκαιρία, η Μασέη θα σου κάνει και νίκη και σκορ και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε γιατί έχει καλούς παίκτες. Αλλά αν τις βάλεις δύσκολα και τη βγάλει από όποια βόλη έχει στο γήπεδό τη, στον τρόπο παιχνιδιού τη και όλα αυτά, τότε ναι, θα τη βάζει δύσκολα που θα πάει σε αποτέλεσμα. 100%.
0: Λοιπόν, ξεκουράσου και ετοιμάσου για γήπεδο.
1: Να είσαι καλά,
0: ευχαριστούμε, και
1: θα είμαι εκεί και θα έχουμε νέα σύνδεση.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Εδώ ο φίλος ρωτάει. Να μας θυμίσετε, λέει, τον πρόεδρο της Μαρσέη που είχε καταδικαστεί και είχε μπει φυλακή. Ποιον, τον Ταπί, θυμάσαι εσύ, που ξόδευε όσα δεν είχε. Λοιπόν, στη Γαλλία θα αγωνιστεί όμως και η έτερη ελληνική ομάδα, ο Όφη, που παίζει δύσκολο παιχνίδι με την Ρεν. Πάμε στο Γιώργο Γιαλτάκη. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Άγγε, και εσένα και τις φίλες και φίλους τη Σεραφπόρ.
0: Ετοιμάζεσαι για το μεγάλο κόλπο.
2: Ναι, για να δούμε. Δύσκολη αποστολή του Όφη, όπως και να την κάνεις απέναντι σε μια ομάδα, Άκη, που είναι στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, όπως με τη Λίλ και μόλις ένα βαθμό πίσω από τη Μονακό. Μια ομάδα που βάζει πολλά. Πρώτη επίδεση στο πρωτάθλημα, πρώτο σκόρ στο πρωτάθλημα, Λεπόλα, αλλά τρώει και πολλά. Έτσι, εδώ είναι τώρα το αδύναμο σημείο της. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Όφη, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Ρεν χωρίς Άρον Ισέκα και Χρήστο Σχέλη. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του Χρήστο Κόντι, ο οποίος, μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είπε ότι αυτό που θέλουμε είναι, αναγνωρίζουμε την αξία της Ρεν, αλλά αυτό που θέλουμε είναι, όταν έχουμε την μπάλα, να υποφέρουν και οι ποδοσφαιριστές της Ρεν. Ο κόσμος μαζεύεται για να πάει στο Ροαζόν Πάρκα, όπως λέγεται, ένα το πολύ πολύ όμορφο γήπεδο της γαλλικής ομάδας, χωρητικό των 30.000 θεατών. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι λόγω του ότι συνέβη στην Μαρσέιγ, ανάγκασε την αστυνομική διεύθυνση εδώ στην Ρεν να βγάλει ανακοίνωση το πρωί και να ζητά από τον κόσμο του Όφη που θα κατέβει στο κέντρο της Ρεν να μην φοράει τα διακριτικά της ομάδας. Δεν έχει συνέβη το παραμικρό μέχρι στιγμής. Ήδη ο κόσμος του Όφη συγκεντρώνεται σε ένα σημείο που έχει ορίσει η ΠΑΕ για να πάει στο γήπεδο συνοδεία αστυνομίας βεβαίως. Να πω επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική είδηση. Φτηνά τη γλίτωσε ο Όφη για το επεισόδιο που έγινε μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη το περασμένο Σάββατο, καθώς κάποιος στον εγκέφαλος οπαδός του Όφη χτύπησε ανέτεια κάποιον επιτετραμένο υπεύθυνο αξιωματούχο της ΔΕΑΒ. Όφη κρίθηκε σε απολογία, τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο και ήδη ο ο παδός
0: του έχει ταυτοποιηθεί.
2: Ακριβώς, η ΠΑΕΦ απαγόρεψε για τρία χρόνια στον συγκεκριμένο παδό να παρακολουθεί τα παιχνίδια του ΟΦΗ και έπαιξε και αυτό το δικό του ρόλο στην τελική απόφαση. ΟΦΗ κινδύνευε, Άκη, με τιμωρία από 2-4 αγωνιστικές. Γι' αυτό λέω ότι έπεσε στα μαλακά με το φρόστιμο των 50.000 ευρώ.
0: Mm-hmm. Κανονικά θα πρέπει να του στείλει και το λογαριασμό, έτσι.
2: Σωστό. Σωστό, προσδοκίες και συμμόρφωση λοιπόν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κάποιο άλλο ρεπορτάζ τελευταία στιγμή εν ώψη του αγώνα?
2: Όχι, θα είναι και εδώ ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούς, ο οποίος ήρθε με πτήση απευθείας από το Σικάγο. Είναι σε καλό κλίμα, βρίσκεται σε καλό κλίμα η αποστολή του ΟΦΗ, παρά την ήττα με 3-0. Και όπως είπε και ο Χρήστος από την Άγκη, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, το σκόρ είναι βαρύ, διότι η ΑΕΚ δεν έκανε τόσες ευκαιρίες που να δικαιολογεί αυτό το βαρύ σκορ, αλλά αυτά συμβαίνουν καμιά φορά στο ποδοσφαίρο.
0: Συμβαίνουν, Γιώργο μου, και τώρα ό,τι και να γίνει στο ευρωπαϊκό μάτς του ΟΦΗ, ΟΦΗ και που έχει μπει στους ομίλους είναι επιτυχημένος, οπότε το θέμα είναι να το χαρεί και να το ζήσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
2: Έτσι. Άσε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή δουλειά, καλή μετάδοση.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 7.30. Έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς. Πάμε μέχρι το ΆΚΑ, έτσι για μια από τη σύνδεση. Στον Άρη Γάτα. Καλησπέρα, Άρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άκη. Από μένα, από τον Χρήστο και από τον Παναγιώτη του Στουμπή, τον συνάδελφο τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, που είμαστε εδώ απόψε σε περίπου 15 λεπτά, 17 για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει η πρώτη ευρωπαϊκή περιπέτεια από τις 6 που έχει ο Παναθηναϊκός να δώσει το επόμενο χρονικό διάστημα, έχοντας μπροστά του μια ομάδα την οποία τουλάχιστον την έχει, την ξέρει, γιατί την έχει αντιμετωπίσει πριν από 2 χρόνια, τέτοιες μέρες ήταν, στην Πάνια Λουκά.
2: Και εκεί πρεμιέρα. Και εκεί πρεμιέρα. Πρεμιέρα και εκεί στο κόφερες, ναι. Απλά εκτός έδρας.
1: Και ένα μάτς που τότε η βροχή και οι καιρικές συνθήκες, το κρύο το οποίο επικρατούσαν στην Βοσνία, είχαν έτσι παίξει το ρόλο τους, και δεν έκανε κρύο μέχρι χτες το βράδυ. Απόψε είναι μια πιο γλυκιά βραδιά, είναι μια φθινοπορεινή βραδιά εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, θερμοκρασία περίπου στους 19 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έρχεται μετά το ντέρμπι για να μπορέσει να επιστρέψει στις...
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Ο Ντέστερ Σουαντίνο, Ταμπόρδα, Ουναή, Καμαρά, Κάγκουατ, Παντρόκελεν και Κυριακόπουλος. 4-2-3-1.
2: Ίδια ενδεκάδα με το Φάληρο, με 2 αλλαγές. Τον Ντέστερ στη θέση του Τετέι και τον Κάγκουατ στη θέση του Λουζά.
1: Αναμενόμενο.
2: Εγώ δηλαδή... δεν περίμενα, α πούμε, και νομίζω όλοι μας δεν περιμέναμε θεαματικές αλλαγές. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, άμα χάνει μια ομάδα, βλέπεις 5-6 διαφορετικά. Αλλά βλέπεις ότι ο
1: συγκεκριμένος
2: το πάει
1: λίγο,
2: το πάει βήμα-βήμα, δεν δείχνει να επηρεάζεται ούτε από τα θετικά ούτε από τα αρνητικά.
1: Ναι, Κότσαρης, γείτονα Στετέ, Γιάνγκουσιτς, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Κοντούρης, ο Τσάπρας, ο Λουζά, ο Πελίστης, ο Κρίστιανσεν, ο οποίος για πρώτη φορά είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, κάνει ντεμπούτο απόψε. Φαντάζομαι ότι θα έχει και χρόνο συμμετοχής, γιατί μας έχει συνηθίσει ο Νίστρουπ. Ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει στην συνθήκη, παίζει κατευθείαν. Δηλαδή το έχει κάνει αυτό αρκετές φορές φέτος. Το έχει κάνει και με τον Μαροκινό, τον έτερο Μαροκινό. Το έχει κάνει και με τον Ουναή στο ξεκίνημα, Σαλαχεντίν. Θυμάμαι διάφορες περιπτώσεις έτσι παικτών που ήρθαν και κατευθείαν πήραν δηλαδή χρόνο συμμετοχής. Ο Λουζά, ο Πελίστρη, ο Ραστόντερ και ο Λιβάη Γκαρσία είναι οι παίκτες που είναι στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό. Ένας Ούγγρος, ο Μπέντσε Τσόγκα, είναι διαιτής με βοηθούς επόμενος τον Μπουζάς και τον Μπορμές Μίσε. Ο Μπόγκερ Ούγγρος και αυτός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα σφυρίξει. Γιούρκας, Μέγερη, Χίπετιτς, Σανιχιάν, Χιάνιτς, Χίρος, Χερέρα, Γιόντζιτς, Ρόγκουλζιτς, Σάβιτς και Όγκρινιτς είναι για την Μπόρατς, Μπάνια Λούκα οι 11 που θα παίξουν σε αυτό το μάτς, με Μια ομάδα η οποία, όπως λέγαμε νωρίτερα, 13 ποδοσφαιριστές είναι ίδιοι με αυτούς που ήταν στο ρόστερ της ομάδας από την Βοσνία. Μια ομάδα που το Μπόρατς σημαίνει μαχητές στα σερβοκροατικά και είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια, αυτή και η Σαράγεβο, μονοπολούν το ενδιαφέρον και παίρνουν τον τίτλο στη χώρα τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Δεν ξέρω.
0: Πάρτε μια ανάσα και σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση έτσι για.
1: Πόσους έχουμε τώρα, έχουμε 10-15.000, Χρήστο, δεν είναι παραπάνω.
2: Αυτή τη στιγμή περίπου είναι
1: 15.000. Έλα, εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν, πάρτε μια ανάσα και σε λίγο θα έρθουμε σε εσάς για τη μετάδοση. Αυτά λοιπόν και για το ΆΚΑ. Εγώ δίπλα μου τώρα έχω τον Νίκο Καραγιάννη και απέναντί μου έχω Γαβρίλη Ρεμούντο, ο οποίος ήρθε και αυτό στην παρέα μας σε ρύθμιση του ήχου. Νίκο μου, η ΆΕΚ εχθές έδειξε στο ξεκίνημα ότι μπορεί, είχε και τον κόσμο εντυπωσιακό δίπλα, αλλά σε συνέχεια κάτι δεν πήγε καλά, δεν διαχειρίστηκε καλά το παιχνίδι, κάτι δεν πήγε καλά με αποτέλεσμα να έχει το αποτέλεσμα που ήρθε.
5: Καλησπέρα Άκη, εντάξει, κοίταξε, η ΆΕΚ για 60 λεπτά στο Stamford Bridge ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν η ομάδα η οποία απειλούσε, έλεγχε το παιχνίδι, δεν είχε απειληθεί από την Σαχτάρ και συνολικά σε όλο το παιχνίδι δεν έχει απειληθεί από την Σαχτάρ, δεν έχει γίνει κάποια μεγάλη ευκαιρία που έχει κάνει την άμυνα της Ένωσης να νιώσει κίνδυνο. Ο επιθετικός της, ο Κάουα Ελίας, δεν έχει δημιουργήσει κάτι το ιδιαίτερο. Η ΆΕΚ με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για 60 λεπτά έβγαζε συνεχόμενα φάσεις και σε αυτό ουσιαστικά το δεύτερο μέρος από το 45 μέχρι το 60 είχε και τις δύο στιγμές της με τον Πίλιο, η οποία είναι μια φάση που βγαίνει μετά από πάρα πολύ ωραίο build-up από την άμυνα και συμμετοχή και του Μπρινιόλη μέσα σε αυτό, γιατί να λέμε πάντοτε όλη την εικόνα της αναμέτρησης, και ο Μπρινιόλη χθες μέχρι την στιγμή που κάνει το λάθος στο 80 λεπτό ήταν πάρα πολύ καλός, αν εξαιρέσει μια έξοδο σαν ακόμα.
0: Ξέρεις, όσες φορές και να είδα τη φάση του γκολ και όσες φορές προσπάθησα να δικαιολογήσω τη στάση και το σώματός του, δηλαδή θεωρώντας ίσως σε σέντρα να έχει βγει, δεν μπορεί να φας σε τέτοιο μάτσο με τέτοια απόδοση στο κλειστό σου.
5: Κοίταξε, θα σου πω κάτι, τη διαφορά στο Champions League την κάνει η λεπτομέρεια.
0: Αυτό παρά είναι λεπτομέρεια όμως.
5: Και η ΆΕΚ χθες είχε όλες τις λεπτομέρειες απέναντί της. Δηλαδή
0: είδες, για ένα λάθος χαλάει όλο το οικοδόμημα.
5: Ναι. Όμως να βάλουμε τα πράγματα από την αρχή. Χθες προηγείται στο 28, 1,5-2 λεπτά μετά βγαίνει η φάση η οποία δίνει το πέναλτι πάνω στον Ρέλβα, στο οποίο κάνει στον εξτρέμ εκεί της Σαχτάρ. Δηλαδή δεν πρόλαβε καν η ΆΕΚ μετά το γκολ το οποίο πέτυχε να μπει σε μια κατάσταση διαχείρισης και του ρυθμού της ίδιας ομάδας, γιατί η ΆΕΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά, πίεσε, έτρεξε να προσπαθήσει να χαλαρώσει λίγο, να κατεβάσει λίγο ταχύτητα για να μπορέσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης να έχει κρατήσει τις δυνάμεις της για μετέπειτα. Δέχεται το τέρμα από ένα πέναλτι του Ρέλβας εκεί, σύμφωνα και με την UEFA νομίζω, γιατί στην αρχή κάπως λέγανε για χέρι, σύμφωνα με την UEFA ήταν ανατροπή του Ρέλβας πάνω στον παίχτη της Σαχτάρ. Εντάξει, κοίταξε, από αυτά τα παιχνίδια μόνο καλύτερη μπορεί να γίνει η ΑΕΚ και γενικότερα η οποιαδήποτε ομάδα, παίρνει εμπειρίες πάνω στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα άμα με ρωτάς για το τι έφταιξε, θα σου πω ότι ο πάγκος και οι αλλαγές δεν βοήθησαν τόσο. Δηλαδή εκεί όταν ο Αρντά Τουράν έκανε τις αλλαγές και έβαλε μέσα το Μεντόζα και άλλους ποδοσφαιριστές γρήγορους, με ταχύτητες, με δυνάμεις.
0: Αθλητές που μπορούσαν να αλλάξουν το ρόλο του παιχνιδιού.
5: Ναι, δεν μπόρεσε η ΆΕΚ να απαντήσει πάνω σε αυτό.
0: Και πιο εμπειρή ομάδα σε αυτά από ευρωπαϊκούς αγώνες. Δεύτερον, το λάθος παίζει σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είναι τρία πραγματάκια που συνθέτουν.
5: Το κρίμα της υπόθεσης είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η ΆΕΚ σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν κακή, δεν ήταν για να χάσει αυτό το παιχνίδι με 3-1.
0: Όχι, δεν είναι για να χάσει. Μέχρι το 60-65 είναι για να είναι διπλό το μάτσο.
5: Ναι, αυτό είναι το νομίζω και το κρίμα και το ανάθεμα.

0: ήταν και ιδιαίτερα σύμφωνος με την αλλαγή του, αλλά πρέπει εκεί να βγεις για να μην υπάρξει πρόβλημα με την ΑΕΚ. Πάντως να σου πω ότι επειδή το χρονομέτρησε και η Magenta TV την φάση, ο Γιώβιτς αργεί 13 δευτερόλεπτα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, οπότε βάσει κανονισμού πρέπει να μείνει ένα λεπτό, αλλά στη διπλή αλλαγή η οποία κάνει η Σαχτάρ με τον... δεν θυμάμαι τώρα τον παίχτη, αλλά στη διπλή αλλαγή την οποία κάνει Σαχτάρ, αργεί 17 δευτερόλεπτα να βγει ο άλλος ποδοσφαιριστής.
1: Απλά είναι διπλή. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Απλά είναι διπλή και πάει ίδια δύο.
0: Όχι, και το ίδιο πράγμα ήταν
1: όχι,
0: και στο.
1: Σε πειράζω, σε πειράζω.
0: Γιατί διπλή ήταν και του.
1: Ναι, σε πειράζω για να το κάνουμε λίγο πιο χιουμοριστικό.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι με τη City. Στο οποίο...
1: Εθικό είναι ακμιότατο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Αυτά τα παιχνίδια είναι μάτς τα οποία μπορεί να δώσουν καλύτερο χαρακτήρα στην ομάδα, να καταλάβουν, να μετρήσουν τις
1: δυνάμεις. Μαζί σου, αλλά όπως πήγαινε το μάτς θες, είναι αναμαρτία.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, δεν είχε απειληθεί καθόλου. Δηλαδή, άμα το πάρουμε, τα βάλουμε τα πράγματα κάτω και τουλάχιστον αυτό γράφουν και τα στατιστικά της αναμέτρησης. Η Σαχτάρ έχει βάλει 3 την goal, με expected goals 1,30 και 0,70 είναι το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σκέψου ότι έχει δεχθεί ένα γκολ η ΑΕΚ από πέναλτι και ένα γκολ από σέντρα σουτ του αριστερού, του δεξιού μπακ και λάθος του Μπρινιόλ. Mm-hmm. Εκεί που μπορεί να βάλει τα χέρια του και να καθαρίσει τη φάση. Τέλος πάντων, εντάξει, η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ είναι στο Λονδίνο, μένει στο Λονδίνο και θα προπονηθεί προπονήθηκε μάλλον το μεσημέρι στο προπονητικό της Μπρέτφορντ. Όλοι, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση της ΑΕΚ, γιατί και ο Βιτάλης είχε κάποια θεματάκια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και ο Μαρίν σε μία πτώση και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά. Αύριο έχει ρεπό, θα μεταβεί στο Manchester, όπου εκεί θα είναι στο προπονητικό του ποδοσφαίρου γυναικών της Manchester City μέχρι και την Δευτέρα, όπου θα προπονηθεί στο Etihad και μετά είναι το παιχνίδι της Τρίτης για να τελειώσει και αυτό το tour της ΑΕΚ στο Λονδίνο με αυτά τα δύο παιχνίδια, στην Αγγλία με αυτά τα δύο παιχνίδια, και να τελειώσει και αυτά τα δύο εκτός έδρας μάτς και έπειτα να στρεφεί και πάλι στις εγχώριες υποχρεώσεις που είναι με τον Πανετολικό κατευθείαν το Σάββατο. Να πούμε και να κλείσουμε νομίζω με αυτό, συγκλονιστική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στο Stamford Bridge. Πάνω από 10.000 φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στις κερκίδες, έδωσαν παλμό εκεί από το 60-70 και μετά δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να συνεχίσει τουλάχιστον στην ενέργεια την οποία είχε στα πρώτα 60 λεπτά της αναμέτρησης.
1: Ο Νίκος από το Σβέβο, γιατί είσαι και δουλίτσα μέσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα της ΑΕΚ, θα πάμε σε πολύ λίγο σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Απλά να διαβάσω εγώ την τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα στη Media Day για το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ξέρετε, λέει, πάνω κάτω, δεν μιλάω ποτέ άσχημα και όποιον έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν θα το κάνω και τώρα. Να καταλάβουμε ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και εγώ πως πρέπει να πρεσβεύω περισσότερο από όλους. Θα ασχοληθώ προφανώς με αυτούς που είναι εδώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα αλλά από τη διοίκηση, είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τη σέντρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη σειρά του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πόρτατς.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. με το προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.

0: Ελληνικό.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη. Η γυναίκα μου!
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Λοιπόν, κοιμήσαμε κατευθείαν στο ΆΚΑ, στο Χρήστο Κοντό και στον Άρη Γάτα για τη μετάδοση Παναθηναϊκού του αγώνα με την Μπόρατς.
11: Λοιπόν, φίλε ακροατές, Ερασπόρ, καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το παιχνίδι ξεκινά η πρώτη μέρα της φάσης των ομίλων του Glitch League Phase, μάλλον του Conference League για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Μπόρατς, Μπάνια Λούκα. Ένα μάτς το οποίο εδώ και λίγα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρουσία περίπου 20 και πλέον χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται και έρχονται συνεχώς από ό,τι βλέπω. Σε αυτή την απογευματινή βραδιά ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με το καλημέρα με τον Ουναή. Ουναή κάνει ωραία προσπάθεια. Έξω περιοχή Ουναή κρατάει. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Φάουλ. Θα σφυρίξει ο διαιτής. Στην προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζετίν Ουναή δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα του Μίλος Γιόλιτς. Δεν έπεσε στο χορτάρι. Στάθηκε όρθιος. Αλλά ο διαιτής ήταν κοντά και σφύριξε αυτό το φάουλ. Πένια Καλάμπρια, Ντεφράι Ντέσσερ, Σαντίνο Ταμπόρδα, Ουναή Καμαρά, Κάγκο Αφαντρό Κενέλ και Κυριακόπουλος. Η 11 για τον Τζέικοπ Νίστρουμ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού από την πλευρά. Γιούργας Μέγκερ, Χίπετιτς, Σανιτσάν, Τζούριτσιτς, Χίρος, Ερέρα, Τζότζιτς, Ρόγκουργιτς, Σάβιτς και Ογκρινέτς. Είναι η 11 για τον Μαρίνοβιτς, τον Βίνκο Μαρίνοβιτς. Θα δούμε τους παίκτες στον πάγκο στο πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Μπόρατς εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παρέα με τον Χρήστο Κοντό και τον Στάλφο Τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτη Στουπή στη ρύθμιση των ήχων. Είμαστε εδώ αυτή τη βραδιά στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό. Έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή. Ο Κάγκουα θα εκτελέσει, μπάλα θα περάσει. Καλοχτυπημένο το φάουλ από τον Κάγκουα. Έκλειψε το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι, το γάμα θα έλεγα, το δεξί γάμα της εστίας του Γιούρκας, του τερματοφύλακα της Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός με το καλημέρα στο τρίτο λεπτό δημιουργεί την πρώτη ευκαιρία. Πιέζει ψηλά. Είναι σαφέστατη η πρόθεση να μπει με πάρα πολύ δύναμη ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι και με επιθετική διάθεση. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει εκεί από τους παίκτες της Μπόρατς. Θα κόψει εύκολο Φαντρόκινε, θα γυρίσει τον Πένια. Πένια, ο οποίος κρατάει με ενθουσιασμό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει έρθει απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο να στηρίξει τους πράσινους μετά την ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό. Η προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Ο Καλάμπρια έχει πάντα την μπάλα στην κατοχή του, θα γυρίσει τον Πένια. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν, Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του, θα γυρίσει και πάλι στον Πένια. Όλα αυτά στο τρίτο λεπτό, φίλοι ακροατές. Είμαστε πάντα στο 0-0 της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Κυριακόπουλο και τον Κάγκουα, ο οποίος δεν έπαιξε στο Καραϊσκάκι από την αρχή. Είχε μια ίωση που τον άφησε εκτός. Ο Κάγκουα θα βρει τον Ουναή. Ουναή, ωραία ενέργεια. Θα πάρει το χρόνο, θα πάρει την μπάλα για τα μέτρα. Ουναή, διέστη στην περιοχή. Τεράστια ευκαιρία, θα πέσει στο χορτάρι. Πέναλτι ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα δώσει τίποτα ο Ούγγρος διαιτητής. Θα ελεγχθεί η φάση, αλλά στοιχίζεται με την προσπάθεια του Αζεντίνου Ουναή. Ο Ντέστερς έτοιμος να εκτελέσει. Δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Είναι μια φάση η οποία σίγουρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ακόμη Ντέστερς στο χορτάρι για ένα πέναλτι που διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο λεπτό. Με την καταπληκτική πάσα του Ουναή, ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Σφαδάζει στο χορτάρι ο Σίριλ Ντέστερς. Για να δούμε. Η φάση αυτή δεν ξέρω
3: το
11: αν
3: replay
11: υπάρχει δυνατότητα στο replay.
3: Περιμένουμε τώρα με τη φυσική διακοπή, θα τη δούμε εμείς, θα τη δει βέβαια
11: λοιπόν,
3: και πέθανο στο VAR.
11: Είναι η κάθετη πάσα, δεν είναι offside, μέσα στην περιοχή φαίνεται ότι,
10: ότι υπάρχει ανατροπή,
11: δεν ξέρω,
10: πρέπει,
11: για να δούμε από εδώ θα φανεί. Υπάρχει ανατροπή βεβαίως.
3: Δεν βρίσκει
11: υπάρχει
3: μπάλα.
11: Ανατροπή, δεν βρίσκει μπάλα.
3: Αν έχω δει καλά,
11: εδώ
3: δεν
11: πρέπει
3: μπάλα.
11: Να υπάρχει περίπτωση πέναλτι.
3: Ναι, δεν βρίσκει μπάλα. Δεν ξέρω τι βρίσκει την μπάλα. Είναι απόλυτο ξεκάθαρο αυτό.
11: Υπάρχει περίπτωση πέναλτι.
3: Δεν
11: σε αυτή
3: υπάρχει
11: περίπτωση
3: να μην το δώσει αυτό βάρη.
11: Για να δούμε. Ο διαιτής περιμένει. Την απόφαση του VAR περιμένετε λέει. Και τώρα θα πάει να το δει.
3: Σίγουρο, δεν υπάρχει περίπτωση.
11: Οπότε Παθηναϊκός, αν πράγματι ο διαιτητής συμφωνήσει με το VAR και πει ότι είναι πέναλτι, έχει μια μεγάλη ευκαιρία με το ξεκίνημα της βραδιάς.
3: Γιατί στην κίνηση που κάνει με το αριστερό πόδι ο αμυντικός, ο Ντέσσερ τσιμπάει την μπάλα, δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα. Βρίσκει καθαρά τα πόδια του. Έτσι όπως πήγε η μπάλα προς τα πίσω, φάνηκε ότι μπορεί να την έκοψε. Και μετά να βρει και τα πόδια.
11: Ο διαιτητής ο οποίος ελέγχει, ναι, γιατί είναι από την πίσω πλευρά.
3: Αλλά είναι ξεκάθαρο, δηλαδή το replay το δείχνει από όλες τις γωνίες, ειδικά η πίσω, ότι η επαφή είναι μόνο από τον Τέσσερις, δεν ακουμπάει
11: ακριβώς,
3: καθόλου την
11: δεν
3: μπάλα.
11: Δεν βρίσκει μπάλα καθόλου.
3: Βρίσκει μόνο τα πόδια του Τέσσερις.
11: Εδώ θα το δούμε πάλι, η απόφαση του Ούγκρου, για να δούμε τώρα, είναι πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 4ο προς 5ο λεπτό, φίλοι ακροατές. Της Σέρασπορ και έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να μπει ζεστά απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και κίτρινη κάρτα στον παίχτη της Μπόρατ, τον Σεμπάστιαν Ερέρα.
3: Αγκαλιά ο Ταμπόρδα με την μπάλα όπως κάνει πάντα. Θυμίζουμε είχε χάσει πέναλτι με την Κηφισιά, αλλά δεν κολώνει. Παίρνει μπάλα και τη δίνει για να εκτελέσει αυτός.
11: Ταμπόρδα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό μέσα στο 5ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, φίλοι ακροατές, νωρίς απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Βιθέντε. Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Ο τερματοφύλακας Γιούρκας, Μλάντεν Γιούρκας, κάτω από τα δοκάρια της Μλάντεν, της Μπόρατς. Ο Ταμπόρδα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Στο 5ο λεπτό εκτελεί ο Ταμπόρδα, θα χάσει την μπάλα, αποκρούει έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος χάνει αυτό το πέναλτι στο 6ο λεπτό.
3: Δεύτερο σερί πέναλτι που χάνει τα πόρτα. Τα μετράμε αυτά.
11: Πρέπει να το δει και ο
3: Μίστρου. Να τα βλέπει ο προπονητής. Ναι. Εντάξει, καλό να θέλει ένας παίχτης να πάρει την ευθύνη, γιατί είναι μια ευθύνη το πέναλτι. Θα δούμε την εξέλιξη του αγώνα τώρα με την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Ουναΐ στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα πόλους, κόντρα, νέα κόντρα. Είναι πιεστικός ο Παναθηναϊκός, έχει βάλει την μπάλα 2-3 φορές επικίνδυνα με στην περιοχή και φαίνεται ότι το μοτίβο του αγώνα αυτό θα είναι. Δηλαδή, ένα κυριαρχικό Παναθηναϊκό θα δούμε. Με την Μπόρας Μπανιολούκα να έχει ένα πιο αμυντικό ρόλο στο παιχνίδι, ψάχνει τις αντεπιθέσεις μέχρι του δόρατος, κυρίως τον Λούκα Γιούρισιτς, οι παλιότεροι αυτοί που είναι στην ηλικία μας, Άρη.
11: Ταβόρ.
3: Θα θυμούνται τον Ταβόρ Γιούρισιτς.
11: Θυμάμαι, έχει σχέση με τον Ταβόρ.
3: Ναι, ανυψιός του.
11: Ανυψιός του.
3: Στο Πανιόνιο, μεγάλη καριέρα, δεκαετία 80-90. Πάλι κάτι παλιά. Τέσσερες, πάει να πλασάρει. Αυτή τη φορά βρίσκει καθαρά την μπάλα ο τερματοφύλακας. Χάνει δεύτερο τέταρτο των Τέσσερς. Εδώ την προηγούμενη φορά ήταν με αντικανονικό τρόπο το μαρκάρι. Με αυτό τον προλαβαίνει ο τερματοφύλακας, τουλάχιστον διαγυμνού οφθαλμού. Αυτό είδα εγώ, ότι στην προβολή που κάνει ο τερματοφύλακας δεν τον αφήνει να εκτελέσει και βρίσκει την μπάλα με τα πόδια. Είναι καθαρό κόψιμο δηλαδή και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ορθόν της απόφασης του διαιτητή να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
11: Είναι ακόμα στο χορτάρι ο Ντέσσερις.
3: Ναι, τον βρήκε ο τερματοφύλακας βέβαια, έχει λογικό να πονάει λίγο, έπεσε λίγο αγάρμα, αλλά δεν είναι όμως αντικανονικό το μαρκάρισμα. Ο διαιτητής σφυρίζει να μην επαναρχίσει το παιχνίδι.
11: Νομίζω ότι κάθεται Ουναΐ,
3: Τρομερό, δύο πολύ ωραίες πάσες πράγματι.
11: Πάσες του Ουναΐ.
3: Για τον Γιούρισιτς που λέγαμε, ο Λούκα Γιούρισιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπάνια Λούκα πέρυσι με 27 γκολ. Είναι ένας παίκτης δηλαδή, που θέλει λίγο προσοχή να τον δούμε πως κινείται, γιατί τα γκολ του και μόνο ένας παίκτης που κάνει 27 γκολ, έστω και σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, σίγουρα είναι σημασμένο σκόρερ, πρέπει να τον προσέξεις, έτσι. Και νομίζω ότι αυτόν θα ψάξουν οι παίκτες της Μπάνια Λούκα, της Μπόρατς, όταν θα βγουν στην κόντρα επίθεση για να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του. Πάλι θα το πούνε.
11: Τον φωνάζει το VAR, ε.
3: Έκανα πάλι λάθος.
11: Για να δούμε.
3: Για να δούμε εδώ. Γιατί
11: φωνάζει το VAR.
3: Μου φάνηκε ότι είδε την... εγώ είδα τον τερματοφύλακα να βγάζει. Δεν έχω δει replay. Με γυμνό οφθαλμό, έτσι. Διαγυμνό οφθαλμό.
11: Θα έχουμε επανάληψη.
12: Δεν θα ξαναγίνει πάντως.
3: Ναι,
12: μέσα σε 8 λεπτά και ο ίδιος παίκτης. Με την ίδια φάση.
3: Ναι, ναι, ναι.
12: Με τον ίδιο τρόπο. Όπως ακριβώς ήταν
3: ο Ουνάη. Τι θα δει ο διαιτητής. Τι έχει δύο βαρύσεις που τουλάχιστον εγώ δεν μπορούσα να το δω. Διαγίνει ο θαλμού. Για να δούμε εδώ τι κάνει την κίνηση.
10: Πέναλτι.
12: Για να δούμε. Τον σπρώχνει από πίσω.
3: Ναι, εγώ βλέπω τον τερματοφύλακα που διώχνει, αλλά ο κύριος Μπατ Μέγερς τον βρίσκει από πίσω, βέβαια.
12: Και έχουμε πέναλτι. Πάλι πέναλτι. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός.
3: Ουνάη θα το κάνει τώρα.
12: Κερδίζει δεύτερο πέναλτι. Ο Τέσσερς. Σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός κερδίζει δεύτερο πέναλτι. Και αυτή τη φορά έχει την ευκαιρία να ρίξει το σκόρ.
3: Εγώ το τελείωμα της φάσης που διώχνει καθαρό τερματοφύλακας, αλλά έχει προηγηθεί το χτύπημα με το δεξί πόδι του αμυντικού στο αριστερό του Τέσσερς, ο οποίος δυο φορές με παρόμοιο τρόπο σε φάση τέτα τέτ δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση μετά από δύο καταπληκτικές κάθετες που του κάνει ο Ουναή. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το παράδοξο και πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό ότι έχουμε δύο πέναλτι κερδισμένα για τον Παναθηναϊκό από τον ίδιο παίχτη με τον ίδιο πασέρ σχεδόν με πανομοιότυπο τρόπο σε δύο καθαρά τετατέτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το πρώτο εκτέλεσε ο Ταμπόρδα, αστόχησε από μάκρυνο τερματοφύλακα. Το δεύτερο, Άρη, ετοιμάζεται να το εκτέλεσε ο
12: Τέσσερς. Να το πάρω εγώ εσύ.
3: Ναι, εσύ.
12: Εγώ δεν το βρήκα πριν, πάρ' το εσύ, έλα. Πάρ' το εσύ να το παίρνεις. Λοιπόν, άστα, να το πάρει το ποτάμι.
3: Έλα, για να σπάσει, έλα.
12: Τέσσερς, 10 λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Για να δούμε αυτή τη φορά. Σίριλ Τέσσερς εκτελεί γκολ! 1-0 ο Παναθηναϊκός με το Σίριλ Τέσσερς. Αυτό που δεν κατάφερε ο Ταμπόρδα πριν από λίγο το πετυχαίνει ο Σίριλ Τέσσερς και κάνει το 1-0 Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
3: Εντάξει, μοιάζει άχαρο να σκοράρεις από την πουλα του πέναλτι, αλλά όταν είναι πέναλτι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δύο φορές βγήκε τα τέτοια και την ώρα που ετοιμάζει το σκόρι, δύο φορές το απλωμένο πόδι του αμυντικού το κρεμίζει κάτω.
12: Ήταν μια φάση η οποία με τον τρόπο που εξελίχθηκε είναι η αλήθεια στην αρχή. Δεν μπορούσες να καταλάβεις γιατί πολλά πόδια μπροστά παρενευλήθηκαν εκεί και ο τερματοφύλακας της...
3: Εμείς είδαμε τον τερματοφύλακα να διώχνει και φανταστήκαμε ότι το πέσιμο είναι από την πρόσκρουση με το πόδι τερματοφύλακα.
12: Έχει, έχει κάνει, Χρήστο, ένα καταπληκτικό δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός. Κρατάμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει τόσο ορμητικά σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Έχει κερδίσει δύο πέναλτι. Έχει βάλει το ένα από τα δύο με το Σίριλ Τέσσερς, αλλά φαίνεται ότι παίζουν μανιασμένα οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στην ομάδα, την ομάδα από τη Βοσνία, για να έχουν έτσι τη δυνατότητα να μπορούν οι παίκτες του Τριφυλιού να πιέζουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να δημιουργούν προϋποθέσεις με δύο καταπληκτικές πάσες. Κέρδισε δύο πέναντι του Ουναή, μία πάσα με τον Σίριλ Τέσσερς, μία πάσα με τον... μάλλον μία πάσα που βρήκε το Σίριλ Τέσσερς και οι δύο το Σίριλ Τέσσερς. Ένα πέναλτι το εκτέλεσε ο Ταμπόρδα και ευστόχησε. Ένα πέναλτι το εκτέλεσε, αστόχησε ο Ταμπόρδα, το εκτέλεσε ο Τέσσερς και ευστόχησε. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης.
3: Έχει ένα καλό ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Ποια ομάδα δεν θέλει να προηγηθεί και νομίζω ότι ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει το παιχνίδι είναι ενδεικτικός των προθέσεών του, δηλαδή να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο και πιεστικό ποδόσφαιρο, όπως τώρα με τον Καλάμπρια να προσπαθεί να διεμβολήσει την άμυνα της βοσνιακής ομάδας στη συνέχεια της φάσης, σε δεύτερο χρόνο, όχι σε πρώτο. Το μαρκάρισμα του Καλάμπρια είναι κανονικό. Ο Κάγκουα είναι αυτός που έρχεται και κάνει το αντικανονικό μαρκάρισμα και διακόπτεται η επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος αμέσως από τον κολ πάλι επίθεση βγήκε. Δεν μπήκε στη λογική να φρενάρει λίγο. Από την αρχή θέλει να βγει πιεστικά, να κυριαρχήσει, να φτιάξει ευκαιρίες, να βάλει και άλλα γκολ, να έχει ένα ήρεμο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Οι παίκτες οι οποίοι κέρδισαν την μπάλα αυτά στο Φαντρόκελεν, Φαντρόκελεν κρατάει, θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο και στον Αντίνο. Αντίνο έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει στον Ουναΐ. Ουναΐ, ο οποίος έχει κάνει δύο εξαιρετικές κάθετες πάσες με το ξεκίνημα. Κυριακόπουλος προσποιείται από τα αριστερά. Θα παίξει και πάλι στον Αζεντίν Ουναΐ. Ουναΐ έξω περιοχή. Στον Αντίνο κάθετα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν κατασκηνώσει περιφερειακά της εστίας της Μπόρατς. Μπάλα φτάσει στον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει και πάλι στον Καμαρά. Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, στο 16ο λεπτό με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 1-0 και να έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα έξω από την περιοχή. 16ο λεπτό 1-0 ο Παναθηναϊκός στην Μπόρατς. Και έχει κερδίσει ένα φάουλ αρκετά μέτρα έξω περιοχή με τον Φαντρόκελεν να εκτελεί γρήγορα γρήγορα και να παίζει πλασαριστά με τον Τεφράη και αυτός θα βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα παίξει σε ένα χώρο που θα κινηθεί με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα σηκώσει το κεφάλι του, θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ και πάλι στον Ταμπόρδα. Αλλάζουν πολύ ωραία την πάλι παίξει Παντακού. Ουναΐ, Ταμπόρδα έξω περιοχή. Τελευταία στιγμή διώχνει αμυντική. Ουναΐ κρατάει και πάλι ο Ουναΐ. Παναθηναϊκός έχει βάλει στην άμυνά της την Μπόρατς και γυρίζει στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Ουναΐ. Όλα αυτά περιφερειακά της περιοχής. Αντίνο, δεν υπάρχει offside. Το γύρισμα, τα πόρτα δεν μπορεί εκεί. Ο Κάγκουα θα κερδίσει την μπάλα. Ωραία ο Κάγκουα. Περιστρέφεται γύρω τον εαυτό του. Θα παίξει με τον Τεφράη. Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ έντονα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού με τον Νταβίδε Καλάμπρια. Καλάμπρια σεντράρι, η μπάλα θα περάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα απομακρύνει η αμυντική, θα κερδίσει και πάλι ο Καλάμπρια με ωραίο τρόπο. Θα βρει τον Ουναΐ έξω περιοχή, πάει να κάνει μια τρίπλα ο Ουναΐ να περάσει. Κερδίζει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια, θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται λέει ο διαιτής, αφήνει το πλεονέκτημα. Και πάλι στον Φαντρόκελεν και στον Ουναΐ. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά ο Παναθηναϊκός. Καταπληκτική τρίπλα του Ουναΐ, ο οποίος θα περάσει την μπάλα κατά από τα πόδια του αντιπάλου του, αλλά θα τη χάσει τελικά την προσπάθεια αυτή που έκανε ο Ζητίν Ουναΐ. Θα φύγουν στην κόντρα τώρα οι Βόσνοι. Ο Καμαρά τρέχει να πιέσει και να κλείσει το χώρο. Με ωραία προσπάθεια θα κόψει την μπάλα. Σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο θα πάει ο Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Μια προσπάθεια που θα γίνει ο Ντεφράη, θα κλείσει ωραία ο Ντεφράη. Το σουτ το Πένια θα πέσει στα μπλοκάρ. Από τον Σάβιτς. Ο Στέφαν Σάβιτς σούταρε. Ο Πένια ήταν σωστά τοποθετημένος. Έπεσε και μπλόκαρε. Στο 17 αυτή η φάση για τους παίκτες της Μπόρατς, οι οποίοι έφυγαν στην κόντρα. Ήταν η πρώτη επίσκεψη στα καρέ της εστίας του Πένια από την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της ομάδας από την Βοσνία. Ο Καμαρά κρατάει, έχει το χώρο μπροστά του να κινηθεί ο Καμαρά. Θα παίξει ο Καμαρά σε μια προσπάθεια την οποία θα παίξει κάθετα με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κινείται, ο Ταμπόρδα θα παίξει με τον Ντέστερς. Ντέστερς θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν αριστερά στον Ουναΐ. Ουναΐ έχει χώρο να κινηθεί, θα ξεκλίνει προς τα μέσα. Ουναΐ σεντράρει, η ευκαιρία, η μπάλα θα περάσει. Όχι, δεν μπορεί εκεί να τη βρει ούτε ο Ταμπόρδα ούτε ο Καλάμπρια. Στο 18 Παναθηναϊκός Μπόρατς, παραμένει το 1-0. Χρήστο.
3: Είναι νομίζω ξεκάθαρη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι πολύ καθαρό αυτό και εντάξει, δεν είναι έκπληξη. Μια ομάδα κάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, η άλλη είναι πολύ πιο φθηνή. Έτσι, να το δούμε λίγο και με χρηματιστηριακούς όρους. Καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς παίχτες ποιότητας, διεθνείς, με εμπειρία και ταλέντα, αρκετοί από αυτούς. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα που στηρίζεται κυρίως σε βόσπινους ποδοσφαιριστές, χωρίς πολύ μεγάλες περγαμινές και βαριά βιογραφικά. Έτσι, και αυτό φαίνεται. Το ποδόσφαιρο βέβαια πολλές φορές εξαφανίζει αυτές τις διαφορές. Το έχουμε δει άπειρες φορές αυτό να συμβαίνει. Αλλά τουλάχιστον στο σημερινό παιχνίδι η διαφορά στην ποιότητα είναι φανερή από το πρώτο μέχρι το 19ο που βρισκόμαστε τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί νωρίς το σκορ από το 9 με 1-0 χάρη σε εύστοχο χτύπημα πέναλτι του 4 νωρίτερα. Ο ίδιος παίκτης έχει κερδίσει άλλο πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Ταμπόρδα, δύο λεπτά νωρίτερα. Το απέκρουσε όμως ο τερματοφύλακας Γιούρκας και κρατήσει τότε το 0-0. Και τα δύο πέναλτι κερδίθηκαν μετά από εξαιρετικές κάθετες πάσες στην πλάτη της άμυνας από τον Ουναΐ, ο οποίος τώρα βγαίνει μπροστά Παναθηναϊκός. Υπάρχει offside σηκώνει τη σημαία του Βεσίου στην πάσα που γίνεται. Νομίζω για τον Αντίνο πρέπει να είναι. Ναι, η πάσα είναι στον 4, αλλά νομίζω το offside πρέπει να είναι στον Αντίνο. Στην πρώτη πάσα που γίνεται.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι εδώ, ότι ο Αντίνο έκανε την πάσα.
3: Νομίζω πιο πριν, ναι, όταν βγήκε να την πάρει. Τέλος πάντων, εντάξει. Μικρή λεπτομέρεια, δεν έχει σημασία. Έχει διακοπεί το παιχνίδι μας στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. 1-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ. Νωρίτερα έχει μια καλή επίθεση η Μπόρατς που τώρα βγαίνει πάλι από τα πλάγια μπροστά. Η σέντρα θα κοπεί. Κατέληξε σε ένα καλό σούτ από τον Στέφαν Σάβιτς, όχι ιδιαίτερα δυνατό. Το εξετέλεσε σχετικά εύκολα ο Πένια. Έχουμε τώρα την μπαλιά μέσα στην περιοχή κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Προς τα πίσω κερδίζει ο Αντίνο. Πάει να σώσει και σώζει το πλάγιο, αλλά πετάει απλά την μπάλα στα πόδια των παιχνών της Μπόρατς που περιμένουν στο χώρο της μέσα γραμμής. Είναι η ώρα της Μπόρατς, θα βγει λίγο πιο μπροστά. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει λίγα μέτρα σε σχέση με το χώρο που διαφέντευε μέχρι το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα βλέπουμε ότι ξανά επιχειρεί να βγει μπροστά. Η διαφορά είναι ότι η Μπόρατς αρχίζει και πιέζει πιο ψηλά, δεν τον περιμένει πολύ πίσω. Πάλι offside, σηκωμένη σημαία στην κάθε παλιά που γίνεται. Προσπαθεί να τραβηχτεί πίσω ο Τέσσερς. Δεν μπορεί να καλυφθεί, τουλάχιστον αυτό είδε ο βοηθός. Δεν έχουμε εικόνα εμείς εδώ για να δούμε. Ναι. Είναι ο πίσω παίχτης, δεξιμπάκ αν τον καλύπτει. Μπροστά πάντως ήταν σίγουρα εκτεθειμένος περίπου μισό μέτρο. Τέσσερς ένας πολύ έξυπνος φορ. Είδαμε πως κινήθηκε δύο φορές μέσα στην περιοχή, πως πήρε την μπάλα και δύο φορές πήγε να εκτελέσει από θέση τετατέτ και στις δύο φορές ανατράπηκε. Με συνέπεια η μπάλα να στηθεί δύο φορές στα 10 μέτρα στην Ασπυρβούλα. Η πρώτη εκτέλεση από τον Μπούρδα ήταν άστοχη, η δεύτερη από τον Τέρσες. Πετυχημένη με αυτό το κόλλο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 και είναι πάλι στην επίθεση με τον Καμαρά να πασάρει στον Ουναΐ. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πάρα πολύ στο παιχνίδι που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Γι' αυτό τον βλέπουμε ότι παρότι στην αρχή δεν είχε κάνει καλές εμφανίσεις.
2: Ναι, και ειδικά όταν παίζει με τον Κάγκο. Ακουμπώνει πάρα πολύ, ναι, γιατί παίζει πιο μπροστά. Κάτι σαν 8 σε 7-8. Για να δούμε τώρα. Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα. Μέσα στην περιοχή περνάει. 1-2-3-13.
3: Δεν τον αφήσανε εκεί να υπόσχει στην εκτέλεση. Του κάνουν μια καλή άμυνα.
2: Και ενώ εκτελείται τώρα το φάουλ από την πλευρά της Μπόρατς. Μπάλα θα βγει δεξιά, αριστερά μάλλον στον Σεμπάστιαν Ερέρα. Ο Ερέρα θα παίξει με τον Στέφαν Σάβιτς. Ο Σάβιτς κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παιχτών. Θα γυρίσει σε ένα χώρο στον οποίο θα παίξει με τον Μίλος Γιόγιτς. Γιόγιτς θα βγάλει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Μπέρτ Μέγερς. Μέγερς με τη σειρά του στον Μπράντμιν Σίπετιτς. Ο Σίπετιτς, ωραία ενέργεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Σάντι Ογκρινέτς. Ογκρινέτς θα παίξει κάθετα σε ένα σημείο στο οποίο Κυριακόπουλος ελέγχει. Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Πένια. Πένια γυρίζει και μαζεύει την μπάλα με τα πόδια έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Συνηθίζεται να το κάνει ο Ινιάκη Πένια αρκετές φορές και θα παίξει με τον Ντεφράι και τον Καμαρά. Καμαρά θα σηκώσει το κεφάλι του, θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί, θα βρει τον Κάγκουα. Κάγκουα θα σηκώσει το κεφάλι του στη μεσαία γραμμή, κρατάει ο Κάγκουα. Θα παίξει με τον Φαντρόκυλεν. Φαντρόκυλεν, ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στα σέντρα. Άρη μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει σε δύο χρόνους. Επιχειρούν εκεί οι παίχτες της Πόρατς να απομακρύνουν την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Τελικά έχουμε offside από την προσπάθεια την οποία έγινε για τους παίχτες της Μπόρατς από τα αριστερά σε δύο χρόνους, τόσο με τον Σεμπάστιαν Ερέρα όσο και με τον Στέφαν Σάβιτς. Στο 23 είμαστε, φίλοι ακροατές. 1-0 Παναθηναϊκός προηγείται της Μπόρατς. Η μπάλα θα φύγει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο Ντεφράι κατεβάζει. Θα αλλάξει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα έχει χώρο να κινηθεί. Θα βρει τον Ουναΐ. Έχει χώρο Μαροκινός. Ουναΐ θα σουτάρει. Μπάλα θα πάει με αξιώσεις. Αλλά είναι σωστά τοποθετημένος ο Μλάντεν Γιούρκας και θα μπλοκάρει. Παίζει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός στην πίεση ψηλά. Κρατάει τους χώρους. Είναι σε καλή κατάσταση μεσοεπιθετική του ποδοσφαιριστές. Είναι κοντά οι γραμμές και δημιουργεί αυτή την συνθήκη αρκετές φορές. Στην προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα με τον Στέφαν Σάβιτς. Ο Σάβιτς θα βγάλει την μπάλα αριστερά. Εκεί όπου θα κινηθούν δύο παίκτες της Μπόρατς. Μια κάθετη πάσα. Ο Καλάμπρη απομακρύνει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες της Μπόρατς και θα αφήσουν την μπάλα να φύγει πλάγιο. Θα έλεγε Χρήστο κανείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Ποιοτικά φαίνεται ξεκάθαρα από μακριά με στο αγωνιστικό χώρο. Δημιουργεί προϋποθέσεις. Έχει μια καλή παρουσία 25 λεπτά στο παιχνίδι. Σε αυτό το χρονικό σημείο καταφέρνει να επιβάλλει τον ρυθμό του πλήρως. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Μια προσπάθεια έκαναν οι Βόσνοι.
3: Εντάξει, καλό όμως σενάριο είναι να βάλει να συγκεντρωθεί επιθετικά, δηλαδή να κρατήσει αυτό το επιθετικό τέμπο και αυτή την πίεση για να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να πορευτεί με μεγαλύτερη ηρεμία. Γιατί μπάλα είναι ποτέ δεν ξέρει. Αν παίξει με τη φωτιά, μπορεί να καεί κάποια στιγμή. Έχουμε εμάς λοιπόν σε εξέλιξη φάουλ υπέρ της Μπόρατς. Σε μια δυνατή διεκδίκηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ ο Ουναΐ πηγαίνει να σηκώσει τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πεσμένος κάτω. Το φάουλ το κάνει ο Φαντρόγκελεν. Ήταν αρκετά δυναμικό το μαρκάρισμα του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού. Σε μια κίνηση που έκανε ο παίχτης της Μπάνια Λούκα να προστατεύσει την μπάλα. Είναι ο Στέφαν Σάβιτς, ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ ο Ολλανδός και τον γκρέμισε κάτω, είναι ξεκάθαρο φάουλ, εκτελείται μέσα στην περιοχή ο Φαντρόγκελεν, αυτός που πιάνει την πρώτη κεφαλιά, παίρνει το Κάγκουα να απομακρύνει μπαλαμένη μέσα στην περιοχή, όπως θα φύγει λίγο πιο μακριά θα κερδίσει ο Ταμπόρδα, κρατάει λίγο μπάλα στα πόδια του με στόχο να βρει παίχτη προκειμένου να συνδυαστεί. Καλάμπρια, Καμαρά. Η μπάλα μπροστά για τον Κάγκουα που έχει χώρο και περνάει για τον Ουναΐ. Ο Μαροκινός θα πάρει την θα περάσει την μπάλα στον Αντίνο. Σεντράρει αυτός, κακή σέντρα. Κατευθείαν η μπάλα στα χέρια του ματοφύλακα του Γιούρκας. Μλάντεν Γιούρκας βγήκε με γρήγορη έξοδο. Έπεσε στην πορεία της μπάλας πριν γκελάρει και πάει στην άλλη πλευρά που ακολουθούσε, μπαίνοντας από τα δεξιά στην περιοχή ο Ταμπόρδα. Και κατάφερε έτσι με αυτόν τον τρόπο να μην επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να κινηθεί πιο απαιτητικά σε συγκεκριμένη φάση. Ο Παναθηναϊκός που ανακτά την μπάλα με τη γρήγορη παρέμβαση από τον Καμαρά. Συνδυασμός Ταμπόρδα, Καμαρά, Ουναΐ, Καλάμπρια και πάλι Ουναΐ. Ωραία σέντρα γλυκιά. Απλωμένο πόδι διεκδίκησε από τον Αντίνο. Μπαίνει στη φάση ο Καμαρά και πάλι Αντίνο. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος, Κάγκουα. Μια άμυνα που σφίγγει τη θεία γύρω από την Μπόρατς, Ουναΐ, ένα σόλο, κάνει και την μπάσα η μπάλα προς τα πίσω. Δεν βρίσκεται κάποιος να την βρει. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, μια επίδειξη τεχνικής από τον Ουναΐ, ξεσηκώνει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν βλέπει και τέτοια.
2: Βέβαια.
3: Οι προπονητές κάνουν να τσαντίζονται, αλλά κάνει αυτό το σόλο
2: τώρα εδώ πέρα. Στο κέντρο εκεί και τη κάνει
3: τον
2: και δυνατά.
3: Άδειασε, ναι, τον άδειασε.
2: Και όχι, είναι πολύ ωραία η πάσα που κάνει. Πάσα γίνεται με πολύ δύναμη για να μην μπορεί κάποιος αμυντικός να τη βρει. Δεν υπάρχει ένας να έρθει. Όποιος έρθει κόντρα εκεί και τη βρει θα πάει,
3: πάει μέσα, ναι,
2: θα
3: ναι.
2: Πάει μπάλα κατευθείαν. Δεν υπάρχει και με πολύ δύναμη.
3: Η πίεση του Παναθηναϊκού αποφέρει ένα ακόμη λάθος από την Μπόρατς.
2: Παναθηναϊκός παίζει ακριβώς αυτά τα 28 λεπτά χρήστο όπως τον είχαμε συνηθίσει στα περισσότερα παιχνίδια. Από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή πολύ πιεστικός.
3: Έχει μια ευκαιρία για το πρόγραμμα. Ναι, μεν γίνεται πιεστικό από πλευράς χρόνου. Έχουμε πανωτά παιχνίδια τώρα που μπήκαμε στην Ευρώπη ξανά, στο Conference League. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα παιχνίδια, τα τέσσερα, είναι παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει ο Παναθηναϊκός και να ξαναμπεί σε μια φάση ηρεμίας. είναι το σημερινό, είναι μετά με τον Αστέρα Τρίπολη στο ΆΚΑ. Είναι η σέντρα τώρα που γίνεται, πάει να μπει στη φάση ο Κάγκου από μακρύν. Δεν θα μπει ο Ντεφράι πιο βαθιά στη φάση, απλά κοντράρει και παραχωρεί το πλάγιο. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Καϊρά Αλμάτι στο Καζακστάν. Μάτς που είναι δύσκολο λόγω απόσταση, ταλαιπωρία. Είναι όμως ένας αντίπαλος που μπορεί να τον κερδίσει. Και μετά κλείνει αυτή η τετράδα με τον Βόλο για να έρθει μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το κλασικό ντέρμπι. Με το οποίο ο Παναθηναϊκός θα κλείσει σχετικά νωρίς, πιο νωρίς από όλους, την τριπέτα του ντέρμπι που έχουν τους ανταγωνιστές του στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, θα έχει παίξει με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τα
3: θα μείνει πρώτος μέχρι τότε με νίκη σε αυτό το σενάριο. Θα αφήσει άλλους να
2: θα παίξουν μεταξύ,
3: μεταξύ τους και θα εκμεταλλεύεται τις όποιες απώλειες προκύπτουν. Είτε με ισοπαλίες, είτε με κάποιον που θα ήτηθεί.
2: Λοιπόν, στο 29 είμαστε. Παραμένει πάντα το 1-0. Με το γκολ του Ντέστερ στο πέναλτι. Εμείς στο Παναθηναϊκός είχαμε ένα πέναλτι και στο ξεκίνημα με τον Ταμπόρδα. Με τρομερή ενέργεια από τον Αντίνο, ο οποίος με νύχια και με δόντια γράτσει την μπάλα και δέχεται ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Θα επιφέρει μια κίτρινη κάρτα. Ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Σαντίνο Αντίνο. Επιφέρει μια κίτρινη κάρτα όπου θα βρεθεί στο χορτάρι ο Αντίνο. Μια κίτρινη κάρτα, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Ο διαιτής θα πάει κοντά, ο Τσόγκα, ο Ούγγρος, και θα δώσει αυτή την κίτρινη κάρτα στον Άρμερ Χίρος, ο οποίος έπεσε με πολύ δύναμη πάνω στον Σαντίνο Αντίνο και έκανε αυτό το φάουλ.
3: Κάνει τρομερή αμυντική ενέργεια ο Αντίνο, έτσι.
2: Ναι, με χέρια
3: κάνει
2: και
3: από
2: πόδια.
3: Πίσω την προβολή, τσιπάει την παλακεμπρίμη και έξω. Με το κεφάλι πεσμένο, την επαναφέρει μέσα, την κρατάει μέσα, σηκώνει, συνεχίζει και κερδίζει.
2: Κοίταξε.
3: Τρομερή προσπάθεια. Βουτάει με το κεφάλι.
2: Για να την διατηρήσει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και το μαρκάρισμα.
3: Και από πίσω τον κλαδεύει, γιατί είναι λίγο και ο εγωισμός του παίχτη. Τον έκανε, του έκανε εδώ την ποδίτσα του τώρα και τον έκανε λίγο. Εντάξει. Okay. Μια χαρά.
2: Στο 30 είμαστε. Ένα πλάγιο για την Μπόρατς από τα αριστερά. Έτοιμοι να το εκτελέσουν με τον Σεμπάστιαν Ερέρα. Εκτελείται. Αλλάξουν την μπάλα οι Βόσνοι σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Ρόγκιουλιτς με τον Σάβιτς και τον Όργκινετς. Ενέργεια στο ξεμαρκάρισμα. Μια βαθιά μπαλιά σε ένα σημείο που από Καλάμπρια θα κερδίσει. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Σεμπάστιαν Ερέρα. Ερέρα θα παίξει με τον Σάβιτς. Σάβιτς, ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Η ενέργεια για τους παίκτες της ομάδας από τη Βοσνία με τον Σάβιτς και τον Ήρος. Θα σηκώσει αυτός σε ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν τώρα οι Βοσνοί να διατηρήσουν την μπάλα στην περιοχή. Θα κοπεί εκεί από την ωραία ενέργεια την οποία θα κάνει ο Αντίνο που έχει οπισθοχωρήσει με τη βοήθεια του Κυριακόπουλου. Εύκολα οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν και θα παίξουν με τον Ινιάκη Πένια. Ο Πένια θα βγάλει στον Ντεφράι. Ντεφράι κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Καμαρά τώρα. Ο Καμαρά θα παίξει με τον Ουναΐ. Ωραία, ο Ουναΐ κερδίζει και θα βγάλει με πολύ ωραίο τρόπο στη δεξιά πλευρά στον Καλάμπρια. Ο Ουναΐ, ο οποίος είναι εξαιρετικός απόψε. Με τον Κάγκουα και τον Καμαρά. Τώρα ο Παναθηναϊκός έξω περιοχή και τον Φαντρόκελεν, ο οποίος έχει χώρο να σουτάρει, δεν θα το επιχειρήσει, θα βγάζει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει, δεν θα κάνει τη σέντρα, θα γυρίσει τον Αντίνο. Επιχειρούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ουναΐ και τον Κυριακόπουλο. Χαμηλά τα μπόρδα, Ουναΐ σουτάρει, η μπάλα κοντράρει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Μια σέντρα, κεφαλιά του Κάγκου έξω, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 με τον Κάγκου. Στο 32. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ήταν ωραία προσπάθεια με την διπλή ενέργεια του Κυριακόπουλου και του Κάγκουα. Μόνος ο μαρκάριστος στο ύψος του πέναλ της μικρής περιοχής μάλλον. Ο Κάγκουα, ο οποίος αν τη βρει την μπάλα γεμάτη εκεί, θα τη στείλει στα δίχτυα. Προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επιχειρούν να κερδίσουν και πάλι την μπάλα. Θα διώξουν με υπερένταση και οι Βόσνοι. Η μπάλα βγει αριστερά στον Σεμπάστιαν Ερέρα. Ο Ερέρα κρατάει με τον Σάβιτς και τον Όγκρινετς. Η προσπάθεια του Μάγερς. Ο Μάγερς στη μεσαία γραμμή με τον Ήρος. Ωραία ενέργεια από δεξιά. Θα περάσει έναν, δύο Ήρος. Θα παίξει έξω περιοχή του Παναθηναϊκού. Κίνδυνος εκεί. Απομάκρυνση τελικά. Θα βρει σε πόδια παιχτών της Μπόρατς η μπάλα. Και συγκεκριμένα του Ερέρα. Και θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια στη ζέση του Ινιάκη Πένια. Στο 33 η φάση αυτή για την ομάδα από τη Βοσνία. Με τον Πένια τώρα ο Παναθηναϊκός και τον Κάγκουα, Kings Κάγκουα, μόνος αμαρκάριστος. Θα βγάλει στον Ουναΐ, έχουν ανοίξει χώροι και ο Ουναΐ μπορεί να κινηθεί ελεύθερα εκεί σε ένα σημείο στο οποίο θα γυρίσει με τον Αντίνο. Αντίνο και Ουναΐ. Ωραία Ουναΐ, ξεμαρκάρεται, θα βρει τον Κάγκουα. Κάγκουα έξω από περιοχή, θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα κατεβάσει. Με ωραίο τρόπο Καλάμπρια θα βρει τον Καμαρά. Μπάλα θα κοντράρει. Καμαρά θα παίξει με τον Ντεφράη. Αυτός δεν επιλέγει τον Πένια και πάλι στον Καμαρά. Αυτό το παιχνίδι της κατοχής για τον Παναθηναϊκό, το οποίο με υπομονή κρατάει την μπάλα Ουναΐ και Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και Ουναΐ, ωραία αλλάζουν την μπάλα. Ταμπόρδα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, σουτάρει, μπάλα θα περάσει. Με υπερένταση θα διώξει ο Γιούρκας. Μια ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Απειλεί άμεσα με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Προσπάθεια με τον Καμαρά και τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη κατεβάζει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Ντεφράη πάντα. Και με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα δώσει στον Ουναΐ. Ουναΐ σε ένα ωραίο χρονικά σημείο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπορεί τώρα και δημιουργεί προϋποθέσεις με τον Ταμπόρδα και τον Καμαρά. Στο 34 είμαστε, φίλοι ακροατές. Και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και Καμαρά. Καμαρά και Κίνγκς Κάγκουα. Κάγκουα και Καμαρά για τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά έξω περιοχή της Μπόρατς. Με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι στον Κάγκουα. Κάγκουα θα πατήσει τον Καμαρά. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι πράσινοι. Το σούτ από τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα κοντράρει. Κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρια, ο οποίος σουτάρει με πάρα πολύ δύναμη ο Καλάμπρια. Η μπάλα θα βρει σε πόδια παιχτών της Μπόρατς. Θα φύγει κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος πηγαίνει και αποθεώνεται και από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ουναΐ και Κυριακόπουλος αλλάζουν την μπάλα. Ο Ουναΐ θα δεχτεί την μπάλα και πάλι από τον Κυριακόπουλο. Ο Ουναΐ κρατάει, θα παίξει με τον Καλάμπρια. Στον Ουναΐ, στην περιοχή ο Μαροκινός Ουναΐ. Σουτάρι, δεν μπορεί να περάσει και από πολλά πόδια παιχτών της Μπόρατς. Θα απομακρύνουν με υπερένταση, θα κερδίσει και πάλι ο Ουναΐ. Επιχείρησε εκεί να βγει στην μπάλα. Στο 35 Παναθηναϊκός Μπόρατς παραμένει 1-0. Χρήστο.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το στόχο να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πορευτεί εν ηρεμία. Όχι ότι κρίνεται κάτι με το 2-0. Το είδαμε και στο μάτς με τη Χράντετς. Κράλοβε ότι δεν κρίνεται ένα μάτς. Μέχρι το 89 ήταν σκορ, ήταν 2-0 και τελικά το αποτέλεσμα ήταν 2-2. Όλα μπορεί να συμβούν σε ένα παιχνίδι, έτσι. Απλά όμως τα δύο μάτς, τα δύο γκολ σου δίνουν μια μεγαλύτερη ηρεμία σε σχέση με το ένα. Θυμίζω ότι πέρυσι σε αυτό το γήπεδο που είχε παίξει με την Go-Ahead Eagles είχε 35 τελικές. Πόσες είχε,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το οποίο 25 ήταν ευκαιριάρες, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 1-0 αντί για 6-7-0. Δύο κόντρα επιθέσεις, δύο γκολ οι Ολλανδοί. Χαίρετε.
2: Τελείωσε το πανηγύρι.
3: Χαίρετε. Γι' αυτό, ναι, ναι, πάντα λες, δεν τελειώνει να μάθει το 1-0, το 2-0. Πίεσε, βγες μπροστά, κράτησε τον έλεγχο, φτιάξε ευκαιρίες, αξιοποίησέ τις για να μπορέσεις να είσαι ήρεμος και να μην παίζεις με τη φωτιά. Η φωτιά πολλές φορές σε τσουρουφλίζει. Ο Δρακός μέχρι τώρα σε ένα παιχνίδι όπου κυριαρχεί απόλυτα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια είναι η πολύ καλύτερη ομάδα στο γήπεδο και απλά καλύτερη, η φανερά πολύ καλύτερη. Έχει πάρει το προβάδισμα, έχει χάσει 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες. Έχει πιέσει πάρα πολύ την Μπόρατς. Δεν έχει πετύχει όμως ακόμα το δεύτερο γκολ. Το ότι έχει βάλει και το πρώτο, καλό είναι. Χρειάστηκε δύο εκτελέσεις πέναλτι, η μία να είναι εύστοχη από τις δύο, για να πάρει αυτό το προβάδισμα του 1-0. Να, ωραία προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Σέντρα και φαγιά προς τα πίσω κόρνερ. Δεν. Α, όχι, τη βρήκε ο Ντέσσερς τελικά. Διεκδίκησε με την μπάλα ψηλά με αντίπαλο τον Σίνιχα Σανικάνιν. Αλλά ναι, αρχίσεις είναι ότι βρήκε ο αμυντικός την μπάλα. Από ό,τι φαίνεται την έχει βρει. Ο αμυντικός την έχει βρει. Δεν ξέρω. Μα λες να, λες να γκέλαρε λίγο και στον Τέσσερς. Μπορεί. Μπορεί και να μην φάνηκε. Εδώ. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι ένα σόλο του Αντίνο που είναι πάρα πολύ δραστήριος. Α, όχι, όχι, ο Τέσσερς είναι. Με ξεγέλασε εμένα η λήψη. Ο Τέσσερς είναι και το είδε πάρα πολύ καθαρά βοηθός και γι' αυτό δεν δόθηκε το κόρνερ. Καμαρά προσπαθεί να περάσει την κάθετη για τον Αντίνο που είναι αρκετά δραστήριος σήμερα. Ζητάει μπάλα, προσπαθεί να διεμβολήσει την αντιπάλη άμυνα, κάνει τρίπλες, πάει στον ασμέναν. Γενικά θέλει να έχει έτσι μια επιδραστικότητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το καταφέρνει αρκετά καλά μέχρι τώρα. Ο Κάγκουα πιέζει την αντεπίθεση, κρατάει όμως την μπάλα με καλή κυκλοφορία της. Οι Βόσνοι οδηγούνται όμως το λάθος και η επιστροφή στα σίγουρα πόδια του Πένια δίνει στον Παναθηναϊκό τη δυνατότητα να οργανώσει από το χώρο άμυνάς του την επόμενη επίθεση. με μια σίγουρη πάσα και χτυπή μπαλιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αντίνο περιμένει και παίρνει μπάλα ο Ουνάη, πολύ δραστήριος, και σήμερα κάνει δύο καταπληκτικές μπαλιές που απέφεραν τα δύο πέναλτι. Πιστώνεται μία assist σε αυτήν την περίπτωση, αφού μόνο το ένα γκολ. Το ένα πέναλτι έγινε γκολ, αλλά είναι πάρα πολύ κεφάτο σήμερα. Κάνει και δύο-τρεις ενέργειες που ξεσηκώσει την εξέδρα. Ένα πλήθος που ξεπερνάει τις 22-23.000 νομίζω, μη σου πω και παραπάνω. Ο πάνω με 25, ναι, γιατί είναι αρκετό γνωστό πάνω διάζωμα. Έχουμε τώρα την παλιά του Ταμπόρδα. Αφήνει την μπάλα. Ουναή εκτός περιοχής. Ψάχνει το σουτ, ψάχνει και την πάσα καθυστερεί. Και πάει στην κόντρα να βγει ο Γιούρισιτς, δεν τα καταφέρνει. Θα κερδίσουν μπάλα του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράη. Η πάσα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα γρήγορα το 1-2. Ξανά η κόντρα. Παναθηναϊκός μπροστά. Ένα μαρκάρισμα στον Ταμπόρδα. Το σουτ. Μεγάλη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Ο Κυριακόπουλος απείλησε. Η μπάλα πήγαινε μέσα. Πετάχτηκε. Και απομάκρυνε την μπάλα ο Μλάντεν Γιούρκας. Άλλη μια κλασική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Καμαρά κάνει ένα σόλο. Σουτάρει κόντρα σε πόδι μάλλον του Ντέσσερ που μπήκε κατά λάθος στην πορεία της μπάλας. Δεν ήταν και ιδιαίτερα δυνατό. Πήγε τεχνικά να σημαδέψει γωνία στο βηματισμό πάνω του Ντέσσερ. Νομίζω αυτός πρέπει να ήταν που την βρήκε. Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Η προηγούμενη με το σουτ του Κυριακόπουλου που οδήγησε στην εντυπωσιακή επέμβαση των τερματοφυλάκων Μπλάντερ Γιούρκας. Γενικά έχουμε έναν Παναθηναϊκό που κυριαρχεί, είναι απολύτως ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα, όχι μόνο στα χαρτιά αλλά και μέσα στο γήπεδο. Έχει κινδυνεύσει μόνο σε μια περίπτωση, σε ένα σουτ όχι ιδιαίτερα δυνατό, και έχει απειλήσει πέρα από τα δύο πέναλτι που κέρδισε, ευστόχησε στο ένα, σε τουλάχιστον 4-5 κλασικές περιπτώσεις την Μπόρατ για ένα δεύτερο γκολ, το οποίο όμως δεν το έχει πετύχει, και όσο δεν το πετύχει θα ζει λιγάκι έτσι στην κόψη του ξεραφιού και χωρίς να νιώθει αυτή τη βεβαιότητα ότι μπορεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα.
2: Λοιπόν, 40 λεπτά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πιέσουν ψηλά σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα θα γυρίσει με την ενέργεια του Μέγερς. Ο Μέγερς θα παίξει με τον Γιούρισιτς. Ο Γιούρισιτς θα περάσει, θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Ο διαιτητής θα αφήσει το πλεονέκτημα προς στιγμή, αλλά θα σφυρίξει το φάουλ για την Μπόρατς. Ένα χρονικό σημείο στο οποίο το παιχνίδι έχει πέσει ο ρυθμός πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν ιδιαίτερα έτσι, δυναμικός, θα έλεγα σκληρός στα πρώτα λεπτά. Από εκεί και πέρα η προσπάθεια η οποία έγινε πέρασε μια-δυο φορές. Έπεσε πάνω στον Μλάντεν Γιούρκας, τον τερματοφύλακα της Μπόρατς, ο οποίος κατάφερε και απεσόβησε μια-δυο φορές σουτ παικτών του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή. Τώρα θα γίνει μια ενέργεια. Από τα αριστερά η μπάλα θα περάσει. Ο Ντεφράη θα βγει με ωραίο τρόπο, θα κόψει. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Οι παίκτες του Τριφυλλιού έχουν χώρο να κινηθούν με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Να βγάζει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο θα παίξει σε ένα χώρο στον οποίο θα κινηθεί με τον Φαντρόκελεν και τον Πένια. Ο Πένια κρατάει την μπάλα και θα αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Και τώρα θα πάνε οι παίκτες της Μπόρατς με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα βγάλει στον Ουναή. Ουναή κρατάει με την προσπάθεια του Ουναή και του Φαντρόκιν. Ο Φαντρόκιν θα παίξει με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα γυρίζει. Η ενέργεια του Κάγκουα, ο οποίος κρατάει, ο Κάγκουα θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με τον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί. Ο Καμαρά κρατάει στον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν και πάλι στον Αντίνο, Αντίνο και Κυριακόπουλος. Όλα αυτά στο 42. Φίλοι ακροατές, ο Κάγκουα, Ουναή, Ταμπόρδα. Καταπληκτικά αλλάζουν την μπάλα οι πράσινοι. Με τον Αντίνο στην περιοχή. Αντίνο κρατάει. Θα σηκώσει Ταμπόρδα. Δεν πρέπει να πιάσει την κεφαλιά. Επιχειρεί να την κατεβάσει Ουναή. Με υπερένταση διώχνουν εκεί οι Βόσνοι. Ο Καμαρά, ο Καλάμπρια, ο Κάγκουα. Μέσα στην περιοχή ο Κάγκουα. Θα γυρίσει ευκαιρία. Τελευταία στιγμή κόρνερ. Πάνε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα οι παίκτες πάνε. Έχουμε τον Μπαρτ. Μέγερς, ο οποίος διώχνει τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού, της πρόξουν στα δίχτυα, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα ο Αζεντίν Ουναή. Πηγαίνει σιγά σιγά ο Ουναή για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στην προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 43, φίλοι ακροατές, με τον Αζεντίν Ουναή πάνω στην μπάλα. Έτοιμο να το εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Ουναΐ από τη δεξιά πλευρά. Ουναΐ. Πολλοί κόσμοι στην περιοχή. Εκτελεί ο Ουναΐ. Η μπάλα θα περάσει, μια κεφαλιά. Δεύτερη επιθετικό φάουλ. Στην προσπάθεια του Ταμπόρδα να βάλει το πόδι του και να πάρει καλύτερη θέση μέσα στην περιοχή της Μπόρατς. Η προσπάθεια η οποία έγινε από τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Μπαρτ Μέγερς, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Γιούρκας και ο Μέγερς αλλάζουν την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξουν τώρα με τον Ογκρινέτς. Ο Ογκρινέτς θα παίξει κάθετα. Η ενέργεια του Ερέρα. Ερέρα με τον Γιάρτσιτς. Η προσπάθεια για να περάσουν την μπάλα στη μέσα γραμμή. Οι παίκτες της Μπόρατς κατέληξε σε φάουλ. Να φάουλ το επεκτελέστηκε με τον Ερέρα και τον Ρόγκλιτς με τον Σάβιτς να δέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Σάβιτς θα κάνει ένα λάθος. Κερδίζει ο Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει την μπάλα και δείχνει το χώρο πώς θα κινηθούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού προς την αντίπαλη εστία. Με τον Καλάβρια να παίρνει λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Το 44 είμαστε. Με τον Αζεντίν Ουναΐ. Ουναΐ θα παίξει με τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση δύο παικτών. Ο Κάγκουα με τον Ουναΐ. Ουναΐ. Ωραία ο Αζεντίν Ουναΐ. Περνάει έναν, δύο παίκτες. Καλάβρια επιχειρεί να βρει τον Ουναΐ και πάλι. Ο Ιταλός θα κάνει το λάθος. Θα κερδίσουν εκεί οι παίκτες της Μπόρατς. Δεν βγαίνουν όμως από την περιοχή τους. Θα τη βγάλουν τώρα την μπάλα. Με την προσπάθεια η οποία θα γίνει, ο Ναΐ είναι πάνω στην μπάλα, κόβει και με τον Καμαρά, ο οποίος θα βάλει τα πόδια του, η μπάλα θα βγει έξω. Όχι, δεν θα βγει έξω, θα τρέξει ο Ντεφράι και θα τη γυρίσει στον Ινιάκη Πένια. Στο 45 μπήκαμε, φίλοι ακροατές, 1-0. Παναθηναϊκός προηγείται το ημίχρονο με τον γκολ από το 10 του Σίριλ Ντέσσερς. Και τον Καμαρά να είναι πάνω στην μπάλα, ο Καμαρά ο οποίος κρατάει και έχει χώρο να κινηθεί. Ο Τιέν Καμαρά θα παίξει με τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Ντεφράι. Ντεφράι και πάλι στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κάνει το λάθος. Ο Καλάμπρια δεν θα μπορέσει να γυρίσει την μπάλα στον Ουναΐ. Το πλάγιο είναι για την Μπόρατς. Το πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί. Παίζουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει για τους παίκτες της Μπόρατς. Ένα πλάγιο το οποίο έχει κερδίσει ο Καλάμπρια. Θα κόψει εύκολα ο Κάμπρια.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: κρατήσει για πολύ λίγο το 0-0.
1: Αυτά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η εικόνα στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από την Μπόρατς. Έκανε ευκαιρίες, δημιούργησε προϋποθέσεις. Έβαλε ένα γκολ, έχασε ένα πέναλτι, έχασε αρκετές ευκαιρίες. Σε 15 λεπτά πάλι μαζί για το δεύτερο 45 λεπτό που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ωραία, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0 τη Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός μπορούσε και έπρεπε να έχει πετύχει τουλάχιστον και ένα δεύτερο τέρμα, εφόσον προηγήθηκε νωρίς το 10ο λεπτό. Έχει πολλές προϋποθέσεις για να σκοράρει, αλλά είναι λίγες οι καθαρές. Η φάση με το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βρει απέναντί του τον 19χρονο κίπερ, τον Μλάντε Γιούρκας, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι VIP του μάτς, είναι πολύ ανεβασμένος με 25 και έχει βγάλει πολλές φάσεις από την εστία του. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και τα λέμε σε λίγο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ακούτε Air Sport.

Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπόρ, είναι εγώ με μικρόφωνο στα γήπεδα. Παρέα σας για περίπου 15-17 λεπτά ακόμα θα είναι ο Άκης Δημακός με τον Γαβρίλη Ερμούντο και την Ειρήνη Παπαζίση που είχε έρθει για τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός Σιμπόρα Τσομίχρο είναι στο 1-0. Προηγείται η ομάδα του Τριφυλιού με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερς. Είναι μια καλή εμφάνιση που κάνει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Με σωστή και γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, δεν έχει πίσω ιδιαίτερα ανησυχήσει. Ο Ταμπόρτ έχει χάσει και πέναλτι στο 7ο λεπτό, 3 λεπτά νωρίτερα δηλαδή, πριν ο Ντέσσερς ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα. Και τα δύο πέναλτι επιβλήθηκαν από εξαιρετικές κάθετες πάσεις του Ναΐ προς τον Νιγηριανό Φορ, ο οποίος ανατράπτηκε. Επίσης, τα θετικά είναι ο Παναθηναϊκός έχει απειληθεί ελάχιστα. Είναι σε καλή βραδιά ο Ναΐ, ιδιαίτερα κινητικός είναι ο Κάγκουα. Με λίγα λόγια, ο Παναθηναϊκός είχε αδικήσει τον εαυτό του με αυτό το αριστερό

θα μπορούσε να μπει, θα πρέπει να μπει στο μάτς σαν να είναι στο 0, να σκοράρει μια δεύτερη φορά και να καθαρίσει το παιχνίδι. 65-35 είναι η κατοχή της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο, 16-1 οι τελικές, 5-0 τα corner, 1-4 οι αποκρούσεις και τα X goals είναι 2,4 με 0,05. Αυτά είναι τα στατιστικά που έχει βγάλει η διοργάνωση.

πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται. Πάμε πρώτα για το Europa League του UEFA. Στο ημίχρονο είναι Alkmaar, Hapoel Beersheba είναι στο 0-0, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ στο 0-0, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad 0-0, Τσέλι Ομόνια 0-1, η κυπριακή ομάδα είναι μπροστά, Lyon Crystal Palace 2-0, Salzburg Milan 0-2, Unia Torrens Sutherland 1-0 και Lech Poznan Leverkusen 0-3. Οι Γερμανοί έχουν καθαρίσει από το πρώτο μήχρονο τον αγώνα στην Πολωνία.

0: να δούμε και τα αποτελέσματα της League Phase του Conference League. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, όπως έχουμε πει, προηγείται με 1-0 της Μπόρατς. Στο 0-0 είναι η Γάνδη με την Αρχάους. Στο 1-1 είναι το Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα. Κουόπιο Τραμπζονσπόρ 0-2. Η Κραϊόβα με τη Χετάφε είναι στο 0-0. 1-0 προηγούνται οι Κροάτες της Χάιντουκ Σπλιτ του Άγιαξ. Τσεσεχά Σόφιας Μονακό είναι στο 0-2. Εγνατία Μίντιλαντ είναι στο 1-1. Μιάλμπι Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλδες είναι στο 0-0. Και Ρίγα Καϊράτ είναι στο 1-1. Και αυτές οι αναμετρήσεις βρίσκονται στο ημίχρονο. Εμείς πάμε μέχρι τη Μασσαλία. Μας περιμένει και ο Μπάμπης Παπάζογλου με δεκάδα Ολυμπιακού. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα στις φίλες και φίλους ακροατές Σέρα Σπορ. Μόλις βγήκε λοιπόν η 11η του Ολυμπιακού, την πετύχαμε. Ο Ορτέγα κατά τον κολπό δεξιά, ο Σάγιακας αριστερά, ο Μπρούνο, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Πουέρτα Έσε στη μεσαία γραμμή, Μάρτινς Ζώτα Σίλβα Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ. Θυμάσαι, είχαμε πει ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει το προβάδισμα για την επίθεση από όντως.
0: Νομίζω όλους τους έπιασες.
1: Ναι, και λέγαμε το πιο πιθανό, ένα πιο πιθανό λίγο τον Μπρούνο έναντι του Τιχνιζάνη και έπαιζε μια θέση. Ήταν και ένα σκεπτικό ότι ο Σάγιακας δεν παίζει την Κυριακή, άρα εκεί θα παίξει σίγουρα ο Πέντερσεν. Είχε ένα ρίσκο, ξέρεις, να μην υπάρξει κάποιο τραυματισμό, κάποια επιβάρυνση μεγάλη. Ο Πιρόλα διατηρεί τη θέση του δίπλα στον Ρέτσο και περιμέναμε ότι ο Φρόιλερ θα πάρει ανάσα, θα παίξει ο Πουέρτα και με τον Έσε στην μεσαία γραμμή.
0: Πες και τα παιδιά του Πάγκου για να πάμε εμείς στις διαφημίσεις πριν το δεύτερο μήχο του Παναθηναϊκού.
1: Βεβαίως, Τουρνάρας, ο Γεωργακόπουλος, ο τρίτος γκολκίπερ, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνι, Σα, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονζάλες, Τεκνησιάν, Φίλης, δηλαδή όλους όσους είχε πάρει μαζί του στην αποστολή. Άμα θες να πω και λίγο γρήγορα και την...
0: Ναι, πολύ γρήγορα όμως.
1: Ντελάνκε, Γουεά, Μεϊτέ, Αγουάρτ, Έμερσον, Ναντί, Γκόμες, Αμπτελή, Αμπτελάχ, Μαοπαΐ και Παϊσάο, τον βάζει τελικά, έτσι, τον
0: Βραζιλιάνο,
1: με τον οποίο είχε ένα story τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ωραία, ναι, διαφημιστικά και επιστρέφουμε στο ΆΚΑ για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Κρύο.
7: Τέλος, πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
8: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
7: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
8: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Ακούτε, Ερασπορ.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ και κατευθείαν πάμε στο ΆΚΑ που μας περιμένει ο Άρης Γάτας και ο Χρήστος Κοντός για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Μπόρατς. Μας ακούνε από το ΆΚΑ ο Άρης Γάτας και ο Χρήστος Κοντός.

0: Λέω να κάνουμε πάλι μια προσπάθεια, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Άρης Γάτας, Χρήστος Κοντός στον αέρα για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Εδώ είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε πριν από 2-3 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα δεύτερο 45 λεπτό το οποίο δεν έχει υπάρχει κάποια αλλαγή από την ενέργεια την οποία έκανε ο Καμαρά και θα βρεθεί στο χορτάρι ο Χείρος. Έχουμε ένα φάουλ για την Μπόρατς. Ένα πρώτο 45 λεπτό στο οποίο ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά καλά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, του πρώτου ημιχρόνου. Έχασε ευκαιρίες, κατάφερε να δημιουργήσει προϋποθέσεις έτσι ώστε να σκοράρει με ένα πέναλτι. Έχασε και ένα πέναλτι με τον Ταμπόρδα. Και και αρκετές ευκαιρίες μπροστά από τα καρέτσια εστίας του Μλάντεν Γιούρκας, του τερματοφύλακα της Μπόρατς, ο οποίος έβγαλε την μπάλα αρκετές φορές και είχε ως αποτέλεσμα να είναι ο πρωταγωνιστής για την ομάδα της Μπόρατς στο πρώτο 45 λεπτό. Είναι μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα με τους παίκτες της Μπόρατς, με ένα φάουλ το οποίο εκτελέστηκε ο Κυριακόπουλος. Θα βγάλει την μπάλα μακριά με τον Ντέσσερς και την προσπάθεια την οποία θα γίνει με την ενέργεια εδώ. Η μπάλα θα περάσει για τον Αμέρ Χείρος. Ένα γύρισμα με τον Ταμπόρδα στην περιοχή. Ο Ταμπόρδα θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που επιχείρησε εκεί να βρεθεί ο Ντέσσερς, αλλά ήταν πολύ δυνατή παλιά από το Βιθέντε Ταμπόρδα για να προλάβει ο Ντέσσερς και να γίνει κατόχος στην μπάλα. Λοιπόν, ένα δεύτερο ημίχρονο στο 47. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα και πάλι. Παρέα με τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Παναγιώτο Στουπί. Αντίνο στο Κυριακόπουλο, μέσα στην περιοχή ο Κυριακόπουλος κρατάει, θα βρεθεί στο χορτάρι ο Κυριακόπουλος, δεν υπάρχει κάτι. Μπάλα θα φύγει έξω, μακριά από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Μλάντεν Γιούρκας. Θα μια ενέργεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ήταν η προσπάθεια με τον Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος έπαιξε κάθετα. Στο 47 ήταν αυτή η ενέργεια για τους πράσινους με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος δεν υπάρχει κάτι. Και τώρα ο Κυριακόπουλος θα βάλει το πόδι, θα κόψει την μπάλα σε δύο χρόνους. Θα κάνει ένα φάουλ το οποίο θα υποπέσει πάνω στον Ρογκουλίτς. Ένα φάουλ το οποίο εκτέλεσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα γυρίσει στον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Πένια. Πένια στον Καμαρά. Καμαρά θα βγάλει στον Ουναή. Ουναή κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί πάντα Ουναή. Ουναή έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και Ουναή. Ουναή. Ουναή ωραία ενέργεια. Ουναή κρατάει. Ουναή στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν με τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα κινηθεί σε θέση μέσα δεξιά με στόχο τον Κάγκουα. Κάγκουα θα κερδίσει την μπάλα. Ο Κάγκουα κρατάει πάντα την μπάλα στην κατοχή του. Μπάλα θα κοντράρει. Από τις κόντρες θα υποφεληθεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Το πλάγινο για τους πράσινους. Με τον Κάγκου έτοιμο να το εκτελέσει γρήγορα γρήγορα. Θα αφήσει τελικά την μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα πάει πάνω στην μπάλα. Ενώ τώρα έχει αυξηθεί και ο κόσμος αρκετά. Νομίζω, Χρήστο, πρέπει να είμαστε σίγουρα 25-30.000.
2: 27-28, ναι, ναι. Μπορεί να αγγίζει και στους 30.
1: Ναι.
2: Πάρα
1: ναι.
2: Πολύ κόσμο.
1: Και τόσο κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: Πάνω διάζομαι αρκετό. Και έχει και βέβαια και καμία 200. Πώς είναι αυτή εκεί. Οι Βόσνοι βρίσκονται από πάνω μας. Ακριβώς. Εδώ σε μια γωνιά. Ήσυχοι, γιατί χθες κάνανε επεισόδια. Είμαι και 10 συλλήψεις.
1: Να δούμε τον Καλάμπρια να σεντράρει. Η σέντρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Από τον Καλάμπρια η μπάλα θα βγει μακριά αριστερά. Θα την προλάβει ο Αντίνο με πολύ ωραίο τρόπο. Θα γυρίσει τον Κυριακόπουλο. Αλλά έχει βγει έξω. Έχει προλάβει και έχει βγει έξω η μπάλα. Στο 44 είμαστε. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Θα έλεγα, Χρήστο, ότι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου είναι μια εικόνα η οποία είναι ενθαρρυντική για τον Παναθηναϊκό σε γενικές γραμμές και αν θα συνεχιστεί έτσι αυτός ο ρυθμός.
2: Θέλει τον γκολ όμως, του λείπει τον γκολ. Για να δούμε να είδε τώρα που κάνει μια ωραία προσπάθεια, στέκεται όρθιος με φάουλ, όχι. Χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτής. Φρέναρε ο Ουνάη και γύρισε και το κοίταξε με ένα μυστήριο ύφος. Ο διαιτής δεν ψήνεται. Θεωρεί ότι δεν έγινε κάτι αντικανονικό. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται με την βοσνιακή ομάδα να περνάει τη σέντρα και να προσπαθεί να βγάλει συνθήκες αντεπίθεσης. Η παλιά είναι κοντινή. Δεν έχει φανεί επιθετικά η Μπόρατς. Τώρα πατάει η περιοχή μετά από πολλή ώρα. Μια επικίνδυνη σέντρα, η μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Δεν βρέθηκε κάποιος στην πορεία της. Κρατάνε όμως την κατοχή και την πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού ή της Μπόρατς. Εδώ το φάουλ ξεκάθαρο το κάνει ο Κυριακόπουλος, γιατί απλώνει χέρι και τραβάει από την φανέλα τον κύριο Άντε Ρόγκουλιτς και δίνει ευκαιρία στην Μπόρατς από σχετικά κοντινή θέση, περίπου στα 10 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά όπως εκδηλώνουν επίθεση οι Βόσνοι, να φέρει την μπάλα πιθανότατα με σέντρα μέσα στην περιοχή. Αυτή είναι η λογική επιλογή του εκτελεστή του Σεμπάστιαν Ερέρα. Εδώ Έχουμε κάποιες συστάσεις για τις θέσεις που πρέπει να πάρουν οι παίκτες. Ο Ερέρα λοιπόν θα εκτελέσει με το αριστερό από τα δεξιά. Εκεί που βγαίνει ο Πένια, με γροθιές δεν ρισκάρει να μπλοκάρει. Διώχνει με γροθιές μακριά, όμως αυτό δίνει την ευκαιρία στους Βόσνιους να κρατήσουν μια μορφή πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ερέρα κρατάει την μπάλα. Θα γίνει νέα σέντρα από την άλλη πλευρά και φαλιά έξω. Καλή στιγμή για την Μπόρατς με τον αρχηγό της. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά στην άλλη πλευρά. Εκεί κόλλησε η άμυνα του Παναθηναϊκού, επέτρεψε στον παίκτη της Μπόρατς να πιάσει την κεφαλιά. Βέβαια δεν είναι, είναι ένα ψηλό παιδί, δεν είναι όμως τόσο καλή η κεφαλιά. Από τον Σίνισα Σανικάνη την μπάλα πέρασε περίπου ένα 1,5 μέτρο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια. Ήταν όμως μια τελική προσπάθεια που υπενθυμίζει τον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να την εδώ και ότι αν της δοθεί η ευκαιρία την άλλη φορά μπορεί να πιέσει το χέρι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει αυτή την περιοχή του. Στο δεύτερο μήχρονο δεν έχει κάνει σημαντική ευκαιρία στα αυτά τα 6 λεπτά που έχουμε διανύσει. Το πρώτο μέρος έχει όμως αρκετές φάσεις που θα μπορούσαν να τις είχε τελειώσει με πολύ πιο ωραίο τρόπο σε μια πιεστική συνθήκη που δημιούργησε. Με αυτό το pressing, με τις ορμητικές του επιθέσεις, με τις αρκετές τελικές του προσπάθειες, με χαρακτηριστικό ότι κορυφαίος παίκτης του αγώνα, όχι μόνο της Μπόρατς, είναι τερματοφυλακάς ο 19χρονος, Μλάντεν Γιούρκας, έχει κάνει μερικές πολύ ωραίες επεμβάσεις. Θυμίζουμε ότι πέρα από την ηρεμία που φέρνει ένα δεύτερο γκολ, άρα είναι και χρήσιμο στην τελική καταμέτρηση.
1: Και γενικότερα είναι τα γκολ χρήσιμα. Όλα. Δεν είναι μόνο το δεύτερο και άλλο και τρίτο και τέταρτο και όσες ομάδες.
2: Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ισοβαθμίας.
1: Βέβαια.
3: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Ποσλάν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-3, παρακαλώ. Όλα αυτά ενώ πάμε για το 55, εδώ είμαστε λίγο πιο πίσω χρονικά, γιατί με τη χρήση του VAR σε δύο περιπτώσεις είχαμε μια καθυστέρηση τετράλεπτη, οπότε είμαστε σχετικά με τα περισσότερα παιχνίδια ένα κλικ πιο πίσω χρονικά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει και πάλι ψηλά, θέλει να εντείνει αυτή την πίεση στην αντίπαλη άμυνα και την οδηγεί με αυτό το σχετικό pressing σε ένα ακόμη λάθος από τα πολλά που έχουν κάνει οι Βοσνοί, γιατί δεν έχουν την ποιότητα σε συνθήκες πίεσης και καλού μαρκαρίσματος όπως ο Παναθηναϊκός να βγάλουν την μπάλα ψύχρεμα, και έχουν παραχωρήσει πολλές φορές την μπάλα ξανά στον Παναθηναϊκό, είτε με λάθος πάσας είτε με play out. Πετάνε καλό κακό στον πανικό τους έξω, να μην έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Όλα αυτά στο 55. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-0 φάουλ για τον Παναθηναϊκό κοντά στην πλάγια γραμμή, αρκετά έξω από την περιοχή. Από τα αριστερά που σε εκδηλώνει επίθεση πράσινη, με το αριστερό θα εκδηλώσει ο Κυριακόπουλος ή με το δεξί ο Ουναΐ. Για να δούμε. Ο Ταμπόρδα σηκώνει το Ουναΐ σεντράρι. Παραλίγο εδώ αυτό το γκολ, γιατί πιάνει την μεν την κεφαλιά, αλλά όχι δυνατά. Τη αλλάζει λίγο την πορεία, αλλά τη στέλνει εκεί που γίνεται ο τερματοφύλακα.
4: Ναι, εντυπωσιακό πάντως, όλες οι φάσεις έχουν πάει πάνω στον τερματοφύλακα. Δηλαδή δεν έχει γίνει μέχρι τώρα ούτε τα σουτ τα οποία έκανε η παίξη πάνω εγώ. Με αξιώσει στη γωνιά, τα πιο πολλά έχουν πάει πάνω, οπότε ήταν και ευκολή λία πολλές φορές.
3: Πήγε το καρφώσει εδώ, έτσι. Είδες εδώ, σαν σεντερφόρ λειτουργήσε. Δεν είναι κεφαλιά προς τα πίσω. Πάει να διώξει και του φεύγει μπάλα τελείως και πάει προς τα μέσα.
4: Ναι,
3: και
4: αλλά είδες, ήταν στην πορεία.
3: Αν πήγαινε ένα μέτρο πιο εδώ πιο εκεί.
4: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση.
3: Ήταν καρφή μέσα. Ήταν και δυνατή κεφαλιά. Δεν ήταν απλά μια κεφαλιά έτσι γύρισμα χαλαρό και ήπιο. Πένια. Δεν έχει χρειαστεί να επέμβει. Στο πρώτο μήχρονο σε ένα σουτ ήταν εύκολη η δουλειά του να το μπλοκάρει. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Παναθηναϊκός πάλι μπροστά. Τα Μπόρδα. Πάσα ευκαιρία πριν τον Καλάμπρια που πατάει πάρα πολύ συχνά περιοχές. Ένα τάκλιν σωτήριο του παίρνει την μπουκιά από το στόμα πριν εκτελέσει μέσα από την μικρή περιοχή από τη γωνία. Έχουμε νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στατιστικά έχει ξεκάθαρα το χέρι. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Επ' αυτού θα σας δώσω μια ανεπίσημη στατιστική ανάλυση του αγώνα, η οποία συνήθως δεν απέχει και πολύ. Παναθηναϊκός έχει expected goals 3, παρακάτι, 2.87 είναι, πόσο είναι, 0.12 η Μπόρατς. Δηλαδή φανταστείτε τεράστια διαφορά.
4: Ναι, ναι.
3: 61 κατοχή ο Παναθηναϊκός, 39 η Μπόρατς, 19 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός, 2 η Μπόρατς, 5 επεμβάσεις για τον τερματοφύλακα της Μπόρατς, μία για αυτή που σας έλεγα νωρίτερα για τον Πένια, και 7 κόρνα για τον Παναθηναϊκό, κανένα για την Μπόρατς. Είναι πολύ ξεκάθαρη η περιοχή του Παναθηναϊκού. Πέρα από τον γκολ έχει στατιστικά 2 πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει τον γκολ και αρκετές άλλες καλές φάσεις που δεν τις έχει αξιοποιήσει. Σαν ένα μάτσο που είναι πολλές φορές θυμίζει τη γάτα με τον ποντίκι, το παιχνίδι της γάτας με τον ποντίκι. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να γραπώσει το ποντικάκι, να το κρατήσει κάτω, να μην τον απειλεί.
4: Λοιπόν, αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 58 στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να μην την έχει έρθει σε ένα κόρνερ, να εκτελείται πλασταριστά. Ο Ναΐ θα πάρει την μπάλα από τον τα μπόρδα. Η μπάλα φτάσει στο Kings Kagwa. Kagwa κρατάει στο ίδιο μοτίβο. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο με όλο τον κόσμο. Στην περιοχή φοβερή ενέργεια του Ναΐ, θα δεχτεί ένα χτύπημα. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του Ναΐ εκεί. Είναι μερικές φορές, μοιάζει ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι παίζει αντρικό με παιδικό.
3: Ναι, είναι...
4: Δηλαδή ότι είναι δύο και τρεις κλάσεις παραπάνω στη τεχνική κατάρτιση. Κοίταξε εδώ τώρα η φάση πως περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια και δέχεται ένα χτύπημα στο πρόσωπο, ένα μαρκάρισμα ο Ναΐ, ο οποίος θα πέσει στο χορτάρι και...
3: Έχει κάρτα αυτός.
4: Ο Χίρος, ναι.
3: Έχει κάρτα.
4: Για να δούμε. Ναι, νομίζω είναι κάρτα εδώ. Το βρίσκει στο πρόσωπο.
3: Ναι.
4: Έτσι είναι.
3: Ναι, έχει κάρτα. Δηλαδή αν πάρει δεύτερη φεύγει.
4: Του τη χαρίζει από ό,τι βλέπω.
3: Ναι. Δεν θέλει να το τραβήξει παραπάνω. Εντάξει, το όριο είναι. Πολλοί διαιτητές θα τη δίνανε εύκολα την κάρτα. Γιατί με το χέρι το δεξί, την ώρα που του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια και πάει να ακολουθήσει τη φάση. Ο Ναΐ τον βρίσκει στο πρόσωπο. Ο Ναΐ σηκώνεται. Ευτυχώς δεν έχει κάτι σοβαρό. Πονάει βέβαια, γιατί τον βρήκε λίγο στο μάτι. Από αυτή τη θέση θα έχουμε την εκτέλεση του φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Με ο Ναΐ να παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, χάνει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Απομακρύνει τους συμπαίκτες, του κρατάει ο Παναθηναϊκός την μπάλα στην περιοχή κοντά. Το απλωμένο πόδι ενός αμυνόμενου που παραχωρεί το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Σε μπάση ήταν ρέρε αυτό που βρήκε την μπάλα. Εδώ είναι μια από τις λίγες κακές επιλογές του τερματοφύλακα που κάνει μια πολύ άστοχη έξοδο, έξω του μεσολογίου τη λέγανε παλιά εμείς, τσιργάδες. Απλά δεν βρέθηκε στην πορεία της μπάλας κάποιος του Παναθηναϊκού. Απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο πλάγιο και να διατηρήσει την πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Ένα σόλο του Ναΐ. Περνάει ένα, δύο, τρεις. Πάει να μπει πιο βαθιά στην περιοχή. Τον κόβουνε. Αλλά η φάση αυτή ξεσηκώνει πολλά χειροκροτήματα από τους περίπου 27-28.000 που πάνε στο Παναθηναϊκού. Γιατί ήταν πάλι μια θεματική ενέργεια από τον Ναΐ που είναι τεχνίτης και μας το υπενθυμίζει. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, μπαλιά πιο πλάγια αριστερά για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένασμέναν, πασάρι στον Κάγκουα, χαμηλά η μπάλα κάτω. Ο Ναΐ πάλι με μια εξαιρετική επαφή με την μπάλα, αλλά το παράκανε εδώ, κράτησε πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες της Μπόρατς να κόψουν τον Παναθηναϊκό και συνεχίσει το ίδιο μέλλον.
4: Λοιπόν, είμαστε στο 60. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0. Ήταν η προσπάθεια με τον Ουναΐ σε δύο χρόνους. Ο Ουναΐ, ο οποίος επιχείρησε να μπει στην περιοχή, μία και δύο φορές δεν μπόρεσε να περάσει το πολυπληθέστατο αμυντικό τείχος που έχουν κάνει εκεί οι παίκτες της Μπόρατς. Ενώ τώρα θα βγει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα σερδάρει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει. Τρέχει ο Ουναΐ να την κερδίσει με υπερένταση εκεί οι παίκτες της Μπόρατς. Θα κόψουν την μπάλα και συγκεκριμένα ο Χείρος, ο οποίος επιχείρησε να διώξει μακριά. Η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Αζεντίνου Ναΐ. Έφυγε πλάγιο για την ομάδα από την Βοσνία. Δεν έχουμε αλλαγές μέχρι τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Παναθηναϊκό να πιέζει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 61. Μια προσπάθεια που θα γίνει με τον Φαν Τρόκελεν και τον Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος θα κερδίσει. Μπαλά φτάσει Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο, Κάγκουα. Κάγκουα θα βρεθεί στο χορτάρι. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Kings Kagwa. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά, όπως ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιθετικής πρωτοβουλίας. Η μπάλα θα πηγαίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι κρατάει. Ο Ντεφράι έχει πάντα χώρο να κινηθεί. Δεν βιάζεται. Θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια από θεσέ δεξιού back half. Θα δώσει στον Ουναΐ που έχει οπισθοχωρήσει. Ουναΐ κρατάει. Ουναΐ θα προτιμήσει τον Καμαρά. Καμαρά με την περιστροφική κίνηση που θα κάνει γύρω από τον εαυτό του. Θα παίξει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί. Θα δώσει στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα στον Καμαρά. Καμαρά θα κάνει το λάθος ο Καμαρά και θα δώσει την ευκαιρία στους παίκτες της Μπόρατς να φύγουν, αλλά θα σταματήσει τους παίκτες της Μπόρατς με ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο Καμαρά, ο οποίος είναι πολλές φορές στην επιπόλαιο στις προσπάθειες του αυτές, ενώ βλέπω τον Ανδρέα τον Τετέι έτοιμο να αλλάζει και να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Μια προσπάθεια σε λίγο θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ένα μια σέντρα θα γίνει στην περιοχή. Ο Φαντρόκελεν θα κόψει σε ένα σημείο στο οποίο Καλάμπρια πιο μακριά. Ένα γύρισμα θα γίνει. Δεν μπορούν εκεί οι παίκτες της Μπόρατς να κερδίσουν την μπάλα. Μπάλα πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω προθερμαίνονται αρκετοί από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Τετέι είναι πολύ πιθανόν, είναι ο πρώτος ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μια κεφαλιά θα γίνει από τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θα περάσει μπάλα. Δεν θα μπορέσει να βρεθεί κάποιος παίκτης στην πορεία της μπάλας εκεί. Ο Τέσσερς θα τη χάσει. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τους παίκτες της Μπόρατς. Μια ενέργεια, μια σέντρα, βαθιά μπαλιά με στόχο ποιον. Που στο πουθενά ο Καλάμπρι είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει. Θα κρατήσει την μπάλα ο Καλάμπρι και θα δώσει τον Ντεφράι. Ντεφράι πάντα από δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Θα δώσει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν Έχει χώρο να κινηθεί μπροστά το Φαντρόκελεν. Θα πάρει όλο το χώρο. Έχει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Φαντρόκελεν. Τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Φαντρόκελεν με τον Κάγκουα. Κάγκουα γύρω από τον εαυτό του θα κινηθεί και θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα από θέση έξω δεξιά. Ο Ταμπόρδα θα γυρίσει τον Ουνάη. Ουνάη στην περιοχή. Ταμπόρδα το σούτ. Η μπάλα θα κοντράρει έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα.
3: Κάτι λείπει να τελειώσουν τη φάση. Δηλαδή,
4: το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια.
3: Τόσο συχνά την περιοχή μου να τελειώσει.
4: Το καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Ταμπόρδα.
3: Δεν είναι γκολ που το
4: δίνει. Ουνάη, Ταμπόρδα. Η μπάλα κοντράρει, φεύγει έξω. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Σε κόρνερ και εξέδρα ζεσταίνεται. Ουνάη έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τη δεξιά πλευρά. Όλο ο κόσμο στην περιοχή. Αζεντίν Ουνάη. Πάνω στην μπάλα Ουνάη. Έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Περιμένει ο διαιτητής να υποδείξει το σωστό σημείο που οι παίκτες θα στηθούν μέσα στην περιοχή. Ουναή εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ουναή για κεφαλιά απομακρύνει αμυντική. Ο Κινγκς Κάγκουα κερδίζει. Θα γυρίσει τον Καλάμπρια που είναι μόνος αμαρκάριστος και θα βγάλει την μπάλα δεξιά. Όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ ζεστίας της Μπόρατς. Ουναή προσποιείται. Οι τρίπλες. Ουναή στην περιοχή. Το γύρισμα. Ταμπόρδα δεν μπορεί σε δύο χρόνους ο Ταμπόρδα να βγάλει την μπάλα. Τώρα θα διώξουν την μπάλα οι Βόσνοι και θα φύγουν στην κόντρα. Παναθηναϊκός ο οποίος έχει κλείσει στα καρέ του την Μπόρατς, στα καρέ της την Μπόρατς, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει το γκολ. Ένα γκολ το οποίο θα διώξει και το άγχος, όπως είναι λογικό, γιατί όσο πηγαίνει το παιχνίδι έτσι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να το κλειδώσει το μάτς μέχρι το φινάλε. Είμαστε στο 65 για να μπορεί μετά να παίζει πιο ελεύθερα σε παιχνίδια τα οποία επιβράσουν πάντα εκπλήξεις αυτά τα μάτς. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στην Ευρώπη. Λοιπόν, μια προσπάθεια η οποία θα γίνει. Θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα γυρίσει. Θα βγάλει στον Καμαρά. Καμαρά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα κινείται ο Κάγκουα. Κάγκουα και Αντίνο. Αντίνο θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα βρει χώρο. Κυριακόπουλος έχει δίπλα τον Αντίνο. Κυριακόπουλος κρατάει. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος. Δεν είναι καλή σέντρα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Η μπάλα θα φτάσει στον Κάγκουα. Θα πάρει το rebound. Έξω περιοχή ο Κάγκουα. Θα παίξει με τον Αντίνο. Και αυτό θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στον Κάγκουα. Κάγκουα. Ωραία ενέργεια ο Κάγκουα. Περνάει έναν παίχτη ο Κάγκουα. Τώρα θα δώσει τον Ταμπόρδα. Έχει χώρο. Σουτάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια σουτ. Τέσσερις έξω. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μία ακόμη. Δεν μπορεί ο Ταμπόρδα εκεί να τελειώσει τη φάση. Πέφτει εντυπωσιακά ο Μλάντεν Γιούρκας και διώχνει μία ακόμη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα έχει όλο το χώρο να εκτελέσει και από την αντίθετη, και από την αντίθετη γωνία για να μπορέσει να σκοράρει. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος δεν έχει την επαφή με τον γκολ αυτή τη βραδιά, δεν είναι τη βραδιά, το έχασε και το πέναλτι. Φαίνεται σε 3-4 περιπτώσεις μέχρι τώρα δεν έχει τη ρέντα που είχε σε άλλα παιχνίδια. Ο Ταμπόρδα δεν έχει κάνει καλό τελείωμα σε αυτή τη φάση. Ναι, ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά και αναγκάζει την Μπόρατς να διώξει ακόμη μακριά. Ενώ θα έχουμε δύο αλλαγές. Θα μπει και ο Λιβάη, θα μπει και ο Τετέι. Εκτελείται το πλάγιο. Ουναή. Τέσσερς. Ουναή. Ωραία ενέργεια. Ουναή. Σουτάρει έξω. Oh. Απίστευτο γκολ θα ήταν αυτό. Αν έμπαινε η μπάλα μέσα, θα ήταν ένα γκολ πείμα. Θα ήταν ένα γκολ πείμα για τον Ουναή που με μία ενέργεια έβγαλε δύο παίκτες εκτός χώρου. Κάνει μια καταπληκτική ενέργεια ο Ζεντίν Ουναή. Προσποιείται, η μπάλα φεύγει δίπλα. Μέσα ο Τετέι, έξω Τέσσερς. Έξω Ταμπόρδα, μέσα ο Λιβάη.
3: Λογικές οι αλλαγές και να φρεσκαριστεί η ομάδα. Ο Τέσσερς κέρδισε δύο πέναλτι και τώρα αυτή την ευκαιρία και νωρίτερα έχει και μια απειλή ακόμα. Αλλά δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί αυτό το μοντέλο ναι μεν δημιουργεί ευκαιρίες, δεν τις εξοποιεί όμως. Να δούμε και ο Λιβάη στη θέση του Ταμπόρδα που είχε και αυτός πάρει τις φάσεις του, αλλά δεν κατάφερε. Δεν είναι αυτό που πάρει, δεν είναι η μέρα του σήμερα. Είναι σαν να του λέει μπάλα του σήμερα, ό,τι και να κάνεις δεν θα μπεις. Δεν θα μπει μέσα. Δεν θα βρω δίχτυα. Ο Ναΐ πατάει στην περιοχή, στέκεται όρθιος, κάνει πάλι ένα σόλο. Στρώνει την μπάλα προς τα έξω. Αλλαγή παιχνιδιού, Αντίνο πάει στο ένας με έναν, στρώνει, σουτάρει. Με φάλτσα η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια, λήξη συναγερμού στην άμυνα της Μπόρατς Μπάνια Λούκας το 67. Αυτή η ωραία προσπάθεια που κατέληξε στο σούτ του Αντίνο, η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Η εικόνα είναι πάντα ίδια, να τη δούμε στατιστικά.
5: Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στο 68 λεπτό, Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Πρώτη σύνδεση με τη Γαλλία, με το γήπεδο της Ρεν. Εκεί στις 10 θα έχουμε τη σέντρα στον αγώνα Ρεν Όφη για το Europa League. Δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Γελιτάκη για τη συνθέση των δύο ομάδων.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από το Ραζόν Πάρκ, την έδρα της Ρεν. Σε περίπου 45 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Ρεν και τον Όφη. Γρήγορα τις συνδέσεις αφού είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς. Η Ρεν, ο Φρανκ Έτζ θα παρατάξει την ομάδα με 4-3-3, τερματοφύλακας ο Σαμπράνα, Ζιντά, Μπουντλάρ, Κρόσβελ, Φρανκόφσκι, η τετράδα στην άμυνα, Καμαρά, Ροζιέρ, Σισμάσκι στη μεσαία γραμμή, Αλταμάρι, Λεπόλ και Μπλάση, τριάδα στην επίθεση. Στον πάγκο είναι Λεμέτρ, Μπελαζούγκο, Λιβέιρα, Σεσέ, Μαγέντα, Ρέινολτ, Διά, Ρο, Μερλίν, Τομάσο.
3: Γιώργο, δώσ' μου λίγο χρόνο. Γιώργο, μου λίγο χρόνο γιατί υπάρχει ένα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Το ένατο, 25 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός, 2 η Μπόρατς. Εκτελείται η μπάλα σε όλη την περιοχή. Στο ριμπάουτ ποιος ο Καμαρά πιάνει μια κεφαλιά εκεί πάντα πηγαίνει όμως. Εκεί υπάρχουν μόνο παίχτες με εκεί ανέρυθες φανέλες. Είναι πάρα πολύ φανέλ Πανιωνίου η εμφάνιση της Μπόρατς. Έτσι λοιπόν δίνω ξανά μικρόφωνο στον Γιώργο Γιαλιτάκη να πω η κατοχή είναι στο 63-37 για τον Παναθηναϊκό. 9 τα κόρνερ, 25 τελικές του προσπάθειες εκ των οποίων να δω πόσες είναι αποκρούσεις. Οι 7 είναι αποκρούσεις τερματοφύλακα. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Γαλλία και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια του αγώνα.
4: Λοιπόν, έλεγα την σύνδεση του Όφη, ο οποίος θα παίξει με 3-4-3. Τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα θα είναι Πούγκουρας Νικολάου Κρίσμανιτς. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή Ντίκμαν Ανδρούτσος Μπουχαλάκης Αθανασίου. Και η τριάδα στην επίθεση Φούντας Κόντρο Κενού. Στον πάγκο είναι Λίλο Κατσίκας, Κοστούλας Καραχάλιος Κανελόπουλος, Αϊτόρ Γκονζάλης Αποστολάκης Ρωμάνο, Θεοδουσουλάη Σιντμαλίδης και Νουριάκης. Ήδη στο γήπεδο της Ρεν έχουν μπει περίπου 500 φίλοι του Όφη για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
6: Να πάρουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακό στην κυκλοφορία της μπάλας και στην περιοχή. Το μόνο που απέμπει να βάλει την μπάλα με στα δίχτυα. Αντίνο γυρίζει. Το σουτ γκολ. Ναι, θα το κάνει τώρα ο Αντρέας Τετέι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα. Η μπάλα πέρασε. Έκανε ωραία ενέργεια ο Αντίνο. Γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κίνγκς Κάγκουα τελικά είναι αυτό ο οποίο θα σκοράρει. Σκάγκουα, Παναθηναϊκός, Μπόρατς 2-0. Ήταν εντυπωσιακός ο τρόπος, το λέγαμε, με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έκρυβε την μπάλα στην περιοχή. Και ο Ναΐ, και ο Καλάμπρια, και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, και ο Λιβάη Γκαρσία. Γύρισε πολύ ωραία την μπάλα ο Αντίνο. Ο Κάγκουα τελικά ήταν αυτός ο οποίος εσέλισε ένα γόρδιο δεσμό που πήγε να δημιουργηθεί.
3: Μ' αρέσει 2-0. Πάρα πολύ, Άρη, ότι παρότι είναι μαζεμένοι οι Βόσνοι 10 παίκτες μέσα στην περιοχή, δεν σηκώνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός την μπάλα ψηλά. Δεν πάει στη Γιώμα.
6: Όχι, όχι.
3: Κάτω συνδυασμοί, ένας με έναν, τριγωνάκια. Και είναι μερικές φορές πάρα πολύ ωραίοι συνδυασμοί. Ειδικά τα χορευτικά του Ναΐ έχουν τρελάνει κόσμο εδώ, έτσι.
6: Ναι, είναι φοβερό αυτό που.
3: Πληρώσει το ιστορικό του και λέει: είδα παλίτσα σήμερα.
6: Ναι.
3: Είμαστε καλά, πώς να σου πω.
6: Δηλαδή, είναι μερικές φορές που η έκφραση ότι χάθηκε η μπάλα βρίσκει ανταπόκριση σε αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι υπερβολή αυτό, θέλω να πω. Κρύβεται την μπάλα. Δηλαδή, ειδικά ο Ναΐ σε 3-4 περιπτώσεις είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μόνο ότι κάνει τις προσπάθειες αυτές, αλλά είναι και πολύ όμορφος ο τρόπος με τον οποίο έχει όλη αυτή την επιθετική δραστηριότητα. Και νομίζω ότι λύνεται.
3: Ναι, τώρα
6: και
3: νομίζω είναι πολύ πιο χαλαρά. Ναι. Με την έννοια ότι πια δεν έχω αυτό το άγχος της μίας φάσης. Μην τυχόν και στραβώς κάτι.
6: Και δεν λίγες οι φορές που έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός.
3: Να πούμε ότι σε αυτό το ντόμινο που έγινε, το περίεργο ντόμινο το καλοκαίρι, μεταξύ ΑΕΚ, Κάγκουα και Παναθηναϊκού, βγήκαν κερδισμένοι και οι δύο. Γιατί η μένα ΑΕΚ πήρε ένα πολύ καλό παίχτη, το Μάγερ, εξαιρετικός. Και ο Παναθηναϊκός ενισχύεται με ένα παίχτη, τα ΜΑΜ, που και αυτός είναι καταπληκτικός. Δηλαδή,
6: ναι, το κάνει.
3: Και οι δύο ομάδες βγήκαν από αυτή την περίεργη έτσι, αλλαγή των ισορροπιών κερδισμένες. Γιατί και οι δύο κάναν εξαιρετικές επιλογές. Δε Φράι, στα 35 του δεν βγαίνει λεπτό. Δεν τον αλλάζει με τίποτα. Ο προπονητής θέλει να τον έχει εκεί με τη σιγουριά του, Σοφία, του ένας πολύ έξυπνος εγκεφαλικός παίκτης. Κίνγκς Κάγκουα μετά την παγιά του Αντίνο.
6: Παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός απόψε, Χρήστο. Το 93 λεπτά έχει παίξει ωραία μπάλα.
3: Θα πει κάποιος ότι
6: δεν έχει σημασία,
3: δεν
6: θα πεις ότι δεν είναι δυναμικότητα.
3: Εντάξει,
6: οκ. Θυμάμαι και τότε που ξανάπαιζε πάλι.
3: Ναι, για να δούμε τώρα, βγαίνει ο Κυριακόπουλος, πάει από πλάγια. Δεν θα ήταν άσχημο να μπουν και άλλα γκολ, αν μπορεί να τα βάλει ο Παναθηναϊκός, γιατί τις φάσεις έχει. 8 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός στην εστία. Οι 6 είναι αποκρούσεις, οι 2 γίνανε γκολ. Για να δούμε τώρα τον Ουνάη. Εκτός περιοχής σουτάρει πάλι απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Είναι εξαιρετικός ο Πιτσιρικάς.
4: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, νομίζω ότι τον βλέπουν σήμερα να τον μαρκάρουν διαφορετικά.
4: Ναι, ακόμα ναι, ναι. Παλαβάρω ότι όμως όλες οι φάσεις πιο πολύ είναι τυχερός. Έχουν πάει στη γωνιά του πάνω. Δηλαδή,
3: καλή θέση.
4: Μέχρι τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλό σου
3: παππού. Δεν παίρνει καλή θέση. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει το πόδι από το γκάζι. Πάει και κι άλλα. Δηλαδή δεν ηρεμεί. Τον βλέπουμε ότι ψάχνεται να βάλει κι άλλο ένα γκολ. Να τελειώνει το παιχνίδι μια και καλή. Γιατί πάντα θυμίζω, έχουμε αυτή την εικόνα με τη Χράντετς εδώ που είναι κυριαρχής με 89 το μάτι 2-0. Ξαφνικά ό,τι καταλάβαμε τι έγινε, πως πήγε το 2-0, έγινε 2-2. Και διακινδυνεύτηκε ολόκληρη η πρόκριση από μια αδράνεια 4-5 λεπτών στο φινάλε.
4: Ναι.
3: Σε ένα μάτι που το έχει απόλυτα δικό του. Το ποδόσφαιρο είναι χαμελέον. Αλλάζει χρώμα το παιχνίδι πριν καταλάβεις τι έγινε, αν δεν προσέξεις. Να η κάθε την παλιά από τον Κάγκουα με τον Λιβάη Γκαρσία με στόχο να περάσει μπάλα μπροστά για τον Τετέι, ο οποίος γίνει τώρα να πιέσει. Δεν θα βρουν την εύκολη πάσα οι παίχτες της Μπόρατς, κρατάνε όμως την κατοχή, αλλά πάντα κοντά στην περιοχή τους. Εδώ μπαίνει ο Αντίνο με φάουλ το μαρκάρισμα, οπότε δεν εξελίσσεται η φάση για τον Παναθηναϊκό που πήγε να κάνει κλέψιμο. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια πολύ πιεστική άμυνα ψηλά. Τώρα η Μικά την παλιά για λίγο δεν πρόλαβε το Τετέι για να βγει τα τέτ. Ήταν μια καλή επίθεση για τους πράσινους μετά το λάθος που έγινε στην πίεση του Παναθηναϊκού από τους παίκτες της Μπόρατς, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ακόμα καθαρή τελική προσπάθεια. Έγινε ένα καλό σουτ απλά στο πρώτο μήνυμα και μια κεφαλιά άστοχη στο δεύτερο. Αυτές είναι οι δύο τελικές προσπάθειες για την Μπόρατς Παναθηναϊκό. Οι τελικές προσπάθειες τώρα, κάτι να δούμε, είναι 27. Οι δύο έχουν γίνει γκολ. 9 σουτ στο στόχο. Οπότε καταλαβαίνετε κανείς και με το επίπεδο της κατοχής να φτάνει στα επίπεδα του 65-35. Τα κόρνερ 9-0. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Καμιά φορά, όσο και λέμε ότι οι αριθμοί στο
4: ποδόσφαιρο. Τώρα εδώ λένε την αλήθεια. Εδώ αντικατοπτρίζουν τα πόδια.
3: Ξεκάθαρη.
4: Για να δούμε τον Ουνάη. Χριστό Ουνάη, ο οποίο κατά την μπάλα. Ωραία ενέργεια. Ουνάη περνάει έναν, δύο Ουνάη. Ουνάη την μπάλα πάντα στα πόδια. Ουνάη θα παίξει σε ένα σημείο που κινείται ο Λιβάη. Λιβάη. Ωραία ενέργεια ο Λιβάη. Θα μπει στην περιοχή με δύναμη αρκετή ο Λιβάη, αλλά την δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Έχει πολύ καλό εκτόπισμα, πολύ καλή δύναμη. Έχει αυτό το πρώτο. Έτσι ξεπέταγμα ο Λιβάη που μπορεί να περάσει εκεί οποιονδήποτε αντίπαλο, αλλά δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να δημιουργήσει προϋποθέσεις στο 76. Ο Παναθηναϊκός θα είναι σε φάση άμυνας τώρα. Έχουν την μπάλα οι παίκτες της Μπόρατς. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά. Το γύρισμα ο Φαντρόκυλεν θα κόψει. Με δεύτερη ενέργεια ο Καλάμπρια δεν μπορεί σε δύο χρόνους να διώξει. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παικτών της Μπόρατς. Με τον Γιόκιτς. Η μπάλα στον Σανισιάν, ο οποίος θα σουτάρει. Η μπάλα θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια. Του Ινιάκη Πένια, στο 77 είμαστε.
3: Η Τωρέντσι που μνημονεύσαμε ισοφαρίστηκε τελικά από τη Σάντερλατ. Εντάξει, είπαμε.
4: Εντάξει.
3: Το κρατήσει, αλλά το γεγονός ότι μέχρι το δεν ξέρω πόσο 60 το είχαμε κοιτάξει, το ξαναβλέπουμε τώρα στο 78, το μάτσαν στο 1-0 και τώρα 1-1, δείχνει ότι μια ομάδα β' εθνικής μπορεί να κάνει τη ζημιά σε μια ομάδα Premier
4: League. Το παλεύει, βέβαια.
3: Να κάνουμε, έτσι είναι το ποδοσφαίρο. Η Ομόνια πέτυχε και δεύτερο γκολ στο μάτσο με την Τσέγε. Τσέγε Ομόνια 0-2. Αυτά για το Europa League. Εδώ στο 2-0 το παιχνίδι μας.
4: Έχει διάφορα αποτελέσματα με τον Ουναή και τον Αντίνο. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης. Κυριακόπουλος κρατάει ο Κυριακόπουλος. Θα παίξει με τον Καμαρά και ο Ουναή. Έξω περιοχή ο Ζητίν Ουναή. Ουναή, Λιβάη. Δεν παίζουν το 1-2 εκεί. Παίχτες μπερδεύτηκε ο Λιβάη εκεί. Ο Ουναή έκανε κίνηση να πάρει την μπάλα. Ο Λιβάη την έδωσε σε δεύτερο χρόνο σε άλλο σημείο. Ενώ τώρα απομακρύνουν οι παίχτες της Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός κάνει ανάκτηση κατοχής ξανά στη μεσαία γραμμή. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει εκεί από τους φιλοξενούμενους. Με την ενέργεια, ωραία προσπάθεια που έγινε από τον Λούκα Γιούρισιτς. Η μπάλα θα φύγει. Φαντρόκελεν, μάχεται, κόβει ο Κάγκουα. Τετέι. Έχει δίκιο ο Κάγκουα τώρα, δεν διαμαρτύρεται, αλλά ο διαιτής έδειξε το παιχνίδι να συνεχιστεί με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της Μπόρατς. Τα κοντράρει μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο βρέθηκε εκεί για την Μπόρατς ο Μπάρτ Μέγερς. Έτοιμος να εκτελέσει ο Μέγερς. Εκτελεί, θα γυρίσει στον Σανιτσιάν. Αυτός κρατάει. Είμαστε στο 78 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τα αριστερά σε μια προσπάθεια στην οποία θα κάνουν οι παίκτες της Μπόρατς. Ένα φάουλ θα βρεθεί εκεί στο χορτάρι και θα πέσει για την Μπόρατς ο Ερέρα. Για να δούμε μια ενέργεια η οποία θα γίνει τώρα με τους παίκτες της Μπόρατς. Η προσπάθεια στη μεσαία γραμμή με τον Ερέρα ξανά. Ερέρα και Χείρος με τον Ρόγκουλιτς. Το γύρισμα, αλλά θα φτάσει σε πόδια παικτών της Μπόρατς. Με τον Κυριακόπουλο να δέχεται ένα μαρκάρισμα στο κεφάλι για ένα χτύπημα. Παίζεται, λέει ο διαιτής. Είμαστε στο 79. Παραμένει πάντα το 2-0. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Θα γυρίσει μπάλα στον Πένια. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν κρατάει και θα βγάλει στο Σαντίνο Αντίνο. Ωραίο Αντίνο, θα ξεμαρκαριστεί Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ. Ουναΐ θα βρεθεί στο χορτάρι. Η προσπάθεια για τους παίκτες του Τριφυλιού με την ωραία ενέργεια που θα γίνει εκεί, αλλά θα χαθεί η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μια δεύτερη προσπάθεια οι παίκτες της Μπόρατς. Μια σέντρα, ένα γύρισμα, είναι κίνδυνος. Πένια γκολ! 2-1. Ολιγορία για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα δεχτούν το γκολ το οποίο θα έρθει σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο. 2-1, έχουμε 10 λεπτά παιχνίδι ακόμα. Αν δεν προσέξεις,
3: έτσι είναι,
4: μπορεί τα δεδομένα να διαφοροποιηθούν. Το γκολ το οποίο πετυχαίνει, από ό,τι βλέπω εδώ,
3: στην τρίτη τελική της προσπάθεια βρίσκει γκολ η Μπάνια Λούκα, ο Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Παναμέρος χρειάστηκε σχεδόν 30 για να πετύχει 2.
4: Απίστευτο,
3: ναι,
4: δηλαδή,
3: ναι,
4: ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία και την προσπάθεια με τον Γιώγιτς. Το γκολ με τον Γιώγιτς, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να προσέξει πάρα πολύ.
3: Ο Ερέρα, Σεμπάστιαν Ερέρα.
4: Ο Ερέρα είναι.
3: Ερέρα, ναι.
4: Γιατί μας έδωσε το Γιώγιτς.
3: Αυτό μου δείχνει τουλάχιστον η τηλεόραση για σκόρερ. Να δούμε εδώ. Ναι, ο Ερέρα είναι. Το 16 δεν είναι.
4: 16 ή 18.
3: Κάπου πρέπει να βρίσκει και λίγο η μπάλα, ίσως.
5: Τον Γιώγιτς δείχνει τηλεόραση ο σκόρερ.
4: 18, 18 δεν είναι Ερέρα.
3: Όχι, όχι, όχι, ο άλλος θα σουτάρει, όχι αυτός. Ο Ερέρα το σουτάρει.
4: Ο Γιώκητς το βάλει τον γκολ. Το έδωσε η κάρτα δύο φορές.
3: Εδώ έδινε η κάρτα προηγουμένως στο πλάνο.
4: Ο 18, 18. Ο Γιώκητς. Ο Μίλος Γιώκητς.
3: Ωραία. Όπως και να είναι.
4: Έτσι δεν είναι.
3: Όπως
4: δεν
3: πες, το βάλει τον γκολ.
4: Όπως και να είναι 2-1. Ναι. Λοιπόν, ο Φαντρόκελεν θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Για να δούμε. Στο 81 είμαστε με τον Καλάμπρια και τον Γιάνκουσιτς, ο οποίος πέρασε αλλαγή, και τον Κάγκουα. Πάγωσαν, όπως είναι λογικό, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ένα θεματάκι.
3: Αυτό
4: εκεί,
3: το
4: ζήτημα τρόπο...
3: επικίνδυνος, δηλαδή αυτό το πράγμα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Εδώ μέσα θυμίζουμε ότι δεν έχει κερδίσει παιχνίδι στην Ευρώπη και τα τρία ισοπαλίες ήρθαν και το ένα μάζεται για 2-0 και έγινε 2-2. Στο 89 και στο 95. Γι' αυτό τα λέμε, γιατί καμιά φορά όποιος δεν μαθαίνει από το παρελθόν δεν έχει καλό μέλλον, να ξέρετε. Για να δούμε. Όχι βέβαια ότι πρέπει να αγχωθεί ο Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσει το μυαλό του. Αρκεί μην μπει στη λογική να γυρίσει πίσω για να κρατηθεί, έτσι. Γιατί δεν θέλει και πολύ να γίνει καμία στραβή με ένα λάθος. Πρέπει να κρατήσει αυτό το επιθετικό τέμπο και να ψάξει το τρίτο γκολ. Στο φινάλε και η ηρεμία θα του δώσει, αλλά και ένα πλεονέκτημα σε περίπτωση που θα χρειαστεί αυτό το παραπάνω γκολ εκεί που θα παίξουν οι ισοβαθμίες στη συνέχεια της διοργάνωσης. Έχει πάρει τώρα τα πάνω της και λογικό είναι αυτό και βγαίνει μπροστά η ομάδα της Βοσνίας με τον Γιούρισιτς. Θα βγουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπροστά και θα κερδίσει ο Καμαρά μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Γλιστράει ο Τετέι, είχε καλύτερη θέση βέβαια και ο αμυνόμενος, με το κεφάλι την έχει απομακρύνει την μπάλα, η οποία πηγαίνει προς τα πίσω στα χέρια του τερματοφύλακα Μλάντεν Γιούρκας. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε, είμαστε στο 83, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1. Έχει χάσει πάρα μα πάρα πολλές ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ. Μου θυμίζει αρκετά, βέβαια εκείνο είχε περισσότερες ακόμα ευκαιρίες, πιο καθαρές ευκαιρίες, το μάτς με την Go Ahead Eagles. Απλά ο Παναθηναϊκός τώρα κατάφερε και πέτυχε 2 γκολ και μείνει στο 1. Πάει να γίνει εδώ ένα σόλο, η μπάλα κόβεται και βγαίνουν μπροστά οι Βόσνοι σε μια φάση που βρίσκουν τον Παναθηναϊκό χωρίς ισορροπία αμυντική και κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Μπάλα που γίνεται εκτός περιοχής του Παναθηναϊκού θα πάει λίγο προς τα πίσω εκεί όπου θα την υποδεχθεί ο σκόρερ. Ο Γιόκιτς θα την αλλάξει, η μπάλα φτάνει κοντά στην περιοχή αλλά αρκετά μακριά για να μπορέσει να υπάρξει ευθεία απειλή. Πιέζει καλά ο Παναθηναϊκός εκεί, με συνέπεια να χαθεί ο έλεγχος της φάσης από τους Βόσνιους, η κατοχή να αλλάξει. Θα πράσει μπάλα στα πόδια ή μάλλον καλύτερα στα χέρια των παιχνών Παναθηναϊκού, γιατί με εκτέλεση πλαγίου out θα συνεχίσει το παιχνίδι. Η φάση αυτή είναι στο μέσο της απόστασης από την περιοχή του Πένια μέχρι το κέντρο του γηπέδου. Αλλαγή, θα μπει ο Βούκοβιτς μέσα στο παιχνίδι και βγαίνει ο Ρόγκουλιτς. Άλλη μια αλλαγή στο 8, ο Κίπετιτς, συγγνώμη, Κίπετιτς. Βγαίνει ένας αμυντικός και μπαίνει ένας παίκτης που από το 10 και μόνο, χωρίς να έχουμε κάνει σκάουτινγκ, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας επιθετικός χαφ. Είναι σε μια προσπάθεια, μήπως και γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Είπαμε, στο ποδόσφαιρο όλα έχουν γίνει, τα πάντα γίνονται, έχουν μιλήσει μουντί και έχουν δει τυφλή με αυτά που έχουν γίνει.
0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά ο Γιάγκουσιτς θα εκτελέσει με το αριστερό. Θα γίνει η σέντρα προς την περιοχή, θα μαζέψει ο ίδιος το rebound. Χαμηλά η μπάλα κάτω για τον Φαντρόγκελ, καθυστερεί λίγο ο Ολλανδός. Στρώνει για τον Κυριακόπουλο, σου τα δύναμο. Στην κόντρα θα βγει και θα κερδίσει πάλι ο πανταχού παρόν Κάγκουα, που κάνει ωραία μπαλιά τρύπα για τον Φαντρόγκελεν. Ο Ολλανδός θα κερδίσει το φάουλ. Σαν κόρνερ είναι κοντά στην πλάγια γραμμή, απλά στο ύψος του πέναλτι από τα αριστερά που εκδηλώνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε μια ακόμη αλλαγή, θα βγει από το παιχνίδι ο Λούκα Γιούρισιτς που δεν βοήθησε σήμερα επιθετικά, δεν πήγε το παιχνίδι δηλαδή επιθετικά. Θυμίζουμε ότι ο θείος του είχε κάνει μεγάλη καριέρα με τον Πανιόνιο, δεκαετία του 80 και του 90, και είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπόρα του Πανιόνιου. Λούκα πέρυσι πέτυχε 27 γκολ με τη φανέλα της. Σήμερα όμως δεν έδειξε ότι είναι απειλητικός, τον βοήθησε και το παιχνίδι της ομάδας που ήταν μονίμως σε θέση άμυνας. Γίνεται η εκτέλεση από τον Κυριακόπουλο και φαγιά μακρινό ριμπάουτ για τους φίλους Παναθηναϊκού. Γιάγκουσης περνάει ωραία την μπάλα για τον Καλάμπρια. Εκτός περιοχής ο Τετέι, θα γίνει ωραία προσπάθεια. Τετέι σεντράρει και φαγιά out από τον Ιβάη Γκαρσία. Πάει να κάνει 30 τελικές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. Αυτή πρέπει να είναι η νούμερο 29, αν δεν έχω χάσει τον λογαριασμό. 28 και μία 29. 29 τελικές προσπάθειες. Και έχει βάλει 2 γκολ. Τώρα με πέναλτι. Και έχει χάσει κάμποσες ευκαιρίες. Ο τερματοφύλακας εξαιρετικός ο Μλάντεν Γιούρκας. Και στον αντίποδα, στην πολύ πενιχρή επιθετική παρουσία της Μπάνια Λούκα στο παιχνίδι, η αμοιβή της ήταν ένα γκολ. Αυτό με το οποίο ξαναμπήκε στο παιχνίδι και ήταν το σκορ στο 2-0, το γκολ του Γιώκητ στο 8-20 λεπτό.
4: Ναι, κοίταξε τώρα. Επιχειρεί να το σβήσει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και επιχειρεί να το σβήσει το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά, κάνοντας πολύ κατοχή στην μπάλα και έχοντας έτσι και μια επιθετική πρωτοβουλία. Όπως αυτή τη στιγμή με τον Τετέ, ο οποίος έχει την μπάλα από τα δεξιά, επιχειρεί ο Τετέ να περάσει. Πάει να πάρει κάτι, δεν θα πάρει τίποτα ο Τετέ εκεί. Δεν ήταν μια καλή επιλογή από τον Αντρέα Τετέ, ο οποίος είχε κατοχή στην μπάλα και.
3: Βασικά το κόρνερ πήγε να πάρει.
4: Ναι.
3: Λέει, εκεί που είναι στριμωγμός, θα τον πέρασω, θα πάρω κόρνερ.
4: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός την πρώτη μπάλα για να μπορέσει να κάνει ανάκτηση κατοχής, θα το καταφέρει γρήγορα. Με τον Λιβάη να κρατάει ο Λιβάη πάντα. Θα βρει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στα αφήσιμα στο 89 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ο Ραστόντερ θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, θα πέσει το χορτάρι. Αυτή η φάση θα φέρει αρκετό κόσμο. Θα καρέτη εστία του τερματοφύλακα Μλάντεν Γιούρκας, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καλός απόψε σε όσες επιθέσεις έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κατάφερε και τις απεσόβησε ο τερματοφύλακας.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει σχεδόν 60 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Όλες και όλες 6 η Μπάνια Λούκα. Δηλαδή στατιστικά το ένα γκολ της διαφοράς είναι απειροελάχιστο, δεν αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή την εικόνα του αγώνα. Δείχνει βέβαια ότι προηγείται η ομάδα που έχει παίξει καλύτερα, αλλά όχι με το πραγματικό σκορ. Για να δούμε, Κυριακόπουλος χαμηλά η σέντρα με στόχο να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, κόντρα η μπάλα εκτός, ενδέκατο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 11-0 τα κόρνερ για να καταλάβετε για τους πράσινους, και ενώ έχουμε φτάσει στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα που συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τα 90, θα δούμε και το σκομμένο πινακάκι από τον τέταρτο, να δούμε και πώς θα είναι καθυστερήσει, κατά τετράλεπτο, πεντάλεπτο λογικά, μέσα στο νερό, εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα από μακριά, τόπος όπως θα φύγει πιο μακριά, Φαντρόγγελεν κρατάει, περνάει για τον Κάγκουα με το κεφάλι, αυτός απρόσεκτα, 3 λεπτά καθυστερήσεων, Καμαρά Κυριακόπουλος με φάουλ το μαρκάρισμα που δέχεται ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, εκτελεί γρήγορα Καμαρά. Πέρασμα της μπάλας για τον Γιάκουσης, ψάχνει ο Παναθηναϊκός ότι το γκολ γίνεται, πολύ ωραία σέντρα, περνάει μπάλα, Τετέι δεν μπορεί, με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει ο Γιούρκας. Χάνει στην πρώτη κίνηση την μπάλα, πάει να μπει στη φάση, ο Τετέι βουτάει στα πόδια του, αρπάζεται που και από το στόμα, δεν τον αφήνει να γίνει πιο απαιτητικός και να τελειώσει αυτή τη φάση που ξεκίνησε με την ωραία πάσα του Γιάκουσης. Και τώρα θέλει προσοχή η Μπόρατς στην επίθεση μετά από πολλή ώρα. Η μπάλα θα παιχθεί έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγει να πιέσει εκεί αρκετά έξω ο Φαντρόγγελεν. Θα γίνει πάσα προς τα πίσω από τον Βούκοβιτς. Κερδίζει πολύ ωραία ο Φαντρόγγελεν. Μπαίνει ο Ραστόντερ στη φάση. Βγάζει την μπάλα για τον Κάγκουα. Την κρατάει στην κατοχή του. Θα πάρει το φάουλ.
4: Θα είναι έξυπνο αυτό που κάνει ο Κάγκουα, γιατί φάνηκε ότι προσπαθούσε να εκμεύσει το φάουλ για να μπορέσει να κερδίσει τον χρόνο. Γιατί τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Έφευγαν από δεξιά 2-3 παίκτες.
3: Πρέπει να είσαι ρεαλιστής τώρα.
4: Βέβαια.
3: Καλό είναι αν μπορούσε να βάλει κανένα τρίτο γκολ Παναθηναϊκός, αλλά εδώ
4: τώρα πρέπει να κλειδώσει την ιστορία
3: αυτή. Αυτό που θέλει είναι να πάρει την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη εντός ΟΑΚΑ. Μέχρι τώρα τις προκρίσεις έκανε με νίκες εκτός έδρας. Τρεις εκτός έδρας νίκες, τρεις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα παιχνίδια, τα προκριματικά. Τώρα που είναι το πρώτο του στον όμιλο, θα ήθελε βέβαια και το άξιζε με βάση την εικόνα του και τις ευκαιρίες που δημιούργησε ένα πολύ πιο καθαρό σκορ. Αλλά έστω και αυτό το 2-1, τρεις πόντους δίνει. Και στο φινάλε, τρεις πόντοι είναι σημαντικό για αρχή. Έστω και αν ήταν αναμενόμενοι, υπό την έννοια ότι υπήρχε μια φανερή διαφορά ποιότητας και όλοι ξέραμε ότι το φαβορί του ζευγαριού είναι ο Παναθηναϊκός. Εδώ η μπαλιά του Κυριακόπουλου δεν περνάει. Αλλά ο Kings Kagwa εξαιρετικός και σήμερα θα βγάλει την μπάλα για τον Τετέι, ο οποίος Τετέι πάει να μπει και μπαίνει στην περιοχή. Σουτάρει κόντρα, η μπάλα ψηλά, rebound ποιος, rebound ο Γιάκουσιτς που κρατάει την κατοχή. Πάει να μπει στην περιοχή, φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο. Ακριβώς τον άξονα. Εδώ είναι.
4: Ναι, και ουσιαστικά φάση σβήνει και το χρονόμετρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Χρήστο, γιατί είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τρία. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός τα ροκανίσει σε εισαγωγικά το χρόνο, έχει αυτή τη φάση. Κλειδώνει την ιστορία, τελειώνει το παιχνίδι. Γεια σας και
3: ναι,
4: αντίο.
3: Ναι, νομίζω ότι εδώ όμως μπορεί να το κλειδώσει
4: και με ένα κιόλας, ναι.
3: Ναι, να το κλείσει με ένα κεραζάκι τούρτα.
4: Το καλύτερο.
3: Γιατί είναι σε καλό σημείο, ακριβώς τον άξονα, λίγο έξω από την γραμμή του Μικυκλίου. Κάγκουα και ποιος, και Γιάγκουσιτς. Κάγκουα με το δεξί, Γιάγκουσιτς με το αριστερό. Πιο πολύ και το ίδιο είναι, και τα δύο είναι, είναι στον άξονα, δεν έχει διαφορά. Κάγκουα ή Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς μάλλον εκτελεί η μπάλα στο τείχος.
4: Δεν ήταν καλό αυτή η μέρα.
3: Rebound, Καμαρά, Φανδρό και λένε τέλος.
4: Λοιπόν, νίκη για τον Παναθηναϊκό, 2-1, σπάει την κατάρα τουλάχιστον των ισόπαλων αποτελεσμάτων μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ξεκινάει με το δεξί. Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν καλύτερος από την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα, κατάφερε να είναι και καταιγιστικός κατά διαστήματα, πέτυχε 2 γκολ, θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι μπαίνει ακριβώς όπως ήθελε, δηλαδή με τη νίκη που του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να πάει παρακάτω.
3: Λοιπόν, με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός μας δίνει ένα μπουστάρισμα, γιατί η ΛΕΧ

0: στατιστική αποτίμηση των πεπραγμένων των δύο ομάδων στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός λοιπόν κλείνει το μάτς με σκορ 2-1. 6 goals 3-67 με 0-24, 62 κατοχή μπάλας σαν 38, 30-31 τελικές προσπάθειες, η 9 στο στόχο, 4 μεγάλες ευκαιρίες στατιστικά, 11 corner 1-0. Γενικά έτσι μια εικόνα κυριαρχίας, ξεκάθαρο αυτό, 57 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, μόλις 6 για την ομάδα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
1: Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ το τρίτο ημίχρονο, έτσι Χριστό.
0: Ναι, βέβαια, έχουμε και τις μάχες μετά του Ολυμπιακού και του Οθυσσαλίου.
1: Οπότε καλό βράδυ για την ώρα
0: που θα μας πει. Με την πρώτη ευκαιρία θα μεταφέρουμε και ό,τι ενδιαφέρον προκύψει από το ρεπορτάζ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα και πάμε να δούμε, να μάθουμε τα τελικά αποτελέσματα σε Europa League και Conference League στους αγώνες που άρχισαν στις 8 παρατέταρτο. Europa League λοιπόν, Χαποέλ, Αλκμάρ, Χαποέλ, Μπερσεβά 2-1, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν, Σεν Ζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Σάλτσμπουργκ, Μίλαν 0-4, Σπάρτα Πράγας, Λίλεστρομ 1-1, Τορένσε, Σάντερλαντ 1-2 και Τσέλι, Ομόνια 0-3. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 10. Και για το Conference League τελικά αποτελέσματα: Γάνδη, Άρχους 1-0, Εγναντία, Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο, Τραμζοσπόρ 2-4, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας 3-2, Μιάλμπι, Ίντερ, Κλαμπ Εσκάλντες 2-0, Κραϊόβα Χετάφε 1-1, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα όπως ακούσατε 2-1, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι 1-1, Τσεσεκά Σόφιας Μονακό 1-2 και είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει ακόμη, βρίσκεται στο 87ο λεπτό, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 2-1. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αρχίζουν στις 10. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στον αγώνα Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν 25-28. Προηγείται η Παρτιζάν με 3 πόντους διαφορά. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 28-20 και στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου Μιλάνο Ντουμπάι 18-14 στις 10. Τζάμπολ στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Και εμείς δίνουμε τώρα το λόγο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο για σχόλιο στον αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Σε ακούμε, Στέλιο.
7: Καλησπέρα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Πραγματικά πριν από ελάχιστο χρόνο, περίπου 5 λεπτά, έληξε το μάτς. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στη League Face της τρίτης της τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και μάλιστα, Θάνο, είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού φέτος, εντός έδρας δηλαδή. Στο ΆΚΑ έσπασε, θα λέγαμε, σωστά, την κίνια το τριφύλι. Γιατί όπως θυμάστε και εσείς, τα προκριματικά δεν είχε καταφέρει η ομάδα του Νίστρου να νικήσει. Αν θέλαμε θάρρο να δώσουμε ένα τίτλο στον απόψινό αγώνα, θα λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε μένα, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος. Όχι ότι έγινε θρίλερ το μάτς τα τελευταία λεπτά, αλλά έδωσε κάποια δικαιώματα.
6: Να ανησυχήσει στο τέλος με τον γκολ που δέχτηκε.
7: Ναι, ανησύχησε ένα κρύο γκολ.
6: Στο 80.
7: Ακριβώς. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και 3-0 και 4-0 και 5-0. Αλλά ήταν αυτό.

0: Έγινε ελαίο αστοχίας στην τελική προσπάθεια των πράσινων και ελαίο και του, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι ο 19χρονος τερματοφύλακα της ομάδας από τη Βοσνία. Νομίζω ότι επόμενο είναι Γιούρκας.
1: Ναι, είναι Γιούρκας.
0: Λοιπόν, όχι φυσικά.
1: Όχι σε Ιταρίδης, θες να πεις.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι σε Ιταρίδης. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Στο τέλος, για όλους όσοι δεν είδαν το μάτς ή είχε τελειώσει η μετάδοση, οι παίχτες της βοσνιακής ομάδας δεν πανηγύρισαν ακριβώς, αλλά ίσως και αυτοί περίμεναν, ξέρεις, να δεχτούν περισσότερα τέρματα και καταρχάς απίφθηναν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς τους. Πρέπει να ήταν περίπου 150-200 οπαδοί, θα είναι ακόμα εκεί πάνω στο πέταλο. Mm-hmm. Πέταξαν και κάνα δύο φωτοβολίδες προς τα κάτω, ελπίζω να τα δει αυτά η UEFA. Δεν είχαμε κάποια άλλα παρατράγουδα, εντός γηπέδου τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρώτη νίκη. Την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύει στο Καζακστάν κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι. Ο επόμενος αγώνας είναι 5 Νοεμβρίου εδώ με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια, στην κανονική ΤΣΕΣΚΑ. Ξεκίνημα λοιπόν η κηφόρα πρεμιέρα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει περισσότερο και να μετουσιώνει σε γκολ τις ευκαιρίες που έχει και ήταν πάμπολες στο αποψινό παιχνίδι και να μην δίνει δικαιώματα, μετατρέποντας ή λίγο ή πολύ σε θρίλερ τους αγώνες του Θάνο.
1: Αφήνω
0: λοιπόν τώρα πίσω, ναι, Θάνο.
1: Από τους παίχτες που αγωνίστηκαν σήμερα, ποιους ξεχώρισες, Τέλειο?
0: Αυτό που είδε όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα μέσω της μετάδοσης και όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο, ο Κάγκουα, πραγματικά είναι, χωρίς να υστερήσουν κι άλλα και οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού, απλώς ο Κάγκουα ήταν πάρα πολύ, επίτρεψέ μου την έκφραση, φανταχτερός, λαμπερός, δημιουργικός.
1: Επιδραστικός.
0: Πολύ σωστά, δηλαδή πραγματικά ένα σωρό επίθετα για τον Κάγκουα. Αποτελείται η κοκαλιά του Παναθηναϊκού. Ο έτερος της μεσαία γραμμής, ο Καμαρά, δεν ήταν κακός. Απλά ο Κάγκουα δεν είναι ξάρι οχτάρι. Οι δυο του συνθέτουν ένα πολύ καλό δίδυμα. Απλά για να το πάω λίγο παραπέρα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί ακόμα ένα καλύτερο, όσο είναι δυνατόν, να κάνει δίδυμα με τον Καμαρά. Mm-hmm. Στο 6, αυτό λέω. Λοιπόν, εκτός του πολύ καλού καταπληκτικού Κάγκουα, ο Ουνάη έκανε, επίτρεψε με την όργιο με τις τρίπλες. Θα μπορούσε να πετύχει και ένα γκολ. Ο Ντέστερ ήταν πάρα πολύ καλός, φτώχισε και στο πέναλτι. Γενικά δεν μπορείς να πεις ότι στέρισε κάποιος ο Παναθηναϊκός. Λίγο αν ήταν, αν μετουσίωνε σε γκολ την τελική προσπάθεια, θα είχαμε ένα ευρύ σκορ που θα ήταν δίκαιο και δεν θα ανησυχούσε κάπως στο φινάλε. Τέλος, καλό, όλα καλά, Θάνο. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός τώρα την Κυριακή κόντρα στον Αστέρα Άκτορ για να επαλέγει στις νίκες στο πρωτάθλημα.
1: Και φάνηκε, γιατί εντάξει, συζητήθηκε και αυτό. Φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκε από την ήττα από τον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή στο Καραϊσκάκης, που ήταν και η πρώτη του ήττα και μοναδική έως τώρα και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο και σε Ευρώπη.
0: Δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ σωστά από την ήττα στο Φάληρο. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ήταν απλώς, μπορούμε να πούμε ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά.
1: Λες για τον αγώνα και τον ντέρμπι της Κυριακής.
0: Ναι, ναι, όχι ότι είναι δικαιολογία, έτσι. Απλώς συνέβη, έτυχε. Να είναι πολλά, όλη η ομάδα και ο προπονητής σε κακή βραδιά. Ο Ολυμπιακός τώρα, για να το προεκτείνουμε λίγο, ήθελε περισσότερο την νίκη και την πήρε. Λοιπόν, ας γίνει αυτή η ήττα στο Φάληρο, αυτό το πάθημα να γίνει μάθημα και ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει. Στάθηκε τυχερός που δεν ισοβάθμισε με τον ΠΑΟΚ μετά την σοκαριστική ήττα του δικεφάλου του Βορρά από την Καλαμάτα, την πολύ καλή Καλαμάτα. Και συνεχίζει τώρα ο Παναθηναϊκός στην επόμενη, τώρα την Κυριακή, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη, στον Αστέρα Άκτορ, για να κάνει ακόμα μία νίκη και να συνεχίσει να οδηγεί την κούρσα. Αυτά από το ΆΚΑ, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Μάλιστα. Τώρα πάμε και το τρίτο ημίχρονο, συνέντευξη τύπου, και να δούμε τι θα μπει και ο πρωταγωνιστής. Ποιο παίχτη θα φέρει ο Παναθηναϊκός, μάλλον θα φέρει τον Κάγκουα. Θα δούμε τώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, που ήταν και αυτός στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για το σχόλιο για την σημερινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάνια Λούκα με 2-1 στην πρεμιέρα στους αγώνες της League Phase, του Conference League. Και πάμε να κάνουμε σύνδεση με την Γαλλία. Στη Γαλλία παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μαρσέη και ο Όφη κόντρα στην Ρεν, και τα δύο παιχνίδια αρχίζουν στις 10 και θα τα ακούσετε εδώ από την Era Sport σε απευθείας μετάδοση. Σύνδεση με το Βελοντρόμ Μαρσέη Ολυμπιακός, Μπάμπης Παπαζόγλου.
2: Καλησπέρα Θάνο, φίλες και φίλοι της Era Sport από το Velodrome. 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό, τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων εδώ στο Velodrome. Θυμίζω 1994 Ολυμπιακός είχε τηθεί 3-0. Το 2011 έχει κερδίσει 1-0 με τον γκολ του Φετφατζίδη. 2020 κορονοϊός, θυμάσαι το δύσκολο της κατάστασης. Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός με τον Καμαρά, δύο πέναλτι του Παγιέ είχαν ανατρέψει το σκορ υπέρ της Μαρσέιγ. Πολύ διαφορετική βέβαια η κατάσταση τώρα, πολύ διαφορετικές οι ομάδες. Η Μαρσέιγ δεν είναι στην καλύτερη της κατάσταση, ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα τη βοηθήσει πολύ και στη συνέχεια, το είπε και ο Ζενεσιό, ο προπονητή της, στη συνέντευξη τύπου χθες. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, έχει ξεκινήσει με νίκη στο Europa League. Θέλει μια πιστική εμφάνιση, μια καλή παρουσία, είναι μια νέα ομάδα, νέος προπονητής. Και αν το συνδυάσει και με αποτέλεσμα, τότε θα βλέπει όχι απλά την πρόκληση, θα βλέπει, πιο καθαρά λίγο και την πρώτη οχτάδα, όσο και αν είναι ακόμη νωρίς. Να θυμίσουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα δεξιά, Σάγιακα αριστερά, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Πουέρτα, Έσε στον άξονα, Μάρτινς δεξιά, Ζώτα, Σίλβα αριστερά, Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Για τη Μαρσέιγ, ο Ντελάνγκε κάτω από τον κολπό, δεξιά Γουέα, αριστερά Έμερσον, Μεϊτέ και Άγκερτ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τριπλέτα στα Χαφ, Γκόμες, Ναντί και Αμπτελή, τριπλέτα στην επίθεση δεξιά ο Αμπταλάχα, αριστερά ο Παϊσάο, που έγινε και μεγάλη κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες γιατί δεν έδωσε το χέρι του στον προπονητή της ομάδας όταν έγινε αλλαγή. Μοπέ στην κορυφή της επίθεσης για τους γηπεδούχους, διαιτητής ο Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος, και διευθύνει πράγμα από αρκετά χρόνια την ήττα του Ολυμπιακού 4-1 από την Μπεσίκτα στην πόλη. Πέρσι ήταν στο 3-4 με την Ρεάλ στο Καεσκάκι και στο 0-0 με τη Λεβερκούζεν στην Γερμανία. Δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, αρκετοί όμως, πολλοί φίλοι της Μαρσέιγ, περίπου 40.000, δεν έχω εικόνα από κάτω τι γίνεται. Καινή εξέδρα των φιλοξενούμενων, γιατί ο Ολυμπιακός, ως γνωστόν, αρνήθηκε να πάρει, ακύρωσε όλα τα εισιτήρια που πήρε με όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με το ίξα φίξης, μια απαγόρευση, το επέτρεπαν οι γαλλικές αρχές να έρθουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά δεν παρήχε καμία ασφάλεια. Καμιά εγγύηση ασφάλειας η αστυνομία.
1: Η τελευταία χρονικά απόφαση ήταν ότι επιτρέπεται ή ότι απαγορεύεται.
2: Ένας περιορισμένος αριθμός, αδιευκρίνιστος. Yeah. Όλα αυτά τώρα την τρίτη βράδυ που είχε γίνει ο χαμός, θυμάσαι το πρωί. Και ο Ολυμπιακός ορθά αποφάσισε να μην παίξει με την ασφάλεια των φιλάθλων του. Κάλεσε όσους είναι στη Μασσαλία να μην προσεγγίσει το γήπεδο. Βεβαίως έχει αναφέρει στην ανακοίνωση ότι ασπάσει οποιαδήποτε βοήθεια σε οποιαδήποτε συλλογική αίτηση αποζημίωσης που μπορεί να κάνουν, αν και τώρα με την άρση της απαγόρευσης οι γαλλικές αρχές μπορούν να πούνε ότι εμείς επιτρέπαμε την παρουσία τους. Είναι όλα αυτά που έγιναν τα περίεργα τις τελευταίες ημέρες που δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους που ήρθαν εδώ, έκαναν τόσα έξοδα, είχαν πληρώσει τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία. Το εισιτήριο που θα τους επιστραφεί είναι το λιγότερο, σε αυτό είναι το ελάχιστο. Σε αυτό που το έξοδο
1: θα επιστραφούν,
2: κάνει.
1: Θα επιστραφούν τα εισιτήρια.
2: Βέβαια. Ναι.
1: Το κόστος δηλαδή για την αγορά εισιτηρίων.
2: Ναι, αλλά μιλάμε για 15 και 49 ευρώ. Ναι. Θάνομαι όταν έχουν πληρώσει εισιτήρια.
1: Έχεις εικόνα, Μπάμπη, πόσοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ταξίδεψαν στην Μασσαλία και τελικά στη Μασσαλία
2: όχι,
1: και τελικά,
2: τελικά
1: δεν θα έρθουν.
2: Όχι, γιατί δεν μπορεί να το υπολογίσει κανείς αυτό. Ήταν η δική του. Δηλαδή, όσοι είχαν έρθει την Τρίτη πρωί, όσοι είχαν έρθει Δευτέρα. Είχαν έρθει και Δευτέρα. Είχαν πάρει άδειες από τις δουλειές τους να κάνουν ένα ωραίο τριήμερο, τετραήμερο Μασσαλία κοντά. Ξέρω να πας και κάνεις, Νίκαια, Μοντεκάρλο. Έχει ωραία μέρη να πας κοντά. Είναι μια ωραία, ένας ωραίος τουριστικός προορισμός. Αλλά δεν τα είδαν σωστά οι γαλλικές αρχές με αυτά που έκανε στις τελευταίες μέρες. Γιατί το αναλύσαμε και οι δύο τις προηγούμενες ημέρες ότι ήταν υπαρκτά τα ζητήματα, βεβαίως. Τα οποία όμως ήταν γνωστά εδώ και πολύ καιρό, θα μπορούσε να γίνει εδώ και δύο εβδομάδες αυτό, να μην ταλαιπωρηθεί κανένας. Ελάχιστοι μέσα σε όλους αυτούς είναι ελάχιστοι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι είχαν και ένα ηχείο και πεζόταν ο ύμνος της ΑΕΚ, αλλά τα μεγάφωνα του γηπέδου σκέπαζαν τον ύμνο της Ένωσης. Είναι γνωστές οι σχέσεις των φιλάθλων των δύο ομάδων. Είναι γνωστό επίσης ότι ήταν από τις προηγούμενες μέρες εδώ. Δηλαδή προτίμησαν να μην πάνε στο Λονδίνο να δουν το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και ήταν εδώ για να δουν το παιχνίδι Μαρσέιγ Τρουά και να δουν και το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Γνωστό και το βιντεάκι χθες το βράδυ που οπαδοί εισέβαλαν σε ξενοχείο, πιστεύοντας προφανώς ότι εκεί θα έμεναν οπαδοί του Ολυμπιακού. Ευτυχώς δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός οτιδήποτε, αλλά γενικά σε όλη την υπόλοιπη πόλη ήταν ήσυχα τα πράγματα, με πάρα πολύ έντονη την παρουσία της αστυνομίας, ειδικά στο λιμάνι στην παλιά πόλη, που είναι και το σημείο ενδιαφέροντος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Θα τον ακούσουμε στις 10 με την έναρξη του αγώνα Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Μένουμε βεβαίως στην Γαλλία. Πάμε στο γήπεδο της Ρεν, στο Ραζόν Πάρκ. Ρεν Όφη, ακούμε τον Γιώργο Γαλλιτάκη.
3: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor από την Ρεν, από τη Γαλλία, από το Ραζόν Πάρκ. Θάνο φίλες και φίλοι της Eraspor, ένα καταπληκτικό σοου. Πραγματικά αν είχατε εικόνα να απολαύσετε αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ στο Ραζόν Πάρκ, ένα εκπληκτικό σοου διάρκειας 5 λεπτών, θύμιζε περισσότερο παρουσίαση αγώνα μπάσκετ παρά αγώνα ποδοσφαίρου. Ένα καταπληκτικό γήπεδο 30.000 θέσεων που σχεδόν έχει γεμίσει, μια τρομερή ατμόσφαιρα. Φίλες και φίλοι, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από αυτό το οποίο συνάντησα εδώ σε μια πόλη 240.000 κατοίκων, και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά αυτό φίλες και φίλοι παρακολουθήσαμε πριν από μερικά δευτερόλεπτα εντός αγωνιστικού χώρου, ήταν καταπληκτικό με μια λέξη, εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι η Ρεν πραγματικά μια πόλη επαρχιακή στο βορρά της Γαλλίας κάνει καταπληκτική δουλειά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός και το ότι είναι μια μηχανή που παράγει ποδοσφαιριστές, ας μου τραπεί αυτή η έκφραση. Βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Γαλλία και έχει, θα έλεγα, ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Ένα καταπληκτικό σοου, πραγματικά φίλες και φίλοι, εδώ στο Ρουαζό.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eurosport.
6: Ολοκληρώθηκε ο αγώνας Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ 2-1 για το Conference League. Πάμε στα δύο γήπεδα της Γαλλίας. Στο Βελοντρόμ για τον αγώνα Μαρσέιγ Ολυμπιακός και στο Ραζόν Πάρκ για τον αγώνα Ρεν Όφι. Και οι δύο συνάδελφοι, και ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιώργος Γαλιδάκης, θα είναι στον αέρα και ανά πάσα στιγμή, όποτε κρίνουν, μπορούν να παρέμβουν. Έχει αρχίσει το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφι. Δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γαλιδάκη.
7: Πράγματι, φίλες και φίλοι, έγινε η σέντρα πριν από μερικά δευτερόλεπτα και η ομάδα της Ρεν είναι αυτή που έχει την κατοχή της μπάλας με τον Κρόσγουελ. Ο Κρόσγουελ στην θέση του 6 δεξιά εκεί που είναι ο Ροζιέρ. Πίσω η μπάλα ξανά στον Κρόσγουελ, ο οποίος είναι έτοιμος με μια άμεση μετάβαση να βρει στη θέση του έξω αριστερά. Εκεί που είναι ο Αλταμάρι, ο Ιορδανός διεθνής επιθετικός της Ρεν. Πίσω η μπάλα στον Ναζιντά. Ξανά η Ναζιντά πίσω εκεί που βρίσκεται ο Μπουντλάλ. Ο Μπουντλάλ αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή της Ρεν. Εκεί που είναι ο Κρόσγουελ. Ο Κρόσγουελ αφήνει την μπάλα.
6: Αυτά λοιπόν,
7: συμπαίκτη του.
6: Αυτά, ναι, λοιπόν, ναι, συμβαίνουν στα πρώτα λεπτά στον αγώνα της Ρεν με τον Όφι. Πάμε στο Βελοντρόμ. Άρχισε και εκεί το παιχνίδι. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Μπάμπης Παπάζογλου.
8: Ξεκίνησε και εδώ το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σέντρα. Τώρα η Μαρσέιγ, αφού είχε πάρει την κατοχή, έχει κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ολυμπιακός με σκούρα εμφάνιση, με λευκή η Μαρσέιγ. Και τώρα η μπαλά είναι στο Μεϊτέ, στο κεντρικό αμυντικό. Δεξιά περιμένει και θα πάρει ο αρχηγός, ο Γουεά. Ανεβαίνει ο Μάρτινς, παίζει αριστερά. Ο Μάρτινς δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα. Η κάθετη δεν περνάει από τον Ζώτα Σίλβα και ο Ολυμπιακός πάει να βγει στην επίθεση με Μάρτινς. Αφήνει την μπάλα να σκάσει μπροστά του, αλλά έχει τρεις απέναντί του. Περιμένει να ανέβει ο Μπρούνο, δεν το έχει κάνει. Ο Μάρτινς κρατάει, θα πάρει το πλάγιο. Όχι, η τελευταία επαφή είναι στα πόδια του Πορτογάλου Εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ένα πλάγιο για τους γηπεδούχους στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα, δεύτερη αγωνιστική στη League Face του Europa League. Η παλιά περνάει, πάει να περάσει για τον Παϊσάο Σε καλύτερη θέση ο Σάγιακας ελέγχει και γυρίζει στο Ρέτσο. Στα 2 τρίτα μείνεται η Μαρσέη. Εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής γίνεται περισσότερο η πίεση. Ο Πουέρτα γυρίζει στον Ορτέκα, εκείνος δεν θα ρισκάρει, ψάχνει μια βαθιά παλιά, πάρει μια κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα, εκεί όμως είναι ο Έμερσον, κατεβάζει με ευκολία και ο Αμπτελή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπάλα γυρίζει πίσω για να ξαναπάρει ο Αμπτελή και τώρα ο Μεϊτέ, ο κεντρικός αμυντικός, κάνει κίνηση λίγο εσωτερικά να πάρει μπάλα ο Αμπταλάγα, αλλά χάνει το κοντρόλ, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ο Γιάρεμτσουκ που ξεκινάει στην επίθεση, πέρσι είχε ξεκινήσει στον αγώνα της Λιόν εδώ με την Μαρσέη και επικρατήσει η αντίπαλος, σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού, ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έπαιξε για 6 μήνες, θυμίζω, πέρσι δανεικός στην Μαρσέη. Στην φάση που νωρίτερα πήρε το φάουλ από τον Άγκερτ που ανέβηκε αρκετά ψηλά ακολουθώντας τον σέντερφορ του Ολυμπιακού. Ο Έσε τώρα που επέστρεψε στην δεκάδα δεξιά για τον Σάγιακα, κάνει κίνηση ο Ζώτα, πάνω του πέρασε την μπάλα, είχε καλύψει ο Έμερσον, πλάγιο όμως για τον Ολυμπιακό. 5 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, μπάλα πίσω στον Ρέτσο και εκείνος στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατάει την μπάλα και θα κάνει μια βαθιά παλιά με στόχο το Μάρτσα, αλλά είχε κάνει αντίθετη κίνηση ο εξτρέμ του Ολυμπιακού, το πλάγιο για την Μαρσέη στο 4ο λεπτό όλα αυτά. Εδώ στο Βελοντρόμ δεν έχει γεμίσει, αλλά έχει αρκετό κόσμο. Νομίζω είναι περισσότεροι από 40.000, περίπου 50.000, αλλά δεν έχω εικόνα, επαναλαμβάνω, και από κάτω τι γίνεται στις εξέδρες. Είμαστε πολύ ψηλά και με συστάσεις πριν το παιχνίδι από τη security να μην πανηγυρίσει κανείς Έλληνα στα γκολ, μην έρθει κανένα μπουκάλι, γιατί είναι και θερμόαιμοι οι οπαδοί της Μαρσέη, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας η Μαρσέη πάει να πέρασει μια κάθετη πάσα, κοντράρεται η μπάλα, πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιέζει ο Γιάρεμτσουκ, γυρίζει την μπάλα στον Μεϊτέ και εκείνος στον Ντελάνκη, ο goalkeeper της Μαρσέη, έχει βγει στο ημικύκλιο. Χωρίς να πιέζουν πολύ οι παίκτες του Ολυμπιακού, είναι στα περίπου 10 μέτρα Τσικίνιο και Γιάρεμτσουκ. Η μπάλα πηγαίνει τώρα αριστερά στον Έμερσον. Κάτω τη μεσαία γραμμή όλα αυτά για τους παίκτες της Μαρσέη και τώρα ο Μεϊτέ. Περιμένει δεξιά ο Γουέα, εκεί θα πάει η μπάλα. Κάνει κίνηση ο Αμπτάλαχ, μπαίνει στην περιοχή, κλείνεται από δύο παίκτες, κρατάει τα κουνάκια ο Γουέα, γύρισμα. Ο Σάγιακας προλαβαίνει και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Δεν βγαίνει τελική, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ καλή φάση για την Μαρσέη. Από το γύρισμα που έγινε ο Σάγιακας, την βρήκε, την πέταξε σε κόρνερ. Για να δούμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για τη Μαρσέγα, από αριστερά βγαίνει ο Ζώτα και παίρνει την κεφαλιά από μάκρυνση και η μπάλα πηγαίνει πάλι στα πόδια των παιχτών της Μαρσέγα, έξω την περιοχή του Ολυμπιακού από δεξιά. Εδώ θα ασκήσουν πίεση με τον Γουέα, αλλά θα γυρίσει την μπάλα στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ αλλάζει με τον Ναντί και μπάλα πάλι στον κεντρικό αμυντικό της Μαρσέη. Βγαίνει και ο Γκόμες να πάρει μπάλα. Θα γυρίσει μπάλα
7: πίσω στον
8: Τελάγκε.
7: Να πάρουμε, Μπάμπη, για λίγο το μικρόφωνο στο Ρεν, όπου η γηπεδούχος ομάδα έχει κερδίσει ένα φάουλ ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου, σε θέση πλάγια αριστερά, όχι και πολύ πλάγια. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Πολωνός ο Σισμάσκι. Η Ρεν που είχε πάρει από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά μόλις τώρα, μόλις το 7ο λεπτό, κερδίζει αυτό το φάουλ που είναι σε πολύ καλή θέση για τους γηπεδούχους. Ένα παιχνίδι που παρακολουθούν περίπου 30.000 φίλοι, μεταξύ των οποίων 30.000 οπαδοί, μεταξύ των οποίων και 500 οπαδοί του Όφη. Πάνω στην μπάλα είναι 3-4 ποδοσφαιριστές της ΡΕΝ. Να γίνεται μια μίνι σύσκεψη. Τελικά θα δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάνω στην μπάλα και ο πρώτος σκόρερ της ΡΕΝ, ο Λεπόλ, είναι και ο Φρανκόφσκι. Να δούμε ποιος από αυτούς τους δύο θα το εκτελέσει. Φρακόμφκι, Λεπόλ, τελικά θα γίνει το σούτ, την μπάλα θα χτυπήσει πάνω στο πρόσωπο του Αθανασίου, θα διώξουν όπως οι παίκτες του Όφη. Το 0-0 παραμένει, 7ο λεπτό, και ένα φάουλ που κάνει ο Φούντας πάνω στον Φρανκόφσκι. Ένα φάουλ που είναι μεταξύ τελικής γραμμής του out και μεγάλης περιοχής του όφη. Να δούμε και αυτή τη φάση, Μπάμπη, καθώς έχουμε μια πίεση των γηπεδούχων σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο 8ο λεπτό, Σισμάσκι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Ο Σισμάσκι, ο Πολωνός, ο οποίος Σεμπάστιαν Σισμάσκι, είναι ένας παίκτης ο οποίος διεθνής με την Εθνική Πολωνίας κάνει πολλή δουλειά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Γάλλους. Σισμάνσκι θα πάρει λίγα μέτρα βόρα να το εκτελέσει. Ο Χριστογιώργος τίνει τους συμπαίκτες του. Σισμάνσκι το εκτελεί στο ύψος του πέναλτι, μπάλα θα διώξει ο Μπούκουρας. Ξανά θα πάρουν το ριμπόν οι παίκτες της Ρεν έξω από την μεγάλη περιοχή την πρώτη κατοχή της μπάλας και θα την αλλάξουν πίσω για τον Ναζιντά και πίσω η μπάλα στον Μπουτλάλ. Μπάμπι.
8: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση με το Ρέτσο. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή, γυρίζει στον Έσε με τη μία, αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Πιρόλα και ακόμη πιο αριστερά για τον Μάρτινς. Βγαίνει και ο Τσικίνιο να δώσει στήριγμα. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στον άξονα. Ο Έσε κάθετα για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα θα δεχτεί το μαρκάρισμα του Γκόμες και η μπάλα το φάουλ. Γρήγορα εκτελεσμένο δεξιά από το Ρέτσο στο Σάγιακα. Κάνει ωραία κίνηση ο Ζώτα και πάει να κάνει το γύρισμα για το Γιάρεμτσουκ. Έχει μπει μέσα στη βάση ο Ναντί και κόβει. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού και θα ξαναπάρουν την κατοχή με ένα πλάγιο από την πίεση του Ρέτσου πάνω στον Μοπέ που είχε γυρίσει ο σέντερφορ της Μαρσέιγ να βοηθήσει την άμυνα της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει το αντικατοχή μας στο 1ο λεπτό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0 με πιο επικίνδυνο το γύρισμα νωρίτερα του Γουέα από δεξιά. Ο Σάλιακας πρόλαβε πρώτου Παϊσάου, πέταξε την μπάλα κόρνερ, πέρασε ένα εκμετάλλευτο. Τώρα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα φάουλ, αλλά το κερδίσει ο Μάρτινς από τον Γουέα, πήγε με δύναμη ο αρχηγός δεξιός μπακ της Μαρσέιγ.
7: Γκολ για τον Όφη! Ταξιάρχης Φούντας 0-1 στο 10ο λεπτό, η σέντρα των Αθανασίου από τα αριστερά, ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα κάτω δεξιά στην γωνία του Σεμπά και θα κάνει το 0-1. Ρεν Όφη εδώ στο Ραζόν Πάρκ, στην πρώτη επίσκεψη του Όφη στα καρέ των γηπεδούχων, ο Ταξιάρχης Φούντας με καρφωτή κεφαλιά κοντά στο ύψος του πέναλτι θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Σαμπά και θα κάνει το 0-1 στο 10ο λεπτό της συνάντησης εδώ στο Ραζόν Πάρκ στην έδρα της Γαλλίας. Όφη ξεπέρασε την πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο δεκάλεπτο και στην συνέχεια είχαμε το γκολ με τον Ταξιάρχη Φούντα από τη έδρα του Αθανασίου. Από τα αριστερά ο Ταξιάρχης Φούντας με κεφαλιά θα κάνει το 0-1 στο Ροαζόν Πάρκ στην έδρα της Ρεν. Ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Όφη, ο οποίος στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ της γαλλικής ομάδος ανοίγει τον γκολ με τον Ταξιάρχη Φούντα με καρφωτή κεφαλιά, ο οποίος έστειλε την μπάλα κάτω στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της γαλλικής ομάδος του Σαμπά. Έτσι λοιπόν από το 10ο λεπτό Όφη προηγείται της Ρεν εδώ στη Γαλλία με 1-0. Τώρα στην επίθεση προσπαθούν να...
6: Ναι, πάμε και στο Βελοντρόμ, Μπάμπη.
8: Το 0-0 παραμένει στο 11ο λεπτό ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που κέρδισε λίγα μέτρα προηγουμένως, αλλά ούτε από το φάουλ που κέρδισε από αριστερά βγήκε κάποια φάση. Τώρα η Μαρσέιγ από δεξιά με τον Αμπτάλαχ αφήνει την μπάλα στον Μεϊτέ και τώρα ο Άγκερτ, ο δεύτερος στόπερ της Μαρσέιγ, μπάλα πήγε αριστερά, Παϊσάο και Έμερσον αλλάζουν την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Ρέτσος, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out υπό την πίεση τριών παίχτων της Μαρσέιγ στη συγκεκριμένη φάση. Γρήγορα εκτελεσμένο για να κατεβάσει ο Επτελή, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από αριστερά γυρίζει την μπάλα πίσω, έχει βγει να πάρει μπάλα ο Ναντί και τώρα δεξιά στον Γουέα, αφήνει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει την μπάλα. Τώρα τον πιέζει λίγο Τσικίνιο, έτσι θα γυρίσει την μπάλα στον Τελάγκε. Ο κολκίπερ της Μασέχα αρκετά έξω από την περιοχή του, αφού δεν υπάρχει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσεκτικός, δεν θέλει να δώσει ευκαιρίες στη Μαρσέη και να ψάξει να βρει τη δική του στιγμή στο παιχνίδι. Ο Μεϊτέ τώρα μια βαθιά παλιά για τον Αμπταλάχ που έβγαινε, αλλά Ανέβαινε και ο Γουέα στη φάση, αλλά μπάλα πέρασε out. Μπρούνο με πυρόλα. Ο Μπρούνο γυρίζει στον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα βρίσκει δεξιά τον Σαλιακά με τη μία. Πάμε να περάσει κατά ζώτα Σίλβα. Δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Έξυπνη ιδέα να παίξει τον χώρο, αλλά κακή η εκτέλεση. Πλάγιο για την Μαρσέιξ. Ο ύψος της μεσαίας γραμμής από αριστερά. Όπως κάνει ο επίθεση η γαλλική ομάδα. Σε χαμηλούς ρυθμούς το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με πολλή προσοχή και από τις δύο ομάδες, μοιάζουν να ψάχνουν τις στιγμές τους.
7: Μπάμπη, να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στη Ρεν, όπου οι γηπεδούχοι πίεσαν αρκετά τον Νόβι και μάλιστα είχαμε μια προβολή του Ντίκμαν σε ένα σουτ του Καμαρά, επικίνδυνο, μέσα κοντά στην τελική γραμμή και μέσα από την μικρή περιοχή η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Να δούμε το κόρνερ, έχουν αυξήσει την πίεση τώρα οι γηπεδούχοι που χάνουν ένα 0. Σεισμάσκι εκτελεί το κόρνερ, θα διώξει ξανά ο Αθανασίου, ο οποίος ήταν στο πρώτο δοκάρι. Να υπενθυμίσουμε ότι από το 10ο λεπτό Όφη προηγείται 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Δημιουργός ο Αθανασίου, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και σχεδόν από το ύψος πέναλτι με μια πολύ ωραία καλοζυγισμένη κεφαλιά ο ταξιάρχης Φούντας θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σαμπά για να κάνει το 0-1. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Η κατοχή της μπάλας είναι για τους γηπεδούχους, αλλά Όφη είναι πάντα επικίνδυνος στις άμεσες μεταβάσεις στην κόντρα επίθεση, όπως έγινε και στη φάση του γκολ. Μπάμπη.
8: Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Ζώτα Σίλβα. Παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς με προβολή δίνει στον Σάλιακα. Εκείνος πιο πίσω για τον Έσε. Ο Έσε πάλι με τον Σάλιακα. Δεν έχει καλό χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Θα παίξει ωραία με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς θα κάνει το γύρισμα. Βγαίνει ο Μπτάλαχτη, απομακρύνει. Δεύτερη απομάξη μπάλα πηγαίνει στον Μπουέρτα. Έξω την περιοχή ο Ολυμπιακός. Τώρα πιέζει. Έχει την κατοχή και παίζει στο μισό γήπεδο τη Μαρσέη. Ο Μπουέρτα ελέγχει και δίνει πάλι στον Πυρόλα που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα γυρίσει ο Πυρόλα λίγο πίσω. Ο Πουέρτα κάνει ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Μάρτινς. Όχι, δεν περνάει η μπάλα από τον Έμερσον. Όμως την απόκριση την παίρνει ο Έσε που παίζει με τον Μάρτινς και πάλι ο Έσε βγαίνει ως εξτρέμ. Και ο Έσε σηκώνει την μπάλα με πολύ δύναμη όμως. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν ήταν καλό εδώ το γύρισμα του Αργεντινού. Σηκώνει το χέρι, ζητάει συγγνώμη από τον Γιάρεμτσουκ που περίμενε κάτι πολύ καλύτερο από ένα γύρισμα, από αυτό το γύρισμα του Αργεντινού χαφ του Ολυμπιακού. 15ο λεπτό παραμένει το 0-0 στο Βελοντρόμ. Ολυμπιακός, ο οποίος εάν πιέσει, εάν συνεργαστεί σωστά, είναι σίγουρο ότι θα βρει χώρους και θα μπορέσει να απειλήσει τη Μαρσέη. Για την ώρα, αυτό που κρατάει σε πολύ καλό βαθμό είναι η αμυντική λειτουργία του. Οι Μαρσέγγες δεν βρίσκονται εύκολα στο γήπεδο. Όταν πλησιάζουμε στην περιοχή του Ολυμπιακού, δεν έχουν καλούς συνδυασμούς. Με εξαίρεση μια φάση με τον Γουέα που κάνει ωραίο επικίνδυνο γύρισμα, δεν καταγράφει και τελική. Προσπάθεια ο Χρυσάλιακας.
7: Δοκάρι για τους γηπεδούχους με ένα μακρινό σου που έκανε ο Μπουντλάλ, καθώς πίεζε η Ρεν, κέρδισε αλλεπάλληλα κόρνερ. Έγινε απομάκρυνση από τον κόντρο έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Ο Μπουντλάλ, ο οποίος είχε προωθηθεί με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ, θα περάσει την μπάλα πάνω από τον Χριστογιώργο. Αυτή όμως θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη μεγάλη φάση για τη Ρεν στο 15ο λεπτό με το πλασέ που έκανε ο Μπουντλάλ. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Έτσι Όφη σώθηκε από μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να δούμε τώρα τον Νους, ο οποίος είναι μόνος του από τη θέση του 6 αριστερά. Νους θα κάνει την ανατομική προσπάθεια. Αθανασίου θέλει να πατήσει την μπάλα για τον Νους. Θα ξανακερδίσει ο Αθανασίου. Θα μπει στην περιοχή. Κλείνεται αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Μπουχαλάκη. Τώρα είναι η σειρά του Όφη να πιέσει. 0-1 Ρεν Όφη με το κόλ του ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό. Φούντας και η μπάλα θα αποκρουστεί από τους παίκτες της Ρεν. Μπάμπη.
8: Ο Ολυμπιακός βγήκε με καλές προϋποθέσεις σε μια κόντρα, δηλαδή ήταν καλή η τελική πάσα του Πουέρτα. Προσπαθούσε να την περάσει στην πλάτη της άμυνας Μαρσέη. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να βρει φάσεις, ευκαιρίες. Εδώ κερδίζει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός και πάλι την κατοχή με τον Πουέρτα. Ο Ρέτσος γυρίζει στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα για τον Πυρόλα. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Μαρσέη. Ωραία, αποφεύγει αυτή την πίεση ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο να σηκώνει την μπάλα για τον Μάρτινς. Θα πάρει την κεφαλιά ο Γουέα. Μια ακόμη ο Κομίσα, αλλά θα κλέψει ο Γιάρεντσουκ, ο οποίος πατάει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς πηγαίνει προς τον άξονα να ψάξει, όσο το κάνει χαμηλά πάνω στον Ντελάνκη, αλλά αυτή είναι η πρώτη τελική του Ολυμπιακού. Όχι με ιδιαίτερες αξιώσεις, γιατί δεν ήταν δυνατό το σουτ του Μάρτινς έξω την περιοχή. Η μπάλα πήγε κατευθείαν στα χέρια του Ντελάνκη και δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Ο Μεϊτέ, δεξιά για τον Γουέα, η βαθιά παλιά για την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, πριν προλάβει, πολύ πριν προλάβει ο Μοπέ. Ο Ορτέγα θα βγει και θα μπλοκάρει στη γωνία της περιοχής του, θα δώσει το Ρέτσο. Ο Ρέτσος κερδίζει αρκετά μέτρα στο γήπεδο, πλησιάζει τη μεσαία γραμμή, σταματάει τώρα, περιμένει τους συμπαίκτες του. Είναι ξεκάθαρο στόχος του Ολυμπιακού να παγώνει το παιχνίδι, να κρατάει τη Μαρσέικ μακριά από την περιοχή του και να πηγαίνει προσεκτικά προς τη δική της περιοχή. Χρειάζεται όμως μια έμπνευση, χρειάζεται μια καλύτερη πάσα για να μπει καλά στην περιοχή της, να απειλήσει. Ο Ρέτσος τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά η μπάλα στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας παίζει με τον Ζώτα. Με τη μία πάει να βρει τον Μπουέρτα. Ο Μπουέρτα θα βάλει τα χέρια για να κερδίσει. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν, θα βάλει τα χέρια για να κερδίσει αυτή την μονομαχία απέναντι στον Αμπτελή. Το φάουλ για την Μαρσέη μεταξύ της δικής περιοχής και της μεσαίας γραμμής. Μπάλα είναι στον goalkeeper τον Τελάνκε που είναι εκεί στο ημικύκλιο σταθερά έξω την περιοχή του. Και με δίνει στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κάτω για τον Αντί. Προσπαθεί και αποφεύγει δύο αντιπάλους του Ολυμπιακού. Αλλά δύσκολο να κρατήσει την κατοχή. Πλάγιο για τους Ερυθρόλευκους. Η αλήθεια είναι, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ, ότι με εξίσου εκείνο το γύρισμα του ΓΟΕΑ. Ήταν η μοναδική που στιγμή που έκαναν ένα-δύο επιτυχημένα οι παίκτες Μαρσέικ στην περιοχή του Ολυμπιακού και το γύρισμα που ήταν επικίνδυνο. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει περάσει ένα πάρα πολύ ήσυχο αρχικό διάστημα στο παιχνίδι. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Βεβαίως δεν έχει απειλήσει κιόλας. Μοιάζει να θέλουν με πολύ τακτική και οι δύο ομάδες να ελέγξουν το παιχνίδι, να μην δεχτούν πίεση και κάποια στιγμή σου λέει θα βρω μια ευκαιρία κάτι να βάλω ένα γκολ. Μέχρι στιγμής έτσι, γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί το παιχνίδι να ανοίξει. Και φαντάζομαι το Ρεν Όφι έχει πολύ καλύτερο ρυθμό, ειδικά από τη στιγμή που προηγήθηκε Όφι και έβαλε τους Γάλλους να τρέχουν σε διαδικασία, να τρέχουν να κυνηγούν το σκορ. Ο Ρέτσος είναι για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα πίεση που να γίνει το λάθος. Πήγαν είναι το λάθος, αλλά ο Μοπέ δεν κατάει την μπάλα. Ο Ορτέγα βγαίνει. Έλα Γιώργο.
7: Πολύ σωστά το λες, καθώς το γκολ της, του ταξιάρχη Φούντα έχει βάλει μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους, οι οποίοι με τη σειρά τους πιέζουν την άμυνα του. Είχαν το δοκάρι στο 18ο λεπτό με τον διεθνή Καμερουνέζο αμυντικό τον Μαντού να ζητά και στο 20ο λεπτό είχαμε ένα δυνατό σου του Ροζιέρ. Η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Όφι δείχνει να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού από την άποψη ότι ναι, μεν η Ρεν έχει την κατοχή της μπάλα. Και Όφι οργανώνεται στα μετώπιση, δεν αφήνει τους παίκτες της Ρεν να παίξουν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, το συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε μικρό χώρο. Πάντα κάποιος βρίσκεται την τελευταία στιγμή και διώχνει την μπάλα και προσπαθούν στην άμεση μετάβαση, όπως έγινε στη φάση του γκολ, να κινηθούν απειλητικά μπρος στην αισία του Μπρις Σαμπά, του Γάλλου τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Είμαστε ήδη στο 21ο λεπτό, να πούμε Ρεν Όφι 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ, επαναλαμβάνω, και σε δημιουργία και σε εκτέλεση του ταξιάρχη Φούντα. Ένα γκολ με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά στο 10ο λεπτό. Ο Ναζιντά θα γυρίσει τώρα την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Σαμπά. Ο Σαμπά στον Μπουτλάλ. Όφι είναι πίσω από την μπάλα. Τώρα οργανώνεται πίσω από τη μεσαία γραμμή και προσπαθεί, όπως είπα και νωρίτερα, με αμυνόμενος με 5-4-1 με τον κόντρο στην κορυφή της επίδεσης να απομακρύνει μακριά από την εστία του Χριστογιώργου τον όποιο κίνδυνο. Επαναλαμβάνουμε, ουσιαστικά σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά η Ρεν εξασκεί πίεση, έχει το δοκάρι με τον Ζιντά. Το σούτ του Σισμάσκι και το δυνατό σούτ του Ρόζερ που έστειλε την μπάλα out, και Όφι μέχρι στιγμής μετράει μία και καλή ευκαιρία με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα από το 22ο λεπτό. Χριστογιώργος λοιπόν είναι έτοιμος και διώχνει την μπάλα σε ένα, επαναλαμβάνω, καταπληκτικό γήπεδο με μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, ειδικά πριν το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αυτό που είδαμε πραγματικά ήταν εντυπωσιακό, το σόου από πλευράς γηπεδούχων. Ο αρχηγός τώρα της Ρεν κουβαλάει την μπάλα, οδηγεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να ζητά πίσω η μπάλα ξανά για τον Ροζιέρ, τον αρχηγό της Ρεν που είχε και δοκάρι. Θα κόψει όμως ο Ανδρούτσος και τελικά έχουμε φάουλ που έκανε ο Ανδρούτσος στην προσπάθειά του να κόψει την μπάλα. Ένα φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη για την Ρεν. Να δούμε αυτή τη φάση και να πάρει ξανά το μικρόφωνο ο Μπάμπης. Ένα φάουλ που εκτελέσει και πλασαριστά. Να ζητά πίσω για τον αρχηγό τον Ροζιέρ. Ροζιέρ εκεί που είναι ο Κρόσγουελ. Όλοι οι Ρεν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την άμυνα του Όφη. Ξανά Κρόσγουελ, Ροζιέρ στο ημικύκλιο της έντρας προς την περιοχή του Όφη. Ροζιέρ θα δώσει την μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Ναζιντά. Σισμάσκι ξανά πίσω στον Ροζιέρ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της Ρεν, αλλά και Όφη έχει κλείσει τους διαδρόμους. Σισμάσκι έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη σε θέση πλάγια αριστερά. Ξανά Ροζιέρ, καθώς κλείνει το Όφη, θα πάρει τώρα ο Ανδρούτσος. 3 με 2 τώρα στην αντεπίθεση. Ανδρούτσος βγαίνει πολύ γρήγορα. Είναι όμως λάθος η πάσα του Ανδρούτσου στον Νούς. Θα μπορούσε να την είχε κόψει αντί αριστερά στον Νούς στον Κόντρο, αλλά η εκτίμηση του Ανδρούτσου στη συγκεκριμένη θέση και σε φάση ήταν λάθος. Μπάμπη.
8: Η Μαρσέικ βγαίνει από αριστερά, επικίνδυνα το γύρισμα. Είναι μέσα στην περιοχή ο Μοπέ, οι αλλαγές, ο Γουεά, το γύρισμα πάνω στον Έσε που είχε καλύψει. Εδώ ήταν ίσως η πιο απειλητική στιγμή, γιατί γύρισαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι παίκτες Μαρσέικ. Ωραίες αναλλαγές, πάτησαν περιοχή. Όταν όμως μπήκαν στην περιοχή, είχε γυρίσει ο Έσε και δεν μπορούσε να βγει η φάση, η τελική, με τον Ολυμπιακό να κερδίσει αυτό το πλάγιο από αριστερά στο ύψος της περιοχής του. Με τον Μπρούνο έχουμε φτάσει στα μισά του ημιχρόνου, το έχουμε ξεπεράσει 24ο λεπτό. Μαρσέικ Ολυμπιακός 0-0, με το παιχνίδι να είναι στην ισορροπία χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, σημαντικότητα χωρίς μεγάλη φάση. Κάποιες στιγμές που αναπηλήσει μας έχει χωρίς να βγάζει τελική. Ένα σούτ του Μάρτιν στο 17 δεν ανησύχησε τον Τελάγκε. Ένα αρκετά ισορροπημένο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει και πάλι την κατοχή με τον Ρέτσο. Παράλληλα παίζει με τον Πιρόλα και πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Πάλι ο Πιρόλα με τον Αργουαθήλα την πρώτη μέρα να έχει επιβάλει το build-up. Η βαθιά παλιά, ο Γιάρεμτσοκ θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάρτιν στα αριστερά. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνει και ο Μπρούνο. Ο Γιάρεμτσοκ έχει καλό κοντρόλ. Βγαίνει ο Γουεά και κλέβει την μπάλα. Και βγαίνει από αριστερά, από δεξιά ο Αμπτελή που είχε έρθει δεξιά. Έχει γυρίσει όμως ο Μάρτιν. Παραχωρεί το πλάγιο. Ο Μεϊτέ που είχε πρόβλημα την προηγούμενη φάση. Σηκώνεται, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα για να μπει το ιατρικό team της Μασέιγ. Το πλάγιο με τον αρχηγό του Γουεά, 2-3 μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η Μασέιγ. Με δύναμη για τον Μοπέ, κόβει ο Πιρόλα ακόμη περισσότερο ο SME, ακόμη κεφαλιά τον Μπουέρτα. Ο Γιάρεμτσουκ δίνει μάχες, οι κόντρες, θα πάει που η μπάλα στους Γάλλους. Με τον Ναντί αριστερά η μπάλα. Ο Ολυμπιακός πάει με δύναμη, αλλά πάνε πολύ δυνατά και οι γηπεδούχοι και κερδίζουν αρκετές μονομαχίες. Και έχουμε πει ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα παίξει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο στο παιχνίδι. Ωραία η Κίνστο Αμπτελάχ περνάει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο όμως βρίσκει τελικά την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος ο εξτρέμ της Μαρσέιγ. Η μπάλα πίσω στον Μεϊτέ. Και τώρα ο Άγκερτ, ο έτερος κεντρικός αμυντικός, θα περάσει στη μεσαία γραμμή από αριστερά. Η κάθετη βγαίνει για να δούμε η σέντρα. Όχι, πάλι για τον Έμερσον. Ωραία ο Ζώτα Σίλβα, έχει κλείσει. Κόβει, παίρνει την μπάλα, τη χάνει. Και τώρα η παίξη Μαρσέιγ πάνω από στην περιοχή από αριστερά. Γίνεται η σέντρα με πολύ δύναμη. Έχει βρει και κόντρα η μπάλα, γι' αυτό είναι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την Μαρσέιγ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει κάποιο κόρνερ. Ήταν η κόντρα πάνω στο πόδι του Μανώλη Σάγιακα στο γύρισμα που έκανε ο Παϊσάο. Κάτω το κόρνερ από δεξιά. Η εκτέλεση στο κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος παίρνει πολύ εύκολα την κεφαλιά και μάλιστα προς τα πλάγια για να απομακρύνει ο Σάγιακας. Όχι όμως εκεί που ήταν ο Μάρτιν, ήταν λίγο πιο μπροστά η μπάλα και πιο δυνατά το πλάγιο για την Μαρσέιγ. Που είναι λογικό ότι θα αρχίσει να πιέζει λίγο περισσότερο, γιατί πρέπει να βρει γκολ. Πάει να γίνει αλλαγή παιχνιδιού. Τσικίνιο πάει να κερδίσει την μπάλα, αλλά χάνει τη μονομαχία από τον Αντί και χωρίς φάουλ, λέει ο Όλιβερ. Και είναι στο έδαφος ο Τσικίνιο. Τώρα θα σηκωθεί. Ο Μεϊτέ παίζει με ξένα από τον Αβδάλαχ που έχει τον Μπρούνο μπροστά του. Παραχωρεί το πλάγιο ο μπακ του Ολυμπιακού. Με τον Γουέα στην επαναφορά. Συμπληρώνονται 27 λεπτά παιχνιδιού στο Βελοντρόμ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-0. Βγαίνει ο Πιρόλα και απομακρύνει ο Τσικίνιο. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά ούτε να δει. Έρχεται ο Γκόμες και παίρνει την κατοχή για τη Μαρσέιγ. Μπαλά αριστερά στον Μπαϊσάο και πίσω στον Έμερσον. Και ακόμη πιο πίσω στο στόπερ τον Άγκερτ. Παράλληλα με τον Μεϊτέ, ο οποίος θα παίξει δεξιά. Όχι, δεν θα δώσει την μπάλα, θα πάει το φάουλ από τον Γιάρεμτσουκ. Έξαλλος ο Αλγουαθίλ με αυτή την απόφαση. Νομίζω ο Γιάρεμτσουκ ότι το έβαλε μαζί του, αλλά τα έχει με τον διαιτή για αυτή την απόφαση. Ότι έδωσε πολύ εύκολα αυτό το φάουλ. Μάλιστα χειροκρότησε κιόλας την προσπάθεια του παίκτη του. Μας έχει με τον αντίστο χώρος μεσαίας γραμμής. Αφήνει για τον Άγκερτ πίσω η μπάλα στον Ντελάγκε. Και δεξιά στον Μεϊτέ. Και πάλι ο Γκόμες η βαθιά παλιά, το άνοιγμα αριστερά για τον Έμερσον. Κοντά το Μάρθις που έχει πάει τώρα δεξιά και παίζει αριστερά όσο τα Σίλβα άλλαξαν πλευρές. Μπάλα πάει για αριστερά, αλλά βγαίνει ο Μπρούνο ωραία και κόβει και χώρο. Και θα ανέβει ο Μπρούνο, έχει και δυνάμεις και περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Και παίζει με τον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα από αριστερά θα πέσει στο έδαφος, παίζεται λέει ο Όλιβερ, πολύ πιο δυνατός ο Μεϊτέ. Ζητάει φάουλο Σίλβα. Έπαιξε με τα χέρια ο Μεϊτέ. Είναι ένα θέμα η αθλητικότητα πολλές φορές των Γάλλων. Δεν έχω replay για δω αν ήταν όντως φάουλ. Αλλά η ουσία είναι ανεβαίνει η Μαρσέιγ με τον Παϊσάο, η Σέντρα, η Κόντρα, κόρνερ. Τρίτο κόρνερ από αριστερά αυτή τη φορά για τη Μαρσέιγ. Ο Ζώτα

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: κόντρα και μπλόκαρε την μπάλα. Ξανά η Ρέν είναι στην επίθεση τώρα. Θα γίνει το λάθος από τον Αλταμάρη. Ντίκμαν ψύχρεμα πίσω στον Χριστογιώργο. Πιέζει η Ρέν, αλλά ο Όφη κρατάει καλά. Στεναρά παίζει ψύχρεμα αποφασιστικά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στην άμυνα. Τώρα Μπουχαλάκης. Όφη ξεμητίζει από την άμυνα του. Θα γίνει το λάθος? Όχι, δεν έγινε το λάθος από την πάσα με ρίσκο του Φούντα για τον Ντίκμαν. Αυτό του λέει και ο Χρήστος Κόντης. Καθώς η φάση έγινε από την δική του πλευρά, Ανδρούτσος πίσω στον Χριστογιώργο, ο οποίος χωρίς χρονοτριβή απομακρύνει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι ο Κόντρο. Κρόσγκελ όμως θα κερδίσει την κεφαλιά. Και ο Μπουχαλάκης θα πάρει την μπάλα? Όχι. Ανακτούν την κατοχή ξανά οι παίκτες της Ρεν και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από τα δεξιά. Πίσω η μπάλα στον Κρόσγκελ, καθώς πολύ γρήγορα ο Νούτς και βγει και είχε μαρκάρει τον αντίπαλό του, τον δεξιό μπακ, τον Καμαρά. Τώρα η μπάλα είναι στη θέση του έξω αριστερά και που βγήκε ξανά ο Ρόζιερ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Η σέντρα που γίνεται τώρα από τον Αλταμάρη, θα διώξει όμως ο Ντίκμαν όπως είναι ο Νούς, είναι και ο Κρόσγουελ. Νούς θα γυρίσει την μπάλα πίσω, ο Κρόσγουελ εκεί που είναι ο Σαμπά, που δεν έχει δικαίωμα να πιάσει την μπάλα. Με προβολή προσπάθησε ο Νούς να του κλέψει την μπάλα. Τελικά είναι στον Ναζιντά, ο οποίος θα κερδίσει στον Λουτλά, στον Ναζιντά, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Κόντρο. Μπάμπη, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Μεγάλη φάση για τη Μαρσέιγ. Ο Ρέτσος έπεσε δυναμικά και καθάρισε τη φάση που ξεκίνησε από ένα build-up του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγα έβγαλε για τον Μπρούνο, χάθηκε η μπάλα, γρήγορα πέρασε η μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Εκεί βρέθηκε ο Αμπτελή, αν είδα καλά, που πέρασε τον Έσε, αλλά έκανε ένα τάκλιν. Ο Ρέτσος του χάλασε την πορεία της μπάλας. Δεν τον άφησε να κάνει γρήγορα το σουτ. Βγήκε και ο Ορτέγα, βγήκε πεντά πλάγια ο παίκτης Μαρσέιγ και ο Μπρούνο απομάκρυνε. Αυτή ήταν η καλύτερη, πιο απειλητική στιγμή για την Ρεν. Και εδώ το φάουλ στο υπέρ του Ολυμπιακού και η πρώτη κάρτα που βγαίνει για το φάουλ πάνω στον Έσε στο 36ο λεπτό. Πρώτη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι είναι για τον Αμπτάλακ, τον εξτρέμ της Μαρσέιγ που μπήκε στη φάση. Πρώτη κίτρινη για τους γηπεδούχους είναι αυτή. Στο 36ο λεπτό, μπήκαμε στο 37ο. Νωρίτερα πήγε μια διακοπή γιατί ο Ορτέγα από το φάουλ που του είχε γίνει στο κόρνερ της Μαρσέιγ είχε ματώσει λίγο. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά τώρα χάθηκε πάλι η μπάλα. Ο Αμπτάλα κάνει το σούτ, ο Ορτέγα σε κόρνερ. Εδώ πέρα να προσέξει ο Ολυμπιακός στο πιντάμ γιατί χάθηκε η μπάλα. Και από τη γρήγορη μεταφορά της μπάλας πήγε στον Αμπτάλα, έκανε το σούτ. Ο Ορτέγα σε ετοιμότητα πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Η Μαρσέιγ είχε δυνατή να βρει σε ροή αγώνα μετά από δικές επιθέσεις στον γκολ και την ευκαιρία και τον γκολ. Και πάλι τη δίνει ο Ολυμπιακός. Έλα, Γιώργο.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον πρώτο σκόρερ, τον Λεπόλ, ο οποίος λίγο έξω από την μικρή περιοχή του Όφη θα κάνει ένα δυνατό σουτ σε κίνηση πίβοτ. Η μπάλα λίγο πάνω από τον ριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Το 0-1 με τον κουλ ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό. Παραμένει εδώ στο Ροζάουν Πάρκ, στο γήπεδο της Ρεν. Όφη αντέχει αυτή την πίεση των γηπεδούχων με το γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Η ομάδα του Χρήστο Κούντι είναι μπροστά, Νικολάου. Λίγο έλειψε να κάνει το λάθος. Να κλέψουν οι γηπεδούχοι. Ντίκμαν πάει με δύναμη πάνω του Ναζιντά και το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της Ρεν. Μπορείς να πάρεις ξανά το μικρόφωνο που σε διέκοψα με τη μεγάλη ευκαιρία του Λεπόλ στο 37ο λεπτό.
1: Ο Ολυμπιακός με την μπάλα με το Ρέτσο να γυρνάει στον Ορτέγκα. Ο Γιάρεντσοκ πήρε προηγουμένως μια ακόμη μονομαχία, αλλά πρέπει να έχει καλύτερα στηρίγματα να τον βοηθήσουν περισσότερο και ο Ζώτα και ο Μάρτινς. Χάνουν εύκολα την μπάλα οι ακραίοι του Ολυμπιακού στη διεκδικήση. Τώρα μπαίνει δυνατά ο Μάρτινς. Πάει να τον ντουμπλάρει και ο Πουέρτα. Ο Γουεά θα γυρίσει όμως την μπάλα πίσω στον Τελάνκη. Αυτό είναι που λείπει στον Ολυμπιακό. Μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να κερδίσει κάποιες μονομαχίες, γιατί αρκετές από αυτές η αλήθεια είναι τις έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η Μαρσέιγ. Εδώ ο Ρέτσο πάρει το φάουλ, το επιθετικό, στην προηγούμενη φάση. Και πρέπει να το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολίβερος Άγγλος μέχρι στιγμής τα αφήνει τα μαρκαρίσματα, κάποια μαρκαρίσματα που γίνονται. Τα αφήνει αυτά που είναι στο όριο. Και αυτό ευνοεί μέχρι στιγμής τους παίκτες Μαρσέιγ. Θα πάει πιο δυνατά ο Ολυμπιακός στις διεκδικήσεις. Ο Ρέτσος με τον Έσε. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάει να βρει τον Μάρτινς. Ο Γουέα που είχε ανέβει πέταξε μπάλα πλάγιο. Από αϊστράβος επιτίθεται η ερυθρόλευκη στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο γυρίζει την μπάλα στον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα θα ψάξει μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρτινς, αλλά μπάλα δεν πάει σε αυτόν, δεν φτάνει σε αυτόν. Ο Μεϊτέ παίρνει μια κεφαλιά και ο Πουέρτα θα κάνει το φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής στον Γκόμες. Και τώρα ο αντίπανος στην μπάλα αφήνει ο Γκόμες, γυρίζει, παίζουν τριγωνάκι με τον Άγκερθ. Η κάθετη δεν περνάει από τον Σάλιακα.

0: εκεί στον Οκτώβριο του 2024 στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος επί της Αγγλίας για τον Έσκερ Λίνγκ με 2-1. Το ξέρουμε στην Ελλάδα, έχει παίξει αρκετά. Ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1 και ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Το φάουλ εκτελέσκε, αλλά οι Γάλλοι γύρισαν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Σαμπά. Μπάμπι, παίρνεις και πάλι το μικρόφωνο. 41ο λεπτό, Ρεν Όφη 0-1.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ. Στο Βελοντρόμ, 41ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ένα παιχνίδι με πολύ τακτική και που βγαίνει από λάθη κάποιες φάσεις, όπως νωρίτερα της Μαρσέη, με τον Ορτέγκα να κάνει την μεγάλη επέμβαση. Μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι του, στο σύντου Αμπτάλαχ στο 37. Η Μαρσέη πάλι με τον Αμπτάλαχ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μπρούνο δεν αλλάζει καλή μπάλα με τον Έσσα, αλλά διατηρεί την κατοχή Ολυμπιακός. Και τώρα ο Μάρτης από αριστερά έχει δύο παίξα απέναντί του, χάνει την μπάλα, πιέζει και την ξανακερδίζει. Και ο Μπρούνο το πάρει το φάουλ. Σε αυτή τη φάση από τον Αμπτάλαχ, ο οποίος έχει κίτρινη, θυμίζω. Από το 36ο λεπτό, ναι βεβαίως Γιώργο.
0: Φάουλ για τον Όφη. Ανδρούτσος εκτελεί Μπουχαλάκης, ενώ βλέπω τον Μπούγκορα να λέει στον Χρήστο Κόντι ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο γόνατό του. Η μπάλα είναι στο Νούσεκ από την περιοχή. Νούσεκ θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Θα ανοίξει το κοντρόν της μπάλας. Θα πάρουν οι Γάλλοι και θα βγουν στην επίθεση. Όμως ο Νούσεκ κυνηγάει και θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Και τελικά έχουμε το φάουλ που κάνει ο Ανδρούτσος. Όχι, παίζεται λέει ο Κολόμπο και πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Χρήστο Γιώργο. Ναι, παπί μου.
1: Λοιπόν, η σέντρα του Σάλιακα επικίνδυνη, γύρισε ο Γουεά, πέταξε την μπάλα κόρνερ πόντο για τον Ολυμπιακό από αριστερά με τον Τσικίνιο. Αλλάζει με τον Μάρτινς, με τη μία ο Τσικίνιο τη σέντρα, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό, στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία, ο Έσε, όπως πέρσι στο Άμστερνταμ, ανοίγει το σκορ στο 42ο λεπτό. Μία φάση έψαχνε ο Ολυμπιακός, τη βρήκε στο πρώτο του κόρνερ, ο Τσικίνιο, άλλαξε την μπάλα με τον Μάρτινς. Με τη μία ο Πορτογάλος κάνει τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας της Μαρσέη. Πετιέται ο Σαντιάγο Έσε στην επιστροφή του στην 11 του Ολυμπιακού. Με καρφωτή κεφαλιά ανοίγει το σκορ και ο Ολυμπιακός και οι δύο ομάδες οι ελληνικές ανοίγουν το σκορ, προηγούνται 1-0. Δέχεται κάρτα ο Ρέτσος, γιατί κάποια διαμαρτυρία. Δεν το καταλαβαίνω, κάτι έχει γίνει πριν προφανώς σε κάποια φάση και δείχνει κάρτα. Δεν έχω δει ότι υπάρχει για φάουλ και δεν βλέπω να έχει σταματήσει φάση από τον Όλιβερ. Πάει σέντρα, έχει δείξει σέντρα για να δούμε αν έχει ακυρωθεί τον γκολ. Για να δούμε, για την ώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κανονικά στην πίσω από τη σέντρα. Ο Αμπτελή είναι στο έδαφος και ο Όλιβερ πηγαίνει προς τη σέντρα. Δεν ξέρω μετά αν υπήρξε κάποια φάση. Πάντως το σκορ είναι στο 0-1. Για να δούμε τη φάση. Είναι ο Ρέτσος με τον Αμπτελή. Ο ένας προσπαθεί να φύγει από τον άλλον. Έχει δείξει σέντρα ο Όλιβερ κανονικά και έχει δείξει και κάρτα στο Ρέτσο. Το μεταξύ φάση είναι πριν έρθει σε επαφή στο κόρνερ, πριν να έρθει σε επαφή, okay. Έχει κάνει μια κίνηση ο Ρέτσος, προσπαθεί ο ένας με τον άλλο να πάρουν θέσεις, αλλά είναι κανονικά στη σέντρα. Έχει πάρει πάντως κάρτα και ο Ρέτσος. Ούτε έχει ακυρωθεί τον γκολ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ολυμπιακός προηγείται. Μήπως υπήρχε μετά μια διαμάχη, προφανώς γι' αυτό. Ρωτούμε εδώ, θα μου λυθεί η απορία. Γιατί στη φάση αποκλείεται να έχει δώσει κάρτα, γιατί θα ήταν φάουλ επιθετικό και δεν υπήρχε κιόλας, γιατί ο ένας έσπρωχνε τον άλλον. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη Μασσαλία. Αυτό έχει σημασία. Προηγείται της Μαρσέη με 1-0. Λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και κλέβει πάλι ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο και ο Μάρτινς. Αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Ο Ναντί περιμένει για να μπει στο παιχνίδι να επιστρέψει και τώρα θα γίνει αυτό. Ο Ρέτσος κάθετα παίζει για τον Γιάρεμτσουκ. Αφήνει την μπάλα για τον Ζώτα. Ο Ζώτα με δύο αντιπάλους έχει βάλει καλά το πόδι του και κερδίζει τις κόντρες. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει πάλι στον Ρέτσο. Συμπληρώνει τα 45 λεπτά, 2 επιπλέον χρόνος. Στο πόντο ημίχρονο είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να κρατήσει αυτό το γκολ. Για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Γιάρεμτσουκ.

0: Ο Ζώτα υπάρχει σηκωμένη η σημαία offside για τον Πορτογάλο. Θα σταματήσει η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Στο 45 στην 1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και πράγματι φάνηκε ότι ήταν πιο μπροστά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού τη στιγμή.
1: Πάπη, τέλος πρώτου ημιχρόνου, τέλος πρώτου ημιχρόνου στη Ρεν, 0-1. Όφι παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με το γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό ο Ταξιάρχης Φούτας μετά τη σέντρα του Αθανασίου. Πάει με αυτό το πολύτιμο 0-1 στα αποδυτήρια σε ένα πρώτο ημίχρονο που ναι μεν Όφι υπέφερε αμυντικά, αλλά ήταν αυτός που στην μοναδική κλασική ευκαιρία που δημιούργησε στο παιχνίδι.
0: Ο Μάρτης, ο Πουέρτα στην περιοχή, ο Πουέρτα κατάει το σουτ χαμηλά, βγάζει το γκολ κύπερ, ο σουτ, γκολ, 2-0, όχι υπάρχει offside. Υπάρχει offside και έχω την αίσθηση ότι είναι στο ξεκίνημα πριν να δει φτάσει μπάλα στο Γιάρεμτσουκ. Το γκολ ακυρώνεται για να δούμε αν υπάρχει αντίθετη άποψη το VAR. Αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε και δεύτερο γκολ από το συνδυασμό Γιάρεμτσουκ Ζώτα. Περιμένετε λέει. Όπα, είναι λίγο ωριακό. Φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά λίγο. Φαίνεται όμως ότι είναι λίγο πιο μπροστά. Η αλήθεια είναι. Την κάρτα ο Ρέτσος την πήρε μετά γιατί πήγε και μίλησε. Μας το έδειξε τώρα σε replay η τηλεόραση. Για να δούμε τη βαθιά παλιά. Πάει να βγει στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ορτέγα ελέγχει. Πράγματι φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο μπροστά ο παίκτης του Ολυμπιακού. Στην δεύτερη φάση, όταν έκανε το σουτ και την απόκριση του Ντελάνγκη, ήρθε ο Γιάρεμτσουκ και σκόραρε. Ολυμπιακός πάντως προηγείται στο Βελοντρόμ 1-0. Λοιπόν, λύθηκε και η απορία για την κάρτα του Ρέτσου. Δεν είναι φυσικά πάνω στη φάση γιατί θα έχει ακυρωθεί τον γκολ. Αλλά μόλις μπήκε τον γκολ, επειδή έπεσε πολύ θεαματικά, ο Αμπτάλαχ πήγε και κάτι του είπε, γι' αυτό πήρε την κάρτα. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου στο Βελοντρόμ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Ολυμπιακός που είχε έβγαζε το πρώτο ημίχρονο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στην πραγματικότητα μια μεγάλη φάση είχε Μαρσέιγ το σουτ του Αμπτάλαχ που εξοδεύσε κόρνερ Ορτέγα. Και στη δική του πολύ καλή στιγμή στο ημίχρονο βρήκε τον γκολ. Από το κόρνερ του Τσικίνιο άλλαξε την μπάλα με τον Μάρτιν. Ο Πορτογάλος με τη μία μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής εκεί ο Έσε. Πετάχθηκε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντελάνκε για να γράψει το Μαρσέιγ. Ολυμπιακός 0-1. Μικρόφωνο και πάλι στο στούντιο της Eraspor. Επιστρέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Eraspor 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Eraspor 101,8.
8: 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
9: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρος στις 11 παρά 9 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Έσε και Ρεν Όφι επίσης 0-1 με γκολ του Φούντα για τους κριτικούς στο ημίχρονο των αγώνων των εκπροσώπων μας στο Europa League. Νωρίτερα για το Conference, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Από την Άρα Σπόρτον Αντένα και τη Magenta TV κάλυψη των δύο εν εξελίξη αγώνων. Στο ΑΚΑ ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα ο Ταμπόρδα είχε αστοχήσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του Τριφυλιού πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ. Είναι σημαντικό πως ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε μετά το μάτς ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο μπάσκετ η μέρα αιωνίων οι αυριανοί στη EuroLeague, καθώς στο δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα. Η Hapoel διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας. Το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το αυριανό μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει χτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Ιτούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και την Νόβα. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική, θέλει αύριο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα, προφανώς θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα, πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 το τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Έρα Σπορ και την Νόβα. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες μέρες μετά τον ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης και ο Βάσκος Κόουτς για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Ο Όφι απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό, το οποίο κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ παρελθόν από το Βόλο μόλις ένα μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Ξανά στο μπάσκετ, Γκορζόφ Πανσεραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μωτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετήχε σήμερα στην προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάντκοβα και πλέον καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 36 αγώνες γίνονται σήμερα σε Europa και Conference League. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Αλκμαρ, Χάπολ Μπερσεβά 2-1, Λεχ Πόζναν, Λεβερκούζεν 0-4, Λιόν, Κρυσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν, Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Τσέλι, Ομόνια 0-3 και Ζάλτσμπουργκ, Μίλαν 0-4 για το Europa. Και Γάνδι Άρχους 1-0, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 και Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 για το Conference League. Τελικό αποτέλεσμα στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες του Ολυμπιακού και του Όφη.
10: Era Sport 101,8.

0: 58 λεπτά μετά τις 10, αεροσπόρο 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, σε μια βραδιά που εξελίσσεται ιδανικά για τις ελληνικές ομάδες. Θυμίζουμε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις Μπόρατς Μπανιαλούκα με 2-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, μάλλον στο πρώτο ημίχρονο, την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και όφοι προηγούνται της Μαρσέη και της Ρεν αντίστοιχα με 1-0. Τώρα, έχουμε και άλλους αγώνες εξέλιξη για το Europa League, αγώνες που άρχισαν στις 10. Τα αποτελέσματα του πρώτου ημιχρόνου αυτών των αγώνων έχουν ως εξής: Γιαγκελόνια Αραράτ Αρμενίας 2-1, Θέλτα Ιουβέντους 1-0, Μαρσέιγ Ολυμπιακός όπως ακούσατε 0-1, Μπενφίκα Σέλτικ 3-0, Μπόρθμουθ Στουρμ Γκρατς 1-0, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας 0-1, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0, Ρεν Όφι 0-1, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλεζέν 0-0 και Χοφενχάιμ Μπεσίκτας επίσης 0-0. Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου στο Conference League: Αταλάντα Πάφος 3-0, Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0, Μπράιτον Κάουνος Αλγκύρης 2-0, Μπραν Λίνκολν 0-0, Σεντ Ρούιτεν Ιμπέρια 1-0, Τβέντε Τούν 0-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1 και Χάρτς Νόρτζελαντ 1-0. Τώρα στους τέσσερις αγώνες για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ έχουμε ήδη τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Φενέρ με την Παρτιζάν. Νίκη για την τουρκική ομάδα με 74-65. Στο πέμπτο λεπτό της τέταρτης περίοδου Βαλένθια Μακάβι Τελαβίβ 78-78. Στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου Μιλάνο Ντουμπάι 68-83. Και στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περίοδου Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 64.
1: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
1: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
3: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Χρήστο, επειδή σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στους αγώνες, ένα κλίμα από τις δηλώσεις μετέφερε μας του Νίστρομ για να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι. Ο Νίστρομ είπε ότι είχαμε λόγο να βγάλουμε τη φωτιά από μέσα μας που μας έτρωγε μετά την ίδια μας το ντέρμπι και το κάναμε. Είμαι ευχαριστημένος για την νίκη, μια νίκη είναι πάντα νίκη. Θα μπορούσαμε σίγουρα να βάλουμε πολλά περισσότερα γκολ.
1: Μάλιστα.
2: Κάθαμε στους τρεις βαθμούς, μπορούμε να παίξουμε διάφορα στην παιχνίδι.
1: Και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ποντό.
2: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. Πάμε στο Ρέζον Πάρκ. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιδάκη.
6: Και πράγματι έχουμε φτάσει στο δεύτερο λεπτό χωρίς φάση και προηγούμενο διετή συνάντησης ο Ιταλό Κολόμπο έδειξε κόρνερ σε μια προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Ταμάρη, αλλά το ΒΑΡ του είπε ότι η μπάλα έχει έφυγε out όπως μπορεί να συμβεί με τους νέους κανονισμούς. Έτσι η μπάλα είναι για τον Όφη. Όφη ο οποίος ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή. Τη θέση του Φούντα πήρε ο Γιάννης Αποστολάκης. Τη θέση του σκόρερ δεν ξέρουμε αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή αν έγινε αλλαγή για λόγους τακτικής. 0-1 Ρεν Όφη με τον κόλ του Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό από σέντρα του Αθανασίου και κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα. Όφη ο οποίος είναι αλήθεια ότι υπέφερε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο από την κατοχή της μπάλας για τους Γάλλους που είχαν ένα δοκάρι με τον Μαντού να ζητά στο 15ο λεπτό και ένα καλό σου του Ρόζερ στο 20ο λεπτό. Όμως και οι δύο φάσεις ήταν με προσπάθειες έξω από την περιοχή καθώς η καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη των παιχτών του Όφη δεν άφησαν τους Γάλλους να μπουν με αξιώσεις στην εστία του Χριστογιώργου που πρέπει εδώ να πούμε φίλες και φίλοι ότι η Ρεν έχει την πρώτη επίδεση στη Γαλλία με 12 τέρματα. Βάζει πολλά, δέχεται και πολλά όπως συμβαίνει βεβαίως και στο σημερινό παιχνίδι καθώς στην πρώτη ουσιαστικά βάση του Όφη στο πρώτο ημίχρονο Ταξιάρχης Φούντα σκόραρε. Ένα κόρεν τώρα από τα αριστερά που θα το εκτελέσει ο Σισμάρσκι, ο Σεμπάσκιαν Σισμάρσκι, ο 27χρονος διεθνής Πολωνός μέσος ο οποίος εκτελεί τα στημένα και κυρίως τα κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Σισμάρσκι εκτελεί το κόρνερ, θα διώξουν στραβοκλωτσικά που έγινε από το Νους, λίγο έλειψε να φέρει σε δύσκολη θέση τον Χριστογιώργο. Νους θα διώξει με δεύτερη προσπάθεια αριστερά και μπάλα πάλι για την Ρεν στην περιοχή Αλταμάρη, ατομική προσπάθεια, στάση όμως στο Μπουχαλάκι ο οποίος είναι από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο παιχνίδι και πλάγια ο που κερδίζει ανάσα για τον Όφη ο Νους μεταξύ στάντας και μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Όφη ο οποίος στάθηκε πάρα πολύ καλά αμυντικά στον πρώτο ημίχρονο, έκλεισε όλους τους διόδους επικοινωνίας μπρος στην περιοχή του Χριστογιώργου, αμύνθηκε έξω πάρα πολύ καλά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου αλλά και μέσα σε αυτήν, δεν άφησε το δικαίωμα στους γηπεδούχους παρά την πίεση που εξάσκησαν με την κατοχή της μπάλας να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Να δούμε αυτή τη φάση τώρα, ναι. Σέντρα από την ομάδα της Ρεν Αθανασίου έξω από τη μεγάλη περιοχή για τους γηπεδούχους, Κρόσγουελ το σούτι κόντρα η μπάλα out. 0-1, 50 λεπτό Θάνο, Ρεν Όφη με τον κόλ Ταξιάρχη Φούντα από το 10ο λεπτό.
5: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στο Βελοντρό, Μαρσέιγ Ολυμπιακός, ακούμε τον Μπόμπι Παπάζογλου.
7: Ξεκίνησε λοιπόν και στο Βελοντρό το δεύτερο ημίχρονο, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 από το κόλ του Σαντιάγο Έσερ στο 42ο λεπτό. Είμαστε στο 3ο λεπτό της του δεύτερου ημίχρονου με τον εναντί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η Μαρσέιγ έχει μπει δυνατά. Θέλει να πιέσει τον Ολυμπιακό και είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Ο Ρέτσος βγαίνει δυνατά και κόβει και τώρα ο Γιάρεμτσουκ και ο Ολυμπιακός αν προσέξει θα βρίσκει χώρους και θέλει γρήγορο παιχνίδι. Ο Τσικίνιο ανεβαίνει από αριστερά ο Μπρούνο και πράγμα θα πάρει την μπάλα, έχει χώρο για να κάνει το γέμισμα. Να το κάνει χαμηλά, δεν περνάει η μπάλα. Η απόκριση πάει πάνω στο Μάρτινς που στρώνει και πάλι στον Μπρούνο για μια νέα σέντρα πάλι εκεί που είναι ο Μεϊτέ και θα απομακρύνει. Η διεκδίκηση στον αέρα, ο Γουέα, θα κάνει επιθετικό φάουλ, σκαμνάκι, ο Μπρούνο, αυτό δείχνει ο Μάικλ Όλιβερ. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ από τον γκολ του Σαντιάγο Έσο, την κεφαλιά από τη σέντρα του Τσικίνιο, στο 42ο λεπτό, ο Ολυμπιακός παίζει με Ορτέκα, Σάλιακα, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα, Πουέρτα, Έσε, Μάρτιν Τσικίνιο, Ζώτα, Σιλβα και Γιάρεμτσο, ο Ρέτσος έχει κάρτα στη φάση του γκολ, μετά για μια συμμαχία που είχε με τον Αμπτάλαχ, ο οποίος έχει κάρτα από το 36 και στη συνέχεια σε ένα φάουλ που είχαμε πει πήγε φλέρταρε με τη δεύτερη. Ο Όλιβερ θεωρούσε ότι πήγε για την μπάλα. Η Μαρσέιγ από δεξιά δεν περνάει η πάσα του Αμπτάλαχ, αλλά κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Και τώρα το άνοιγμα αριστερά για τον Παϊσάο. Ανεβαίνει και ο Εμερσόν. Παϊσάο πηγαίνει προς τον άξονα να κάνει το σούτ από πολύ μακριά. Ο Ορτέγα ελέγχει, πήγε να το φύγει. Η μπάλα ήταν στον άξονα, το μπλόκαρε σταθερά. Στη συνέχεια ο goalkeeper του Ολυμπιακού που δίνει στον Πυρόλα. Δελάνκε Γουέα, Έμερσον, Μεϊτέ, Άγκερτ, Γκόμες, Ναδί, Αμπτελή, Αμπταλάχ, Παϊσάο και Μοπέ. Η 11 για τους γηπεδούχους που ανακτούν γρήγορα την κατοχή με ένα πλάγιο. Από δεξιά η μπάλα πηγαίνει στον Άγκερ το στόπερ, ο οποίος τρέχει, περνάει τη μεσαία γραμμή για να παίξει με τον Έμερσον που είχε ανέβει. Κάνει κίνηση ο Παϊσάο, συγκλίνει στον άξονα ο Έμερσον, αφήνει στον Γκόμες και τώρα ο Αμπτελή αριστερά για τον Παϊσάο. Κρατάει την μπάλα ο Αμπτελή, κάθετη πάσα για τον Εναντί, βγαίνει εκτός περιοχής, αλλάζει την μπάλα, ωραία υπέκθεση σε Μαρσέιγ, έρχεται ο Ρέτσο να δώσει τη λύση, κόντρα όμως θα πάει πάνω στα πόδια του Αμπτάλαχ, η μπάλα και πάλι στους γηπεδούχους που πιέζουν πέρα στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θα χρειαστεί ένα μεγάλη προσοχή σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα θα βρίσκει χώρους και πρέπει να τους εκμεταλλευτεί. Αλλά πάνω απ' όλα να αμυνθεί σωστά. Πολύ κοντά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ ψηλά στο τελευταίο όροφο του Βελοντρόμ και βλέπουμε την τακτική. Κλείνουν καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το άνοιγμα τώρα δεξιά για τον Αμπτάλαχ. Είναι κοντά τον Μπρούνο, θα βάλει την κόντρα. Φάουλ επιθετικό. Χρησιμοποιεί το χέρι του εξτρέμ της Μαρσέιγ στο κατέβασμα της μπάλας. Σταματάει εδώ λοιπόν η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων με ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό από αριστερά, στο μάλλον στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στη γωνία αριστερά. Ο Πυρόλα γυρίζει στην μπάλα στον Ορτέγα, παίζει με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος βγαίνει από την περιοχή, κερδίζει λίγα μέτρα, κάνει νόημα στον Γιάρεψοκ να φύγει. Παίζει κάθε επικίνδυνα και κλέβουν με τον Παϊσάο. Πάλι όμως ο Ρέτσος βγαίνει και διορθώνει το λάθος και θα παίξει κάθετα για τον Ζώτα. Είναι μακριά την μπάλα. Ο Έμερσον θα κερδίσει στη μεσαία γραμμή. Η Μαρσέιγ με τον Έμερσον βάζει στο πόδι του ο Ζώτα Σίλβα, κάνει το φάουλ, γρήγορα εκτελεσμό για τον Παϊσάο. Αριστερά έχει βγει και ο Ναντί. Κρατάει την μπάλα, αποφεύγει το Ζώτα. Πάει να μπει στην περιοχή, ψάχνει την πάσα. Είναι σε επικίνδυνο σημείο, χαμηλά. Σάγιακας παρέμβαση, κόρνερ έκτο για τους γηπεδούχους. Ο Ναντί ζητάει από τους φιλάθλους της ομάδας του να ξεσηκωθούν. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Έμερσον στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Έμερσον, η κεφαλιά του Γιάννης όπως απίσω. Ο Μπρούνο με ψυχραιμία απίστευτη γυρίζει με κεφαλιά την μπάλα στον Ορτέγκα. Φαινόταν πολύ παρακινδυνευμένο, δεν ήταν κάποιος παίκτης απέναντί του, οπότε καλά έκανε. Εδώ η βαθιά παγιά για τον Σότα βρήκε στην πλάτη του, αλλά κατάει την μπάλα, την κατοχή. Στριφογυρίζει, θα πάρει το φάουλ από τον Αμπτελή στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλα αυτά με τον Πουέρτα πάνω στην μπάλα, αλλάζει με τον Έσε. Κάθετα για τον Γιάρεμτσουκ, πάλι Πουέρτα. Ο Πουέρτα παίζει δεξιά για τον Σάγιακα και ο Σάγιακας περνάει για τον Ζώτα και ωραία για τον Πουέρτα που βγαίνει ως εξτρέμ και κάνει χαμηλά τη σέντρα να περάσει για τον Γιάρεμτσουκ. Διώχνει ο Γκόμες, κερδίζει όμως ο Μάρτης. Η μπάλα στο τζικίνιο, δεν μπορεί να κάνει την προβολή. Χάνεται η μπάλα, εδώ υπήρχε ευκαιρία για μια τελική. Πέφτει ο Πυρόλα, κερδίζει την κόντρα. Υπάρχει φάουλ υπέρ των γηπεδούχων, αλλά εδώ ο Πυρόλα έσωσε μια αντεπίθεση που πήγε να βγει με τον Γουεά. Και δεν είναι φάουλ, είναι πλάγιο δείχνει ο Όλιβερ. Δεν είχε κάνει φάουλ ο Πυρόλα, αλλά καθάρισε τη φάση προς την περιοχή της Μαρσέιγ, αλλά θα μπορούσε να βγει μια πάρα πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση. Παίρνει την κεφαλιά ο Πυρόλα, ο Πουέρτα γυρίζει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσης αποφεύγει τον Μοπέ και παίζει δεξιά με τον Σάγιακα. Ο Σάγιακας γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα θα παίξει με τον Πιρόλα που δεν έχει κάποιον αντίπαλο μπροστά του. Έχουν ανάψει καπνογόνα οι οπαδοί της Μαρσέη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καυτή ατμόσφαιρα. Η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα. Ο Κιάι στρά στον Μπρούνο. Βγαίνει ο Μάρτινς. Πάει να κάνει το τακουνάκι. Παρέμβαση του Γουέα. Πλάγι για τον Ολυμπιακό. Γρήγορα εκτελεσμένο. Παίρνει την μπάλα ο Πουέρτα. Και αφήνει για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο γυρίζει την μπάλα στον Νέσο. Ο χώρος μεσαίας γραμμής. Και εκείνος δεξιά για τον Ρέτσο. Αμήνεται στο μισό γήπεδο η Μαρσέικ. Δεξιά για τον Σάγιακα. Πάλι μπάλα στο Ρέτσο. Και η μπάλα που κόμπει πιο πίσω στον Νέσε που έχει χωθεί στο στόπερ και παίζει δεξιά για τον Σάγιακα. Ο Σάγιακας για τον Ρέτσο γυρίζει την μπάλα επέξω του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν τους παίκτες Μαρσέικ προς την περιοχή του Ορτέγα. Και ο Ορτέγα ψάχνει να βρει ωραία και βγαίνει η μπάλα για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς ένας με έναν. Ο Μάρτινς κατάει και το Γιάρετ σου πάει στο Ζώτα. Σε καλό σημείο Ζώτα. Κάνει το σούδι κόντρες. Άργησε λίγο Ζώτα. Υπέροχη πήγε να βγει. Η φάση από τον Ορτέγα στο κενό χώρο για τον Μάρτινς είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Θα βρίσκει χώρους ο Ολυμπιακός αρκεί να τους εκμεταλλευτεί. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Λίγο άρχισε ο Ζώτα να κάνει το σουτ. Το έκανε η μπάλα κόντρα και πήγε στα χέρια του Λάγκε. Τώρα η Μαρσέη με τον Απτελή και ανεβάζει τον Άγκερτ και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Έμερσον. Κάνει κίνηση ο Παϊσάο, κρατάει ο Έμερσον. Τώρα θα δώσω τον Παϊσάο. Πάλι ο Έμερσον που θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Περνάει μπάλα, δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ. Δυστυχώς για την άμυνα του Ολυμπιακού σε πολύ καλή θέση ήταν ο Ναντίαν, είδα καλά, που είχε χωθεί στην άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έκανε καθόλου καλό κοντρόλ. Η μπάλα πήγε, πέρασε out. Καμιά ανησυχία εδώ για τους ερυθρόλευκους σε αυτή την φάση. Ο Ορτέγα πάλι βαθιά παλιά με στόχο τον Μάρτινς με τον Γουέα. Παίρνει την κεφαλιά ο Γουέα, αλλά βγαίνει ο Τσικίνιο και κερδίζει. Και τώρα ο Γιάρεμτς, ο χώρος της μεσαίας γραμμής, ελευθερώνεται και δίνει ωραία δεξιά για τον Ζώτα. Σίλβα ανεβαίνει και ο Σάγιακας. Κρατάει ο Ζώτα Σίλβα. Σηκώνει την μπάλα εκείνο ο Γουέα. Περνάει όμως τελικά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κατεβάζει. Ο Μάρτινς κατάει και τώρα ο Πουέρτα. Ο Πουέρτα πάει να σηκώσει. Το σκέφτεται, γυρίζει. Γιατί έχει ο Μπρούνο χώρο από αριστερά να κάνει μια καλή σέντρα. Τη βγάζει ο Ζώτα, παίρνει μια κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ, η απομάκρυση, ο Απτελή, όπως όπως. Εκείνο ο Ρέτσος θα πάρει μια κεφαλιά, ένα γέμισμα. Μια νέα κεφαλιά του παίκτες Μαρσέη και τώρα ο Απτελή κατεβάζει για τον Έμερσον. Και γρήγορα πάει να βγει μπάλα, αλλά ο Σάγιακας καλύπτει με το σύτος, πετάει την μπάλα πλάγιο out. Όλα αυτά στο 57ο λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1 με τον κόλ του Έσε στο 42. Επαναφορά από τον Έμερσον, κατεβάζει ο Μοπέ την παλιά κάθετα για τον Παϊσάο που έχει χώρο, βγαίνει ο Ρέτσος. Κρατάει ο Παϊσάο, μπαίνει η περιοχή του Ολυμπιακού, σηκώνει η μπάλα, περνάει το γύρισμα, κόρνερ από την παρέμβαση του Μπρούνο. 7ο κόρνερ για την Μασέη Γέναχη Ολυμπιακός, αλλά το αξιοποίησε πλήρως με τον γκολ του Έσε. Στο 58ο λεπτό μπήκαμε το κόρνερ από δεξιά για την Μαρσέη. Πάει ο Απτάλα Χανίδα, καλά έφυγε. Ο Γουέα έχει πάει προς την περιοχή. Για να δούμε την εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά προς τα πίσω. Νέο κόρνερ γιατί βρήκε κόντρα πάνω στον Πουέρτα. 8ο κόρνερ, μένει στην επίθεση η Μαρσέη.

0: τον Ταμάρη. Θα περάσει τον Αθανασίου. Ταμάρη στην περιοχή. Θα κάνει λάθος όμως. Θα διώξει πολύ εύκολα ο Μπουχαλάης που είχε οπισθοκορίσει. Όμως κάνει κακό κοντρόλ ο Νούς και θα κάτσει εύκολα για αυτό την μπάλα. Αλ Ταμάρη από τα δεξιά. Δεν θα περάσει τον Αθανασίου. Κοντά στη γραμμή του πλαγιού. Θα κερδίσει τον Αθανασίου. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ ο Νούς. Το πλαγιό ήταν για την ομάδα τη Ρεν. Δύο μπάλε στον αγωνιστικό χώρο από πλευρά γηπεδούχων. 64 προς 65 λεπτό, πάντα 0-1 Ρεν Όφη. Η μπάλα είναι τώρα για τους ποδοσφαιριστές του Όφη, καθώς έκαναν λάθος στην εκτέλεση του πλαγίου out οι γηπεδούχοι. Έτσι έχουμε αλλαγή στο πλάγι out, είναι για τον Όφη τώρα ένα πλάγι out που θα εκτελέσει ο Αθανασίου, ο παίκτης ο οποίος έβγαλε την σέντρα στο 10ο λεπτό και έδωσε το δικαίωμα στον ταξιάρχη Φούντα να σκοράρει. Λάθος όπως του Αθανασίου. Πάλι η κατοχή για την Ρεν. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Η σέντρα που γίνεται προς τα πίσω. Η μπάλα είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Το σούτ, η κόντρα που γίνεται από τον Αθανασίου. Το σούτ έγινε από τον Φρανκόφσκι. Κρόσγουελ. Όλοι οι Ρεν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Αριστερά η μπάλα, Μπουτλάλα, ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Ναζιντά, που μαζί με τον Ροζιέ είναι οι καλύτεροι παίκτες της Ρεν μέχρι στιγμής. Λεπόλ, ο πρώτος σκόρερ της Ρεν που δεν έχει φανεί, αλλά ένας παίκτης που ανά πάσα στιγμή με μια επαφή στην μπάλα μπορεί να σκοράρει. Κόρνε τώρα για τη Ρεν από τα αριστερά, παρακόρησε ο Ντίκμαν στην σέντρα που επιχείρησε από τα αριστερά ο Μαντού Ναζιντά. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Φρανκόφσκι, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στο κόρνερ και είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Θα πάρει τη θέση του Σισμάσκη στις εκτελέσεις. Κόρνερ Φρανκόφσκι εκτελεί μπάλα στην περιοχή, δεν θα κάνει όμως καλό κοντρόλ στην συνέχεια της φάσης ο Μπλάς, αλλά το κόρνερ είναι και πάλι για την Ρεν. Πιέζει η Ρεν ασφυκτικά τον Όβι σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Κόρνερ που θα εκτελέσει και πάλι ο Φρανκόφσκι από την δεξιά πλευρά. Η εκτέλεση η προηγούμενη ήταν από τα αριστερά, τώρα η μπάλα βγήκε από τα δεξιά. Φρανκόφσκι θα πάρει λίγα μέτρα να εκτελέσει το κόρνερ. Φρανκόφσκι εκτελεί, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Όβι έξω από την μεγάλη περιοχή. Ροζιέρ το πλασέ, εύκολη υπόθεση για τον Χριστογιώργο που θα μπλοκάρει. 66 λεπτό, λύεται αυτή η πολιορκία της άμυνας του Όβι με την απόκριση του Χριστογιώργου, που θα έλεγα μαζί με όλη την αμυντική γραμμή του Όφη είναι από τους κορυφαίους παίκτες, ενώ ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι και ο Αϊτόρ ως δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι.
1: 66
0: για να δούμε
1: λεπτό,
0: τώρα
1: Ρένο,
0: πέρα
1: φύγει
0: ο Αποστολάκης, ναι. Και έχουμε κάρτα στον παίκτη της Ρεν, τον Μπουτλάλ. Για να δούμε αυτή τη φάση. Είναι ένα φάουλ που κερδίζει ο Αποστολάκης μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής της Ρεν και έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Θα φύγει από το μάτσε ο Μπλάς και θα περάσει με το νούμερο 12.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μαγέτα.
1: Έχουμε λοιπόν αλλαγή, έχουμε διακοπή, φεύγουμε από τον αγώνα της Ρεν με τον Όφη. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται Όφη, 1-0 εξακολουθεί να προηγείται και ο Ολυμπιακός. Πάμε στο Βελοντρόμ, αλλά έχει αυξήσει την πίεσή της η Μαρσέη στα τελευταία λεπτά, Μπάμπη Παπαζούγλου.
2: Ναι, και έχει κάνει και τρεις αλλαγές ο Ζενεσιό, αντί του Ναντίο Αρίτ, αντί του Έμερσον ο Γκαρθία και αντί του Μοπέ στην κορυφή της επίθεσης ο Γκουιρί. Και ετοιμάζεται από, για τον Ολυμπιακό, βλέπω Τικνιζιάν και Φρόιλερ για να τονώσει και τη μεσαία γραμμή, αλλά και επειδή ο Μπρούνο παίζει με κάρτα. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός βγήκε, προσπάθησε να βγει και εκείνος απειλητικά. Ένα σουτ του Έσε μπλόκαρε χωρίς τη δυσκολία ο Ντελάνκε και νωρίτερα ένα σουτ του Τσικίνιο κόντρα. Επίσης ανησύχησε τον goalkeeper. Ο Αμπτάλλαχ παίρνει στην περιοχή από αριστερά. Ο Ρέτσος και πάλι σε πολύ καλό σημείο. Και προφανώς μάλλον πρέπει να γίνει αλλαγή αριστερού μπακ, γιατί εδώ τον πέρασε ο Αβδάλαχ και είναι και επικίνδυνο για την άμυνα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα μπει, επαναλαμβάνω, είναι έτοιμος να μπει. Όχι, δεν είναι ο Τεχνιζιάννη, είναι ο Γκονζάλες. Έχει τραβηχθεί ο Τεχνιζιάννη, μπάλα πηγαίνει δεξιά. Πάλι στην περιοχή του Ολυμπιακού, το γύρισμα Ορτέγα. Και η μπάλα πάει στον Παϊσάο, το σουτ, νέα επέμβαση του Ορτέγα. Διπλή εδώ επέμβαση του goalkeeper του Ολυμπιακού στο 66. Ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Ο Ρέτσος επίσης είναι πάρα πολύ καλός απόψε, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει μπάλα και να γίνει πολύ πιο απειλητικός. Και τώρα βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ, κερδίζει ο χώρος μεσαίας γραμμής, καλύπτεται, του κάνει φάουλ από πίσω. Εδώ είναι και κάρτα, δεν τη δείχνει ο Όλιβερ, είναι ξεκάθαρο ότι είναι κάρτα. Τον κατάει ο Άγκερτ από πίσω για να μην βγει. Θα βγει ο Πουέρτα για να μπει ο Φρόιλερ, έχει να κάνει και με διαχείριση, και θα βγει και ο Γιάρεμτσουκ για να μπει ο Γκονζάλες στο 67. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες, δέχτηκε πίεση, αλλά είτε γιατί ήταν σε καλό σημείο και ο Ρέτσος, είτε γιατί έκανε επεμβάσεις σημαντικές, ο Ορτέγκα έχει κρατήσει το αποτέλεσμα. Το 1-0, το πολύτιμο από τον γκολ του Έσερ στο 42. Οι κεφαλιές, η μπάλα πηγαίνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αμπτελή πάει δεξιά στον Αμπτάλα, ο οποίος πάει να περάσει πάλι τον Μπουρούνο. Κάνει το γύρισμα ο Πιρόλα. Ο Αμπτελή στη γωνία της περιοχής, πάει να παίξει το 1-2. Κόβουν οι παίξεις του Ολυμπιακού και τώρα ο Φρόιλερ βγάζει, δεν θα προλάβει ο Μάρτινς. Είναι πολλές οι κερδισμένες μπαλιές που παίρνει η Μαρσέιγ και γι' αυτό πιέζει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Γουεά στην επαναφορά λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Δεν είναι καλή συνεννόηση των παικτών της Μαρσέιγ, το πλάγιο γρήγορα και η κατοχή ξανά στον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο, ο οποίος έχει δεχθεί, αλήθεια είναι, πολύ μεγάλη πίεση από τον Αμπτάλαχ. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και κάνει και λάθος τον Μπρούνο στην επαναφορά και έχουμε αλλαγή. Ίσως εδώ ο Αλγουαθίλ να πρέπει να σκεφτεί να περάσει τον Τικνιζιάν. Τώρα ο Έμερσον από αριστερά κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Συγγνώμη, ο Γκαρθία από αριστερά κάνει κίνηση ο Παϊσάο. Η μπάλα πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κρατάει και παίζει με τον Άγκερτ. Ο Άγκερτ πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή, την περνάει, ανοίγει το κοντρόλ και τη χάνει και ο Έσε, και υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεσης. 4-2, αν τρέξει ο Ζώτα, περνάει για τον Μάρτινς, ο Μάρτινς τον καλύπτει, δεν έχει το εκείνη την ώρα την οπτική να καταλάβει ότι έρχεται ο Γουέα από πίσω του, καθυστερεί και πετάει την μπάλα πλάγιο. Την ώρα που ήταν έτοιμος να στρώσει την μπάλα να σουτάρει ο Μάρτινς, αλλά πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος, να σκεφτείς ότι κάποιος μπορεί να έρχεται από πίσω σου να κοιτάξεις. Ο Ολυμπιακός μένει στην επίθεση, δίπλα στο σημείο του κόρνερ ο Μπρούνο, αυτή η εκτέλεση του 69. Παίρνει φορά για να φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Μαρσέιγ. Η απομάκρυνση, ο Φρόιλερ, η μπάλα πηγαίνει πλάγια και ένα γέμισμα με στόχο τον Αμπτούλαχ, τον Αμπτάλαχο. Μπρούνο κερδίζει, σηκώνει ο Ρέτσος. Ήταν αντίθετη η κίνηση που έκανε ο συμπαίκτης του. Πλάγιο, αλλά στο ύψος της περιοχής της Μαρσέιγ. Από δεξιά με τον Γουέα στην επαναφορά. Παρακερδίζει ο Γκονζάλες με τη μία το shoot out. Εδώ πήγε να ευνηδιάσει ο Γκονζάλες από την κακή επαναφορά. Αλλά ίσως έπρεπε να πήγε να ευνηδιάσει. Έπιασε το shoot με τη μία, αλλά ίσως έπρεπε να περιμένει να τη το πάρει, γιατί είχε χώρο να εκτελέσει καλύτερα ή να ψάχνει να βρει τον Ζώτα. Αυτό που του έκανε τα σήκω στα χέρια του. Αλλά εδώ είναι ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από την κακή επαναφορά από το πλάγιο του Γουέα. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, η μπάλα πίσω Μεϊτέ και μπάλα πιο πίσω στον Ντελάγκε. Ο Ντελάγκε χωρίς να βιάζεται προσπαθεί να βρει μια βαθιά παλιά, βγαίνει για τον Παϊσάο, δεν σηκώνει την σημαία ο βοηθός, καλύπτει ο Ρέτσος. Οριακά έχει φύγει ο Παϊσάο, τώρα σηκώνει τη σημαία ο βοηθός, ο δεύτερος, ο Main Warning, ο Άγγλος Όλιβερ έχει τους Μπέρτ και Main Warning βοηθούς. Ο Μάτλεϊ, επίσης Αγγλέζος, είναι ο τέταρτος, ο Άντριου Ντάλλας, ο Σκοτσέζος, ο Βαρ, με τον Χίγκλερ τον Ολλανδό. Ο Ορτέγα θα δώσει συνέχεια, 70ο πρώτο λεπτό, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Επίδεση. Είμαστε στο 75ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Συνεχώς η Ρεν είναι η ομάδα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Όμως Όφη αμήνεται ιδανικά γύρω και έξω από την μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Δεν αφήνει εύκολα την μπάλα στην Ρεν, η οποία ναι μεν έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ουσιαστικά απειλεί με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή και με μια προσπάθεια του Λεπόλ και μια κεφαλιά στο δεύτερο μήχρονο. Τώρα φεύγει ο Νους. Φεύγει ο Νους από τον Μπουτλάλ. Νους κρατάει την μπάλα. Είναι μόνος του Αϊτόρ. Εκεί να πάει η μπάλα. Αϊτόρ να κάνει το σουτ. Όχι, δεν είδε στην πλάτη του τον Φρακόφσκι, ο οποίος του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Καθώς αν ο Αϊτόρ έμπαινε στην περιοχή, θα μπορούσε να εκτελέσει, να σουτάρει τον Σαμπάκε. Αν μπορούσατε να βλέπατε πώς έκανε ο Νους από τα νεύρα του στη φάση αυτή, καθώς χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για τον Όβι με τον Αϊτόρ. Δεν είδε ότι στην πλάτη ερχόταν ο Φρανκόφσκι και του έκλεψε την μπάλα. Τώρα είναι στην επίδεση το σουτ. Γκολ! 1-1 από τον Αζιντά. Καθώς εκμεταλλεύτηκε το λάθος που έγινε στην άμυνα του Όβι, η απομάκρυνση, όχι η καλή από τον Νικολό, αν δεν κάνω λάθος. Πήγε η μπάλα στον Ναζιντά, ο οποίος με ένα δυνατό ξερό σουτ την έστειλε εκεί που δεν μπορούσε να την πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος στο αριστερό του γάμα. Και έτσι έχουμε το 1-1 εδώ στο Ροαζάρ Πάρκ. Σε μια ανύποπτη φάση θα μπορούσε η Ρεν να σκοράρει υπό άλλες προϋποθέσεις, αλλά ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν στο σημερινό παιχνίδι, ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος διεθνής αμυντικός από το Καμερούν, βρέθηκε από τη θέση του αριστερού μπακ στη θέση του φορ, εκμεταλλεύτηκε μια λάθος απομάκρυνση των αμυντικών του Όφη, τη βρήκε την μπάλα στα πόδια του Λουκούμι και με ένα δυνατό σου την έστειλε στο αριστερό γάμα του Χριστογιώργου, κάνοντας το 1-1 μια προσπάθεια που θα φέρει την ισοφάριση για την ομάδα της Ρεν σε αντίθεση με τον Όφη που δέχεται τον γκολ σε μια φάση που θα μπορούσε να το είχε γλιτώσει. Υπήρχαν άλλες περισσότερες και μεγαλύτερες, αν θέλετε, προϋποθέσεις για να σκοράρει η Ρεν, όμως σκοράρει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η μπάλα, σε μια φάση που Όφη, ειδικά στην άμυνα, για λίγο έχασε την προσοχή του και έτσι οι γηπεδούχοι σκοράρουν με τον Ναζιντά και φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 77ο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα κερδίζει ο Αθανασίου. Ρεν Όφη 1-1 με σκόρερ τον Ναζιντά, τον Μαντού Ναζιντά, τον 20χρονο αριστερό μπακ από τον Καμερούν διεθνή, μαζί με τον Ροζιέ, ο οποίος βγήκε αλλαγή, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες και είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Ρεν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μαντού Ναζιντά λοιπόν θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1, όχι από κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι των παίκτων της Ρεν και κίτρινη κάρτα σε μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Νους. Κίτρινη κάρτα που παίρνει ο Καμαρά στο 79. Κίτρινη στον Καμαρά για την ομάδα της Ρεν. Ένα φαουλ για τον Όφη που είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, στην προέκταση της μεγάλης περιοχής της Ρεν από τα αριστερά. Ένα φαουλ που θα έλεγα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις να απειλήσει Όφη την εστία του Σαμπά. 1-1 υπενθυμίζουμε στο 10ο λεπτό Ταξιάρχης Βούτας, το 0-1 στο 77 Μαντού να ζητά το 1-1. Ένα γκολ που δεν ήρθε από κάποιο συνδυαστικό παιχνίδι των γηπεδούχων, αλλά από μια κόντρα την οποία εκμεταλλεύτηκε ο αριστερός μπακ του Καμερούν, της Εθνικής Καμερούν. Να δούμε τώρα. Αϊτόρ εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε κόρνερ για την ομάδα του Όφη. Όφη είναι τώρα η ομάδα που πιέζει. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου από τα αριστερά. Είπαμε λοιπόν, ο Μαντού να ζητά, θα ισοφαρίσει το παιχνίδι σε 1-1. Τελικά είναι πλάγιο out. Ενώ έχουμε αλλαγή, θα μπει στο παιχνίδι ο Θεοδωσουλάκης για τον Όφη στο 79ο λεπτό και θα φύγει από το παιχνίδι ο Νους στο 78ο λεπτό. Λοιπόν, αποχωρεί από το μάτς ο Νους και την θέση του παίρνει ο Θεοδωσουλάκης στο 79ο λεπτό. Ένα πλάγιο από τα αριστερά για τον Όφη κοντά σημειάκι του κόρνερ. 1-1 Ρεν Όφη.
1: Μάλιστα, ένα πλάγιο. Έχουμε μπει στο 80ο λεπτό. Ρεν Όφη 1-1 στο Βελοντρόμ. Το μικρόφωνο μας. Μαρσέι Ολυμπιακός.
2: Στο 78ο λεπτό παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Έβγαινε τώρα ο Γκονζάλης. Ο Ρέτσος έχει κόψει την επίθεση της Μαρσέικ. Βγαίνει με ψυχραιμία και κάνει τη βαθιά παλιά στον Γκονζάλης. Του κάνει με τα χέρια το φάουλο με ητέ στο όριο για κόκκινη. Αλλά υπήρχε νομίζω άλλος παίκτης Μαρσέικ κοντά. Ήταν και μακριά από την περιοχή. Και γι' αυτό τη γλίτωσε με κίτρινη κάρτα ο στόπερ της Μαρσέιγ, η οποία πιέζει πολύ τον Ολυμπιακό, αλλά στις φάσεις που χρειαζόταν στο 66 και στο 72 ο Ορτέγα ήταν παρόν και ο Ολυμπιακός δείχνει να ελέγχει. Είναι λογικό να ανεβάζουν πολύ την ένταση του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι. Μπήκε στο παιχνίδι νωρίτερα και ο Μουμπαγνιά για να μία ακόμη αλλαγή από τον Ζενσιό, τέταρτη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επίσης 4 αλλαγές, θυμίζω, αρχικά στη θέση του Πουέρτα ο Φρόιλερ και του Γιάρεν Τσουκογκοζάλες, στη συνέχεια ο Φορτούνης αντί του Ζώτα Σίλβα και ο Τικνησιάν αντί του Μπρούνο. Έχουμε μια διακοπή τώρα, θα συνεχίσει το παιχνίδι με το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πολύ μεγάλο νέο, πολύ μεγάλο μάτσο ο Ρέτσος και έχει κάνει πολύ μεγάλο μάτσο και ο Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό στην άμυνα. Καθαρίζει όλες τις φάσεις και ο Πιρόλα και η μπακ. Ο Μπρούνο έπεσε στο δεύτερο μήχρονο, έχει προβλήματα και γι' αυτό έγινε η αλλαγή που λέγαμε νωρίτερα ότι έπρεπε να γίνει. Και τώρα ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Φορτούνη και τον Τικνησιάν με φρέσκια πλευρά. Η κακή σέντρα του Τικνησιάν πάνω στο Γουεά όμως θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση. Όχι, το άλλαξε. Όχι, δεν το άλλαξε. Έχουμε αλλαγή. Αλλά αργή η αλλαγή της Μαρσέιγ. Δεν είναι έτοιμος ο παίκτης. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Θα βγει ο Αμπτάλαχ. Και θα πει ο Κοντοκμπιά που έρχεται από τραυματισμό. Όχι, δεν θα γίνει ακόμη αλλαγή. Για να δούμε σέντρα το γύρισμα του Τικνησιάν. Η μπάλα πάνε στον Γκονζάλες, διώχνει ο Μεϊτέ. Έλα Γιώργο.
0: Έχουμε ένα φαουλ για τον Όβι με τον Θανάση Ανδρούτσο έτοιμο να το εκτελέσει. Λίγο έξω από την, όχι λίγο, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out, αλλά περίπου 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Ρεν. Ανδρούτσος και Αθανασίου είναι πάνω στην μπάλα. 1-1 Ρεν Όφη. Ο Αθανασίου, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει αυτό το φόλ, είναι και ο Ανδρούτσος. Τελικά Ανδρούτσος το εκτελεί, μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, θα βγει, θα πλοκάρει ο Σαμπά. Μπαμπή.
2: Ολυμπιακός λοιπόν έχει κερδίσει, τώρα γίνεται η αλλαγή κοντοκουβιακτή του Αμπτάλαχ, που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πέσε και με κάρτα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τώρα ένα πλάγιο, μπάλα στο Φορτούνη. Ο Φορτούνης γυρίζει, ο Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα στον Πιρόλα και τώρα ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγα. Και ο Ορτέγα θα κάνει το γέμισμα για να διεκδικήσει ο Γκονζάλες με το Μεϊτέ. Επιθετικό φάουλ εδώ από το Μεξικανό, έβαλε τα χέρια του στο στόπερ της Μαρσέιγ στο 81ο λεπτό. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα πολύ, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Να κρατήσει αυτό το τρίποντο ο Ολυμπιακός θα είναι πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Ο Άγκερ παίξει κάθε, αλλά βγαίνει ο Έσε και κόβει και κλέβει και δίνει στο Μάρτινς. Και πάλι ο Έσε τριγωνάκι με το Σάγιακα. Και τώρα ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς πάει να περάσει τον Γκαρσία. Γκαρσία και παίρνει το πλάγιο και κερδίζει πολλά μέτρα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός. Και τώρα τελευταία αλλαγή και από τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει ο Γκουστάβο Σα από τον τραυματισμό του στη θέση του Τσικίνιο στο 82. Η μπάλα στο Ρέτσο και τώρα ο Σάγιακας παίζει με τον Σα, με τον Έσε. Η κόντρα, ο Σάγιακας παίρνει κεφαλιά και βγαίνει ο Γκονζάλες αρκετά εκτός περιοχής. Μάρτιν, Σα, η κόντρα, Γκαρσία κερδισμένος. Ο Άγκερτ, η βαθιά παλιά, ο Ρέτσος και πάλι θα καθαρίσει. Και ο Έσε σηκώνει για τον Κονσάλες που παίρνει την κεφαλιά. Και ο Φρόιλερ θα κερδίσει. Και ο Φορτούνης στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει για τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Κερδίζουν και χρόνο οι παίκτες του Ολυμπιακού με αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Αρκεί να είναι σίγουροι στις πάσες τους στα γυρίσματα. Και να κατήσουν λίγο περισσότερο μπάλα. Εδώ θα κλέψουν.

0: Ο Γουέα είχε κάνει κίνηση. Παίρνει ο Κοντόγκμπι πίσω η μπάλα. Ξαναβγαίνει ο Ντελάγκε και δίνει στον Άγκερτ για να πάρει μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Μουμπαγνιά και παίζει με το Μεϊτέ. Εδώ καλή ανάπτυξη θα παίξει και με υπομονή της Μαρσέη, αλλά η κόντρα θα κερδίσει. Ο Έσε ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα και πάει να βγει τώρα στην αντεπίθεση. Η Μαρσέη από αριστερά, Παϊσάο. Σημαίνει τον έκανε αλλαγή. Ο Ζενεσιό μην έχει πάλι προβλήματα να μην του δώσει το χέρι το Βραζιλιάνος. Μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Άγκερτ. Έχουν περάσει όλοι οι παίχτες της Μαρσέη καθώς ο Ολυμπιακός αμήνεται στο 1-3. Η σέντρα, η απομάκρυνση. Ο Σά με τη μία βγάζει τον Γκονζάλες. Δεν είναι καλή πάσα του, είναι ο Μεϊτέ. Παλεύει ο Γκονζάλες με τον Άγκερτ. Κατάει την κατοχή. Το γέμισμα ο Ρέτσος κόβει και πάλι. Και ο Έσε με το Φορτούνι. Ωραίο το κοντρόλ. Η πάσα του για τον Γκονζάλες. Μπάλα περνάει. Είναι πλάγιο για την Μαρσέη. Αλλά συμπληρώνουμε τα 84 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γκαρσία χαμηλά για τον Γκουιρί που έχει βγει πολύ μακριά την περιοχή του Ολυμπιακού. Τώρα η κάθετη. Ο Ρέτσος πάλι έχει βάλει πλάτη και γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα απομακρύνει μια κεφαλιά του Παϊσάο. Ο Ρέτσος πάλι θα βγει και θα κόψει και υπάρχει offside. Σταματάει η φάση για τη Μαρσέη στο 85. Ο Ολυμπιακός κρατάει το παιχνίδι εκεί που το θέλει, στο 0-1 από τον γκολ του Έσε στο 42. Ο Ορτέγκα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ένα γέμισμα. Ο Σά σηκώνεται, παίρνει μια κεφαλιά. Πάει να μπει ο Γκονζάλες. Κεφαλιά ψαράκι από το Γουέα και η μπάλα στα χέρια του Ντελάγκε. Ο Ντελάγκε δεν έχει πολλές επιλογές. Δίνει στον Άγκερτ. Τριγωνάκι με τον Αμπτελή πάλι στον Ντελάγκε. Και η μπάλα γρήγορα δεξιά στο Γουέα. Ο Γουέα σπάει στον Αρίτ. Βγαίνει ο Φρόιλερ που έχει γυρίσει να βοηθήσει την άμυνα του Ολυμπιακού σε πλάγιο. Η Μαρσέιγ από δεξιά στην επίθεση καλύπτει ο Σά. Η μπάλα πηγαίνει στο Γουέα. Ωραία, υπάρχει κάθετη, πάει να περάσει, βάζει το σώμα του Φρόιλερ, περνάει ο παίξης Μαρσέιγ, αλλά ο Φρόιλερ και πάλι κόβει με το Φορτούνι, αλλάζει την μπάλα με σιγουριά. Πάλι ο Φρόιλερ, τριγωνάκι πίσω στον Τικνιζιάν. Και ο Τικνιζιάν ένα γέμισμα για τον Γκονζάλες. Βγαίνει ο Μεϊτέ με δύναμη. Παίρνει την κεφαλιά. Η κάθετη τώρα για τον Γκουιρί που ψάχνει να βρει το χώρο. Γλιστράει, πέφτει. Κερδίζει ο Έσε και βγάζει τον Μάρτινς από πλάγια. Έχει χώρο ο Μάρτινς και τώρα επιταχύνει. Τρέχει ο Κοντόγκμπια για να τον κλείσει. Δεν υπάρχουν πολλά στηρίγματα. Περιμένει τους υπόλοιπους. Έχει βγει ο Έσε κοντά του. Παίζει με τον Μάρτινς και πάλι. Και τώρα ο Σάλιακας με τον Έσε. Καλύπτει ο Μπουμπαγνιά και τώρα βγαίνει η ανεπίθεση με τον Παϊσάο από αριστερά. Βγαίνει όμως ο Έσε και πάλι καλύπτει και πετάει την μπάλα πλάγιο με τη βοήθεια του Σάλιακα. Ο Γκαρσία στην επαναφορά, μπήκαμε στο 87ο λεπτό. Βγαίνει ο Ρέτσος με τον Μπουμπαγνιά, παίζουν με δύο φόρους ουσιαστικά.
1: Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τη Ρεν, αλλά φοβερή και εξίσου απίστευτη και εντυπωσιακή απόκρουση από τον Χριστογιώργο στο 89. Η σέντρα που έγινε από τα δεξιά από τον Μαγέντα. Είχαμε την κεφαλιά του Καμαρά, αλλά η μπάλα με μια εντυπωσιακή, φανταστική απόκρουση του Χριστογιώργου θα στείλει την μπάλα ο τερματοφύλακας στο Βένα Κόρν που εκτελείται τώρα. Το 1-1 παραμένει.
0: Είναι 20 λεπτό. Γιάννη σε καλό σημείο. Το σουτ μπλοκάρει ο Ντελάγκε. Μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει το μάτσο Ολυμπιακός. Με τη συμπλήρωση 87 λεπτών αγώνα η βαθιά παλιά ο Γκονζάλες την κατέβασε ωραία, την έφερε στο αριστερό. Το σούτ όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντελάγκε. Και παίξει Μαρσέη γίνεται στο έδαφος. Και τώρα ο Παϊσάου θα περάσει την μπάλα, πετάξει την μπάλα πλάγιο.
2: Πάμε στον αγώνα της Ρέν με τον Όφη.
1: Που θα μπούμε τώρα σε λίγο στις καθυστερήσεις. 1-1 αντέχει Όφη, φοβερή πίεση από την Ρεν, τρομερή απόκριση που έκανε ο Χριστογιώργος στην κεφαλιά του Καμαρά στο 81ο λεπτό. Ξανά εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Ναζιρέτο Ζουν, φοβερή απόκριση, γκολ για τη Ρεν.

0: 91 από τον Καμαρά. Η πίεση ήταν φοβερή από τους γηπεδούχους που φέρνουν τούμπα το παιχνίδι στον 90 λεπτό μετά από μια απίθανη επέμβαση του Χριστογιώργου στο 89 σε εξεπαφής κεφαλιά του Ντιό. Έρχεται στο 91 λεπτό και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Καμαρά με δυνατό σουτ μετά και πάλι από την εντυπωσιακή απόκρουση του Χριστογιώργου. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 2-1 για τη Ρεν. Άντεξε όφη την πίεση μέχρι ένα ορισμένο σημείο, αλλά στο 91 λεπτό η Ρεν θα κάνει το 2-1 με ένα δυνατό σουτ και κίτρινη κάρτα τώρα στον Πούκουρα που έγινε από τον Καμαρά, αν δεν κάνω λάθος, καθώς έγινε το σουτ μέσα από ένα όμιλο παικτών. Ο Καμαρά θα κάνει το σουτ, αλλά όλη η προσπάθεια ξεκίνησε πάλι από ένα καταπληκτικό παίκτη, τον τρομερό Ναζιντά, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Έτσι λοιπόν στο 91, στο 90 για την ακρίβεια, έχουμε το 2-1 για τη Ρεν, ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλα από τον γηπεδούχος, ένα γκολ που αδικεί την προσπάθεια των παικτών του Όφη, οι οποίοι άντεξαν για 90 λεπτά την πίεση των γηπεδούχων. Χάθηκε η μπάλα τώρα από τον Αϊτόρ. Ξανά στην επίδεση οι γηπεδούχοι. Το σουτ που γίνεται, η κόντρα, το σουτ που έκανε ο Ντιό, η κόντρα, η μπάλα ξανά στον Λεπόλ. Είμαστε στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρεν Όφη 2-1 με ανατροπή. Είχαμε τον γκολ για τον Μπουντράλ.
1: Μπαίνει ότι η Χριστιανά από αριστερά η σέντρα, ο Ντελάγκε μπλοκάρει. Βγήκε ο Ολυμπιακός πολύ καλά στην αντεπίθεση. Έλα Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Δύο αμυντικοί της Ρεν λύνουν το γόρδιο δεσμό για τους γηπεδούχους που φέρνουν το παιχνίδι τούμπα με τα γκολ του Ναζιντά στο 70, με τον γκολ του Ναζιντά στο 77 λεπτό και τον γκολ του Μπουντλάλ στο 81 λεπτό. Έτσι λοιπόν ο Όφη που πήγε στο ημίχρονο και άντεξε μέχρι το 77 λεπτό την πίεση των γηπεδούχων με τον γκολ Ταξιάρχη Φούτα, στο τέλος δεν τα κατάφερε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι το 92 λεπτό, καθώς ο κορυφαίος παίκτης του παιχνιδιού, ο Μαντού Ναζιντά, ο 20χρονος αριστερός μπακ από το Καμερούν, διεθνής, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα.
1: Ένα γέμισμα έχει η Μαρσέιγ, ένα φάουλ στο πρώτο λεπτό, πρώτα από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αμπτελή, η μπάλα πηγαίνει στον Άγκερ να κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά, ψάχνει να βρει το πόδι του, είναι πολύ άστοχο η μπάλα, ο Τέλα Γιώργο.
0: Σε φάση διαρκείας λοιπόν στα καρέ του Όφη στο 90 λεπτό, ο Μπουντλάλ λύνει το γόρδιο δεσμό, ο κεντρικός αμυντικός της Ρεν που είχε προωθηθεί και αυτός, καθώς η πίεση που εξασκούσαν οι γηπεδούσοι, οι γηπεδούχοι ήταν αφόρητοι, βρήκε την μπάλα στα πόδια του από την φάση διαρκείας στα καρέ του Όφη, την απόκρουση και πάλι του Χριστογιώργου. Ο Μπουντλάλ είδε την μπάλα να στρώνεται μπροστά του και με δυνατό σουτ κέρδισε τον Χριστογιώργο και έκανε το 2-1. Τώρα Θεοδωσουλάκης θα πάρει την μπάλα από τα αριστερά. Θέλει να μπει Κρόσγουελ όμως με προβολή, θα στείλει την μπάλα πλάγι out στην προέκταση μεγάλης περιοχής για την ομάδα του Όφη. Ένα πλάγι out που εκτελείται γρήγορα. Καραχάλιος για τον Αθανασίου, νέο πλάγι out από το ίδιο σημείο. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Εκτελείται το πλάγι out. Κρίσμανιτς για τον Ανδρούτς, Ανδρούτς αριστερά για τον Αθανασίου. Σέντρα του Αθανασίου, η μπάλα θα για τους παίκτες της Ρεν, οι οποίοι απομακρύνουν όπως σε πλάγιο. Τώρα ο Όφη είναι αυτός που πιέζει. Ένα πλάγιο μεταξύ κόρνερ και προέκταση. Όχι, τελικά είναι offside ο Θεοδωσουλάκης. Η βάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Είμαστε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ρεν Όφη 2-1 σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, suspense, με τα συναισθήματα να αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, με τον Όφη να προηγείται μέχρι το 77-1-0 με γκολ του Ταξιάρχη Φούντα.
1: Στο βελιοντρόμ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ρέτσος απομακρύνει σε πλάγιο. Γιώργο, είσαι πιο τελειώνει το δικό σου παιχνίδι. Θες εσύ το μικρόφωνο ή εγώ, και εμείς... είναι τελευταίο λεπτό.
2: Σχεδόν ταυτόχρονα θα τελειώσουμε.
0: Ταυτόχρονα, ακριβώς.
1: Για να δούμε το γύρισμα. Μια από τις τελευταίες φάσεις των Μαρσεγέζων, ένα γέμισμα πάει να γίνει, ωραία κόβει ο Σά και βγαίνει ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μάρτης, θα πάρει το πλάγιο, μισό λεπτό έχει απομείνει με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή, ένα πλάγιο με το Σά, θα αφήσει την μπάλα στον Σάγιακα, πρέπει να εκτελεστεί γρήγορα όμως γιατί μετράει ο Όλιβερ. εκτελεί ο Σαλιακάς. Ο Μάρτης σπρώχνεται, αφήνει το παιχνίδι ο Όλιβερ. Η μπάλα της παίκτης Μαρσέιγ συμπληρώνει 33 λεπτά. Θα αφήσει τη βάση.
0: Τέλος του παιχνιδιού στο Ρόζον Πάρκερ.
1: Ναι, θα αφήνει
0: τέλος, 2-1, κέρδισε η Ρεν.
1: Ωραία, αφήνει τη βάση Όλιβερ. Έχουν περάσει τα 3 λεπτά. Από δεξιά ένα γέμισμα. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Ο Παϊσάο το σουτ. Ο Σάλιακας. Ο Παϊσάο πάλι στρώνει. Πάρα και μια σέντρα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Το αφήνει Όλιβερ. Φινάλε, τέλος. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μεγάλη νίκη στη Μασσαλία επί της Μαρσέιγ με το γκολ του Σαντιάγο Έσε στο 42. Πονά καπνογόνα βαρελότα ακούγονταν από την εξέδρα των φανατικών της Μαρσέιγ. Έντονες αποδοκιμασίες πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι κρίμα θα ήταν εδώ και 3.500 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν αυτή τη νίκη, αλλά θέματα ασφάλειας τους άφησαν εκτός. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο Europa League και βάζει σοβαρή υποθήκη πλέον όχι μόνο για την πρόκριση στην επόμενη φάση αλλά και την απευθείας να είναι στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa League όπως είχε κάνει πρόπερση που είχε βγει 7ος και αυτό θα βρεθεί, σε αυτό θα βρεθεί ακόμη πιο κοντά την επόμενη εβδομάδα σε μια εβδομάδα που υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας αν την κερδίσει. Ο Ολυμπιακός που είχε ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά ισορροπημένο με τη Μαρσέιγ, αλλά στην πρώτη του καλή ευκαιρία, στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε και από τη σέντρα του τσικίνιο, ο Έσε με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε πίεση, δεν μπορούσε να κρατήσει εύκολα την μπάλα και εκεί ξεχώρισαν οι ηγετικές μορφές στην άμυνα και τόσο του Ορτέγκα με τις επεμβάσεις που έκανε, αλλά και του Ρέτσου που έκανε ένα δεύτερο συνεχόμενο καταπληκτικό παιχνίδι, καθαρίζοντας πολλές φάσεις και ο Ολυμπιακός στην κόντρα είχε τις δικές στιγμές, κύρια με τον Γκονζάλες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ωστόσο, αυτό που μένει και αυτό που έχει σημασία είναι η απόδραση του Ολυμπιακού από τη Μασσαλία με το δεύτερο διπλό στην ιστορία του, με τον ίδιο τρόπο, 1-0. Τότε το είχε βάλει το 2011 ο Γιάννης Φετροατζίδης, σήμερα απόψε το έβαλε ο Σαντιάγκο Έσε με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει αυτή τη νίκη. Μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Γιαλιτάκη από μένα.
2: Θα πάμε.
1: Καλό σας βράδυ, θα έχουμε αργότερα το τρίτο ημίχρονο εννοείται, έτσι.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ακούτε Ερασπόρους 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα, τελικό Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Πάμε, μένουμε μάλλον στην Γαλλία, πάμε στο γήπεδο της Ρεν, δεν τα κατάφερε όφη τελικά Γιώργο Γιαλιτάκη, λίγησε στο τέλος.
0: Έτσι είναι Θάνο, το γκολ του Μπουντλάλ στο 21ο λεπτό αδίκησε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη, οι οποίοι πραγματικά προέβαλαν στεναρή αντίσταση απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Ρεν, που είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα της Γαλλίας πίσω από την Μονακό, μια ομάδα που πραγματικά πίεσε από το ξεκίνημα του παιχνιδιού τον Όφη, ο οποίος στάθηκε θα έλεγα τυχερό στην πρώτη του φάση να προηγηθεί με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντανα. Πολύ ωραίο γκολ σε δημιουργία και σε εκτέλεση. Μια κόρνε, μια σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά και μια κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα. Θα στείλει την μπάλα στα ίδια του Σαμπά και θα κάνει το 0-1. Όφη αμήνθηκε σωστά, με πειθαρχία, με μεθοδικότητα. Δεν έδωσε το δικαίωμα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, στους ποδοσφαιριστές της Ρεν να τον απειλήσουν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο να μπουν στην περιοχή. Είχαν βεβαίως ένα δοκάρι γηπεδού στο 15ο λεπτό σε σουτ του κορυφαίου παίκτη του παιχνιδιού, του 20χρονου δεξιού αμυντικού της ομάδας της Γαλλίας, του Μαντούνα Ζιντά, που είναι διεθνής και με την εθνική ομάδα του Καμερούν. Ο αριστερός μπακ όχι μόνο ισοφάρισε το παιχνίδι στο 77ο λεπτό μετά από τα κουνάκι τελικά του Λεπόλ, από ό,τι είδαμε στο replay, και όχι από κόντρα. Θα κάνει το 1-1 και μάλιστα δημιούργησε τις προϋποθέσεις που ένας άλλος 19χρονος αμυντικός από το Μαρόκο και διεθνής, και αυτός ο Μπουτλάλ, ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, είχε προωθηθεί προκειμένου να δημιουργήσουν οι γηπεδούχοι αριθμητικές υπεραριθμίες στην άμυνα του Όφη. Νίκησε τον Χριστογιώργο, ο οποίος κράτησε όσο μπορούσε και αυτός το παιχνίδι, και έτσι οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη με 2-1. Ο Όφη στάθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι σε μια δυνατή έδρα, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά στο τέλος δύο στιγμές που Όφη φάνηκε να χαλαρώνει κάπως αμυντικά όσον αφορά την προσέγγιση στο αμυντικό του παιχνίδι, θα δώσει την ευκαιρία στους αμυντικούς των γηπεδούχων, τον Ναζιντά και τον Μπουτλάλ, να γυρίσουν το παιχνίδι τούμπα και να πάρουν την νίκη. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη που πήγαν προς τους 500 ηρωικούς φύλαθλους της κριτικής ομάδος και τους χειροκρότησαν. Οι φύλαθλοι του Όφη βεβαίως ανταπέδωσαν το χειροκρότημα. Το ίδιο κάνουν και οι ποδοσφαιριστές της ομάδος της Ρεν σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα είναι, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣ, μπορώ να το ξαναπώ, όπου ζήσαμε ένα εκπληκτικό σοου πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Πραγματικά η Ρεν, θα έλεγαν, είναι μια ομάδα υπόδειγμα στο γαλλικό πρωτάθλημα και αξίζει την θέση που βρίσκεται στον βαθμολογικό πίνακα. Μια ομάδα με νεαρούς και πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές, που σίγουρα κάποιοι εξ αυτών θα μας απασχολήσουν μελλοντικά, είτε όταν θα είναι υποψήφιοι για μεταγραφή, είτε με την παρουσία τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και Όφη από την πλευρά του έδειξε ότι δικαίως βρίσκεται στην link phase του Europa League. Δεν είναι εδώ απλά για να δηλώσει συμμετοχή, είναι εδώ για να ανταγωνιστεί μεγάλες ομάδες, είναι εδώ για να δείξει και αυτός ότι δικαίως, όπως πάμε νωρίτερα, πέρασε στην link phase του Europa League. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Ruazon Park. Τελικό αποτέλεσμα Ρεν Όφη 2-1, με ανατροπή νίκη για τους ποδοσφαιριστές της Ρεν, που υπέφεραν και αυτοί μέχρι να φέρουν ανατροπή στο σκόρ, όπως βεβαίως υπέφερε και Όφη.
2: Μάλιστα.
0: Από την έντονη παρουσία των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Απλά, Θάνο, να υπενθυμίσω στο σκόρερ, στο 10ο λεπτό σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά κεφαλιά, καλοζυγισμένη ταξιάρχη Φούντα, το 0-1. Στο 15ο λεπτό σου του Ναζιντά Μαματού στο δοκάρι. Στο 77, επαναλαμβάνω, ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ο 20χρονος Καμερουνέζος.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Όφι 2-1 στο Europa League και στο Conference Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Στο βελοντρόμο Σαντιάγο Έσε οδήγησε στη νίκη και στο 2-2 τον Ολυμπιακό. Στο Ροαζόν Πάρκο Φούντας έδωσε προβάδισμα στους κριτικούς πριν ο Ναγκιντά ισοφαρίσει για τη Ρεν και ο Μπουντλάκ ολοκληρώσει για τους γηπεδούχους στην ανατροπή. Τέλος στο ΟΑΚ, ο Ντέσσερς με πέναλτι, αφού πρώτα τα μπόρδα είχε στοχίσει σε άλλη εκτέλεση από τα 11 μέτρα, έβαλε μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό στα μισά του μάτς και ο Κάγκουα διπλασίασε τα τέρματα του τριφυλιού πριν ο Γιώγιτς διαμορφώσει το τελικό 2-1. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και 3 και 4 γκολ, είναι σημαντικό πως ξεκινήσαμε με νίκη, δήλωσε μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού ο Τζέικοπ Νίστρο. Στο μπάσκετ τώρα, μέρα αιωνίων η αποψινή στη EuroLeague, καθώς στο δεύτερο αγώνα του στην δεύτερη διαβολοβδομάδα της διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Telecom Center την Hapoel Tel Aviv, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Palau Blaugrana από την Μπαρτσελόνα. Η Hapoel διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, μπορούν να απειλήσουν τόσο με pick and roll αλλά και με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Επομένως πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, το σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το απόψινο μάτς. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει κτιστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος, επισήμανε ο Δημήτρης Τούδης. Σίγουρα χωρίς τον Ρογκαβόπουλο, αβέβαιος ο Μπόγκα για το μάτς που θα αρχίσει στις 9 και 4 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την Nova. Στον απόϊχο του θέματος με τον Ντόρσεϊ να ντουμπλάρει τις νίκες του στην Ιβηρική, θέλει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δεν υπαγορεύονται από εμένα, προφανώς θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ, δήλωσε ο Γιώργος Μπαλτζόκας αναφερόμενος στην υπόθεση του Αμερικανού Γκάρντ. Όσο για τον ίδιο τον αγώνα, επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να κάνουν καλύτερα, πράγματα που δεν έκαναν καλά με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με την Βαλένθια, μένοντας ταυτόχρονα συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Στις 9.30 το τζάμπολ στο μάτς που θα καλυφθεί και αυτό από την Era Sport και την Nova. Από τον μπασκετικό στον ποδοσφαιρικό, Ολυμπιακό, ο οποίος κλήθηκε σε ακρόαση από την ΔΕΑΒ, όπως και ο προπονητής του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, λίγες μέρες μετά το ντέρμπι των αιωνίων. Η πειραϊκή ΠΑΕ για φερόμενη περίπτωση παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης, και ο Βάσκος Κόουτς για το γνωστό κορεό που ανήρτησε, κατέβασε και ανήρτησε ξανά στο Instagram του. Σε συλλήψεις 11 οπαδών της Μπόρατς προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν χθες τα ξημερώματα οι Βόσνοι στην Αθήνα, από τα οποία προκλήθηκε ο τραυματισμός ενός αστυνομικού. Όφη απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο για 3 χρόνια σε οπαδό του, ο οποίος κατηγορείται πως χτύπησε αστυνομικό στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ενώ παρελθόν από το Βόλο, μόλις 1 μήνα μετά την ένταξή του στην ομάδα, αποτελεί ο 36χρονος τερματοφύλακας Γιούρι Λοντίγκιν. Πίσω στο μπάσκετ, Γκορζόφ Πανσεραϊκός 87-63 για την πρώτη αγωνιστική στο EuroCup των γυναικών. Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ για την Greek Basket League, ενώ πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος υποφέρει από τενοντίτιδα στο αριστερό του γόνατο και δεν μετείχε χθες την προπόνηση της ΑΕΚ. Στο τένις, τα προημιτελικά του τουρνουά της Γιουχάν πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα, και σήμερα στις 9 το πρωί καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα, νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 36 αγώνες έγιναν χθες σε Europa και Conference League. Να δούμε κάποια τελικά αποτελέσματα, περισσότερα θα ακούσετε στο δελτίο στη μία. Alkmaar Hapoel Beersheba 2-1, Lech Poznan Leverkusen 0-4, Lyon Crystal Palace 3-2, Union Real Sociedad 1-1, Τσέλι Ομόνια 0-3 και Salzburg Milan 0-4. Για το Europa και Γκάνδη Άρχους 1-0, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 και Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 για το Conference League. Τελικά αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Παρτίζαν 74-65 με την Φενέρ με 14 μπλοκ να κάνει ρεκόρ στη διοργάνωση. Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ 88-91, Μιλάνο Ντουμπάι 97-101 και Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν 111-92. Τέλος, η Μπάγεν προχώρησε σε προφορική συμφωνία με τον Χάρι Κέιν για πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς έρχονται στους δέκτες σας. Νέο αθλητικό δελτίο ειδήσεων στη μία.
3: Era Sport 101,8.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, οχτάδα.
1: Τι οχτάδα?
0: Ολυμπιακός.
1: Με δύο παιχνίδια.
0: Με δύο παιχνίδια. Με δύο παιχνίδια έδειξε ότι.
1: Άλλο το έδειξε, κάναμε πέρασε με δύο παιχνίδια.
0: Καλά, εντάξει. Τι θα κάνω, να φύγουμε με χρόνο φόρμουλα, όπως λένε, για να πάμε στο το Γενάρη, 15 Ιανουαρίου, να δούμε αν θα έχει.
1: Εσύ πας με φόρμουλα. Εγώ με χρόνο θα... κάψουλα, εσύ τρέχεις.
0: Με φόρμουλα 1 πάω εγώ, όπως ο Θρύλος.
1: Δεν μ' αρέσει η φόρμουλα 1. Θα με ακούσει τώρα ο Νικόλας και θα πει διαγραφή από το Facebook. Από φίλο, ο Μοσχονάς εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σούπερ πάντως, έτσι χωρί από την πλάκα.
0: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός Ολυμπιακός. Και θέλω να πω ότι ο Ρέτσος, κρίνω, εγώ ο άπαλος, ότι θεωρώ ότι διανύει την καλύτερη ημέρες της καριέρας του. Το παιδί αυτό έκανε τα πάντα πάλι σήμερα. Όπως και στο ντέρμπι, μέσα σε διάστημα 4 ημερών, έχει κάνει τις δύο καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.
1: Και σε δύο δύσκολα παιχνίδια, έτσι. Όχι από εδώ και από εκεί. Όχι, σε δύο δύσκολα παιχνίδια.
0: Ντέρμπι Ιωνίου και αυτός έδωσε στη Μαρσέη. Και για τη Μαρσέη που λένε, ναι, δεν είναι έτσι. Η Μαρσέη ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός και ο Ολυμπιακός. Και τα νούμερα που βγάζει και η στατιστική, μην το κολλάμε στη στατιστική, αλλά το χρησιμοποιώ για να δώσω έμφαση. Τα νούμερα που δίνει η στατιστική μιλάνε για ισορροπία. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε πάρα πολύ, ήταν την κατάλληλη στιγμή με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου το γκολ, ήταν ευνοϊκά πολλά πράγματα, οι συγκυρίες ήταν ευνόησαν τον Ολυμπιακό, συμφωνώ απόλυτα, έπαιξε ένα γήπεδο που δεν είχε ούτε έναν φιλαθλό του, οπαδό του, και βγάζω και το καπέλο σε ένα παιδί το οποίο έχει περάσει τα χίλια μύρια, έχει ξενιτευτεί, γύρισε, τον είχαν απλά κάποιοι στη συνείδησή τους, στο υποσυνείδητο τους ήταν ότι ήρθε ένας Ελληνάκι για να γεμίσει το ρόστερ λόγω των υποχρεώσεων. Το παιδί αυτό είναι καταπληκτικό, έκανε φοβερό παιχνίδι, αναφέρομαι στους Σάλιακα βεβαίως, και ο Ολυμπιακός πανδίκαια πήρε αυτή τη νίκη απέναντι σε μια, ναι, συμφωνώ, είναι προβληματική ομάδα η Μαρσέγ, αλλά σήμερα δεν έδειξε ότι είναι η προβληματική ομάδα.
1: Προβληματική για το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Είναι προβληματική στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, εντάξει, αυτό εννοώ. Αλλά από την άλλη είναι, πώς το πω, είναι ξεκάθαρο, εντάξει, okay, είναι γνωστό μάλλον ότι έχει προβλήματα στα αποδυτήρια, είναι ξεκάθαρο αυτό, υπάρχουν εντάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα έβλεπες ότι πώς μιλούσε ο ένας τον άλλον, κάποιες κινήσεις δηλαδή του σώματος έδειχνε ότι ένας ποδοσφαιριστής ήταν δυσαρεστημένος. Έχουμε Παπάζογλου, πάμε κατευθείαν, πάμε σε Παπάζογλου.
2: Έχουμε, περιμένουμε για να κάνει δηλώσει ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος έκανε μία ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση.
0: Από στόμα μου το πήρε.
2: Αν είστε έτοιμοι και οι υπόλοιποι, ξεκινάμε. Συγκλονιστική και πάλι.
3: Μια τεράστια νίκη, άλλη μια ευρωπαϊκή νίκη, με το κάτι παραπάνω από όλους τους παίκτες. Πώς το ζήσατε έτσι? Συγκλονιστική,
4: σε όλη την ομάδα και όχι μπορούσα να μας αποκτήσουμε από το γήπεδο. Ήταν ένα συγκεκριτικό παιχνίδι, ενάντια μια πάρα πολύ καλή συλλογική ομάδα. Αλλά μπορείτε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε επίσημα πολύ καλή μέρα και τον Στέφαν. Οπότε είμαστε χαρούμενοι. Και τώρα απλώς πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι στο πρώτο.
2: Με νίκη επί της Σπάρτα, ο Ολυμπιακός δεν πλένει απλά σε φάση πρόκρισης, είναι διάμεση, αλλά απλά θα έχει αυξήσει πολύ τις πιθανότητες για να επαναλάβετε αυτό που είχατε κάνει πριν δύο χρόνια. Όταν βγήκατε στην πρώτη οχτάδα, 7η τότε, για να περάσετε κατευθείαν στην επόμενη φάση, χωρίς την ενδιάμεση.
4: Ναι, σίγουρα. Ο στόχος, το κύπερα μας, θέλω να διεθνούσε ομάδα, σαν σύνολο. Θεωρώ ότι δείχνουμε κάποια από τα... από τις σκέψεις και από το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτή την ομάδα. Ψαμοζόμαστε, βελτιωνόμαστε, να γίνουμε σύστημα όπως είπε και προηγουμένως και θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά και με παιχνίδι του ρόλου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
3: Παναγιώτη, για να δώσω μια συνέχεια στην ερώτηση του πρώτη. Ολυμπιακός πήρε το conference. Την επόμενη χρονιά υπερνάμε στην πρώτη οχτάδα του Europa League.
5: προκλήθηκε από το Champions League. Τώρα ξανά έχει ξεκινήσει με δύο νίκες. Έχει φτιάξει ένα διαφορετικό μετάλλιο η ομάδα πια στην Ευρώπη.
4: Σίγουρα υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις, δηλαδή το καταλαβαίνω και από την ομάδα και από παίκτες που είμαστε ήδη τέσσερα χρόνια σε αυτήν την ομάδα που καταλαβαίνουν τη διαφορά. Δηλαδή τώρα και λες και μας έχει και εντάξει είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά είναι ξανά ένα κάτι, κάτι το οποίο μπορώ να το περιμένω δυο δηλαδή. Πώς δεν θα υποθυμίσω να είτε είναι τεράστια ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε σε δύο μέρες γιατί έχω ένα παιδικό ρομπούρι και στη Σπανδίνη, ένα ταξίδι ακόμα. Οπότε εντάξει, να βάλω λίγη δούρα, να συνεχίσουμε να συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Τα παιδιά που δεν έπαιξαν γιατί αυτοί με τη στήριξή του έγιναν με την λεπτά, σηκώνουν τον πάγκο, μας στήριζαν, βοηθούσαν όπου μπορούσαν και σε ευχαριστούμε.
2: Ήταν και κάτι παραπάνω και για τον κόσμο που δεν ήταν στο Βελοντρόμ που είχε αυτή την ταλαιπωρία, όσοι ήρθαν στη Μασαλία ή και όσοι έμειναν τελικά στην πατρίδα και δεν μπορούσαν να έρθουν.
4: Στο το παιχνίδι είχε και για εσάς, δεν ήταν. Ένα γνωστό σε αυτό, ένα μέρο από το στο κήπεδο. Να συγκρουστούμε τώρα στις εστιατορίες που δεν θα έχεις αεροδέγμα. Είναι και για αυτούς και το ξέρουμε πάρα πολύ στο πλευρό μας, αλλά δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα, η ομάδα η οποία μπορεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς
2: αν τους είχαν
4: δίπλα
2: μας ήταν ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τόσο να πάνε για τη ζωή σας, δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά.
0: Όσο ναι. Ακούστηκε, έλα πάπη μου, όσο ακούστηκε, ακούστηκε μια χαρά, ακούστηκε και η ουσία την κρατάμε. Η αλήθεια είναι, στην εισαγωγή μας, μιλήσαμε για τον καλύτερο ρέτσο της καριέρας του. Νομίζω ότι αυτό το διάστημα που διανύουμε κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια. Και υποκλήθηκα εγώ προσωπικά, άμπαλος, έτσι, Μπάμπη.
2: Γιατί άμπαλος,
0: γιατί λεγόμαστε μπαλαδόρη τρομάρα μας, λέμε. Κατάλαβες, δεν είμαστε και μπαλαδόρη. Νομίζω ότι ο Σάλιακας είναι κάτι το οποίο ένα παιδί που ήρθε, που πέρασε όπως πέρασε με τα ζόρια, ταλαιπωρήθηκε μέχρι που να ενσωματωθεί, δεν έχει κάνει και φουλ προετοιμασία και βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή. Λες και είναι, τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να το συγκρίνω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο στη θέση του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, ο Παναγιώτης έχει κάνει, ο Ρέτσος έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια, αλλά εγώ θα σταθώ εδώ πέρα στη λέξη διάρκεια. Δηλαδή, ήταν το παιχνίδι του Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αμέσως μετά έρχεται και κάνει μέσα στις 4 μέρες ένα ακόμη καταπληκτικό παιχνίδι. Τα κοψίματα που έκανε και πάλι, πώς έβγαινε πρώτα στην μπάλα, πώς σε εισαγωγικά κατάπινε πολλές φορές αντιπάλους. Και έβγαζε και τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά είδες, απέναντι με τα έψημα και δικαίως και στον Ορτέγκα, εδώ ο Γερμανός, δείχνει για τον πήρε ο Ολυμπιακός πόσο έμπειρος είναι. Κάνει λίγες αλλά πάρα πολύ μεγάλες επεμβάσεις εκεί που χρειάστηκε. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Ρέτσος κάποια στιγμή, ότι πλέον δείχνει τη μαζί και okay, ναι, θα το δείχνουμε εδώ για να κερδίσουμε. Δηλαδή, οι συνεχόμενες επιτυχίες του Ολυμπιακού. Όλοι στέκονται και δικαιολογημένα γιατί είναι ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν περισσεύουν. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που ήρθε από σύλλογο στη χώρα μας. Προφανώς είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά για μένα είναι πάντα και η διάρκεια. Δηλαδή το να βγαίνει την επόμενη χρονιά έβδομος στο League Face του Europa League, την μεθεπόμενη σεζόν πέρσι να είσαι στην ενδιάμεση φάση τη Champions League, δεν είναι μικρή υπόθεση. Είναι για διάρκεια ως ομάδα πλέον στην Ευρώπη. Και παρά τις αλλαγές παικτών υπάρχει αυτή η μαγιά. Και υπάρχουν και παλιοί παίκτες που σπρώχνουν και τους υπόλοιπους για να κάνει ο Ολυμπιακός σε μια δύσκολη περίοδο έχοντας αλλάξει προπονητή. Το μαθαίνει μια γελονία, ήταν το μόλις στον πάγκο του Αλκοατήλ. Όλα όσα έγιναν το καλοκαίρι με τον αποκλεισμό του Νάιμεγκεν με τις πολλές μεταγραφές. Και πάει ο Ολυμπιακός και ξεκινάει με δύο νίκες. Ποιος το περίμενε στο Europa League. Και τώρα έχει την ευκαιρία την προσεκή Πέμπτη με τη Σπάρτα Πράγα να την κερδίσει να πάει 9 βαθμούς και να είναι ξεκάθαρα είναι 10ος, αλλά στις ισοβαθμίες είναι 10ος. Είναι σημαντικότητα όλες και οι 10 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας έχουν 6 βαθμούς, 2 νίκες.
0: Ναι,
2: όλες μας δηλαδή το ίδιο έχουν, απλώς είναι διαφορά τερμάτων. Να είναι πλέον, θα είναι σίγουρα στην οκτάδα και θα βλέπει πολύ διαφορετικά την συνέχεια. Δηλαδή με 9 βαθμούς σε 3 αγώνες ουσιαστικά ξεσηκάσει τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση. Θα θες μια νίκη, μπορεί να και αρκετή για να συνεχίσεις. Αλλά θα έχεις πλανητά και το μεγάλο κίνητρο της απευθείας που έχεις να πούμε φάση. Αλλά το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο για τον Ολυμπιακό είναι αυτό που παίρνει τόσο από αυτό το αποτέλεσμα. Μην γελιόμαστε. Είναι μια ομάδα που έχει πολλά ακόμη να διορθώσει. Δεν είναι ότι παίζει ξαφνικά εκπληκτικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ συμπαγής. Πάρα πολύ συμπαγής και σήμερα, αν προσέξεις, Έχασε πολλές μονομαχίες. Ενώ με τον Παναθηναϊκό ήταν το σημείο που έκανε τη διαφορά. Ενώ με την Διακυλόνια το έβγαλε αυτό στο δεύτερο μήχρονο. Επειδή είναι πολύ αθλητική ομάδα η Μαρσέη, που δεν είναι στα καλύτερά της, το είδαμε κιόλα, μην γελιόμαστε. Έκανε πολλές μονομαχίες, αλλά παραμένει μια συμπαγή ομάδα που είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ έρχονται μεταγραφές παικτών όπως ο Φρόιλερ που μπήκε αλλαγή.
0: Βάζει Φρόιλερ και Φορτούνι και γεμίζει το κέντρο του και κρατάει και την μπάλα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί ήταν όλο το κλειδί. Δηλαδή έκανε την πιο απλή κίνηση έκανε άνθρωπο. Και είναι και πολυτέλεια να βάζει. Οκ, το Φορτούνι το ξέρουμε. Να βάζει τον αρχηγό τη Εθνική Ελβετία, έτσι.
2: Ναι, και να κάνει το τέσσερα. Και έχει βάλει τον Έσε που μένει δικαίω στον πάγκο με Πουέρτα και Φρόιλερ. Και βάζει το Έσε τον κόλπο. Μα ξέρω, ο Έσε, ξέχασα να το πω στη μετάδοση. Αν το πω στο ξεκίνημα. Α, έχουμε και το Μανώλη Σάγιακα. Αν εδώ να ακούσει κι αυτό.
0: Βέβαια.
2: Περιμένουμε λίγο και του συναδέλφου για να κάνουμε τη δήλωση. Αν είμαστε έτοιμοι, μου λέτε.
1: Εμείς έτοιμοι.
2: Όχι, λέω και για τους συναδέλφους.
0: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί.
2: Μισό λεπτάκι.
0: Κοντά το μικρόφωνο, φίλε μου.
2: Έτοιμοι. Λοιπόν, Μανώλη, πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Σε ένα πολύ δύσκολο μάτσο, αλλά έρχεται μετά και την νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Είναι αυτό που λέμε και μεγάλη αυτοπεποίθηση έχετε αποκτήσει από αυτά τα αποτελέσματα. Στην
4: αυτοπεποίθηση θα γίνεται και καλύτερη. Το Παναθηναϊκό πήραμε ότι εισπαγγελίσμο για πολύ χρονικό διάστημα στήκεται, αλλά δεν ζητάμε λιγότερο. Θα δώσουμε όλα. Σήμερα πάλι ήμασταν 100% συγκεντρωμένοι, καθιασμένοι και αυτό είναι κάτι που το δουλεύουμε.
2: Αυτό επίσης που φαίνεται, θα βέβαια σχετικά καινούριο γιατί που είσαι στις ακαδημίες, αλλά δεν ήσαν τα προηγούμενα χρόνια, είναι ότι η ομάδα παίζει με πολύ μεγάλη αυτοποίηση στην Ευρώπη. Να δω conference, την πρόκριση στο Europa League, 7η θέση, στη League Phase, την πρόκριση πέρσι, την διαμεταφράση του Champions League. Εσύ ως παλιός στην ομάδα, στο σύλλογο, το club που το ξέρεις, αλλά και ως νέος στην ομάδα τώρα με τη μεταγραφή που έκανες, πώς το έχεις εισπράξει.
4: Το να αντιμετωπίζω μια μεγάλη ομάδα γιατί πρέπει να είναι. Βλέπεις και μέσα στον βασικό χώρο δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Ήρθαμε, παίξαμε το παιχνίδι μας, νικήσαμε για τους οπαδούς μας, δεν μπορούσαμε να είναι και σήμερα στο γήπεδο. Και προχωράμε, υπάρχει δύσκολο τώρα με πολλά παιχνίδια.
3: Μανώλη, έχει κάνει το restart ο Μπάμπης, την επιστροφή στο σύλλογο, είσαι παλιό στον οργανισμό. Αλλά έχεις πολλές πρωτιές. Είχες το πρώτο σου γκολ, τώρα το πρώτο διπλό στην Ευρώπη. Πώς το έζησες αυτό, τι σημαίνει για σένα, ποιο είναι το συνέστημά σου.
4: Εντάξει, ήταν παιδάκι μου τέτοια βράδια στην Ευρώπη. Φυσικό, τώρα τι είμαστε. Πρώτο μου γκολ, εντάξει, μόνο περηφάνεια. Δεν είχε πάντα ακόμα να πει πρώτες εκαδημίες. Άρχισα να παίξω ένα γκολ, στο τέλος, με πολλή δουλειά θα κατάφερα, την πολύ περήφανο.
3: Μια δικαίωση Μανώλη αυτή.
4: Σίγουρα είναι κάτι δικαίωση. Όπως έχω πει, θέληση είναι τα πραγματικά σπουδαία και κάθε παιδί θα κάνει τον πρώτο που μας υπάρχει. Θα να δείξουμε πού είναι σήμερα δεν θα δω πόδι ώρα στο πιστεύω. Ναι, σίγουρα. Θα και
2: εντάξει, ξέρει, είπα, ευχαριστώ πολύ. Ήταν και ο Μανώλης Σάγιακας, Τάσο, δεν ξέρω αν ακούστηκε καλά.
0: Μια χαρά ακούστηκε και...
2: Ωραία. Ήθελα να πω για τον Έσε απλώς, παιδιά, μην το ξεχάσω, γιατί ήθελα να το πω και σε μετάδοση, αλλά μπήκαμε κατευθείαν στο δεύτερο μήκρο και τα παιχνίδια με τον Όφη, που Όφη σε εξέλιξη. Ο Έσε είναι εξέλιξη εκπληκτικό. Έχει βάλει 4 γκολ με τον Ολυμπιακό, είναι όλα στην Ευρώπη. Ναι. Τα τρία έχουν υπογράψει μεγάλες νίκες εκτός έδρας. Άμστερνταμ, κάπου αυτό στη μετάδοση. Μην ξεχνάμε τον γκολ με την Αστον Βίλα στο ημιτελικό. Και σήμερα με την Μασέι. Και το τέταρτο είναι με την Μπράγκα στο Καεσκάκι. Είναι εκπληκτικό. Δεν έχει σκοράρει ούτε στο ποτάμι ούτε στο κύπελο. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχει γκολ.
0: Ευρωπαίος παίκτης. Λοιπόν, Μπάμπη, δεν ξέρω αν χρειάζεσαι κάτι άλλο να σε αφήσω.
6: Sage Property Agency. ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
7: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
6: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
7: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
6: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Είμαστε στην πηγή, αλλά δεν ήπιαμε νερό. Πρέπει να είμαστε περισσότερο αποφασιστικοί και στα παιχνίδια αυτά, να πιστέψουμε περισσότερο στις δυνατότητές μας και στον εαυτό μας και να γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν είμαστε πολύ μακριά στο να ανταγωνιζόμαστε τέτοιες ομάδες όπως η ΡΕΝ. Να πούμε ότι στο γήπεδο βρέθηκαν και 500 φίλοι του Όφη, οι οποίοι αποθέωσαν την κριτική ομάδα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και εδώ, Τάσο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, θέλω να πω το φαντασμαγορικό σοου που επικράτησε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ένα τρομερό σοου πραγματικά. Δεν ξέρω αν το έδειξε, αν φάνηκε στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά ήταν εντυπωσιακό αυτό που είδαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού σε ένα κατάμεστο γήπεδο, το Ραζόν Πάρκ, 30.000 θεατών, σε μια πάρα πολύ όμορφη πόλη όπως είναι η ΡΕΝ.
3: Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι κομβικό, με τη λογική πια, γιατί είναι νωρίς ακόμη έτσι κι αλλιώς τρίτη αγωνιστική. Η Leverkusen είναι μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει παράδοση και στην Ευρώπη. Σημείωσε 4 γκολ απέναντι στη Lech Poznan. Είναι η επόμενη αντίπαλος του Όφη, την ερχόμενη Πέμπτη. 8 παρατέταρτο είναι αυτή η αναμέτρηση. Έχει παίξει τώρα με Hoffenheim, που για ένα πόντο δεν βγήκε Champions League στο προηγούμενο πρωτάθλημα της Bundesliga. Έχει παίξει με τη Ρεν, που είναι ουσιαστικά στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, έτσι, και παίζει τώρα και με την Bayer Leverkusen, εντάξει, με πολύ υψηλά στάνταρ ομάδα, την υποδέχεται αυτή τη φορά, και μετά υποτίθεται, επαναλαμβάνω, έρχονται πιο βατά, με επικίνδυνο φυσικά την Μπενφίκα, επικίνδυνο, κατάλαβες τι εννοώ, και άλλα πολλά. Ο Κόντις, με αυτά που είπε όμως, ουσιαστικά σαν να τους έλεγε ότι πάμε για όλα. Έτσι, δηλαδή δεν τους είπε ναι καλή εμφάνιση. Εγώ θα περίμενα να πει καλή εμφάνιση μεν, εντάξει, έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά στην Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι ο Κόντις ανεβάσει κι άλλο τον πήχη. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
2: Πάσω και λόγω χαρακτήρα, αλλά και λόγω, αν θέλεις, αυτοπεποίθηση, αλλά και γνώση του εμφυλικού της ομάδας, ο Χρήστος Κόντις δεν είναι ευχαριστημένος από το τρόπο που διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. πιστεύει και το τόνισε και στη συνέντευξη τύπου ότι όποιο μπορεί να κοιτάξει τα μάτια ομάδες όπως η Ρεν, το έδειξε όπως είπε και νωρίτερα με την Κόπενχάιμ, έχει μπροστά του το μάτι με την Bayer Leverkusen. Απλά σήμερα θα έλεγα ότι στο τέλος λίγο η αυτοσυγκέντρωση των ποδοσφαιριστών, λίγο και η πίεση της Ρεν που όπως φάνηκε αλλά και είπε και ο Χρήστος Κόντης, ναι μεν υπήρχε πίεση από την πλευρά της Ρεν, αλλά δεν είχαν κάνει τις μεγάλες ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες, αν εξαιρέσουμε δύο φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, όπου όταν χρειάστηκε να επέμβει ο Χρυστογιώργος ήταν εκεί και επενέβη. Γι' αυτό είναι στενοχωρημένοι όλοι οι Στονόφοι, διότι μπορούσαν να είχαν φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από τη ΡΕΝ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, το παίρνει τώρα, κάπου αλλού θα στο δώσει. Και πιστεύω στον Νόφη ότι θα του το δώσει σε κάποια από τα προσεχή παιχνίδια. Η αλήθεια είναι, Τάσο, ότι μπαίνει σε μια δύσκολη διαδικασία, σε ένα δύσκολο διάστημα μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Και πάλι διότι θα δώσει 9 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League. Και μάλιστα τα 6 εξ αυτών εκτός έδρας. Αυτό είναι ένα επιπλέον βάσανο για τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές που πρέπει να το διαχειριστούν. Τώρα θα δώσουν το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, θα αλλάξουν θεσμό, θα φύγουν από το Europa League και θα πάνε να παίξουν με την Καλαμάτα στη Νεάπολη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα αυτά πρέπει να είναι διαχειρίσιμα σε μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς και να παίξει σε τέτοιο επίπεδο, και αυτό είναι και αυτό πολλές φορές κοστίζει, όπως φάνηκε και στο σημερινό παιχνίδι.
3: Τι ώρα φεύγετε, Γιώργο?
2: Η αποστολή θα φύγει σε λίγο, αμέσως μόλις το ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου και οι υποχρεώσεις των αποδοσφαιριστών για τη ομάδα. Θα φύγει κατευθείαν για το αεροδρόμιο, θα γυρίσει στη βάση της, χρειάζεται ένα τετράωρο περίπου για να επιστρέψει στο Ηράκλειο.
3: Καλό τάξιδι να είσαστε. Καλή συνέχεια, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για εσένα, καλή ακρόαση.
3: Γεια χαρά. Λοιπόν, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα από όλο αυτό το ρεπορταζιακά που σας ταράξαμε. Και επειδή έχουμε ξεκινήσει, ουσιαστικά αύριο θα κάνουμε μεγαλύτερο αφιέρωμα μουσικά στο Γιώργο Θεοφάνους με τα πραγματικά υπέροχα τραγούδια που έχει υπογράψει. Σε στίχους Εύη Δρούτσα και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, ο Πασχάλης Θερκίζης έχει ερμηνεύσει αυτόν τον παλιό γέρο που μας έχει κάνει άνω κάτω.

0: Τώρα ακούνε τεζί οι ακροατές, νομίζουν ότι έχουμε κανένα τζουμπόξ εδώ πέρα και παίζει.
1: Εγώ ήδη νύσταξα.
0: Τεζί.
1: Ω, άνετα.
0: Τι θα σου βάλω, σέικ.
1: Γιατί είναι από τον τεζί πας στο σέικ.
0: Τι
1: δηλαδή, αυτά μου θυμίζει αυτά, μέρα πάρε που αυτά, μιλούσα.
0: Αυτά που ακούς εσύ,
1: ναι.
0: Είναι, ο τεζίς είναι rock and roll με αυτά που ακούς. Δηλαδή κάτι, δεν έχεις ακούσει τι ακούει. Έχεις ακούσει τι ακούει. Άσε με τώρα. Λοιπόν, εντάξει, έχεις δίκιο. Νίσταξες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι νίσταξες γιατί είσαι κουρασμένος. Γιατί βλέπεις από το απόγευμα, βλέπεις ποδόσφαιρα και έχεις κάποιο στον εγκεφάλαιο.
1: Όχι, και με τη μουσική λιγάκι ταξίμα.
0: Άντε πάλι. Με τη μουσική. Για τον Παναθηναϊκό δεν είπαμε, αλλά δεν είπαμε και για τον Όφη.
1: Ακούσαμε τον Χριστάρα, εντάξει.
0: Εντάξει, ακούσαμε πολλούς. Αλλά θεωρώ ότι ο Όφη, αυτή την αλληλοκάλυψη που είχε ο Όφη στο παιχνίδι, μην εξετάζεις το σκορ και μην εξετάζεις και τους αριθμούς εδώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη έκανε μια τελική και έχει σημειώσει ένα κόλ και πήγε να, ουσιαστικά πήγε να το κλέψει το μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Μα είναι η ομάδα, είναι ομάδα κλεφτών, ναι. Με συσσαγωγικά, έτσι.
0: Είναι κλεφτρόνια.
1: Νομίζω και οι ίδιοι δεν το λένε έτσι ακριβώς,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν, έτσι παίζουν.
0: Όμως εγώ είδα μια ομάδα
1: στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια
0: που ο ένας θυσιαζόταν για τον συμπαίκτη του, για τον άλλον. Είδα μια ομάδα η οποία έχει πλάνο. Ναι, εννοείται ότι ο Όφη δεν μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο ενδεχομένως του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά και σίγουρα δεν μπορεί να παίξει και το ποδόσφαιρο που παίζει η Ρεν. Έτσι, μια και έπαιξε τη Ρεν, ή αν θες τη Μαρσέγη που τα είπαμε προηγουμένως.
1: Μαρσέγη.
0: Μαρσέγη. Αλλά ο Όφη διδάσκει, πώς να το πω, χρησιμοποιούσε λέξη που δεν χρησιμοποιούν στο ποδόσφαιρο, διδάσκει αλληλεγγύη ο ένας στον άλλον. Δηλαδή ό,τι ελάττωμα έχει ο νους το καλύπτει κάποιος άλλος, ό,τι ελάττωμα έχει ο Ανδρούτσος θα το καλύψει κάποιος άλλος, ό,τι ελαττώματα μπορεί να έχει η άμυνα έρχονται τα χαφ και βοηθούν τα μπακ. Πραγματικά, κεντρική αμυντική δηλαδή εννοούσα προηγουμένως, μου βγάζει αυτό το ποδόσφαιρο, το, όχι 11 εμείς 11 εσείς που έλεγε ο Φέρεντς, αλλά το ποδόσφαιρο που της αλληλοκάλυψης, της απόλυτης αλληλοκάλυψης. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο ένας αγαπάει τον άλλον, τον συμπαίκτη του. Είναι αυτό που λένε και βγαίνει και στο γήπεδο. Βγαίνει στο γήπεδο, ρε παιδιά. Δηλαδή πήγε να πάρει ένα διπλό από μια ομάδα που αν ερχόταν το διπλό ή ακόμη και ισοπαλία θα έριχνε στον κουβά, στον κουβά, στην κυριολεξία, όλη την Ευρώπη. Στα στοιχήματα δηλαδή, αυτό είναι ο κουβά. Δεν τα κατάφερε, δεν πήρε μηδέν βαθμούς, δηλαδή δεν πήρε βαθμούς, αλλά έστειλε ένα μήνυμα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η Ρεν αυτή τη φορά ήταν πολύ ψηλιασμένη. Η Χόφενχάιμ, υπερόπτες, πες ό,τι θέλεις, την έπαθαν, την πλήρωσαν. Ήταν ψηλιασμένη η Ρεν. Και φάνηκε από τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι, το μόχθο που έβγαλε η Ρεν, ασχέτως αν μπήκε νωρίς στο γκολ, από το πρώτο λεπτό έδειχναν ότι είναι ψηλιασμένη. Και προσπάθησαν να μην βρεθούν στη θέση της Χόφενχάιμ. Βρέθηκαν στη θέση της Χόφενχάιμ, αλλά τελικά κατάφεραν και το γύρισαν. Γιατί ήταν προετοιμασμένοι ποια ομάδα θα αντιμετωπίσουν. Έστειλε μήνυμα από την πρώτη αγωνιστική Όφη τι μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει, ήταν και η έδρα.
0: Εντάξει,
1: είναι άλλο, όλα παίζουν άλλο το να σε πίσω εκτός έδρας.
0: Θα επαναλάβω αυτό,
1: άλλο να σε πίσω στην
0: έδρα. Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και στο ξεκίνημα. Έχεις καταλάβει ότι το θαυμάζω τον Όφη και το γκόντι με αυτό που κάνει. Όμως η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη, ειδικά στο Europa League, πρέπει να έχεις βάθος στον πάγκο. Δηλαδή τι αλλαγές είδες, τι αλλαγές έκανε στην ίδια διοργάνωση, είναι ο Ολυμπιακός και Όφη, έτσι. Τι αλλαγές έκανε ο Ολυμπιακός? Μάρε, μεγάλες συγκρίνεις? Όχι, δεν τις συγκρίνω, αλλά δίνω έμφαση για την κατάσταση και ποιος είναι ο Όφη. Ο Όφη δεν έχει το βάθος που

0: έχουν άλλες ομάδες που είναι ικανές να διακριθούν στην Ευρώπη, και βλέπεις ότι παρουσιάζει μια ομοιογένεια καταπληκτική. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο περισσότερο να πω για τον Όφη. Θεωρώ ότι θα κάνει ζημιές πολλές. Έχει ακόμη 6 παιχνίδια και νομίζω ότι θα την πληρώσουν. Να θυμίσω και τα παιχνίδια, μιας και τα έχω εδώ μπροστά μου δηλαδή. Την ερχόμενη εβδομάδα παίζει, υποδέχεται την Bayer Leverkusen. Μετά πηγαίνει 5 του μηνός, 5 Νοεμβρίου δηλαδή, παίζει με τη Χάπουελ Μπερσεβά, εκτός έδρας, ουδέτερη έδρα. Υποδέχεται την Άντερλεκτ, εκτός την Μπενφίκα, εκτός της Στουτγκαρτ και τελευταία αγωνιστική τη Λεχ Πόζναν. Εγώ έχω κυκλώσει το παιχνίδι με τη Λεχ Πόζναν, διότι εκείνο το παιχνίδι μπορεί να του δώσει πρόκριση. Τώρα, δεν πιστεύω ότι θα είναι πρόκριση της οκτάδας.
1: Στο ενδιάμεσο.
0: Στο ενδιάμεσο για τα play-offs. Ένα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τον Όφη. Τελευταία αγωνιστική στο γήπεδο του κλείνει το πακέτο.
1: Και επίσης, και 5 βαθμούς να πάρει Όφη. Δηλαδή 3 και άλλους 2 ισοπαλίες.
0: Για μένα και για σένα είναι επιτυχία όλα. Εννοείται, το είπαμε και προηγουμένως. Απλά βλέπεις ότι ένας προπονητής πάει να πάρω το διπλό και μου βγαίνει άσος.
1: Καλά το λέει.
0: Και, ναι,
1: σε αυτό δεν έχει άδικο. Έτσι είναι. Είμαστε το παραπέντε.
0: Έτσι.
1: Κράτα λίγο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να κρατήσει λίγο, γιατί δεν παίζει μόνο του. Έτσι, είναι και πάρα πολύ καλή ομάδα η συγκεκριμένη. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ το σέντρο που του κάνει 50 εκατομμύρια. Έτσι. Δεν είναι αμυλητέα ποσότητα. Ο Ολυμπιακός, μια και δεν ανέφερα το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, την ερχόμενη εβδομάδα υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, στο Καραϊσκάκης δηλαδή. Μετά παίζει με τη Ρεν εκτός έδρας, 5 Νοεμβρίου. Μετά έχει Μίλαν εντός, Τσέλιε εκτός, Χόφενχάιμ εντός και το Ρένσε, αυτή η πορτογαλική ομάδα
1: β'
0: κατηγορίας, ναι,
1: εκτός έδρας. Τώρα τι έκανε?
0: Δεν έχω τσεκάρει, θα το τσεκάρω τώρα. Θες να το τσεκάρω τώρα?
1: Εντάξει, κάνω, θα το δούμε και μετά. Αλλά πάντως στην πρώτη αγωνιστική και νομίζω κέρδισε, έτσι.
0: Ναι, έχει νικήσει. Έκανε την πρώτη νίκη στην πρώτη της
1: συμμετοχή.
0: Ναι. Καλά το είπες. Βλέπω τα μηνύματά σας, παιδιά, να προλάβουμε όμως να πούμε 5 πράγματα η πρώτη ώρα, έτσι πρέπει να προχωρήσει. Λοιπόν, Τσέλι Ομόνια 0-3, το λέω αυτό διότι
1: 2-2 η Ομόνια, έτσι.
0: Πώς? Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι αντίπαλος του Ολυμπιακού, που είναι η Τσέλι, την έχει εκτός έδρας ο Ολυμπιακός, είναι ένα τρίποντο επί της ουσίας για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει βλέψεις για οκτάδα, το είπα στο ξεκίνημα, και μπορεί να φάνηκε λίγο, δηλαδή αν πάρει το μάτς με τη Σπάρτα Πράγας, ήταν και η ερώτηση του Παπάζουγλου στο Ρέτσο. Mm-hmm. Και το αποδέχτηκε. Λέει, με νίκη, ναι, πάμε για ωραία πράγματα. Λίγο πολύ αυτό είπε, δηλαδή αυτό εννοώ. Έχει Τσέλιε και το Ρένσε. Και επειδή επιμένεις για την Τορένσε, πρέπει να τη βρω. Γνώρισε την ήττα από τη Σάντερλαντ στο γήπεδο της. Εντάξει, τη Σάντελα δεν
1: βρίσκεται.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι είναι κυκλωμένο. Και κάτι που δεν είπαμε τον Μπάμπη στον αέρα, γιατί δεν ήθελα να το διακόψω, είχε ρεπορτάζ. Όσοι είδαν live την κλήρωση, τι θυμάμαι, ότι θυμάμαι εγώ, επειδή εγώ τις είδα live, τις κληρώσεις, θυμάμαι πολύ καλά στο συνδρομητικό, στην Κοσμοτέ, που έκανε τις δηλώσεις ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, είχε κυκλώσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Έχουμε τη Μασσαλία, είπε. Δηλαδή το είπε 2 φορές, αν θυμάμαι καλά, τώρα εντάξει, οκ. Okay. Αυτό γιατί το είπε? Το είπε γιατί ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ότι το βλέπε ότι αυτό είναι ορόσημο. Το είπα προηγουμένως, είναι ορόσημο αυτό το διπλό του Ολυμπιακού. Είναι η δεύτερη αγωνιστική και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι αν δεν πάρει τα μάτς που πρέπει να πάρει, έχουμε θέμα εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι το είδαλμα του Μουζακίτη, επειδή έφυγε ο Μουζακίτης, ο Κροάτης, πώς το λένε τον Κροάτη, μωρέ, τον Μπεχταρά, τον Μόντριτς,
1: ναι, ναι.
0: Θα έρθει να παίξει με τη Μίλαν, δεν θα είναι ο Μουζακίτης, θα τον αντιμετωπίσει.
1: Θα το δει από τηλεόραση.
0: Ωραία, βάζεις, θα τον βρεις στο Champions League, περίπου να μου πεις. Έτσι έχουν τα πράγματα, λοιπόν, σας είπα και το πρόγραμμα, και να κλείσουμε. Μια και έχουμε και λίγα λεπτά μέχρι να πάμε, είπαμε την πρώτη ώρα να την αφιερώσουμε σε αυτά τα πράγματα. Να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην πρεμιέρα του με την Μπάνια Λούκα, έτυχε και βρέθηκα και στο γήπεδο και το παρακολούθησα το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχασα και το ξεκίνημα, δηλαδή έχασα τον γκολ του Όφη, το είδα live, και το ξεκίνημα και το άλλο αγώνα. του Ολυμπιακού με την Μαρσέγ. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός το μοναδικό του πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγώνας που να μην δεχτεί γκολ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα, δύο, μπορεί, οκ. Okay. Αλλά δέχεται γκολ από μια ομάδα η οποία, η άποψή μου είναι αυτή, δεν θα στεκόταν καν στη Super League. Μιλάμε, ήταν δεδομένο, η γνώμη μου, έτσι, αυτό που είδα. Όχι κάτι φανταχτερό άλλο, γιατί μπορεί να είναι εξαιρετική ομάδα.
1: Και σήμερα ναι, αλλά κάνει τις προκρίσεις όμως, έτσι.
0: Ναι, έφτασε και αυτή για να πέσει και εδώ πέρα. Δεν
1: έκανε τρεις προκρίσεις. Δηλαδή, ναι. Δεν είπα ότι είναι ομαδάρα, αλλά τρεις προκρίσεις δεν το κάνεις εύκολα, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι ότι πήρες ένα κύπελο στη χώρα σου και το κύπελο σου δίνει απευθείας στον όμιλο.
0: Ο Παναθηναϊκός βγήκαν όλα του τα αρνητικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι που δεν είναι άλλο. Από την.
1: Σπαταλές ευκαιρίες.
0: Δεν τελειώνει με γκολ. Τη φάση ενώ δημιουργεί. Έχει τον Ιωάννη. Ο Ναΐ έκανε ό,τι ήθελε. Ό,τι ήθελε έκανε. Ό,τι ήθελε. Σε κάποιο σημείο κάποιο είπε και στο γήπεδο, λέει, κουράζει. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος έκανε υπέροχα πράγματα, αλλά κουράζει γιατί αν δεν τελειώνει, ξέρεις, η φάση.
1: Καλά, στο γήπεδο, εντάξει.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για.
1: Αν εδώ μπαλωμένοι.
0: Δεν λέω για οπαδούς, δεν λέω για οπαδούς.
1: Δεν έχει σημασία, οτιδήποτε.
0: Ναι, πρέπει να τελειώνουν οι φάσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν.
1: Και οι δημοσιογράφοι είναι μπαλωμένοι, δεν είπα. Και αν είμαστε εμείς εδώ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι από αυτό που το άκουσα ήξερε, γι' αυτό και το χρησιμοποιώ αλλιώς. Αλλά ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη χαλαρότητα. Μετά το δεύτερο γκολ, μπλαζέ όλοι.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα τελειώσαμε.
1: Σχολάσαμε.
0: Αντί να προσπαθήσεις να.
1: Βάλεις τρίτο.
0: Τρίτο και τέταρτο, γιατί το παιχνίδι ήταν για 4-0, έτσι.
1: Όχι, ναι, και στο τέλος. Μπορείς να μείνεις ένατος για ένα γκολ.
0: Για το ένα γκολ. Ναι, ακριβώς, ναι. Γι' αυτό το λόγο το λέω. Δεν μπορούσαν. Έδειχναν μπλαζέ που λέω εγώ, μπορεί να αδικώ και τους παίκτες. Αυτό είδα, αυτό λέω. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχουμε τα γκολ.
1: Σιγά σιγά, περίμενε.
0: Έχουμε τα γκολ. Έχουμε τα γκολ, λέω.
2: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
3: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
3: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα της ημέρας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Η ενεργειακή κρίση, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και οι εμπορικές σχέσεις Ευρώπης-Κίνας βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες. Διχασμένη η Ευρώπη, Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν για δημοσιονομική ευελιξία, Γερμανία και Σουηδία απαιτούν περικόπες στον προϋπολογισμό. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, επανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη σύνοδο. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινά από το 1 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο για όσους δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Φρένο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας για χρέη στο δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον υπάρχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Στην απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι η στέρηση της κατοικίας πρέπει να αποτελεί έσχατο μέσο για την ίσπραξη δημόσιων οφειλών. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Στη Ρόδο, σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες πολιτών άφησε κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Στεγνών, με τον δήμαρχο του νησιού να ζητά να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει ήδη κηρυχθεί η Εύβοια. Νέα έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, να ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίον κατηγορούν για διαφθορά. Στη Μέση Ανατολή φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια για μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν λίγο πριν τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προαναγγέλει νέες επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink, κρίσιμες για τη διενέργεια στρατιωτικών αποστολών της Ουκρανίας, αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά από έναν ευνηδιαστικό περιορισμό πίσω από τον οποίο πολλοί έβλεπαν απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη με 1-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέχ και όφη τη Ρεν. Ήταν χθες για την ΑΕΚ από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League με 3-1. Όσο για τον καιρό, νέα επιδείνωση με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες αναμένουμε από αύριο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Αυτές είναι κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, εκεί όπου 27 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δίνουν ραντεβού σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, με ένα debate να είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε σχέση με τις δαπάνες και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ευρώπη σε αυτή τη μεγάλη κρίση που βιώνουμε διεθνώς εμφανίζεται διχασμένη. Η συνεδρίαση αναμένεται να είναι σκληρή και σήμερα και αύριο, και βεβαίως ήδη είναι καθορισμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν πολιτικές δυνάμεις, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και τα στρατόπεδα όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτή τη σύνοδο κορυφής, όπου το ενεργειακό αναμένεται να είναι το νούμερο ένα θέμα, ο Χρυσόστομος Τσούφης, και θα επανέλθουμε με πλούσιο ρεπορτάζ και με ανάλυση όλων όσων θα συμβούν τις επόμενες ημέρες.
1: με την κυβέρνηση να έχει ήδη διαθέσει 862 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, εξαντλώντας σχεδόν τα δημοσιονομικά της περιθώρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής ζητώντας ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής.
2: Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μπει στα συμπεράσματα του κοινού ανακοινοθέντος πρόβλεψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες. Στο ίδιο στρατόπεδο, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Κύπρος.
3: Το αίτημα μας είναι ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κρατημέλη, θα στηρίξουμε.
1: Η δημοσιονομική χαλάρωση, όπως εκλαμβάνεται, βρίσκει αντίθετες χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο, που φοβούνται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που καιροφυλακτούν, αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων. Κάποιες χώρες όπως το Λουξεμβούργο πήγαν ακόμη πιο πέρα.
0: Ακούμε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Αν υπάρχουν χώρες που παράγουν με αθέμητο τρόπο, που σημαίνει ότι στηρίζουν επιχειρήσεις με κρατική στήριξη, πρέπει φυσικά να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, λέει.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει και η ομάδα των 6 με μέλη και από τα δύο στρατόπεδα. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία και Πολωνία ζητούν ευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία γίνεται σε μια φορτισμένη συγκυρία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να βρουν τη χρυσή τομή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τα πνεύματα να ανάβουν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Θα είναι έντονες οι συζητήσεις, από την αλήθεια. Δεν θα συμφωνήσουμε αυτό το μήνα ούτε τον επόμενο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να συμφωνήσουμε και πριν το τέλος του έτους, λέει ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας.
1: Ο αρχικός προϋπολογισμός των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε την έκρηξη του Βερολίνου και των λεγόμενων μοντερνιστών, όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για περικοπές 150 δισεκατομμυρίων κρίθηκαν ανεπαρκείς.
0: Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να συνεισφέρει στην Ένωση σε αυτό το ύψος, λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κ. Μέρτς. Θυμίζω απλά ότι η πρόταση στο τραπέζι προβλέπει αύξηση 50% σε σχέση με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αντίπαλο δέος, οι 16 της συνοχής, που περιλαμβάνουν τον Νότο, τα Βαλκάνια και τις χώρες της Βαλτικής και υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Είμαστε χώρες που έχουμε δεχθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και συντονία αγροτική πολιτική.
1: Αρκετοί ηγέτες δεν απέκλειαν έκτακτη σύνοδο τον Νοέμβριο, ενώ στόχος της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι ένα συμβιβασμός πριν την αλλαγή του χρόνου.
0: Αποφάσεις, όπως καταλάβατε, δεν πρόκειται να έχουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, όμως και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό και την οικονομία της Ευρώπης τρέχουν. Ο χρόνος τρέχει και πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όλες αυτές οι διαφορετικές τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, καλύπτει για λογαριασμό του Sky αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα, βεβαίως, και την θέση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα λάβει και το λόγο στη Σύνοδο Κορυφής.
4: Πάνω από 8 ώρες διαφωνιών, σκληρών διαπραγματεύσεων και αντεγκλήσεων, χωρίς ωστόσο να βρεθεί τρόπος οι 27 να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Και μάλιστα έγινε μία μικρή διακοπή, μια αλλαγή θέματος από τα χαμηλότερα στην ατζέντα που αφορά στην Κίνα, ούτως ώστε οι ηγέτες να ανασυνταχθούν, να σκεφτούν λίγο πιο συνενετικά και να επανέλθουν σίγουρα στο ζήτημα της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής άσκησε ευρυμία κριτική στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως αυτές επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και στα συμπεράσματα, ενώ επέμεινε στην πρότασή του για δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να ληφθούν στοχευμένα μεν αποτελεσματικά δε μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε. Πρέπει να σου πω ότι δε και περίπου μία ώρα έχει ανοίξει ακόμη ένας μεγάλος καυγάς, ένα χάσμα που αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο συζητούν εδώ και περίπου 45 λεπτά οι 27 ηγέτες, που επίσης διχάζονται για τις δύο προτάσεις που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, προκειμένου να εξασφαλιστούν πάνω από 16 δισεκατομμύρια για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με δύο προτάσεις που διχάζουν, όπως έλεγα, λένε, που αφορούν περισσότερα έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρήπων που επιβαρύνει τις ρηπογόνες επιχειρήσεις, αλλά και μία νέα εισφορά στις μεγάλες εταιρείες.
0: Ένας ακόμη διχασμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία που πρέπει ξαναλέμε να ληφθούν αποφάσεις εδώ και τώρα. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση της Ελένης Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στο Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Αυτή τη στιγμή, σήμερα δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια απόφαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει κάτι να κάνουν, αλλά δεν ξέρουν τι. Τα βασικά στοιχεία τι είναι. Λέει, έχουμε από τη μία Ελλάδα-Ιταλία που λέει θέλω να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Βασικά τι λένε, ότι να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερα σε επιδόματα, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά αυτό να μην μετρήσει να μην παραβιάζουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες.
6: Έχει ελπίδες αυτό καθόλου να περάσει? Ή οι συμμαχίες και τα μπλοκ είναι τέτοια που κάπου κολλάει και κάπου δεν μπορεί να βρει τον λευκό καπνό που λέμε, ώστε να μπορούμε να δούμε κάπως να έρχεται και σε εμάς στο λογαριασμό μας?
5: Είναι δύσκολο. Το αίτημα σίγουρα δεν βρίσκει ιδιαίτερα ευήκο άωτα. Προέρχεται, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε το μεγαλύτερο χρέος. Και ένα τέτοιο αίτημα δεν το παίρνουν χώρες του Βορρά πολύ θετικά. Σου λένε, φοβόμαστε ότι μια τέτοια απόφαση θα στείλει το λάθος μήνυμα. Τη στιγμή που ότι η Ευρώπη δεν τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη στιγμή που διάφορες χώρες, ακόμα και η Γαλλία, βλέπει ότι τα ομόλογα της ασπρέτης αυξάνονται. Οπότε ίσως δεν είναι η σωστή στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, κάνοντας διάφορα τηλεφωνήματα σήμερα το απόγευμα, η Κομισιόν θα πει όχι σε αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά όπως ξέρουμε, μην εντυπωσιαστείς αν τους επόμενους μήνες δείξει κάποια επίοικια στην εφαρμογή της και κάπως ένα παραθυράκι περάσει και σε εμάς και μπορέσει και η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια μεγαλύτερη ευελιξία.
6: Μέχρι τότε όμως, γιατί το είπαμε και στην αρχή, ο χρόνος τρέχει, οι κυβερνήσεις πιέζονται, πολλές χώρες είναι σε μια προεκλογική χρονιά, επομένως εκεί θα παιχτούν και άλλα παζάρια.
5: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό, είναι η πράσινη μετάβαση. Έχεις αρκετές χώρες σου λένε μην περάσουμε στην πράσινη μετάβαση που έχουμε πει το 2028, ας το πάμε το 2030, γιατί έτσι δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε κι άλλους λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, οι σκανδιναβικές χώρες βασικά και οι βαλτικές σου λένε κάτσε. Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε μια πράσινη μετάβαση, να απεξαρτοποιηθούμε από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο, και τώρα ήρθε η ώρα. Και στο κάτω-κάτω και εμείς κάναμε και τις επενδύσεις μας. Σας είχε πει 2028 είμαστε έτοιμοι. Οπότε υπάρχει και
6: υπομονή.
5: Εκεί χάσμα. Και το τρίτο είναι ο ευρωπαϊκός φόρος που ζητάνε στην Κομισιόν, που λένε σε όλες τις εταιρείες ενέργειας να βάλουμε ένα φόρο. Η Κομισιόν λέει, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι ενάντια του ανταγωνισμού. Οπότε όσοι οι Ευρωπαίοι διαφωνούν, οι τιμές ανεβαίνουν και η πίεση, όπως καταλαβαίνεις, αυξάνει στην
6: ελευθερία
5: και στις επιχειρήσεις. Την
6: νιώθουμε.
0: Στα δικά μας τώρα, για να δούμε πώς κύλησε η σημερινή ημέρα, που ήταν η πρώτη μέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε στο 1,49 ευρώ το λίτρο. Η επιδότηση και των δηληστηρίων και της κυβέρνησης έδωσε μία ανάσα στους καταναλωτές. Βεβαίως το κόστος είναι υπέρογκο σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε για περίπου 400 ευρώ επιπλέον που ενδεχομένως να χρειαστείτε για να ζεσταθείτε τον φετινό χειμώνα. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει και πώς θα εξελιχθεί αυτός ο χειμώνας, ο φετινός, πόσο βαρύς θα είναι δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
7: Στο 1,55 μέση τιμή ξεκίνησε να διατίθεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά την κυβερνητική παρέμβαση που αφαίρεσε περί τα 40 λεπτά από το λίτρο. Οι παραγγελίες πάντως ήταν λιγοστές.
8: Οι πολυκατοικίες ξεχάσανε να παίρνουν πετρέλαιο. Τώρα θα αρχίσουν οι συνελεύσεις.
7: Κυρίως στα αστικά κέντρα υπήρξαν έμποροι που έδιναν το λίτρο σε χαμηλότερη τιμή έως και 1,45, με τους περισσότερους πελάτες να τηλεφωνούν για να κάνουν κυρίως έρευνα αγοράς και να παραγγέλνουν λίγες ποσότητες.
9: Οι ποσότητες θα είναι ελάχιστες, και δηλαδή θα είναι στα 150 με, ή 150 λίτρα με 100 λίτρα, δηλαδή εκεί πέρα θα πηγαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
7: Στη Βουλή πέρασε η τροπολογία για την στήριξη των τιμών των καυσίμων, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι το πακέτο που προωθεί είναι υψηλό.
10: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης ενεργειακής.
7: Αντίθετη γνώμη έχει η αντιπολίτευση.
11: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής.
12: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε. Φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
13: Μόνο οι μπαμπούνοι θα δεχότανε πέρσι να πληρώνανε 1000 ευρώ και φέτος 1450 και να λένε ευχαριστώ.
7: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
1: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους.
14: Η κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της. Προστατεύει τα υπερκέρδη των διηλιστηρίων αντί να προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία από την ακρίβεια.
7: Το ύψος της επιδότησης στα καύσιμα θα επαναξιολογηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.
0: Σε μια σημαντική απόφαση τώρα που αφορά τους δανειολήπτες και μας έρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν βάζει φρένο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Άννα Κανδύλη, τη δικαστική μας συντάκτρια.
6: Όποια χρέη στο δημόσιο σύμφωνα με την απόφαση. Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Λένα, είναι ότι γενικώς τα δικαστήρια είναι προστατευτικά στην πρώτη κατοικία και ο συγκεκριμένος που προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε δικαιωθεί και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Όμως είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ρητά και ανάγεται στο Σύνταγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
15: Υπάρχει προηγούμενο επομένως που λέμε, δικαστικό.
6: Δεν υπήρχε τόσο ξεκάθαρα. Αυτή τη φορά όμως είναι ξεκάθαρο από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Αυτό που επίσης λέει στην απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας και αυτό είναι για πρώτη φορά που το βλέπουμε, είναι ότι ανακοπή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο. Μέχρι τώρα ανακοπή μπορούσε να γίνει μόνο στο πρώτο στάδιο, δηλαδή της κατάσχεσης. Τώρα όμως λέει ότι ακόμα και όταν βγει το πρόγραμμα του πληστηριασμού μπορείς να κάνεις ανακοπή. Είναι σημαντικό.
15: Άρα και στο πιο προωθημένο
6: και
15: βήμα
6: στο τελευταίο
15: μπορείς
6: στάδιο.
15: Να το
6: ακριβώς. Μπορείς να κάνεις ανακοπή και είναι και πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που φαίνεται πως μπαίνει και πάλι σε τροχιά επανεκκίνησης και το λέμε αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία Nexans που έχει αναλάβει πλέον το έργο αυτό υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επανέναρξη των εργασιών τέλη του τρέχοντος μηνός. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι να δουν είναι κατά πόσο θα υπάρξει κάποια εμπλοκή εξαιτίας της Άκυρας. Θυμίζω πως το θέμα αυτό έχει αποτελέσει στο παρελθόν πεδίο έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, Ελλάδας και Τουρκίας. Το ρεπορτάζ είναι του Σταυρίου Ανίρη.
16: Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθούν οι Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αφού εγκριθεί θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τις έρευνες θα αναλάβει το εξειδικευμένο υπογαλλική σημαία πλοίο ABEG Marenco. Το πλοίο διαθέτει τα απαραίτητα ηχοβολιστικά συστήματα ώστε να χαρτογραφηθεί λεπτομερώς ο πυθμένας και να ακολουθήσει η πόντιση του καλωδίου. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο δεν αποκλείεται να ζητηθεί παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα. Στάση αναμονή στηρεί προς το παρόν η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητήθηκε καμία άδεια από την Τουρκία.
17: Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
16: 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών ο αρμόδιος υδρογραφικός σταθμός της Κρήτης θα εκδώσει τις σχετικές Ναύτεξ. Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει έρευνες στο γαλλικό πλοίο. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μέρος των ερευνών θα διενεργηθεί εντός εθνικών χωρικών υδάτων, είτε βόρεια της Κρήτης είτε μεταξύ Κάσου Καρπάθου, κοντά στο σημείο όπου το ιταλικό πλοίο είχε δεχτεί παρενόχληση από τουρκικές φρεγάτες το 2024.
18: Όλα θα ακολουθήσουν την οδό του δικαίου και δι' του διεθνούς δικαίου. Το έργο είναι ασφαλές.
16: Η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση Ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου για την αεροναυτική άσκηση Ευνομία με χρήση πραγματικών πυρών. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου και συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.
0: Τι λέει η Άγκυρα για όλα αυτά, αυτό είναι το ερώτημα, στο οποίο καλείται να απαντήσει ο ανταποκριτής μας ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Έχουμε πει πολλές φορές και στο Δελτίο και σε εκπομπές στο Sky ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μην τις περιμένουμε μόνο σε κάποιο σημείο. εκεί που υπάρχει το γεγονός. Μπορεί να υπάρχουν και αλλού αντιδράσεις. Αλλά αν πούμε για το καλώδιο, αυτό που έχουμε σαν σήμερα ως δεδομένο είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την Ελλάδα είναι περίπλοκα κατά την άποψη της Τουρκίας. Χρειάζεται χρόνος και διπλωματία. Η προσδοκία όμως της Τουρκίας παραμένει το γαλλικό κράτος μέσω διπλωματικών διάβλων να συντονιστεί, να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο, καθώς εκεί κατά την άποψη της Τουρκίας είναι παράκτιο κράτος και η Τουρκία κατά την άποψή της έχει και θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν διαβάζουμε ειδήσεις από ανταποκριτές του Αλτζαζίρα πως η Τουρκία πιέζει τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, άμεσα να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης το τουρκολιβικό μνημόνιο, κάτι που θεωρούν ότι θα ισχυροποιήσει τις θέσεις της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω να καταλαβαίνουμε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι και τυχαία. Πριν από λίγες ημέρες απομακρύνθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τώρα ήρθε ο καινούριος και θέλουν οι Τούρκοι να πιεστεί τώρα για να επικυρωθεί έτσι ώστε η Τουρκία να έχει ένα ισχυρό χαρτί. Θα μπορούσε να μας πει κάποιος.
6: Θα κόβει στη μέση, επειδή βλέπουμε και τον χάρτη Μανώλη, που θα κόβει στη μέση τις όποιες απόπειρες ή πλοές να γίνουν πιο ανατολικά.
19: Συμφωνώ. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί η Ελλάδα έχει με την Αίγυπτο τη συμφωνία της για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Η Τουρκία θα λέει ότι να και από το Κοινοβούλιο επικυρώθηκε, έχω και εγώ τα δικαιώματά μου, και εκεί θα υπάρχει η προσπάθεια ερευνών και αργότερα πόντισης για το καλώδιο. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και πολλή διπλωματία.
0: Και από την Τουρκία σε μία ακόμη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, η οποία βυθίζεται τις τελευταίες ημέρες στο χάος βίαιων επεισοδιών και διαδηλώσεων. Οι φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους, διαμαρτύρονται για μία σειρά από θέματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Μαρία Καπύρη.
20: Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει μαθητές και φοιτητές και πάλι στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν το Υπουργείο Παιδείας. Τη νύχτα που πέρασε, ολόκληρη η πόλη θύμιζε πεδίο μάχης. Διαδηλωτές σπάνε τα τζάμια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λίγο αργότερα, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκεται και το Υπουργείο Οικονομικών. Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και επιχειρήσεις υφίστανται καταστροφές. Βασικό αίτημα φοιτητών και μαθητών είναι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.
21: They want better conditions for the faculty, no corruption, they need to study.
22: Είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη φορά που οι κινητοποιήσεις που άρχισαν στις 10 το πρωί, πολύ νωρίς δηλαδή, εξελίχθηκαν σε επεισοδιακές συγκρούσεις με την αστυνομία, ακόμα και μέρα μεσημέρι.
20: Οι νέες αυτές κινητοποιήσεις αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου της λαϊκής δυσαρέσκειας. Από τον περασμένο Μάιο, το κίνημα των Φλαμίγκο ζητούσε την παρέτηση της κυβέρνησης Ράμα, κατηγορώντας την για διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός απάντα μέσα από το κατεστραμμένο πλέον γραφείο του Κολεγίου της Ευρώπης στα Τύρανα.
0: Είναι δύσκολες ώρες, αλλά είναι ώρες που θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί, γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρώπη, λέει ο Έντι Ράμα.
20: Νωρίτερα σήμερα ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.
0: Ένα νέο κύμα οργής λοιπόν με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έντι Ράμα. Χρήστος Νικολαίδης από τα Τύρανα που και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
23: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω σοβαρότατων επεισοδίων. Βρισκόμαστε ακριβώς στο δρόμο που οδηγεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η αστυνομία αποφάσισε να κάνει μια επιθετική κίνηση για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές που βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα και πολιορκούν ουσιαστικά το γραφείο του Έντι Ράμα. Μιλάμε για κινητοποιήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί με σοβαρότατα επεισόδια σε δεκάδες κυβερνητικά κτίρια, με εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους είναι αστυνομικοί και χρειάζεται να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, όπως επίσης και τουλάχιστον 28 διαδηλωτές που παραμένουν στα νοσοκομεία. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι οι διαδηλωτές ανασυντάσσονται και επιτίθενται και πάλι στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με ευρύτατη χρήση χημικών αλλά και με κανόνια νερού επιχείρησαν και κατάφεραν σε ένα σημείο να διαλύσουν τους διαδηλωτές πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Έχουμε συνηθίσει να καλύπτουμε επεισόδια εδώ στα Τύρανα, στην Αλβανία γενικότερα, καθώς η κοινωνική ένταση είναι παρούσα εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετά χρόνια. Ωστόσο, αυτό το οποίο καταγράφουμε σήμερα από τις 5 η ώρα το απόγευμα που βρισκόμαστε στην αλβανική πρωτεύουσα δεν είναι απλώς διαδηλώσεις με επεισόδια. Λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, οι εικόνες αυτές λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μιας εξέγερσης λαϊκής. Πραγματικά ο κόσμος που βρίσκεται στους δρόμους είναι χιλιάδες. Από τις 10 το πρωί το πρώτο ραντεβού δόθηκε προκειμένου να ματαιωθεί η συγκέντρωση, η συνεδρίαση της Βουλής, πράγμα το οποίο έγινε. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να ακυρώσουν αυτή τη συνεδρίαση και στη συνέχεια έσπασαν σε 3 διαφορετικά σημεία με αποτέλεσμα να βγουν προς τα έξω και να επιτίθενται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε πολλά κυβερνητικά κτίρια.
6: Όπως από την κυβέρνηση Ράμα, Χρήστο, ποια είναι η αντίδραση πέρα από τα μέτρα καταστολής, πέρα από το γεγονός ότι πνίγουν τις διαδηλώσεις αυτές στα χημικά, υπάρχει το ενδεχόμενο παραίτησης?
23: Αυτό το οποίο καταγράφεται είναι για πρώτη φορά ο Έντι Ράμα κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν. Είναι ένα βήμα πίσω και αυτό αξιολογείται πάρα πολύ θετικά από την αντιπολίτευση αλλά και από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο. Αυτό το οποίο μας λέει ο απλός Αλβανός πολίτης εδώ, ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει για μία ακόμη φορά στις διαδηλώσεις και συμμετέχει ακόμα και σε αυτές τις κινητοποιήσεις, είναι ότι δεν αντέχει άλλο αυτή την ιστορία της διαφθοράς. Ο απλός κόσμος, ο απλός Αλβανός πολίτης μας λέει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα προφυλακίστηκε για θέματα διαφθοράς η διοικήτρια των μυστικών υπηρεσιών της Αρχής Αντικατασκοπίας της Αλβανίας. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για έναν απλό λαό. Έχουμε περίπου 10 υπουργούς, πρώην υπουργούς στη φυλακή προφυλακισμένους. Περίπου 10 δημάρχους, πρώην δημάρχους στην φυλακή προφυλακισμένους.
6: Είναι όλοι πολλά, έχουν μαζευτεί
23: για θέματα
6: πολλά
23: διαφθοράς. Έχουν μαζευτεί πολλά, ακριβώς.
0: Στο σημείο αυτό θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 3 λεπτά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
24: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
24: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
25: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε σε αυτά τα σενάρια τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στο Ισραήλ. Να δούμε τι θα κάνει ο κ. Νετανιάχου και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη υπό τον φόβο μιας μεγάλης επίθεσης προετοιμάζεται, θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Βεβαίως η επίθεση αυτή, αν γίνει, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για χρήση της θερμοβαρικής βόμβας. Θα είναι δηλαδή μια σφοδρότατη επίθεση. Να δούμε αν θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, βεβαίως, το ρεπορτάζ της Χρυσά Τσίχλη το ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.
1: Με τη μητέρα όλων των βομβών σκέφτονται να πλήξουν οι ΗΠΑ στο Ιράν.
0: Ο Αμερικανικός στρατός έχει επιφορτιστεί να αναπτύξει σχέδια για μια σειρά επιλογών για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δώσει το πράσινο φως για επανάληψη και επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών των επιλογών είναι και η χρήση της αποκαλούμενης μητέρας των βομβών, λέει δημοσιογράφος του CNN Ζακ Κόεν.
1: Το CNN στα σχέδια του Πενταγώνου προβλέπεται η χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτει το αμερικανικό οπλοστάσιο, με στόχο ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, μόλις το αποφασίσει ο Γκόλε Τραμπ.
1: Όσο πάντως η σύγκρουση μένει ανοιχτή, τα πλήγματα καταπλήγων στα στενά του ορμού συνεχίζονται και η θάλασσα γεμίζει συντρίμια και κοντέινερ που επιπλέουν έπειτα από τη βύθιση τάνκερ.
0: Ακούμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν να λέει πως η Αμερική πρέπει να τιμωρηθεί. Η Αμερική πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Πρέπει να κατανοήσει ότι οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με μας.
1: Η Αραβία ανακοινώνει ότι αναχέτησε πύραυλο πάνω από την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη Μεδίνα. Οι Χούθοι αρνούνται το χτύπημα, εκτοξεύουν όμως βαλιστικούς πυράβλους κατά του προεδρικού μεγάρου της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 2 φρουρών.
0: Καταδικάζουμε τις απόπειρες της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθη να στοχοποιήσουν δεκάδες αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός της Σαουδικής Αραβίας.
1: Λόγω της ασφαλείας λόγω των συνεχών επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, αναβάλλεται η δεύτερη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Ριάντ.
0: Εντός συνόρων και πάλι, για να δούμε την εικόνα που άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μιλάμε για μια αποκαρδιωτική εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την Εύβοια. Το οδικό δίκτυο στο Μαντούδι έχει πραγματικά παραλύσει. Θα χρειαστεί πολλούς χρόνους για να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση ορεινών περιοχών εκεί στην Εύβοια. Βεβαίως, παρόμοια εικόνα και σε περιοχές της Ρόδου. Και εκεί μιλάμε για ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια και ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
2: Το νερό μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο και παρασύρει τα πάντα. Ο ιδιοκτήτης με αγωνία αναζητά τυχόν πελάτες στα δωμάτια του κάτω ορόφου, καθώς διαμένουν 28 άτομα, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά. Το ξενοδοχείο στο Φαλιράκι της Ρόδου μετατρέπεται σε πλωτή πολιτεία.
3: Το νερό είχε φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ.
4: Πάνω από 1,5 μέτρο.
3: Ευτυχώς είχαμε, επειδή είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνουμε, οπότε το πρωί είχα ενημερώσει τους πελάτες μου και είχαν μαζέψει βαλίτσες, τα πράγματά τους οι άνθρωποι και τα ανεβάσαμε αρκετά πάνω στον όροφο, στη ρεσεψιό.
2: Το ποτάμι δίπλα στο ξενοδοχείο υπερχείλησε και είχε τέτοια ορμή που έσπασε τζαμαρίες και εισέβαλε στα δωμάτια.
3: Όπως είχα ένα γεροντάκι που δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει το δωμάτιο του και μου έλεγε και αυτό και αυτό και μπήκα μέσα. Τα μαζέψαμε μπαμ μπαμ και τις ανεβάσαμε πάνω του ανθρώπου.
2: Εικόνες καταστροφής άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, η οποία θρυνεί την απώλεια ενός 62χρονου, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο στην παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου στην ανατολική ακτή του νησιού.
5: Αυτός προσπάθησε να πάει να το μετακινήσει, να το παρκάρει αλλού, να το παρέσυρε το ρέμα και το αυτοκίνητο και αυτόν και βρέθηκε με 2 μέτρα απόσταση το ένας από τον άλλο.
4: Δεν είχε μπει δηλαδή μέσα.
5: Όχι, δεν είχε μπει μέσα.
4: Η μανία του φαινομένου ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο βρέθηκε εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να το μετακινήσει.
2: Τραγική ηρωνία, ήταν η τελευταία σεζόν που δούλευε στο ξενοδοχείο.
5: Ενώ μέχρι πριν νομίζαμε ότι ήταν μέσα και προσπάθησε να βγει. Μπλέχτηκε στα καλάμια γιατί το νερό τον πήγε στη θάλασσα και το γύρισε πίσω. Τον πέταξε στα καλάμια και ένας κάτοικος είδε ένα χέρι να βγαίνει από το από το σωρό και πήγε κοντά και ήταν ο αδελφός μου. Δεν θέλω να θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο τόσο άδικα σαν τον αδελφό μου. Είχε πάρει τη σύνταξή του Ιούλιο μήνα. Παρέμεινε στην υπηρεσία του για να μην εκθέσει το ξενοδοχείο. Πήγα στο δωμάτιο του σήμερα με την εισαγγελέα και τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής. Είχε ετοιμάσει πράγματα για τα παιδάκια του δωράκια.
2: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.
4: Μέχρι χθες αυτό το σημείο ήταν ο δρόμος που οδηγούσε από το Μαντούδι προς το Προκόπη. Τώρα πλέον αυτό το σημείο θυμίζει έναν ορμητικό χήμαρο.
6: Θέλω να πάμε Αθήνα. Έχουμε ραντεβού με νοσοκομείο με τη γυναίκα μου να την πάμε σε γιατρό. Θα γυρίσω να πάω το φεριμπότ. Δεν έπρεπε κάποιος να ενημερώσει, μην πάτε.
7: Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται μέσα από τα χωριά Προκόπη, Δαφνούσα, Σπαθάρι και ταυτόχρονα δουλεύουμε για μια προσωρινή πρόσβαση η οποία θα είναι δίπλα στο σημείο που καταστράφηκε για να μπορεί ο κομμός να περνάει χωρίς να κάνει μεγάλους κύκλους.
2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε ετοιμότητα και συνεχίζουν τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλή πρόσβαση στις περιοχές που επλήγησαν.
0: Οι κάτοικοι του νησιού, λοιπόν, όπως καταλάβατε, μετρούν τις πληγές τους. Πάμε στη Ρόδο, πάμε να συναντήσουμε τον Νικό Μαγιαράκη. Βρίσκεται εκεί και λογαριασμό του Sky.
4: Θα δούμε την εικόνα, τη χαρακτηριστική εικόνα με τη βοήθεια του Βασίλη Βαφίδη. Ένα τεράστιο κομμάτι βράχου, το οποίο αποκολλήθηκε από την πλαγιά, σύρθηκε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και καρφώθηκε πάνω στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Στην ουσία, από τύχη, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε κάποιος διεργόμενος οδηγός εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Στην περιοχή παραμένουν περίπου 250 άτομα, ωστόσο έχει αρχίσει πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους. Ουσιαστικά οι αρχές καθάρισαν το αριστερό τμήμα του δρόμου και έχουν αρχίσει να περνούν από το σημείο συντεταγμένα. Προτεραιότητα για τις αρχές είναι ο έλεγχος της πλαγιάς για τυχόν νέα επικίνδυνα σημεία και η απομάκρυση του βράχου από το οδόστρωμα. Παράλληλα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Σε σχέση με τα ερωτήματα που υπάρχουν για τον αδόκητο χαμό του 62χρονου άνδρα στην παραλία των των Στεγνών, με συγχωρείτε, να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει δύο βίντεο ντοκουμέντα. Το πρώτο δείχνει το αυτοκίνητο, το μπλε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα ακριβώς από το ρέμα. Βλέπουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο το ρέμα να αρχίζει να φουσκώνει. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα δεύτερο βίντεο με το αυτοκίνητο να παρασύρεται από το ορμητικό ρέμα. Ωστόσο, όπως μάθαμε πριν από λίγο από την αδερφή του, εκείνη τη στιγμή ο 62χρονος δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν ακριβώς δίπλα του και προσπαθούσε ουσιαστικά να το ξεκλειδώσει και για να το μετακινήσει. Σε αυτήν του την προσπάθεια παρασύρθηκε και ο ίδιος από το ρέμα.
0: Νέα έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Βότορελ στους Άγιους Θεοδόρους. Έχουμε δύο τραυματίες, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η Γεωργία Μαυρουδή έχει όλα τα νεότερα.
8: Η κατάστασή τους, λένε, είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη. Πρόκειται για μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες μετά από εργασίες συγκόλησης, στις οποίες προέβη ένα εξωτερικό συνεργείο της Motorola στην Κόρινθο. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ο τραυματισμός 4 ατόμων. Πρόκειται για δύο σοβαρά τραυματίες, για δύο Έλληνες ηλικίας 40 και 59 ετών και για δύο ελαφρά τραυματισμένους, έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, οι οποίοι πήγαν μόνοι τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κόρινθο από όπου και αποχώρησαν. Πριν από λίγα λεπτά έφτασαν εδώ οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι, οι οποίοι αμέσως μετά την έκρηξη είχαν διακομιστεί με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, στο τμήμα πηγών των περιστατικών. Τώρα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, η κατάστασή τους, όπως είπαμε, είναι σταθερή. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Ωστόσο, πρόκειται για πολυτραυματίες. Φέρουν πολλαπλά κατάγματα, εγκάβματα σε πρόσωπο. Ο ένας φέρει εγκάβματα και στα χέρια. Την ίδια ώρα να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή προκειμένου να ενημερωθεί ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να γίνει αυτοψία στο σημείο. Να σας πω ότι παράλληλα αναζητεί το εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Θα ληφθούν καταθέσεις, δεν αποκλείεται να έχουμε και συλλήψεις. Και κλείνοντας, να σας πω ότι η εταιρεία Motorola προχώρησε και σε μια έκτακτη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται άμεσα μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκάτου, λένε.
0: Στον αστυνομικό μας συντάκτη τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια έφοδο που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σε καταβλισμό Ρωμά, οι οποίοι είχαν στήσει κομπίνα πάτης πολλών χιλιάδων ευρώ.
9: Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικό κέντρο Στάνο Ελιώσα Λένα, παρουσιάζονταν στα ηλικιωμένα θέματα τους ως υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί, ακόμη και αστυνομικοί. Τα στελέχη του τμήματος δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων μεγαραίων συνέλαβαν 6 άτομα, κατηγορούνται επιπλέον 8, εξυγνιάστηκαν 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων. Αυτά που βλέπουμε είναι τα στιγμιότυπα από τον ντρόν της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σύλληψης των δραστών. Να σου πω ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά 450.000. Ευρώ. Η συμμορία των απαταιών οδούσε χωρισμένη μάλιστα σε τρεις εγκληματικούς τομείς. Η πρώτη ήταν οι τηλεφωνητές που αξιολογούσαν το θύμα αν είναι στόχος και το παρέμβαν σε έμπειρο κεντρικό τηλεφωνητή για την ολοκλήρωση της απάτησης και στη συνέχεια αναλάβαν να δράσει εις πράκτορες των χρημάτων από τα θύματα. Τα σενάρια που χρησιμοποιούσαν ήταν το κλασικό. Εδώ είναι στιγμιότυπα από την επιχείρηση σύλληψης κατά τη διάρκεια της ελληνικής αστυνομίας στους χώρους όπου βρίσκονταν τα μέλη του κυκλώματος. Να σου πω ήταν το κλασικό το σενάριο το πρώτο των υπαλλήλων εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας που δήθεν είχαν εντοπίσει αυξημένη κατανάλωση, διαρροή ή ρευματοκλοπή. Με την απειλή διακοπής τηλεκτροδότησης ή επιβολής προστίμου έπειθαν τα θύματα τους για έλεγχο και σε αυτό το στάδιο επικαλούνταν ένα κίνδυνο πυρκαγιάς, μιας βλάβης, μιας υπερφόρτωσης την οποία θα απέφευγαν με τη συγκέντρωση χρημάτων και κοσμημάτων. Οι εισπράκτορες βέβαια αναλάβαναν περαιτέρω δράση και αποσπούσαν τη λία τους. Στη συνέχεια άλλο μέλος εμφανιζόταν μάλιστα και ως αστυνομικός προκειμένου συλλέξει πληροφορίες για τις συνθήκες απώλειας. Το άλλο σενάριο ήταν αυτό των λογιστών για υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου που απαιτούσε την φωτογράφηση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας. Παράλληλα, να σου πω ότι η συμμορία διέπρατε και διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων.
0: Έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτές οι απάτες με επιτίδιους οι οποίοι υποδίενται τους υπαλλήλους του.

0: αντικείμενα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πώς στήθηκε η απάτη με την Λία Μαμούθ?
2: Ο δράστης της είπε να μείνει στην κρεβατοκάμαρα με κλειστή την πόρτα για να γίνουν οι εργασίες με ασφάλεια. Και όταν εκείνη βγήκε, διαπίστωσε ότι η σακούλα έλειπε.
1: Όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα πατεώνων, ήταν πλέον αργά. Ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
3: Οποιοσδήποτε δεχτεί τηλεφώνημα με τον οποίο οποιοσδήποτε τρέχει χρήματα, να επικοινωνεί άμεσα με το 100. Κάνουμε έκκληση. Όσες φορές έχει συμβεί αυτό άμεσα, οι δράστες έχουν συλληφθεί.
1: Με τις τηλεφωνικές απάτες να προσλαμβάνουν διαστάσεις μάστιγας, νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται στη Βουλή αναβαθμίζει τις τηλεφωνικές απάτες σε κακούργημα.
4: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε ένταση σήμερα στη Βουλή και ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, με αφορμή μια κίνηση του προέδρου του συγκεκριμένου κόμματος που έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών. Η Άντζη Κούκη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Αν και δεν υπήρχε προγραμματισμένη συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια για την υπόθεση των Τεμπών, είδαμε τους τόνους να ανεβαίνουν και ουσιαστικά το θέμα της συζήτησης να ξεφεύγει από το αντικείμενο του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Βελόπουλος Ελένα κατευθύνθηκε προς τα υπουργικά έδρανα, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται, και άφησε δεικτικά μπροστά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν, όπως υποστηρίζει, ανθρώπινα οστά τα οποία βρέθηκαν στο κουλούρι αλλά βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Κατά την πρώτη τοποθέτησή του, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε ένταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας, ενώ μετά από λίγες ώρες επανήλθε στην Ολομέλεια, σημειώνοντας πως τα συγκεκριμένα οστά έχουν εξεταστεί από ανθρωπολόγο, ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Επανήλθε βέβαια και ο κύριος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του, ο οποίος χαρακτήρισε αθλειότητες τα όσα ο κύριος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες του έχουν δοθεί από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.
6: Έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν, ακούστε κύριε Υπουργέ για τη δικαιοσύνη που λέτε, είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμι, το καταγγέλνουν οι συγγενείς, δίπλα, σε κάτι κυβότια πεταμένα.
7: Κύριε Υπουργέ,
6: εσείς, όχι, θα τα αφήσω και στα πρακτικά, όχι, ο Υπουργός, γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα, αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον παντρεμένο και στο κουλούρι οστά ανθρώπων.
8: Η υπόθεση αυτή, πάνω στην οποία στήσατε αρκετή από εδώ μέσα μια μεγάλη συνωμοσία, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε πολιτικά μια εθνική τραγωδία, οδηγήθηκε στο να καταρρεύσει η συνωμοσία με πάταγο.
4: Τώρα, η συνέντευξη του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne στον διευθυντή της Καθημερινής Αλέξη Παπαχελά μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη σήμερα στην Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, και τα όσα είπε ο κύριος Osborne έχουν δώσει ορμή στη συζήτηση για την επανένωση των κλειπτών, έχουν φέρει και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα αυτό που εμάς μας αφορά πάρα πολύ και είναι βεβαίως ένα αίτημα το οποίο είναι πέρα για πέρα δίκαιο, αυτό της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα. Πάμε να ακούσουμε τι μήνυμα θέλησε να στείλει, παίρνοντας αφορμή από αυτή τη συνέντευξη, η ελληνική κυβέρνηση σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου.
9: Αμετάβλητη παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την οριστική επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα.
10: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
9: Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, στον διευθυντή της εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, προκρίνοντας το μοντέλο συνεργασίας με την εκπεριτροπή σε έκθεση των κλειπτών του Παρθενώνα σε Αθήνα και Λονδίνο.
4: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα το οποίο θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, τα αντικείμενα αυτά θα βρίσκονταν στην Αθήνα για κάποιο χρονικό διάστημα, λέει ο κύριος Osborne. Να καταστήσω σαφές απλώς ότι οι όροι για τους οποίους συζητάτε αφορούν δανεισμό ή κάτι τέτοιο, ρωτάει ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω ότι έχουμε μια διευθέτηση, λέει ο κύριος Osborne, που θα επέτρεπε ιζοφόρος του Παρθενώνα και άλλα στοιχεία να έρθουν στην Ελλάδα και με την παράδοση του χρόνου να βρίσκεται στην Αθήνα ένα και μεγαλύτερο μέρος τους.

0: In Athens.
1: Μιλώντας στον Sky, μέλη της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα τονίζουν ότι η πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία των δύο πλευρών.
2: Επιμένει στο ότι το μουσείο επέκτησε νόμιμα τα μάρμαρα, επιμένει στο ότι μόνο δάνειο μπορεί να γίνει.
3: Για να γίνει μια σωστή μεταφορά και επαναπατρισμός των μαρμάρων του Παρθενώνα, πρέπει να γίνει μια αλλαγή του νόμου, του Βρετανικού νόμου.
4: Ο στόχος είναι σαφής και ένας. Η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο.
5: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι υπάρχει περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας.
6: Το πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της χώρας, δηλώνει προδομένος και συνεχίζει τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Μάλιστα, παραχώρησε και συνέντευξη σήμερα στους Financial Times, προαναγγέλει και νέα χτυπήματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα.
7: Η Ρωσία αναβεί πράσινο για την επαναφορά των εξαγωγών δίζελ μετά τη συμφωνία με τον Τραμπ.
6: Το δίζελ έχει αρχίσει να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
7: Και η Ουκρανία βάζει τέλος στην ενεργειακή εκεχηρία.
8: That's it.
6: Αυτά ήταν οι περιορισμοί, έχουν έρθει λίγο
7: στις δέσκες. Η Κίεβο χτυπά με ντρόουν δηληστήριο στο Ριαζάν, 300 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ο Ζελένσκι δηλώνει προδομένος από τον Αμερικανό ομολογό του.
6: Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρότερο. Δεν γνωρίζω ποιος τον πιέζει να μην είναι στη σωστή πλευρά. Αυτή πάντως δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει ο κύριος
8: Ζελένσκι.
7: Οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες αναζητούν λύση για επιπλέον στήριξη του Κιέβου, επικρίνοντας σταθερά τον deal Τραμπ-Πούτιν.
6: Έχουμε σίγουρα μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, λέει η Καγιά Κάλας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στον επιτιθέμενο για να σταματήσει τον πόλεμο, όχι στο θύμα για να παραδοθεί. Ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ας διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο, λέει ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Και ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας λέει πως θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της Ουκρανίας.
7: Για μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Με Σόφια και Βουκουρέστη να συναντώνται με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ εν μέσω των ανησυχητικά αυξανόμενων ανάλογων περιστατικών.

0: Την ίδια ώρα έχει αρχίσει και η καχυποψία για τη στάση της Ουάσιγκτον αναφορικά με το Starlink, που είναι το σύστημα αυτό του Elon Musk, το οποίο έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ουκρανών. Όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το θέμα, μια σημαντική παράμετρος του πολέμου στην Ουκρανία από τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Η καχυποψία στο Κίεβο παραμένει παρά την πλήρη αποκατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών. Και αυτό γιατί οι Ουκρανοί φοβούνται ότι η εξάρτηση κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεών τους από αμερικανικά συστήματα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την Ουάσιγκτον ως μοχλός πολιτικής πίεσης. Να θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, όταν επιβλήθηκαν ευνηδιαστικά περιορισμοί στο Starlink, με αποτέλεσμα τα ουκρανικά ντρούν να χάνουν την επικοινωνία με τους χειριστές τους, επηρεάζοντας βεβαίως τις επιχειρήσεις στο μέτωπο. Την καχυποψία ενίσχυσε μάλιστα ο Elon Musk, διευκρινίζοντας ότι αυτή η στρατιωτική εκδοχή του Starlink ελέγχεται από την Αμερικανική κυβέρνηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει και τον τελικό λόγο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ, χαρακτήρισε μάλιστα τη διακοπή του Starlink συμπεριφορά που δεν αρμόζει μεταξύ συμμάχων. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, λένε, οι υποψίες εντείνονται μέσα σε αυτό το κλίμα των αυξανόμενων πιέσεων του Τραμπ προς το Κίεβο.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική του Europa Conference League. Οι πράσινοι προηγούνται με 1-0. Είμαστε στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντέσσερς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10ο λεπτό έχει ανοίξει το σκόρ για τους πράσινους. Χθες η ΑΕΚ, παρότι ήταν καλύτερη για 60 λεπτά, έχασε από τη Σαχτάρ, ιτήθηκε με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη.
2: Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη της Ολοδίνου και γνώρισε οδυνηρή τα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ένα μάτς που άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς προηγήθηκε με τον Μάγερ. Στη συνέχεια όμως τίποτα δεν λειτουργήσε και οι Ουκρανοί έφτασαν στην ανατροπή. Λίγα λεπτά μετά τον γκολ του Κροάτη, ο Πεντρίνιο ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος της Σαχτάρ γύρισε τούμπα το παιχνίδι με το τέρμα του Βινίσιο στον Μπίας, μετά από τραγικό λάθος του Μπρινιόλι. Σε μια φάση που η ΑΕΚ έπαιζε με παίξη λιγότερο, γιατί ο Γιώβης καθυστέρησε να βγει εκτός γηπέδου της κοινής αλλαγής του. Το τρίτο γκολ που επισφράχισε την νίκη της Σαχτάρ ήταν το Μεντόσα. Με τις δύο ομάδες να έχουν και από ένα δοκάρι στην αναμέτρηση. Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου της Ένωσης στο Stamford Bridge που ξεπέρασε 10.000. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έχει αντίκτυπο και στη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς υποχώρησε στην 20η θέση. Σήμερα στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Οι πράσινοι ανοίγουν την αυλαία στις 8 παρατέταρτο, αντιμετωπίζουν στο ΑΚΑ την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα. Τη Σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στη Μασσαλία τη Μαρσέγ, ενώ στη Γαλλία θα βρεθεί και Όφη για να αντιμετωπίσει τη Ρεν.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβούλη και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

Σκοπός Καραπατάκι από τη μουσική παράδοση της Ηπείρου, για να ξεκινήσουμε από εδώ τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται τις κλήσεις σας.

Ναπολέον δάμος του κλαρίνου και σκοπός καραπατάκι ξεκινάει από πεντάσιμο για να περάσει σε επτάσιμο συγκαθιστό ρυθμό. Να συνεχίσουμε και πάλι με το κλαρίνο του Ναπολέον δάμου, αυτού του εξαιρετικού δεξιοτέχνη από την υπηρώτικη μουσική παράδοση, και ένα σκοπός όχι πολύ γνωστός αλλά πολύ ιδιαίτερος. Σκοπός Γρίμποβο, οργανική μελωδία από το Γρίμποβο, χωριό της Υπήρου. Αρχίζει με αργό ρυθμό και εξελίσσεται ρυθμικά πιο γρήγορα, ενώ στη συνέχεια περνάει στον σκοπό Μονή Γκάιντα, έναν τετράσιμο οργανικό υπηρώτικο σκοπό.

Σκοπός Γρίμποβο λοιπόν, που εξελίχθηκε σε μονή Γκάιντα, ήταν ο Ναπολέον Δάμος στο κλαρίνο, η σπουδαία δεξιοτεχνία στο κλαρίνο αυτού του δεξιοτέχνη από την Ήπειρο. Γεννήθηκε στα Κούρεντα, ένα χωριό που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από τα Γιάννηνα. Και να έρθουμε τώρα και στο Μέτσοβο για να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουν ζητήσει πολλοί ακροατές μας, το τραγούδι της Βασιλαρχόντισσας που αναφέρεται σε ένα τοπικό ιστορικό γεγονός, την απαγωγή της κόρης του άρχοντα Αβέροφ της Ευδοκίας από το λίσταρχο Θύμιο Γάκη. Η Βασιλαρχόντισσα λοιπόν με το Σάβα Σιάτρα να τραγουδά και τον Μπάμπη Χαλκιά να τον συνοδεύει με το κλαρίνο του.

το γνωστό και αγαπημένο τραγούδι της Βασιλαρχόντισσας που ζητήσατε να μεταδώσουμε ήταν ο Σάββας Γιάτρας που τραγούδησε και στο κλαρίνο τον συνόδεψε ο Χαράλαμπος, ο Μπάμπης Χαλκιάς, γιος του περίφημου Πετρολούκα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και τον Πετρολούκα Χαλκιά και μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα σιρτά και καγγέλια για να περάσουμε από την Ήπειρο στη Ρούμελη.

Η δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και μια σειρά από γνωστά και αγαπημένα σιρτά και καγγέλια από την μουσική παράδοση της Ρούμελης. Και να περάσουμε τώρα, συνεχίζοντας το μουσικό μας οδηπορικό, από τη Ρούμελη στο Μοριά, στα Ναπλίου το Παλαμίδι και από το σιρτό στο Τσάμικο. Τραγουδά ο Γιάννης Νικολόπουλος και στο κλαρίνο τον συνοδεύει ο Νίκος Φιλιππίδης.

Αριστίδης Μόσχος με το Σαντούρι του και ένας Καρσιλαμάς, αντικριστός χορός από τη Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται τις κλήσεις σας.

Καρσιλαμάς από τη Μακεδονία με τον Αριστίδη Μόσχο και το Σαντούρι του, και να συνεχίσουμε Μακεδονία και Θράκη τώρα το τραγούδι που θα ακούσουμε από το Χρόνια Ειδονίδη, ένα ιστορικό τραγούδι της εποχής των Βαλκανικών πολέμων. 12 ευζωνάκια τα αποφασίσανε στον πόλεμο να πάνε να πολεμήσουν.

Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια να τα σημώσουμε. Τα 12 ευζωνάκια λοιπόν, και εμείς να έρθουμε τώρα από την Μακεδονία στη Θράκη, από το ίδιο χωριό με τον Χρόνια Ειδονίδη, την καρωτή του Διδημοτήχου. Είναι και ο Βαγγέλης Δημούδης που εκπροσωπεί την νεότερη γενιά στο θρακιώτικο τραγούδι. Να τον ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι από τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία. Πού ήσουν ψες, Λεβέντη μου, από το Αρχείο Δημοτικών Χωρών της Δώρα Στράτου.

πρόσκου σκεφτός από την περιοχή του Εύρου, από τη Δυτική Θράκη, και να συνεχίσουμε επόμενο σταθμός μας η Κωνσταντινούπολη με ένα καράβι καραβάκι που έρχεται από μέσα από την πόλη. Τραγουδά ο Γιώργος Καραβελάτζης.

Γιώργος Καραβέλατζης στο τραγούδι και Καράβι Καραβάκι, ένα πολύτικο συρτό, και εμείς να συνεχίσουμε από την πόλη στη Σμύρνη, από το συρτό στον Καρσιλαμά. Αντικριστός χορός, ο Καρσιλαμάς της Γεωργίτσας, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Τραγουδά ο Κυριάκος Μπαϊράμης.

Ένα τραγούδι που έχουν ζητήσει πολλοί ακροατές μας. Το είχε πρωτοτραγουδήσει η Κλεονίκη Τζοανάκη, πρόσφυγας από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας στη Νέα Ερυθρέα της Αττικής. Το έμαθε στη Δόμνα Σαμίου, η οποία και το έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο. Εμείς ακούσαμε τον Καρσιλαμά της Γεωργίτσας από τον Κυριάκο Μπαϊράμι, άλλη μια επανεκτέλεση, από ένα δίσκο με τον γενικό τίτλο «Από το Βόσπορο στην Άσπρη Θάλασσα». Μουσικές και τραγούδια από τις θάλασσες της Ρωμιοσύνης, με την επιμέλεια του Παντελή Αναστασόπουλου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Με το βιολί του Σωτήρη Μαργώνη να περάσουμε από τα μικρασιατικά παράλια απέναντι στη Λέσβο με έναν παλιό καρσιλαμά για να σας αποχαιρετήσουμε.

πολλές ευχαριστίες στο Θανάση Παντελιό που ήταν μαζί μας και φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με τη Βίκυ Τριβιζά να υποδέχεται για λίγο ακόμη τις κλήσεις σας με σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης. Ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Από το Λάμπρο Λιάβα, γεια σας.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.